0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, αλλά εδώ και μια εβδομάδα 4-5 άτομα μου ζητούν πάλι μια ιστορία που έχω πει πριν 5 χρόνια. Ήταν πράγματι και με τον Τζακ τον Μπαμπουίνο. Πράγματι τρομερή ιστορία. Και έψαξα και την ξαναβρήκα γιατί την είχα πετάξει. Λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα, λοιπόν, ένα σιδηροδρομικός υπάλληλος που ονομαζόταν James Edwin Jabberwind. Jabber ήταν το όνομά του. Το χαϊδευτικό, εργαζόταν για τους σιδηροδρόμους της Νότιας Αφρικής ως φύλακας στην πόλη Γιούτενχέινγκ, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Καριέγκα. Ο Γουάιντ πήρε το παρατσούκλι του από την επικίνδυνη συνήθεια που είχε να πηδά ή να αιωρείται από το ένα τρένο στο άλλο. Δυστυχώς για εκείνον, μια μέρα το 1877, εκτιμώντας λάθος το άλμα του από το ένα βαγόνι στο άλλο, γλίστρησε και έπεσε κάτω από ένα κινούμενο τρένο, με αποτέλεσμα να χάσει και τα δύο του πόδια κάτω από τα γόνατα. Αν και ήταν τυχερός που επέζησε, ωστόσο έχασε τη δουλειά του. Παρακάλεσε τους υπεύθυνους του σιδηροδρομικού σταθμού του στο Cape Town να του δώσουν ξανά δουλειά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όμως δεν τα παράτησε, έφτιαξε δύο ξύλινα πόδια και τελικά έπεισε τους προϊσταμένους του να εργαστεί ξανά, αυτή τη φορά ως διαβιβαστής. Κατασκεύασε επίσης ένα καροτσάκι για να κινείται πιο εύκολα, αλλά παρά τις προσθήκες εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Λίγα χρόνια αργότερα, εδώ τώρα είναι η ιστορία. Το 1880, ακουάκι, ο Γουάιντ επισκέφθηκε την αγορά του Γιούτενχέινγκ. Ενώ βρισκόταν εκεί, αντίκρισε ένα απίστευτο θέαμα. Ένα νεαρό μπαμπουίνο τσάκμα, που σαν άλλος τσοπανόσκυλος οδηγούσε ένα κοπάδι αγελάδων. Ο Τζέιμς ξετρελάθηκε με τον μπαμπουίνο και ζήτησε να τον αγοράσει από τον ιδιοκτήτη του. Εκείνος ήταν απρόθυμος να πουλήσει το αγαπημένο του κατοικίδιο, καθώς το ζώο ήταν ιδιαίτερα έξυπνο αλλά και εξυπηρετικό. Τελικά λυπήθηκε τον ανάπηρο και το πούλησε. Ο Τζέιμς τον ονόμασε Τζακ. Ο ιδιοκτήτης είπε στον Γουάιντ ότι ο πίθηκος ήταν απίστευτα έξυπνος και εξαιρετικός εργάτης, αλλά μόνο αν έπινε ένα ποτηράκι κονιάκ κάθε βράδυ. Αν αυτό δεν γινόταν, ο μπαμπουίνο ήταν νοθρός την επόμενη μέρα και αρνιόταν να κάνει οτιδήποτε. Ανοίγω παρένθεση εδώ. Το ξέρετε ποιο είναι και η αρχή του αλκοολισμού, ξέρεις?
2: Όχι.
1: Να πίνεις κονιάκ το πρωί.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, άμα αρχίσεις και πίνεις κονιάκ το πρωί όμως, όχι όπως έτσι.
2: Μόνο κονιάκ, τίποτα άλλο.
1: Άμα, όταν φτάσεις να πίνεις κονιάκ το πρωί, είσαι αλκοολικός. Λοιπόν, άστο το τσίπουρο, εντάξει, δεν μπορεί το τσίπουρο έχει και φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο Γουάιντ, λοιπόν, έμενε περίπου μισό μίλι μακριά από το σιδηροδρομικό σταθμό και έτσι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να εκπαιδεύσει τον Τζακ πώς να σπρώχνει το μικρό του καροτσάκι κατά μήκος των ραγών. Ο μπαμπουίνος έσπρωχνε το καροτσάκι στο μικρό λόφο ενώ πηδούσε χαροπά στο μικρό όχημα και για τα πιο γρήγορα κατηφορικά τμήματα στο γυρισμό. Ο πίθηκος έμαθε επίσης πώς να σηκώνει το καροτσάκι πάνω και έξω από τις δράκες και σύντομα βοηθούσε τον Τζέιμς με τις δουλειές του σπιτιού, όπως και το καθάρισμα των σκουπιδιών, το σκούπισμα και τη μεταφορά των καυσόξυλων στο τζάκι. Νάτος ο μπαμπουίνος. Φωτογραφία, αυτός ήταν ο Τζακ. Οι δυο τους έγιναν σύντομα αχώριστοι. Και ο Τζακ σπάνια έφευγε από το πλευρό του Γουάιντ. Μια από τις δουλειές του Τζέιμς ήταν να ξεκλειδώνει τα σημεία που επέτρεπαν στους μηχανοδηγούς ή τους μηχανικούς να έχουν πρόσβαση στις αποθήκες άνθρακα. Ήταν τα τρένα τότε με άνθρακα. Όπως και τα καράβια, αν θυμάστε. Α, καλά, δεν μπορεί να θυμάστε, ήταν πολύ παλιά, όπως ενδεχομένως έχετε διαβάσει. Αυτό ήταν αρκετά απλό. Όταν πλησίαζε ένας μηχανοδηγός, το τρένο σφύριζε 4 φορές. Ο Τζέιμς, χρησιμοποιώντας τις πατερίτσες, έβγαινε κουτσένοντας και παρέδιδε ένα ειδικό κλειδί. Ο Τζακ είχε δει αυτό να συμβαίνει αρκετές φορές και μια μέρα, στο άκουσμα των 4 σφυριγμάτων, ο μπαμπουίνος πήρε το κλειδί, έτρεξε και το έδωσε στον έκπληκτο οδηγό. Από εκείνο το σημείο και μετά, τι έγινε? Η δουλειά του. Καθώς περνούσαν οι μήνες, ο Τζέιμς άρχισε να εκπαιδεύει τον Τζακ για το πώς να αλλάζει τα σήματα και τους μοχλούς, να τραβήξει ανάλογα με τα σφυρίγματα που έδιναν οι μηχανικοί του τρένου. Με στενή επίβλεψη, ο Γουάιντ παρακολούθησε τον μπαμπουίνο να εκτελεί άψογα τις εργασίες του. Όπως αναφέρει το βιβλίο, ένα βιβλίο τέλος πάντων, ο Γουάιντ είχε εκπαιδεύσει τον μπαμπουίνο τόσο καλά που μπορούσε να κάθεται στην καμπίνα του, ενώ το ζώο που ήταν αλεστοδεμένο έξω χειριζόταν όλους τους μοχλούς και τα κλειδιά, ακόμη και στις διασταυρώσεις από τις δράγες. Οι ντόπιοι σύντομα έμαθαν τι συνέβαινε. Πολλοί άρχισαν να επισκέπτονται το σταθμό και παρακολουθούσαν τον Τζακ επί το έργο, δίνοντας κλειδιά και τραβώντας μοχλούς. Η συντριπτική πλειοψηφία εντυπωσιάστηκε με το πόσο καλά έκανε τη δουλειά του ο πίθηκος. Ωστόσο, η ιδέα ενός μπαμπουίνου να χειρίζεται τα τρένα ήταν λίγο ανησυχητική για κάποιους ανθρώπους και μια μέρα μια ευυπόληπτη κυρία που ταξίδευε από το Cape Town στο Port Elizabeth είδε με φρίκι ότι τα σήματα στον σταθμό του τρένου τα άλλαζε ένας μπαμπουίνος. Κατήγγειλε τα όσα είδε στις συνδρομικές αρχές του Cape Town. Στην αρχή οι υπεύθυνοι δεν την πίστευαν, αλλά όταν εκείνη επέμενε, έστειλαν την προσωπία επιθεωρητών στο Γιούτενχέινγκ. Ο Τζάπερ και ο Τζακ τι κάνανε, απολύθηκαν. Ευτυχώς η ιστορία όμως δεν τελειώνει, φίλες και φίλοι, εδώ. Ο Γουέιν κατάφερε τελικά να πείσει στους επιθεωρητές ότι μαζί αυτός και ο Τζακ ήταν περισσότερο από ικανοί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Οι επιθεωρητές και την προσωπία των σιδηροδρόμων παρέμειναν δύσπιστοι, αποφάσισαν να τεστάρουν τον Τζακ σε μια σειρά από αυστηρές δοκιμασίες. Δόθηκαν κρυφά οδηγίες σε έναν οδηγό ατμομηχανής και όλοι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν πώς θα τα πήγαινε. Κάθε φορά που ο οδηγός χτυπούσε την κόρνα του τρένου, ο Τζακ πηδούσε μέσα στη δράση και χωρίς να ασφάλει τραβούσε το σωστό μοχλό. Όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτούσε και προς κάθε κατεύθυνση για να ελέγξει ότι το σήμα είχε αλλάξει και το τρένο βρισκόταν στη σωστή γραμμή. Ο Τζακ πέρασε το τεστ με απόλυτη επιτυχία. Και τόσο αυτός όσο και ο Γουάιντ επαναπροσλήφθηκαν πανηγυρικά. Όχι μόνο ο μπαμπουίνος έγινε επίσημα υπάλληλος, γνωστός ως ο Τζακ ο διαβιβαστής, αλλά έλαβε και μισθό 20 σέντς την ημέρα.
2: Για τις μπανάνες.
1: Ναι, και κάθε εβδομάδα μισό μπουκάλι μπύρας. Περίμενε, έχουμε και την μπύρα. Δεν, το κονιάκ δεν το ξέραν αυτοί. Το έδινε το αφεντικό. Μάλιστα, του έδωσαν και επίσημο σταθμό και επίσημο αριθμό απασχόλησης. Έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία άψογης δουλειάς, ο Τζακ δυστυχώς πέθανε το 1890 από φυματίωση. Είχε εργαστεί για 9 χρόνια και δεν είχε κάνει ούτε ένα λάθος. Ο Τζέιμς ήταν απαρηγόρητος. Η φιλία και ο δεσμός μεταξύ των δύο περιγράφησαν καλύτερα από τον επιθεωρητή Τζορτζ Μπομπ Χάου, ο οποίος επισκέφτηκε εκείνο το έτος μερικούς μήνες πριν το θάνατο του Τζακ. Και έχει και δύο αποσπάσματα από το βιβλίο. Μόλις επέστρεψα, λέει, από μια επίστρεψη ο Τζακ, ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπω την αγάπη του για τον κύριό του. Καθώς πλησίασα, καθόταν και οι δύο στο καρότσι. Το ένα χέρι του μπαμπουίνου γύρω από το λαιμό του κυρίου του, το άλλο να χαϊδεύει το πρόσωπο του Γουάιντ. Όταν τέλειωσε η συνάντηση, ο Χάου περιγράφει πώς αποχαιρέτησε το ζευγάρι, αφού ο Τζακ είχε φέρει με λιγμούς το τρόλεϊ στις γραμμές. Το αντίο στο Τζακ ήταν περίεργο. Μέσα στο καρότσι πήγα στο Τζακ για να του δώσω το χέρι, με κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο, αναποφάσισε αν θα μου δώσει το πέλμα του ή τα δόντια του. Τελικά μου έδωσε το πέλμα και ένα γρίλισμα. Μόλις κάτι του είπε ο αφέντης του, το παράξενο ζευγάρι εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Το κρανίο του Τζακ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται ως σήμερα στο Μουσείο Αλμπάνι, στο Γκράχαμ Στάουν της Νότιας Αφρικής.
2: Μάλιστα.
1: Πώς την είδες την ιστορία?
2: Εντάξει, ωραία. Ελαφριά για το πρωί. Ό,τι πρέπει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι την έχω πει πριν 5-6 χρόνια και πώς έγινε μέσα στη βδομάδα 4-5 φίλοι ακροατές μου στείλαν μηνύματα να την ξαναπώ.
2: Με τον Τζακ.
1: Ναι, με τον Τζακ τον μπαμπουίνο.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία ήταν, ωραία ιστοριούλα. Έχει και διδάγματα.
1: Ακριβώς. Είναι η Ερασπόρη, είναι πρωινό 5η 23 Ιουλίου 2026. Ξεκινάμε. Δημήτρης Λουκάκης Δημακός στα δύο από τα τρία μικρόφωνα που βρίσκονται, 4 κιλοτρία στο εκφωνητήριο. Τάσο Ηλεμέης έξω μαζί μας στην κονσόλα των ήχων. Όλοι εδώ μαζί νωρίς το πρωί ετοιμάζουμε τα ΣΕΙΑ και τα ΜΕΑ για αυτήν εδώ την εκπομπή που έχει αρχίσει από τις 6 και θα σκρατήσει τροφιά μέχρι τις 8. Στα γρήγορα λέω, σπορ και μόνο μήνυμα, αποστολή στο 54160. Η διαδικασία των SMS είναι επιπληρωμή. Το μόνο που είναι επιπληρωμή από αυτά που θα σας πω, γιατί έχουμε το email της ERASPOR με τη διεύθυνση που θα στείλετε το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι να είναι erasport@r.gr. Έχουμε το Viber της ERASPOR, εύκολα, όμορφα και ωραία. Ανοίγετε την εφαρμογή πάνω δεξιά. Έχει το μεγενθητικό φακό, γράφεται ERASPOR στα αγγλικά. Μας βρίσκετε, στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή μαζί, μια τελεία άμα δεν μας γουστάρετε και θα μπει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων αμέσως. Έχουμε το Viber το δικό μου, 4-5 στέλνουν μηνύματα. Βλέπω ήδη κάποια μηνύματα. Ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, ο Μίχος είναι πρώτος-πρώτος που στέλνει την καλημέρα του και λέει συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ για την πρώτη της πρόκριση. Καλή επιτυχία σήμερα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Μακάρι να μπούμε και αυτές τους ομίλους. Καλημέρα στον Άκη και τους τεχνικούς σας. Καλημερίζει. Όλος ο κόσμος σε καλημερίζει. Ο Τσέλιγκας. Ο μπαμπουίνος λέει καλά τα πήγε. Ακούτε εσείς τον ΟΣΕ. Έτσι δεν σκοτώνονται οι άνθρωποι. Άρεσε ο Τσέλιγκας. τα δικά του. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Τσέλιγκας και ο Άγγελος έχουν στείλει τα μηνύματα στο Viper. Εύκολα περιμένουμε και άλλα εκεί. Είναι και το WhatsApp το δικό μου ότι ο Πάνος ο Βαγιατζής έχει στείλει νωρίς-νωρίς το μήνυμα. Έχει σχολάσει από τη δουλειά, φεύγει ο φίλος του Ηρακλή. Πάει ο Μπασίνας από τον Ηρακλή και ο άλλος. Τους έδειξε ο Μανεμβασιώτης.
2: Το περίμενε.
1: Το περίμενε.
2: Λοιπόν. Επόμενος ποιος είναι?
1: Ξέρω εγώ, προπονητής. Τα πάμε μαζί. Ποιος να είναι. Λοιπόν, φιλαράκο, πες το πάνω. Βογιατζή, έχουμε το Messenger το δικό μου. Αρκετοί είσαστε φίλοι μου στο Facebook, στέλνετε και εκεί κάποια μηνύματα, όπως και στη σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015 που ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Breakfast με Sport, γράφετε το breakfast αγγλικά η Κρίκλης. Και στο προφίλ σας στο Facebook μας βρίσκεται. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα που έχει διάφορα πραγματάκια. Πριν πούμε για τα αγωνιστικά, έτσι ήρθε και ο Μακιντάιρ για τον Ολυμπιακό, που δήλωσε ότι πάντα θέλει να παίξει στην Ελλάδα και ο Ολυμπιακός έχει ένα σύλλητο ταλέντο. Έφτασε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ με ένα outfit. Δεν ξέρω, έχεις το outfit του?
1: Όχι.
2: Το outfit του, έτσι λίγο με τα μπράντα, όπως το υπολογίσω, είναι γύρω στα 6.000. Λοιπόν, πάω και Παναθηναϊκός σήμερα γενιάζουν τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στα προγραμματικά του Europa και του Conference. Στις 8 προηγείται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει στην Πολωνία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με την Δυναμό Κιέβου. Ενώ μία αργότερα ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία αντιμετωπίζει την ΠΑΞΗ. Εχθές ξεκίνησαν ουσιαστικά τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για Europa League και για το Conference. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια για τον πρώτο όμιλο του πρώτου προγραμματικού γύρου του Champions League και έτσι υποκρίθηκε στο Final Four, που αρχικά θα αντιμετωπίσει ξανά στη Βέρεια την FC Μπακού στις 25 του μήνα. Να πούμε ότι ο Χεζόνια δεν θα μπορέσει να πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος. Έφυγε η προθεσμία, πέρασε η προθεσμία που θα μπορούσε να αγοράσει την ελευθέρωση από τη Real Madrid και άρα θα μείνει στην Ισπανία. Σήμερα ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο του πόλου. Η εθνική μας έχει πρεμιέρα κόντρα στο Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο το πρωί. Να πούμε ότι θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά της ημέρας, Δημήτρη μου.
1: Ναι,
2: και,
1: ναι.
2: Και πάνω σε αυτά θα μείνουμε και θα
1: κουβεντιάσουμε. Έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάσουμε και την Ομόνια, η οποία με παίχτη λιγότερο.
2: Με
1: παίχτη λιγότερο και όλας κατάφερε να πάρει 1-0. Ίδιο αποτέλεσμα και η Λεύσκη Σόφιας, την Κραϊόβα εκεί, την Universitatea Craiova 1-0. Και ανοιχτή τώρα είναι στην Αλβανία το παιχνίδι για το Champions League, μιλάω πάντα. Εγνάντια και Τσέλιε, αν θυμάμαι καλά, 3-3. Τα χάζευα χτες τα αποτελέσματα. Είχαμε και πολλά αποτελέσματα για το Conference, με την Δυνάμο Μίσκ να κερδίζει 4-2 εκτός. Καλά, η Νεύση Μπακού τόσο πολύ έχει χαλάσει.
2: Εντάξει, τώρα αυτές οι ομάδες μια έτσι, μια αλλιώς είναι.
1: Και τι άλλο? Ναι, αυτά. Βέβαια μην ξεχνάμε και φίλες και φίλοι ότι πέθανε και η Μεριλίντα. Σήγησε μια σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Έχω ένα τραγούδι, αυτό που της άρεσε περισσότερο, και θα το ακούσουμε πρώτο στην άλλη ώρα. Ένα ακόμη βαρύ πλήγμα, δε και το χώρο του ελληνικού πολιτισμού. 91 ετών, το 1935 γεννηθήσα, εκεί από τον πύργο της Ηλίας. Είχε ακουστεί παλιά, ας πω μια ιστορία. Πριν πολλά χρόνια, τότε ήμουνα στην απογευματινή, έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και μου λέει ένας από το χωριό, είχα πάει κάτω στο χωριό, μου λέει, ξέρεις, η Μεριλίντα, μου λέει, γεννηθεί στο Στρέφι, στο χωριό δηλαδή που είναι η μάνα μου, και την δώσανε στον πύργο. Και σε μια συνέντευξη που εκεί πηγαίναμε και κάναμε, γιατί είχε βγάλει η απογευματινή, ήταν η πρώτη που έβγαλε ένα περιοδικό μέσα, το Νυχτωρινά και όχι μόνο, που δούλευαν όλοι οι συντάκτες της απογευματινής. Φανταστείτε, κάνανε θέματα ακόμη έτσι καλλιτεχνικά, ακόμη και αυτοί που κάναν πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι, είχα πάει με μια κοπέλα η οποία έκανε υπουργείο, πες το, τι ήταν τότε, δεν θυμάμαι, και εκεί στο θέατρο Ακάδημος με Βλαχοπούλου, Ρίζο, Καρά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει το θέμα μας, και τη ρώτησα και μου είπε, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είμαι υιοθετημένη, πρώτον. Δεύτερον, τι μου είχε πει, η μητέρα μου με γέννησε μέσα στο φούρνο του πατέρα μου και με ξεχαίνησε η γιαγιά μου. Εξού και πήρε και το όνομα της γιαγιάς.
2: Μάλιστα.
1: σπουδαία ερμηνεύτρια. Είχα κάνει, θυμάμαι, 3 ώρες συνέντευξη τότε μαζί της. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο Ελληνικό Τραγούδι. Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της μουσικής σκηνής. Είχε χαρακτηριστική φωνή, αλλά παράλληλα πάνω στην πίστα, και άμα όσοι την έζησαν και νεαροί, οι πιο μεγάλοι ακροατές μας ακούνε, είχε μια τρομερή κομψότητα. Και για να μην πω για την ερμηνευτική της δύναμη, που ρώταγες μετά στη συνέχεια άλλες τραγουδίστριες και έλεγαν ότι μας ενέπνευσε η Μέρι Λίντα και ούτω καθεξής. Βέβαια το όνομά της παραμένει και με το Χιώτη, έχω βάλει το τραγούδι επίτηδες, το έχει πει και μόνη της και το είχαμε, αλλά το έχω βάλει μαζί με το Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα ιστορικά δίδυμα της ελληνικής δισκογραφίας. Και πέρα όμως από την συνεργασία της με το Χιώτη, συνεργάστηκε και με μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και με τους δύο μεγάλους, δύο από τους μεγάλους, γιατί δεν τους έχω κι άλλους εγώ μέσα, τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Συνεργάστηκε με τα δύο αυτά μεγάλα ονόματα. Αναμφίβολα η φωνή της θα συνεχίσει να ζει και θα την ακούμε είτε μέσα από τα ραδιόφωνα είτε στο σπίτι, σε μπουρζουαζίες που γίνονται. Και αν θυμάσαι, που δεν μπορεί να θυμάσαι αν έχεις διαβάσει τέλος πάντων, πως ξεκίνησε το 1961, θυμάσαι τα φεστιβάλ τραγουδίου Θεσσαλονίκης?
2: Ναι.
1: Και εγώ μικρός καθόμουν με τη μάνα μου και τα βλέπαμε και τα λοιπά. Πήρε το πρώτο βλάβιο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Απαγωγή. Όσοι θα θυμούνται, εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμη, σε στίχους και μουσική Μίκη Θοδωράκη τότε, και από εκεί ξεκίνησε, την ακούσανε και λέει τι γίνεται. Το 64 πήγε οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Τζόνσον. Ο Νίκος Αγγελίδης σήμερα θα με είχε συνέντευξη δίπλα στα βραχαία για να του πω για το ταξίδι μου στην Τινησία. Με πήρε χθες τηλέφωνο και μου λέει: Δημήτρη, να βάλετε συνέντευξη, θα την κάνουμε. Μου έστειλε και ημερομηνία μέσα στον Αύγουστο, τέλος πάντων, αυτό δεν ενδιαφέρει. Αλλά γιατί? Γιατί θα κάτσει να πει όλη την ιστορία της Λίντα, της Μέρις Λίντα, στην εκπομπή του σήμερα, και πολύ περισσότερο όπως την έζησε στην Αμερική. Κατάλαβες? Και εκεί κατάλαβε όλος ο κόσμος ότι αυτό το ελληνικό δίδυμο, η φήμη του, ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Και Άντωνι Πέρκινς, Μαρία Κάλλας, μιλάμε, ήταν θαυμαστές της Λίντα Χιώτη και είπαν τότε, λένε, τα καλύτερα λόγια. Οι τελευταίες εμφανίσεις, εκεί που πήγα και την είδα κάποια στιγμή και ξαναμιλήσαμε, και μάλιστα με θυμήθηκε. Γιατί εντάξει, δεν είχαν περάσει και πολλά χρόνια, η συνέντευξη είχε γίνει το 90, ήταν εκεί 97. Δεν έχω αλλάξει και πολύ εγώ, έτσι δεν είμαι?
2: Καθόλου.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι 7 χρόνια μετά. Ήταν μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου στον Εφέλη, και εκεί την είδα μια φορά και μετά πήγα και την ξαναείδα με την Γλυκερία μαζί στο Χάραμα. Πήγε και με την Αναβή στο Ρεξ, δεν είχα πάει εκεί.
2: Η οποία και η Άννα Βύση από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε.
1: Ναι, και αυτή. Πήγανε στο Ρεξ, ήταν η τελευταία της ιστορία εκεί στο Ρεξ, και πήγε μετά, εντάξει. Είχαμε και ιστορίες. Βέβαια είχαμε, είχε αραβωνιαστεί με τον Τάκη το Σαγιόρ. Και επειδή πλήθος ανθρώπων του πολιτικού, καλλιτεχνικού, δημοσιογραφικού κόσμου βγήκαν και την αποχαιρέτησαν, όπως κάνουμε και εμείς εδώ, έκανε μια επιθετική ανάρτηση ο Σαγιόρ.
2: Ότι?
1: Με αφορμή κάποιες δημόσιες δηλώσεις επωνύμων, και ζητώ, λέει, συγγνώμη από τα κανάλια της δημοσιογράφου που μου τηλεφωνούν για να βγω να μιλήσω για τη Μέρι Λίντα. η σπουδαία αυτή καλλιτέχνης επί 60 χρόνια θριάμβευσε, είπε, έγραψε μάλλον. Όλοι οι Έλληνες αγάπησαν τη φωνή, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Η προσωπική ζωή του καθενός δεν αφορά κανέναν, και έγραψε ότι συχαίνω με όλους αυτούς που βγαίνουν και μιξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές για τους εκλειπώντες. Οι περισσότεροι ούτε καν τους είχαν γνωρίσει. Δυστυχισμένα άτομα που προσπαθούν να γεμίσουν τα κενά τους, κάπως έτσι το έλεγε, με κάποια λεπτά δημοσιότητας, και έγραψε Σαγιόρ, λίγο σεβασμός δεν βλάπτει για την εκλειπούσα.
2: Αυτό ισχύει, μετά όλοι ξέρουν.
1: Καλά, ναι, ναι, αυτό. Να πούμε και συλληπιτήρια και στην κόρη της Βάλια, μια και το λέμε εμείς εδώ. Ο Τάξος Σαγιόρ έκανε αυτή την, το είδα την δημοσίευση, και του δίνω και δίκιο εδώ που τα λέμε, γι' αυτό είπα να την αναφέρω. Όπως βλέπεις, φεύγουν πολλοί. Τώρα που έψαχνα να δώσει ατάκες, είδα για να βάλω την ατάκα, είχαν κρατήσει μια κουβέντα που είχα κάνει με την Μέρη Χρονοπούλου, και την έχουν κρατήσει στην μπάγκα. Είχαν μια κουβέντα με τη Μερούλα, Θεός χωρέσει να κιόλας, την οποία είχε παντρευτεί, αλλά για πολύ λίγο καιρό, ο μέντοράς μου και αυτός που με έβαλε στη δημοσιογραφία, ο Δήμος Μάρκου Μπότσαρης, και μοιραία ήταν να έχω αναπτύξει φιλία μαζί της. Γυναίκα του ήταν, και μετά όταν χωρίσανε πολλές φορές πήγα μαζί, πέρασα και από το σπίτι και για άλλα θέματα, τέλος πάντων, δεν επί της παρούσης, και επειδή δεν έβγαινε να μιλήσει, ξέρεις, δεν μιλήσει σχεδόν ποτέ, κάποια στιγμή, όπως και ο Ντούσαν ο Μπάγεβιτς, κάποια στιγμή με τον Ντούσκο, όχι, με τον Ντούσκο έγινε

0: Και είδα τη συνέντευξη εκεί έξω. Την έχω κρατημένη.
1: Θα την ακούσουμε κάποια στιγμή.
0: Πάμε. Τραγούδι, παραγγελιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, στην περιοχή των Γρεβενών, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Γυρίσατε.
4: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Τι έγινε. Τι λέγαμε. Ναι, λέγαμε για τα.
5: Έλεγες για τη Μέρη Χωνοπούλου. Εντάξει, και σε έκοψα εκεί που πήγαινες να πεις για τον Μπάγεβιτς.
4: Α, ο Μπάγεβιτς επίσης ο Ντούσκο δεν αποφεύγει δηλώσεις.
5: Χθες τον είδα.
4: Πού?
5: Στην Κηφισιά. Είχες
4: πάει πάνω.
5: Στην Κηφισιά.
4: Αν νόμιζα όμως είχε πάει Διόνυσο.
5: Είχες πάει προς τα εκεί.
4: Έκανε βόλτα, ναι. Πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι,
5: γιατί
4: έχω να το μιλήσω κανένα τριάρι μήνα.
5: Εξαιρετική.
4: Ωραία, γιατί πέρασε και αυτός ταλαιπωρήθηκε λίγο. Όχι τίποτα, έλεγα για τον Ντούσκο ότι όταν είχαμε τα γενέθλια της Eraspor, κάποια στιγμή λέω εδώ στα παιδιά, άντε να βγάλουμε και τον Ντούσκο, λέω να μας πει και τα καλωρίζικα και τα λοιπά. Και πεταχτήκαν όλοι, σιγά λέει, μην βγει ο Ντούσκο και τέτοια. Θέλω να δει, είχε ένα προβληματάκι τότε, δεν αγούγε και καλά, τον πήρα σταθερό πρωί-πρωί. Όχι στο κινητό, εκεί στο σπίτι. Έχουν κάνει, ξέρεις, μένω αρκετοί εκεί στην περιοχή που είναι και ο...
5: Στο Διόνυσο.
4: Στο Διόνυσο, ναι. Κωστένογλου εκεί και τα λοιπά.
5: Ναι.
4: Επίσης έχουμε το απόλυτο τρολάρισμα σε μέση από το Σέρχιο Ράμος.
5: Με τις κούπες.
4: Ναι, που κοιμήθηκε με τις δύο κούπες στο κρεβάτι του. Και... τι άλλο.
5: Να σου πω ένα κόσμο πολίτικο.
4: Για
5: σ' αρέσουν
4: πες.
5: Αυτά. Σ' αρέσει ο Γούντι Χάρελσον.
4: Πολύ.
5: Λοιπόν, ο Γούντι Χάρελσον έχει γενέθλια σήμερα. Είναι, όσοι τον ξέρετε, ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει σπίτι στην Αντίπαρο και σήμερα ετοιμάζεται το μεγάλο πάρτι.
4: Τι. Εσύ. Άντε ρε.
5: Ναι. Για τα γενέθλια του.
4: Έχει πάρει σπίτι στην Αντίπαρο.
5: Ναι, ανάμεσα.
4: Τι γίνεται εκεί που είσαι εσύ στην Αντίπαρο. Ναι, τόσο έχει, καλά έχει, είναι έχει που πάρει, παίρνουν σπίτια που έχει τόσο πολύ κόσμο κτλ.
5: Έχει, εντάξει, του έχει φέρει.
4: Ποιο?
5: Ο Θωμάς.
4: Α.
5: Ο Τόμ Χάνκς.
4: Ναι, ναι, ο Θωμάς. Περίεργο. Χαμός.
5: Αλλά είναι τρομεροί τύποι. Δεν βλέπει ούτε μπράβο γύρω του ή και να έχουν. Δεν τον καταλαβαίνει ότι είναι ασφαλεία. Καμιά σχέση με αυτού του φουσκωτού που βλέπουμε κλπ. Πάρα πολύ προσιτοί. Πάρα πολύ εύκολη στη φωτογραφία και κυκλοφορούν, ξέρεις, με το μαγιό και τσαγιονάρα όλη μέρα.
4: Και τι πάρτι θα γίνει, έχεις πληροφορίες?
5: Δεν ξέρω, αλλά έχουν από χθες έμαθα ότι ερχόντουσαν, ξέρεις, κάτι τεράστια φορτηγά με.
4: Τι?
5: Με καρέκλες, τραπέζια.
4: Όχι, θα γίνει μπουρζουαζία μεγάλη. Εκεί έπρεπε να είμαστε.
5: Άρα, ξέρεις, ουσιαστικά.
4: Έπρεπε να έχω αγοράσει ένα ελικόπτερο εδώ από το σκύλο. Να πηγαίνω. Θα πηγαίναμε μία. Ταξίδια στραπή.
5: Ουσιαστικά έχει γίνει, εκτός από πασίγνωση ηθοποιός, είναι από τους ηθοποιούς που είναι πολύ ενεργός σε ακτιβιστικές του δραστηριότητες.
4: Ναι, φίλε, ναι, ναι. Έχω διαβάσει αρκετά γι' αυτόν. Έχω διαβάσει αρκετά γι' αυτόν, πραγματικά. Α, είχε γενέθλια σήμερα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Σήμερα γενέθλια και ο Νίκος Γκάλης, ξέρεις.
5: Γενέθλια μπήκε στο τέτοιο.
4: Όχι, 1957 γεννήθηκε. Σαν σήμερα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ο Γκάλης και σαν σήμερα πέθανε και η Σταματίνα Βουγιουκλάκη το 96.
5: Ναι. Και η Amy Winehouse.
4: Ναι, καλά, την Amy θα την ακούσουμε σε λίγο. Σταματίνα λέγονταν η Αλίκη.
5: Σταματίνα.
4: Α, και η Χρύσα Σπηλιώτη, μην την ξεχνάμε. τώρα που τη βλέπω.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα που τη έχει ανοίξει εκεί. Σαν σήμερα πέθανε και η Χρυσή Σπηλιά.
5: Τώρα το άνοιξα, ναι.
4: Σωστά. Λοιπόν, Θανάση Λιολιούσης, φίλε μου, είσαι απολαυστικός. Λέει και την καλημέρα μου και στον Άκη. Ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά. Βαλάντη, όπα. Τι λέει, morning στον πιο αγαπημένο άνθρωπο, το Δημήτρη Λουκάκη. Ο Τζάκο, τρομερός πειρατής, έπινε καφέ με έναν άλλον πειρατή. Του λέει ο άλλος, πώς έγινε και έχεις πόδι ξύλινο? Σε μια πειρατεία πιάστηκε κάπου και είπα, κόψ' το ρε. Το χέρι πώς είναι ξύλινο? Σε μια άλλη πειρατεία ξυφομάχησα με 6, τους έσφαξα, αλλά ένας πρόλαβε και μου κόψει το χέρι. Γι' αυτό έχω γάτζο. Και το μάτι πώς το έχασες? Είχα μια τσίπλα και πήγα να την ξύσω, ξέχασα πως είχα γάτζο. Λοιπόν, με αφορμή αυτό το ανέκδοτο, όμως θα σας πω και τις αλήθειες. Γιατί είπαμε, αυτή εδώ την εκπομπή μαθαίνετε πράγματα. Γιατί οι πειρατές στο ένα μάτι, συνήθως το αριστερό, δεν έχουν μάτι και βάζουν τέτοιο? Λοιπόν, Άκη, πρώτος.
5: Δεν το ξέρω.
4: Βάζω ένα quiz σε εσάς, φίλοι ακροατές, να μου πείτε γιατί οι πειρατές, σχεδόν όλοι οι πειρατές, και όπως τους βλέπουμε από τα περιοδικά, από τα κόμιξ, από το αυτά, έχουν το ένα μάτι. Και δεν ξέρω, χτύπα το στο Google να δω αν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο Google. Λοιπόν,
5: για την νυχτερινή όραση.
4: Τι είναι αυτό, δεν έχουν μάτι?
5: Οι πειρατές, λέει, κάλυπταν το ένα τους μάτι, όχι επειδή ήταν τυφλοί, αλλά για πρακτικούς λόγους, καλύπτοντας το ένα μάτι, διατηρούσαν τη νυχτερινή τους όραση. Όταν έπρεπε να κατέβουν στα σκοτεινά μπάρ για ενός πλοίου, απλά άλλαζαν τον μπάλωμα στο άλλο μάτι και μπορούσαν να δουν άμεσα σκοτάδια, λοιπόν, φεύγοντας τον χρόνο.
4: Η τεχνική νοημοσύνη δεν μπορεί να καλύψει μερικά θέματα του ανθρωπίνου εγκεφάλου και τη γνώση του ανθρωπίνου εγκεφάλου σε κάποια ζητήματα. Δεν είναι αυτό. Έχει άλλο?
5: Όχι.
4: Γιατί? Λοιπόν, άντε, επειδή δεν το έχει και το Google, να δω ποιος το ξέρει. Αποστόλης, καλημέρα παιδες. Ο Αντωνίου από Καλαρίτες μας καλημερίζει. Όπα, δεν ξέρω. Το έχω ξαναπεί. Η Πατρίτσια Καλευρά το βρήκε. Μαζί με την καλημέρα της.
5: Για πες το.
4: Όχι, θα δούμε ποιος θα το βρει. Το έχω ξαναπεί, ρε παιδιά. Γιατί η Πατρίτσια Καλευρά είναι καθημερινή ακροάτρια.
5: Θα το είσαι ξαναπεί, μάλλον.
4: Η Πατρίτσια Καλευρά το βρήκε. Περιμένουμε τους άλλους. Μαζί με την καλημέρα. Καλημέρα στο κορίτσι μας. Αντώνης Τσιπλάκης. Τι άνθρωπος αυτός ο Χουάντσο. Πόσο προεστός και ακομπλεκάριστος. Στις διακοπές του μπήκε μέσα σε ένα σκάφος για να χαιρετήσει και να φωτογραφηθεί με δύο πιτσιρικάδες. Παράδειγμα και πρότυπο αθλητή και ανθρώπου. Mm. Έχουμε πει για τον Ερναγκόμεθ, αυτό το παιδί. Το οποίο καταρχήν ο μόνος που έκατσε και την απονομή του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, ήταν αυτός. Όλο το βράδυ εγώ.
5: Εχθές έχει κάνει μία απόσταση 10 λεπτών από το λιμάνι της Αντιπάρου στην πλατεία. Μία ώρα, γιατί έχει βγάλει φωτογραφίες με όλο τον κόσμο σε όλη τη διαδρομή.
4: Αλλά όλη η ιστορία είναι το βίντεο που λέει ο Αντώνης Τσιπλάκης, ο τραπεζικός.
5: Που μπήκε μέσα στη βάρκα, μέσα στο σκάφος.
4: Λοιπόν, και ο Αντώνης Τσιπλάκης το βρίσκει το σωστό. Ρε εσείς μπας και το έχω ξαναβεί. Λοιπόν. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα και Φωτάρα. Χθες ο Κουμπάρος άφησε την άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, και έπιασε το φλάι καραούλι. Τι έκανε χθες ο κοντός? Άκουγες?
5: Όχι.
4: Έτσι, στην ανταπόκριση. Τι είπε? Σε καμιά ανταπόκριση κάτι θα είπε, μόνο. Λοιπόν, ο Βασίλης Ρόιπας λέει για να εξοικειώνεται τη νύχτα με την όραση. Αυτό το γράφει τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι αυτό. Βασίλης Σαραντόπουλος, δύο το έχουν βρει πάντως μέχρι στιγμής. Καλημέρα Δημήτρη και Άκη και σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή. Ξεκινάμε με διάθεση, λέει, και χαμόγελα και τη στέλνει. Κάποτε ο Τζακ Νόρις πάλεψε με τον Σούπερμαν και έβαλαν στοίχημα. Όποιος χάσει να φοράει το βρακί πάνω από το παντελόνι και το φοράει ο Σούπερμαν. Άμα δείτε στη φωτογραφία. Παγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα Δημητράκη με την παρέα σου. Ευτυχώς λείπει ο γυροαντικειμενικός. Ο γυροαντικειμενικός είναι με το Παναθηναϊκό, άστον. Εν τω μεταξύ κάτι θα είπε. Ο Ζωροκώστας από Νάξο, να, μια και λέγαμε Νάξο. Κάτσε να δούμε και στη σελίδα. Έχει τίποτα. Έλα.
5: Θα πάω στην Άξο, είπαμε, έτσι.
4: Ναι, ναι, έχω βγάλει ειστήρια, Σάββατο φεύγω. Ωραία. Το πρωί, από Ραφίνα. Ακριβά όμως τα ειστήρια.
5: Γιατί? Φανταστείτε. Μάλλον έχεις χρονιά να ταξιδέψεις.
4: Όχι, ταξίδεψα για να πάω από την Ιταλία ένα ταξίδι 29 ώρων μέχρι την Τινησία.
5: Έχεις καιρό
4: και πλήρωσα λιγότερα χρήματα το εισιτήριο από ότι θα πάω στην Άξα τη Ραβίνα. Και για τον Πειραιά.
5: Σαν τη Σικλάδα δεν έχει.
4: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να βγάλει ο πρόεδρος και κάμια μεταγραφή. Καλημέρα, Δημήτρη. Μας πήρε και μας σήκωσε χτες το βράδυ. Τώρα έκοψε ο αέρας. Στην Νίκη Βόλου, πρώτο φιλικό σήμερα το απόγευμα με Πανιόνιο. Στο προπονητικό κέντρο στην Πτολεμαϊδα, μας στέλνει ο Γιάννης. Ο Παπακυριαζής. Ο Τάος Σοβερούκης καλημερίζει. Καλή επιτυχία σήμερα στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, συμπληρώνει. Ανδρέας Μπυρπανάκος, καλημέρα, λεβεντόπεδα από Αστροβάλτα. Ακόμη Αστροβάλτα είσαι, Αντρίκο, ή περνάς πάλι από εκεί. Καλημέρα, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι κάτι με το κιάλι. Πιο γρήγορη εστίαση ή κάτι τέτοιο, λέει ο Φώτης, ο Παλαιοδήμος. Όχι. Το έχεις πει πρόσφατα, Δημήτρη. Α, λέει ο Στέφανος Αργυρό.
5: Κάτι λάθος έχεις κάνει.
4: Και. Μήπως από το τηλεσκοπικό και άλλοι που κοιτάνε συνέχεια, λέει και ο Μύρον ο Πασπαράκης. Όχι, δεν είναι από το και άλλοι. Τι άλλο, ό,τι πει ο πρόεδρος, λέει ο Πάνος Αβογιάτης για τον Ηρακλή, ρε, που λέγαμε τότε. Καλημέρα από Χόκενχάιμ. Είμαι περίεργος να δω τι ομάδες θα δούμε, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία είναι καινούριος. Σας έχω ξαναπεί, Γιάννη Φιλαράκη και Σοκράτες, χρόνια έχει μαλλιάσει ο στόμας μου, ότι η πιο περίεργη και επικίνδυνη περίοδος για τις ελληνικές ομάδες είναι αυτή των προκριματικών του Ιουλίου και μπορώ να πω και του Αυγούστου. Γιατί ακόμη δεν έχουν δέσει, δεν έχουν κάνει όλες τις μεταγραφές, είναι φρέσκες οι ομάδες, είναι.
5: Ειδικά ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει τόσες μεταγραφές.
4: Ναι, και είναι μπέρδεμα και ειδικά ο Παναθηναϊκός. Και μην τον σταυρώσουν το Δανό, φοβάμαι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι από τις ελληνικές ομάδες που θέλει νίκες για να περάσει ο ομίλους.
5: Εντάξει, κοίτα να σου πω τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε κάποια φιλικά. Την χάλασε αυτή στην τελευταία φιλική αναμέτρηση με τους Αυστριακούς. Αλλά επειδή έχω κάτσει και είδα κάποια εκτεταμένα πλάνα και από τους Ούγγρους σε σουλικούς αγώνες, τραγωδία. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σήμερα να καθαρίσει την πρόκριση.
4: Μωρέ, σήμερα, αλλά έχει και άλλα παιχνίδια.
5: Δεν
4: πάει. Για να πας ο ομίλους πρέπει να δώσει.
5: Ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι για να ανέβεις την ταράτσα πρέπει να πας όροφο-όροφο.
4: Ναι, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ όμως, ακόμη και Όφη, έχουν μια δυνατότητα άμα δεν παίξουν καλά να περάσουν.
5: Ναι, εντάξει.
4: Τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Είναι κοντός και θα καθαρίσει.
4: Λες.
5: Ναι.
4: Άμα δεν παίξουν αυτοί, δεν καθαρίζει ούτε ο κοντός, ούτε ο ψηλός. Ο Λεωνίδας Στήλας από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του. Για να βλέπουν καλύτερα σκοτεινό αντμπάρι, λέει ο Βασίλης Ρόιμπας. Δεν είναι αυτό, Βασίλη, αυτά τα λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Το βρήκε τώρα ο Άκης. Καλησπέρα, παιδιά. Στέλνω δροσούλα. Να δούμε, ο Αριστοτέλης Γιάχος από Αυστραλία. Τι έχει, 20 μάξιμο, 9 χαμηλή. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά και.
5: Έχει δροσίσει.
4: Έχει δροσίσει από Πέμπτη, τώρα κοίταγα σήμερα δηλαδή από τα απογευματάκια, μπορεί να ψυχαλίσει τη Λούτσα. Παρασκευή θα έχουμε καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, εκεί στην Ανατολική Αττική. Μάλιστα. Δίνει ο καιρός. Και Σάββατο πρωί επίσης, Σάββατο πρωί που φεύγω να πάω στη Ραφίνα για να πάρω το καράβι, μπορεί να ψυχαλίζει.
5: Ναι,
4: εντάξει, έχω τα διάβατα.
5: Θα φτάσει στο καλοκαίρι όμως.
4: Ναι. Μόλις τον ρωτούσαν για μεταγραφή παίχτη, έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός φυλάει καράουλη για να τον πάρει με την πρώτη κίνηση. Α, αυτό έλεγε ο κοντός.
5: Για ποιον να πάρει.
4: Ποιο εγώ. για ποιον το ρωτούσαν. Πού να ξέρω εγώ. Και η Πατρίτσια Καλευρά λέει, το είπες, λέει, πρόσφατα. Γι' αυτό το ξέρω. Έγινε τέτοιο ταραβέρι.
5: Εμάς δουλεύεις,
4: δηλαδή. Λέω κι εγώ.
5: Καθόμαστε και ψάχνουμε και το έχεις πει.
4: Ρε φίλε.
5: Πες το στο πάρει το ποτάμι τότε. Αφού το έχεις πει.
4: Τους το έβγαζε ο Παπαγάλος που είχαν στον αριστερό ώμο.
5: Μάλιστα.
4: Όταν ο Παπαγάλος. Επειδή είναι οι περισσότεροι άγροι ήταν τότε, όταν το μάτι παίζει. Κάνει έτσι και τα λοιπά. Παίζει. Και επειδή έπαιζε και τα λοιπά, παίζει το μάτι, πήγαινε ο Παπαγάλος, νόμιζε. Και...
5: Θα βάλεις και το τραγούδι τώρα ή μόνο θα μου πεις το Παπαγάλο.
4: Θα πάμε.
5: Θα βάλεις και το τραγούδι.
4: Ποιο, το είπε ο Παπαγάλος. Ότι δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, Amy, σαν σήμερα, αυτό το κορίτσι, πες το, πέθανε. Εντάξει, δεν έχω και τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτή την Αγγλίδα τραγουδίστρια.
5: Αυτοκαταστροφική.
4: Ναι, αυτοκαταστροφική.
5: Και βίωσε και πολιτεία η ζωή της.
4: Φοβερό, φοβερή φωνή.
5: Ασύλλητη.
4: Αλλά τρία πουλάκια κάτω. 27 χρονών έφυγε και αυτή. Πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε εφημερίδες. Sport Day, πάω για διπλό. Ο Τζέικοπ Νίστρουμπ ζήτησε πρόκριση με δύο νίκες ξεκινώντας από το απόψινό παιχνίδι στην Ουγγαρία. Πάνω, Φρόιλερ. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό Διεθνή που μένει ελεύθερος από την Πολώνια. ΑΕΚ αναζητεί εναλλακτικό Καγκουά, απομακρύνει την περίπτωση του Αφρικανού με τον Ριμπάλτα να κοιτάζει άλλους χαφ. ΠΑΟΚ να μπει με το δεξί, είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, δήλωσε ο Λύση, τσιφτσις, ψυχραιμία σε όλο το μάτς. Υπέγραψε ο Μπασίρου για τον Άρη, Super League 1, όφη δυνατά για Ετόρ, Πανετολικός έκλεισε Εράκοβιτ, Super League 2, Μαρκό πάει για Μπαμ με Ερ Αραμπί. Μπάσκετ Ολυμπιακός, Σίριαλ με Χεζόνια, το Λαλού με τον buyout του Κροάτη και το δημοσίευμα της Μάρκα που βάζει στο κόλπο και στους αθλητές Ευρώπης.
2: Α, ναι, με το Λαραμπί δεν είπαμε νωρίτερα, που πάει για Μαρκό. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής, μαέστρος που θα δαγκώνει είναι ο τίτλος. Τι θέλει ο Μέντι για τον άξονα? Το μεγάλο κόλπο ψάχνει ο θρύλος στη χρυσή λίστα με Φαμπίνιο, Εουστάκιο, Μαραγκάνσα, Εσπόζιτο, Άμπραμπατ. Φαμπίνο και Άμπραμπατ για μένα είναι καλοί παίκτες από αυτούς εδώ. Το δυνατό χαρτί στη δύσκολη παρτίδα για τον Φαμπίνιο, λέει αλλού. Ξανά για Φρόιλερ οι Ιταλοί. Και επίσης βόμβα Χεζόνια. Ισπανικό σενάριο για θρύλο. Πρώτο θέμα στη Μάρκα. Πώς μπλέκουν τον Ολυμπιακό, τι συμβαίνει με το NBA και την Ντουμπάι. Έφτασε στην Αθήνα για τον θρύλο ο Μακ Ιντάιρ.
1: Πάμε στο Φόσον Σπορ με δύο τεράστιες φωτογραφίες. Αριστερά, πάντα ήθελα να παίξω εδώ. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού από χθες ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Δεξιά, Φλόιρερ και Αλάβες, πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για χαφ ο Ελβετός που έχει μείνει ελεύθερος από την Πολώνια. Δοκιμασία στον Δούναβη, ο Παναθηναϊκός δοξεί να κάνει το πρώτο βήμα για να προχωρήσει στο Κόφερες Λίγκ. Όλο και πιο ψηλά, η Μαρκό είναι έτοιμη να εντάξει το δυναμικό τον πολύπειρο Μαροκινό κολτζή Γιούσεφ Αλαραμπή. Πέρασαν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ απειλήθηκε 3-1 της ΧΑΠ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και προκλήθηκε στον τελικό του ομίλου για τον πρώτο γύρο της Champions League, όπου μεθαύριο στις 18:30 θα αντιμετωπίσει την FC Μπακού.
2: Live Sport, βασικό θέμα, μπορείτε, βάλτε τις βάσεις. Στην επίσημη πρεμιέρα του Τζέικοπ Νίστρουπ και του Αλέσιο Λίψη, στον πάγκο τους ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, εκεί αναφέρεται και το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επάνω, επαφές Ολυμπιακού με Φρόιλερ, τον έχει και φωτογραφία. Έμεινε ελεύθερος αυτός από την Πολώνια. Να δούμε τι θα γίνει. Κυνηγός οχταριών σε ένα θέμα που αφορά την ΑΕΚ, σε ένα αντίλογο που αφορά την ΑΕΚ. Μπασιρού και Γιούρισιτς. Ένα άλλο θεματάκι εδώ. Σπίτι των Ολυμπιονικών. Ο Κούβελο ζήτησε από τον Βρούτσι να ανάψει το πράσινο φως για την κατασκευή του ΆΚΑ με πόρους της ΕΟΕ. Πάντα ήθελα να έρθω ο Μακ Ιντάιρ.
1: Αθλητική ώρα των σπορ. Μάχη με τον χρόνο. Η ΆΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τουλάχιστον μια μεταγραφική κίνηση. Μπαμ με τη ζωή Νάση, το δίδυμο της Εθνικής Ελλάδος πλέον κάτω από τα κορυφή της ΑΕΚ στην ομάδα των γυναικών και όλα τα δεδομένα με τις νέες μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ.
2: Πάμε ναυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
1: One Voice Business and Politics. Μουντιάλ Social Media, η απάντηση της Τσούς για την ΕΡΤ. Οι σοβαροί μάνατζερ δίνουν εξηγήσεις, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Απογευματινή μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους.
1: Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντο φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης.
2: Ελεύθερη ώρα. Επίκειται μέγα σεισμό το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Μετά τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, σειρά έχει η Ελλάδα.
1: Ελεύθερος τύπος. Τα 6 σως για την επιστροφή ενοικίου. Όχι από State Department για F-35 στην Τουρκία.
2: Εστία. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου.
2: Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου.
1: Ο λόγος, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις.
2: Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση.
1: Τα νέα, ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία.
2: Εσπρέσο, φόνος με άρωμα Σεριανόπουλου. Γυμνός και μελιωμένο το κεφάλι στο γραφείο του ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, το ραντεβού στην πλατεία Βικτωρίας, το άφαντο κινητό και τα κοινά στοιχεία με τη δολοφονία του ηθοποιού.
1: Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. 300.000 ευρώ αντί 5.000 ευρώ για κάθε κακό κουβούκλιο πλήρων ανηφορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο.
2: Σταρ. Χωρίς επαφή έφυγε η Μέρι Λίντα. Πέθανε με άνοια, παρατημένη στο γεροκομείο στα 90 της η μεγάλη Σταρ. Το διαζύγιο με το χιώτη που μετάνιωσε και ο άνδρας που την έδερνε. Η πρώτη εμφάνιση στο πάλκο στα 7 και η άγρια δολοφονία της μητέρας της. Και ένα μεγάλο θέμα, ποιος σκότωσε τον ποινικολόγο της Κουτσελίνη? Τον βρήκαν γυμνό και σε εμβριακή στάση.
1: Το μανιφέστο. Καταιγιστικός Άδωνης Γιαννοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικανοί. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας.
2: Τώρα πάμε, έχει και εβδομαδιαίες σήμερα. Έλληνας αγρότης. Επιδότηση έως 75% μέσω ΕΣΠΑ στο επίκεντρο επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.
1: Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντίνος αναφέρεται στην αρετή της αγάπης με έφος αγιορείτικο και πατερικό. Όταν αγαπάς, έχεις Θεό.
2: Και το ποντίκι και κλείνουμε. Στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Λοιπόν, και έχει ένα ωραίο το Τσίπρα και λέει: εγώ προσωπικά δεν είχα πρόβλημα αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Και πετάγεται ένας από κάτω και του λέει: αν ήταν ΣΥΡΙΖΕΑ, είναι αυτά που βάζει το ποντίκι χρόνια τώρα. Με το σκίτσο στο πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, αυτά τα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι. Τώρα, επειδή ρώταγε και ο Τάσος, μας έλεγε ο Τάσος έξω, έβλεπε για τον ποινικολόγο. Συνελήφθη αυτός, είναι ένας 28χρονος Αιγύπτιος, το παρακολούθησα το θέμα.
1: Ο οποίος ομολόγησε.
2: Ακριβώς, ότι γνωρίστηκε με το θύμα και μέσω μιας κοινής παρέας, με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο ιατροδικαστής είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι ο θάνατος του ποινικολόγου είχε προέλθει από χτυπήματα στο πρόσωπο, ωστόσο δεν μπόρεσε να βεβαιώσει αν ήταν χτυπήματα από τα χέρια, από ξύλο ή τέλος πάντων από κάποιο αντικείμενο. Και επιπλέον, από ό,τι διάβασα και στο αστυνομικό ρεπορτάζ που και άκουσα μάλλον που έλεγε ένας συνάδελφος, στη σωρό του θύματος δεν βρέθηκαν ίχνη από αμυντικά χτυπήματα.
1: Συγγνώμη λίγο, κοίτα στην Κίνα. Μοτοσυκλέτα χωρίς αναβάτη έτρεχε σε αυτοκινητόδρομο.
2: Είχε πέσει?
1: Δεν ξέρω.
2: Μάλλον είχε πέσει αυτός. Πάει η μοτοσυκλέτα, να ξέρεις. Κάποια στιγμή όμως.
1: Κοίτα πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει.
2: Ναι. Κάποια στιγμή θα χτυπήσει κάπου και θα σταματήσει. Κάτι είχε γίνει, είχε πέσει αυτός. Από πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα street. Με τα κλειπών στα τιμόνια που βλέπεις και τα λοιπά, έχουν άριστη γεωμετρία. Λοιπόν, πάμε. Ώρα, χρηστικά, διαφημίσεις, πρώτο τραγούδι και έτσι θα περάσουμε και στο... Κοίτα, ακόμη δεν έχει πέσει. Τώρα βρήκε. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Νεοπάλ και Σούπερ Νεοπάλ Έκο. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε δεύτερη ώρα. Μέρι Λίντα, κάναμε αναφορά στο πρώτο μέρος. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε το πρώτο τραγούδι αφιερωμένο σε αυτή τη μεγάλη καλλιτέχνηδα, Περασμένης μου αγάπης και Εσείς η αιτία που υποφέρω. Δύο από τα τραγούδια τα οποία ξέχαστα κομμάτια που ερμήνευσε η καλλιτέχνηδα. Μια καλλιτέχνηδα που ερμήνευσε, ξέχασα να το πω αυτό νωρίτερα, τον έρωτα όσο άλλες και έζησε μεγάλες αγάπες, με κορυφαία βέβαια, γι' αυτό την έβαλα μαζί σε αυτό το τραγούδι με τον Μανώλη Χιώτη, τον άνθρωπο που χαρακτήριζε και συνέντευξη που είχαμε κάνει ως το έτερον της ίμεση. Βέβαια, έζησε και μια πουλτάραχη προσωπική διαδρομή, έντονες στιγμές, χαρές, μεγάλες δυσκολίες και έχει πει πολλές φορές σε αρκετές συνεντεύξεις ότι το μεγάλο λάθος μου ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη.
1: Και ήταν ακρός Γερόπουλος ο Πειραιά.
0: Ναι, μαζεύονται τρομερά κρός
1: Γερόπουλος. Πρέπει να είναι, για να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος έχει ταξιδέψει, 4 φορές το Blue Star σε ύψος. Το βλέπω δίπλα, κατάλαβες και το σύγχρονο. Ναι.
0: Πού είναι οι εποχές με τα κρουαζιερόπλια παλιά? Επίσης, όταν ήμουν στην απογεύμα, δεν είχα κανένα θέμα για τις κρουαζιέρες του Ποταμιάνου τότε και τα λοιπά. Πόσο διαφορετικά, και τις είχα κάνει και τις τρεις βέβαια, πόσο διαφορετικά είναι ήταν τα κρουαζιερόπλια τότε με τα κρουαζιερόπλια τώρα.
1: Τι αλλαγές έχουν?
0: Ολοκαθυρία, ρε. Πολιτείες είναι τώρα.
1: Έχουν εξελιχθεί, εννοείς.
0: Φυσικά. Ναι. Είναι ολοκλήρες πολιτείες. Λοιπόν, πάμε. Θυμίζω μηνύματα. Δεν έχω διαβάσει ακόμη Viber, τώρα θα ανοίξουμε το Viber. Αλλά έχουμε όμορφα και ωραία την κονσόλα της News Phone, όπου περιμένουμε εκεί τα μηνύματά σας, είναι τα μόνα που χρειώνονται και το άνοιξα τώρα και έχει τρία μηνύματα. Καλημέρα λέει, παιδιά, να είστε καλά. Έχω το 1539-21 ανατροπή. Παίρνω 240 ευρώ, λέει ο Κώστας Αδαμάτης από Ιωάννινα.
1: Το λέγε. Ποιο είναι το 1539?
0: 1539. Στο κουπόνι στοιχήματος, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εσύ που παίζεις στοίχημα.
1: Όχι.
0: Να, δεν παίζεις ούτε εσύ. Οπότε τι να σου πούμε, Κωστή.
1: Καλοφάγωτα.
0: Ναι. Ο 045 τι έχει στείλει πάλι, πολιτικό σχόλιο. Το μόνο που μπορεί αυτή η απίθανη κυβέρνηση, το επιτελικό κράτος κτλ. Πάει στην τριετία 90-93, πάει στις ιστορίες ορισμένων δημοσκόπων. Καλά αυτά με τις δημοσκοπήσεις, 0-45, ας τα λαβεί στα baby, τα έχουμε πει και εμείς. Ο Βαλάντης, όπ και εδώ, Άκη, σου λέει, δεν τα έχεις ανοίξει εσύ τα μηνύματα και δεν τα λες εσύ αυτά τα μηνύματα.
1: Σε τεστάρω, αν τα βλέπεις.
0: Τέλος Άντων, τώρα έλα πάτα εκεί.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Το πρώτο, Βαλάντης, τι λέει.
1: Ο κουμπάρος μου πολλές φορές θα πάει να κλέψει, κάνει τον τυφλό. Έχει τα δύο μάτια κλειστά.
0: Είναι που λέγαμε για τους μονόφθαλμους. Λοιπόν, για σένα το γράψε. Τι έχουμε εδώ. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Καλημέρα Δημήτρη, σε καλημερίζω. Ευχόμενο, σε ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ερώτηση: πότε μιλήσεις για τελευταία φορά με την ανεπαλλάλλητη Μέρι Λίντα? Είπα. Δύο φορές που πήγα και την είδα. 97, δεν σε είπα που λέγαμε και με τον Άκη. Καλά, ότι δεν είχα αλλάξει και πολύ.
1: Μπορεί να μην ακούγε λίγο. Να
0: ακούει. Ακούει, αλλά του αρέσει. Το ξέρεις ότι μου κάνει κάθε μέρα και μια ερώτηση γνώσεων, σαν αυτά που βλέπεις στα κανάλια, στα τηλεπαιχνίδια.
1: Τα βρίσκεις.
0: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τα περισσότερα, εντάξει, τα ξέρω. Αλλά μα όχι τίποτα άλλο. Με αφορμή το Στέφανο από την Καλαμαριά που απαντάω στις ερωτήσεις του όταν ανοίγω το μήνυμα. Είναι ένας τύπος ο οποίος με βρίσκει. Με βρίζει και με λέει, ρε ξέρω, αλλά εδώ δεν ήρθα την άλλη φορά.
1: Εντάξει, δεν σε βρίζει, ρε. Χαϊδευτικά.
0: Άμα δεις τι μου έχει κατεβάσει στα μηνύματα, τα 12 Ευαγγέλια τα έχει κάνει 13. Ρε μπας και είσαι κεφαλονίτης. Λοιπόν, από το Ρέθυμνο, Νίκος Πολιτάκης, καλή επιτυχία και συγκεκριμένα στην Πανάθα μας λέει. Καλές διακοπές με Ρακλή. Εντάξει, φεύγω για 2 εβδομάδες.
1: Έχεις δει τι γίνεται?
0: Πού?
1: Στην Ισπανία, με τις πυρκαγιές.
0: Όχι. Και είδα στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Εκενώθηκαν οι περισσότερες περιοχές νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έκτακτη ανάγκη μέσω X. Μέχρι και το Λέδο έχει εκκαινωθεί.
0: Ναι, γίνεται χαμός. Εντάξει, αυτά τα είδαμε στις ειδήσεις. Έλεγαν
1: τώρα,
0: πως είχε γίνει.
1: Τελευταία ενημέρωση λέει 7 το πρωί.
0: Μήπως έχει γίνει τίποτα παραπάνω.
1: Όχι, να μην γίνει παραπάνω. Ως εκεί.
0: Στέλιος Δέδες, Μπιλ Μπάφας, όλα τα παιδιά μας καλημερίζουν. Αν υπήρχαν μπαμπουίνοι δεν θα υπήρχαν τέμπι, λέει ο Τόλης. Να μια προσέγγιση ξεχωριστή. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή επιτυχία στις ομάδες που ξεκινάνε σήμερα το Ευρωπάτη Σαξέιδη. Ο Νίκος από το γείτονας εκεί, από το Ήλιον. Παλιά Λιώσα, ο Ντεμέλο Γιάννης εδώ παρών. Ο Βασίλης, καλημέρα Δημήτρη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μας κρατάει κάθε πρωί καλύτερη παρέα. Συνεχίστε, παιδιά, είστε καλύτεροι. Ο Βασίλης. Τι έχεις γράψει εδώ, Τάκο, έχεις ένα περίεργο ψευδώνυμο. Καλημέρα, Μιτσάρα. Ο Σταμάτς λέει για να βλέπουν τα αστέρια. για το μάτι. Λοιπόν, Γιώργος Παπανικολάου, καλημερίζει. Ο Στάμος. Ο Χαρίσης από Αυλίδα σημαδεύουν καλύτερα, λέει, για τους πειρατές. Ο Χαρίλαος επίσης καλημερίζει. Ο Λιάκος, ο γραμματικός, για καλύτερο σημάδι στη σκόπευση, ρωτάει. Όχι, απαντήθηκε, γιατί παίζει το μάτι και ο παπαγάλος έβλεπε να παίζει το μάτι έτσι όπως κάνει, έτσι το μάτι και παίζει και νόμιζε ότι θέλει να παίξει. Για να βλέπουν καλύτερα το μονό, το κιάλι, ο Νίκος, ο Ζώντος, ο Λεωνίδας τι λέει για το κιάλι, λέει. Και αυτός είναι η ώρα που είχαμε πει. Καλημέρα, το τζιμπούσε ο παπαγάλος, από το Λουκάκι το έμαθα, λέει ο Μάριος. Καλημέρα στην ομαδάρα Ηλίας από Νέα Σμύρνη, ο Χρήστος Σολιάκος, για να βλέπουν με το μονό το κι άλλο οι πειρατές. Ο Μαρίνος τι λέει, από Κατερίνη, νίκη Παναθηναϊκό σήμερα, πες και ο Πάοκ, παιδιά. Ο Βασίλης από Αγρίνιο, δεν ξέρω για τους πειρατές, αλλά αν γίνεται να πείτε πότε ξεκινάει η εθνική στο μπάσκετ. Περίμενε, αν ψάξει να το βρει ο Άγκης. Πώς ήρθε τώρα η εθνική στο μπάσκετ. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Έλα, από Ζαχορά Πηλίου, ακόμη ένα πρωινό στο δρόμο προς Λάρισα, σχολή προπονητών UEFA, ο Περικλής ο Λάσκος. Και εδώ ο Βασίλης ο Σαραντόπουλος μας καλημερίζει, ταξιδεύει για Λαμία. Καλή άδεια και καλές διακοπές να περάσεις όμορφα. Και αν ανηφορήσεις προς τα πάνω, Λάρισα για μπουρζουαζία. Θα ανηφορήσω, καταρχήν τη δεύτερη εβδομάδα ανηφορήσω προς τα πάνω για να πω Βόρεια Ελλάδα. Αφτάσω μέχρι εκεί, Αλεξανδρούπολη. Κομωτινή. Ρε εσύ έλεγε, λέω για Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Ρωτάει την άλλη, το είπα και προχτές. Πάλι ρωτάει την άλλη, κοίταγα κάτι τέτοια που με πρωτεύουσα. Λέει, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ροδεώπης. Λέει, γιατί υπάρχει νομός Ροδεώπης, λέει το κοριτσάκι. Λέει, μια και είπα για Κομωτινή. Λέει, γιατί, τι δουλειά κάνεις, λέει καθηγήτρια. Τι έχει σπουδάσει καθηγήτρια. Μάει το παιδί σου γράμματα. Λοιπόν.
1: Φοιτητούπολη. Η Κομωτινή.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγα πέρσι το χειμώνα που μας πέρασε, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε ένα συνέδριο που κάνει εκεί το Πανεπιστήμιο, ως καλεσμένος από τον ΠΖΑΤ. Σφίζει από ζωή, πολύ ζωή.
0: Πλάκα κάνεις, γίνεται χαμός. Αλλά έχουν γίνει και μεγάλες ιστορίες στην Κομωτινή. Ο άνθρωπος ο οποίος διέλυσε τις συντάξεις μας, θα ήμουν εγώ τώρα συνταξιούχος εδώ και 4 χρόνια, πήγαινε, ερχόταν με το αεροπλάνο μέχρι την Αλεξανδρόπολη, μεταξύ μέχρι την Κομωτινή, να κάνει μια ώρα μάθημα και να γυρίσει και να πάρει λεφτά. Μια τρυφερή καλημέρα. Καλή Πέμπτη, ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος. Τα ξέρουμε, μάγκες, ξέρουμε πολλά, αλλά λέμε λιγότερα. Άσε, δεν πειράζει. Καλημέρα, παιδιά. Μιτσάρα, πήγα Μύκονο αρχές Ιουνίου με το παπί. Πήγαινε, έλα, 130 ευρώ. Πριν μια εβδομάδα το ίδιο δρομολόγιο 225. Χαιρετίσματα στους νονούς μου Κώστα και Κατίνα που μας ακούνε στο χωράφι, ο Δημήτρης από την Κατερίνη. 225 στη Μύκονο με το παπί, τι λέρε. 153 εγώ πηγαίνελα από Ραφίνα. Χρήστος Καζάκος, καλημέρα Μιτσάκο, καλή εκπομπή. Ο Λάζαρος τι λέει, θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις εκτός αθλητισμού, βλέπω τη σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στη Smart τηλεόραση στο Earthflix. Κάποια στιγμή μου πέταξε τη σειρά εκτός, όπως και άλλες σειρές, και έχει μόνο 7 σειρές ελληνικές, αν θυμάμαι καλά. Και όταν κάνω σύνδεση με tablet στο Earthflix, το κινητό, τις έχει όλες οι σειρές. Μήπως γνωρίζεις κάτι και καλά να περάσεις την αδειά σου. Έχω διαγράψει την εφαρμογή Earthflix στη Smart τηλεόραση και την έχω ανεβάσει και πάλι το ίδιο μου κάνει.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε εγώ. Γιατί στο κάνει αυτό στη smart τηλεόραση. Κανονικά δεν πρέπει να το κάνει.
1: Να απαντήσω στο φίλο που ρωτάει για την εθνική μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 28 Αυγούστου με Ουκρανία εκτός έδρας και Δευτέρα 31 Αυγούστου με την Ισπανία εντός έδρας.
0: Να δούμε ποιοι θα πάνε να παίξουν το θέμα μας. Καλημέρα Μίτσο, ο ΠΑΟ μετά τους Παξούς που παίζει έχει γίνει κλήρωση με ποιον παίζει, Τσόρι από Τρίκαλα. Όχι τους Παξούς, την Παξή, καλά του βγήκε. Κάτσε είναι με τον νικητή, κάτσε δούμε, περίμενε, κάτσε περάσει. Αύριο θα σου το πω, γιατί είναι Χρυσουζιά. Τα έχουμε πει 100.000 φορές, άστο, μην το βρίσκεις, δεν το πούμε.
1: Όχι,
0: το ξέρω.
1: Ψάχνω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, η καλή εκπομπή Δημήτρη, Άκη, Μέρι Λίντα και την Γκρέι, Βούλα Πάλα, η κορυφαία τριάδα της εποχής, ο Κώστας Αϊδάκη, σωστός, ο Κώστας. Καλημέρα Μιτσάρα, είστε η καλύτερη παρέα, Γιώργος από Λεωνοχώρη Αρκαδίας, ο Θωμάς. Καλημέρα στην παρέα, εύχομαι υγεία. Θα ήθελα να είμαι σε ένα οικογενειακό τραπέζι που να είναι τα δύο κουμπαράκια και να υπάρχει ένα θέμα το οποίο ένας να υποστηρίζει το ένα και ο άλλος το άλλο. Να δω πώς θα καταλήξει η συζήτηση θέλω. Σας αγαπάμε και πάλι καλημέρα, λέει ο Θωμάς
1: Τσαρτζάνης.
0: Ναι. Καλημέρα από Βέρεια. Όταν έρθουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, μετά τα air condition θα πηδήξουμε πιο μακριά και από τον Τεντόγλου, λέει ο Γιώργος Συναγκούδης. Μας έπνιξες ρε Γιώργο. Λοιπόν, τι ψέματα είναι.
1: Καλημέρα. Δεν το πολύ ανάβω. Με ενοχλεί το air condition.
0: Ναι.
1: Το ανάβω όταν δεν πάει άλλο, αλλά δεν το έχω συνέχεια ανοιχτό.
0: Εντάξει, καλώς είσαι. Καλημέρα σας, Βαγγέλης από Φάληρο. Καλές διακοπές Δημήτρη. Χάσαμε τον Bill by Taxi. Έχετε καθόλου νέα του. Καλή επιτυχία της ομάδας μας σήμερα. Βαγγέλης, δεν το, όχι, βγαίνει ο Bill by Taxi. Δεν ξέρω αν έχει βγει στη σύνταξη, αλλά βγαίνει. Το, έχω δει κάποια μηνύματά του. Τώρα, ναι. Α, έχει βγει σύνταξη από ό,τι μου λέει ο Τάσος έξω. Λέγεται Bill by Σύνταξη τώρα. Bill by Σύνταξη. Τι γίνεται, ρε. Ωραίο το κομμάτι, λέει, που έβαλε. Κρίμα. Τόσο νέο κορίτσι χάθηκε νωρίς από πολλές κακές συνήθειες. Πολύ μου αρέσει. Η Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος. Ναι, εντάξει. Τι να πει, 27 χρονών πέθανε η Amy. Πολλά ξεπετούδια όπως Πολέτη Νικολάου. Πότε έρχονται να στελεχώνουν στις ομάδες μας, καλημέρα σας. Λέει ο Εμίλιος Γεωργουδιός ο Εύζωνας. Θα έρθουνε κι αυτοί. Όπα, ευλόγησαν τα θεία. Κοίτα εδώ. Μπλούζα που πήγε στην εκκλησία οι άλλοι. Λοιπόν, όπα. Έχα ο Μπάμπης ο Μαρτίνης, να του πω μια καλημέρα. Δεν μπορώ να ακούσω τώρα το μήνυμα γιατί είναι ηχογραφημένο. Θοδωρής Λιμπέρης.
1: Ο Μπάμπης με τις ρακετές.
0: Ναι.
1: Από τη Ραφινά.
0: Ναι, πού το ξέρεις.
1: Μέσα στο Περιστερί.
0: Πού το ξέρεις τον Μπάμπη
1: τον Μπάμπη, δεν ξέρω, ωραία. Ο πιο γνωστός υποδοχή πόρτα στην πρόβα κάποτε στη Νέα Μακρύ.
0: Ναι.
1: Ένα να μην ξέρω τον Μπάμπη.
0: Κολλητός μου είναι, το ξέρεις.
1: Αλήθεια. Ακούει τώρα.
0: Ναι.
1: Μπαμπίνο. Ρωτάει που σε ξέρω.
0: Μπάμπη. Κολλητός μου είναι. Χθες το βράδυ, μέχρι τις 9 η ώρα που φύγε με τα σκυλιά, μαζί είμαστε. Παίξαμε και ένα, κάναμε και ένα φρουιζελέ στη ρακέτα.
1: Έχει πάρει κανένα κιλό ή με τα σπάνια
0: ακόμα κόκαλα. Έτσι ακόμη. Δεν έχει πάρει κιλά.
1: Γεια σου, Μπομπίνο.
0: Ναι, ήταν στην πρόβα χρόνια. Α, πήγαινε εσύ.
1: Τι, κάτι είπε εσύ, πώ να σου δείξω στο νησί πώ πάνε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, για κοίτα, να δούμε. Έλα, ρε φίλε.
1: Πραγματική φωτογραφία.
0: Τι, γιατί μπορεί να είναι.
1: Όχι, πραγματική τραβηγμένη.
0: Έλα ρε φίλε, μου δείχνει μια φωτογραφία στο νησί εκεί στην Αντίπαρο. Είναι μια κοπέλα
1: με το κράνος.
0: Με το κράνος και φοράει κορδόνι.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Πω πω. Ύστερα σου λένε φταίει ο Φωνιάς.
1: Έλα έλα, δεν είναι έτσι.
0: Τι δεν είναι έτσι.
1: Πες μου και το Μπάμπη.
0: Σε λίγο θα μου δείξει καμία φορά η πετονιά. Πίσω.
1: Πες μου και το Μπάμπη.
0: Τι άσου για το Μπάμπη, μια χαρά είναι. Καλημέρα Δημήτρη και Άκη. Και σε όλη την παρέα, ο Θοδωρής ο Λιμπέρης. Δημήτρης Παπαδημητρίου, συνέχεια στο. Δεν πιστεύεις, λέει, στο μάτι και πιστεύεις στη γρουσουζιά. Πού να πιστεύεις στη γρουσουζιά. Κακή ενέργεια είναι. Ποια γρουσουζιά. Καλή συνέχεια. Καμιά φορά που το λέω, για χαβαλέ είναι. Σιγά να πιστεύω στη γρουσουζιά, στο μάτι και σε αυτά. Καλημέρα Δημήτρη, πώς βλέπεις την Πανάθα, λέει ο Γιάννης και η Πάπη από Σύφνο, θα περάσει.
1: Με δύο νίκες.
0: Αυτό λέω. Τι βλέπεις την Πανάθα κατευθείαν. Τώρα βγαίνει, λέει, ως Bill by Σύνταξη. Καλημέρα φιλαράκια. Ο Γιώργος Σαββάνης, το φιλαράκι μου από πάνω, μας στέλνει. Ο Νίκος Ολέκα από τα Μουδανιά, τι λέει εδώ. Καλημέρα Δημήτρη, καλή επιτυχία σήμερα στις ομάδες. Και όταν ενάρθει σε Θεσσαλονίκη, παίρνω και από Χαλκιδική. Θα δούμε, ρε Νικόλα μου, Χαλκιδική θα πάω, αλλά δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουμε αποφασίσει με τον Φιλάκι μου το Μίτσο, σε ποιο πόδι. Ξέρετε αν η ΠΑΕ ΠΑΟ θα δείξει το ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με την ΠΑΞΗ, όπως έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟ στον πέμπτο τελικό του μπάσκετ? Θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι είναι ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια του. Τι να δείξει ΠΑΕ ΠΑΟ? Το δίνω Sky.
1: Το Sky, ναι.
0: Δημήτρη Μπέλο. Έτσι δεν είναι?
1: Το Sky, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μάλλον λέει μπαίνει από VPN στη Smart τηλεόραση, γι' αυτό του βγάζει λιγότερες σειρές. Σωστός, μπορεί να είναι και αυτό. Ακούς, φιλαράκο. Καλημέρα από Σάμο, Φούρναρης 7. Για να δούμε, κάτι προσπαθώ να ανοίξω του Γιάννη από τη Θήβα. Μια χαρά είναι ο Μπιλ, ανεβάζει συνέχεια αναρτήσεις από AI που νομίζει ότι είναι αληθινά. Λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Παιδιά σας, προσέχτε λίγο το AI, προσέχτε. Γιατί, τι κάνει το AI? Ψάχνει από τον ιστό, δηλαδή το Gemini ψάχνει από τον ιστό της Google, γιατί είναι της Google. Και σου λέει, ρωτάς κάτι, ψάχνει λοιπόν στον ιστό τι έχουν βάλει τα site και τα λοιπά και στο βγάζει. Ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Αν πεις, ρε Λουκάκη, μπορείς να πηγαίνεις ειδή η σώμαση να τα βλέπεις και τα λοιπά. Όχι. Αλλά η γνώση έρχεται μέσα από το γυρουλιό. Το έχω πει 150 φορές. Κάποιοι σαν και εμένα έχουν επενδύσει στο γυρουλιό και έχουν χαλάσει λεφτά εκεί για να πάρουν γνώση για την πάρτι μου. Όχι για τον κόσμο. Κάποιοι άλλοι επενδύουν στους σιμεντόλιθους για να δώσουν πρίκα στον γαμπρό. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ο Μπάμπης που έχει επενδύσει.
0: Ποιος Μπάμπης?
1: Ο φίλος μας.
0: Εκεί κόλλησε στον Μπάμπης. Λοιπόν, καλημέρα στην καλύτερη συντροφιά του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντας λόγω εργασίας από Θήβα προς Λάρισα. Μας στέλνει ο Μανώλης Ζέπος.
1: Μανώλη, προσοχή στον δρόμο.
0: Γνωστός καθημερινός ακροατής και Ολυμπιακός. Άσε τον Μπάμπη ρε και πες για το κορδόνι, λέει ο Στέλιος. Καλημέρες κορδονάτες. Έδειξε και ένα κορδόνι, τι να στο περιγράψω. Η κοπέλα πήγε στο σούπερ μάρκετ με το μαγιό. Αλλά το μαγιό ήταν ιστορία. Καλημέρα σας, στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Θόδωρος, ελάνιξε. Ένα λεπτό. Καλημέρα Λουκάκη, άμα περάσεις από Τρίπο, Τάμα, Τριεθνές Αχαΐας, κάνε στάση. Τριεθνές Αχαΐας, στο κατάστημα του Κτέλ. Απόψε θα στεναχωρηθεί ο κουμπάρος σου. Είναι κοντό το γήπεδο. Κοντός αυτός, κοντό και το γήπεδο. Έβλεπα, ναι, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν νομίζω, Θόδωρε. Και η Αλεξάνδρα... Παπα-Νικολάου, VPN έχουν όλα τα παράνομα και κόβονται σειρές λόγω δικαιωμάτων, λέει η Αλεξάνδρα. Γράφει η Αλεξάνδρα.
1: Ναι, αλλά άμα έχει κατεβασμό το Netflix δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, αλλά άμα το βλέπει μέσα από VPN, κόβονται και εκεί. Δεν παίζει ρόλο. Ο Αντώνης τη λέει, γελάει. Πετονιά, χαχαχαχα. Πετονιά, ρε φίλε. Δεν το ξανακούσει. Λοιπόν. Πόσο είναι το τραγούδι, ρε. Κοιτάω το τραγούδι. Για να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Πρέπει να κόψουμε.
0: Μαζό έχουμε. Έλα, στο φίλο μου τον Αλέκο τον Κουτιβί. Μια και έχουμε μαζό. Δεν ακούει τίποτα άλλο. Μαζονάκι. Αλέκος Κουτιβής, γίγαντας.
1: Τι έχεις βάλει?
0: Ρακετίστας. Η Ήρα το βάλε.
1: Μάλιστα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθη έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να μετα...

0: βάζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ακούτε, Ερασπόρ.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε, ακούσαμε τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, 7 και 34 πρώτα λεπτά ακριβώς, στρίψαμε στη στροφή, πάμε να κάνουμε τον τεπαγιέ, να φτάσουμε μέχρι τις 8, όπου θα ολοκληρωθεί και η εκπομπή μας αυτό το πρωινό 5η 23 Ιουλίου του 2026. Θα δούμε 2-3 μηνύματάκια ακόμη αν ρωτάτε τίποτα και θα πούμε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αμέσως. Καλημέρα παιδιά σε όλη την παρέα, Κώστας από Σαντορίνη. Παιδιά εδώ τα κορδόνια πάνε και έρχονται. Οι υπόλοιποι δεν πηγαίνουν στη Σαντορίνη.
6: Μα
5: πού
6: άλλου.
5: Πού άλλου. Λοιπόν, δίπλα λέει στη Δίβρη, τρεις νομοί, τριπόταμα. Και είσαι και Πελοποννήσιος. Αυτού πέρα. Δεν είναι ρε Θόδωρα, δεν έχω. Δίβρη έχω πάει. Εκεί δεν έχω πάει. Έχεις πάει Δίβρη, πάνω στο βουνό. Είχα ανέβει, τώρα έκανα μια περιπετιούλα εκεί στη Δίβρη. Γι' αυτό πήγα. Καλημέρα. Πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας τα έχω γνωρίσει από περιπέτειες. Τι λέει ο Φίλιππας εδώ και κάτσε. Καλημέρα κύριε Λουκάκη. Σ' ακούω κάθε πρωί αυτά τα 15 λεπτά που οδηγώ μέχρι να φτάσω στη δουλειά. Είμαι από πύργο Ηλίας. Έχω και να σου ακούσω να τραγουδάτε. Αυτό που παίζει σε δεύτερη φωνή. Αν μπορείτε πείτε ένα καλό. Έτσι για να πάει καλά η μέρα.
6: Α, τον αύριο.
5: Τώρα τελειώσατε τα τραγούδια το βράδυ.
6: Να κάνει γαργάρες λίγο το βράδυ. Είναι ανέτοιμος.
5: Αυτά τα 15 λεπτά έχουν τελειώσει. Φίλε. Οπ, να η ελληνική αστυνομία παρούσα. Νίκος Ντέντες, ο αστυνόμος. Καλημέρα μας στέλνει ο αστυνόμος. Καλημέρα στο φίλο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί. Τους αστυνομικούς και στη Νέα Ιωνία. Που είναι ο φίλος μας ο Νικόλας. Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνη. Εδώ έχει παράσταση 18 βαθμούς τώρα. Εκεί πέρα που είναι μάλιστα. Θέλουμε λέει και εμείς φωτογραφία το κορδόνι. Ζηλεύουμε. Και θέλουμε να δούμε και την μπετονιά. Εντάξει, μπορεί να είναι και μπετονιά χοντρή για καρχαρίες.
6: Για λαγοκέφαλους.
5: Λοιπόν, Ανδρέας. Α, πας Αλεξανδρόπολη, ε. Μάλιστα, καλό δρόμο Αντρίκο. Καλημέρα. Μήπως το έφαγε ο παπαγάλος, λέει. Ναι, ο Μύρος ο Πασπαράκης. Μας λέει, για να δω και κάτι εδώ πέρα για να τελειώσουμε, να πάμε και των ομάδων μας. Ο Βαλάντης έχει μείνει, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε ΠΑΟΚ, όπου είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν εκεί στο Λούμπλιν της Πολωνίας στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από το Open TV και ραδιοφωνική από την Era Sport. Θα παίξει με την
6: Γιώργο Μίνο,
5: ναι. Θα παίξει με την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου. Πρώτος αγώνας, δεύτερος προκριματικός γύρος Europa League. Είναι στην Πολωνία γιατί δεν επιτρέπει η UEFA στις Ουκρανικές ομάδες να παίζουν στην έδρα της. Αυτό δίνει και ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, νομίζω, θεωρώ τώρα δικιά μου άποψη, ότι ο Λύση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει μια ομάδα απόλυτα έτοιμη.
6: Δεν προσπάθησε να κρυφτεί, είπε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι.
5: Ναι. Α, δούμε τώρα αν έχει πρώτες ή δεύτερες σκέψεις για το παιχνίδι. Τι να σου πω, νομίζω στο τέρμα θα είναι ο Παυλένκα.
6: Θα πας για πρόβλεψη δεκάδας.
5: Ναι. Έχει πρώτο λόγο από τον GFC. στην επίθεση ομίθου από το Γερεμέγεφ. Τι άλλο να πω. Νομίζω και μια θέση στα χαφ θα διεκδικήσουν εκεί ο Σανταμαρία με τον Καμαρά.
6: Ο Ελουστόντο θα παίξει.
5: Δεν νομίζω να τον βάζει βασικό. Δεν τον βίζω. Λέω ότι θα παίξει με Παυλένκα, Κένι, Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη, Σανταμαρία, Τέιλορ, Ζαφίρη σίγουρα στα χαφ. Ζίφκοβιτς, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, Κωνσταντέλια, Τάισον και τον Μύθο. Νομίζω. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Τσιφτσής εκπροσώπησε τους συμπαίκτες. Έχει καμιά δήλωση εκεί?
6: Όχι. Τη διαβάσαμε τη δήλωση νωρίτερα.
5: Ποιανού?
6: Του Τσιφτσή.
5: Ναι, ξαναπέστε για τον κόσμο που τώρα πάμε στο κυρίως ειδησιογραφικό. Αυτά τα είπαμε πριν μια μισή ώρα.
6: Λοιπόν, μισό λεπτό.
5: Τι βρήκες?
6: Ότι, λοιπόν, ότι είναι καλύτερα να παίζει. Ρωτήθηκε για τις κλιματολογικές συνθήκες. Είπε ότι είναι καλύτερα να παίζει σε πιο δροσιά από ό,τι στη ζέστη. Ότι είμαστε έτοιμοι, ότι έχουμε δουλέψει πολύ. Ότι έχει διαβάσει καλά ο coach, λέει, την ομάδα. Μας την έχει αναλύσει και πιστεύω ότι θα αποκριθούμε.
5: Ωραία. Κάτσε να βρούμε και τα. Μια και είμαστε στο Europa. Ένα λεπτό. Να βρούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα μου ήρθε. Έχουμε 7 Καραμπάκ, Τσέσεκα Σόφιας, στο Αζερμπαϊτζάν θα γίνει το παιχνίδι. Στις 8 είναι του ΠΑΟΚ, μαζί με Σερίφ Τίρασπολ και Μακάμπι Τελαβίβ. Τρόμσο, Χράντεκ Κράλοβε, η Χράντεκ Κράλοβε είναι τσέχικη, αν δεν κάνω λάθος. Χάμαρμπι Άντερλεχτ, 9 Μπεσίκτας Μίντιλαντ, ενδιαφέρον ζευγάρι αυτό από πλευράς ονομάτων και δυναμικότητας, αν και νομίζω τους Τούρκους πιο δυνατούς, αλλά θα δούμε. Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, και εδώ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό, λέω τα παιχνίδια των 9 τώρα. Τβέντε Φερετσβάρος και στις 10 Χάιντουκ Πάφος. Μια και λέμε για την Πάφο, να θυμίσω ότι η Ομόνια χτες με 10 ποδοσφαιριστές, τάδα και τα στιγμιότυπα και τον γκολ, κέρδισε στην Κύπρο την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και έχει ένα πλεονέκτημα. Στο άλλο παιχνίδι 1-0 κέρδισε και η Λεύσκη Σόφια στην Ούνιβερση Τατέα Κραϊόβα από τη Ρουμανία και 3-3 ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν εκεί στην Αλβανία η Εγναντία με την Τσέλιε. Αυτά ήταν τα χτεσινά και τα σημερινά παιχνίδια του Europa League. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. 9 η ώρα το παιχνίδι αυτό, τηλεοπτικά από το Sky, και τα δύο παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, τα δείχνουν ελεύθερα κανάλια, οπότε μπορείτε να το δείτε, του PAOK Open του Παναθηναϊκού. Ο Sky παίζει με την Baxi στην Ουγγαρία. Τι να πεις, νομίζω ότι είναι ένας θεωρητικά βατός αντίπαλος και πλέον ο Παναθηναϊκός, το λέγαμε και νωρίτερα, θέλει μόνο προκρίσεις, ναι, για να φτάσει μέχρι τους ομίλους. Η Πάξη είναι πρώτος αντίπαλος, δεν είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμικότητα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει για να πάει για το τρίτο προκριματικό γύρο, επειδή εκεί που ήδη περιμένει και το γνωρίζει και το ζευγάρι. Τι άλλο να πεις?
6: Τα προβλέψεις εκεί για εντεκάδα?
5: Εντεκάδα εδώ πέρα τώρα νομίζω ότι θα μπει μέσα ο Φαντρόκελεν. Το βλέπω και σε ένα τίτλο εδώ.
6: Το ξεκινήσει,
5: Όχι, μέσα στην, στην αποστολή λέει εδώ και τα λοιπά. Τώρα ποιοι θα μπουν μέσα στο Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να κάνω έτσι μια ιστορία. Τους πήρε όλους. Δεν έχει.
6: Εντάξει, έχει προβλήματα. Τα προβλήματα γνωστά. Εκτός Καλάμπρια Ίνκασον, ανέτοιμος ο Κρίστιανσεν, αλλά και ο Σιώβης, ο οποίος είναι εκτός rotation από ό,τι φαίνεται.
5: Ο Σιώπης κάποιος τον ζήτησε. Κάπου είδα σε...
6: Κηφισιά πώς εδώ, άρα δεν είναι εύκολο.
5: Κηφισιά.
6: Δεν είναι εύκολο.
5: Νομίζω τον ζήτησε μια ομάδα από την Κύπρο. Κάπου, για χτύπα. Νομίζω ότι κάπου είδα το όνομα του Σιώπη, αλλά σε κάποια εφημερίδα. Πού τώρα... Δεν μπορώ να θυμηθώ.
6: Τέλος πάντων.
5: Για να δω εδώ. Εδώ το είδα. Όχι. Δεν...
6: Ένας αθλητής ο οποίος από την αρχή δεν υπολογιζόταν, ζήτησε να συμμετάσχει στην προετοιμασία, μπας και καταφέρει να πείσει τον νέο coach. Από ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη φάση που είμαστε, στο ξεκίνημα δηλαδή, δεν φαίνεται να παίρνει έτσι ευκαιρία να είναι στο βασικό rotation της ομάδας.
5: Εδώ είδα τώρα στο μήνυμα πρόβλημα λέει για τους στόπερ. Δεν ξέρω, Ντεφράι νομίζω και πες το να, και Τουμπά θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος.
6: Και ο Κάτρης μπορεί να παίξει.
5: Τσέριν με Καμαρά νομίζω θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Στα φτερά όπως σας έλεγα και χτες παίζεται λίγο. Νομίζω θα βάλει το Ζαρουρί δεξιά και τον Αντίνο Τέτε μπροστά. Ποιος θα παίξει δεκάρι? Γιάνγκουσιτς. Ποιο είναι το πιο πιθανό?
6: Ή ο Αργεντίνος.
5: Ναι. Ψάχνω να βρω για τον... Πού είδα για τον... Α, ωραία. Καλά θυμόμουν από την τουρκική ομάδα. Μου λέει ο Τάσος Έξω, ο τεχνικός διευθυντής Βρίζας, ήρθε για το Σιώπη για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Καλά το είχα δει, έψαχνα τώρα μέσα στην εφημερίδα. Μήπως το βρω. Ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται λοιπόν για τον Σιώπη. Δεν κατάλαβα, λέει, είπες με την Μπάξη θα βάλει τηλεόραση στη Λεωφόρο Αλαφούζος.
6: Όχι.
5: Είπα, Δημήτρη, ότι με την Πάξη θα το δείξει ο Sky, δηλαδή το κανάλι του Αλαφούζου. Όχι, δεν βάλει τηλεόραση στη Λεωφόρο. Τι, να βάλει καμιά γιγαντοθόνη? Με την Πάξη είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Άγγελος τη λέει, καλημέρα, καλή Πέμπτη, ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει ο Άγγελος. Από Ελ και Άρης Μιτσάρα για Σιώπη. Απ, μας στέλνει ο Ηλίας. Και ο Ηλίας, ναι. Το είδαμε τον Αποέλ κάπου και ξέχασα την ομάδα. Α, δούμε. Εντάξει, ο Σιώπης και στον Άρη, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να βοηθήσει.
6: Παντού μπορεί, γιατί εγώ τον εκτιμάω.
5: Κάποια στιγμή θα βγάλουμε και τον κόλτς του Άρη να μας πει δύο-τρία πράγματα όταν ξεκινάει σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Χριστάρας Χωριφθαράς Τρίκαλα, καλημέρα και καλή εκπομπή Δημήτρη και στον Άκη. Δημήτρη έφυγε και η Μέρη Λίντα σε συλληπιτήρια. Αυτό με τα τραγούδια της είναι τρομερό. Εγώ με τη γυναίκα μου που χορεύουμε και Λάτιν, όταν βρεθούμε σε γλέντι πάντα θα παίξουν κάτι. Περασμένες μου αγάπες, χορεύεται σάλσα, τρομερή. Μάλιστα. Γιώργος Μίχαλος Λουλουδάκη με την καλημέρα του. Μαρίνα και Νίκος από την Κίμη καλημερίζουν και καλή επιτυχία στην Πανάθα. Σάβας Παπαδόπουλος ταξιτζής και Κοζάνη και Ολυμπιακός εδώ παρών. Περίμενε θα πεις για το Χεζόνια. Καλημέρα φίλε, αυτό που λες για το γύρο γυρουλιό το λέει ο Όμηρος για τον Οδυσσέα ανθρώπων. Γνώρισε πολλών τη γνώση και τα πλούτη. Ο νοό νοείται. Ναι, εντάξει, σωστός. Ο Λάμπρος πάλι ο Κώστας. Σωστός, δεν το είχα πάρει χαμπάρι από εκεί από Όμηρο. Γιώργος, καλημέρα Δημήτρη, μόνο λούκουλος για φαγητό στην Αλεξανδρούπολη λέει.
6: Ωραία Αλεξανδρούπολη.
5: Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Και η Αθανασία Κοζαμπόλη, καλημέρα στο παρεάκι μου το αγαπημένο. Έχω μέρες να στείλω λακού, ανησύχησα προς στιγμή, Αθανασία, αλλά είδα κάτι δημοσιεύσεις που έκανες και τα λοιπά. Λέω, καλά είναι το κορίτσι μας, γιατί κάθε μέρα έστειλε μήνυμα.
6: Λοιπόν, τι γίνεται με την ιστορία του Χεζόνια που ρωτάνε και οι φίλοι? Είναι εκπρόθεσμος, δεν πλήρωσε τη ρήτρα και παραμένει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Δεν μπορεί να
6: πει. Τι προβλέπει ο κανονισμός?
5: Ναι.
6: Ο κανονισμός προβλέπει ότι η μη καταβολή της ρήτρας συνιστά παραβίαση του άρθρου 17,4,5 της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της ACB και την Ένωση των Παικτών. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει πως ένας αθλητής που επιθυμεί να λύσει μονομερώς το συμβόλαιό του, η ειδοποίηση προς τον σύλλογο πρέπει να συνοδεύεται ταυτόχρονα από την πληρωμή της ρήτρας είτε μέσω τραπεζικής επιταγής ή το μέσο τραπεζικής μεταφοράς. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Real διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της υπόθεσης. Ο Χεζόνι έχει ανανεώσει μέχρι και το 2029 με τη Real, με απολαβές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως. Είχε την επιθυμία να επιστρέψει στο NBA μετά από 6 χρόνια. Είχε μια έντονη κινητικότητα. Αρκετές ομάδες ρώτησαν, αλλά δεν πληρώθηκε η ρήτρα. Στην Ισπανία, λέει, υπήρξαν εκτιμήσεις ότι η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ρήτρας αποτελούσε ουσιαστικά έναν τρόπο στο Χεζόνια να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη με χαμηλό κόστος, έχοντας ως πραγματικό προορισμό την Dubai BC και όχι το NBA. Αυτά ισχύουν για το Χεζόνια.
5: Μάλιστα. Ρωτάει τώρα και ένας φίλος τι γίνεται με τον David John Garcia που θέλει ο Παναθηναϊκός. Φιλαράκο, χτες βγήκε η είδηση ότι αυτός ο Αμερικανός guard forward είναι, παίζει.
6: Αυτός που κοιτούσε ο Ολυμπιακός, λες.
5: Όχι, ο David Jones Garcia.
6: Ναι, ναι, ναι, που τον ήθελε ο Ολυμπιακός εντόνως.
5: Ο Παναθηναϊκός έψαξε πολύ να τον βρει. Και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά ακούστηκε πολύ για το που το διαβάζεις.
6: Σε όλα τα site.
5: Λοιπόν, Καλακρασιά το γράφει ένας και πάει έτσι. Έψαξε πολύ ο Παναθηναϊκός την περίπτωσή του, φίλες και φίλοι, του Γκαρσία, αλλά όπως βγήκε χτες, υπέγραψε ένα two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Τέξας και τελικά έμεινε εκεί.
6: Ξέρεις, δεν είναι εύκολο τώρα. Όσα λεφτά και να δίνεις, δεν είναι εύκολο άμα ο άλλος έχει όνειρο να παίξει το NBA να τον πάρεις. Έτσι δεν είναι.
5: Πλάκα κάνεις. Το NBA είναι NBA. Λοιπόν, Βασίλη μου, εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς από το πρωί. Είπαμε για τον Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη. Έφυγαν από την Κηφισιά, έπειτα από απόφαση του Προέδρου, του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, απόφαση της διοίκησης, διάβαζα ότι συνδέεται με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, καθώς ο κύριος Μονεμβασιώτης θεώρησε ότι...
6: Από τον Ηρακλή έφυγαν, έτσι να πούμε.
5: Ναι, ότι δεν έκαναν καλή δουλειά οι δυο τους, δεν υπήρξε μεγάλη αποτελεσματικότητα, ξέρω εγώ, στο συγκεκριμένο κομμάτι, και πάνε τώρα να προχωρήσει ο Ηρακλής στον ανασχεδιασμό του πλάνου και της ενίσχυσης του ρόστερ. Τώρα ποιος θα βρίσκει τους παίχτες ή θα κάνει, μπορεί να τις βρίσκει μόνο στο πρόεδρος. Δεν ξέρω.
6: Εδώ λοιπόν, όπως γράφουν και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πέρασε θετικά ο Τζόλης τα ιατρικά.
5: Α, ναι.
6: Και σήμερα ανακοινώνεται. Ωραία. Από την Άρσεναλ.
5: Τα έχω, δηλαδή τα έλεγα, φαινόταν. Ας πω, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είτε για στην εργασία που κάνει, οποιαδήποτε εργασία και είναι αυτή, και προσπαθεί και για το κάτι παραπάνω πέρα από τους ορίζοντες της εργασίας του, αυτό για μένα είναι ακόμη καλύτερο, θα πάει μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει μπροστά. Έχω πει εδώ και 1,5 χρόνο με τον Κοντό, του τα έλεγα και ακούγατε κι εσείς, για τον Τζόλι. Το παιδί αυτό φαινόταν, που τον βλέπαμε και μέσα από την εθνική ομάδα και τα λοιπά, ότι έχει κάνει βήματα παραπάνω. Όχι ούτε ένα βήμα, ούτε βήματα με μητίτσες. Θυμάσαι που μοιραζόμαστε και πάσαμε και μητίτσες παλιά.
6: Μητάκια, ναι.
5: Λοιπόν, έκανε βήματα κανονικά ο άνθρωπος. Δούλεψε. Σκληρή δουλειά. Και δεν
6: και
5: είναι κορόιδα.
6: Που έφυγε και γρήγορα στο εξωτερικό.
5: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι και κορόιδα όλοι αυτοί. Λοιπόν, Μίτσο, και Άκη, τι βλέπετε για Super League 2 που ασχολείστε? Βλέπω Νίκη Βόλου. Εσείς, λέει ο Δημήτρης.
6: Νίκη Βόλου θα είναι μέσα στα φαβορί.
5: Ναι.
6: Και Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα.
5: Πανσεραϊκός έχει κάτι μπαν τώρα.
6: Εντάξει, θα το περάσει. Μην ξεγράψετε και την Μαρκό. Μην ξεγράφετε και τον Πανιόνιο.
5: Α, η Μαρκό το είδαμε. Ελαραμπή.
6: Προσπαθεί. Σούλου Σαββαδόπουλο.
5: Για τον Ελαραμπή, τι προσπαθεί? Εγώ νομίζω να τον πάρει. Τι άλλο καλύτερο να έχει ο Ελαραμπή? Θα έρθει εδώ πέρα στο Μαρκόπ. Καλά, θα μένει στην Αθήνα. Πηγαίνω έρχεται στο Μαρκόπουλο από την Αττική Οδό. Ναι, θα πηγαίνω έρχεται. Άμα μένει στην Γλυφάδα, μένει.
6: Βέβαια. Εκεί θα μείνει κιόλα.
5: Έχει σπίτι δικό του ή.
6: Στην Γλυφάδα θα μείνει.
5: Α, εντάξει, το ξέρει εσύ.
6: Από τη Βάρη Σκορπίου, δεν πήρε το Μαρκόπουλο.
5: Ναι, από τη Βάρη Σκορπίου, άμα μένει στην Γλυφάδα, αυτό πήγα να πω. Δεν χρειάζεται την Κιωδό. Θα κάνει μία έτσι, και θα πηγαίνει από βάρη Σκοροπίου. Λοιπόν, όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα πράγματα.
6: Θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα τη Super League φέτος. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δυσκολεύονται και μπορεί να μην δηλώσουν συμμετοχή, αλλά γενικά έχει αρκετά δυνατές ομάδες. Και η Καλλιθέα θα είναι δυνατή.
5: Εγώ θα πηγαίνω Super League 2 φέτος.
6: Ναι.
5: Δεν πάω Super League 1. Αλήθεια σου λέω. Θα πηγαίνω μόνο Super League 2. Απέτηση.
6: Εγώ θα πηγαίνω μόνο και Κηφισιά.
5: Τι να μην έρθω εγώ και Κηφισιά καμιά φορά.
6: Να έρχεσαι, συνάζεσαι να μεταδίδεις.
5: Α, ναι, για μετάδοση.
6: Συνάζεσαι να μεταδίδεις.
5: Λοιπόν, τι άλλο. Ρώτα για να σπίτι, τα πάμε ρε φίλε με τον... γι' αυτό δεν είπα τώρα. Τώρα ποιος...
6: Γιατί δυσανασχετές.
5: Βασίλη. Έχω πει με τη Λάσκ και το Λιούμπισιτς, τον Ντιλ. Τρεις μέρες τα λέω συνέχεια. Και στείλ τώρα ο Βασίλης. Έκλεισε λέει ο Λιούμπισιτς στη Λάσκ. Μπιλαρά μου από χτες έχει κλείσει. Σου έχω πει κιόλας ότι ΑΕΚ θα πάρει. Έχω πει 50.000 ευρώ για το δανεισμό του Κροάτη. Και αν ενεργοποιηθεί η οψιόν, 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχω πει εδώ και δύο μέρες. Τι άλλο, από μπάσκετ τα είπαμε όλα. McIntyre έφτασε. Τι έλεγες για την μπλούζα του McIntyre?
6: Μπαλετσιάνκα.
5: Δηλαδή, για βάλε με λίγο, γιατί εσύ ασχολείσαι
6: από
5: με αυτά.
6: Από τα πολύ ακριβά μπραντ, αλλά δεν είναι μόνο η μπλούζα που γράφουν. Είναι γενικά το outfit που είχε και παπούτσι και το παντελονάκι. Πολύ ακριβό ντύσιμο.
5: Για δείξε μου τη φωτογραφία του.
6: Άμα δεν τα φοράνε αυτοί οι φίλοι που παίρνουν τέτοια συμβόλαια, ποιος δεν τα φοράει?
5: Για δω. Δεν βλέπετε, δεν φαίνεται το παπούτσι εκεί?
6: Ναι, όχι, δεν φαίνεται.
5: Αυτή είναι η μπλούζα.
6: Ναι, ναι.
5: Μου αρέσει ρε εσύ.
6: 1000 ευρώ περίπου.
5: Καταρχήν, αν τη δεις από μακριά, νόμιζα ότι φοράει μια πλούστα του Ολυμπιακού με το κόκκινο και άσπρο.
6: Τι γίνεται, σημασία δεν είναι αν αρέσει εσένα και σε μένα, σημασία έχει τα ευρώ που λαπουλώνουν.
5: Καλά, ναι.
6: Να κινείται το χρήμα βασικά, όχι τίποτα άλλο.
5: Βλέπαμε, έβλεπα την άλλη φορά σε έναν ποδοσφαιριστή ένα παντελόνι που φοράγε με κάτι τετραγωνάκια άσπρο, με κάτι τετραγωνάκια μαύρα. Που εγώ δεν θα το περνά ούτε στο καρναβάλι της Πάτρας να το φορέσω.
6: Δημήτρη μου, το τι επιτάσσει.
5: Και είχε του κόσμου τα λεφτά.
6: Αυτό, το τι επιτάσσει η μόδα και τα λεφτά που δίνουν στις εταιρείες δεν σημαίνει ότι είναι και καλόγουστα. Μπορεί κάποιοι να τους αρέσει να είναι λίγο πιο κεντρική. Απλά.
5: Εντάξει, αυτή η μπλούζα τώρα που μου έδειξε εκεί το McIntyre δεν είναι κεντρική, μια κανονική μπλούζα είναι.
6: Εντάξει, είναι ένας μεγάλος οίκος μόδας που έχει βγάλει μια αθλητική μπλούζα σε συνεργασία με μια άλλη εταιρεία.
5: Είναι, δηλαδή, συγγνώμη.
6: Είναι από αυτές που λέμε limited edition.
5: Ωραία. Τι διαφορά έχει το κοτόν αυτής της μπλούζας από το κοτόν που παίρνει ο φίλος μου ο Βαλάτης εκεί στη Λαϊκή, στην Καρδίτσα και μας στέλνει μήνυμα. Άβρα. Βαλάτη, αν ακούς εκεί στη Λαϊκή, πάρε λίγο τα μπλούζες με 1,5 ευρώ άσπρες, αυτές του ύπνου και γράψε πάνω Βαλάτης να βάλεις και εσύ την υπογραφή σου. Τι?
6: Όχι την υπογραφή του brand εννοώ.
5: Ναι, brand Βαλάτης.
6: Και δεν είναι και μια χρήση.
5: Τι μια χρήση?
6: Από αυτό που περιγράφει.
5: Μην κάνει τέτοια, μην λες τέτοια. Πήρα πρόπερση από το καράβι για Κρήτη που πήγαινα για ρακέτα. Μια μπλούζα. Όλο τυχαίω ήταν made in Poland. Δεν ήξερα και ούτε θέλω να πω.
6: Μα τα καράβια μου ήταν κανονικά brand.
5: Άκουσε. Την πήρα σε προσφορά 25 ευρώ. Την έχω δεύτερο χρόνο τώρα. Έχει πληθεί, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές, γιατί είμαι τρελός εγώ.
6: Μας είπα στα καράβια που λένε κανονικά μπράβο.
5: Περίμενα να σου πω για αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί εγώ φοράω μπλούζα και αυτά και τις ρακέτες και αυτά που παίζω. Μετά βάζω πλυντήριο στο γρήγορο πρόβλημα, 15, για να έχω τρέλα. Θέλω να μυρίζουν τα ρούχα καθαρά. Δεν έχει φύγει το χρώμα της. Και έχω πάρει, μια και ασχολείσαι με αυτά, πέρυσι, πανάκριβη μπλούζα μεγάλου μπραντ, να μην λέμε, και έχει ξεβάψει από μπλε.
6: Δεν θα διάβασε τις οδηγίες.
5: Δηλαδή.
6: Θα την έβαλε στο γρήγορο πλήσιμο το τέτοιο. Δεν είναι.
5: Ποιο γρήγορο πλήσιμο είναι?
6: Δεν παίζει ρόλο μόνο το τι ύφασμα είναι. Παίζει ρόλο και το χρώμα από τι υλικό προέρχεται. Μερικά δεν είναι και το γρήγορο πλήσιμο που θα βάλει.
5: Πιο γρήγορο πλήσιμο, ρε. AI σου λέω έχει το πλυντήριο. Έχει πάρει γυναίκα με ένα πλυντήριο, πήγα να τη σκοτώσω.
6: Και το AI δεν με τα λεφτά που.
5: Με τα λεφτά.
6: Τι είπε τώρα.
5: Μα κάνουν, αλλά το βάζω. Το πρόγραμμα AI είναι για να το πλένει κατευθείαν. Και γιατί δεν. Γιατί άλλε μπλούζε δεν έφυγε το χρώμα και έφυγε συγκεκριμένη.
6: Δεν είμαι τη άποψη ότι ό,τι πληρώνει παίρνει, αλλά είμαι τη άποψη ότι δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε όλα. Είναι κάποια πράγματα ανώμια.
5: Εγώ, φίλε μου, περσινή μπλούζα δεν νόμιζα ότι θα βγάλει το χρώμα τέτοιο, γιατί έχω και άλλες μπλούζες. Και τώρα που πήγα στο καράβι, για να πάω για την νησία, βρήκα στο καράβι για Ιταλία την ίδια μάρκα. Είναι λίγο πιο χοντρή,
6: μα
5: βέβαια. Και πήρα την ίδια μάρκα.
6: Τα καράβια αυτά είναι, έχουν μπουτίκ μέσα, δεν είναι.
5: Ναι, δεν αλλά δεν μπορείς να παίρνεις τώρα μια μπλούζα τρομερού μπραντ εδώ πέρα και να βλέπεις κάτι άλλες. Που τις βάζεις στο ίδιο πλήσιμο μαζί, γιατί μαζί πλένω με τις μπλούζες, να κρατάνε το χρώμα και αυτή να έχει φύγει.
6: Ποκαμισάκια φοράς?
5: Όχι.
6: Εντάξει, δεν σου φέρω.
5: Ποκάμισα φορά.
6: Λοιπόν,
5: τι κάνω τώρα.
6: Να χαιρετήσουμε.
5: Ναι, άντε, κλείς την πόρτα, Τάσο.
4: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα μακριά από την Ελλάδα κάνουν απόψε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που μετέχουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και Conference League αντίστοιχα. Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου στην ιδρύτερη πόλη Λιούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας. Σήκωσε ψηλά τον πήχη ο νέος τεχνικός Αλέσιο Λύση, που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι να παίξουν τον απόψινό αγώνα. Σέντρα 8 το βράδυ και μετάδοση από την Era Sport και το Open. Μια ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη με τον Τζέικοπ Νίστρουμ να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η συμμετοχή στη League Phase της διοργάνωσης. Ο αγώνας του Τριφύλλιου θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Sky. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τη Χάπολη Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και στην επόμενη φάση του Champions League θα κοντράρει μεθαύριο την Εύση του Αζερμπαϊτζάν πάλι στη Βέρεια. 2 γκολ πέτυχε χθες η Γκούνι, ενώ το τρίτο σημείωσε η Γκατσανίτσα. Ιδιαίτερα πιθανή φαντάζει πλέον η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ ύστερα από 5 χρόνια, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι κανονίστηκε συνάντηση στη Μαδρίτη με τον 36 ετών Ισπανό Φορ Χωσέλου που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα. Η Μπολόνια δεν έκανε ακόμη πρόταση ανανέωσης στο Ρέμο Φλόιρερ. Παραμένει λοιπόν ενεργή η πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός τον 34χρονο Ελβετό Χαφ. Το τρίτο μετάλλιο στα χρονικά του World Cup στο Πόλο είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας των ανδρών στο Σίδνεϊ. Πρώτος αντίπαλος των παικτών του Θοδωρή Βλάχου είναι στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο, παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από την R2 Sport. Σε περίπτωση νίκης η εθνική μας θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά διοργάνωσης με την Ιταλία ή τη Γεωργία το Σάββατο. Οι άλλοι δύο σημερινοί προημιτελικοί είναι Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Πριν συμπληρώσουν 2 μέρες δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Τριετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος Νιγηριανός μέσος Τόμ Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Στην απόκτηση του Ισπανού Extreme Aitor Καταλαμπιέδρα έχει ρίξει το βάρος του ο Όφη. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Ισόπαλη 1-1 ήρθε η Κηφισιά με την βελγική Λαλουβιέρ επί Ολλανδικού Οδάχους. Σκόρε της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στη Γκένγκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας του μπάσκετ οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της Elite League και της Α1 κατηγορίας γυναικών. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟΚ κατέδεσε ο Απόλλων Πατρών, διεκδικούντας πρόσκληση συμμετοχή στην Elite League. Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Ο 33χρονος Σέιν Λάρκιν ανακοινώθηκε χτες από τη Φενέρμπαξε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποστηρίζει ότι παραμένει παίκτης στο Μάριο Χεζόνια επειδή ο Κροάτης Φόργορντ δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τη ρήτρα μετακίνησής του σε ομάδα του NBA. Διαφώνησαν οι φίλαθλοι με τη FIFA και αντί για τον Ισπανό Σιμών επέλεξαν ως καλύτερο goalkeeper του παγκοσμίου κυπέλου τον Μποζίνια από το Πράσινο Ακροτήρι. Στην κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης ψηφίστηκαν επίσης η αμυντική Πόρο Λισάντρο Μαρτίνες, Σούμπα Μεκανό και Κουκουρέγια, η μέση Ρόδριο Ολίς και Μπέλιχαμ και η επιθετική μέση Άλαν και Εμπαπέ. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.

0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ.
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
9: Δεν είσαι μόνη.
10: Δεν είσαι μόνος.
9: Είμαστε δίπλα σου.
10: Δεν σε καθορίζει.
9: Δεν σε κρατάει πίσω.
10: Δεν σε σταματάει.
9: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
11: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
13: Ακούτε Era Sport.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον ποδοσφαιρικό χάρτη, τον ευρωπαϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο βέβαια σε αναφορά, και τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, και δεν θέλουμε αποχαιρετισμούς γρήγορους.

Και αναφέρομαι φυσικά στον Παναθηναϊκό πρωτίστως. Αυτός είναι που παίζει, όπως λένε, με το μαχαίρι στα δόντια, διότι δεν έχει περιθώριο λάθος. Ο ΠΑΟΚ το έχει. Δεν του το ευχόμαστε να το κάνει τόσο νωρίς αυτό το λάθος, αλλά το έχει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα. Θα στηθούμε στη τηλεοράση και σήμερα, σαν να μην τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο Τροποντινά. 8 η ώρα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, 9 η ώρα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και εσείς φυσικά στην Era Sport, γιατί τις καλύτερες μεταδόσεις ακούτε από εδώ, και εδώ με την ευκαιρία θα ήθελα και εγώ, όπως το έκανε χθες για παράδειγμα ο Γιάννης Αντουρίνας, να σας ευχαριστήσω για όλα τα καλά σχόλια που στείλατε στην Era Sport για τις 24 ώρες μεταδόσεις, όπως πήγε το παγκόσμιο κύπελο, που είχαμε στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, μιας και πολύ ξενυχτήσατε μαζί μας ή ξημερωθήκατε μαζί μας. Είμαστε τον κόλλο από τα αποδυτήρια και το ευχόμαστε στις δύο ελληνικές ομάδες, τις πρώτες που ξεκινούν την φετινή προσπάθειά τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω, δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην ουδέτερη Πολωνία με την Δυνάμο Κιέβου, και δεύτερος επίσης προκριματικός γύρος στο Conference League για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη δοκιμασία, ίσως και δυσκολότερη, θα το δούμε αυτό, στην έδρα της Ουγγρικής Πάξη. Όταν έγινε η κλήρωση για τη συνέχεια του Conference League, είπαν πολλοί, και νομίζω ότι έχουν δίκιο, ότι καμία από τις προσεχείς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, αν ξεπεράσει το υπόδειο της τουρκικής, δεν θα είναι Πάξη. Αλλά αυτά βεβαίως μένουν να αποδειχθούν στην πράξη, όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρίες. Ο Τάσος Ελεμέης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή και στις ενίοτες φήνες του στην εκπομπή, ο Ηλίας μόνο στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και πριν σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, θα ήθελα, επειδή πρόλαβα να την γνωρίσω από κοντά, ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, να θυμηθούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη Τάσο, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1996, νικημένη από τον καρκίνο.

Μάλιστα, την Αλίκη Βουγιουκλάκη την είχα δει στην πρώτη μου παρουσία σε θετική παράσταση, εκείνο το ωραίο το musical «Ωραία μου κυρία», και ήταν εκθαμβωτική πραγματικά, έστω και αν είχε αρχίσει να μεγαλώνει. Το δυσάρεστο για την δική μου παρέα, όταν τη γνωρίσαμε το καλοκαίρι του 1995 σε ένα ξενοδοχείο της Σαντορίνης μαζί με τη μεγάλη παρέα που είχε τότε, το Δάνη Κατρανίδη, το Λάκη Λαζόπουλο, την Ώρα Βαλσάμι και την Όνικα Γαλένα, είναι ότι επειδή βρισκόταν μαζί και ένας γιατρός της, είναι ότι τη γνωρίσαμε εκείνο το καλοκαίρι και μάθαμε ταυτόχρονα ότι άδειαζε η κλεψίδρα της ζωής της. Λοιπόν, να σας πω τους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του προσωπικού Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε βεβαίως, όπως κάνατε ήδη κάποιοι, να μπείτε στην παρέα μας μέσω του Viber. Εκεί πληκτρολογείτε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες και πριν ολοκληρώσετε, όπως λέει ο Λαδόπουλος, την λέξη Eraspor, θα εμφανιστεί το σχετικό λογότυπο και στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας ανέξοδα και άμεσα. Επίσης μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr και υπάρχουν και τα SMS ακόμα, τα οποία έρχονται με τον εξής τρόπο. Πρέπει να γράψετε δηλαδή πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.

Και ποιος άλλος έχει γενέθλια, Τάσο μου? Εσύ που έπαιζε και καλό μπάσκετ. Ο κορυφαίος στη συνείδηση των περισσότερων Ελλήνων, Νίκος Γκάλης, γεννημένος 23 Ιουλίου του 1957, δηλαδή του χρόνου 70 ρίζει. Αυτός που αρχικά θέλησε να γίνει πυγμάχος, γιατί προς τα εκεί τον είχε στρέψει ο πατέρας του. Εντάξει, κοντός όμως για τον μπάσκετ, αλλά όχι για την πυγμαχία, γεροδεμένος. Αλλά επειδή δεν άντυχε η μητέρα, το βλέπει ματωμένο, τελικά εκείνη τον έστρεψε προς τον μπάσκετ για καλή τύχη όλων μας. Ο Νίκο Γκάνγκστερ, όπως μάθαμε να τον αποκαλούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ο οποίος έχει ήδη μπει στο Hall of Fame, και εδώ θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι αυτό που έγινε για λογαριασμό του Στεφ Κάρι, Τάσο, είναι πραγματικά τρομερή τιμή. Είναι ο πρώτος εν ενεργεία μπασκετμπολίστας που μπαίνει στο Hall of Fame. Δεν, το ξέρετε, το είχαν κανόνα οι Αμερικάνοι ότι έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Αλλά επειδή ο Κάρι άλλαξε πολύ το μπάσκετ με αυτό το ιδιόρυθμο επιθετικό του στυλ, ο άνθρωπος που, να το πω εγώ πιο απλά, έβαλε το τρίποντο στην καθημερινότητα, αν θέλετε, στην συχνότητα κάθε ομάδας, αποφάσισαν να τον τιμήσουν, ενώ είναι ακόμα παίκτης των Warriors. 17 χρόνια έχει παίξει μαζί τους. Η σχετική εισαγωγή στο Hall of Fame του Κάρι θα γίνει αύριο.

0: Μάλιστα.
1: Τώρα μόλις μου είπε στην επικοινωνία ο Τάσος κάτι που δεν γνώριζε, ότι είδε ένα βιντεάκι όπου ο Κάρι στην προπόνηση, δεν είναι, σουτάρει τρίποντα, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει δεν τα βάζω, κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά για να μην τα βάζω εγώ. Ζήτησε να ξαναμετρήσουν την μπασκέτα και ήταν κοντύτερη ή ψηλότερη. Κοντύτερη, α, ψηλότερη, αν την είχαν ανεβάσει 3-4 πόντους πάνω και του λέει, παιδιά, ρυθμίστε την μπασκέτα. Φανταστείτε τέτοια αίσθηση του σουτ έχει ο άνθρωπος.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί τον έχουν κατηγορήσει τον Στεφκάρη για την κατάχρηση, όπως λένε, του τριπόντου, αλλά έχει κερδίσει τόσους και τόσους αγώνες με αυτό το στυλ, που ήταν λογικό πάρα πολύ γκάλ σε όλο τον κόσμο να τον μιμηθούν και γενικώς να αλλάξει η επιθετική νοοτροπία των ομάδων, με την έννοια ότι το τρίποντο πλέον είναι ένα απόσπαστο κομμάτι στις επιθετικές επιλογές των ομάδων. Δηλαδή, παίζουν για να σουτάρουν ελεύθερα τρίποντα, να το πω διαφορετικά. Γι' αυτό και στην πορεία των χρόνων, αυτό το 17χρονο που ο Κάρι δεσπόζει με αυτή την επιλογή του, είδατε ότι πλησίασαν οι προσπάθειες των τριών πόντων εκείνες των δύο πόντων. Ο Γκάλης εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω ότι μπήκε στο Hall of Fame, το μουσείο δηλαδή του μπάσκετ, το Αμερικανικό Μουσείο του Μπάσκετ, 8 Σεπτέμβρη του 2017. Και είχε πει ο Γκομέλς, και αυτή την ατάκα πρέπει να τη θυμίσω τάσο σε όλους. Ο Γκομέλς ήταν αντίπαλος του Γκάλη, ξέρετε, στο Ευρωμπάσκετ 87, εκείνη την περίοδο, και είχε πει τότε ο στρατηγός, ο Σεβετικός, ο Γκάλης, παιδιά, είναι παίκτης του 21ου αιώνα, όχι του 20ου. Και μάλιστα ο Bob McAdoo, που έκανε μεγάλη καριέρα και στην Ευρώπη, αφού είχε κάνει το μεγάλο του κύκλο στο NBA, είχε πει ότι ο Γκάλης κάνει πράγματα που ούτε οι παίκτες των Celtics μπορούν, ούτε των Lakers, που ήταν μαζί με τους Sixers η τριάδα των μεγάλων ομάδων του NBA στη δεκαετία του 80. Καθίστε να ακούσουμε κάτι ο Τάσος που λέει, έχει πει ο ίδιος ο Γκάλης, για να το θυμηθούμε αυτό.
1: Εγώ δεν ήξερα τι έκανα εκείνη τη στιγμή, και όπως είχα πει και παλιά, όταν έβλεπα τον αντίπολο δεν ήξερα θα πάω δεξιά αριστερά. Ήταν κάτι αυθόρμητο εκείνη τη στιγμή, που συνήθως και γινόταν μπαμ μπαμ, δηλαδή ήμουν ένας παίκτης εκρηκτικός. Πάνω στην κίνηση μπήκε και το καλάθι μαζί και γινούσε στην άμυνα. Δεν ήξερε ούτε ο ίδιος αν θα πάω δεξιά ούτε αριστερά.
2: Από τον Ντιμπουισόν. Κλέβει όμως ο Γκάλης, σαν από μηχανή θεός, μπαίνει το πάσιμο και το καλάθι από τον Νίκο Γκάλη.
0: Μα, τον ακούσατε. Το ένστικτο ήταν, το ένστικτο, όχι το πρόγραμμα. Όπα, είπαμε, η ώρα του Λουκά είναι. Για ξαναπες το Λουκά μου για να το μεταφέρω σωστά. Α, ναι, ναι, σωστά. Το είχε πει ο Μακαρίτης ο Ντράζεν, ο οποίος, ναι μεν, ήταν αρχικά, πώς να το πω, φανατικός αντίπαλος του Γκάλη, γιατί συναγωνίζονταν για την ευρωπαϊκή κορυφή, μα στην πραγματικότητα το θαύμαζε, γι' αυτό και έλεγε ότι εγώ θα ήθελα να ήμουν πάντα συμπαίκτης του Νίκου, να του δίνω assist και αυτός να σκοράρει. Αλλά είχε πει, όταν τον βάφτισαν γιο του διαβόλου τον Ντράζεν, ότι εντάξει, αν εγώ είμαι ο γιος του διαβόλου, τότε ο Γκάλης είναι ο ίδιος ο διάβολος.

τώρα με τις αναμνήσεις διάφορες θα χάσουμε το στόχο μας. Ότι έχουμε μπροστά μας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Και επαναλαμβάνω, το δύσκολο κομμάτι είναι η πίεση του Παναθηναϊκού. Πρέπει μόνο να προκρίνει

Που θεωρώ ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι, θέλω και αντίστοιχα αποτελέσματα για να πάρουν πάνω οι παίκτες τους. Τώρα, ποιοι θα είναι οι παίκτες τους σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εγώ δεν μπορώ να βάλω στοίχημα. Μοιράζομαι τις πληροφορίες που έχουν οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό, τον παρακολούθησαν στην προετοιμασία και θα βρίσκονται και σήμερα στην Ουγγαρία, όπως ο Χρήστος Κοντός. Μπορούμε να κάνουμε μία εικασία, δηλαδή τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Τσάπρα και τον Κυριακόπουλο, δύο Ελληνόπουλα στα άκρα της άμυνας, τον Ντεφράι με τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά και Τσέριν μπροστά τους ως αμυντικά χαφ, Γιάγκουσιτς, Αντίνο και Ζαρουρί στον άξονα, ο Γιάγκουσιτς στα πλάγια οι άλλοι δύο, και κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Αλλά για πρώτο παιχνίδι, ενώ αυτή η ενδεκάδα φαντάζει καλή, εγώ δεν μπορώ να στοιχηματίσω κιόλας ότι θα είναι αυτές οι επιλογές, όπως δεν μπορούσα να στοιχηματίσω και αυτό που έγινε με τους αρχηγούς. Θα σας το πω, είναι πολύ ενδιαφέρον, αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων.

0: Κατά πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Era Sport.

Παίρνω πάλι μικρόφωνο με την άδεια της Βίβια Νικολοπούλου, η οποία πήγε να μου ρίξει τα έκτα μάτια με την εμφάνιση της σήμερα. Ξεγελάστηκα αρχικά. Α, τώρα ναι, τώρα ναι, τώρα μάλιστα. Εντάξει, τώρα είμαστε εντάξει. Να καλημερίσω τον Αριστοτέλη που εύχεται καλή τύχη. Σωστή φράση. Καλή τύχη, παιδιά. Όχι καλή επιτυχία. Υπάρχει κακή επιτυχία. Όλοι στο εξωτερικό λένε καλή τύχη. Πώς μας κόλλησαν εμάς αυτές οι στραβές ευχές, δεν το έχω καταλάβει πια. Όταν ήμασταν μικροί, δεν τις χρησιμοποιούσαμε ποτέ. Έλεγα λοιπόν για τον Αριστοτέλη, για τον Κώστα, ο οποίος ακόμα αναθεματίζει τον Παπαδημητρίου για τις επιλογές παικτών στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ, που τελικά τερμάτισε τον Παναθηναϊκό τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα. Και να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, και είχε και το θράσος μετά ο Ισπανός τεχνικός να πει ότι αυτό του ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, άστο. Ρε Ράφα, μια φορά στη ζωή σου, μια φορά, να μην έχεις πετύχει τον στόχο σου και να πεις φταίω εγώ. Μια. Δεν είχε υπάρξει ποτέ αυτή μια φορά. Ήθελα λοιπόν να σας πω την ιστορία επιλογής αρχηγών στο Παναθηναϊκό, τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχάς, παλιά θυμάστε, επέλεγαν οι ποδοσφαιριστές τους αρχηγούς τους. Εδώ στην περίπτωση του Παναθηναϊκού την επιλογή την έκανε ο τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης σε συνεργασία με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον προπονητή. Και κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να είναι βασική αρχηγή τα δύο μεγαλύτερα ονόματα της ομάδας. Επομένως, επέλεξαν De Frey και Καλάμπρια. Ασχέτως αν ο Καλάμπρια κάποια στιγμή ήταν μετέωρος, για το αν θα μείνει δηλαδή ή αν θα φύγει. Τα επόμενα ονόματα, τα επόμενα τέσσερα, η εφεδρική αρχηγή θα μπορούσε να τους βαφτίσει κανείς, έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι είναι ο Γιώργος Κάτρης, επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου, ο Άνταμ Τσέριν, γιατί είναι ο παλαιότερος παίκτης σε αυτό το πράσινο ρόστερ, ο Πέδρο Τσιριβέγια, επειδή επικοινωνεί, μάλλον λάθος, έχει την μεγαλύτερη επιρροή στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδητηρίων του Παναθηναϊκού, και τιμή Σένεκεν, ο Ίγκασον, ο οποίος λόγω του σοβαρού τραυματισμού του θα χάσει τη σεζόν. Δηλαδή, δεν επιλέχθηκε ο Τετέι, παρότι τον είδαμε ως αρχηγό σε κάποια από τα φιλικά, και δεν επιλέχθηκαν και ο Κυριακόπουλος, για παράδειγμα, που είναι βασικός στέλεχος και είναι και Ελληνόπουλα. Είπαμε, τα κριτήρια ήταν διαφορετικά και έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι διαφωνεί, δηλαδή.

Τώρα ακούω γιατί μελαγχολώ κάθε φορά που ακούω τη φωνή της Dolores O'Riordan. Είναι επειδή έφυγε νωρίς από τη ζωή. Θα σου το πω και εσένα, Vivian. Η είδηση ανακάλυψε ένα πρωινό μπαίνοντας στο στούντιο, ανοίγοντας τις ιστοσελίδες, πέτυχα εκεί και όλη την εκπομπή τη διαμόρφωσα με βάση τους Cranberries και την Dolores, αλλά με πολύ κακή διάθεση. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω μια εκπομπή της προκοπής. Προηγουμένως σας μιλούσα για το πιθανό σχήμα του Παναθηναϊκού, το οποίο επιδέχεται σίγουρα αλλαγές. Εγώ στην πραγματικότητα θεωρώ ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για την ενδεκάδα που θα εμφανίσει ο Νίστρουπ. Κρατάω την διαπίστωσή του ότι είναι καλά προετοιμασμένος ο Παναθηναϊκός. Κρατάω το στοιχείο αυτό που έχει ανακαλύψει στην πάξη και το οποίο πρέπει να προστίξει πρώτα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ότι αφήνει δύο φορ μπροστά και μπορεί να ανοίγει εύκολα τις αντεπιθέσεις με άμεσο τρόπο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Κρατάω επίσης ότι στην ερώτηση για τη συμβολή του προς τους νέους παίκτες απάντησε ότι έχουν μια μεγάλη γκάμα παικτών. Εάν το εξετάσουμε, λέει, ως σύνολο το Παναθηναϊκό, έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά και ως ρόστερ και ως staff. Αυτό που μας ενδιαφέρει όσον αφορά τους νέους να μπορέσουν κατευθείαν να δείξουν την δυναμική τους. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα έπεσε η Χούντα στη χώρα μας, είναι η μέρα της αποκατάστασης, όπως λέμε, της δημοκρατίας, θα ήθελα να σας διαβάσω από αυτό το πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, την ιστορία που έχει, ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό και λόγω της ημέρας και λόγω Παναθηναϊκού, την ιστορία που έχει να κάνει με τον αείμνηστο Μίμη Δωμάζο και την τρομερή εθνική ομάδα που είχαμε και πιστεύαμε ότι θα προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970, γιατί τα ονόματα εκείνης εθνικής Ελλάδος ήταν πραγματικά σπουδαία. Όμως αποτύχαμε, όπως γράφει ο Νίκος στο βιβλίο του, για ένα φούτερ, Vivian. Και θα σας πω ποια είναι αυτή η μικρή μα και πικρή ιστορία. Λοιπόν, καταρχάς σε εκείνη την εθνική ομάδα, μάλλον καταρχάς να πω ότι ο Μίμης Δωμάζος πρωτόπαιξε εθνική ομάδα όταν ήταν 17 ετών, κάτι δηλαδή αδιανόητο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, και παίξε δηλαδή 2 Δεκέμβρη του 59 σε ένα φιλικό με τη Δανία. Και βρέθηκε τότε συμπαίκτης με τεράστια ονόματα της εποχής, όπως ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο Λινοξυλάκης, ο Πολυχρονίου, ο Κώστας Νεστορίδης, ο Γιώργος Σιδέρης. Λοιπόν, όταν συγκροτήθηκε η ομάδα που θα διεκδικούσε την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικού του 1970, προσέξτε το ρόστερ τι είχε μέσα. Μίμης Δωμάζος, Μίμης Παπαϊωάννου, Γιώργος Σιδέρης, Γιώργος Κούδας, Νίκος Γιούτσος, Χρήστος Ζαντέρογλου, Τάκης Οικονομόπουλος, Αριστίδης Καμάρας, Βασίλης Μποτίνος, Στάθης Χάιτας, Γιώργος Δέδες. Όλοι ονόματα από το λεγόμενο πρώτο ράφι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι αντίπαλοι με τους οποίους κληρώθηκε δεν ήταν τότε μεγάλα ονόματα, δηλαδή είχαμε κληρωθεί σε όμιλο με Πορτογαλία, που δεν ήταν η Πορτογαλία η τωρινή, τη Ρουμανία και την Ελβετία. Ήταν μια κλήρωση που μας είχε δώσει πολύ θάρρος ότι ναι, με αυτούς τους αντιπάλους θα καταφέρουμε να πάμε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Χάνουμε το πρώτο παιχνίδι στην Βασιλεία την Ελβετία 1-0. Απολύεται ο Κώστας Καραπατής, που δεν ήταν έτσι και αλλιώς αρεστός στη Χούντα, και μπαίνει στη θέση του ο Ντάν Γεωργιάδης, ο οποίος το ντεμπούτο του μας οδηγεί σε νίκη 4-2 επί της Πορτογαλίας στο Καραϊσκάκης. 4-2 επί της Πορτογαλίας του ξακουστού Εωσέμπιο. Και το επόμενο κρίσιμο εντός έδρας μας θα ήταν με τη Ρουμανία στο Καραϊσκάκης, αλλά σε εκείνο το μάτς που ήταν πάρα πολύ σημαντικό
δεν έπαιξε ο Δωμάζος. Ξέρετε γιατί? Ο αστικός μύθος, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιανέλος, λέει ότι δεν έπαιξε επειδή κυκλοφορούσε με το φανελάκι στο ξενοδοχείο παρά την ημέρα του αγώνα, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του τότε εκλέκτορα Ντάνι Γεωργιάδης, ο οποίος και τον απέκλεισε την αποστολή. Αλλά ο Δωμάζος είχε πει κάτι πολύ διαφορετικό. Τότε όλοι οι παίκτες έβρισκαν έξω από το δωμάτιό τους την φόρμα της ομάδας. Δηλαδή πήγαινε ο φροντιστής και άφηνε έξω από το δωμάτιο των παίκτων τις φόρμες τους. Αλλά στον αποκαλούμενο στρατηγό του Παναθηναϊκού, ο φροντιστής άφησε μόνο το παντελόνι, δεν είχε το πάνω μέρος της φόρμας, το φούτερ όπως λέμε σήμερα. Και τι να κάνει και ο Δωμάζος Βίλιαν, έβαλε ένα μπλουζάκι από πάνω. Τι πάει, γυμνός? Τον βλέπει ο Ντάνι Γεωργιάδης, εκνευρίζεται. Είχαν ένα διάλογο, προσπάθησε να το εξηγήσει ο Δωμάζος ότι coach, δεν μου έφερε ο φροντιστής το φούτερ. Να πας εσύ να το βρεις, του είπε εκνευρισμένος ο Ντάνι Γεωργιάδης. Αντέδρασε ο Δωμάζος, λέει: εγώ θα πάω. Ο φροντιστής να πάει. Αγρίεψε, λέει ο προπονητής, και μου πέταξε την ατάκα, σήκω και φύγε. Και εγώ το απάντησα: κανένα πρόβλημα, θα φύγω. Και έφυγα από την αποστολή. Ο Ασλανίδης, που ήταν ο ισχυρός άντρας της Χούντας και το νούμερο ένα τότε του ελληνικού αθλητισμού, καλεί τον Δωμάζο στο γραφείο του, ο οποίος του εξηγεί ότι ο Κόσλε μου είπε φράσεις που ούτε καν να τις μεταφέρω, με μείωσε πάρα πολύ και ως άνθρωπο και ως ποδοσφαιριστή. Και έλεγε μετά ότι εξήγησε στον Ασλανίδη ότι ναι, βριστήκαμε, αλλά ήμουν ένα μεγάλο όνομα της εθνικής ομάδας, ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες, δεν μπορούσα να μου μιλάει τόσο άσχημα. Βριστήκαμε άγρια και το φανέρωσε αυτό στον Ασλανίδη. Άλλωστε δεν του έδινε και σημασία, του ισχυρού άντρα της Χούντας τότε στο ποδόσφαιρο, δεν τον έτρεμε δηλαδή ο Δωμάζος όπως κάποιοι άλλοι. Εγώ, λέει, μόνο τα πόδια μου υπολόγιζα, και τελικά το πλήρωσε διπλά ο Δωμάζος, γιατί αυτός ο έντονος μετά διάλογος που είχε και με τον Ασλανίδη του κόστισε την άδεια ενός πρακτορείου προπό και ενός καφέ μπαρ που είχε στην πλατεία Βικτωρίας, μαγαζιά τα οποία είχε αποκτήσει πριν το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το 1967. Απειλήθηκε από τον Ασλανίδη ότι δεν θα ξανακληθεί στην εθνική ομάδα ο Δωμάζος, και του απάντησε: εμένα δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα. Λέει: εσείς έχετε τα πιστόλια, αλλά εγώ είμαι ο Δωμάζος και έχω τα πόδια μου. Τελικά τον κάλεσαν αργότερα, αλλά δεν έπαιξε σε εκείνο το κρίσιμο μάτς με τη Ρουμανία. Το μάτς τελείωσε 2-2. Μετά πήραμε και ένα 2-2 στην Πορτογαλία, καθώς δεχθήκαμε 2 γκολ ισοφάριστα τα τελευταία λεπτά. Νικήσαμε με 4-1 την Ελβετία στο Καφταζόγλιο. Αναγκαστικά θέλαμε μόνο νίκη στο Βουκουρέστι, στο τελευταίο μάτς απέναντι στη Ρουμανία. Έπαιξε εκείνο το μάτς ο Δωμάζος, σκόραρε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-1 και χάσαμε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 1970 εξαιτίας του πείσματος του Ντάνι Γεωργιάδη και της συμπεριφοράς του Ασλανίδη απέναντι στο Δωμάζο. Πολύ σωστά γράφει στο βιβλίο τον Νίκος Μποζιανέλος. Αυτή η πρόκληση, λέει, χάθηκε σε μια εποχή αυταρχισμού, παρεμβάσεων και ενός καθεστώτος που μπορούσε να παίζει με το ποδόσφαιρο όπως και με κάθε άλλο μέσο προπαγάνδας.

Με ρωτάτε αν έχω μεταγραφικά νέα από την ΑΕΚ. Τίποτα ακόμα. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρονικά προηγείται. Το μάτς δηλαδή με την Δυνάμο Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας ξεκινάει στις 8. Θα τα ακούσετε από την Era Sport, θα το δείτε από το Open, ενώ το μάτς του Παναθηναϊκού θα το μεταδώσει ο Sky. Ξέχασα αυτό να το αναφέρω προηγουμένως. Ο Κετζιόρα, σύμφωνα με τον προπονητή της Δυνάμο Κιέβου, τον Κριστιάν Μπολιβάρ, είναι αυτός. Μπιλοβάρ, συγγνώμη να το πω καλά το επώνυμό του, είναι αυτός που έχει δώσει έξτρα πληροφορίες στους Ουκρανούς για την δυναμική του ΠΑΟΚ. Και ο Αλέσιο Λύση επίσης σήκωσε ψηλά τον πήχη χθες ως προπονητής, ως νέο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, λέγοντας ότι εγώ θέλω να δείτε με το καλημέρα της σεζόν μια ομάδα που να τη λατρεύεται.

Τώρα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αυτή την πρώτη του ενδεκάδα σε επίσημο αγώνα, δεδομένο είναι ότι ο Παυλένκα θα είναι ο τερματοφύλακας του δικεφάλου, μετά δεξιά πλευρά πιθανότητα θα ξεκινήσει ο Κένι, σίγουρα ο Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, θα είναι ο Χατζηδιάκος ο παρτενέρ του, αυτό είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Ο Μπάμπα θα είναι το αριστερό μπακ εάν πραγματικά είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Κλειδωμένη θέση στη μεσαία γραμμή έχει ο Ζαφίρης, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ΠΑΟΚ από τότε που ήρθε και είναι και μια από τις αδυναμίες του Αλέσιο Λύση όσον αφορά την ισορροπία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δίπλα του ποιον θα έχει? Το Μαντί Καμαρά, τον Μπαπτίστ Σαντα Μαρία, άγνωστο. Ο Καμαρά είναι ο παίκτης που κατά στα μάτια του Λύση είναι ο πιο δυναμικός, έχει τη μεγαλύτερη ένταση και τη μεγαλύτερη εμπειρία. Ο Σαντα Μαρία είναι αυτός ο οποίος δίνει μεγαλύτερη ηρεμία στην κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερη ανάπτυξη του ΠΑΟΚ από χαμηλά. Νομίζουν όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι στο αριστερό άκρο θα παίξει ο Τάχα Άλι και όχι ο Τάισον. Δεν ξεκίνησε δηλαδή βασικός ο Βραζιλιάνος. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μούσα. Τι είπα εγώ, από τον μύθο. Πώς μου ήρθε το Μούσα, δεν καταλαβαίνω. Θα με διόρθωνε η Βίβια σίγουρα, αλλά την πρόλαβα.

Αχ, Βίβιαν, μου στενοχωρήθηκε ο Στάθης για την αναφορά στην Χούντα, τον Ασλανίδη και το Δωμάζο. Του χαλάω το αφήγημα της Χούντας, εσύ. Την αγαπούσε τη Χούντα. Με αποκαλεί προπαγανδιστή, δηλαδή ένα αληθινό γεγονός. Η απουσία του Δωμάζου από το κρισμότερο παιχνίδι είναι προπαγάνδα του Δρυμώνα, καταλάβες. Άρα, Νίκο, πως Γιονέλε. Έχεις γράψει κι άλλα, άμα τα αναφέρω όλα στη σειρά θα τρελαθούν οι διάφοροι στάθηδες.

Δεν ξέρω τι αναφέρθηκε προηγουμένως στους τίτλους ειδήσεων, αλλά πράγματι εγώ δεν ξεχνώ ποια χρονολογία έγινε αυτή η αδιανόητη στο ιταλικό μυαλό τραγωδία στο Μάι, ήταν το 2018. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ελλάδας Sport πέρασα τις τρεις χειρότερες μέρες της ζωής μου, διότι επί τρεις ημέρες δεν μπορούσα να σκεφτώ και να εκφράσω οτιδήποτε διαφορετικό. Δεν γινόταν να μιλήσω αθλητικά εκείνο το τριήμερο που ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου, και το μοιράζομαι αυτό μαζί σας, που αισθάνθηκα μία δόση κατάθλιψης.

Ξέρεις γιατί διάβασα Vivian το μήνυμα του Στάθη? Για να σκάσουν μύτη και οι άλλοι ομοειδεάδες του. Όπως ο άλλος, ο κλόουν από τη Θήβα, όπως τον αποκαλώ.

κλείσω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Θεωρούμε, όσοι έχουμε ψάξει λίγο περισσότερο την σημερινή εικόνα της Δυνάμο Κιέβ, ότι δεν είναι στα καλά της η Ουκρανική ομάδα. Δηλαδή, δεν λέμε ότι είναι μικρός αντίπαλος, αλλά πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι είναι ευτυχής η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά πριν ασχοληθώ με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, θα κάνω αυτό που λέει και ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Στις 9:45 έχουμε ΕΡΤ2 Σπορ, να δούμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με το Μαυροβούνιο, προημιτελικό στο World Cup. Να το κερδίσουμε αυτό το μάτς με το καλό για να παίξουμε μετά ημιτελικό. Έχει τελειώσει τώρα, δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξω. Ο πρώτος προημιτελικός είναι το Ιταλία-Γεωργία. Μισό λεπτό να ενημερωθώ.

Νομίζω ότι θα κερδίσει η Ιταλία. Προηγείται με 13-9 της Γεωργίας. Με αυτή την ομάδα διασταυρωνόμαστε ημιτελικά. Με το καλό κερδίσουμε το Μαυροβούνιο. Θυμίζω 11.30 μετά παίζουν προημιτελικό η Ισπανία με την διοργανώτρια Αυστραλία, καθώς οι αγώνες γίνονται στο Σίδνεϊ. Και Ουγγαρία-Κροατία. Ο τέταρτος προημιτελικός. Νομίζω ότι αυτή η τετράδα, η άλλη πλευρά του ταμπλό, είναι πιο δυνατή από τη δική μας.

και θα σας πω και με ποια φωτογραφία στεναχωρήθηκα χθες. Αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας στο μυαλό του για μένα, αλλά είδα τον Ορμπελίν Πινέδα με την φανέλα της Μοντερέι και δίπλα μια κουρσάρα εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μου πιάστηκε η καρδιά, δηλαδή τον είχα συνηθίσει στην ΑΕΚ. Αν με ρωτάτε ποιον παίκτη την τελευταία τετραετία στο ελληνικό πρωτάθλημα εκτίμησα περισσότερο, συνολικά δηλαδή τον MVP των τελευταίων 4 χρόνων στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Πινέδα θα σας έλεγα, και μάλιστα χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αλλά πάντα κάτι τέτοια αγωνιστική κύκλη ολοκληρώνονται κάποια στιγμή, κανείς δεν μένει εσάι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο της ομάδας του, και η ΑΕΚ δεν ξέρω αν μπορεί να βρει έναν Πινέδα. Ξέρω ότι με τα χρήματα που πήρε και τους ανθρώπους που σαρώνουν την αγορά μπορεί να βρει έναν διαφορετικό παίκτη που στην πορεία να αποδειχθεί εξίσου, μη σας πω, και περισσότερο χρήσιμος.

Ναι, θα συμφωνήσω με τον Σπύρο και εγώ και εμένα με ενοχλεί αυτό, ότι έχει ατονίσει η μνήμη των θυμάτων στο μάτι και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό. Αλλά όπως είδατε και από δικαστικής πλευράς, δεν αποκαταστάθηκε, δεν αποκαταστάθηκαν όλοι αυτοί οι νεκροί, ούτε οι οικογένειές τους. Αυτό το σύνηθες σκηνικό στη χώρα μας, που σε πολλά πράγματα δεν προόδευσε τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω, καλύτερα για σας, γιατί τα έλεγα πολύ χειρότερα πράγματα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο πάλι στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα μακριά από την Ελλάδα κάνουν απόψε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που μετέχουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο Δικέφαλος Βορρά αντιμετωπίζει την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου στην ουδέτερη πόλη Λιούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας. Σήκωσε ψηλά τον πήχη ο νέος τεχνικός Αλέσιο Λύση, που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι να παίξουν στον απόψινό αγώνα. Σέντρα στις 8 το βράδυ και μετάδοση από την Era Sport και το Open. Μια ώρα αργότερα, σε 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, την Πάξη, με τον Τζέικοπ Νίστρουμ να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένη, ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η συμμετοχή στη League Phase διοργάνωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τρεφιλίου θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Sky. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίξει 3-1 τη ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και στην επόμενη φάση του Champions League θα κοντράρει μεθαύριο την Νεύστη του Αζερμπαϊτζάν πάλι στη Βέρεια. 2 γκολ σημείωσε χθες η Κούνη, ενώ το τρίτο πέτυχε η Γκατσανίτσα. Ιδιαίτερα πιθανή φαντάζει μάλλον η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ ύστερα από 5 χρόνια, ενώ επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι κανονίστηκε συνάντηση στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό φορ Χοσέλου, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα. Η Μπολόνια δεν έκανε ακόμη πρόταση ανανέωσης στον Ρέμο Φλόιλε. Παραμένει λοιπόν ενεργή η πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στον 34χρονο Ελβετό Χαφ. Ο Λεωνάρντο επιστρέφει στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας το ρόλο βοηθού προπονητή στην ΚΑΠΑ 17, δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη. Ο Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί για 7 σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τις φανέλες του Θρασίβολου, του Λεβαδιακού και της Ένωσης. Το τρίτο μετάλλιο στα χρονικά του World Cup στο Πόλο είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας των ανδρών στο Σίδνεϊ. Πρώτος αντίπαλος των παικτών του Θοδωρή Βλάχου είναι στις 10 παρατέταρτο το Μορβούνιο, παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από την R2 Sport. Σε περίπτωση νίκης, η εθνική μας θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης με την Ιταλία ή τη Γεωργία το Σάββατο. Οι άλλοι δύο σημερινοί προημιτελικοί είναι Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Πριν συμπληρώσουν 2 μήνες δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα από τον Ηρακλή. Τριετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος νεογενός μέσος Τόμ Ντελεμπασίρου, που αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Στην απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Αϊτόρ Κανταλαμπέ, Δρά έχει ρίξει το βάρος του Όφη. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος μαυρομόνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Η ισόπαλη είναι να ήρθε η Κηφισιά με τη βαλική Λα Λουβιέρ σε επιλονδικού εδάφους. Σκόρερ της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανέβασε 32 εκατομμύρια την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Την πρόσληψη του Γιάννη Τάτσι ανακοίνωσε ο Απόλλων Καλαμαριάς εν ώψη της επιστροφής του στη Super League 2. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της Elite League και της Α1 κατηγορίας γυναικών. Ασφαλιστικά μέτρα κατά τσέου κατέδεσε ο Απόλλων Πατρών, διεκδικώντας πρόσκληση συμμετοχή στην Elite League. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του για προσωπικούς λόγους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Ο 33χρονος Σέι Λάρκιν ανακοινώθηκε χθες από τη Φενέρμπαξε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποστηρίζει ότι παραμένει παίχτης της Ομάριο Χεζόνια, επειδή ο Κροάτης Φόργουρντ δεν κατέλαβε εμπρόθεσμα τη ρήτρα μετακίνησή του σε ομάδα του NBA. Ο Χρήστος Τζόλης πέρασε από ιατρικές εκστάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Arsenal και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση. Ο Έλληνας διεθνής επέλεξε και τον αριθμό φανέλας, που είναι το 17. Διαφώνησαν οι φίλαθλοι με τη FIFA και αντί για τον Ισπανό Σιμών, επέλεξαν ως καλύτερο γκολκίπερ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου τον Βοζίνια από το Πράσινο Ακροτήρι. Στην κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης ψηφίστηκαν επίσης οι αμυντικοί Πόρο Λισάντρο Μαρτίνες, Ουμπαμεκανό και Κουκουρέγια, η μέση Ρόδρυ, Ολής και Μπέλιχαμ και η επιθετική μέση Χάλαν και Εμπαπέ. Τέλος, οπαδοί της Αργεντινής έχουν ξεκινήσει τη συγκέντρωση υπογραφών έχοντας ως στόχο να ζητήσουν από τη FIFA να γίνει επανάληψη του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Αναφέρουν ότι ήταν άδικος ορισμός του Σλοβάκου Βίντιτς ως διαιτητής αναμέτρησης, ενώ χαρακτηρίζουν και άδικη την αποβολή του Έντσο Φερνάντες. Περισσότερες ειδήσεις στο esport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Ακούτε Era Sport.

Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος στο μικρόφωνο της Era Sport. Πάμε παρέα έως τις 10. Εκτός από τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων που θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε από τους συνάδελφους ρεπόρτερ ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, με τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες για την φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, που συνδυάζονται και με τις πρεμιέρες των νέων προπονητών, του Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό, του Λύση για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και σύνδεση για τον αγώνα πόλο της εθνικής μας με το Μαυροβούνιο, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 10 παρά 4.

Ξέρετε ότι τέτοια εποχή που ξεκινούν οι ελληνικές ομάδες να μπουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ένα πράγμα μετράει. Μόνο ένα. Το αποτέλεσμα. Γιατί οι ομάδες σχηματοποιούνται. Οι ομάδες δηλαδή που ξεκινούν καλοκαιριάτικα τώρα σε αυτή τη διαδικασία, αν πιάσετε και δείτε ενδεκάδες με τις ενδεκάδες του Οκτωβρίου, δεν θα βρείτε και πολλές ομοιότητες. Δηλαδή θα έχουν αλλάξει σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού.

0: Και σε αυτό το διάστημα οι προπονητές βασίζονται κυρίως σε προηγούμενες επιλογές, σε περσινές επιλογές, σε περσινούς ποδοσφαιριστές, για να διατηρήσουν έναν υψηλό βαθμό ομοιογένειας που πάντα παίζει τον ρόλο του σε αυτές τις διαδικασίες. Άρα έτσι θα γίνει και η πάσα προς τον ΠΑΟΚ που θα κάνει την πρεμιέρα του και ο Αλέσιο Λύση στον πάγκο της ομάδας, ότι αυτό το οποίο μετράει αυτή τη στιγμή είναι μόνο το αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα, η φιλοσοφία, η αγωνιστική ταυτότητα, ο χαρακτήρας θα φτιαχτούν από παιχνίδι σε παιχνίδι μέσα στη χρονιά. Γιώργος Μίνος είναι ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Πολωνία που χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυναμό Κιέβου για να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Λούμπλινο. Μια κομμόπολη 300.000 κατοίκων, η οποία στενάζει από ζωή, και αυτό γιατί έχει να κάνει ότι είναι πάνω από 100.000 φοιτητές. Έχει 7 πανεπιστήμια, είναι μια φοιτητούπολη και έχει πολύ κόσμο όσον αφορά και με ζωή το βράδυ. Μια γραφική πόλη, απέχει 70 χιλιόμετρα από το Ελβίβ, από την Ουκρανία, και είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή είναι η έδρα της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θέλει σήμερα σε αυτό το βράδυ να πάρει, όπως είπες και εσύ, το αποτέλεσμα, και όχι, δεν τον νοιάζει πώς και τι, τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, χρειάζεται σοβαρότητα, υπομονή και επιμονή έτσι ώστε να τα καταφέρει. Άλλωστε και ο Λύση, μεταξύ άλλων, στη δηλώση του χθες είπε ότι θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε όπως πρέπει και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Και ξέρει ο ΠΑΟΚ, αλλά και Δυναμό Κιέβου δεν ξέρει, γιατί ήξερε το στυλ του παιχνιδιού με τον Λουτσέσκου. Με αποτέλεσμα ο προπονητής ο Κράτσοκ να πει ότι δεν ξέρω την ομάδα, τη φιλοσοφία, διότι άλλαξε προπονητή, έφυγαν παίκτες. Εντάξει, είχε αρκετούς διεθνείς παίκτες, αλλά θα πρέπει να δούμε, να μάθουμε τι ακριβώς, πώς θα παίζει, τι θα γίνει. Και μάλιστα και ο παίκτης ο Μίρσλα που μίλησε είπε ότι μας είπε πράγματα ο Κεντζιόρα, αλλά δεν ξέρουμε, τα κατάλαβε μυστικά, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς η νέα φιλοσοφία από τον Αλέσιο Λύση. Ο Αλέσιο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος του αρέσουν τα δύσκολα και δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι είναι έτοιμος να ανοίξει μια νέα σελίδα, μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό του, γύρω στις 300 περίπου φιλάθλους θα έχει ο ΠΑΟΚ, γύρω στις 150 από την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, από Αθήνα και από άλλες περιοχές, και οι υπόλοιποι από τις γύρω περιοχές και από εδώ που έχει τα πανεπιστήμια έχει αρκετούς φοιτητές. Κάποιοι από αυτούς είναι και Έλληνες και θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Η Δυναμό Κιέβου δεν θα πάρει εισιτήρια στο δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα για λόγους ασφαλείας, όπως υποστήριξε. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες ότι μέχρι τη στιγμή στις 2 μέρες των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεπεράσει τις 6.589, πάει σε γρουγκούς ρυθμούς και μάλιστα σε εντυπωσιακά νούμερα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι είχαν πουληθεί 4.500 εισιτήρια στις πρώτες μέρες, φέτος βλέπουμε μία διαφορά των 2.000 εισιτήριο παραπάνω. Αυτό δείχνει γιατί είναι τελευταία χρονιά φέτος που ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Τούμπα. Άλλωστε, οι γεωτεχνικές έρευνες που γίνονται στο γήπεδο θα συνεχιστούν μετά από άδειες που πήρε ο ΠΑΟΚ από την αρχαιολογική υπηρεσία και από τις αρχαιολογικές φορείς, έτσι ώστε να προχωρήσει όλη η μελέτη. Όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το project είναι να τελειώσουν τα έργα αυτά, έτσι ώστε το 2027 προς το τέλος να αρχίσουν οι εργασίες στο γήπεδο για τη νέα Τούμπα. Γιατί ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα αγωνίζεται στο Καφταντζόγλιο. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ, μια ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι είναι η τελευταία φορά στην Τούμπα ή φέτος τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται σε άλλο γήπεδο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα για το απόψινό παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα ο μοναδικός καινούριος αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
1: Αυτό κατά μεγάλο ποσοστό, όπως επίσης συγκεντρώνει και πολλές ελπίδες να αγωνιστεί από την αρχή, ή θα δούμε, μοιράζονται πιθανότητες για τον Ταχάλη, ο οποίος είναι ένας εντυπωσιακός παίκτης, αέλληνος θα λέγαμε, που δεν μπορεί να τον πιάσει ούτε με σφαίρες. αυτά που κάνεις στις προπονήσεις δεν υπάρχει. Μέχρι τώρα έχουμε, όπως έχω δει και όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα συνυπάρξουν στην ενδεκάδο άλλοι με τον Κωνσταντέλια που έχουν το απρόοπτο στοιχείο στο παιχνίδι τους.
1: Αυτά τα πρόβλεπτα είναι τα καλά. Mm. Τα μη απρόβλεπτα είναι το γνωστό. Τα πάρει την μπάρα, τα κάνει τη σέντρα.
0: Εντάξει, και η τακτική. Δε, σε Ισπανία δεν είχε κάτι το απρόβλεπτο, αλλά πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι,
0: αλλά σε εμάς μας αρέσουν οι παίκτες που έχουν το απρόβλεπτο.
1: Ήταν ρομπότ εκείνη. Οι Ισπανοί ήταν ρομπότ. Τι να κάνουν. Με το παιχνίδι οι Ισπανοί σε έκαναν να χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος λειτουργίας.
0: Τους Αργεντινούς σίγουρα τους έκαναν να χάσουν την μπάλα. Ούτε τελική δεν έκαναν. Από το 115 και μετά κατέγραψαν δύο.
1: Και υπόψη ότι οι Ισπανοί και στο προηγούμενο παιχνίδι εκδένισαν και την Γαλλία.
0: Βέβαια. Την περιόριση.
1: Δηλαδή, πώς τυχαίνει τα αστέρια και όλα αυτά να μην γίνεται τίποτα. Το παιχνίδι αρχίζει 8 η ώρα, η θερμοκρασία εδώ είναι 12-13 βαθμούς.
0: Τηλεοπτική μετάδοση, επειδή ρωτάει ο κόσμος, ξέρουμε από πού είναι.
1: Τηλεοπτική μετάδοση θα είναι από το Open σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου και στο ρεπορτάζ της Ελένης Μπούτου. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι στις 8 ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την εργασία με την ΕΡΤ, μετάδοση και το τελικό μαζί με τον Γιώργο Χαϊκάλη, στο μεγάλο τελικό που έγινε του Μουντιάλ. Και έτσι ο Αλέξης Σπυρόπουλος μετά από 2 μέρες. Ήρθε εδώ στο Ελδίβη για να μεταδώσει αυτή την αναμέτρηση ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβου και τον ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ με την νίκη.
1: Πάντως ωραία είναι εδώ η δροσιά.
0: Για πες, ναι, δώσ' μας λίγο τουριστικά στοιχεία. Φαγητό τοπικό δοκιμάσαμε, έχουν κάποιο έτσι έδασμα. Να μου πεις τώρα, Πολωνία είναι βέβαια.
1: Πολωνία είναι, τα γνωστά πολωνέζικα τέτοια, περισσότερο ασχολούνται με κάτι φαγητά τα οποία δεν τα. Μόνο τα βλέπει, δεν τα.
0: Δεν σε κερδίζουν.
1: Γιατί στην Ισπανία τα κουμπάς, αλλά γιατί ξέρει κάποια δέσματα τη Ισπανία. Αλλά στην Πολωνία θα πρέπει λίγο να την ψάξει περισσότερο.
0: Ωραία, κάνει υπομονή. Όταν θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, θα καλύψει το κενό.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.

Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για να έχουμε χρόνο θα το πάρουμε μετά τις και μισή με τον απεσταλμένο μας τον Χρήστο Κοντό, με τον Παναθηναϊκό να κάνει πρεμιέρα στο conference με την Ουγγρική Πάξη. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία από σήμερα θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Όπως έχει πει ο Μάρκο Νίκολης, θα είναι το πιο σημαντικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τις 2 Αυγούστου που θα είναι η ομάδα εκεί, γιατί προφανώς η προετοιμασία θα συνεχιστεί και στην πορεία της ομάδας μέχρι το πρώτο επίσημο μάτς που είναι 12 Αυγούστου το Super Cup στην Κρήτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πλέον οι επιλογές θα είναι συγκεκριμένες και θα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα δεθεί η ομάδα με την οποία θα βάλει τις βάσεις ο Νίκολιτς για να πετύχει τις προκλήσεις του Αυγούστου, δηλαδή να κατακτήσει το Super Cup απέναντι στον κυπελούχο Όφη και βεβαίως να αποκλείσει την ομάδα που θα βρει στον δρόμο της στα play-off του Champions League ώστε να μπει στην League Phase της μεγάλης διασυλλογικής διοργάνωσης. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, όλη η κουβέντα έχει να κάνει με τα μεταγραφικά και πού βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα, όπως ούτως ή άλλως γνωρίζετε, η υπόθεση Κάνγκουα έχει πάει στην άκρη. Από τη στιγμή που δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, επειδή αγωνίστηκε και με την ομάδα του. Αν επανέλθει η ΑΕΚ, αυτό θα το δούμε μέσα στην διαδικασία του καλοκαιριού. Η προτεραιότητα για την ΑΕΚ είναι να βρει τον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει Κάιρινεν και Μαρίν, που θα καλύψει δηλαδή το κενό του Πινέδα. Ξέρουμε και ποιες είναι οι αναζητήσεις με βάση αυτά που έχει πει ο Νίκολιτς, έτσι, δηλαδή και στόπερ, έναν έμπειρο ενδεκαδάτο που να είναι γρήγορος και με καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, και μεσοεπιθετικός ο οποίος θα πάρει πάνω του τον χρόνο συμμετοχής που είχαν αθρηστικά ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Και θυμόσαστε ότι ο Νικολίτσι άφηνε και ένα περιθώριο όταν θα άρχιζαν οι αποχωρήσεις. Ήδη έφυγε ο Ιούμπισιτς. Είναι και ο Ελίασον Φευγάτος. Ο Ιούμπισιτς παραχωρήθηκε δανεικός με όψιον αγορά στην πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ, η οποία καλύπτει και το συμβόλαιο του παίκτη που είναι περίπου στις 500.000 ευρώ και η ρήτρα είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. 3,6 είχε δώσει η ΑΕΚ για να αποκτήσει τον Ιούμπισιτς, που θα επιχειρήσει να κάνει ένα restart, μια επανεκκίνηση στην καριέρα του. Είναι και ο Νίκλας Ελίασον Φευγάτος. Ιδανικά η ΑΕΚ θα ήθελε να τον πουλήσει, αλλά έχοντας άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, ακόμη και ένας δανεισμός με οψιόν αγοράς μπορεί να εξυπηρετούσε αυτό το σχέδιο. Άρα, με βάση αυτό που έχει αναφέρει ο προπονητής, δεν αποκλείω να ψάξει να βρει και έναν μεσοεπιθετικό που να μπορεί να καλύψει αθρηστικά τον χρόνο συμμετοχής στο rotation που είχαν ο Ηλίασον και ο Ιούμπισιτς από την απέναντι πλευρά. Καταλαβαίνουμε ότι αν και ο προπονητής έλεγε για έναν ή δύο παίκτες με το που ξεκινούσε η ομάδα στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, η αναποδιά με το Κάνγκουα έφερε πίσω αυτή την αναμονή. Άρα οι προσπάθειες του Χαβιέρι Μπάλτα είναι ο μέσος, το οχτάρι που θέλει η ΑΕΚ να αποκτηθεί τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκυριακό για να κερδιθεί χρόνος και να έχει την δυνατότητα ο Νίκολιτς για μία εβδομάδα μέχρι 2 Αυγούστου και μέσα από τη σειρά των φιλικών αγώνων να εντάξει τον ποδοσφαιριστή όχι μόνο στο αγωνιστικό πλάνο αλλά και μέσα στα αποδυτήρια, να γνωρίσει καλύτερα με τους συμπαίκτες του, να μην πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Κοιτάξτε τώρα, επειδή λέτε αν άργησε η ΑΕΚ, δεν έχει αργήσει η ΑΕΚ. Και τον Κάιρινεν είχε πάρει στο σωστό χρόνο και τον Ζούπκοφ τον είχε πάρει νωρίς και ζευγάρωσε τους Έλληνες που θα έχουν και δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο και στο Super Cup με την προσθήκη του Αλεξίου, του αριστεροπόδαρου στόπερ, μαζί με εκείνη του Καλοσκάμι. Απλά ήρθε η ανατροπή σκηνικού με τον Ορμπέλιν Πινέδα. Οπότε
Εκεί η ΑΕΚ αναγκάζεται να ψάξει μια μεταγραφή που όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, δηλαδή μετά τη φιέστα τίτλου και λίγες μέρες αργότερα όταν έφυγε ο ποδοσφαιριστής, δεν υπήρχε αυτό στον ορίζοντα, δηλαδή το ενδεχόμενο αντικατάστασης του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει αντανακλαστικά, το είδαμε και με την περίπτωση του Κάνγκουα. Θα περιμένουμε και την επιλογή που τελικά η ΑΕΚ θα καταφέρει να κλειδώσει, όπως λένε και οι άνθρωποι της ΑΕΚ κάτω από τα ραντάρ, για να ενισχύσει και την προσπάθεια της ομάδας.

Norwich. Εκφραστεί με μια επίσημη πρόταση που θα καλύπτει την ομάδα της ΑΕΚ, τότε ναι, άμα φύγει ο Penrise, θα ψάξει η ΑΕΚ να ζητήσει αριστερό μπακ. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ακόμη και αν ο Penrise στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας με τα τρία φιλικά έδειξε πάλι πιο πίσω από τον Πίγιο. Το ίδιο και από την δεξιά πτέρυγα, που ο Ρώτα πάλι μένει χωρίς κλασική κάλυψη μπακ, αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής υποστηρίζει ότι ο Γκιοργκίεφ μπορεί να δώσει κάλυψη σε αυτή την θέση, και ας τον είδαμε στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας ως στόπερ, θα πρέπει και εμείς να έχουμε υπομονή να περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα $96 το βαρέλι. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή.

0: Και ζητά από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία την Ευρωπαϊκή για το Conference League από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο, για παράδειγμα, που είχε πέρσι ΑΕΚ με 3-3 προκρίσεις. Μόνο το αποτέλεσμα, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Οι ομάδες σχηματοποιούνται και εδώ είναι μια ομάδα που έχει καινούριο προπονητή, που έχει κάνει αρκετές αλλαγές, οπότε έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση και η πρεμιέρα του Jacob Nistrup, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του νέου τεχνικού ηγέτη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Για καλό ξεκίνημα λοιπόν στην Ουγγαρία, ο Χρήστος Κοντός, εκεί που έχει ταξιδέψει μόνο εκείνος, θα βάλει το λάβαρο με το τριφύλι στο Πάξι. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα. Είναι μια άγωνη γραμμή στο ευρωπαϊκό μας ταξίδι. Δηλαδή, πραγματικά τέτοια πόλη εγώ στα χρόνια ταξιδεύουν. Ας δώσω καταλάβει, 9 η ώρα τοπική, 10 Ελλάδος, περπατήσαμε 600 μέτρα και έναν άνθρωπο βρήκαμε, Έλληνα.
0: Ναι.
1: Ούτε αμάξι, ούτε ποδήλατο, ούτε γάτα, ούτε σκύλος, τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Και ύπνος, τι πόλη, ένα χωριό είναι.
0: Ότι το conference έχει τέτοιους προορισμούς.
1: Έχει πολλούς τέτοιους.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο. Να φανταστείς, έχει τις μικρότερες διαστάσεις στα όρια τα επιτρεπόμενα.
0: Α, δηλαδή, ναι.
1: Ναι, το μήκος στη λεωφόρο που είναι ένα μικρό γήπεδο γενικά είναι 102 μέτρα και εδώ είναι 90.
0: Ω, πολύ κοντά.
1: 12 μέτρα πιο μικρό. Είναι ένα κλουβάκι μικρό. Ένα κλουβάκι. Δεν έχει βάση,
0: πάει το κάθε το παιχνίδι.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι τελείως σουριάλη κατάσταση. Είναι όμως μια πόλη που έχει πυρηνικό εργοστάσιο με 4 αντιδραστήρες. Και μάλιστα χθες συντοματικά, για τα δεδομένα της περιοχής, ξεπέρασε, είναι πολύ σπάνιο αυτό, τους 29 βαθμούς, θερμοκρασία.
0: Α, έχει χτυπήσει ο καύσωνας εκεί, ε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι. 29 βαθμούς είναι σπάνιο να περάσει εδώ πέρα, φτάσει στους 30. Υπήρξε συναγερμός και ένας από τους 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες που έχει το πυρηνικό εργοστάσιο έκλεισε. Για λόγους ασφαλείας. Λειτουργούσε με τους 3. Αλλά γενικά είναι αυτό που είπες εσύ, ταξίδι στην άγωνη γραμμή, μια καρτιτσούλα. Την ευρωπαϊκή διαδρομή και περίεργο ταξίδι, αλλά από αυτά που θα τα ξαναθυμάσαι. Και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, έτσι.
0: Είναι η πρεμιέρα του Nistrup, οπότε ούτως ή άλλως θα το θυμόμαστε.
1: Ναι, αγωνιστικά έχει λόγο να το θυμάσαι, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός, ναι. Και τα νέα πρόσωπα, καινούργιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 3 χρόνια με κάποιο τρόπο, παρότι ξεκίνησε πάντα ως αδυναμός, κατάφερε και είχε καλά καλοκαιρία σε γενικές γραμμές. Είχε 2 προκρίσεις, έναν αποκλεισμό. Ξεκίνησε 2 φορές τα προκριματικά του Champions League και μία στο Conference και μία στο Europa League πέρυσι που κατέληξε, πρόπερση που κατέληξε στο Conference. Σε γενικές γραμμές μπαίνει η League Phase, μπαίνει στη φάση των ομίλων. Φέτος δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που κάνει πέρυσι η ΑΕΚ. Το 3-3 δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί οι ομάδες που αντιμετωπίζει δεν είναι υψηλού επίπεδου. Πάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια καλή ομάδα από τις καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο Κρυφό Πρωτάθλημα που είναι ένα καλό ποδόσφαιρο. Έχει ένα χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιεί μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές, ούτε ένα ξένο. Είναι η πολιτική της ομάδας αυτή. Όπως οι Βάσκοι δεν παίρνουν ξένους, παίρνουν εντόπιους μόνο ποδοσφαιριστές. Έχει κατά καιρούς κάνει κάποιες σημαντικές ευρωπαϊκές επιτυχίες για τα κυβικά της, αλλά παρόλα αυτά απέχει παραστάκαση 100 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ούτε το μέγεθος της φανέλας, ούτε την ιστορία, ούτε το budget, ούτε το roster.
0: Απλά είναι πάντα θέμα προσέγγισης. Δηλαδή, ενώ οι δικές μας ομάδες βλέπουν μακριά τη διαδρομή, οπότε την πάξη και την κάθε πάξη τώρα, έτσι, τη βλέπουν σαν ένα εμπόδιο που καλούνται να το ξεπεράσουν. Για αυτές τις ομάδες. Μπορεί να έχει και το χαρακτήρα τελικού Champions League. Καταλαβαίνεις με τι έννοια το λέω, έτσι. Να παίξουν δυνατά απέναντι σε αναγνωρίσιμη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Να κερδίσουν κάτι πάνω σε αυτό. Εκεί κρύβεται η παγίδα περισσότερο.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Στην οτροπία δηλαδή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο από τη φύση του είναι ένα άθλημα που επιτρέπει στη μικρή ομάδα, ακόμα και αν δεν παίξει καλά, με κάποιο τρόπο να περάσει. Έχουμε δει ότι αυτή την εποχή στην Ευρώπη σχεδόν κάθε χρονιά μια ελληνική ομάδα μεγάλη. Παθαίνει κλακάζι. Πριν 2 χρόνια ήταν η ΑΕΚ από την ΝΟΑ. Πριν κάμπος ο Παναθηναϊκός από την Καμπάλα. Ο ΠΑΟΚ από μια συνοικία της Στοκχόλμης, την Έστερσουντ.
0: Και από τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Λεύσκη Σόφιας, ναι. Εντάξει, θα πεις Λεύσκη Σόφιας είναι και Λεύσκη Σόφιας.
0: Δεν είναι στα επίπεδα που ήταν κάποτε.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια ομάδα που δεν
0: είναι. Ξέρετε, είναι ομάδες που αν τις παίξεις τρεις μήνες μετά, τις κερδίζεις μέσα έξω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, εντάξει, okay, αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να προσέξεις.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να μην κάνεις γκέλα, μην αγχωθείς, γιατί πας στραβώς το παιχνίδι, όπως έγινε με την Ραπίδ Παρτακός, πήγε εκεί, ωραία, είχαμε βάλει τρία στον Άγιαξ, τι ωραία, τι καλά, ο Μαδάρα, ο κόσμος, όλα καλά, και ξαφνικά έφαγε 4-0 και δεν κατάλαβε τι έγινε.
0: Να σου πω κάτι, ίσως να είναι και καλό που ήρθε αυτό το παιχνίδι σε φιλικό μάτς, γιατί μάζεψε την ομάδα, τη μαζεύουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Πιθανότατα. Αλλά κοίταξε, είναι πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι ιδιαίτερο, ειδικά όταν έχεις πολλά νέα πρόσωπα γύρω-γύρω και στην ενδεκάδα, αλλά και νέο προπονητή. Οπότε το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί και εύκολα ή δύσκολα θα κάνει αυτό που υπονοείται, δηλαδή δύο νίκες στο παιχνίδι.
0: Οπότε για ενδεκάδα τι περιμένεις?
1: Κοίταξε, δεν έχουμε παρά μόνο μία-δύο θέσεις ερωτηματικά. Στις περισσότερες νομίζω είναι μετρημένα κουκιά. Ο Πένια, θεματοφυλάκα.
0: Να κάνει πρεμιέρα δηλαδή.
1: Πρεμιέρα επίσημο ντεμπούτο. Απόντος του Καλάμπρη, ο οποίος θα ανοίξει ακόμα 5 εβδομάδες μίνιμουμ.
0: Άρα Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας είναι de facto το δεξί μπακχάφ του Παναθηναϊκού. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, γιατί επίσης ο έτερος του Δηδήμου, ο Κρίστιανσεν, είναι στην Αθήνα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Απλά ξεκίνησε αργά προετοιμασία. Έχει μόνο μερικές προπονήσεις στα πόδια του. Δεν είχε κάνει προετοιμασία με τη Λέστερ. Και δεν είναι σε επίπεδο φυσική κατάσταση τέτοιο που να το επιτρέπει να είναι αυτή τη στιγμή μάχημος. Οπότε θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Άρα δηλαδή. Από τις επιλογές στα δύο πλάγια μπακ, ο ένας στους δύο λείπει. Στο κέντρο της άμυνας με την απουσία του Ίγκανσον, θεωρούμε δεδομένη την παρουσία του Ντεφράι.
0: Τρίτος καινούριος.
1: Είναι καινούριος και αυτός. Θα δούμε ποιος είναι ο παρτενέρ του. Θα είναι ο Τουμπά ή ο Κάτρης. Ένας από τους δύο. Ο Τουμπά είναι πιο λογικό να παίξει, γιατί είναι αριστεροπόδαρος, κλασικός. Ο Κάτρης δηλαδή, αν παίξει, θα παίξει με ανάποδο πόδι. Αλλά επειδή δεν είχε πάει καλά στο παιχνίδι την Rapid, είχε κάνει 2-3 γκάθες, ειδικά στα μαρκαρίσματα είχε χαθεί λιγάκι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστούμε με αυτό ο Πόντης, έτσι.
0: Μεσαία γραμμή, ο Καμαρά μπορεί να είναι ο τέταρτος καινούργιος που θα ξεκινήσει.
1: Ναι, νομίζω είναι κλειδωμένο το κέντρο. Αν βάλουμε δηλαδή και τον Γιάνγκο μέσα, και αυτός καινούργιο δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Έλα, πες ότι ήταν πέρσι, αλλά δεν τον βλέπαμε.
1: Έπαιξε συνολικά 80 λεπτά πέρυσι, 5-6 φορές από 10 λεπτά. Πόσο έπαιξε, δεν μου
0: Καμαρά με Τσέριν.
1: Κοίταξε, Καμαρά, Τσέριν και Γιάνγκο είναι η λογική τριάδα στο κέντρο. Τετέι σίγουρα στην κορυφή, επειδή νομίζω ότι θα πάρει θα τον προτιμήσει αντί του Ραστόντερ. Και για ουσιαστικά τα δύο ερωτηματικά μας, σύμφωνα με τη δική μας οπτική και λογική, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να ξέρει τον Ούστρο, είναι τα δύο πλάγια εκτρεμάκια. Δηλαδή από τη δύο πλάγια παίχτε στην επίθεση. Ο ένας λογικά θα είναι δεξιά ο Ταμπούρδα, παρότι δεν είναι αυτή η θέση του. Η θέση του είναι αυτή που είναι με τον Γιάνγκουσιτς, πίσω από τον επιθετικό. Να. Κλασική θέση. Αλλά πέρσι χρησιμοποιήθηκε μονίμως εκεί, δεξιά.
0: Άρα αν Τίνο και Ζαρουρί μπορεί να έχουν ένα πλεονέκτημα.
1: Αριστερά. Πιθανότατα θα είναι ο Αντίνο και ο Ζαρουρί, δεξιά οι επιλογές ήταν ο Πελίστρη, με τον Παντελίδη και τον Ταμπόρδα. Νομίζω όμως ότι θα ξεκινήσει με Αντίνο και Ταμπόρδα. Αλλά οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους δούμε να παίρνει, πλην του Πελίστρη που ακόμα δεν έχει ρυθμό αγώνα για να ξεκινήσει βασικός. Εμένα δεν με ξαφνιάσει αν δω αντί του Ταμπόρδα τον Ζαρουρί και αντί του Αντίνο τον Ζαρουρί. Γιατί τα μπόρδα, ξέρω εγώ, τον Παντελίδη.
0: Ναι.
1: Έτσι, θεωρητικά φαβορεί είναι οι δύο Αργεντινοί, αλλά οκ, okay, δεν θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα να δούμε κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε τον Ίστρουπ, έτσι, και τις επιλογές του και τη διαχείριση των αγώνων μέσα από τα επίσημα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, ακόμα ξέρεις, δεν είναι ο Φαν Ντρόγκελεν έτοιμος.
0: Λείπει ο Καλάμπρη. Ναι, έχει επιλογές, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχει μπει ο Κρίστιαν. Δηλαδή, οπότε δεν έχει μπει σε πολλές θέσεις τα διλήμματα.
0: Ακόμα και ο Ντέσσερ όταν θα επιστρέψει, θα είναι μια παράμετρος. Έτσι.
1: Ωραία. Δηλαδή, είναι 5-6 παίχτες που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν, οι οποίοι όλοι τους είναι εν δυνάμει βασικοί. Δηλαδή, μπορεί σε δύο μήνες ήταν αυτοί οι βασικές επιλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω κάποιων ειδικών συνθηκών, δεν είναι διαθέσιμοι. Οπότε στις θέσεις δεν υπάρχει δίλημα. Είναι ξεκάθαρα μια λύση.
0: Ωραία.
1: Και λογικά αυτή θα ακολουθήσει. Εδώ είπαμε ένα μικρό γηπεδάκι. Κλειστό τετράγωνο, όταν λέω κλειστό είναι ένα κουτάκι τετράγωνο με σκεπαστή ξύλινη ροφή. Ξερό γήπεδο, γκρίνιαξε για αυτό το πράγμα ο Νίστρουπ.
0: Άρα
1: δεν
0: θέλει μια προσοχή.
1: Ναι. Δεν το είχαν ποτέ σύνδεση να το κάνουν σήμερα, αλλά πριν ξέρει ότι πολύ ξέρω γήπεδο με τις συνθήκες της ζέστης. Είναι πρόβλημα αυτό για τους παίκτες.
0: Και θα το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί θα ξεκινήσει λίγο και ο αγώνας της εθνικής ομάδας Πόλο. Να πάρουμε μια έτσι πρώτη εικόνα.
1: Και απλά να πω ότι περίπου 230 Έλληνες έχουν έρθει εδώ και θα δουν το παιχνίδι.
0: Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πολύ με την νίκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πριν προχωρήσουμε και στα άλλα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Άρη, πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport με τον συνάδελφο Νίκο Γκομούλη, που θα έχει την περιγραφή του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με το Μαυροβούνιο, γιατί είναι μια αναμέτρηση για μια θέση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.
2: Το κολυμπητήριο είχε γνωρίσει την ήττα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 8-5. Έχει δύο πέμπτες θέσεις το 2002 και το 2023 και μια έκτη θέση το 1993. Από την άλλη, το Μαυροβούνιο ήταν στην πέμπτη θέση πέρσι, ενώ το 2014 είχε κατακτήσει την 7η θέση. Αυτές είναι και οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Μαυροβούνιων στην διοργάνωση στο World Cup. Τελευταία αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο προπονητές και τις δύο ομάδες πριν από περίπου ένα χρόνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου το Μαυροβούνιο είχε νικήσει την εθνική μας με 19. Βέβαια, στη συνέχεια η ελληνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, έφτασε μέχρι τον μικρό τελικό, ενώ το Μαυροβούνιο πήρε την 6η θέση. Στο Βελιγράδι δεν βρέθηκαν αντίπαλοι. Η εθνική μας και πάλι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στις αρχές του 2026, ενώ η ομάδα του Μαυροβουνίου πήρε την 7η θέση. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα, πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι της εθνικής μας, στην πρώτη αναμέτρηση του Super Final, η Ιταλία νίκησε την Γεωργία με 18-12, έτσι... Εάν η εθνική μας καταφέρει να πάρει την νίκη σήμερα, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι την Ιταλία στον ένα εκ των δύο ημιτελικών του Super Final. Το πρώτο σπριντ είναι για τους Μαυροβούνιους, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη επίθεση. Μαυροβούνιοι με τα σκούρα σκουφάκια, η ελληνική ομάδα με τα λευκά ως τυπικά γηπεδούχος. Και το παιχνίδι ξεκινάει με αρκετά φάουλ του Γιουβέτσι πάνω στον Ουκρόπινα. Τώρα γίνεται η πάσα και έχουμε κερδισμένο πέναλτι σε αυτό το μπάσιμο που έκανε ο Ράντοβιτς της Μαρσέη. Το πέναλτι νομίζω θα χρεωθεί στον Στέλιο Αργυρόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έτσι είχαμε μια διακοπή στην σύνδεση. Πάμε να ακούσουμε από τον Μπάμπη Παπάζογλου, ενώ θα συνδεθούμε ξανά με δύο σπορ για τη συνέχεια του παιχνιδιού της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, όπως ακούσαμε και από τον Νίκο Γκομόλη. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και έχουμε πλέον αύριο και μεθαύριο τα δύο τελευταία φιλικά με Αντβέρπ και Αλκμάρ αντίστοιχα, πριν μπήκε ο Ολυμπιακός στη μάχη των προκριματικών, από τον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League. Περιμένουμε, το λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, περιμένουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σάγιακα, που έχει γίνει ένα σύριαλ και είναι προφανές ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα τελειώσει και μάλιστα μπορεί και άμεσα για να πάει στην Ολλανδία και αυτός να δεθεί στη θέση του εξιδιάσεις του με τη Λίμπαρ. Και το δεύτερο είναι η μεταγραφή Χαφ, και από το γεγονός ότι εμφανίζονται τόσα ονόματα στην επικαιρότητα και διαφορετικά στυλ παικτών, μας δείχνει, εννοείται ότι δεν, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ασχολείται ταυτόχρονα με 10 παίκτες, είναι προφανές αυτό, άντε έναν, δύο, τρεις το πολύ.
0: Ναι.
1: Μας δείχνει ότι είναι ανοιχτό και ότι στοχεύει και ψηλά, δηλαδή στοχεύει είτε με παίκτες που έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια, είναι διαθέσιμοι αλλά έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια, είτε με παίκτες που είναι μεταγραφή και είναι και αρκετά χρήματα και κοιτάζει και πολύ και η Ισπανία και σε αυτή την περίπτωση και στη θέση του κεντρικού χαφ. Άρα περιμένουμε, Γιάννη, να δούμε την τελική επιλογή, μάλλον μια από αυτές τις περιπτώσεις που έχει λοκάρει ο Ολυμπιακός, να προχωρήσει και να τελειώσει. Αυτά είναι τα δύο που τα θεωρούμε δεδομένα και τα περιμένουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων για άλλα δύο θέματα, το θέμα του goalkeeper και το θέμα του αριστερού back. Βλέπουμε ότι ο Τζολάκης είναι κανονικά στην προετοιμασία, δεν έχει φύγει, κανονικά προπονείται, δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Χαλ και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι ο Ολυμπιακός να έχει κλείσει αντικαταστάτη. Και όσο θα περνούν οι μέρες, επειδή την άλλη εβδομάδα, μάλλον τώρα τελειώνει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του, άλλη εβδομάδα μετά μπαίνει αρχές Αυγούστου, θα μπει στη διαδικασία των προκριματικών, καταλαβαίνει κανείς ότι όσο περνάει ο καιρός, εάν φτάσουμε παραμονές, θα είναι διαθέσιμος και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάτι που δεν φαίνονταν, ή ακόμη και τώρα δεν φαίνεται τόσο πιθανό, με την έννοια ότι όταν γίνει μια μεταγραφή, δεν βάζει τον παίκτη σου. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, ο Τζολάκης δεν έπαιξε τα δύο προηγούμενα φιλικά του Ολυμπιακού. Με Φορτούνα Σιντάρτ και Άγιαξ. Αλλά επαναλαμβάνω, στην πράξη αποδεικνύεται και είναι σωστό ότι δεν θα φύγει αν δεν βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Το δεύτερο είναι η θέση του αριστερού μπακ, που έχουμε πει πολλές φορές, αν δεν υπάρξει παραχώρηση Ορτέκα ή Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να προχωρήσει σε απόκτηση σε άλλο αριστερού μπακ, δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ. Όχι γιατί μόνο δεν το θέλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν έχει και λογική να έχει τρία αριστερά μπακ σε μια ομάδα. Για τον Ορτέγκα υπάρχει δημοσίευμα στην Αργεντινή ότι επανήλθε, μάλλον το πω διαφορετικά, ξαναρώτησε η River για την υπόθεσή του. Αλλά όπως αναφέρεται, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις τάξης των 7 εκατομμυρίων. Γενικώς με την River, όπως είδαμε, έγινε μια συζήτηση, αλλά υπήρξε διαφορά στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και στη διάθεση μόνο στα χρήματα που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η ομάδα της Αργεντινής. Αυτά είναι, Γιάννη, τα μεταγραφικά. Εκεί είμαστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο το θέμα του κεντρικού χαφ, γιατί επαναλαμβάνω, εμφανίζονται διάφορα ονόματα, διάφορες πληροφορίες από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ έλεγα για το Φρόιλερ την τελευταία πληροφορία από την Ιταλία ότι ο ίδιος θέλει να μείνει στην Ιταλία, θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια να μείνει στην Πολώνια, παρότι έχει πολύ καλή πρόταση από ομάδες και μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι η μοναδική περίπτωση που απασχολεί τους αριθμούς. Υπάρχουν και άλλες και κυρίως και από Ισπανία υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις, τους και περισσότερες, που εξετάζει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και βέβαια, όσο θα περνούν οι μέρες και όσο ο παίκτης δεν θα είναι στην προετοιμασία και δεν θα παίζει και στα φιλικά, δύο φιλικά έχουν απομείνει, τότε το πιθανότερο, αν όχι βέβαια, είναι και να γίνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός να πάει τουλάχιστον στο πρώτο μάτι με την ΑΕΜΕΚ και με τις παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Ελλάδα προηγείται 2-1 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γκομόλη.
2: Και θα αναλάβει την εκτέλεση ο Στάθης Καρογερόπουλος, που και αυτός επαναπατρίζεται μετά την θητεία του στη Μαρσέη. Θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό για να πετύχει το 3-1. Ένα πολύ γρήγορο 3-0 για την ελληνική ομάδα. Αφήνει πίσω εδώ ο Στάθης Καλογερόπουλος. τους Μαυροβούνιους με πολύ καλή άμυνα, με γρήγορο παιχνίδι. Εδώ υποπίεση ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου πήρε το πέναλτι, στη συνέχεια το μετέτρεψε σε γκολ ο Στάθης Καλογερόπουλος για το 3-1. Πολύ γρήγορα η ελληνική ομάδα παίρνει και μαξιλαράκι δύο τερμάτων, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Στούπαρ προσπαθεί εδώ τώρα να ξεφύγει από τον Γιουβέτσι. Θα προσπαθήσει να περάσει στο πρώτο δοκάρι την μπάλα. Θα βγει έξω για την περιφέρεια τώρα. Η ελληνική ομάδα τώρα περνάει σε ζώνη. Θα κάνει το σουτ. Ο Στούπαρ θα αποκρούσει ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Η μπάλα θα επιστρέψει στους Μαυροβούνιους. Ανανέωση επίθεσης για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Και πάλι Στούπαρ. Τώρα πάμε να παίξουν στα δύο μέτρα. Εκεί θα κερδίσουν αποβολή από τον Σπάχιτς.

0: Υπάρχουν προβλήματα με την σύνδεση σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, με την Ελλάδα να προηγείται 3-1. Και εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ και με τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται στην Ιταλία, προετοιμάζεται στην Μπρέσια. 3-2 έχει γίνει το παιχνίδι της εθνικής μας με το Μαυροβούνιο. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα του Άρη με τις μεταγραφές, με το διάστημα της προετοιμασίας από τον Τάσο Παγκλατζή. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Γιάννη. Είναι η τρίτη μέρα της προετοιμασίας του δεύτερου σταδίου στην Πρέσια του Άρη και το ευχάριστο για τον προπονητή και γενικότερα για το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ότι άρχισαν να κινούνται οι μεταγραφικές κινήσεις. Εχθές ανακοινώθηκε ο Ντέλε Βασίρου, ο οποίος βρισκόταν από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αναχωρεί να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την δεύτερη μεταγραφική κίνηση που θα κάνουν οι Κίτρινοι, καθώς ο Ρόκο Γιούρισιτς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, περνάει από ιατρικές εξετάσεις, έχουμε την ανακοίνωσή του στη διάρκεια της ημέρας θα την έχουμε, προκειμένου και αυτός, αριστερός ο πιστοφύλακας από την Κροατία, να ανέβει και αυτός στην Ιταλία και να δώσει περισσότερες επιλογές στον προπονητή της ομάδας του Άρη. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και σιγά σιγά αυτό ξεκινάει και ξεκινάει στοχευμένα, καθώς η αμυντική του γραμμή είχε αρκετά κενά. Τώρα πλέον με την παρουσία του Κροάτη καλύπτεται η αριστερή πτέρυγα, δεν θα σταματήσει εκεί. Οι επόμενες κινήσεις αφορούν κεντρικό αμυντικό, όπου και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να φανταστεί κανείς ότι ο Γένισεν πολλές φορές καλύπτει αυτή τη θέση, είναι εκτός του χώρου ευθύνης που έχει συνήθως, είναι ένας μεσοεπιθετικός ποδοσφαιριστής, αλλά καλείται να κρατήσει το δίδυμο με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας και φυσικά από εκεί και πέρα να καλυφθούν και τα άλλα κενά, ένας πιο δημιουργικός μέσος και φυσικά δύο παίκτες οι οποίοι θα καλύψουν τα δύο φτερά της ομάδας του Άρη. Τώρα, προετοιμάζεται για το φιλικό της Κυριακής ο Άρης απέναντι στην Αταλάντα, η οποία θα αγωνιστεί με την Άντερ 23, είναι προπονητικού χαρακτήρα εντελώς το παιχνίδι και μάλιστα για αυτό το λόγο θα αρχίσει σε 10.30 ώρα το πρωί στο αθλητικό κέντρο της ομάδας στον Μπέργαμο. Το επόμενο φιλικό είναι μια μέρα πριν την αναχώρηση της ομάδας με τη Μόντσα, πολύ δυνατό φιλικό και αυτό, αλλά το πιο έτσι, μεγάλο φιλικό παιχνίδι του Άρη αργεί ακόμα. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Θεσσαλονίκη, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό 5 του μηνός ο Κλάνης Βικελίδης και 12 θα ξαναφύγει για να πάει στην Νότια Ιταλία να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Μέχρι τότε φυσικά θα είναι διαφοροποιημένη, θα είναι διαφοροποιημένο το ρόστερ της ομάδας γιατί θα έρθουν ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές για να καλύψουν αυτές τις θέσεις που προαναφέραμε και χρειάζεται για τον προπονητή να γίνουν αυτές οι κινήσεις για να έχει εναλλακτικές μαζί με τους παίκτες που πέρσι τους γνωρίζει καλά και έβγαλαν ένα χρονικό διάστημα υγιής οι περισσότεροι αυτό το τελευταίο κομμάτι γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι, τα 2/3 του περσινού πρωταθλήματος η ομάδα θύμιζε νοσοκομείο με πολλές απουσίες και τους τραυματισμούς που είχε.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον αγώνα πόλο της εθνικής μας ομάδας με το Μαυροβούνιο για την πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup, του Super Final, όπως ακούσαμε να λέει ο Νίκος Γκομπόλης. 5-2 προηγείται η εθνική μας.
2: Και στην άμυνα. Ενώ απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μαυροβούνιων με τον Ουκρόπινα να έχει τον έλεγχο. Θα πετύχουν τον γκολ τώρα οι Μαυροβούνιοι. Θα κάνουν το 5-3.
3: Πάμε και σέντρα από το 4.
2: Αυτό το σουτ που ευνηδίασε την ελληνική άμυνα. Το Μαυροβούνιο δεν τα βάζει κάτω. Είναι ο Γκοϊκόβιτς που σκόραρε. ο παίχτης της γιατράου του Χέρτζεκ Νόβι. Σκουμπάκης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα προτιμήσει να πλησιάσει τώρα το τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Καλογερόπλος ενώ παίζει με παίχτη παραπάνω η ελληνική ομάδα. Θα δούμε εδώ από τον Παπαναστασίου, τον Σκουμπάκη, Καλογερόπουλος και πάλι Σκουμπάκης. Θα δούμε ποιος θα κάνει το τελικό σουτ. Κλείνονται οι παίχτες. Αργυρόπουλος και πάλι στη λήξη. Πρέπει να μετράει τον γκολ. Είχε φύγει μπάλα από τα χέρια του την ώρα που ακούγεται η κόρνα του τέλους του χρόνου. Από την ίδια θέση που σκόραρε το τελευταίο τέρμα του ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ, κάνει το 6-3. Ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός με υπομονή για την ελληνική ομάδα πάνω στη λήξη του χρόνου. Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας θα σκοράρει και πάλι για το 6-3.
0: Η εθνική μας προηγείται 6-3 απέναντι στο Μαυροβούνιο, ως ενημέρωση σε συνδέσεις με την RT2 Sport που μεταδίδει τηλεοπτικά το μάτς και σε περιγραφή του Νίκου Γκομόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 10, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Σε εξέλιξη και με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπόρο, ο προημιτελικός εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στην τελική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σε περίπτωση νίκης, η εθνική μας θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ιταλία που νωρίτερα νίκησε με 18-12 την Γεωργία. Αυτή την ώρα η εθνική μας προηγείται με 7-3 στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου του Μαυροβουνίου. Οι άλλοι δύο σημερινοί προημιτελικοί είναι η Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο νέος τεχνικός Αλέσιο Λύση που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τον απόψινό αγώνα. Μετάδοση του από την Era Sport και το Open. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ και την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Μία ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, με τον τεχνικό των Παρασίνων Τζέικοπ Νίστρουπ να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η συμμετοχή στη League Face της διοργάνωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τριφυλλιού θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ στην Βέρεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου προγραμματικού γύρου στον ομιλό του, όπου θα αντιμετωπίσει επίσης στη Βέρεια το Σάββατο την έφεση του Αζερβαϊτζάν. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της διοργάνωσης. Η Μπολόνια δεν έκανε ακόμα πρόταση ανανέωση στον Ρέμο Φρόιλερ. Παραμένει λοιπόν ενεργή η πρόταση του Ολυμπιακού στον 34χρονο Ελβετό Χαφ. Ο Λεωνάρντο επιστρέφει στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας το ρόλο βοηθού προπονητή στην κάτω των 17 ετών ομάδα, δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη. Ο Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί για 7 σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τις φανέλες του Θρασίβολου, του Λεβαδιακού και της ΑΕΚ. Πριν συμπληρώσουν 2 μήνες δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης απομακρύνθηκαν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή και του τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα, του Ηρακλή. Τριετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε 27χρονος Νιγηριανός μέσος Τόμ Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Στην απόκτηση του Ισπανού Extreme Aitor Καντάλαπιέρδα έχει ρίξει το βάρος του Όφη. Στο Πανετολικό υπέγραψε 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς που αγωνιζόταν στην Ομονία Λευκοσίας. Ισόπαλη 1-1 ήρθε και η Βυσιά με την Βελγική Λαλουβιέρ επί Ολλανδικού εδάφους. Σκόρερ της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Την πρόσληψη του Γιάννη Τάτση ανακοίνωσε ο Απόλλων Καλαμαριάς εν ώψη της επιστροφής του στη Super League 2. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της Elite League και της Α1 κατηγορίας γυναικών. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟΚ κατέθεσε ο Απόλλων Πατρών διεκδικώντας πρόσκληση συμμετοχής στην Elite League. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Ο Γιάννης Μπουρούς ανακοίνωσε την αποχώρησή του για προσωπικούς λόγους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Ο 33χρονος Σέιν Λάρκιν ανακοινώθηκε χθες από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποστηρίζει ότι παραμένει παίκτης της ο Μάριο Χεζόνια, επειδή ο Κροάτης Φόρουαρντ δεν κατέλαβε εμπρόθεσμα τη ρήτρα μετακίνησής του σε ομάδα του NBA. Τέλος, ο Χρήστος Τζόλης πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Arsenal και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση. Ο Έλληνας διεθνής επέλεξε για τον αριθμό φανέλας που είναι το νούμερο 17. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 10. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Άρτη Αφιχθέντα από τη Νέα Υόρκη, Πέτρο Μαυριανίδη.
0: Era Sport 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και Ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Ακούτε Era Sport.

0: θα σηκωθώ αργά.
1: Και όταν θα ψάχνω για θέση ήταν αργά. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καιρό έχουμε να τα πούμε ούτως ή άλλως. Γι' αυτό να προσπαθήσει να με βάλετε λίγο και εμένα στο κλίμα. Και όχι εγώ εσάς, γιατί το πράγμα δεν πάει και πολύ εύκολα. Θα δούμε τι θα γίνει. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η-23 Ιουλίου σήμερα και μπαίνουμε σε διαδικασία αναμετρήσεων. Μην τελειώσει το ένα, αμέσως θα αρχίσει το άλλο εκεί στο καπάκι. Ανάσα να μην πάρεις. Με 2 ευρωπαϊκά μάτς σήμερα που είναι, φίλε, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και ο μεν και ο δε.

Γιατί πριν από λίγο ανέβηκε στο site της Super League, να ξέρετε, η ανάλυση από τον Ανδρέα Δημάτο, τα ξέρει αυτά τα ζητήματα, και λέει ότι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές ομάδες ώστε από φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβει στο ευρωπαϊκό top 10, να μπούμε δηλαδή στην πρώτη δεκάδα. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όλα αυτά γίνονται με αφορμή το ότι ξεκινάει σήμερα η ευρωπαϊκή μάχη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, αρχικά, και οι ομάδες οι επόμενες προσεχώς. Και τι, να, ένας μήνας έμεινε, θα ξαναρχίσει η Super League. Πάλι θα έχουμε πράγματα να συζητάμε. Τι Μουντιάλ και να είχαμε να λέγαμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, είναι 10 και 14, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ο Τάσος Ολεμέζης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη μουσουγραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η αλήθεια, μου λείψατε, ελπίζω να σας έλειψα και θα το δω εδώ, μπαίνοντας σε διαδικασία να επικοινωνήσετε μαζί μου με τις γνωστές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη με το SMS, θα πάρετε το κινητό, θα γράψετε Sport Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT. Θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το μήνυμά σας και θα στείλετε το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport.gr. Το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport.gr. Έχουμε επίσης το Viber, επίσης γράφετε στα ξένα στην αναζήτηση erasport. Πάλι χωρίς το τάφ στο τέλος βρίσκεται τη σελίδα μας και μας στέλνετε ωραία διάφορα πραγματάκια εκεί για να συζητήσουμε και να ρωτήσετε και να σχολιάσετε και ό,τι θέλετε. Και τα social media. Ένα από αυτό έχουμε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είναι το Instagram. Μας στέλνετε εκεί κανένα μηνυματάκι, κανένα τσαχπίνικο, κανένα προπατίνα, κανένα συνημμένο. Αυτά τα ωραία που συνηθίζετε και κάνετε για να μας κάνετε παρέα όπως κάνουμε και εμείς εσάς.

Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη που είναι η εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στα προημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup Ανδρών. Ξεκίνησε σήμερα στο Σίδνεϊ. Μπαμπαμ. Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία, να πω ότι η Ιταλία νίκησε τη Γεωργία 18-12. Στα ημιτελικά θα παίξει το μεσημέρι του Σαββάτου με τον νικητή του αγώνα Ελλάδας Μαυροβούνιο. Έτσι. Άρα θα παίξουμε με την Ιταλία καθώς φαίνεται, γιατί λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος είμαστε μπροστά στο σκορ με 9-5 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ου, δοκάρι τώρα παραδείγμα να κάναμε το 10-5. Τέλος πάντων, έχουμε ένα καλό προβάδισμα, μια καλή ασφάλεια δηλαδή. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι για να σας ενημερώσουμε σχετικά. Μπράβο, βλέπω παιδιά, στέλνετε μηνυματάκια εδώ καργά. Πολύ ωραία, να με βοηθήσετε και να σας βοηθήσω να περάσουμε ωραία όλοι μαζί. Αλλά πρώτα να ξεκινήσω με αυτό, με το τι πρέπει να κάνουν οι δύο ελληνικές ομάδες σήμερα, εκτός από τα δεδομένα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες για το πώς μπορεί η Ελλάδα με το φινάλε της εφετινής σεζόν να μπει στο UEFA ranking το περιβόητο μέσα στην πρώτη δεκάδα. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για τον Τζόλι. Να πω ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή, νομίζω, στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, είναι, τι να πω, μάλλον η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί πια ever, έτσι. Προφανώς ήταν του Τσιμίκα, του Μανολά, πιο παλιά, του Παπασταθόπουλου, διάφοροι δηλαδή οι οποίοι πήγανε κατά το παρελθόν σε μεγάλες ομάδες. Τώρα πια νομίζω ότι αυτή έρχεται για να τις ξεπεράσει όλες. Έτσι, ο Αρτέτα τον έβλεπε εδώ και μήνες. Πέρσι έκανε αδιανόητα πράγματα στην Μπριζ. Δεν είναι μόνο τα 22 γκολ που έβαλε, είναι και 29 assist που είχε σε 52 μάτς. 40 εκατομμυρία και έβγαλε η Άρσεναλ από τα ταμεία της για να τον πάρει και να του δώσει πενταετές συμβόλαιο. Θα φοράει το νούμερο, λέει, 17. Δεν είναι δηλαδή πια φήμη, ενδιαφέρον και διάφορα τέτοια. Είναι δεδομένο ότι ο Χριστάρας θα πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ και μπράβο του, θα χαιρόμαστε και εμείς να τον παρακολουθούμε. Μακάρι να πάει και να πιάσει. Να μπει δηλαδή, να πάρει φανέλα βασικού και τα λεπτά, τώρα τη σάκα και τέτοια. Να φύγει. Να πάει ο Χρήσταρος.

Επίσης, μια και λέμε για λεφτά, για τα 40 εκατομμύρια δηλαδή. Ω, ευχαριστώ, παιδιά, για τα μηνύματα που στέλνετε. Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω ό,τι ρωτήσετε, θα σας πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να πω ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα που αναμένεται να πάρει ο Άρης, γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Για να αφήσει δανεικό, να αφήσει μάλλον με κανονική πώληση πια τον D&D στην Αλντιρίγια. Λεφτά είναι αυτά. Τον είχαμε δώσει το περασμένο καλοκαίρι με την μορφή δανεισμού. Τελικώς επέλεξαν αυτοί να τον κρατήσουν, καλός παίχτης, και ανακοίνωσαν την απόκτησή του. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι εκεί που γράφουν ότι θα φτάσει στα 5,3. 2006 γεννημένος πιτσίρικος. Δεν ξέρω τι ανέμενε εδώ, τι μπορεί να γινόταν κτλ. Αλλά νομίζω ότι για 5,3 εκατομμύρια δολαριάκια, μια χαρά για παίχτη που δεν το ξέρουμε, που δεν τον έχουμε παρακολουθήσει, για να πούμε σε φάση να πούμε αν είναι καλός ή δεν είναι. Μάλλον καλός είναι, αν είναι πάρα πολύ καλός, ή θα μπορούσαμε εμείς να το πουλήσουμε λίγο παραπάνω και διάφορα τέτοια, αλλά νομίζω ότι μια χαρά, μια χαρά. Καλά είναι, λεφτά να υπάρχουν, να κυκλοφορούν, να τα δίνουμε και εμείς στη συνέχεια και να προχωράμε να παίρνουμε άλλους παίχτες.

Λοιπόν, τελείωσε το δεύτερο οχτάλεπτο. Ελλάδα Μαυροβούνιο 9-6 είναι το παιχνίδι. Μια χαρά το πάμε. Τα ενημερώνουμε σχετικά. Λοιπόν, για να δω εδώ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θυμίζω ότι μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης από τον δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Κόντας Δυναμό Κιέβου. Δεν είναι και πάρα πολύ καλή κλήρωση, αλλά όλα θα πάνε καλά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει επίσης στον ίδιο προγραμματικό γύρο, δηλαδή στο δεύτερο, αλλά στο Conference League, με αντίπαλο την Ευρωπαϊκή Πάξη. Και ο Ολυμπιακός θα περιμένει 2 εβδομάδες για τη δική του ευρωπαϊκή παρουσία στον τρίτο προγραμματικό του League Path του Champions League, με αντίπαλο την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Επίσης, να πω ότι δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η κλήρωση επίσης. Ακούτε Νάιμέγγεν και νομίζετε ότι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε προσδοκίες πάρα πολλές, αλλά και τρομερές προϋποθέσεις επίσης, ώστε μετά από 15 αγωνιστικές περιόδους, από τη σεζόν 11-12 δηλαδή, το ελληνικό ποδόσφαιρο να μπει και πάλι στο ευρωπαϊκό top 10. Έτσι. Εννοείται ότι κάθε χρόνο πηγαίνουμε όλο και καλύτερα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, στις διεθνικές διοργανώσεις, την τελευταία τριετία, με απαρωτά ρεκόρ συγκέντρωσης βαθμών από τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Καταρρύπτουμε κάθε χρόνο τον ετήσιο ελληνικό συντελεστή στο UEFA Ranking. Οπότε πηγαίνουμε όλο και περισσότερο. Δηλαδή, την σεζόν 23-24 πήραμε 11.400, την 24-25 12.687, τη σεζόν 25-26 14.200. Όλο και τσιμπάμε δηλαδή, έτσι. Και αυτά μάλιστα οι τρεις τελευταίες χρονιές είναι ήδη μέσα στο top 5 όλων των ετών, που μία από αυτές, για να καταλάβετε, είναι τη σεζόν 1-2 και η άλλη 7-8. Πάρα πολύ ωραία δηλαδή. Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι σχετικά με αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Για πρώτη φορά μετά την αρχή της δεκαετίας του 2000 και συνολικά μέσα στον αιώνα, δεύτερη μόλις φορά που διανύουμε, είχαμε στη διάρκεια της περσινής χρονιάς και τους 4 Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ολοκληρώνουν με πενταψήφιο συντελεστή. Μια χαρά δηλαδή, από τους 17.500 της ΑΕΚ μέχρι τους 11.000 πόντους που πήρε ο ΠΑΟΚ. Είχε να συμβεί αυτό, επαναλαμβάνω, 25 χρόνια. Και αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε, επανερχόμαστε και με το καλό να μπούμε στο top 10. Θεωρώ θα το κάνουμε κιόλας δηλαδή. Και εννοείται σε αυτό το πράγμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ακόμα και αν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός χτύπα ξύλο δεν πάνε καλά στα προκριματικά, τότε έχουν minimum εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Όφι, αν αποκλειστεί στα play-off της διοργάνωσης του Europa League, έχει σίγουρα θέση στη League Phase του Conference League. Οπότε όλες οι ομάδες μας, να δούμε τι θα γίνει με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έτσι, θα παίξουν λογικά στις League Phase της επόμενης χρονιάς. Είτε Τσουλού, μακάρι, είτε Europa, είτε Conference. Βέβαια, ξαναλέω ότι είναι δύσκολο το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο Europa League με την Δυναμό Κιέβου και στη συνέχεια πιθανότητα με την Anderlecht. Αλλά εκτός του ότι αν καταφέρει στα play-off θα τον περιμένει ένα πάρα πολύ εύκολο έργο, έχει και μαξιλαράκι ασφαλείας από το Europa να πέσει στο Conference. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με την Ουγγρική Πάξη, μετά θα παίξει Σπάρτακ Τρνάβα ή CSKA 1948 και ο δρόμος του μέχρι τα play-off και είναι ok. Ακόμα και το 3 στα 3 μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός και μη σου πω σε αυτή την πορεία του να μαζέψει και νίκες μόνο, δηλαδή ακόμα και 6, πώς να σου πω έτσι, για να μπορέσουμε και εμείς να περάσουμε την Πολωνία και την Τσεχία που είναι μπροστά μας, αλλά με τη διαφορά να είναι πάρα πολύ εύκολο από ό,τι φαίνεται να καλυφθεί, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή από τις διαφορές που είχαμε να καλύψουμε τα προηγούμενα χρόνια και με διαφορετική κάθε φορά τότε στόχευση, έτσι. Η Πολωνία δεν έχει στην πεντάδα της Λέγια Βαρσοβία, που είναι η ομάδα η οποία δίνει με το τσουβάλι βαθμούς στη χώρα της, έτσι. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι δύσκολο να κάνει το 5 στα 5 με ισάριθμες προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και διάφορες άλλες, θέλω να μην σας μπλέξω. Σε απλά μαθηματικά, πέρσι το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ανακαλύψει λίγο πάνω από 3.000 βαθμούς διαφορά από τη 10η θέση και δεν τα καταφέραμε για κάτι λιγότερο από μια ισοπαλία. Σκεφτείτε το δηλαδή. Άμα το ξεκινήσαμε το πράγμα από την αρχή, από τα προγραμματικά, να βλέπαμε δηλαδή πώς θα πήγαινε, θα ήμασταν καλύτερα αν παίρναμε έστω μια ισοπαλία. Η φετινή μας απόσταση από τη 10η θέση είναι κάτι λιγότερο από το μισό, 1.413 βαθμοί. Και ευνοείται με πολύ πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. 12 μήνες μετά την περσινή περίοδο, το επόμενο καλοκαίρι θα είμαστε δεδομένα στο top 10, γιατί στο τέλος αυτής της χρονιάς θα έχουμε βγει από την καταστροφική σεζόν 2022-2023. Θα σταματήσει να μετράει αυτή την τελευταία πενταετία. Τότε που τερματίσαμε, δηλαδή, 41η ανάθεμα την ώρα, πίσω ακόμα από τη Μάλτα και τα νησιά Φερόε. Φοβερό. Όταν αντίστοιχα την τελευταία τριετία, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τερματίσει μια φορά στην 9η θέση και πέρσι εννοείται στην 8η. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν παλεύουμε στην ευρωπαϊκή μας παρουσία να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά και να είμαστε ακριβώς κάτω από το ευρωπαϊκό Big Five: Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία
και εννοείται την Πορτογαλία, η οποία σαρώνει ούτως ή άλλως. Και θέλουμε μία απλή σταθερότητα όπως είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Και μπράβο μας! Λοιπόν, τα παιχνίδια σήμερα είναι στις 8, το Δυναμό Κιέβ ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, το παιχνίδι δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να τύχει στον ΠΑΟΚ σε αυτήν την προγραμματική διαδικασία και ειδικά με τον τρόπο που έχει χειριστεί ο Δικέφαλος του Βορρά τις μεταγραφικές του κινήσεις φέτος και έτσι όπως το έχει πάει με την αλλαγή προπονητή, που είναι καινούργια πράγματα που έχουμε να παρακολουθήσουμε. Γενικά, αν με ρωτάτε συνολικά, έστω και, πώς θα το πω, έστω και στο όριο στην πρόκριση, ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή για να περάσει. Αλλά η Δυναμό Κιέβ είναι μια ομάδα η οποία, επειδή δεν την πολύ παρακολουθούμε, επειδή δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τη σκαουτάρεις και όλα αυτά, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να την καθαρίσουμε και μετά να είναι, έστω και με την Άντελεχτ το έργο, λίγο δύσκολο. Αλλά τούμπα, καλοκαίρι, τα κάνει κάτι τέτοιο ο ΠΑΟΚ και τα καταφέρνει. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι δεν τίθεται ζήτημα σε ό,τι αφορά το θέμα πάξη. Μάλλον θα περάσει. Καλό είναι για τον ίδιο να κάνει και δύο νίκες. Δεν υπάρχει τώρα πάξη. Να μπει σε διαδικασία ο Παναθηναϊκός να ζοριστεί. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, okay, είναι η ομάδα η οποία κατάφερε και αυτή από την Ουγγαρία να πάρει θέση στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αλλά με ψυχραιμία νομίζω ότι μια χαρά θα μπορέσει και ο Παναθηναϊκός να τα καταφέρει. Αρκεί να κάνει αυτό που λέμε τα αυτονόητα. Έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησε και το τρίτο 8 λεπτό στο Ελλάδα Μαυροβούνιο, παραμένει το 9-6. Όπως τελείωσε δηλαδή το ημίχρονο, το δεύτερο 8 λεπτό.

Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό με το καλημέρα να μπούμε στη διαδικασία γκρίνιας και τα λοιπά, αλλά επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ και το έχω σημειώσει και εγώ να το αναφέρω, με ρωτάει για το φινάλε του Μπασινά και του Αμανατίδη από τη θέση του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα από τον Ερακλή. Κοίταξε, μετά από αυτή την ιστορία με τους προπονητές, τον κύριο Μονοβασιώτη τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα. Και το είχε δικαιολογήσει ότι έτσι θέλουμε να το κάνουμε το πράγμα, έτσι θέλουμε να προχωρήσει το έργο. Όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε κάνει επενδύσεις οι οποίες δεν βγαίνουν, αλλάζουμε τους προπονητές γιατί έτσι θεωρούμε ότι θα εξελιχθούμε. Κάτι ανάλογο έκανε και με Κοντζάμ Μπασινά και Κοντζάμ Αμανατίδη, έτσι. Όχι εμένα και σένα. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, αν πρέπει να σταματήσει, δεν πρέπει συνέχεια αυτοί στους οποίους γίνονται οι κλήσεις για δουλειές να λένε συνέχεια ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να πούνε ότι δεν έρχομαι γιατί αύριο μεθαύριο κάτι μπορεί να μην πάει καλά και να με διώξεις. Βέβαια, στις δύο, άμα ρωτήσει και τις δύο πλευρές, θα σου πει και η μία ότι έχει δίκιο και η άλλη ότι έχει δίκιο. Αλλά αυτό το άλλαζε σαν τα που κάμισε, σαν που λέμε. Το απαντάω τώρα επειδή ένας φίλος το έστειλε εδώ πέρα, ας πούμε, και το ρωτάει. Όπως θα απαντήσω και αυτό γιατί δεν θέλω γκρίνια. Δεν ξέρω, λέει. Γενικά βλέπω ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι έτσι, αλλά λέει με ποια ομάδα είσαι απόψε και μην πεις να κερδίσουν και οι δύο. Προφανώς και θέλω να κερδίσουν και οι δύο. Γιατί άλλωστε, ξέρω, 5 λεπτά μιλούσα νωρίτερα για την ευκαιρία που είχε η Ελλάδα να μπει στην 10η θέση. Οπότε νομίζω ότι η απάντηση είναι δεδομένη και αυτό είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω γκρίνιες με το καλημέρα. Όλα θα πάνε καλά.

Όπως πάντα, παιδιά, τα βαστάμε τα μηνυματάκια για να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα πούμε βέβαια και περισσότερα πράγματα. Ελπίζω να κάνουμε και κανένα δύο συνδέσεις λίγο πιο πολύ για να με βάλουν και αυτοί σε κλίμα. Δηλαδή στα παιδιά που έχουν πάει στα παιχνίδια εκτός έδρας του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Όπα, 9-7, τι έγινε. Φάγαμε κολλάκι και πιεζόμαστε. Ελλάδα Μαυροβούνιο 9-7, 4 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου.

0: Το Βαλαργυρόπουλος. 17 πάει το παιχνίδι. Για να κάνουμε μια σύνδεση έτσι μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 1,5 λεπτό και θα γυρίσουμε μέσα. Αντιδράσει
1: ο Ράντοβιτς. Εδώ ο ελληνικός πάγκος. Με Γαρδίκα και Αλαφραγκίνα σηκώνονται. Εδώ ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση.

0: Ζάτο, τέτα τέτ σχεδόν με τον Βούγιοβιτς κατάφερε να βγάλει μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική ομάδα.
1: Στα 10 εκατοστά το σούτ, ε.
0: Όπου απίστευτο. Απίστευτο. Απολύσεις,
1: λοιπόν, 17, 3 και 30 πριν τελειώσει το τρίτο οκτάλεπτο, σύνδεση με το Earth News Radio για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Σύχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών, σε λίγη ώρα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά, τι μου λέτε εσείς, να με ρωτήσετε, γιατί από επικαιρότητα δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Είπαμε, έχουμε τα παιχνίδια σήμερα. Λίγο αργότερα θα σας βάλουμε λίγο περισσότερο στο κλίμα. Άλλωστε, σήμερα ξεκινάει και επισήμως η σεζόν που λέμε. Καλώς το Γιάννη του Μαρκετάκη, του φίλου μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Ηλία. Ο Κοντός και ο Μήνος είναι στις περιγραφές. Ναι. Γεια σου, ρε Γιουργάρα. Ευχαριστώ, φλεράκι. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και εσένα και στο κουμπαράκι σου. Ευχαριστώ, φλεράκια μου. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει αυτές τις μέρες εκπομπή γιατί έλειπα διακοπές. Αλλά μόλις άνοιξε πριν από λίγο, λέω ναι, καλά θα ήταν να μοναστείτε το business της Emirates. Αλλά όχι, εκεί στριμόκολα ήταν τα πράγματα. Αλλά μια χαρά. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Από εβδομάδα.

από εβδομάδα. Αδερφέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Γιωργάρας, τι λέει, καλημέρα Πετράνα στο κλίμα, ε. Ναι, χείο Παναθηναϊκός ή το ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, εσύ, μη λες τέτοια πράγματα. Για τέτοια είμαστε. Φαντάζεσαι καλοκαιριάτικα να έχουμε τώρα τέτοια γκρίμα, τέτοια γκρίνια. Απαπαπαπα. Καλώς ήρθες πίσω από τα ξένα, τρομερή δουλειά στο Αμέρικα, φίλε. Μπράβο, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε γερά, Εκάρα. Γεια σου, ρε Τούντορ. Λοιπόν, ο Νικόλας επίσης. Καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Παγκόσμιο, ε. Και ο φίλος μου Γιάννης. Λίγη άδεια, όχι ακόμα. Προσεχώς. Καλημέρα από ηλιόλουστη και φούλα από τουρίστες Κέρκυρα και καλή κουμπή. Καλώς επιστρέψει, κύριε Μαργανίδη. Γνώμη για Παναθηναϊκό απόψε. Δεν υπάρχει άλλο, παιδιά. Τίποτα. Παναθηναϊκός περνάει και με διπλό σήμερα. Να τα λέμε και αυτά. Μην γκρινιάζεις που έχει ζέστη, χαμογέλα που είναι καλοκαίρι. Σιγά, να μην γκρινιάξω. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Καλώς ήρθατε, Λεβέντη μου, λέγε εντυπώσεις από Sin City. Καλημέρες, υγεία και δύναμη γεια σου, Χρήστο. Εντάξει, τι εντυπώσεις να πω, παιδιά. Είναι πολύ άλλο, πολύ διαφορετικό το πράγμα εκεί σε σχέση με αυτό που έχουμε μάθει, που έχουμε συζητήσει. Είναι πολυπολιτισμικό, είναι αχανές, είναι χαοτικό, είναι μεγάλο. Είναι, τι να σου πω, έχει πάρα πολλά καλά και πάρα πολλά κακά. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί γνώρισα πάρα πολλούς Έλληνες που με βοήθησαν. Όχι σε προσωπικά πράγματα, αλλά στο να με κατατοπίσουν πάρα πολύ νωρίς, στο να μπορέσω να κάνω θεματάκια τα οποία ίσως αν δεν ψαχνόμουν τόσο πολύ να μην μπορούσα να μπω στη διαδικασία να τα κάνω. Σημαντικό και... πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Είναι... δηλαδή, εγώ τώρα και σε 6 εβδομάδες, με πάρα πολύ δουλειά η αλήθεια είναι και με λίγο ύπνο και όλα αυτά, εντάξει. Και πάλι δεν προλαβαίνεις να δεις τα πάντα. Εντάξει. Φαντάσου δηλαδή κόσμος, γνώρισα κόσμο που είναι εκεί πάρα πολλά χρόνια και εκεί έχεις πάει όχι, εκεί έχεις πάει όχι. Είναι λογικό, έτσι. Δεν είναι σαν αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά εδώ ότι να εδώ έχουμε το Μουσείο της Ακρόπολης δίπλα και δεν πηγαίνουμε καν να το επισκεφτούμε τόσο εύκολα. Αυτό είναι ένα απ' όλα. Έχει τόσα πράγματα εκεί που μπορείς να μπεις σε διαδικασία να παρακολουθήσεις, να κάνεις είτε σαν βόλτα, είτε σαν δουλειά, είτε δεν ξέρω εγώ τι, που είναι τόσο μεγάλο, είναι πραγματικά το κέντρο του κόσμου όπως έχουν μάθει να λένε. Και φανταστείτε το όλο αυτό το πράγμα να είναι συνδυασμένο και με το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα περισσότερο δηλαδή. Εντάξει, σε μια χώρα η οποία όντως έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, σε μια χώρα η οποία αν τώρα που πήγα και είδα μου πούν αύριο μεθαύριο τα παιδιά μου ότι λέω να πάω εκεί γι' αυτό, δεν θα είμαι τόσο κατηγορηματικός ως προς τη γνώμη μου, ας πούμε, όπως θα ήμουν πριν πάω να την επισκεφθώ. Εντάξει. Αυτό δηλαδή είναι το μόνο που μου έμεινε. Μη σου πω δηλαδή ότι αν με κάποιο τρόπο μαγικό γυρνούσε ο χρόνος πίσω και μου δινόταν ευκαιρία στα 20-25 να το κάνω, μπορεί πλέον και να το κάνω, βλέποντας αυτό που συμβαίνει εκεί. Εμείς έχουμε ένα άλλο πράγμα. Εμείς είμαστε μεγαλωμένοι σαν Έλληνες λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτό που είναι ξένοι. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, με τους δεσμούς που έχουμε γενικότερα δεξιά και αριστερά στην πατρίδα μας. Και αν μπορέσουμε και το ξεπεράσουμε όλο αυτό το πράγμα, ποτέ, αν μπορέσει να το ξεπεράσει, δηλαδή να πει τι θα αφήσω πίσω, τους γονείς μου, τη γυναίκα μου, την κοπέλα μου, τους φίλους μου, δεν ξέρω τι, κάτι οτιδήποτε, και δεν μπορώ να τους τραβήξω μαζί, να το πω έτσι, τότε θα σου κάνει και πιο εύκολο το να πας. Γιατί αν πας και είσαι λίγο νοικοκύρης, λίγο νοικοκύρης, λίγο μερακλής, λίγο ξέρω εγώ, δεν είσαι χαμένο κορμί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις για αυτό το πράγμα που θα πας εκεί. Δηλαδή, αν ο κύριος Τάσο Ηλεμέζης πήγαινε εκεί και καθόταν ξέρω εγώ με δεκαετία χρόνια, όταν γυρνούσε, δεν θα μας μιλούσε, πιθανότατα. Γιατί, είναι, γιατί θα φτιαχνώσουν τόσο πολύ. Επίσης, ρε παιδί μου, όντως, το δικό μας το μυαλό για τις δουλειές που κάνουν εκεί είναι πολύ πιο προηγμένο, γιατί εμείς περνάμε και λίγο δύσκολα για να βγάλουμε τα προστοζήν σαν λαός γενικότερα. Αυτοί που τα έχουν λίγο πιο εύκολο, αν δουν έναν τύπο ο οποίος είναι πάρα πολύ εργατικός, ο οποίος αποδίδει και τους φέρνει ας πούμε έσοδα, θα τον ανταμείψουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν κάνω λάθος. Αν πήγαινε στην Αμερική, θα πει NBA, ναι, μπορεί. Άρα πάλι θα κορομούσε, άρα πάλι δεν μας μιλούσε. Θα σε παρακαλούσαμε για συνεντεύξεις και δεν μας τις έδινες. Εντάξει. Θα σε παρακαλούσαμε και δεν μας τις έδινες. Μπορεί να συναντήσει δηλαδή ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πήγανε και φτιάχτηκαν, να το πω έτσι, και γύρισαν πίσω γιατί τους τραβούσε το πίσω. Μπορεί να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι πήγαν, φτιάχτηκαν και σου λέει: εγώ ήρθα για λίγο και θα φύγω, γιατί κάτι έχω πίσω και με τραβάει, η μάνα μου, η γυναίκα μου, δεν ξέρω τι. Μπορεί να πεις ότι πήγα για λίγο, αλλά τελικά είναι τόσο καλά εδώ που θα μείνω. Εντάξει. Και μπορεί να πεις ότι εγώ δεν πάω καθόλου. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σταθώ ούτε ένα χρόνο. Δηλαδή, γνώρισα κόσμο ο οποίος πήγε για 3 μήνες με τουριστική βίζα
Και έψαξε μετά να μείνει λίγο παραπάνω. Γιατί διότι ξαφνικά χρήματα, αυτό, αλλά δουλειά. Έτσι, δεν έχει εδώ καφεδάκι στις 10, καφεδάκι στη 1, καφεδάκι στις 5, τσίπρο στις 11 στο καφενείο κλπ. Αυτά είναι να τα ξεχάσει. Άρα είναι τι θα διαλέξεις. Τώρα επειδή ρώτησε ένας φίλος, ο Χρήστος, είναι τι θα διαλέξεις, ας πούμε, τι θέλεις στη ζωή σου. Αν θες μόνο λεφτά, αν θες να ράξεις μετά τη σύνταξη, αν θες ταυτόχρονα να το συνδυάσεις, ας πούμε, και τα χρήματα. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις. Εντάξει. Εγώ σε αυτό το πράγμα κατέληξα δηλαδή εκεί. Ξαναλέω όμως ότι αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δεν θα ήμουν. Γιατί εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία, έτσι. Έχω τους δεσμούς εδώ, την οικογένεια, τους γονείς, αυτά κτλ. Να πω ότι πάω να φύγω. Πάω να την κοπανίσω και δεν με νοιάζει τι υπάρχει πίσω. Εντάξει, γιατί δεν είναι και εύκολη η διαδικασία, ούτε το ταξίδι. Να πεις θα πετάγομαι. Δεν είσαι στην Ιταλία. Άιντε, μπήκα στο αεροπλάνο σε μια ώρα, είμαι πίσω. Κάτι έγινε. Εντάξει. Είναι και άλλα πιο γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσεις άμα μπεις σε αυτή τη φάση. Αλλά είναι σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Οριστικά δηλαδή. Οριστικά και μετά κλαίω. Πού είναι τα παιδιά μου αύριο μεθαύριο. Σκέφτομαι να πάω εκεί για σπουδές, για δουλειά, δεν ξέρω εγώ τι. Η γνώμη μου πια δεν θα είναι τόσο αρνητική, να το πω, όσο ήταν πριν το επισκεφτώ. Ένας Αμερικανός κοσμοπολίτικος αέρας πλημμύρισε τα ραδιοκύματα της χώρας και νιώθουμε περήφανοι για το ταπεινό παιδί από την Τολεμαϊδα που έφτασε δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ. Τα λεφτά που μου χρωστάζει τα ξέχασα, φέρτα σε dollars. Γεια σου, Γιωργάρα. Ναι. Εντάξει, μην το συζητήσουμε και αυτό για το κατά πόσο ξέρουν ποδόσφαιρο, κατά πόσο δηλαδή αυτό το αυτογκόλ που έβαλαν με την περίπτωση του Μπάλογκαν και το ότι μεσολάβησε ο πρόεδρος να πάρει τον άλλο πρόεδρο, το Δρομέα, και να παίξει ντε και καλά σε ένα παιχνίδι, ήταν ό,τι έπρεπε να κάνουν στο Βέλγιο για να τους ανεβάσουν την πίεση και να μπουν μέσα με τρομερό boost και να χάσουν και ακόμα αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα. Δηλαδή, ο Μπάλογκαν είναι, οκ, okay, καλός παίχτης, δεν λέω, δεν και ο Μέση. Να πεις ότι δεν κυράλα να παίξει ο Μπάλογκαν στο μάτς με το Βέλγιο, που το Βέλγιο μέχρι εκείνο το παιχνίδι σερνότανε, πέρασε οριακά, θυμάστε. Βλέπαμε, ξέρω εγώ, τον De Bruyne και λέγαμε ότι είναι ο αδερφός του. Βλέπαμε έναν Τίλεμανς να παίζει μόνος του. Βλέπαμε τον Ντοκού και λέγαμε αυτός είναι που είναι στη Manchester City και κάνει τρίπλες και είναι τόσο παιχτάρα κτλ. Αφού δεν ήταν καλή, σου λέει πάρ το τηλέφωνο να παίξει ο Μπάλογκαν, που δεν έφταιγε σε τίποτα ο κακομοίρης αυτός, ο Φουκαράς, και τώρα θα δεις τι είναι, πάρ το 4-1. Και καλά κάνανε. Πόσο προγραμματικό θα παίξει ο Ολυμπιακός? 2. Alexander the Great. Καλώς γύρισες, Πετράν, τη συνήθεια όμως να λες και τα λοιπά. Συνέχεια η Αμερική δεν την έκοψε. Χαχά, γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Δέσποινα. Παρά τις όποιες δυσκολίες, ελπίζω να πέρασες όμορφα. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πολλές δυσκολίες και λίγο προσαρμογή, αυτό, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Γεια σου, Μιχάλη. Καλώς σας βρήκα. Ο Μιχάλης, ορφανός ο φίλος. Ο Άλεξ, Πέτρο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ακούω που αναφέρει τα παιρνικών των ελληνικών ομάδων στη φάση των προκριματικών. Ισχύει πως μετράνε βαθμοί για Ελλάδα, αλλά όχι βαθμοί για τον κάθε σύλλογο? Ναι. Βεβαίως. Βαθμοί για Ελλάδα, ναι. Εννοείται. Γι' αυτό αναφέρω, ας πούμε, και λέω ότι μπορούμε, καθώς προχωράει το έργο, να τελειώσει η εφετινή σεζόν και να είμαστε μέσα στο top 10. Και γιατί φεύγει η πρώτη χρονιά της πενταετίας, που μετριέται, η οποία ήταν το χάλι μας στο μαύρο, εντάξει. Γεια σου, Αντωνάκη μου, επίσης, φίλε. Αποστολή, σταμάτα ρε την κρίνια. Ρε Αποστολή, ρε Αποστολή, ρε Αποστολή. Θα έρθει και ο Βασιλάρης, θα τα στρώσουμε. Θα μπει η καινούργια σεζόν και όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς. Για λέγε, να σου βάλω ένα δύσκολο task. Έχουμε τίποτα νέα από Πανθρακικό? Δεν ξέρω, Γιώργο. Δεν ξέρω, Γιώργο. Τα τελευταία είναι αυτά που θα μάθω, γιατί ζορίζομαι. Γεια σου, Ηλία, από Νέα Σμύρνη. Ευχαριστώ. Όταν δίνετε ρεπορτάζ ομάδων της περιφέρειας, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό να λέτε και από ποιο μέσο πήρατε μια πληροφορία. Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ. Α, αυτό πρέπει να το πω στο Σταύρο και να ενημερώσω. Και να ενημερώσω. Δημήτρη. Τι έγινε τώρα, το κάναμε ντέρμπι εκεί στο Ελλάδα Μαυροβούνιο? 12-10 είναι το παιχνίδι και έχουν αυτή η επίθεση. Δεν νομίζω να το βάλανε. Όχι, 12-10 και θέλει 5 και 45 πριν το τέλος. Πλησιάσαν και στον γκολ. Από ό,τι είδα, για να κάτσουν λίγο ήσυχοι. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι, για όποιον συντονίστηκε τώρα ή δεν το έχει ακούσει από την αρχή, είμαστε παιχνίδι για το World Cup ανδρών που ξεκίνησε σήμερα στο Σίδνεϊ. Παίζουμε με το Μαυροβούνιο στα προημιτελικά της τελικής φάσης. Αν κερδίσουμε, που θα κερδίσουμε, ξέρω εγώ, δεν πιστεύω, θα παίξουμε το μεσημέρι του Σαββάτου με την Ιταλία που κέρδισε τη Γεωργία 18-12. 13-10, 13-10.
Γεια σου, Ηλία. Αν ο Ρόντερς κάνει 130 εκατομμύρια, ο Σαραβάκος που έχει ταχύτητα σέντρα κόλ στη μένα, πώς θα έκανε σήμερα? Καλά, τώρα την είναι η συζήτηση αυτή που θα ανοίξουμε. Ο Ρόντερς, όπως και. Αχ, πώς το έκανε τον άλλο με το μαλλί, το ωραίο που πήγε στη Manchester City από την Άστον Βίλα. Και τώρα τον έδωσε άλλον και τα λοιπά, τον είχε πουλήσει 100 εκατομμύρια και αυτό να. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, τον μεσοεπιθετικό. Τέλος πάντων, θα μπούμε σιγά-σιγά, θα βγούμε από το Μουντ του Μουντιάλ και θα μπούμε και σε αυτά. Αυτοί ακριβοπληρώνονται, παιδιά, γιατί είναι και Άγγλοι. Άγγλοι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές για να πάνε από τη μία ομάδα αγγλική σε μία άλλη. Όσα λεφτά και να έχει μία, πρέπει να τον ακριβοπληρώσουν, δυστυχώς. Γι' αυτό έφτασε στα 130 εκατομμύρια ο Ρόντζερς ή και τα 100 τόσα εκατομμύρια ο Χέντερσον που πήγε, ο Άντερσον, συγγνώμη, που πήγε στην Manchester City από την Νότιχαμ. Γεια σου, Φάνη μου. Ευχαριστώ. Γεια σου, Γιώργο. Αν και υποστηρίζω Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι το ρόστερ της ΑΕΚ φαίνεται λειψό σε ποιότητα και ποσότητα στην αδικητική πορεία στο Champions League. Όχι, δεν νομίζω, Ηλία. Δεν νομίζω. Μπράβο, ρε, ο Γκρίλης, δε, ωραία, Παντελή. Σκάλωμα που φάγα. Ο Γκρίλης, βεβαίως. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Γεια σου, Ρεάκη, που έχεις τον Ταλκά σου και εσύ με τον Ολυμπιακό Βόλου που ξεκινάει σήμερα προετοιμασία, ε? Τοπικό φέτος, ε? Εντάξει. Θα γυρίσεις σιγά σιγά, θα γυρίσεις. Λοιπόν, σε επανέφερα εδώ επίσης να γνωρίζεις, εντάξει.

Όχι, ναι, ρε παιδιά, έχει γίνει, έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή. Ο Μόργαν Ρότζερς είναι πια η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι. Σκεφτείτε, της Τσέλσι, η οποία τα χρήματα τα σκορπάει με το τσουβάλι. Είναι 138 εκατομμύρια ευρώ. Ξεπέρασε τα 121 εκατομμύρια που είχε δώσει στην Μπενφίκα για τον Έντσο Φερνάντες. Τον ήθελε και η Άρσεναλ βεβαίως. Δεν φτάνει που είναι Άγγλος δηλαδή μέσα σε όλα. Ήταν στην Άστον Βίλα με 37 συμμετοχές, 10 γκολ, 6 ασίστ. Έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο και στα 6 παιχνίδια. Έδωσε αυτή την πάσα εκεί στο κρίσιμο παιχνίδι της Αγγλίας. Και δεν φτάνει που μπήκε στην κούρσα και η Άρσεναλ δηλαδή και το διεκδικούσε. Αυτό εννοείται ότι αυτομάτως τσιμπάει την αξία των χρημάτων που θα δώσει μια ομάδα σε ένα ποδοσφαιριστή για τη μεταγραφή. Αλλά είναι και Άγγλος, παιδιά, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Οι αγγλικές ομάδες, ξέρεις, κυκλοφορούν η δεξιά και αριστερά κάτι καλό από κάποιο άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τσουπ, φέρτον. Πάρ' τα φέρτα. Τώρα, επειδή είναι και Άγγλοι, αναγκαστικά τους πληρώνουν λίγο περισσότερο, που λέμε. Και βλέπω, και επειδή το είπα στην αρχή, γιατί ξαναλέω, για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη μέρα αυτή, έτσι, ότι οι υπογραφές έπεσαν, ο γίγαντας Χρήστος Τζόλης παίρνει τη μεταγραφή για 40 εκατομμύρια ευρώ από την Club Breeze στην Arsenal. Ξαναλέω ότι η χρονιά που έκανε πέρσι δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη. Έβαλε σε 52 μάτς, 22 γκολ και έδωσε 29 assist. Ηλικία τέλεια, μια χαρά. Θα περάσει ιατρικά. Μακάρι η δεύτερη παρουσία του στην Αγγλία να είναι σούπερ. 14-12, αντερμπάκι γίνεται όλη την ώρα, ε! Δεν νομίζω να έχει δωρά κανένα time out, κανένα τέτοιο. Να κάνουμε μια σύνδεση, να τελειώσουμε για να πάμε να αντιμετωπίσουμε την Ιταλία, να προχωράμε σιγά σιγά. Γεια σου ρε Γιάννη, ευχαριστώ. Προσπαθώ, παιδιά μου, ακόμα βλέπετε ότι είμαστε λίγο στα πεσμένα μας μέχρι να συνηθίσουμε ξανά. Γεια σου Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης εδώ, φιλόλογος ο φίλος, που στέλνει το μηνυματάκι, ωραίο. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Όχι ρε, αν συνάντησα ανθρώπους που δεν γνώρισαν την Ελλάδα, όχι, ίσα ίσα. Με το που έλεγα από πού είσαι και λέγανε και τους έλεγα Γκρίς, κατευθείαν. Έχω πάει, έχω έρθει, έχω πάει Κορφού, έχω πάει Κρήτη, έχω πάει Καλαμίκονος με το τσουβάλι. Εννοείται, εννοείται. Όχι, Ηλία μου, δεν το συζητάμε. Η διοργάνωση για τη φιλοξενία των διοργανωτών που ρωτάς, όχι, ήταν πάρα πολύ καλή. Η αλήθεια είναι ότι είχαν πέσει με τα μούτρα. Στην Αμερική, ρε παιδί μου, έμαθα ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένος, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα, αυτό που λέμε ο εθελοντισμός. Δηλαδή, οι εθελοντές που πήγαν και δούλεψαν στο παγκόσμιο κύπελο, πραγματικά ήταν τόσο απαραίτητοι, μη σου πω σε σχέση περισσότερο ακόμα και από αυτούς οι οποίοι ήταν σε θέσεις που έπαιρναν χρήματα. Πραγματικά οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί. Γιατί πήγαινε στα γήπεδα και εκεί που είχε, ξέρω εγώ, 35 βαθμούς Κελσίου, ξαφνικά έπιανε βρόχα. Έπρεπε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση και πώς θα μπορέσουν να καλύψουν τα μηχανήματα που βρέχονταν, τις τηλεοράσεις, να σου δώσουν σε ένα κάτι να προστατευτείς για να κάνεις τη δουλειά σου, τέλος πάντων κλπ. Αλλά αν ξέρεις την πρώτη μέρα που κάθε αρχή είναι και δύσκολη και όντως, ας πούμε, μπορεί να αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα στη μετακίνηση του κόσμου, στον τρόπο που θα μπαίνουν στο γήπεδο, που θα περάσει από τους ελέγχους και διάφορα τέτοια, όλα τα επόμενα ήταν τέλεια, εκτός από τον τελικό που, επειδή πήγε ο μεγάλος Ντόναλντ εκεί, πραγματικά τα μέτρα ασφάλεια ήταν αδιανόητα. Δηλαδή, τα σκυλιά που είδα δεν τα έχω δει στη ζωή μου. Τον έλεγχο που κάνανε στα αυτοκίνητα που έμπαιναν μέσα επίσης. Και στο ίδιο γήπεδο, στα προηγούμενα 6-7 παιχνίδια, πόσα ήταν, μία διαδικασία από την ώρα που έφτανε το λεωφορείο για να μπούμε μέσα, που κρατούσε, ξέρω εγώ, άντε το πολύ κανένα 20 λεπτό, τη μέρα του τελικού κράτησε η είσοδος από το λεωφορείο στο γήπεδο μέσα 3,5 ώρες. Να μην έχει ίντερνετ, ας πούμε, να συνδεθείς, επειδή τα είχαν κλείσει, γιατί ψάχνανε, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Καταλαβαίνόμαστε. Γενικώς αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν συνάντησα άνθρωπο που δεν γνώριζα την Ελλάδα, προφανώς κανένα. Γνώρισα άνθρωπο ο οποίος μου είπε ότι ο Μέση, στον αέρα κιόλας, στη ΣΕΡΤ, παίζει στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, Αμερικάνου. Αλλά όχι, άνθρωπο που δεν γνώριζα την Ελλάδα, για όνομα του, σε καμία περίπτωση.

0: Λοιπόν, είμαστε στο φινάλε του αγώνα για το World League. Τελειώνουμε. 14-12 είμαστε μπροστά η Ελλάδα με το Μαυροβούνιο. Οι αντίπαλοι μας έχουν την μπάλα. Ένα λεπτό ακριβώς θέλει για να κάνουμε σύνδεση με την RT Sport και θα γυρίσουμε αμέσως μετά.
1: Κατοχή θα γίνει το σουτ Τζορτζάτος σε corner. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος ήταν καθοριστικός στο μεγαλύτερο διάστημα της τέταρτης περίοδου με πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Εδώ πιέζει η ελληνική άμυνα τώρα για να πάρει την κατοχή. Κερδίζει ένα φάουλ το Μαυροβούνιο. 10 λεπτά για τους Μαυροβούνιους και πάλι ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ καθοριστικές αποκρούσεις αυτές από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για να κλειδώσει την νίκη η ελληνική ομάδα. 36 δευτερόλεπτα, τα 17 για την εθνική μας. Στο συν 2 και με κατοχή της μπάλας δεν ξέρω πώς μπορεί να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Και δεν νομίζω να χαθεί. Παπαναστασίου γυρίζει την μπάλα με τον Πούρο. Θα πάρει το φάουλ εκεί ο Βάγγελης Πούρος. 5 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το εξάμετρο, θα περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Θα κερδίσει φάουλ και θα κερδίσει και αποβολή ο Στάθης Καλογερόπουλος. Και κάπου εδώ νομίζω ότι όλα τελειώνει. Η εθνική μας θα νικήσει. Απομένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Με τον Παπαναστασίου να έχει την κατοχή, Πούρος, θα γυρίσουν πάλι οι Έλληνες παίκτες για να ροκανίσουν το χρόνο. Θα έρθει και το κερασάκι στην τούρτα από το Στάθη Καρογερόπουλο που θα κάνει το 15-12. Η ελληνική ομάδα είναι στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι, απευθείας πάντα από την ΕΡΤ 2. Εδώ βλέπουμε τον Αμερικανό διαιτητή, τον Χότζερς. Έχει κάνει challenge ο Ντέγιαν Σάβιτς, προφανώς για την τελευταία φάση που δέχτηκε αποβολή η ομάδα του. Δεν ξέρω γιατί έχει κάνει challenge. Θα πάνε στο VAR οι διαιτές. Εδώ είναι ο Ισπανός, ο Μπους. Εδώ πάνε πίσω τη φάση. Α, για... σκληρό μαρκάρισμα, για αντιαθλητικό μαρκάρισμα εδώ στην κόντρα που πάει να βγει η ελληνική ομάδα. Σε κάποια ποδιά ούτε καν φαίνεται νομίζω. Εδώ μας δείχνουν τον Στούπαρ. Περιμένουμε. Υπάρχει μπάλα εκεί. Ο Χαλιβόπουλος είναι με αντικατάσταση. Δεν υπάρχει χωρίς αντικατάσταση. Εδώ θα τον δούμε δεξιά στην οθόνη. Εδώ. Αυτό θεωρούν ότι είναι. Θα πάει μπάλα. Με παίκτη παραπάνω θα παίξουν οι Μαυροβούνοι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Αν ήταν χωρίς αντικατάσταση θα υπήρχε πέναλτι. Εδώ ο Θοδωρής Βλάχος ζητάει κάποιες εξηγήσεις από τον Ότζερς. Ήταν πάνω στο Στούπαρ το φάουλ. Υπάρχει πάλι το πρόβλημα της, του σήματος. Εδώ το... είναι πάνω στον, στον Γκοϊκοβιτς. Βλέπετε και το Στάθη, τον Αριστίδη Χαλιβόπουλο που βγαίνει με κόκκινη κάρτα. Άρα δεν μετράει το γκολ. Δεν γίνεται το 15-12 από τον, δεν μετράει το 15-12 από τον Καλογερόπουλο. Το σκορ είναι 14-12. Και θα παίξουν με παίχτη παραπάνω, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα παίξουν με παίχτη παραπάνω οι Μαυροβούνιοι. Στείνονται και οι παίχτες, βλέπετε εδώ.
0: Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε 14-13 και πάλι κερδισμένοι θα είμαστε. Εμείς θα παίξουμε με την Ιταλία. Δεν μέτρησε το γκολ, ναι.
1: Βλέπετε και 40 δευτερόλεπτα. 40 δευτερόλεπτα απομένουν. Οι Μαυροβούνοι θα σκοράρουν εδώ στο δεύτερο δοκάρι.
0: 14-13 και θέλει 35,6. Οπα.
1: Θα γίνει 14-13 το σκορ μετά την απόφαση των διαιτητών. Θα το πάνε στο γκολ. Κέρδισε το challenge.
0: Έχει
1: το Μαυροβούνιο ο
0: Ντεγιασάβιτς.
1: Και τώρα από μένα 35 δευτερόλεπτα, εκ των οποίων τα 28 είναι για την ελληνική ομάδα.
0: Και κερδίζουμε με ένα γκολ, έτσι, 14-13.
1: Τον Καλογερόπουλο και τον Σκουμπάκη, οι πιο έμπειροι εδώ, Αργυρόπουλος. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά, όπως βλέπετε, οι Μαυροβούνιοι. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα, αν εξαντλήσει το χρόνο η ελληνική ομάδα. Υπάρχει ακόμα ένα φάουλ. Πρέπει να φύγει ο Αργυρόπουλος να πάει πίσω στην αμυνά του, γιατί έφυγε και ο Μαυροβούνιος παίκτης. Εδώ ακόμα ένα φάουλ. 3 δευτερόλεπτα ο Γκιουβέτης έχει την κατοχή της μπάλας. Υπάρχει φάουλ εδώ που κάνει ο Κάκαρης.
0: Τώρα βάλαμε άγχος στα καλά καθούμενα.
1: Είναι
0: time out, ε?
1: Μάλιστα, από εκεί που ήταν να τελειώσει με το συν 3 τη διαφορά η ελληνική ομάδα, τώρα έχουμε ένα μικρό thriller στα εναπομείναντα 7 δευτερόλεπτα.
0: 14-13 και
1: βλέπετε τον Σάβιτς, πολύ έμπειρος.
0: Γιατί έχει 7 δευτερόλεπτα και σου λέει κάτι που μπορεί να γίνει.
1: Βλέπει σίγουρα πολλά περισσότερα από όσα βλέπουμε εμείς. Εδώ είναι η φάση που ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το thriller. Εδώ βλέπετε τον Χαλιβόπουλο, ο οποίος πάει να φύγει στην κόντρα. Αυτό εδώ,
0: ναι, ναι,
1: το δίνουν.
0: Σωστό ήταν, ναι, ναι.
1: Αποβολή με αντικατάσταση. Βλέπετε και την αντίδραση του Αριστίδη Χαλιβόπουλου. Λοιπόν, τελείωσε το time out. Και η ελληνική ομάδα πρέπει να βγάλει μία άμυνα στα 8 και 10 δευτερόλεπτα. Έχουν κατέβει και ο τερματοφύλακας, θα γίνει το σουτ, η μπάλα δοκάρει και έξω. Και τελειώνει το παιχνίδι.
0: Με λίγο άγχος και λίγο ζωσπένς.
1: Η ελληνική ομάδα μετά από αυτό το μικρό θρίλερ θα πάρει την νίκη.
0: 14-13 και με πιο καθαρό. Αυτά, 11 η ώρα, Dan.
1: Έτσι, σκορ και πιο
0: Βασίλη και γυρίζουμε.
1: Να κερδίσει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Πραγματοποιώντας εξαιρετική κατά διαστήματα εμφάνιση και με τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζορτζάτο σε πολύ καλή μέρα, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί, στη 1:15 το μεσημέρι, σε τηλεοπτική μετάδοση από την R2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που νωρίτερα νίκησε στον πρώτο προημιτελικό τη Γεωργία με 18-12. Πρώτο σκόρ για την Ελλάδα στο σημερινό αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Οι άλλοι δύο σημερινοί προημιτελικοί είναι Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο νέος τεχνικός Αλέζιο Λύση, που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τον απόψινό αγώνα. Μετάδοσή του από την Era Sport και το Open. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ και την απόξη του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Μια ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, την Πάξη, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τον τεχνικό των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η συμμετοχή στην League Phase της διοργάνωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τριφυλλιού θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Sky. Η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες 3-1 την Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου προγραμματικού γύρου στον όμιλό του, όπου θα αντιμετωπίσει επίσης τη Βέρεια το Σάββατο στις 6 την Έφτσι του Αζερμπαϊτζάν. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της διοργάνωσης. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος πάντως εμφανίζεται να έχει ως προτεραιότητά του την παραμονή του στην Ιταλία, περιμένοντας πρόταση ανανέωσης από την Πολώνια. Στην ΑΕΚ, έχοντας αφήσει πίσω την υπόθεση Κάγκουα, η Ένωση κινείται για άλλον κεντρικό μέσο, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βραζιλιάνος Λεονάντρο επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή. Να κάνουμε μια σύνδεση με την R2 Sport, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου.
2: Τον ακούμε από τα μεγάφωνα, λέει ότι σίγουρα πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο. Ότι αξίζαμε την νίκη στο τέλος. Λέει ότι δυσκολέψα τα πράγματα, αλλά ήταν δίκαιο που κερδίσαμε. Και τελικά νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Δέχεται ερώτηση για τον ημιτελικό με την Ιταλία. Θεωρεί ότι θα είναι πολύ σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία και ελπίζει βέβαια να νικήσει η ελληνική ομάδα.
1: Αυτά λοιπόν για τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών, που νωρίτερα, επαναλαμβάνω, νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στον περιμετελικό της τελικής φάσης του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ, και το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Πριν συμπληρώσουν 2 μήνες δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή του Ηρακλή αντίστοιχα. Τριετέ συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος Νιγηριανός μέσος Tom Dele Basiru, που αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία του συγκίτρινοι από τη μετακίνηση του Διαντή στην Αλντρίγια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επισημοποιήθηκε χθες. Στην απόκτηση του Ισπανού Extreme Aitor Καταλαμπιέρδα έχει ρίξει το βάρος του ο Όφη. Στο Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Ισόπαλη 1-1 ήρθε και η Φυσιά με τη Βελγική Λαλουβιέρ επί Ολλανδικού εδάφους. Σκόρερ της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Στο μπάσκετ εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας του μπάσκετ, οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα της Elite League και της Α1 κατηγορίας γυναικών. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟ κατέθεσε ο Απόλλων Πατρών, διεκδικώντας πρόσκληση συμμετοχής στην Elite League. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, ελπίζω να ταιριάξω καλά στο σύστημα του coach, δήλωσε ο Αμερικανός point guard. Στον διεθνή χώρο, ο Χρήστος Τζόλης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Arsenal και πλέον απομένει πιθανότητα εντός της ημέρας η επίσημη ανακοίνωση. Ο Έλληνας διεθνής επέλεξε για τον αριθμό φανέλας που είναι το νούμερο 17. Η Borussia Dortmund ανέβασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκέν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 11. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Η Φανέλα με το 10 με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάζετε στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Era Sport.

11 και 11. Γυρίσαμε. Κερδίσαμε το Μαυροβούνιο. Άκουρε, θρίλερ το κάναμε στο τέλος. Τέλος πάντων. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα. Γεια σου Πάνο. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο Μουντιάλ, ενώ γενικά εκεί που ήσουν, όχι μόνο για τα παιχνίδια. Το πόσα λεφτά έδωσαν για να το κάνουν το παιχνίδι πιο show. Αυτό. Αλλά έβγαλαν και πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Πω, εντάξει, τα λεφτά που βγάλανε στο Μουντιάλ, η FIFA δηλαδή, τρίβει τα χεράκια του Τζιάννη. Πάρα πολύ χρήμα. Εντάξει, παιδιά, ελπίζω. Κοιτάξτε τώρα, συγγνώμη έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντα, όπως πάντα μαζί σας, προσπαθώ και εγώ να εγκλιματωστώ, να ξαναμπω εδώ σε φάση. Γι' αυτό θα πάρω τώρα μια δόση από μήνο. Για να μπω με τα μπούνια. Κανονικά, να έρθω που λέμε στα ίσα μου. Μπαίνω σιγά-σιγά έτσι. Τώρα, ξαναλέω, μακάρι να είχαμε δύο ώρες να ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο αυτά που με ρωτάς εσύ εδώ πέρα και να μπορούσα να τα απαντήσω. Και πραγματικά θα κάναμε δύο ώρες και. Δεν θα μας έφτανα που λέει ο λόγος. Να, εδώ ο Σπύρος λέει ότι να βάλει σε τάξη την εκπομπή American Bar, την κάνανε. American, γι' αυτό. Ρε, καλώς τον Ιεροπόντη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Γιάννη. Ο Βασιλάκης, πού είναι ο Βασιλάκης μου? Για να έρθει σιγά-σιγά εδώ πέρα να επιστρέψει στα γνωστά, γιατί φτάνει τόσο. Εντάξει, πολύ αέρα έχει πάρει. Λοιπόν, για να δω και λίγο Insta. Τα υπόλοιπα τα έχω ψηλοπαντήσει. Κάποια άρα είναι και προσωπικά. Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ξεκουράσω και όταν γυρίσει, ξεκινάμε στοίχημα δελτία. Για να δούμε, Δημήτρη. Για να δούμε, Δημήτρη. Μπράβο, Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για αυτό που κάνεις εδώ όλα και τα λοιπά. Μπράβο, μια χαρά. Ναι. Ναι, για να πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Γάρα να μάθουμε δύο πραγματάκια.

0: Έλα! Έλα!
1: Έλα, πειραράκι μου.
0: Τι έγινε, Γιουργάρα μου?
1: Καλά, καλά, εδώ από το Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν.
1: Λούμπλιν.
0: Λούμπλιν. Λούμπλιν. Πώς είναι και τα πράγματα, για πες, για βάλε μας λίγο mood και εμένα πιο πολύ. Εγκλημάτισα με λίγο.
1: Είναι μια γραφική πόλη, 300.000 κατοίκων.
0: Α.
1: Οι 150.000 είναι φοιτητές.
0: Okay. Σόπα, έχει τόσο πολλούς.
1: Αυτό έχει 7 πανεπιστήμια. Μια γραφική πόλη από την Βαρσοβία είναι 180 χιλιόμετρα. Είναι ένας δρόμος ευθεία, φοβερή οδικό δίκτυο. Και δεν έχει διόδια, αλλά είναι εκπληκτικός οδικός χάρτης από την Βαρσοβία για το Λούμπλιν. Φανταστικός.
0: Θα πήγαινες δηλαδή, θα πήγαινες και βόλτα δηλαδή?
1: Βέβαια, βέβαια. Άντρε. Φανταστικά.
0: Καιρός, καιρός, βροχουλά.
1: Ο καιρός είναι 12 βαθμούς. 12 βαθμούς.
0: Τι 12, δεν κάνουμε δουλειά, εδώ έχει 40.
1: 12-13 βαθμούς, κρύο, σήμερα θα βρέχει. Αλλά μέχρι τις 5, 6 ώρα Ελλάδος. 6 ώρα Ελλάδος. Και ο αγώνας είναι 8 η ώρα Ελλάδας, οπότε νομίζω ότι είναι καλά.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα να μαθαίνουμε. Βάλε μας σε κλίμα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι Νιου Τζέρσι.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Ότι δεν είναι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Αυτά που τα έχεις δουλέψει πάρα πολύ, δηλαδή πόλεις που πήγες εσύ, τις οποίες γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ πήγα πριν πολλά χρόνια αρκετές φορές. Και οπότε νομίζω ότι εδώ είναι ένα γραφικό τέτοιο.
0: Για λέγε, γιατί λέει περίμενε, δεν ήταν και η καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να τύχει.
1: Κοίταξε, οι κληρώσεις φαίνονται εκ του πράγματος.
0: Εκ του αποτελέσματος, εντάξει, δεν το συζητάμε, παιδί μου, αλλά ξέρεις. Ναι. Είναι το μοναδικό πράγμα, έχουμε πει στο ποδόσφαιρο, που έχει την τύχη ή όχι με το μέρος σου. Η κλήρωση, δηλαδή, με ποιον αντίπαλο θα τύχεις. Αλλά για λέγε να μαθαίνουμε. Λοιπόν, πώς είμαστε έτοιμοι καταρχάς?
1: Έχω δίπλα μου,
0: ναι,
1: τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να μιλήσει τώρα, να σας πάει, να πει για μία αρχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Κουβέντιδης.
0: Φέρτον.
1: Είναι ο Πέτρος Μαυρογενής, να μιλήσει δευτερόλεπτα, είτε από την Νέα Υόρκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Γιώργο. Ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
2: Έκανα και εγώ μία βόλτα στο Λούμπλιν σήμερα το πρωί και έπεσα πάνω στον απεσταλμένο τη ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Ξέρεις, ο Μήνος φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος τελικά.
0: Έλατε, έλατε. Έτοιμοι, όλοι, άπαντες.
2: Είμαστε έτοιμοι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Προετοιμαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και περιμένουμε σήμερα το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας. Κόντρα σε μια ομάδα με βαριά φανέλα σίγουρα και μεγάλη ιστορία. Ελπίζουμε πως θα πάνε όλα καλά και θα είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουν
0: το γεγονός, παιδί μου, ότι η Δυναμό Κιέβου είναι η ομάδα η οποία, ξέρεις, είναι δύσκολο νομίζω να τις κάνεις scouting και τα λοιπά. Κι ας είμαστε στο 2026 και, ξέρεις, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι το πρώτο της σεζόν, το επίσημο και τα λοιπά, αυτό το πράγμα το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ότι μπορεί να μας ζωρίσει γενικότερα σε ό,τι αφορά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Γιατί σαν κλήρωση δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και η καλύτερη που θα μπορούσε να τύχει, ούτε αυτή ούτε η Άντερλεχτ μετά.
2: Η Άντερλεχτ ή η Χάμαρντι, ναι.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Σε ό,τι αφορά την Δυναμό Κιέβου, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης, η οποία αναλύει το παιχνίδι του εκάστοτε αντιπάλου. Για την Δυναμό Κιέβου, εμείς έχουμε μια εικόνα, ένα δείγμα, γιατί έχει παίξει ήδη ένα προκριματικό γύρο, ναι, και έχουμε δύο παιχνίδια που έκανε η Δυναμό με την Κλουζ τη Ρουμάνη, και άρα εμείς έχουμε ένα δείγμα από αυτούς. Αυτοί δεν έχουν,
0: ναι,
2: δείγμα από εμάς. Και βέβαια αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις που έγινε χθες στον προπονητή μας, τον Αλέσιο Λύση. Ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα, για το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε επίσημο αγώνα, άρα η Δυναμό θα δυσκολευτεί να έχει εικόνα για εμάς. Και απάντησε στον προπονητή μας και νομίζω ότι είναι αλήθεια. Είναι πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γνωστή, έχει γνωστούς φημισμένους παίκτες, οπότε και για την αντίπαλη ομάδα δεν είναι και τόσο δύσκολο να σχηματίσει μια εικόνα για μας. Σε κάθε περίπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και εσύ γνωρίζεις, η εισαγωγή και η κατασκοπία με την καλή έννοια του όρου
0: δουλεύει. Δίνει και παίρνει,
2: μια πολύ καλή ομάδα ανάλυσης η οποία συγκεντρώνει τα στοιχεία όλα και αναλύει το παιχνίδι του αντιπάλου. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια τέτοιου είδους έκπληξη στο σημερινό παιχνίδι. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτό που μπορούμε σαν ομάδα και να κάνουμε αυτό που λέμε το πρώτο βήμα για να περάσουμε στην επόμενη προκριματική φάση.
0: Πόσος κόσμος του ΠΑΟΚ θα πάει οι Κερκίδες, γιατί και το ταξίδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο?
2: Το ταξίδι είναι πολύ δύσκολο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να έρθει κανείς εδώ στο Λούμπλιν δεν έχει πολλούς τρόπους. Πρέπει να πάει μέσω Βαρσοβίας, μετά είναι περίπου δύο ώρες τουλάχιστον.
0: Πούλμαν.
2: Οδικός. Θα έρθουν κάποιοι φίλοι μας από την Ελλάδα, κάποιοι άλλοι εδώ από τις γύρω χώρες. Θα υπάρχει κόσμος να φωνάζει ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ στο γήπεδο. Οπότε, αν σκεφτούμε και το γεγονός ότι η Ουκρανία είναι σε μια κατάσταση πολέμου και δεν μπορούν να ταξιδεύουν, άρα δεν θα έχουν και αυτοί σήμερα δικούς τους φιλάθλους. Όσοι δείτε τον αγώνα από την τηλεόραση ή ακούσετε τον Γιώργο από την Ερασπορ, νομίζω πως θα ακούτε κάπου στο βάθος οι αρχές υπέρ της δικής μας ομάδας.
0: Και μέσα σε αυτή την ιστορία σου λέει ναι, έχουμε παιχνίδι και τα λοιπά, αλλά με τις μεταγραφές τι γίνεται? Δεν τελειώσαμε δηλαδή, αλλά πότε αυτό?
2: Θα τα πει ο Γιώργος που κάνει ρεπορτάζ.
0: Μαθαίνει.
2: Τα μαθαίνει,
0: είμαι σίγουρος.
2: Για μας σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Και από αύριο μπορούμε να μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Κουβεντής, που είναι υπεύθυνο επικοινωνία τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο μου, πες μου τώρα. Ευχαριστούμε για την έκπληξη, για τον Γιώργο που μας έβγαλε εδώ και είπαμε δύο πραγματάκια. Χρηστικά έστω.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν μας είπες για το πώς ένιωσε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στο New Jersey.
0: Πολύ ωραία. Παρόλο που το πρώτο ημίχρονο κυρίως ήταν για να σε πάρει ο ύπνος, αλλά όταν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Τι να λέμε τώρα, είναι σούπερ εδώ.
1: Αλήθεια, θέλω να μου πεις πώς νιώθουν η μειοψηφία εκεί στο γήπεδο να παίρνει το τρόπο και η πλειοψηφία να κλαίει.
0: Ναι, ήταν. Κοίταξε, εγώ το είχα πει πριν από το παιχνίδι. Είχα ρωτήσει και είχα μάθει σχετικά ότι από τις 80.663 φιλάθλους, οι 60 θα ήταν υπέρ της Αργεντινής. Οι υπόλοιποι 20.000 και κάτι, ναι, θα ήταν Ισπανία. Λογικό. Εκείνη την ώρα που πήραν τα μετάλλια τους, οι δεύτεροι, ο Μέση δηλαδή και η παρέα του, πήγαν να χαιρετήσουν τους φίλους της Αργεντινής που ήταν πίσω από το ένα τέρμα ο κύριος Όγκος, ας πούμε, ο κύριος Πυρήνας. Και εκεί είχαμε αυτή την εικόνα με τα δάκρυα του Μέση. Εκεί θεωρώ ότι αν μπορούσε ο σκηνοθέτης, θα είχε κάνει παρέμβαση στο να καθυστερήσει λίγο η απονομή του κυπέλου της Ισπανίας στην Ισπανία. Γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή η εικόνα, ρε παιδί μου, για να υποχρεωθεί ο σκηνοθέτης να φύγει, γιατί πρέπει να πάει στο Ρόδρυ και την παρέα του. Κατάλαβες. Δεν ήταν, δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα κιόλας ότι γύρισαν την πλάτη, λέει, στους Ισπανούς. Δεν γύρισαν την πλάτη. Τα πράγματα ήρθαν έτσι. Είναι εκεί, ο Μέση κλαίει, ο κόσμος φωνάζει, επιδοκιμάζει, αποθεώνει τους Αργεντίνους που πήραν τη δεύτερη θέση. Δεν το κάναν, δηλαδή, οι Αργεντίνοι επίτηδες ότι γύρισαν την πλάτη, ας πούμε, στην απονομή του κυπέλου στην Ισπανία. Συνέβη αυτό το πράγμα, έτσι. Ήταν πολύ δυνατή η εικόνα για να την αφήσουν να περάσει απαρατήρητη.
1: Τα δημοσιογραφικά νομίζω ήταν πολύ ψηλά.
0: Ναι. Ορεινά, στον 7ο. Και στο New Jersey και στη Νέα Φιλαδέλφια που, και στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Φιλαδέλφια που πήγα, ήταν στον 7ο όροφο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και μη σου πω ότι σε κάποια σημεία στην από εδώ γραμμή και στα από εκεί corner θύμιζε λίγο γήπεδο προοδευτικής, ξέρεις. Δεν το έβλεπες δηλαδή και πολύ. Κατάλαβες.
1: Θέλω να σου πω τώρα για εδώ. Εδώ είναι μια γραφική πόλη, όπως είπαμε.
0: Πήγα να τσιμπήσω να ξέρεις κάνα μεταγραφικό από το Κουβεντίδη, αλλά δεν μου έδωσε τίποτα.
1: Δεν είναι, κοίταξε να δεις.
0: Θα σας τα πει ο Γιώργος. Ναι,
1: θα γίνουν κινήσεις, θα γίνει. Υπάρχουν κάποια ονόματα, την Κίνιο, ο Κοσέλο, αλλά αυτά είναι ένα κυκλώσιμα γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις και κινείται το τμήμα αυτό που δουλεύουν τις μεταγραφές και θεωρώ ότι από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε δύο κινήσεις οι οποίες θα αποφασίσουν.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, τον Τάχα Αλή και τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αναμονή για τον Γιαννούλη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και θεωρώ τιμό ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε εξέλιξη.
0: Α, θα κλείσει θετικά για τον ΠΑΟΚ, λες, του Γιαννούλη.
1: Έτσι.
0: Οκ.
1: Έτσι, εκτιμώ.
0: Και μετά?
1: Και μετά περιμένουμε για τις δύο-τρεις κινήσεις που θα γίνουν για center for, για επιθετικό και half.
0: Center for και επιθετικό, περίμενε Γιώργο, με μπερδεύεις.
1: Τρεις παίκτες.
0: Ένα center for, ένα αριστερό back και...
1: Είπαμε, ο Γιαννούνης είναι άλλο.
0: Α, άλλο καπέλο, okay. Πάει αριστερός back λοιπόν. Έναν επιθετικό, ναι.
1: Ένα εξτρέμ.
0: Ένα εξτρέμ.
1: Και ένα half.
0: Α, και ένα οχτάρι. Και ένα οχτάρι. Okay. Για τον Τάχα Λί, την ξέρεις την ιστορία, την έμαθα. Τώρα που πήγα στο Σουηδία-Ελλάδα, μπαίνει λοιπόν αυτός ο Κοντούλης μέσα κτλ. Αλλαγή μπήκε και αρχίζει για να στατώνει γενικότερα την αριστερή πλευρά της επίθεσης της Σουηδίας τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φίλε έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Τώρα που ήρθε και στην Ελλάδα, ξέρω που μπορεί να την έχουμε μάθει την ιστορία πια. Έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Ποια ήταν τώρα η Χέλσιμπουργκ η οποία τον είδε, τον πήρε και αναγκάστηκε να τον πάρει από το ποδόσφαιρο σάλας και να τον βάλει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο πια. Η Χέλσιμπουργκ, καλά θυμάμαι. Τον αγόρασε μετά η Μάλμε με 700 χιλιάρικα και τώρα τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ με 2 εκατομμύρια. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, φίλε. Στα 28 του, τώρα πάει να παίξει ακόμα και η Ευρώπη. Εκεί που έπαιζε, παραλαμβάνω, ποδόσφαιρο σάλας.
1: Είναι ένα παίκτη που δεν μπορεί να τον πιάσει αυτά που κάνει. Χαίρεται η ομάδα, θα χαίρεται η ομάδα. Γερόνα το παιδί
0: που έχει τέτοια Ελλάδα.
1: Άνοιξε πραγματικά πράγματα. Δεν τον, αυτά που κάνει τα μαγικά και γενικά που φεύγει μέχρι να γυρίσει το μάτσο, έχει περάσει. Όπως ασταματικά σου έπεσε.
0: Τρομερά γρήγορο, πραγματικά τρομερά γρήγορο. Κοντούλης βέβαια, έτσι γύρω στο ένα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Εκεί το είδα δηλαδή και έπαθα. Λέω, κάτσε παιδιά, ποιος είναι αυτός. Ναι, ναι, ποιος είναι αυτός, λέω, ας πούμε. Κατάλαβες γιατί. Λίγο. Μα και η πρώτη φορά που κλείθηκε στην Εθνική Σουηδία ήταν το 24. Δηλαδή όταν ήταν, ξέρω εγώ, 24 χρονών, δεν ήταν, δηλαδή, έπαιζε σάλα σου λέω το παιδί, ρε παιδί, πώς να σου πω, ήταν πολύ δυνατό, φούτσα, αυτό το φούτσα.
1: Κοίταξε να δεις αντιστοιχεία, έχει ποδοσφαιριστές στην Τολεμαϊδά, τον Αδραϊκό,
0: ναι,
1: που θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν σε δική ομάδα, αλλά...
0: Ένας από αυτούς είμαι εγώ ρε φίλε, αλλά δεν είναι, ήρθαν τα πράγματα αλλιώς τώρα, τι να κάνουμε.
1: Αυτά ακριβώς, παιδιά.
0: Για πες λίγο πιθανή ενδεκάδα, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πιστεύω ότι θα βασιστεί σε παίκτες που
0: είναι στην ομάδα χρόνια.
1: Ναι, πιθανόν και ο Χατζηδιάκος να είναι στην δεκάδα.
0: Α.
1: Αν θα πω κάποια δεκάδα, θα πω όλα χωρίς να ξέρω.
0: Πες, παιδί μου, εντάξει, πάνω κάτω. Ναι, ναι.
1: Παβλέγκα, Κένι Μπάμπα, Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη, Καμαρά, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Τάισον.
0: Ζιβκοβιτς.
1: Με τον Ζιβκοβιτς και Γερεμέγεφ. Αυτά λέω εγώ. Τώρα,
0: Γερεμέγεφ, όχι μύθου.
1: Έτσι λέω εγώ. Από εκεί και μετά θα δούμε. Θα φανεί στη σκηνή. Και... Αυτή τη στιγμή βλέπω και τον κύριο Κόλκα να έρθει με κάτι σακούλες στα χέρια.
0: Τι ψώνησε. Κάτι ψώνησε.
1: Ναι, ναι. Κάτι ψώνησε. Κάτι σούπερ μάρκετ πήγε. Κάπου πήγε. Κάπου πήγε.
0: Μετέφερε του τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πεις και στις επόμενες εκπομπές.
1: Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε, Γιώργο μου.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιουργαρά. Ο φίλος του Βαγγέλης λέει: καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Να είσαι καλά, φιλέ. Ο Τάσος B, η Β. Μαύρα μάτια, κάνει μας απολαύσουμε. Γεια σου, ρε Τάσο, από Χαλκίδα, φλεράκι. Να είσαι καλά. Επίσης και στον Τριαντάφυλλο. Να είσαι καλά, επίσης, αδερφέ. Ο Ανδρέας, εδώ βλέπω καινούργιος. Παιδιά, είναι ωραίο αυτό που κάθε μέρα βλέπουμε και καινούργιους να μπαίνουν στο Viber και να μας στέλνουν μηνυματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο σας, και εδώ είμαστε για εσάς. Και εσείς για εμάς, εννοείται, δεν το συζητάμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, μόνο πάω. Να του φίλου του Τάσου. Γεια σου, Τάσου. Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, 2,5 λεπτά είναι. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο δελτίο με ένα σόγκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Επιστρέψαμε 11:33 από τα λεπτά και η ώρα. Θα ανοίξουμε και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Θα πάμε παξι στο Χρήστο που είναι εκεί. Γεια σου Χρήστο.
6: Δίλημα παξι Μανχάταν, αγόρι μου.
5: Εσύ θα μου πεις για το παξι, να σου πω.
6: Το μαγευτικό παξι.
5: Νομίζω μάλλον Μανχάταν, μάλλον. Με δυσκολία, αλλά μάλλον Μανχάταν.
6: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, είπα το σκεφτούμε. Γεια σου, Άιντολ. Καλώς ήρθες, δεν τα έχουμε πει όλοι.
5: Καλώς σας βρήκα, ναι, καλώς σας βρήκα. Δεν έχω και πολλές μέρες, η αλήθεια είναι.
6: Ναι, εντάξει, καλά ήταν.
5: Κατευθείαν, ο άλλος εδώ, κατευθείαν.
6: Να σου πούμε ότι μας έλειψες, δεν
5: όχι,
6: νομίζω.
5: Δεν πειράζει.
6: Αλλά δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει, όλα καλά.
6: Όλα καλά.
5: Να σου πω εσύ, επειδή εγώ έλειπα και δεν παρακολουθούσα πάρα πολύ τα ζητήματα, μέτρησα λίγο έτσι πολύ πρόχειρα και σου είχε κανένα πολύ επίσημο site. Τα χρήματα που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές, δηλαδή το 20 το έχει ξεπεράσει πάλι.
6: 22.
5: Τι πράγμα. Και βλέπουμε
6: θα πάει δηλαδή πάνω από 30, γιατί θα πάρει σίγουρα οχτάρι, ακριβό οχτάρι. Οπότε θα πάει μια 30. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι για γέλια και ακλάματα. Γιατί,
5: γιατί κάθε χρόνο είναι Χρήστο, όχι για γέλια, με συγχωρείς. Δηλαδή. Όχι για γέλια να κοροϊδεύεις, αλλά άρεσε. Πάλι πολλά λεφτά άρεσε.
6: Δεν είναι αυτό, αρέσει, φίλε. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέμε ότι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τη περιγραφή του Παναθηναϊκού, ξόδεψε 22 εκατομμύρια και λέμε. Και 22 εκατομμύρια δίνει μια ομάδα Champions League για να πάρει αναπληρωματικό αριστερό μπακ.
5: Εντάξει τώρα, δεν είναι ίδια τα δεδομένα όμως.
6: Δεν είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να καταλάβουμε και διαφορά των μεγεθών έτσι. Γιατί όσο εμείς γελάμε με τους Ούγγρους, γελάμε εντός εισαγωγικών.
5: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
6: Είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλή, πολύ μικρή χρηματιστηριακή αποτίμηση. Αντίστοιχη χαόδη διαφορά έχουμε εμείς με τις ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία. Ναι. Δεν μας βλέπουν δηλαδή, όπως και εμείς θεωρητικά δεν τις βλέπουμε. Αλλά και οι μεν και οι δεν μπορούν να κάνουν ζημιά στον άλλον.
5: Ναι.
6: Με τα πολύ μικρότερα μπάτζετ. Δεν είναι το μπάτζετ, είναι μια κουβέντα. Αν δεις οι ομάδες που έχουν αποτύχει εκτρά τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, είναι ομάδες με το μεγαλύτερο μπάτζετ.
5: Γι' αυτό λένε.
6: United και Chelsea.
5: Ναι, γι' αυτό απέτυχαν

0: Επειδή δώσαν τόσα λεφτά για μεταγραφές και δεν την πάλεψε
1: καθόλου. Πολλά λεφτά. Ναι. Και κάθε χρόνο πάρα πολλά λεφτά. Mm. Το πρόβλημα είναι, κοίταξε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι λίγο κουραστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ναι, μεν τα χρήματα στο ποδόσφαιρο είναι χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια, μια θεωρητικά καλή ομάδα, αλλά ουσιαστικά τη διαφορά στο ποδόσφαιρο δεν την κάνει. Δεν την κάνουν τα μαθηματικά, την κάνει η χημεία. Αν με κάποιο τρόπο ταιριάξουν ωραία υπέρ τη διαλέξη Έλληνες, Γάλλοι, Πορτογάλοι, φτηνοί, μικροί, μεγάλοι, δεν ξέρω τι, τον προπονητή, φτιάχνει μια ωραία ομάδα.
0: Όχι, είναι αυτό που λέμε, τα χρήματα σε γλιτώνουν από χρόνο, ρε παιδί μου. Αυτό λέει, ναι, ποιο είναι το πιο ακριβό φέρετο.
1: Είναι μια παραπάνω ευκαιρία, ναι, αλλά ναι. Δεν είναι μονόδρομος. Έχουμε δει ότι κατά καιρούς, άσε τον Ολυμπιακό απ' έξω που πήρε το conference πριν τρία χρόνια, όλες οι καλές πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, οι καλύτερες από όλες, ήταν πάντα με φτηνές ομάδες από Έλληνες παίχτες.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή. Δεν γυρίζει ποτέ αυτό. Θα το ξέρω. Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα, αύριο μεθαύριο, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Αύριο, εντάξει.
0: Αλλά εμείς έτσι έχουμε μάθει.
1: Αλλά ναι. Γενικά, ναι, δηλαδή, η προηγούμενη καλή πορεία του Ολυμπιακού, το 98 που είχε φτάσει στις 8 του Champions League, και είναι η μοναδική φορά που το κάνει, ήταν με δύο ξένους και 19 Έλληνες. Ναι. Του Παναθηναϊκού, όλες οι πορείες μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 2000 ήταν πάντα με 8-9 Έλληνες και δύο ξένους, 2-3 ξένους.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε αυτό το τωρινό 9 ξένοι, 2 Έλληνες που από τους ξένους είπες ότι μπορεί να και πολύ ακριβοί παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και τι άλλο θα πάρει τώρα, είπες?
1: Βασικά, δύο κενά υπάρχουν. Mm. Το ένα γεννήθηκε με τον τραυματισμό του Γκιάνσον.
0: Okay.
1: Όπου θεωρητικά εκεί, επειδή ένας παίχτης θα μπορούσε να καλύψει σε αυτό το κενό, παραμεμπράνο, και αυτό είναι στα πίτια ακόμα. Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα προλάβει να τον γνωρίσει καλό ο προπονητής, οπότε μπορεί θεωρητικά να κινηθεί η ομάδα να πάρει ένα παίχτη με την συγκεκριμένη θέση, αλλά το βασικό κενό είναι θέση 8.
0: Ένα στόπερ δηλαδή, ανεξάρτητα από το ότι έχει το Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι και δεν ξέρω ποιο άλλο έχει απομείνει.
1: Τον Κάτερ και τον Τουμπα 4, αλλά και τον Πιτσιρικά τον Λάβα που είναι 19 χρονών. Θεωρητικά ήθελε 5. Ήθελε να έχει 5. Μαζί με τον Νίκο θα έχει μια πολύ καλή πεντάδα. Που θα του την ευκαιρία να παίξει ακόμα και με τριάδα στην άμυνα, να είναι για τρεις διοργανώσεις και τα λοιπά. Το μήνα 4.
0: Οι άλλοι, οι Πάλμερ Μπράουν και αυτοί δεν έχουν φύγει ακόμα, απλά είναι
1: όχι,
0: για να φύγουν.
1: Όχι, ο Πάλμερ Μπράουν είναι αυτή τη στιγμή με ερωτηματικό. Γιατί έκλεισε τη σεζόν πέρυσι τραυματίας. Φέτος δεν έχει μπει ακόμα. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που σαν Μπακασέτα και τους λοιπούς που πήγαν στην Αθήνα και μπήκαν στην προετοιμασία. Αλλά έχει ενημερωθεί και το ξέρει και ο ίδιος ότι και να μείνει θα είναι πολύ χαμηλά στην ιεραρχία της ομάδας. Δηλαδή πέμπτη εκτή επιλογή. Οπότε καλό για τον ίδιο θα ήταν να βρει μια ομάδα, να φέρει μια καλή πρότασούλα και για τον Παναθηναϊκό, να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ήδη ήρθε μια πρόταση από την Τουρκία, από μια ομάδα άσημη όμως. Δεν την αποδέχτηκε, παρότι για τα δικά του δεδομένα το ποσό που θα έπαιρνε ο ίδιος ήταν υπερδιπλάσιο του συμβολίου που έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να πάει εκεί στα βάθη και προτιμήσε να μείνει στον Παναθηναϊκό και να δει τι θα του βγει μέχρι τέλος Αυγούστου που είναι η αρχή Σεπτέμβρη που τελειώνει.
0: Και αυτοί που μείναν, κοίτα, εγώ εντάξει, έχω χάσει και μερικά επεισόδια, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτοί που μείναν στην Αθήνα, ποιοι είναι? Ο Πάλμερ Μπράουν, ο Μπακασέτας, είπες, είναι?
1: Ο Μπακασέτας είναι στην Αθήνα.
0: Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό και δεν ήταν μέσα στους αρχηγούς,
1: Δεν είναι. Έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι σε πλάνο προπονητή. Παναθηναϊκός έχει αναλάβει τη δέσμευση απέναντί του ότι θα του καλύψει οποιαδήποτε διαφορά συμβολέου προκύψει. Δηλαδή, παίρνει τώρα 1,6 από τον Παναθηναϊκό. Αν βρει μια πρόταση με 9, με ένα 200, θα δώσει ο Παναθηναϊκός τα υπόλοιπα.
0: Α.
1: Να μην έχει δηλαδή οικονομική ζημιά.
0: Α, δηλαδή και δεν θα πάρει χρήματα ο Παναθηναϊκός από.
1: Όχι. Θα τον διευκολύνει τιμή σε ένα. Και εντάξει, κοίταξε. Αν φύγει και πάει Κατάρ και φέρει και μια πρόταση για την ομάδα, θα το πούμε και ευχαριστώ.
0: Ναι, ο Άρης δεν είδε που πούλησε τον Πιτσιρικά 5,3. Ναι. Λες τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά πουλήσε 19 χρόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Έχει διαφορά.
0: Ναι, ναι, μεγάλη. Μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα κάποιοι παίχτες σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γετβάη. Γετβάη θεωρητικά θα φέρει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα ευχαριστήσει αν φέρει 1 εκατομμύριο. Μέχρι πρότινος ήταν σε μια συζητησούλα με την Δυναμό Ζάγκρεμ. Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα όμως. Και αυτή τη δουλειά του κάνουν. Θα τον πάρουν πιο φθηνά.
0: Βέβαια.
1: Άμα του ξεμείνει, θα τον πάρουμε.
0: Μπήρ παράπονο, ναι.
1: Έτσι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τώρα αυτό κάνει μόνο του προετοιμασία. Όποιο και να τον πάρει, αν δεν τον πάρει νωρίς, θα του κάνει εκεί προετοιμασία κανένα μήνα για να μπει στα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το γνωστό καθένας πρόβλημα που υπάρχει με τις καθυστερημένες μεταγραφές.
1: Το μετράει έτσι. Ο κλασικός βέβαια ο αγαπημένος Ολλανδός, ο οποίος έχει ξεμείνει.
0: Ο Βιλένα, ακόμα εκεί είναι αυτή η ψυχή.
1: Ακόμα εκεί, τελευταία χρονιά συμβολέου, αλλά με 1,4. Ναι. Ποια ομάδα θα βρεθεί να δώσει 1,4 για να πέφτει που ουσιαστικά 2 χρόνια είναι ανενέργος?
0: Ναι, ναι.
1: Καλό βιογραφικό.
0: Πώς δεν έχει? Πολύ καλό.
1: Το καμπιονάτο με την Ολλανδία δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά για κάποιο λόγο στον Παναθηναϊκό ξέπεσε εντελώς. Το κόψαν τελείως.
0: Mm.
1: Και έχουν φτάσει τώρα στο σημείο. Και αυτό ο άνθρωπος τη διάθεση να κάνει. Μπορεί να παρατήσει ένα συμβόλαιο 1,4 για να πάει στα 300 χιλιάρικα.
0: Όχι.
1: Αλλιώς δεν είναι.
0: Ναι. Ειδικά όσο πλησιάζει προς το φινάλε της καριέρας.
1: Αν δεν του βρούνε. Δηλαδή το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό να μην μείνει και αυτό ο μανάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπορέσει. Να βρει ό,τι βρει και να του καλύψει ό,τι μπορεί από το υπόλοιπο του συμβολέου του. Να μην τόσο και από κάποια χρήματα. Mm.
0: Άρα ενώ οχτάρι σίγουρα και επιθετικού είναι κομπλέ. Δηλαδή θα γυρίσει ο 4, γιατί στέλνει και ένα
1: μήνυμα. Κοίταξε. Υπάρχουν ακόμα κάποια δεδομένα που είναι λίγο αδιευκρίνιστα. Δηλαδή ο 4 έχει μπει. Σύντομα το χρονοδιάγραμμα που είχαμε, το ακολουθεί πιστά. Είχαμε πει μέσα Ιούλιο ξεκινάει προπονήσεις. Και σιγά σιγά μπαίνει. Θεωρητικά σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει θα είναι έτοιμο. Μέσα Αυγούστου, δηλαδή θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα,
0: okay.
1: Θα είναι έτοιμος να παίξει. Απλά θα έχει ένα σπίτι που έχει να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβρη. Θέλει χρόνο και δεν έχει και πολλά φιλικά στη μέση για να πει.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι και ότι η χρονιά η περσινή ήταν πόσο, 5 παιχνίδια, 6, ξέρω εγώ πόσα
1: λεπτά. Ελάχιστα παιχνίδια. Συνολικά ούτε 200 λεπτά αγωνιστικά δεν έπαιξε. Με τους τραυματισμούς που είχε.
0: Άλλο ποιο είναι, ο Σφιντέρσκι έφυγε κιόλα. Πάει κι αυτό.
1: Ο Σφιντέρσκι έφυγε, είναι ότι πτύνει και ο Ραστούντερ.
0: Αυτό ο καινούργιο, ναι. Ο Σταφιανό.
1: Ναι, αν ο Δέσσερι είναι καλά, θεωρητικά είναι ο νούμερο ένα στην ιεραρχία. Είναι ένα κυνηγό ο οποίο σε όλη την καριέρα έχει 25 γκολ κάθε χρονιά και πάνω. Το οποίο ήταν τραυματία. Αν όμω δεν είναι καλά, δηλαδή πονάει, δεν μπει, ξαναδραματιστεί, χτυπάξει, αργήσει να βρει φόρμα, νομίζω ότι ο Παναγό δεν το ρισκάρει. Να μείνει μόνο με το Ραστόντερ και το τότε. Δηλαδή δύο κυρικάδε που είναι άψητοι στον πρωταθλητισμό. Θα πει τώρα ότι ο άλλο ήταν πρώτο κόλπο στην Ελβετία και δεν είχε πρωτάθλημα. Αλλά αυτό ήταν έκπληξη. Είναι η Λέστερ, είναι η Λάρισα. Δηλαδή έγινε από μια ομάδα β' εθνική, ανέβηκε και την πρώτη φορά πήρε πρωτάθλημα. Αυτό δεν ξανακάνει ποτέ στα 128 χρόνια τη ιστορία.
0: Η Τούν δεν ήταν αυτή δεν λε.
1: Η Τούν, ναι, ναι. 128 χρόνια ιστορία, ο πρώτο τίτλο που πήρε. Το πουθενά ανέβηκε για να σωθεί και ξαφνικά βρέθηκε να παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν το ρισκάρει. Αν δεν δείξει ο Ντέσσερ ότι είναι καλά. Θα δει ο Παναθηναϊκός στον αγώνα να πάρει striker. Αλλά πιστεύουν όλοι ότι θα πάει καλά ο Ντέσσερ. Έχει πρόθεση, είναι πρόθυμος, τον βλέπει, δουλεύει καλά. Είναι
0: και θα πάει ο Τετέι στο πλάι μετά, αυτά τα γνωστά δηλαδή που έχουμε
1: μπορεί
0: δει.
1: Μπορεί να είναι δίπλα του να παίξει με δύο, γιατί στην Κοπεχάγη παίζει πολύ συχνά 4-4-2.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίστρουπ. Μπορεί να τον βάλει και πλάγια, να τον έχει σαν εναλλακτική λύση και στα άκρα. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά αν είναι καλά ο Ντέσσερ, δεν κάνει κινήσει έτσι. Τώρα, Πελίστρι δεν έχει φέρει κάποια πρόταση. Και δεν δείχνει σημάδια φύγης. Αλλά δεν το αποκλεί κανείς να γίνει ότι με το ΤΤΗ, τότε πέρυσι, λίγο πριν λίγο μεταγραφές, να σκάσει μια πρόταση.
0: Υπολογίζεται όμως αυτός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κανονικά, έτσι είναι. Ναι,
1: βέβαια, φυσικά. Απλά δεν έχει παίξει ακόμα γιατί. Ήταν Μουντιάλ με την Ουρουγουάη.
0: Ναι, είχε τραυματισμό, πήγε Μουντιάλ με την Ουρουγουάη, δεν έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε καθόλου, είναι εκτός ρυθμού μέχρι να ξεκινήσει λίγο προπονήσεις. Το βασικό πρέπει να παίξει να βρει ρυθμό. Να βρει τρόπο να παίξει μερικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει να πάρει ρυθμό στα παιχνίδια, ρυθμό να μπει σε ρυθμό αγώνων. Γιατί του λείπει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά δεν το αποκλείω να γίνει κάτι σαν τον Τετέρ. Πέρυσι να φέρει μια πρόταση περίπου στα λεφτά που δώσε ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, άμα μείνει πάντως, νομίζω ότι θα τον βλέπουν και δεν θα λένε. Όχ, ξέρω εγώ, σου λέω Πελίστρι, είναι μήπως και πάλι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα του Πελίστρι είναι ότι είναι χασογκόλης.
0: Ότι είναι χασογκόλης, ναι, ναι.
1: Είναι μέσα στις ευκαιρίες, κάνει, δείχνει, κάνει. Αλλά από τα 2 μέτρα δεν σημαίνει ελέφαντα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Γι' αυτό του έχει τυχεί δηλαδή στον Παναθηναϊκό, τον πόνισε πολύ. Χαμένα γκολ του Πελίστρι.
0: Ρέιτζερς, δεν θυμάσαι.
1: Ρέιτζερς, γιατί εκεί στο 0-0 με την Πέτσα, αν έκανε το 0-1 στο 6. Μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι τώρα.
0: Ναι, ναι, διάφορα όντως.
1: Τετατέτ, δηλαδή μόνο στα 7 μέτρα τέρμα και πήγε και σήμερα το τερματοφύλακα κατά 2 μέτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει αυτό το χασογκόλικο. Κοίταξε, θεωρητικά στα άκρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά καλυμμένος. Γιατί έχει Αντίνο, έχει Ζαρουρί, έχει Παντελίδη, έχει τον Τελίστρι. Ακόμα και τα Μπόρδα που παίζει δεξιά, μια χαρά. Από εκεί έχει βάλει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ πέρυσι. Και εκεί λογικά θα ξεκινήσει σήμερα. Μη σου πω ότι και ο Τετέι ακόμα μπορεί να παίξει.
0: Θα μου πει τώρα για την 11η. Έχω μία ακόμα απορία. Γι' αυτόν τον Αϊντόν Σεχού. Αυτό. Ο Πιτσιρίκος.
1: Αυτός θα δοθεί δανεικός.
0: Α. Γιατί το πλήρωσε κανένα εκατομμύριο, λέει, στη Χάλε, έδωσε ο Παναθηναϊκός να πάρει.
1: Κοίταξε, ήταν μεταξύ μας τώρα, ήταν μια εξυπηρέτηση μεταξύ φίλων.
0: Mm.
1: Επειδή στην Αγγλία οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει την τελευταία εκβλητική στιγμή μια πώληση
0: η Χαλ. Α, που είναι ο Ατζούνικη, αυτό θες να πεις εξυπηρέτηση.
1: Είναι ο Ατζούν, ακριβώς. Mm. Έπρεπε να κάνει μια πώληση για να μην έχει την ποινή του το πέναλτι της απαγόρευσης των μεταγραφών.
0: Ναι, okay.
1: Και να πάρει και τα 200 εκατομμύρια. Οπότε ήρθε ζωρό τελευταία στιγμή ο Αλαφούζος, αγόρασε τον παίχτη.
0: Mm.
1: Ο οποίος είναι ακόμα 19 χρόνων, δεν είναι για αυτή τη στιγμή για το επίπεδο να παίξει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Οπότε ναι, μεν αποκτήθηκε με ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο. Στα χαρτιά, βέβαια, ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν για εξυπηρέτηση, όπως λες και εσύ. Και λοιπόν,
1: ναι, ήταν μια εξυπηρέτηση, ας πούμε, ουσιαστικά για να μπορέσει η Χάλ να πάρει τα χρήματα των ομάδων που ανεβαίνουν κατηγορία, να μην αντιμετωπίσετε το νομικό θέμα. Θα δοθεί κατοδανικός Ελλάδα ή έξω και θα κρυθεί στην πορεία αν δεν είναι 19 χρονών σκάρτα.
0: Ναι.
1: Θα φανεί σε ένα χρόνο αν το παιδί αυτό μπορεί να παίξει στο επίπεδο του Παναθηναϊκού ή θα χρειαστεί να τον περιμένει λίγο παραπάνω.
0: Για πάμε και πιθανή δεκάδα σήμερα για να καταλάβουμε.
1: Κοίτα, σε πολλές θέσεις είναι μετρημένα κουκιά.
0: Τέρμα θα παίξει ο Ινιάκη Πένια.
1: Πένια ξεκινάμε δεδομένο ότι είναι βασικός.
0: Ωραία.
1: Νούμερο 1. Από όντως του Καλάμπρια δεξιά, λόγω του τραυματισμού θα λείψει άλλες 5 εβδομάδες περίπου, 1,5 μήνα κοντρά-χοντρά, ο Τσάπρας είναι μοναδική επιλογή.
0: Γιατί σύστημα μιλάμε, Χρήστο?
1: 4-3-3-4-2-3-1.
0: Πάντως τετράδα πίσω.
1: Ναι, τετράδα πίσω. Τετράδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Κυριακόπουλος αριστερά, από τη στιγμή που ο Κρίστιανσεν επίσης είναι ανέτοιμος εκείνη στην Αθήνα, δεν έχει θέμα τραυματισμού αυτός, απλά άρχισε να ξεκινήσει προετοιμασία. Οπότε θέλει λίγο χρόνο για να αποκτήσει φυσική κατάσταση. Έχουμε δηλαδή δύο Έλληνες στην
0: Τσάπρα Κυριακόπουλο, ναι.
1: Τσάπρα Κυριακόπουλο, center back. Υπάρχουν η σίγουρη παρουσία του Ντεφράι.
0: Okay.
1: Θεωρητικά θα παίξει με Τουμπά δίπλα του. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, επειδή η άλλη υπάρχει μια ομάδα που παίζει 4-4-2 και έχει δύο πολύ καλούς δυνατούς επιθετικούς, δηλαδή κορμιά, που παίζουν και με πλάτη και παίζουν και ξύλο και τα λοιπά, και ο Τουμπάς αυτό το κομμάτι είναι λίγο αδύναμος προσωπική μονομαχία. Δεν θα μας ξαφνιάσει αν δούμε να παίζει απευθείας ο Ολλανδός ο καινούριος,
0: ο
1: Φαντρόγγελεν, παρότι έχει μια μισή προπόνηση στα πόδια του, αλλά όμως ότι αυτός έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τους Αυσπορ, έχει παίξει κανονικά στα παιχνίδια, γιατί δεν είναι απλά θέμα χημίας, γνωριμίας λοιπόν, τα συστήματα, τους συμπαίκτες. Να μπει λίγο στην ομάδα, δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό. Έτσι. Μια μισή προπόνηση έχει το παιδί. Δευτέρα ανακοινώθηκε, Κυριακή ήρθε, Δευτέρα ανακοινώθηκε, Τρίτη έκανε μια προπόνηση, Τετάρτη ένα χαλάρωμα, μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε. Μια μισή προπόνηση έχει κάνει. Αλλά δεν θα μας κάνει έκπληξη αν δούμε δύο Ολλανδούς.
0: Μπροστά.
1: Υπάρχει μια περίπτωση να ξεκινήσει πιο κάτω. Θα το θεωρώ πιο αδύναμο το σενάριο αυτό. Η τριπλέτα του κέντρου είναι κλειδωμένη, δηλαδή Καμαρά 6, 8, Τσέριν 10, Γιάκουσιτς.
0: Ωραία. Α, Γιάκουσιτς βασικός,
1: Νομίζω ναι, έτσι θα ξεκινήσει. Τετέι σίγουρα, σεντερφόρ. Και λογικά τις επιλογές που έχει στα άκρα που είναι κάμποσες, θα δούμε Αντίνο και τα Μπόρτα, οι δύο Αργεντίνοι. Μπορεί όμως να δούμε Ζαρουλή και Παντελίδη, μπορούμε να δούμε Αντίνο και Παντελίδη, μπορεί να δούμε Αντίνο και δεξιά Ζαρουλή. Έχει εκεί τη δυνατότητα να γυρίσει την κουτάλα και να ανακατέψει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε στην αρχική ενδεκάδα Πελίστρια. Γιατί θεωρητικά είναι ο πιο ακριβός παίκτης από όλους. Με τη μεγαλύτερη χρηματιστήρια για αξία, εμπειρία κτλ. Κτλ. Με καλό όνομα στην εθνική Ουρουγουάη. Πήγε μου την καλάση όταν δεν έπαιξε. Γιατί δεν έχει ρυθμό αγώνων. Αν ο Πελίστρι είναι σε 15-20 μέρες καλά, δηλαδή μπει ρυθμό, κάνει και τις προπονήσεις κτλ. Πιθανότατα να είναι και η πρώτη επιλογή. Ειδικά αν λύσει και το θέμα του σκοραρίσματος, το συζητάμε καν. Έτσι, γράφει από την δεκάδα. Έχει το πακέτο. Λογικά αυτή είναι η ενδεκάδα σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή, εδώ σου δώσω να καταλάβεις γιατί τρελό καιρό μιλάμε εδώ πέρα.
0: Για πες.
1: Εδώ
0: στην Τσιριβέγια πού είναι εντωμεταξύ? Συγγνώμη, επειδή δεν τον ανέφερες τον Τσιριβέγια.
1: Ο Τσιριβέγια είναι πνευματικός.
0: Α, πάγκο,
1: Ναι, πάγκο. Δηλαδή, ή Τσιριβέγια ή Τσέριν είναι, αλλά νομίζω θα βάλει Τσέριν. Νομίζω ότι θα.
0: Πάντως τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, επειδή έτυχε τώρα έτσι, γιατί εντάξει, εγώ αυτό το διάστημα δεν ασχολούμαι τόσο πολύ δυστυχώς με αυτά. Ο Κρίστιανσεν την έχει.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τους εξτρέμ.
0: Α, οκ.
1: Ο μεγαλύτερος από τα εξτρέμ τα διαθέσιμα.
0: Νομίζω και εκεί το περνάει ο Ζερουρί τον Μπελίστρι, γιατί είναι στα πεσμένα
1: του. Δεν νομίζω.
0: Κάτσε να το ρίξουμε μια ματιά, άμα θέλεις, αλλά νομίζω ότι.
1: Αντάκω τον πήρε το Ζερουρί με 2,8, τον Μπελίστρι τον πήρε με σχεδόν 8.
0: Ναι, έχει 7 ο Ζερουρί αυτή την ώρα, στο transfer market βλέπω έτσι, και ο Μπελίστρι 5.
1: Εντάξει, επειδή δεν παίζει, δεν
0: παίζει. Ναι, ίσως, ναι, αυτό είναι πεσμένη.
1: Γενικά όμως, σαν όνομα, νομίζω ότι είναι πιο ψηλό. Δηλαδή, αν θέλει να πουλήσει ο Παναθηναϊκός από τους δύο, πιο εύκολα θα
0: βγει. Βέβαια, εννοείται.
1: Για τον Μπελίστρι παρά για τον Ζερουρί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, για να κλείσω εδώ τα τουριστικά. Να σας πω ότι ήρθαμε χθες εδώ με θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών. Είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία για την πόλη αυτή.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την πόλη υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.
0: Οπα.
1: Και ακριβώς επειδή είναι, είναι το μοναδικό στη χώρα. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ σπάνια η περίπτωση στην κεντρική Ευρώπη, στην Ουγγαρία, θερμοκρασία 30 βαθμών, πάνω του 29 χτύπησε συναγερμός χθες.
0: Σόπαρε, 112.
1: Ναι, και έκλεισε όλους από τους 4 αντιδραστήρες πυρηνικούς. Έκλεισε. Για λόγους ασφαλείας. Για να μην υπάρχει θέμα υπερθέρμανση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Είμαι και επιστήμονας. Αλλά από ό,τι μάθαμε εδώ, από ό,τι καταλάβαμε, όσο του τέσσερι σταμάτησε την λειτουργία λόγω τη μεγάλη ζέστη. Το ίδιο βράδυ που την μέρα είχε καύσωνα, το ίδιο βράδυ έπεσε από εδώ με θερμοκρασία και σήμερα ξύπνησε από βροχή. Λίγο τρελό καιρό, εντελώ τρελό καιρό.
0: Πώς το λένε, τροπικό.
1: Ναι, ναι, έξω βρέχει αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.
0: Και φαντάζομαι, για να πάμε και στο πριν πεις, δεν τίθεται ζήτημα πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Οκ, μπάλα είναι και όλα γίνονται κτλ. Φαντάζομαι όμως.
1: Κοίτα. Θα σου πω κάτι. Είναι καλή ομάδα αυτή. Χρηματιστηριακά δεν είναι καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν πουλήσει όλους τους παίχτες, ένα Ζαρούρι δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεγάλες ζημίες εδώ. Είναι στο επίπεδο της Φερεντσβάρος.
0: Τόσο πολύ.
1: Τελευταία χρόνια. Ναι. Μα εκεί τερματίζουν. Σε ένα δύο βαθμούς διαφορά. Δεν είναι. Ο ένας 50 και
0: εντάξει, εννοείς τις περισσότερες χρονιάς, εντάξει, ναι, κατανοώ.
1: Όχι, μόνο πέρυσι, τα τελευταία χρόνια είναι εκεί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτη, εκεί μέσα είναι, πάντα. Έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι έχει μόνο Ούγγρους παίχτες, κανένα ξενό, είναι πολιτική της ομάδας.
0: Άντρε.
1: Μόνο Ούγγροι, υποχρεωτικά. Δεν παίρνουν ξενό, κανένα, ναι.
0: Λίγο Μπιλμπάο θυμίζει αυτό, ναι.
1: Ναι, αυτό που κάνουν οι Βάσκοι. Και έχει κάνει κατά καιρό ζημιές στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει αποκλείσει ομάδες καλύτερες από αυτές. Είναι προσοχή. Είναι ξεκάθαρο Παναθηναϊκός φαβορί, αλλά επειδή αυτή την εποχή κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα παραδοσιακά κάνει πατατιά της.
0: Και ξέρεις, και φέτος φίλε είναι τρομερή ευκαιρία, τα έλεγα και νωρίτερα. Έχει γράψει και ο Δημάτος ένα στη Super League κτλ. Ότι πάμε
1: να πούμε δεκάδα.
0: Δεκάδα άνετα.
1: Να πούμε δεκάδα. Δηλαδή θέλει να είναι προσεκτικός. Μην βγάλει τίποτα όπως έκανε η ΑΕΚ με την ΟΑ, με την Καμπάλα, ο ΠΑΟΚ με την Έστερ, τη Λεύσκη. Ξέρω εγώ, από το πιθανά κάτι Χαποέλ που είχε μείνει, Μακάμπι που είχε μείνει Ολυμπιακός παλιότερα έξω.
0: Ναι, και πάει λέγοντας τώρα, ναι. Καλά, φίλε, έπαθα σοκ τώρα. Βλέπω τις μεταγραφές που έχει κάνει η Πάξη τα τελευταία χρόνια. Έχω φτάσει μέχρι την τελευταία εξαετία, εφταετία. Είναι όλοι Ούγγροι, δεν έχει πάρει ούτε έναν, έστω έτσι.
1: Μα είναι απόφαση του συλλόγου.
0: Φοβερό,
1: είναι ένα σύλλογο που δεν παίρνει ξένο παίχτη τέλος. Είναι μόνο Ούγγροι.
0: Τι λες, φίλε, και τι βγήκε πέρυσι στο πρωτάθλημα αυτή, Τρίτη για να παίξει.
1: Τρίτη.
0: Σοπαρε, φίλε. Μπράβο.
1: Είναι μια, δηλαδή τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια από τις δύο-τρεις, μη σου πω μαζί με τη Φερεντσβάρος, δύο καλύτερες τουρκικές ομάδες.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι να την υποτιμήσουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, εκεί εμφανίστηκε και αυτή η Γκιόρ, πώς τη λένε, μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε μια τέτοια ξαφνικά.
1: Είναι δύο-τρεις ομάδες, αλλά είναι εσάς καλές ομάδες. Δεν είναι μια ομάδα στη Λεβαδιακού που ξαφνικά πήγε, έφτασε να δερματίσει τέταρτη στην πρωτάθλημα ή πέμπτη και ξαφνικά την επόμενη και δέκατη. Δεν είναι τέτοιο. Είναι μια ομάδα που ήρθε και είναι σταθερά εκεί. Τέταρτη, δευτερότητα εκεί μέσα σε κάθε σεζόν.
0: Εντάξει, άρα θέλει λίγη προσοχή.
1: Θέλει προσοχή. Γιατί θα είναι για τον Παναθηναϊκό καταστροφή αν γίνει μια στραβή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Αντιλαμβάνεσαι εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία Νίστρουπ, ωραίος. Σκέψτε να ξεκινήσει με αποκλεισμό Νίστρουπ.
0: Ναι. Μη σου πω ότι
1: δεν
0: και.
1: Όχι.
0: Θα υπάρχει γκρίνια, θεωρώ, ότι αν δεν περάσει και με δύο νίκες. Τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Πιθανόν. Είναι ίσως χρήσιμο για τον Παναθηναϊκό που φύγει 4 από τη Ραπίδ.
0: Λες.
1: Σε ένα μάτσο που δεν άξιζε να τη φάει, άμα το βλέπει στο παιχνίδι, δεν ήταν.
0: Όχι, δεν το είδα, αλλά λίγο να ξυπνήσει, λίγο να πάρει αυτό.
1: Αλλά ναι, γιατί είχε πάρει λίγο ο κόσμος και γενικά έβλεπα.
0: Αέρα.
1: Ναι, ότι πάμε για μεγάλα πράγματα. Ναι, έχει κάποια καλά στοιχεία η ομάδα δείξει και περιμένουμε ακόμα καλύτερα, αλλά χρειαζόταν αυτό το χαστούκάκι για να καταλάβουν ότι άμα είσαι λίγο χαβαλές και χαλαρός, μπορεί να δεις τον Ουρανό σφονδύλα και να καταλάβεις τι έγινε. Ναι. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, φίλε.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και την περιγραφή. Βεβαίως, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν και ο Χρήστος λοιπόν, από το Πάξι. Διάδοση μου λέτε εσείς, ωραίο είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Λέει σημαντικές επιστροφές 26. Ο Μπράντοβιτς, Μαυρογιαννίδης, Νότης όχι ακόμα, αλλά δεν πειράζει, φτάνει σύντομα στο θυμίζει. Γεια σου, Ρεκοστάρα. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Γιώργο Ρουκ. Να είσαι καλά και εμένα, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα από την Ερυθρόλευχη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Παντού πειράζει και λέω. Γεια σου, Νικόλα. Ωραία. Σπύρος. Το βρήκε εδώ, Μολυβέντιμ. Γεια σου, Πετράνο, Σπύρος ο Φιλαράκο. Δεν ξέρω αν έκανε διακοπές στη Λακόπετρα ο Χρήστος. Ο άλλος εδώ, Χρήστος, λέει: αν πήγα στο Grand Canyon, όχι ρε παιδιά, δεν έχει καμία σχέση και τα λέμε δεν είχαμε και πολύ χρόνο να δούμε και πολλά πράγματα, μην νομίζετε. Δηλαδή και τη Λευτέρω από μακριά την είδα. Στα Πέτρινα, όντως Δημήτρη, να είσαι καλά φιλαράκι. Αυτά νομίζω. Έρχεται ο Φώτης να σου τα πει. Να πω ότι πάει ο Ολλανδίος Σάλιακας, από ό,τι λένε. Τελευταίες πληροφορίες είναι αυτές, ότι ο Ολυμπιακός και Σαν Παόλοι συμφώνησαν ποιο Σάλιακας θα πάει ο Ολλανδία να ενσωματωθεί. Οπότε όλα θα πάνε σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την παρέα, γιατί εντάξει, είπαμε ότι να εγκλιματιστούμε λίγο, να μπούμε σε φάση για να αρχίσουμε εδώ τα γρήγορά μας, τα ωραία μας, τα τσαχπίνικα και τα απότομά μας. Σε τρία λεπτάκια και κάτι η ώρα θα είναι 12 νταν. Έρχεται ο Φώτης να τα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία και αναλυτικός. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Έρχεται ο Φώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εδώ θα είμαστε και αύριο ίδια ώρα να τα συζητήσουμε. Άιντε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί, στη μία και τέταρτο το μεσημέρι, στην τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που νωρίτερα νίκησε στον πρώτο προημιτελικό τη Γεωργία με 18-12. Πρώτο σκόρ για την Ελλάδα στον σημερινό αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ, 2 καθοριστικά σημείωσε ο Σεσμίρ Σπάχης που πήρε και τον τίτλο του MVP, ενώ σε εξαιρετική μέρα κάτω από τον goalpost βρέθηκε ο Παναγιώτης Ζορτζάτος. Οι άλλοι δύο σημερινοί προημιτελικοί είναι Ισπανία-Αυστραλία, Ουγγαρία-Κροατία. Στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο νέος τεχνικός Αλέσιο Λύση, που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τον απόψινο αγώνα. Μετάδοσή του από την Era Sport και το Open. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγαρία την Πάξη με τον τεχνικό των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η συμμετοχή στη League Face της διοργάνωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τριφυλίου θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ταξιδεύει ο 30χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από τη Σαν Πάολη. Εντός της ημέρας αναμένεται και η ανακοίνωση. Η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες 3-1 τη Χάπολη Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου προγραμματικού γύρου στον ομιλό του, που θα αντιμετωπίσει επίσης στη Βέρεια το Σάββατο στις 6 την Εύση του Αζερμπαϊτζάν. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της διοργάνωσης. Στην ΑΕΚ, έχοντας αφήσει πίσω την υπόθεση Κάγκουα, η Ένωση κινείται για άλλον κεντρικό αμυντικό, για άλλον κεντρικό μέσο, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βραζιλιάνος Λεονάρντο επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή στην ΚΑΠΑ 17, δίπλα στον Πέτο Κοντοβράκη. Πριν συμπληρώσουν 2 μήνες δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή του Ηρακλή αντίστοιχα. Τριετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος Νιγηριανός μέσος Τομ Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία του οι κίτρινοι από τη μετακίνηση του Ντιαντί στην Αλ Ντρίγια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επισημοποιήθηκε χθες. Στην απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμα η Τόρ Καταλαμπιέρδα έχει ρίξει το βάρος του όφη. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Ισόπαλη 1-1 ήρθε και η Φυσιά με τη Βιλική Λαλουβιέρ επί Ολλανδικού εδάφους. Σκόρη της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Στο μπάσκετ εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, ελπίζω να ταιριάξω καλά στο σύστημα του coach, δήλωσε ο Αμερικανός point guard. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό guard Jordan Walker για τη νέα σεζόν. Στον διεθνή χώρο, ο Χρήστος Τζόλης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Arsenal και πλέον απομένει πιθανότατα εντός της ημέρας η επίσημη ανακοίνωση. Ο Έλληνας διεθνής επέλεξε για τον αριθμό φανέλας που είναι το 17. Τέλος, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανέβασε 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένγκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ατλακόλ!
4: Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ερασπορ.

8 λεπτά μετά από τις 12, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Είμαστε εδώ στο πόστο μας, στις επάλξεις και ξεκινούμε την εκπομπή. Ένα ακόμα επεισόδιο από Μπάλα κι άλλα Plus. 2 ώρες και σήμερα εκπομπή και αύριο και μεθαύριο, μην τα λέμε τώρα. Βέβαια κάποιοι παραπονιούνται, αλλά και κάποιοι άλλοι καλομαθαίνουν και θα έχουμε θέματα από Σεπτέμβρη. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά σε ανοιχτή σύσκεψη, συζήτηση που θα γίνει, θα ανταλλαγούν οι απόψεις, θα κατατεθούν οι προτάσεις και θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Μπάλα κι άλλα λοιπόν από την Eraspor μέχρι τις 2, οπότε σιγά σιγά θα μπούμε στα ενδότερα, έχουμε μαζέψει διάφορα θεματάκια τα οποία θα μας οδηγήσουν στους νυχτερινούς αγώνες. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Τα σενάριο το ξέρετε, διευθύνσεις, ονόματα, θα τα επαναλάβουμε γιατί υπάρχουν, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Πέτρος, πάρα πολλοί καινούργοι οι οποίοι μπαίνουν και χαιρόμαστε γι' αυτό ιδιαίτερα, παρότι αυτές οι μέρες ξέρετε είναι δύσκολες για τα ραδιόφωνα, για τις τηλεοράσεις, γιατί ο άλλος έχει το μυαλό της διακοπές, να φύγει, να πάει να ρίξει τις βουτιές του, να οργανωθεί, να ξεσκάσει λίγο και δικαιωματικά και μπράβο, έτσι όσο μπορεί ο καθένας, 4, 5, 10 μέρες, 15, οι πιο τυχεροί, δεν μιλάμε για τους που έχουν τύχει το λότο και πάνε για 20 ημέρα και τέτοια. Υπάρχουν και αυτοί, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν, γιατί βλέπω κάποιες ενστάσεις, έτσι. Αλλά κάποιοι ακροατές είναι πιστοί, εκτός από τους πιστούς, είναι και καινούργιοι ακροατές, οι οποίοι μπαίνουν, βλέπουν, έτσι, ακούνε μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, τη θεματολογία που έχει γίνει και πιο light τώρα, τα τραγουδάκια που βοηθούν και αυτά στο να καλυτερεύσει το κλίμα και να γίνει πιο εύπεπτη η κάθε εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτοι οι νέοι φίλοι ακροατές που μέσα από τα SMS, το παλιό κλασικό SMS, μέσα από το Viber και μέσα από τα mail, αυτοί οι τρεις τρόποι είναι επικοινωνίας, βρίσκονται κοντά μας, τους καλωσορίζουμε όλους μαζί με τους παλιούς, να οργανωθούμε γιατί ο Σεπτέμβρης φτάνει ολοταχώς.

Πάρα πολλά μηνύματα χθες και μετά την εκπομπή, συζητήσεις για την Οδύσσια. Μάλιστα, χθες το βράδυ βγήκαμε παρέα έτσι να κουβεντιάσουμε κάποια θέματα και δίπλα ήταν ένας θερινός κινηματογράφος. Γινόταν χαμός, κατάμεστος βέβαια ο Τάσο ο κινηματογράφος και είχε και ηχητικά εφέ. Άκουσα όλη την ταινία. Εντάξει, θα μου πεις 3 ώρες έκατσα αδερφέ εκεί πέρα. Όχι, δεν έκατσα. Άκουσα, 1,5 ώρα την άκουσα. Γιατί δεν την είδα, αλλά την άκουσα με τα εφέ, με τις εκρήξεις, με τον πολύφημο, με τα... Χαμός γινόταν. Ωραία, ωραία, ωραία πράγματα. Τώρα βέβαια, μια και πήγαμε στο θέμα εκεί για να κάνουμε σύνδεση με τα προηγούμενα. Το πάμε σιγά σιγά. Έτσι, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι είναι πολλές ώρες η ταινία και είναι λίγο κουραστικό να κάθεσαι σε καθίσματα καλοκαιρινού κινηματογράφου. Δηλαδή, εντάξει, όσο και καλός να είναι ο κινηματογράφος, ξέρετε ότι είναι συνήθως αυτές οι καρέκλες, είτε οι πάνινες, είτε οι... με τα καλώδια, με τα σύρματα, είτε. Εντάξει. Και πολλοί προτιμούν να είναι πιο άνετοι. Σου λέει, θα πάω. Να κάτσω τουλάχιστον να είμαι πιο άνετος, να παραγγείλω και τίποτα αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να συνδυάσω το θέαμα, το οπτικοακουστικό και τις άλλες αισθήσεις, γιατί όταν συμμετέχουν, όπως είναι γνωστό ο Τάσο, εσύ είσαι καθηγητής, όταν συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις τότε το απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, περιορέξω κολοκυθόπιτα θα μου πείτε. Τάσο Λεμέζης, στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, μαζί θα προχωρήσουμε.

Μέρα σήμερα λοιπόν που είναι, ξεκινούν οι ομάδες μας, ΠΑΟΚ χρονολογικά και Παναθηναϊκός, 8 και 9 το βράδυ. Άκουγα νωρίτερα τις τελευταίες λεπτομέρειες, ειδήσεις για την προετοιμασία και το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες. Ας ελπίσουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί και μην παρεξηγηθώ, να πάνε όλα καλά το βράδυ, να πάρουν ένα προβάδισμα οι ελληνικές ομάδες και οι ρεβάνς που την άλλη εβδομάδα θα τις έχουμε και αυτές. Γρήγορα τώρα, κάθε εβδομάδα υπάρχει και ένας αγώνας μέχρι να οδηγηθούμε, ελπίζουμε, ως δυνατόν περισσότερες ομάδες στους ομίλους στην Ευρώπη, διότι έτσι ενισχύεται και η χώρα μας όσον αφορά το ranking, αλλά και οι ομάδες οικονομικά και με την παρουσία τους αποκτούν και εμπειρίες και νομίζω ότι ενισχύονται και αυτές όσο μπορούν. Μπάς και μικρύνει η ψαλίδα, γιατί είναι μεγάλη ψαλίδα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Είναι οι οικονομικές δυνατότητες των μεγάλων ομάδων και τα ποσά που δαπανούν δεν έχουν καμία σχέση με τα ποσά που δαπανούν οι ελληνικές ομάδες. Γίνεται μια προσπάθεια να πλησιάσουμε, αλλά οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Ξέρετε, όσο δεν συμμετέχουν οι ελληνικές ομάδες όσο δυνατόν περισσότερο στην Ευρώπη, δεν λέω για κάθε χρόνο, δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται συζήτηση, αλλά όσο δυνατόν περισσότερο για να έχουν μεγαλύτερα έσοδα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ψαλίδα από τις ομάδες που συμμετέχουν και που πάνε μακριά, φτάνουν μέχρι Απρίλιο, Μάιο, μέχρι τους τελικούς και αυτά, δεν λέμε τώρα για τις κορυφαίες, έτσι, αλλά τις άλλες, τις δεύτερες, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ψαλίδα θα μεγαλώνει. Εδώ θα είμαστε, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Στείλτε τις απορίες σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, ευπρόσδεκτη είναι και αυτά. Όλα να τα δεχόμεθα. Υπάρχει ειδική επιτροπή εξάλλου από εμπειρογνώμονες, ειδικούς ερευνητές, ρεπόρτερς και ψυχολόγους, τα οποία τα λαμβάνουν αυτά τα μηνύματα, τα μεταφέρουν σε εμάς. Εδώ πέρα η εκπομπή σέβεται. Πολύ σωστό αυτό τώρα να το πω, Τάσο. Είναι μια εκπομπή η οποία σέβεται τις απόψεις των ακροατών, αλλά πρέπει να τα διηλύσουμε όλα αυτά, καταλάβατε, να τα ομαδοποιήσουμε και να αποφανθούμε καταλήλως. Μου είπε ο Τάσος, λέει, μετεωρολόγοι, μεγάλο θέμα άνοιξε, Τάσο.

Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα. Με το ρολόι τώρα. Αυτός ο καιρός τώρα, έτσι, πήγαμε τώρα στα... Το πρωί κοιταζόμουν στον καθρέφτη, λέω, πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, από τους... Φτάσαμε, πόσο έφτασε, 40, άντε 41, η θερμοκρασία. Ξαφνικά, λέει, σήμερα θα έχουμε μια κάθετη πτώση και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και κίνδυνος, ιδίως προς βορρά, αλλά είδα το χάρτη νωρίτερα, πριν μπω στην εκπομπή, θα επεκταθεί και νοτιότερα, θα φτάσει μέχρι και την Πελοπόννησο, λέει, να έχουμε... Πώς το έλεγε, κυταρολογικά έντονες καταιγίδες. Το διάβασα αυτό πραγματικά, κυταρολογικά. Τι είναι αυτό, τι λείπει να πει το κυταρολογικό.

Λοιπόν, έτσι που λέτε, έχει πάει η επιστήμη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ δηλαδή. Έτσι, και η πρόβλεψη στη μετεωρολογία. Και όχι μόνο αυτό, θα έρθουν οι καταιγίδες, θα έρθει η βροχόπτωση. Και διάβασα ότι θερμοκρασιακά, λέει, θα πάμε από τους 40-41, κάποιες περιοχές την ώρα της βροχής, Τάσο, άκουσον, θα φτάσει, λέει, μέχρι και 20-21-22 βαθμούς. Δηλαδή, τουλάχιστον, το πολύ 20 βαθμούς κάτω από αυτά που είχαμε χτες και προχτές. Άκουσα τον Χρήστο τον Κοντό νωρίτερα, λέει, ας πούμε, στην Ουγγαρία τώρα, λέει, που είχανε πρωτοφανείς θερμοκρασίες, θερμοκρασιακές συνθήκες, 30 βαθμούς είναι τώρα αυτή τη στιγμή, υποβροχή, έτσι, φανταστείτε το μεσημέρι, θα ανέβει κι άλλο δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο έκλεισαν και τον ένα από τους 3-4 αντιδραστήρες από το πυρηνικό εργοστάσιο που είναι εκεί κοντά στην πόλη. Έχουν φτάσει οι πρώτες καλημέρες, εδώ οι φίλοι ακροατές, έχουμε και τους φαν οι οποίοι ακολουθούν την εκπομπή. Τα κορίτσια έχουν ρεπό για μία ακόμα μέρα, όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη. Την επόμενη θα δούμε, τώρα είμαστε στις συζητήσεις να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εντάξει, οι γυναίκες όπως καταλαβαίνετε έχουν μία παραπάνω, είναι πιο ευαίσθητες. Παρότι είναι το ισχυρό φύλλο και είναι πιο έτσι δυναμικές, έχουν βγει και σχετικές σειρές γι' αυτό στην τηλεόραση. Έτσι, σε αυτόν τον τομέα έχουν μία ευαισθησία.

Να δούμε τι λένε εδώ οι πρώτες απόψεις των φίλων ακροατών. Μετά τις 12, μην διαβάσουμε και τα νωρίτερα. Έχουν έρθει αρκετά. Ο Πάνος, καλημέρα μας τώρα. Έχουμε διακοπές, λέει, στη μετάδοση, στη Λακόπετρα. Για πήγαινε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Σηκώ λίγο την κεραία. Ξέρεις τώρα, ψάξε λίγο, πιάσε το σήμα καλύτερα. Δοκίμασε και από το κινητό, Θοδωρή μου. Αν έκανε ο Χρήστος διακοπές στη Λακόπετρα, δεν ξέρω, θα δούμε εδώ τα στοιχεία, τα ντοκουμέντα. Κάτσε να γυρίσω, να το ρωτήσω. Καλησπέρα, γιατρέ. Γεια σου, Γιωργάρα. Βλέπω το AI δίνει και παίρνει. Στις φωτογραφίες όλοι είναι. Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση και αυτή. Θα έχω ειδικό αύριο για αυτή την κουβέντα. Έτσι, αύριο θα έχω καλεσμένη, άντε, για να σας ανοίξω και την όρεξη, να σας κάνω ένα hint, για να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα και τον επηρεασμό της τεχνητής νοημοσύνης, Τάσο, και όχι μόνο, έτσι, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Facebook, TikTok, Instagram, ξέρεις, και πόσο έχει επηρεαστεί όχι μόνο η νεολαία, βλέπω εδώ και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι οποίοι, ας πούμε, καθημερινά μπαίνουν, πειραματίζονται, για να μην το θέσω το πράγμα διαφορετικά, και εκδηλώνονται μέσα από εκεί οι προθέσεις τους και οι σκέψεις τους. Καλημέρα, Γιώργο, από Τρίκαλα. Ο Στέλιος, καλησπέρα, κοντά μας είναι. Είναι αυτό το, είναι η ώρα τέτοια τώρα, μετά τις 12, τι να πεις. Καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Ναι, οπότε καλή δροσιά, πιάσε ένα τόπο σκιερό, όχι χλωερό, σκιερό, μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. Λοιπόν, στην καλύτερη παρέα, λέει ο Στέλιος, α, οδηγείτε, παιδιά, περιμένω φωτογραφίες, έτσι τα λέω κάθε μέρα, κάθε πρωί, γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά τώρα ένα καλημέρα, είμαι στη θάλασσα και απολαμβάνω, δεν κάνει, στείλε και τη φωτογραφία, ρε παλικάρι. Χτες μάλιστα πήραμε τουλάχιστον 10 φωτογραφίες από φίλους οι οποίοι οδηγούσαν, Τάσο. Έφυγες, έγινε χαμός. Άλλος φορτηγό, άλλος το αυτοκίνητό του. Το έστελναν βέβαια για τις θερμοκρασίες, να μου δείξουν, ας πούμε, τι θερμοκρασίες είναι η κάθε περιοχή. Όλα είναι χρήσιμα, παιδιά. Ευχαριστώ για την στήριξη. Ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Εξάλλου, αυτή η αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία που υπάρχει μέσα από την εκπομπή κάνει καλό σε όλους. Η πληροφορία εννοώ. Τη μοιραζόμαστε με τους άλλους συνακροατές, την παίρνουν την πληροφορία, την εκμεταλλεύονται ή την αρχιοθετούν, ανάλογα την περίπτωση.

Στείλει ο Ντίνος ρε γρουσούζι, ακόμα 15 Ιουλίου έχουμε. 15 είχαμε last year. Τώρα πόσο έχουμε, 23, αύριο 24. Την άλλη εβδομάδα από Δευτέρα βγαίνει ο μήνας. Μπήκε ο Αύγουστος. Μπαίνει ο Αύγουστος, ας πούμε, αρχίζει και τρέχει γρηγορότερο ο χρόνος. Γιατί περισσότεροι έχουν άδειες, κατάλαβες, και λένε πώς πέρασε η άδειά μου. Φτάσαμε 15 Αύγουστο. Μετά το 15 Αύγουστο αρχίζει να σκέφτεσαι και σε πιάνει το ψυχολογικό. Εξηγώ εδώ στον Ντίνο, γιατί είπαμε για Σεπτέμβρη. Μετά αρχίζει να σημαίνει το ψυχολογικό, όχι, τι θα γίνει, θα γυρίσω πίσω, λογαριασμοί, όχι, τα παιδιά έχουν σχολείο, όχι, να αγοράσουμε τα σχολικά. Να το. Τι φτάσαμε. Παρέλαση. 28 Οκτωβρίου φτάσαμε.

Χρήστος έχει θέσει πολλά θέματα. Θα τα μοιραστώ. Χρήστο μου, θα τα μοιραστώ, δεν σε πειράζει. Θα μου πεις γι' αυτό το στείλεις το μήνυμα. Υγεία, δύναμη σε όλους. Να ρωτήσω, λέει, εμείς εδώ που είμαστε από χωριό και δεν σκαμπάζουμε πολλά, δεν έχουμε τόσες πληροφορίες. Έλα τώρα, δεν έχετε εσείς πληροφορίες τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το προσπερνώ αυτό. Γιατί τα καινούρια γήπεδα, λέει, όταν τα κοιτάς από ψηλά, που έλεγε και ο Χατζής με το αεροπλάνο, όταν κοιτάς τη γη από ψηλά, έτσι, μοιάζει σαν μια ζωγραφιά. Όλα εγώ θα σας τα λέω. Μοιάζουν με ένα τεράστιο μάτι, και γιατί οι πετυχημένοι αθλητές ηθοποιοί στην πλειοψηφία τους βγάζουν φωτογραφίες κρύβοντας το ένα μάτι. Χρήστο, το θέσω έτσι σαν quiz. Περιμένω απαντήσεις από το φιλοθεάμον ακροατήριο. Και περιμένω απαντήσεις από όλους. Γιατί, βέβαια, για να μοιάζει το γήπεδο έτσι, δεν πρέπει να είναι τετράγωνο, πρέπει να είναι οειδές, πρέπει να έχει τη μορφή του σταδίου. Καταλαβαίνετε, να έχει δηλαδή και τα κουλουάρ δίπλα-δίπλα, για να πλησιάζει σε αυτό που λέει ο Χριστάρας. Ο Κώστας από Καβάλα, καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Τι ωραία πόλη εκεί, αμφιθεατρική, ωραία, ευάερη, ευήλια, με τις γειτονικές περιοχές εκεί που τις απολαμβάνουν οι φίλες και οι φίλοι, όχι μόνο οι ντόπιοι έτσι, αλλά υπάρχουν ορδές τουριστών οι οποίες πλησιάζουν για να απολαύσουν τις περιοχές, και όχι μόνο αυτοί, γύρω από την Καβάλα. Γεια σου Φωταρά, για πες για τον, τη γνώμη σου, επειδή δεν παρακολουθώ εδώ στη Γερμανία, είναι πως είναι πολύ καλύτερος από αυτά που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Να σε καλά φίλε. Παιδιά, όλοι στο χάρτη είναι άριστοι. Ο ένας είναι παιχταράς, ο άλλος έρχεται για να σκίσει τα δίχτυα, ο άλλος είναι ο βράχος της άμυνας. Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε θέλω να προδικάσω, έτσι. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, αυτόν που δεν τον πολύ διαφημίζεις μπορεί να σου βγει λίρα 100, και αυτόν που τον περιμένεις να σώσει την ομάδα, καμιά φορά σε απογοητεύει. Λέω, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι θα γίνει. Λέω.

Είδατε με την κουβεντούλα προσπερνάει η ώρα και μετά μου λέει ο άλλο τι Σεπτέμβρη, ρε φίλε. Ακόμα Ιούλιο έχουμε. Κάτσε, Ιούλιο νομίζει ότι έχουμε. Καλημέρα, φίλε Φώτη. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, εγώ προτείνω η παραγωγή τη αγαπημένη μα Ερασπορ που είναι Παναθηναϊκή και κάνουν εκπομπή μόνο μισή ώρα. Μισό λεπτό να δω που το πάει. Λοιπόν, τι προτείνει. Πες μας, Άγγελε, ελεύθερα. Στέλνεις και εδώ πέρα ένα σοκάκι ωραίο, ευάερο και ανήλιαγο σχετικά. Πολύ ωραία φωτογραφία. Δροσιά πιστεύω θα έχει εκεί. Οπότε κάθεσε και απόλαυσε το. Περιμένω την πρότασή σου ολοκληρωμένη, γιατί το μήνυμα πρέπει να έφτασε μισό, έτσι. Και το χιούμορ, βέβαια, και τα πειράγματα είναι ευπρόσδεκτα στην εκπομπή. Εξάλλου, η εκπομπή για αυτό το λόγο υπάρχει. Γεια σου, Θόδωρε. Καλησπέρα. Γνωρίζεις κάτι για Παναθηναϊκό? Μεταγραφή στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Έρχεται, άσο περιμένουμε. Τι να πω τώρα, περιμένουμε. Το βράδυ που μίλησα με τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, νοερός έτσι, μέσα από, καταλαβαίνετε, προσπαθούσα να αφουγκραστώ και εγώ τις αναρτήσεις του Δημήτρη του Γιαννακόπουλο, νομίζω ότι είναι ήρεμος σχετικά. Για να είναι ήρεμος, ενώ υπάρχει τέτοια ανάγκη στον άσο, νομίζω ότι το πράγμα έχει διευθετηθεί. Ή διευθετείται, ή θα έχει αίσια κατάληξη.

Βγήκαν και οι βαθμοί για τους φίλους μας, για τα παιδιά, για τα πιτσιρίκια τώρα που ξεκινούν καριέρα. Τάσο, ξεκίνα κάτω το ελληνικό τραγούδι, να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις αγωγής, τέλος η αγωνία για τους υποψηφίους. Τι είναι και αυτό το μαρτύριο κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε τραγουδιστικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Καλύψαμε το πρώτο ημίωρο, είπαμε τα εισαγωγικά και μπαίνουμε μετά στο σαλόνι να καθίσουμε αναπαυτικά και να αναλύσουμε τα θέματα της εκπομπής σήμερα, που έχουν και έναν καλεσμένο, τουλάχιστον τηλεφωνικά, μία και 10, να κουβεντιάσουμε το θέμα που σας πρωτοανακοινώσαμε από χθες.

0: Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ακοθωμολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ

0: Αρχείο! Άρτα το Τζαμάικα! One love! One Epirus! Γιάννη μου το μαντήλι σου το έκανες μπατανά.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, το επίπεδο του Αϊδού. Και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Υπηρώτικο ρέγγε λέγεται το τραγούδι, αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις περιοχές που πασχίζουν για ένα όμορφο καλοκαίρι.

ένα πράσινο καλοκαίρι, μιας και οι περιοχές αυτές είναι καταπράσινες και έχουν υπέροχες παραλίες. Από πού να το πιάσω για να μην παρεξηγηθεί και η Δέσποινα? Από την Πρέβεζα, ορίστε, θα το πιάσω, και μέχρι την Ιγουμενίτσα, όπου και να αποφασίσεις ότι θα πρέπει να πιάσεις παραλία, θα βρεις μία ακρογιαλιά η οποία θα σε ικανοποιεί, και όχι μόνο. Κάποιοι άνθρωποι, φίλοι γνωστοί που κουβέντιαζα, καλύτερα να μένεις λίγο πιο ψηλά, λέει, έτσι να γλιτώνεις τη φασαρία, και μετά να κατεβαίνεις προς τα κάτω, να πιάνεις την παραλία σου, να ρίνεις τις βουτιές σου και να απολαμβάνεις και τη θάλασσα. Η κεντρική ιδέα του τραγουδιού, όπως καταλάβατε, είναι αυτή. Γιατί από μικρή είχαμε μάθει, όταν πηγαίναμε σχολείο, σου λέγε ο δάσκαλος, σηκώνονταν πάνω, παιδί μου, κατάλαβες την κεντρική ιδέα του κειμένου? Άμα δεν καταλάβαινες, δεν είχες πιάσει το νόημα, τέλος πάντων, την κεντρική ιδέα, έτρωγες τις ξυλιές σου. Τώρα βέβαια, άμα τις φας τις ξυλιές σου, ο δάσκαλος θα βρεθεί στο σουφλί και μην πω στο Βόρειο Πόλο. Τελείωσε το τραγούδι, παιδιά, ησυχάσατε. Πάμε τώρα στο γνωστό ρεπερτόριο από πάνω. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Έχω και από την Κρήτη εδώ το φίλο μου, τον Πέτρο. Το ρεπερτόριο μεταλλάσσεται αργά αλλά σταθερά, Πέτρο. Είμαστε λίγο, όχι νοθροί, είμαστε λίγο αργοί. Κατάλαβες, για να γίνουμε κατανοητοί. Δεν φτάνουμε βέβαια και το επίπεδο του Αγγελόπουλου, τόσο αργοί, έτσι. Αλλά είμαστε.

Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στον Νίκο τον Γκάλη, που γίνεται 69 ετών, περνάνε τα χρόνια. 23 Ιουλίου του 57, ο άνθρωπος που με ταλέντο, αφοσίωση και τις μοναδικές του εμφανίσεις άλλαξε τα πάντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και μετέτρεψε την καλαθοσφαίριση σε εθνική υπόθεση. Από τότε έχουν περάσει τόσα χρόνια, από το 87 έτσι, 57 ο Νίκος ο Γκάλης, 87 γνωρίσαμε την άνθηση, έτσι, που έλεγε και ο άλλος στην ελληνική ταινία. Του έλεγε τι έλεγε, έχω μια άνθηση, έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ο Παπαγιαννόπουλος προσπαθούσε να βοηθήσει όσο μπορούσε. Κλείνει αυτό το θέμα και εφόσον πήγαμε λίγο μπασκετικά, να ενημερώσω ότι ήδη υπάρχουν σκέψεις, μελέτες και σχεδιασμοί για το τι θα γίνει με τα επόμενα παράθυρα. Το δήλωσε ο Βασίλης ο Σπανούλης, κοίταξε, άπαντες παρόντες λέει. Αυτά που ξέρετε τα ξεχάσατε, αυτή η ραθυμία, αυτό η νοχέλεια που υπήρχε, το έλαβρε αδερφέ, τα έχουμε πει έτσι, που υπήρχε στις προηγούμενες συναντήσεις που έφερε τις δύο ήττες και είμαστε τώρα στη θέση που είμαστε, έτσι. Θα πρέπει να πάψει να ισχύει. Ήδη βλέπω εδώ ότι η Γαλλία, η Ισπανία έχει καλέσει τον αφρό των μπασκετμπολιστών. Το ίδιο και η Σερβία, η Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Βασίλης ο Σπανούλης, θα πρέπει όλοι να είναι στη διάθεση του προπονητή. Διαβάζω ότι η Ομοσπονδία έχει κάνει τις κατάλληλες κινήσεις για τον Αντετοκούμπο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους παίχτες που θα καλέσει ο προπονητής. Για να δούμε τελικά ποια θα είναι η δεκαπεντάδα, η δωδεκάδα για αυτούς τους δύο κρίσιμους τρεις αγώνες ή όσους χρειαστεί από εδώ και πέρα. Είμαστε σε δυσχερή θέση, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον να δεχθούμε μάλλον το πολύ μία ήττα, να κάνουμε δηλαδή μόνο νίκες για να μπορέσουμε ας πούμε να ανέβουμε, γιατί με το 3-3 που είμαστε μας περνάει και η Γεωργία και η Ουγγαρία, πολύ περισσότερο η Ισπανία που είναι στο 5-1.

Καλημέρα στο Φίλιππο, Αριανάρα, στέλνει και τη σχετική φωτογραφία, ο φίλος μας από το Γκέλζερκίρχεν. Ο Ηλίας, καλημέρα, πάλι σόλο είπαμε. Τα πάμε, Ηλία μου, τα πάμε, τι να κάνουμε, ευτυχώς έχω παρέα, εδώ απ' έξω τα παιδιά πασχίζουν τα μάλα για το καλύτερο. Έφυγε ο Τάσος, ήρθε όμως η Βίβιαν, η Νικολοπούλου, ανέλαβε την κονσόλα. Και είναι και αυστηρή τώρα μεταξύ μας, δεν μας ακούει, έχει φύγει τώρα. Είναι λίγο αυστηρή, ξέρεις, μέχρι κοιτάει, λίγο παθαίνω κάτι. Τέλος πάντων, όχι, ήρθε. Πάλι solo λοιπόν σήμερα, τα έχουμε πει. Φροντίζουμε εμείς όμως να βρίσκουμε αντικαταστάτη, αντικαταστάτρια. Σήμερα έχουμε κοντά μας μισή ώρα περίπου, θα συνομιλήσουμε με έναν αθλητίατρο να μας πει για αυτό το θεματάκι που είχε προκύψει, ρε παιδιά, που λέγαμε τώρα μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, έτσι. Μέχρι να πάνε με το αεροπλάνο να ξεκουραστούν λίγο οι παίκτες, αρχίζουν τα προκριματικά, αρχίζουν άλλες υποχρεώσεις. Μετά, μέσα στην εβδομάδα, κάθε ομάδα, σύνηθες είναι από αυτές τις ομάδες που παίζουν και Ευρώπη, που είναι αρκετές ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι, και όχι μόνο, να δίνουν και δύο και καμιά φορά και τρίτο αγώνα μέσα στο δεκαήμερο. Για να μην το πω μέσα στη εβδομάδα. Μέσα στο δεκαήμερο, στο μπάσκετ μπορεί να συμβεί και τρίτο αγώνα μέσα στη εβδομάδα, έτσι. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας ανθρώπινος οργανισμός, πόσο μπορεί να αντέξει, ας πούμε, αυτό το. Γιατί δεν είναι μόνο οι αγώνες που φτάνουν στο πικ οι αθλητές, είναι μετά οι αλλαγές μέσα από τα αεροπλάνα, τις μετακινήσεις, τις ταλαιπωρίες, προπονήσεις. Προσγειώνονται, πρέπει να παίξουν τον επόμενο αγώνα, τα είπαμε. Για να δούμε τι λέει η ιατρική επάνω σε αυτό το θέμα. Όλα αυτά σε μισή ώρα, στο δεύτερο, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Γεια σου Ηλία από Νέα Σμύρνη. Ο Elon Musk σκέφτεται να κάνει την Οδύσσια μέσω τεχνητής νοημοσύνης και θα δείξει τα ομηρικά έπι. Όπως ακριβώς είναι, το είπαμε Γιώργο χτες, το ανακοινώσαμε. Είμαι πολύ περήφανος ότι το είπαμε για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή, γιατί την ανακοίνωση ο Elon Musk την έβγαλε μέσα από το X. Στο X το έχουμε εδώ ανοιχτό μονίμως. Οπότε με το που βγήκε η ανακοίνωση το είπαμε και μάλιστα αυτό θα συμβεί, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου. Για να δούμε.

Ο Χρήστος λέει καλημέρα και εγώ θάλασσα είμαι, Φώτη. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Είναι μια τεράστια ώρα σε ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης αλλά με μια λωρίδα ροής. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σειρά που φαντάζομαι, Χρήστο, αν θες κανένα χιλιόμετρο για να φτάσεις στην παραλία, παλεύεται. Αν θες 4, 5, 6, δεν ξέρω εγώ πόσα, νομίζω ότι η κατάσταση, όσο περνάει και η ώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα πάμε στο απροχώρητο. 4 γκολ θα βάλει ο Παναθηναϊκός σήμερα. 10 η ώρα θα ξέρουμε. Αν δεν έχουν μπει τα δύο πρώτα, στο πρώτο ημίχρονο, αισιόδοξο σε βλέπω. Μακάρι να πάνε τα πράγματα έτσι, γιατί αρκετά καρδιοχτυπούμε γενικότερα με όλες τις ομάδες. Φτάνει πια. Πόσο να αντέξουμε. Στέφανος, ποταμός επανομής και Όλυμπος. Στο βάθος, Στέφανε, ωραία φωτογραφία. Ο ποταμός επανομής δίνει ένα κάτι στην περιοχή. Έτσι, αλλά η θάλασσα είναι μακριά. Όχι πολύ, κοντά τη βλέπω. Μια χαρά. Ο Γιώργος, πάντα σε τόπο σκιερό, γιατί σε τόπο χλωρό με τις φωτιές δεν θα βρεις, λέει, κάνοντας χιούμορ, Γιώργο, σωστός. Και βέβαια στον τόπο αναψύξεως, άσε να τα λέει μόνο ο παπάς στην εκκλησία όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα. Γιώργο, ναι, με το καλό, μακάρι να αργήσει. Ο Δημήτρης στέλνει τις απαραίτητες φωτογραφίες που είπαμε είναι ικανές να μας βοηθήσουν και εμάς να ταξιδέψουμε πολύ. Αραχτό σε βλέπω με τα αρκοντήσιόν σου, έχεις και το σκυλάκο σου εκεί παρέα, μια χαρά. Χαλαρά και ομαδικά, περιμένουμε τις υποψινές αναμετρήσεις με τη μεγάλη τηλεόραση, αναμετρήσεις των ομάδων. Από τις 8 ξεκινάμε, ΠΑΟΚ και στις 9 ο Παναθηναϊκός και από εβδομάδα σιγά σιγά θα φορτσάρουν και οι άλλες ομάδες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Να δούμε πώς θα αντέξουν οι ομάδες Ευρώπη και Ελλάδα. Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι το ζητούμενο, είναι το ποθούμενο. Να δούμε και κατά πόσο αυτό θα πραγματοποιηθεί και σε πόσο και ποια διάρκεια θα έχει. Ο Παναγιώτης στέλνει εδώ ένα κατεβατό για να διαβάσουμε τι λέει. Λέει, φίλε Φώτη, δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο διώξαν τον Μπενίτεθ. Εγώ κατάλαβα, αλλά θα σου πω μετά. 4 μήνες είχε ο άνθρωπος, μήπως χάλασε τα σχέδια στους παρατρεχάμενους, γιατί ήταν επαγγελματίας, έκανε αυστηρά τη δουλειά του. Του ζήτησαν η ομάδα να βγει τέταρτη και βγήκε. Έφτασε την ομάδα του 16 του Europa League με καλές εμφανίσεις και με τελικό που είχε πέρσι. Ζήτησε να ενισχυθεί η ομάδα, να φύγουν κάποιοι παίχτες, αρκετοί 10 με 12, να έρθουν κάποιοι να τους αναπληρώσουν. Άρα για ποιο λόγο τον διώξανε. Προσωπικά με τον Δανό προπονητή, μία από τα ίδια βλέπω. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, Παναγιώτη μου, να δω τι θα πείτε εσείς. Βέβαια, ξέρεις, έχω μια ένσταση. Ακούεις το όνομα Γιάγκουσιτς, έτσι. Τον Γιάγκουσιτς τον βλέπω, μία θα σου πω μόνο, έτσι. Υπάρχουν και άλλες, αλλά θα σου πω την πιο δραματική, την πιο έντονη, την πιο κραυγαλαία. Ο Γιάγκουσιτς με τα πρώτα φιλικά, τους πρώτους αγώνες που είδαμε, έδωσε κάποια δείγματα που δεν είπε ότι πρέπει να είναι βασικός, αν και θα μπορούσε και να την διεκδικήσει και αυτή τη θέση. Έδωσε δείγματα που δεν θα έπρεπε να έχει αγνοηθεί. Έτσι. Τα μπόρδα. Θα μου πεις, τον έβαλε προς το τέλος. Ναι. Αλλά η αντιμετώπιση σε κάποια από τα assets, για να μιλήσω και λίγο επιστημονικά, της ομάδας, δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Έτσι. Να μην πω για τα συστήματα, να μην πω για την εικόνα γενικότερα. Ναι, πήρες προκρίσεις. Ναι, έφτασε τέταρτος. Αυτό έλειπε, να μην φτάσει τέταρτος. Έτσι. Κάποιες δηλώσεις, κάποια εικόνα που γενικότερα άρχισαν να ροκανίζουν, να ραΐζουν, να ξεθοριάζουν την εικόνα του Μπενίτεθ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα οι άλλοι ήταν μέσα στο οίκημα, μάλλον θα έχουν ακούσει και θα ξέρουν περισσότερα.

Teacher, leave the kids alone, που έλεγε ο Ρότζερ Γότερς παλιότερα. Τώρα το ακούμε σε μια άλλη εκδοχή. Εκδοχές υπάρχουν, όλοι έχουν από μία να παρουσιάσουν, όπως και οι απόψεις και οι γνώμες, γνωστά είναι αυτά. Το τραγουδάκι, επειδή σήμερα βγήκαν και οι βάσεις, κάθε κατεργάρης ξέρει σε ποια σχολή περνάει. Αλλά τώρα ας τα αφήσουμε αυτά, να αφήσουμε τα παιδιά να διασκεδάσουν, να απολαύσουν τις όποιες μέρες μένουν μέχρι τον Οκτώβριο, πότε θα μαζευτούν, και από εκεί και πέρα εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα, γιατί όσο περισσότερα όνειρα μένουν όνειρα, όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνετε, μετά αυτά γίνονται, όπως λέει μια φίλη μου, triggers.

Γεια σου ρε Παυλάρα, προς Λάρισα, από Λάρισα μάλλον προς Φάρσαλα. Χαιρετίσματα στον Πρωθυπουργό, εκεί πιο πάνω θα άρχισε λίγο να γενιάσει την Ε65. Τελείωσε και τα τελευταία 300 μέτρα. Βάψανε και τις λωρίδες, είναι έτοιμα όλα. Τα διόδια δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει. Ξέρετε ό,τι λέω, αν τα έχετε προσέξει έτσι τα διόδια λίγο. Γιατί αν δεν προσέξουμε και τα διόδια έτσι. Ναι. Στέφανος στέλνει τα καλά του λόγια από την Πάρο. Τι να πω, αγαπημένο νησί η Πάρο. Αν με ρωτάγανε ποιο είναι το τρίτο νησί στις προτιμήσεις μου, θα έλεγα η Πάρο σίγουρα. Αυλεπί. Τα άλλα δύο, εντάξει, τα έχω δηλώσει επανειλημμένως. Άντε, επειδή κάποιοι έχουν απορίες και δεν έχουν διαβάσει το μάθημά τους ή είναι νέοι στην ακρόαση, είναι η Ρόδος και η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα και η Ρόδος αλλάζουν ανάλογα την εποχή. Και μετά τρίτη είναι η Πάρος. Συγγνώμη για τα υπόλοιπα νησιά. Όπως είπαμε, όλοι έχουν από μία άποψη και μία γνώμη.

Ο Κωστής στέλνει τις καλημέρες του. Καλή εκπομπή. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Αυτό που είπες για τις μεταγραφές, λέει, ισχύει. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιων παικτών. Λέει ένα όνομα, το Στράντλι, έτσι, που ήρθε σαν σούπερ παικταράς και δεν ακούμπησε. Ενώ ο Μίκλαντ, που σεμνά και ταπεινά προχώρησε και τελικά. Μίκλαν θα λέτε και θα κλαίτε, όπως Μπορέλη θα λέτε και θα κλαίτε. Είναι σε αυτή την ομοταξία αυτοί οι παίκτες. Νομίζω είναι και πιο αγαπητοί. Ξέρεις, γιατί δεν περιμένεις πολλά από αυτούς. Και αυτό τώρα ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, έτσι. Όταν ξεκινάς κάτι και δεν περιμένεις πολλά, και με το χρόνο περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες, τα έτη, για να γίνω λίγο πιο έτσι. Ναι, και αρχίζεις και απολαμβάνεις, χαλαρώνεις. Αυτά που προσφέρει ο άλλος και λες, όπα, και αυτό, ναι, α, και εκείνο που δεν τα περιμένεις, έτσι, που δεν τα περίμενες, τότε αισθάνεσαι μια άλλη αγάπη, μια άλλη αφοσίωση, μια άλλη ικανοποίηση. Όταν όμως τον άλλον τον περιμένεις να έρθει να σε σώσει, να σε πάρει, να σε πάει, ας πούμε, στο, πού να σε πάρει, παιδί μου, ναι, εκεί, και τελικά σε πάει στα καμένα βούρλα, υπάρχει μια απογοήτευση. Αυτό το κολλάτε το story, την παραβολή, όπου θέλετε. Συγγνώμη από τα καμένα βούρλα, έτσι, συγγνώμη.

Τώρα που μπήκε ο τραγουδιστής μπαίνω και εγώ μαζί να το κάνω παρέα, μην είναι μόνος του, γιατί δεν είναι καλό να είμαστε μόνοι μας. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Μηνύματα έρχονται συνεχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο. Προσοχή, μη σας δείκα μια AI κάμερα, παιδιά, μεταξύ μας, έτσι. Προσοχή. Λευτέρης, θέλω τον τίτλο του remix στα καλοκαιρινά ραντεβού. Ήταν ακραίο. Έλα, καλό ήτανε. Εντάξει. Δεν τα κάνω εγώ τα remix, παιδιά. Εγώ τα ανακαλύπτω. Έτσι, εγώ τα βρίσκω, τα αλλιεύω. Μ' αρέσει. Στην αλλίευση είμαι πολύ καλός. Μετά δεν ξέρω. Στη βρώση δεν είμαι καλός. Στην αλλίευση είμαι καλός. Δεν πειράζει, τα τρώνε οι φίλοι. Δέσποινα, καλέ μου, καλά τα πας, λέει. Τι λέει για την Πρέβεζα? Αναστεναγμού στα μάτια δημιουργούν οι παραλίες της Πρέβεζας. Ναι, αλλά Δέσποινα, δεν στέλνεις φωτογραφίες. Ας εμαλώσω. Είσαι εκεί, απολαμβάνεις μόνη σου και εμείς εδώ πέρα μας εκφάει, ας πούμε, το καυσαέριο. Μπορεί τίποτα άλλο.

Να, ο Φάνης από Κοζάνη. Στην παρέα και ο Φάνης. Βροσιά σήμερα 25 βαθμούς. Έλα. Εδώ, παιδιά, νομίζω έχουμε 32. Εντάξει. Μπροστά στα αυτά που ήταν χθες και προχθές, το 32 είναι. Ναι, λοιπόν, αποδεκτό. Έρχονται και βροχές, έτσι το επαναλαμβάνω, γιατί έρχονται και βροχές και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι θα είναι έντονα, λέει, τα φαινόμενα κατά τόπους, να προσέχετε και τον άλλο, επειδή θα είστε και αρκετοί στους δρόμους. Κεραυνικά φαινόμενα, ξέχασα να σας το πω αυτό, το διάβαζα γι' αυτό, ναι. Τέλος πάντων, εδώ που ζούμε και με αυτά που βιώνουμε και τις μεταλλάξεις, τις αλλαγές και τις μετατροπές που γίνονται παντού γενικότερα, είμαστε σε μια εποχή μετάλλαξης, μετάβασης, αλλαγής, βρείτε όποια άλλη λέξη θέλετε να τη βάλετε, να την προσθέσετε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε θεματάκια να αντιμετωπίσουμε. Απ' την άλλη όμως είμαστε τυχεροί που είμαστε σε μια τέτοια, ζούμε σε μια τέτοια εποχή, έτσι το λέω το τυχερός, έτσι μην παρεξηγηθώ, αλλαγών. Γιατί ξέρεις, όταν αλλάζει το πράγμα έχει και ενδιαφέρον, όταν μένει το ίδιο κάπου λίγο βαλτώνεις, αρχίζεις να βαριέσαι, αρχίζεις και οπ. Αυτή μια αλλαγή, θα μου πεις τώρα αλλαγές είναι προς το καλό, προς το κακό, αυτό να το κουβεντιάσουμε όσο θέλετε. Δεν βλέπω τις ειδήσεις, δεν βλέπω κάτι άλλο. Μου είπε ο Τάσος νωρίτερα που λέγαμε για την πολύ ζέστη, ότι μου την έδωσε μια είδηση. Έχουμε πάρα πολλές εδώ οι οποίοι ασχολούνται με την εκπομπή, μην νομίζετε ότι είμαστε μόνο εμείς που βγαίνουμε μπροστά. Και μου είπε ότι στην Ιαπωνία έχει ξεκινήσει τελευταία είδηση για αυτή την ώρα. Κρατηθείτε, μην λύνετε ακόμα ζώνες. Στην Ιαπωνία η πώληση των πρώτων ανθρώπινων ψυγείων ατομικών θαλάμων δροσιάς για να γλιτώνει ο άνθρωπος από τη ζέστη. Τι είναι το μυαλό, τι είναι το εμπόριο, παιδιά, έτσι. Η είδηση αυτή είναι χθεσινή, δεν είναι σημερινή, συγγνώμη που σας λέω χθεσινές ειδήσεις. Καθώς λέει τα ακραία κύματα καύσωνα γίνονται πλέον συνηθισμένο φαινόμενο κάθε καλοκαίρι, δύο ιαπωνικές εταιρείες, δύο κιόλας, όχι μία, παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισης της ζέστης, γνωστό ως προσωπικό κουτί ψήξης. Μην γίνει κανένα λάθος, μπεις μέσα για να δροσιστείς και βγει, πάει η συμβία ή ο σύμβιος. Μην υπερξηγηθώ πάλι και με πούνε ρατσιστή. Και πάει στην κατάψυξη το πάει το μηχάνημα και σε καταψύξει και σε βρουν το 2127. Εντάξει. Προσοχή. Έτσι θέλω να το πω γιατί έχουμε δει τόσα θρίλερ. Έχουμε δει θρίλερ που μπαίνει ο άλλος να κάνει χαμάμ και πάει η άλλη απ' έξω. Ο άλλος. Πάλι με κοιτάει. Με κοιτάει έτσι. Δεν μπορώ. Ναι. Και πάει τη θερμοκρασία στο χαμάμ 60. Και γίνεται ο άλλος μέσα. Βραστός.

Συγγνώμη, ο Bob Seger είναι. Δεν μου φαίνεται και τόσο, κάποιος άλλος είναι. Τέλος πάντων, αγαπημένο τραγούδι από τον Bob Seger, Against the Wind. Αυτός είναι. Να είναι στα νιάτα του, τώρα έχει βραχνιάσει και αυτό σαν και εμένα. Το 80 πότε βγήκε αυτό το τραγούδι. Και αν δείτε και το βίντεο κλιπ που βγήκε πριν μερικά χρόνια, που είναι πιο σαν καρτούν έχει βγει κάτι, είναι πολύ ωραίο. Είναι, δηλαδή το έχουν συνδυάσει έτσι ωραία. Κάπου και η AI κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, παρασύρθηκα. Έχω πει ότι θα τελειώσουμε με ελληνικό τραγούδι, τη ρεοσκηνοθέτρια. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Μην ξεχνάτε, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Δημητρακόπουλο, αθλητή ιατρό, ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες σαν γιατρός, να μας πει τι συμβαίνει με τους αθλητές, με τον οργανισμό, με το ανθρώπινο σύστημα, μυϊκό και όχι μόνο. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί, στη 1:15 το μεσημέρι, στην τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ, Σπορ θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που νωρίτερα νίκησε στον πρώτο προημιτελικό τη Γεωργία με 18-12. Πρώτο σκορ για την Ελλάδα στον σημερινό αγώνα, ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Δύο καθοριστικά σημείωσε ο Σεμίρης Πάχης που πήρε και τον τίτλο του MVP. Ενώ σε εξαιρετική μέρα κάτω από τον goalpost βρέθηκε ο Παναγιώτης Ζορτζάτος. Στο ποδόσφαιρο, Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο Δικέβαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα τον λατρεύουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο νέος τεχνικός Αλέσιο Λύση που θεωρεί πως όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τον απόψινό αγώνα. Μετάδοσή του από την Era Sport και το Open. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ και την απόψη του Δημήτρη Γιαννούλη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Μια ώρα αργότερα στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη με τον τεχνικό των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί σε πρόκριση με δύο νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η συμμετοχή στην League Face του Conference League, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τριφυλλιού θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Sky. Για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ταξιδεύει ο 30χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Άλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από Σαν Πάολη. Εντός της ημέρας αναμένεται και ανακοίνωσή του. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες 3-1 τη Χάπολη Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου στον όμιλό του, όπου θα αντιμετωπίσει επίσης τη Βέρεια το Σάββατο στις 6 την Εύτσι του Αζερβαϊτζάν. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στην ΑΕΚ έχοντας αφήσει πίσω την υπόθεση Κάγκουα, η Ένωση κινείται για άλλον κεντρικό μέσο με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βραζιλιάνος Λεωνάρντο επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή στην ΚΑΠΑ 17 δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη. Τριετές συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος Νιγηριανός μέσος Τόμ Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στην Αγγλική Watford. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία του οι κίτρινοι από τη μετακίνηση του Ντιαντή στην Αλ Ντρίγια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επισημοποιήθηκε χθες. Στην απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμα Αϊτόρ Κανταλαπέρδα έχει ρίξει το βάρος ο Όφη. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβης που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Στο μπάσκετ εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, ελπίζω να ταιριάξω καλά στο σύστημα του coach, δήλωσε ο Αμερικανός point guard. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον Αμερικανό guard Jordan Walker για τη νέα σεζόν. Στον διεθνή χώρο, ο Χρήστος Τζόλης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Arsenal και πλέον απομένει πιθανότητα εντός της ημέρας η επίσημη ανακοίνωση. Ο Έλληνας διεθνής επέλεξε για τον αριθμό φανέλας που είναι το 17. Η Borussia Dortmund ανέβασε 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα και άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο www.ersport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν, με την Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση εδώ, αρρωγός στην παραγωγή της εκπομπής, στις assist, και στο μικρόφωνο ο Φώτης Παρόλας. Είχαμε πει ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Δημητρακόπουλο να μας πει τι συμβαίνει με τους αθλητές, έτσι όπως πάνε γενικότερα όλα τα αθλήματα, που αυξάνονται οι απαιτήσεις, αυξάνονται οι διοργανώσεις, αυξάνονται οι υποχρεώσεις, η ένταση και όλα αυτά, ως που μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Ήδη οι διεθνείς ομοσπονδίες, νομίζω, κατά τόπους από χώρα σε χώρα, αλλά και γενικότερα, έχουν τις αντιρρήσεις τους. Να δούμε ποιες και πόσες θα εισακουστούν και τι θα γίνει τελικά. Να καλησπερίσουμε τον γιατρό. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και θα τα πούμε. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
0: Να είστε καλά, πράγματα. Γιατί το κουβεντιάζουμε τώρα αρκετό καιρό, από πέρσι, πρόπερσι, γιατί οι διοργανώσεις είναι πάρα πολλές πια. Ευχαριστώ που είσαστε στην εκπομπή. Να μιλάμε και στον Ενικό, να αισθανόμαστε όλοι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, μπορούμε,
0: και η Βίβιαν εδώ αισθάνεται καλύτερα, ξέρετε, όταν ο καλεσμένο είναι άνετο. Λοιπόν, Κώστα μου.
1: Βίβιαν και Φώτης, λοιπόν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κάντε μια εισαγωγή εσείς και εγώ μετά θα σας πω κάποιες ερωτήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που έχετε σημειώσει είναι αλήθεια, ότι έχουν αυξηθεί πολλοί υποχρεώσεις. Ναι. Γιατί και οι χορηγοί έχουν αυξηθεί, όπως ξέρετε.
0: Α, αυτό είναι το
1: σε όλο αυτό το επίπεδο, mm-hmm. και οι αθλητές τρέχουν να προλάβουν όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί και ο όγκος, βέβαια, και η ένταση των προπονήσεων στους αθλητές για να μπορούν να ανταπεξέρχονται. Mm-hmm. Και κατά κάποιο τρόπο δεν προλαβαίνουν πάντα να αναπληρώνουν τις φθορές τους, εισαγωγικά, οι αθλητές, έτσι. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για φθορές. Όταν μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό, δεν μιλάμε για αθλητισμό απλώς.
0: Ναι, βέβαια, αυτό λέμε.
1: Μιλάμε για τεστ αντοχής, φοβερό. Mm-hmm. Δηλαδή ο αθλητής είναι μόνιμα σε μια δυναμική ισορροπία στο να χτίσει αυτά που χάνει μέσα από τη διάρκεια και την ένταση των προπονήσεων. Έτσι.
0: Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Εμείς μπορούμε να και ελέγχουμε τους αθλητές μας, έχουμε τους δείκτες κόπωσης, mm-hmm. όπως είναι βιοχημική, καρδιακιακή, νευρομυϊκή, ψυχομετρική, αλλά όλους αυτούς τους συνδυάζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε κάτι και σταματάει ο αθλητής.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, συνδυάζουμε όλα αυτά, μιλάμε με τον αθλητή, γιατί και η ψυχολογία μετράει πολύ,
0: mm-hmm.
1: και βγάζουμε ένα συμπέρασμα μέσα από τις και τους βιοχημικούς δείκτες και αποφασίζει ο γιατρός με τον προπονητή πώς θα πορευτεί η ομάδα, ποιος θα παίξει, ποιος θα κάτσει απ' έξω κλπ.
0: Είναι ένα συνδυασμός.
1: Αδρά όμως, να τονίσω κάτι, μια ομάδα, οποιαδήποτε αθλητική ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση όταν έχει καλούς εργομετρικούς δείκτες, έτσι, φυσική κατάσταση που ξέρει ο λαός, ο κόσμος, και συγχρόνως να έχει λίγους μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ο συνδυασμός αυτός είναι ο καλύτερος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μια καλά προετοιμασμένη ομάδα.
0: Ωραία. Αυτό όσον αφορά την προετοιμασία, ας πούμε. Αλλά τώρα, όταν έχουμε το Μουντιάλ που τελείωσε προχτές, λέμε τώρα. Mm-hmm. Έτσι, οι παίχτες πρέπει λίγο να αποφορτιστούν, να ξεκουραστούν, να κάνουν τις διακοπές τους. Και πρέπει μετά να πάνε στις ομάδες τους, να αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους, τα τοπικά πρωταθλήματα και στις υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Και είναι τα αθλήματα τα κορυφαία, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε ότι το διάστημα αυτό είναι πολύ μικρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και οι αθλητές και απαιτούν οι άνθρωποι, και αυτοί είναι άνθρωποι, mm-hmm. θέλουν τουλάχιστον 10-15 μέρες να αποφορτίσουν όχι μόνο το σώμα τους, αλλά βασικά το μυαλό τους.
0: Το μυαλό.
1: Πρέπει να αδειάσει το μυαλό από όλες αυτές τις υποχρεώσεις, τις εντάσεις, τους πανηγυρισμούς, χορηγούς, διαφημίσεις. Πρέπει να δεσβήσουν όλα αυτά, γιατί είναι mm-hmm. πολύ σημαντικό αυτό,
0: ναι.
1: το να αποφορτίσεις. Και το άλλο είναι ότι ο αθλητής, ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό, που τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, δεν πάει να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί με την ιδέα ότι ξαπλώνει σε μια ξαπλώστρα και μένει. Παίρνει προγραμματάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το μοτέρ του αθλητή ποτέ δεν σβήνει. Μένει σε ένα ρελαντί για να είναι έτοιμος να δεχτεί τα επόμενα φορτία. Γιατί αν το σβήσει το μοτέρ, μετά το να ξαναγυρίσει.
0: Να ξαναπάρει μπρος.
1: Είναι ακριβώς. Είναι ένας σοβαρός λόγος και ανάλογα με την ηλικία του κάθε αθλητή. Άλλο ο αθλητής 18 ετών και άλλο ο αθλητής που είναι 35.
0: Ναι.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Έτσι. Είναι δηλαδή μια ισορροπία, μια δηλαδή φοβερή ισορροπία.
0: Ναι.
1: Στο να μπορέσει να ξαναγυρίσει, να μην τραυματιστεί, να τον φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε.
0: Τη στιγμή που πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μπαίνει και αυτό στην εξίσωση.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι ο καλός προπονητής τον φτάνει τον αθλητή όταν πρέπει να τον φτάσει. Ναι. Εκεί που πρέπει να τον φτάσει.
0: Και όταν μπαίνουν στην εξίσωση, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπαίνουν στην εξίσωση και οι υποχρεώσεις αγωνιστικές, ότι τότε πρέπει, αν και είναι αρκετά νωρίς, να έχω ένα αγώνα κρίσιμο. Όπως τώρα, καλή ώρα, πάω και Παναθηναϊκός και μεθαύριο η ΑΕΚ και πρέπει να είμαι σε έναν βαθμό, ας πούμε, στο 90%, στο 80%, και μετά λίγο να χαλαρώσω και μετά να λίγο να ξανανεύω.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι σε μια ισορροπία. Mm-hmm. Θυσιάζουμε κάποια πράγματα τώρα με ένα σχετικό ρίσκο, όπως λέμε, ναι, και αν καταφέρουμε το αποτέλεσμα, μπορεί λίγο να χαλαρώσουμε και ξανά. Γι' αυτό λέμε ότι η προπονητική είναι μεγάλη τέχνη. Το να κάνεις μύτες, πότε θα φορτώσεις τον αθλητή, πότε θα τον αδειάσεις, τον ξεφορτώσεις λίγο και ξανά πάλι. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε μύτες, όπως είναι τα καρδιογραφήματα πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι σπουδαίο πράγμα.
0: Είναι ολόκληρη επιστήμη, γι' αυτό τώρα εμπλέκονται και τόσοι πολλοί άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε
1: τόσους δείχτες που μπορούμε να υπολογίσουμε και η ομιλία και η ψυχανάλυση του αθλητού. Γι' αυτό έχουμε και πολλούς γιατρούς που είναι ψυχοθεραπευτές δίπλα στις ομάδες τώρα πια.
0: Έχει γίνει πολύ πολύπλοκος ο σχεδιασμός.
1: Να δεχτούν τα προβλήματά του, να.
0: Είναι και αυτά τα ψυχολογικά, βέβαια.
1: Ακριβώς, γιατί ο καθένας είναι ένας μοναδικός, πραγματικά μοναδικός οργανισμός. Mm-hmm. Βλέπεις στην ίδια ένταση προπόνηση, ένας αντέχει, άλλος δεν αντέχει.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα αυτό που λέμε έτσι όμορφα, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Premier League παίζουν πραγματικά δεκαθλητές. Ναι. Άνθρωποι δηλαδή που θα μπορούσαν να κάνουν δέκαθλο και συγχρόνως ξέρουν και ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και τραυματίζονται λίγο. Όλα αυτά οι άνθρωποι είναι επιλεγμένοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλοί άνθρωποι.
0: Βέβαια, λένε κάποιοι που στέλνουν μηνύματα από χτες που είπα ότι θα συνομιλήσουμε, ναι, ότι λένε, λέει, μα πληρώνονται, λέει, παίρνουν εκατομμύρια. Άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τον εξοντώσουμε τον άλλον.
0: Μπράβο, ναι, δεν είμαστε σε μια κρεατομηχανή.
1: Ας μην υπήρχαν πολλοί χορηγοί, να παίρνουν λιγότερα. Τι να κάνουμε.
0: Θα ήταν και λιγότερες υποχρεώσεις.
1: Φαινόμενα εποχής.
0: Ναι. Αλλά ως πού μπορεί να πάει αυτό, Κώστα μου? Δηλαδή, βλέπεις να μπορεί, ας πούμε, γιατί η FIFA θέλει να βάλει και άλλες διοργανώσεις. Μπαίνουν και οι εθνικές, μπαίνουν και τα τοπικά, μπαίνουν και τα κύπελα, μπαίνουν και δεν ξέρω και τα.
1: Εγώ νομίζω κάποια στιγμή θα φτάσει, θα ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα και αν προτεργάτες είναι οι αθλητές πρώτου επίπεδου.
0: Ναι.
1: Μαζευτούν και κάνουν κάτι αυτοί, τότε θα μπορέσει το πράγμα κάπως να ισορροπήσει. Αλλιώς δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
0: Δεν πίεση, πίεση,
1: και άμα αρχίσουν να βγαίνουν τραυματισμοί,
0: βέβαια,
1: θα βαρέσει καμπανάκι πλέον.
0: Συνήθως με καταπώνηση, τώρα εντάξει, θα μου πεις τι να μου πει ο γιατρός, με καταπώνηση που δέχονται οι αθλητές, ποιο είναι το πιο σύνηθες, ο τραυματισμός, το πιο...
1: Ναι, ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό,
0: για τη
1: συχνότητα των τραυματισμών, ας πούμε. Ναι. Θέλω να πω ότι 10 με 12 φορές περισσότερο τραυματίζονται σε έναν αγώνα από ότι σε μια προπόνηση αθλητές. Ας υπολογίσουμε ότι μια ομάδα που έχει 25 π.χ. ποδοσφαιριστές, ναι, έχουμε 40 με 50 τραυματισμούς στη σεζόν, δηλαδή 2 σε κάθε παίχτη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα ο εντοπισμός τους, αν πάρουμε π.χ. το ποδόσφαιρο, 85% περίπου είναι τα κάτω άκρα, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ είναι ο Μυρός με 30%, το γόνατο 15% και ο Αστράγαλος.
0: Και έχονται μεγάλες πιέσεις.
1: Και η Γιάμπα με 10%. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα οι τύποι, ναι, είναι 30 με 40% των τραυματισμών αφορούν θυμιακές λάσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε όλες τις λάσεις, όπως είναι η οπίστη μυριαίη, προσαγωγή, τετρακέφαλη, ανάλογα τις δραστηριότητες, δηλαδή αλλαγές κατεύθυνσης έχουμε τους προσαγωγούς πιο πολύ. Στα σουτ και στο σπριντ έχουμε τετρακεφάλους και στην εκρηκτικότητα, όπως είναι πολύ ταχυδυναμικοί παίχτες, έχουμε τους οπίστους μυριαίους.
0: Ναι.
1: Που φαντάζομαι ότι οι οπίστοι μυριαίοι, μόνο και μόνο αυτή είναι το 12 με 15% όλων των τραυματισμών. Όλων. Κεφάλια, χέρια, πόδια, όλων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Χρήσιμα αυτά.
1: Μετά είναι συνδεσμικές κακώσεις που τις ξέρουμε, χιαστή, τα γνωστά διαστρέμματα κλπ. Ακολουθούν τα σύνδρομα υπερκοπόσεως και υπέρκρισης, οι γνωστές τενοντίτιδες.
0: Ναι.
1: Και κάτι ωραίο και χρήσιμο είναι πως και γίνονται τραυματισμοί.
0: Ναι.
1: Στατιστικά έχουν βρεθεί ότι γίνονται το τελευταίο 15 λεπτό κάθε ημιχρόνου. Γιατί? Γιατί την ώρα εκείνη συσσωρεύονται και σωματική ένταση αλλά και νευρική. Πάνε να κρατήσει το αποτέλεσμα, σε πιάνει άγχος, κίνο, τάλο. Καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, μπαίνει και η ψυχολογία, ναι, το μυαλό, όλα.
1: Ακριβώς. Μετά είναι τραυματισμοί στην προετοιμασία, εντάξει. Και οι υποτροπές που αφορούν το 20 με 25% των τραυματισμών. Και αυτό έχει είναι αντικείμενο ανάλυσης. Που συμβαίνει γιατί βάζουμε τους αθλητές νωρίτερα από ό,τι λέει το πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: μέσα στον αγώνα.
0: Και όλοι αυτοί μόνο είναι οι τραυματισμοί, μπορεί να γίνουν από κούραση, από λάθος πάτημα, από λάθος...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για βάλε και τους τραυματισμούς που έχουμε από τα μαρκαρίσματα, από ξέρω εγώ τις ατυχίες.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι οι συνδεσμικές κακώσεις, είτε πέφτει σε λακκούβα ο αθλητής, είτε συγκρούεται με έναν αντίπαλο, ενώ οι θλάσεις αφορούν καθαρά τον ίδιο τον αθλητή. Γι' αυτό λέμε λίγες θλάσεις και καλή εργομετρική δείκτη σημαίνει καλή προετοιμασία της ομάδας.
0: Κώστα, εσύ επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο...
1: Ναι, 40 και να μετρήσω, δηλαδή ναι, 45 χρόνια περίπου.
0: Θέλω μια ερώτηση, δηλαδή αν μπορούσες μέσα στο μυαλό σου και να μεταβηθείς έτσι λίγο με λίγες κουβέντες, τι διαφορά υπήρχε τότε στον αθλητισμό, γιατί ήσουν τότε στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, γιατρός όταν σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό Ολυμπιακός.
1: Ναι, στην Ιταλία, στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Και μετά με το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, Αστέρα Τρίπολης 11 χρόνια κλπ.
0: Ναι, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι διαφορές έχουν, αφού έχεις περάσει από όλα τα αθλήματα και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, από αυτά τα δύο λεπτά βασικά και λέω όλα, βλέπεις ας πούμε με την πάροδο των δεκαετιών, τι επιβαρύνσεις έχει δέχεται ο αθλητής, τι αλλαγές βλέπεις, πώς τα βλέπεις αυτά τα πράγματα.
1: Η μεγάλη αλλαγή τη βλέπουμε όλοι, καλά εμείς που είμαστε στον χώρο, αλλά αν δει κάποιος ένα ποδοσφαιρικό αγώνα τη δεκαετία, δηλαδή όχι πολύ μακριά, του 80, του 90, θα νομίζει ότι είναι σε αργή κίνηση σε σχέση με τους σημερινούς αγώνες. Σήμερα οι αγώνες έχουν πάει όλοι στην ταχύτητα. Όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Ναι. Απίστευτα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έτσι που σημαίνει δηλαδή η αναερόβια άσκηση είναι στο επίκεντρο. Εδώ βλέπουμε και το μπάσκετ φέτος. Αν παρατηρήσαμε μια ομάδα που λέγεται Βαλένθια, το τι μπάσκετ έπαιζε, έτσι.
0: Ναι.
1: Έβαζε πέντε παίχτες, τους έβγαζε σε τρία λεπτά, έβαζε την επόμενη πεντάδα.
0: Α, και όλοι
1: πηγαίνανε
0: έκανε,
1: εκρηκτικά στα όρια. Αυτό είναι το θέμα, ότι πλέον τα αθλήματα πάνε στην ταχύτητα. Έτσι. Γιατί η ταχύτητα δίνει καλύτερη αίσθηση στο θεατή.
0: Άρα το να είσαι τώρα...
1: Το απρόοπτο.
0: Τα δύο βασικά μπορούμε να πούμε σε μια ομάδα, στελέχη που αποφασίζουν, είναι ο προπονητής από τη μία και ο γιατρός από την άλλη.
1: Ναι, ο προπονητής είναι η κεφαλή και ο γιατρός έχει συμβουλευτικό ρόλο. Δηλαδή ένας καλός προπονητής θα έχει, πρέπει να έχει και καλό βοηθό και καλό γιατρό. Ναι. Έτσι, ο Χάιτσφιλντ, ένας προπονητής Γερμανός, είχε πει ότι μια καλή ομάδα παίρνει γύρω στους 8 με 10 βαθμούς από το καλό ιατρικό team, το είχε πει, της Μπάγερ Μονάχου.
0: Στατιστικός, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: είναι σημαντικό και αυτή η δήλωση, σημαντική.
0: Και έχει γίνει ολόκληρη επιστήμη, ενώ παλιά ήταν μόνο ας πούμε, ο προπονητής, άντε και ο γιατρός και ένας βοηθός. Τώρα υπάρχει ολόκληρο επιτελείο που κρατάει τα στατιστικά.
1: Και μάλιστα οι σοβαρές ομάδες έχουν και πολύ καλό επιτελείο φυσικοθεραπευτών. Γιατί η φυσικοθεραπεία έχει ανέβει πάρα πολύ πλέον. Βοηθάει πάρα πολύ τους αθλητές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κάθε ομάδα έχει 4-5 φυσικοθεραπευτές, δεν έχει έναν. Mm-hmm. Έχει έναν επικεφαλής και 4-5 δίπλα του.
0: Ναι,
1: και αυτοί όλοι σε συνεργασία με το ιατρικό team. Προσφέρουν πάρα πολλά σε μια ομάδα.
0: Πάρα πολλά. Είναι πράγματα τα οποία ο απλός θεατής, φίλαθλος, οπαδός δεν τα σκέφτεται. Που πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Δεν μπορεί να τα σκεφτεί γιατί αν δεν μπει μέσα σε μια ομάδα, δηλαδή πώς δουλεύει την καθημερινότητά της, δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Και πόσες είναι οι δυσκολίες. Αυτό μέσα από τη συνομιλία μας πρέπει να βγει εκτός ότι διαφωτίσαμε κάποια πράγματα όσον αφορά τη δυσκολία. Πρέπει να καταλάβει ότι εμείς βλέπουμε ένα προπονητή και τον φωνάζουμε. Τι κάνεις, βρε, βάλ τον, βγάλ τον, ξέρω εγώ. Ενώ ο προπονητής στο μυαλό του έχει χιλιάδιο πράγματα που πρέπει να συγκεράσει.
1: Ξέρεις τι είναι προπονητής να έχει να κάνει με 25 διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Ένα.
1: Να τους μανουβράρει, να τους βρει. Αυτό είναι το καλό του προπονητή. Να μπορεί να πατήσει τα κατάλληλα κουμπιά σε κάθε έναν. Το ίδιο ισχύει και για τον γιατρό.
0: Mm-hmm.
1: Να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στον αθλητή. Να καταλάβει τι θέλει. Άλλος αθλητής είναι πιο ορμητικός, άλλος είναι πιο μαζεμένος. Πρέπει δηλαδή να μπορέσει στον κάθε έναν να πατήσει τα κουμπιά του. Αυτό είναι η ικανότητα.
0: Αυτό που είπες είναι μεγάλη κουβέντα. Παίζει ρόλο ο γιατρός. Παίζει και λίγο το ρόλο του ψυχολόγου. Δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: όταν επιστρέφει ο άλλος από τραυματισμό,
1: βεβαίως,
0: να μπορέσει να αισθανθεί ότι πατάω και δεν θα πάθω τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Κοντράρομαι και. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
1: Τον ορμητικό πρέπει να τον κρατήσει λίγο. τον λίγο μαζεμένο να τον ενισχύσει. Είναι όλα αυτά θέλουν να είσαι κάπως να έχει ικανότητε.
0: Είναι συνδυασμό. Πλέον τα περισσότερα επαγγέλματα έχουν μια πολυπλοκότητα πια στην αντιμετώπιση και στη μελέτη που δεν την είχαν παλιότερα. Όλα έχουν γίνει πιο πολύπλοκα.
1: Ακριβώς. Και πού θα φτάσουμε τώρα με το AI, να φανταστείτε σιγά σιγά.
0: Ναι, άρα μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Ναι,
1: είναι μεγάλο θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε όταν θα προχωρήσει και αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ. Ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που είναι μέσα στον αθλητισμό. Γιατί παίρνουμε και μηνύματα εδώ στις εκπομπές και σου λέει μέχρι πού θα φτάσει. Δηλαδή έχουν φτάσει οι ομάδες κάθε 2, 2,5, 3 μέρες να παίζουν αγώνα. Κρίσιμο.
1: Έτσι,
0: ακριβώς. Δεν προλαβαίνει το σώμα δηλαδή. Πότε να προπονηθεί ο αθλητής.
1: Αυτό το βλέπουμε χρόνια τώρα στο NBA, αν θυμάστε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Με τα αεροπορικά ταξίδια δεν κάνουν προπόνηση οι παίκτες. Οι παίκτες κάνουν την προετοιμασία το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και πάνε και παίζουν. Τίποτα άλλο. Κάνουν αποφόρτιση μόνο. Μετά τον αγώνα, αποφόρτιση, ύπνος και το επόμενο ταξίδι και πάμε.
0: Και μια και πήγε στο μπάσκετ, το ίδιο θα γίνει και φέτος εδώ που οι διαβολοβδομάδες έγιναν 10. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Και του χρόνου, αν θα προσταθούν και άλλες ομάδες, θα δυσκολέψει και άλλο το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι πού θα πάει.
1: Είναι αυτό που λένε κάποιοι σπουδαίοι προπονητές, ότι πρέπει η προπόνηση να γίνεται αγώνας και ο αγώνας προπόνηση, για όποιον το καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή τα δίνεις όλα και στα δύο. Ναι. Για να έχεις καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Έτσι.
0: Για να ο οργανισμός, ας πούμε, να μην αντιμετωπίζει το ένα διαφορετικά και το άλλο διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Ακριβώς. Όπως προπονείσαι πρέπει να αγωνίζεσαι και όπως αγωνίζεσαι πρέπει να προπονείσαι. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Και όποτε θέλετε και άλλη φορά θέλετε ορισμένα άλλα πράγματα.
0: Κάναμε μια εισαγωγική κουβέντα. Κάνε μια εισαγωγική κουβέντα για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς οι αθλητίατροι, έτσι, και ο κόσμος βλέπει, έλα γιατρέ, μπες μέσα εκείνη την ώρα, δεν ξέρει δηλαδή τι έχεις στο μυαλό σου εσύ.
1: Και τους κανόνες.
0: Και τους
1: αν
0: κανόνες.
1: Μέσα ο παίκτης μετά πρέπει να μείνει έξω ένα λεπτό.
0: Ναι, έχουν αλλάξει και οι κανόνες και θα αλλάξουν.
1: Και ο προπονητής την ώρα εκείνη σου λέει γιατρέ, μπες ή μην μπαίνεις, ας το να δούμε. Όλα αυτά είναι σε ισορροφία.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δημητρακόπουλο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

More Than This, Brian Ferry, κυρίες και κύριοι. Τον είχαμε απολαύσει στο Ηρώδιο το 19, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, έχουν περάσει τα χρόνια. Brian, έχουν περάσει και άλλα 7 από τότε. Ήταν συνήθως την πιο πολλή ώρα καθισμένος. Αλλά αυτή η φωνή βελούδινη και οι μελωδίες, τα τραγούδια και των Roxy Music, αλλά και του Brian Ferry μετά στη συνέχεια, τον μπάσο, το όργανο, το πιάνο, τα σαξόφωνα που ακούγονται, οι φωνές οι γυναικείες που σε χαϊδεύουν. Ακούστε μερικά τραγούδια ή δείτε κάποια βίντεο κλιπ και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα τον Δημητρακόπουλο, αθλητίατρο, όπως στη ροή της κουβέντας είπαμε ότι ήταν στον Ολυμπιακό γιατρός τότε στο μπάσκετ όταν το σηκώσανε. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και στην Εθνική και στο Πανιόνιο και σε άλλες ομάδες, στο ποδόσφαιρο, στον Παναθηναϊκό. Είναι πολλά τα οποία εμείς απ' έξω δεν τα ξέρουμε, έτσι, δεν τα βλέπουμε, δεν τα φανταζόμαστε καν σε αρκετές περιπτώσεις, και οι δυσκολίες που έχουν οι παίκτες να αντιμετωπίσουν είναι πάρα πολλές, και όλα αυτά πρέπει να τα συγκεράσει ο προπονητής, το staff, το υπόλοιπο, να πάρει τις αποφάσεις του. Γιατί λέμε, τι τον βάζεις αυτόν, γιατί δεν έβαλες τον άλλον? Όσα ξέρει ο σπιτονικοκύρης, δεν μιλάμε τώρα για ανικανότητα, έτσι, αλλά για έναν ικανό σπιτονικοκύρη κρύβονται πάρα πολλά πίσω. Αυτό θέλω να το κουβεντιάσετε με τον εαυτό σας και να δείτε ότι, να το πάρουμε από το ποδόσφαιρο, από τον αθλητισμό, συμβαίνει γενικότερα και στην καθημερινότητα, στη ζωή. Αρκετά όμως έτσι φιλοσοφήσαμε. Θα πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με ένα τραγουδάκι τώρα που θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και αμέσως μετά να μπούμε στην τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισεα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντηση σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

0: 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Στη Βουλή, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, που σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, τώρα με ευκαιρία του τραγουδιού, έτσι, ένα καλοκαίρι και όλα αυτά, με τραγουδισμένο από τους φίλους για πάντα, τότε από το τηλεπαιχνίδι, μας ταξιδεύει αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες, σε προηγούμενες εκπομπές, αρκετά χρόνια πίσω, άλλη πραγματικότητα, έτσι, άλλα τελείως τα σκηνικά. Τέλος πάντων, φίλοι για πάντα, μεγάλη κουβέντα. Αυτό το πάντα κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μόνο προσωπική άποψη είναι αυτή, μόνο το ζωάκι, αλλά αφού υπάρχει και η λέξη, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, θα την αποδεχθούμε. Στέλνετε τα μήνυματά στο 54160 σπορ κενό και στη συνέχεια το μήνυμα το οποίο θα φτάσει σε εμάς το Viber, το κάνετε με αρκετή επιτυχία και με ζήλο, θέλω να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Πάμε λοιπόν, πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, να ρίξουμε μια ματιά, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω στα μηνύματα της προηγούμενης ώρας. Πάμε να δούμε τα μηνύματα.

αυτή τη ώρα. Θα είναι και συνέντευξη με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο φίλος της ΑΕΚ στέλνει από Βιζίτσα μία φωτογραφία, πράσινο, ωραία θα περνάτε εκεί, θα έχει δροσιά μεγάλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκ. Ο Άρης θα κάνει καμιά μεταγραφή ξένου παίχτες. Ξένου παίχτη, όλο Έλληνες παίχτες έχει, λέει. Εντάξει, θα κάνουμε. Το άσχημο είναι, παιδιά, μεταξύ μας είναι, έχει ξένους, έτσι. Εντάξει, σε ένα βαθμό πες ότι τους έχει. Δεν τους κρατάει και πολύ. Αν τους κρατούσε πολύ, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, 3-4 χρόνια, θα μπορούσε να τους κάνει Έλληνες. Καταλαβες. Αλλά δεν τους κρατάει. Έρχεται ένα χρόνο, δεύτερο, το κλακ τον διώχνει. Έλα, εσύ φύγε εσύ, έλα, εσύ φύγε εσύ. Δεν γίνεται δουλειά, ρε παιδιά, έτσι. Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά περιόδους ο Άρης παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι αναγκαίες, Φώτη, οι καλές πορείες στην Ευρώπη, λέει ο Ηλίας. Ανεβάζει επίπεδο κάθε ομάδα και τον ανταγωνισμό. Για εμάς τους φιλάθλους, από Νέα Σμύρνη αγωνιστικοί χαιρετισμοί εκεί από την πλατεία με την Πανιονάρα, που προσπαθεί, αλλά προσπαθεί, τι να κάνουμε, αρκεί και αυτό, έτσι λένε, η προσπάθεια είναι αρκετή. Στο Πύλιο, καλύτερο είναι το Πύλιο, λέει, τα καλοκαίρια είναι να κοιμάσαι στα χωριά με δροσιά και σεντονάκι, μη σου πω κουβερτούλα, και το πρωί να διαλέγεις παραλία, κατεβαίνεις κάτω, είναι στη βουτιά σου. Έτσι, ή Αιγαίο ή Παγκασιτικό, ανάλογα τα γούστα. Στις Ποράδες καλύτερα να μένεις στις πόλεις, καθώς εκεί είναι η βραδινή βόλτα και το πρωί μπιτσόμπαρα. Το πρωί μπιτσόμπαρα. Τι γίνεται, ρε φιλαράκο, έχει αλλάξει και τόσο πολύ έχει αλλάξει. Είπαμε, έχω καιρό κι εγώ να πάω, αλλά τόσο πολύ από το πρωί πιάνεις δουλειά. Εκτός αν εννοείς ότι από το βράδυ βγαίνεις, φτάνεις μέχρι το πρωί. Και μετά σε μαζεύει το συνεργείο του Δήμου. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Γεια σου, ρε Γιώργο, από το Βόλο. Ο Σωτήρης, καλησπέρα από την Εύβοια, η απαραίτητη φωτογραφία και το κανό έτοιμο να βγει να αλωνίσει στις θάλασσες. Ησυχία βλέπω προς στιγμήν. Παιδιά, βγάζουμε και αυτά τα συμπεράσματα, τις φωτογραφίες που στέλνετε, γιατί λένε ότι ο καιρός θα αλλάξει δραματικά τις επόμενες ώρες, κυρίως την Παρασκευή. Ο Άγγελος κάνει εδώ, θέλει μια φωτογραφία από τη βεράντα του σπιτιού του, και εγώ στη θάλασσα είμαι, Φώτη. Εντάξει, τουλάχιστον βάλε έναν ήχο, κάτι να ακούς. Ξέρεις, τα κύματα να σκάνε, να έχεις ένα ηχογραφημένο. Να το βάζεις εκεί, να κλείνεις και τα μάτια, να λες: αχ, τι ωραία που είμαι εδώ. Και το air condition, α, δροσιά. Ο καλύτερος. Και δεν γλιτώνεις και από το αλάτι, γιατί ξέρεις, το αλάτι φθείρει το δέρμα. Σου λέω τα θετικά τώρα, σε παρηγορώ, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Καλησπέρα από τη δροσερή σήμερα Ξάνθη, λέει ο Γιάννης. Δροσερά, παιδιά, είστε δροσερά. Εκεί σε λίγο θα σας πω και τι λένε και οι προβλέψεις. Ο Γιώργος, καλησπέρα, Φώτη. Χθες μετά την ανακοίνωση με 1-5 με σταματάνε οι υπαίθριες δραστηριότητες. Σταμάτησα στο αεροδρόμιο που εργάζομαι στην πίστα και με απέλησαν. Για τα delivery είναι. Είπα και τις υπαίθριες άλλες εργασίες. Εσύ, αγόρι μου, δεν μπορείς τώρα να κολυσιεργείς τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Πιστεύω πλάκα θα κάνεις, έτσι. Ναι. Σωστός. Γιώργο, ο Γιώργος λέει, θα τα πούμε, θα πάρουμε στην Ελλάδα και το Πάσχα θα βάζουμε αρνί μέσα. Θα το πάρουμε στην Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Γιαννάκη, καλημέρα. Για την εφεύρεση των Ιαπώνων ήταν και όχι Κινέζων. Μην προσβάλλεις και μην μπερδεύεις τους Ιάπωνες με τους Κινέζους. Δεν έχουν καμία σχέση, όπως ο Βόλος με τη Λάρισα. Ή η Λάρισα με το Βόλο. Δεν θέλω τώρα τέτοια πράγματα, μας ακούσει κανένας Ιάπωνας τώρα και τα έχουμε άλλα. Φωτογραφία πιστοποιημένη από τη Σάμο, φυσάει πάρα πολύ, λέει, ο αέρας μας σηκώνει, παραλία βλέπω, καλό μεσημέρι, ερημική παραλία, εντάξει, έχει εκεί την μπρασινάδα, θα κάτσετε, θα βρείτε σκιά, έρουλα, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Η Αλεξάνδρα, καλώς την Αλεξάνδρα, στέλνει μήνυμα και λέει, δηλαδή εμείς στον Παναθηναϊκό πρώτον δεν θέλουμε προπονητή αλλά διαχειριστή assets. Σας άρεσε, και φυσικά όχι κάποιο που τα διάλεξε τον ίδιο, αλλά η πρώην. Το Μουντιάλ και το Ευρώ είναι κάθε δύο, το Euro, Ευρώ έτσι όπως το γράφεις, είναι κάθε 2-4 χρόνια και φυσικά πρόβλημα είναι οι παίχτες στις ομάδες που φτάνουν στα τελικά, οι άλλες έχουν 20 μέρες που έχουν επιστρέψει.
Μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις. Τώρα εσύ πήρες μόνο το ποδόσφαιρο. Για φέρεις στο μυαλό σου το μπάσκετ και τις υποχρεώσεις που από τον άλλο το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να έχουν. Ακόμα να καταλάβουν στον Παναθηναϊκό ότι το θέμα είναι η κατάρα του Άραβα. Και όπου ο Άραβας, λέει κανένα εκεί ένα λογοπαίγνιο, χωρίζει το επίθετο σε δύο όχι ίσα μέρη, αλλά καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνεται, για να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση και έχουμε άλλα.

Ο Ηρακλής στέλνει φωτογραφία από Ρόδο και μου λέει ένας καναπές μου έμεινε από τον πολύ τουρισμό, λέει, που έχουμε εδώ πέρα από την πλάκα. Σε λίγο θα μας βγάλουν από τα σπίτια μας τελείως. Δωμάτια δεν υπάρχουν, ξενοδοχεία δεν υπάρχουν, Airbnb δεν υπάρχουν, έχουν φύγει όλα, έχει βουλιάξει το νησί. Χαιρετίσματα εκεί στο Αφάντου και στη Λίνδο λίγο πιο κάτω, αλλά και στις Πεταλούδες και ό,τι έχει απομείνει, τέλος πάντων, γιατί έχω αρκετά χρόνια να έλθω στη Ρόδο. Αγαπημένο νησί Ρόδος, και λόγω ότι εκεί έχω υπηρετήσει και γιατί εκεί έγινε και η σχολική εκδρομή πριν υπηρετήσω και πολλές φορές η Ρόδο μας έχει φιλοξενήσει, όπως και η Κέρκυρα. Και η Πάρος, είπαμε, είναι η τρίτη τώρα, καλπάζει η Πάρος, θα ανεβαίνει. Ο Μάκης λέει, Φώτη, από την ώρα που έκοψες τις κακές παρέες, βλέπε κοντός, σε ακούω ανελιπώς και αδιαλείπτος. Ούτε διάλειμμα δεν κάνεις. Γεια σου ρε Μάκη. Κακή παρέα ο κοντός είναι, μην το ξαναπείς αυτό. Απλώς όταν κάνεις παρέα με το κοντό, είσαι εσύ στυλάκι. Γιατί τα τρώει όλα, όλες δεν προλαβαίνεις να φας τίποτα, άντε να πιεις λίγο σόδα. Εντάξει, δεν πειράζει.

Ο Γιώργος λέει πολύ καλή ταινία. Η Κίρκη καταπληκτική. Το κόλπο με το τραγούδι των Συρίων καταπληκτικό. Γενικά πολύ καλές ερμηνείες, καλή ηθοποίη. Εντάξει, μην ξαναμπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Εγώ είμαι θετικά διακείμενος και δεν νομίζω ότι κάνει κακό η ταινία στη χώρα. Έτσι, ίσα ίσα θα έλεγα. Και εξάλλου, όπως μου έστειλε εδώ τώρα, να Γιώργο, άκου. Καλά που το θυμήθηκα. Μου έστειλε, το χάσα. Τέλος πάντων, μου έστειλε μήνυμα εδώ ένας άλλος Γιώργος στο κινητό προσωπικό και μου λέει: ο Elon Musk αποφάσισε, λέει, τελικά να κάνει ταινία την Οδύσσια, ακριβώς όπως την είναι στα ποιήματα του Ομήρου, με πρωταγωνιστή το Mel Gibson. Τώρα, αλήθεια ψέματα, να σας πω, παιδιά, εγώ σας τη μεταφέρω και μάλιστα έχει βγει και ένα πρώτο budget 100 εκατομμυρίων. Ο Mel Gibson είναι γνωστό ότι και αυτός είναι διάκειται ευνοϊκά στην ελληνική ιστορία και όχι μόνο. Γενικότερα του αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες. Έχει κατά καιρούς κάνει πολλές τέτοιου είδους ταινίες. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, και μόνο που τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά, και μόνο που, όπως μου έλεγε χθες ένας φίλος βιβλιοπόλης, η Ιλιάδα και η Οδύσσια σαν βιβλία έχουν πάρει την Ανιούσα όσον αφορά τις πωλήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι φαντάζομαι. Η ταινία προβάλλεται παντού. Αυτό είναι, νομίζω, συν.

Λοιπόν, επειδή πολλοί ξεκινούν τώρα από Παρασκευή, από αύριο, θα φύγει και άλλο γκρουπ με αδιούχους, έτσι δεν είναι? Όσο περνάνε οι μέρες, αδειάζουν οι πόλεις. Χαρά σε Ευαγγέλια σε εμάς που μένουμε πίσω και φυλάμε θερμοπύλες. Έτσι, να προσέχετε στους δρόμους. Έτσι, διαβάζω εδώ έκτατη ανακοίνωση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από Παρασκευή, ξημερώματα, μέχρι και νωρίς το απόγευμα το Σάββατο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λοιπόν, για εσάς που θα βρίσκεστε στους δρόμους, για εσάς που θα βρίσκεστε προς την παραλία, για εσάς που θα βρίσκεστε στην παραλία, το νου σας, γιατί με τους κεραυνούς δεν παίζουμε, έτσι, ούτε και με την βροχόπτωση. Παλιότερα λέγαμε τα παλιά χρόνια, αχ, τι ωραία βρέχει στη θάλασσα να κολυμπάω και να βρέχει, τι ωραία ρομάτζο. Ναι, αυτά σε ταινίες. Έτσι, last year. Τώρα πρέπει να προσέχουμε, έτσι, για να έχουμε.

και μια είδηση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, AI, όπως την ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Το είπαμε ότι μπαίνει και στον αθλητισμό γενικότερα και ειδικότερα, ακόμα και η μπάλα έχει μέσα αισθητήρες και δεν ξέρω αν κινείται και μόνη της σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι. Αλλά μετράει πράγματα που δεν μετρούσε παλιότερα και συνυπολογίζει και αυτή, όπως και οι αθλητές έχουν πάνω τους αισθητήρες για να μετρούνε καρδιακούς σφιγμούς, παλμούς και οτιδήποτε άλλο, αντοχές και δεν ξέρω εγώ τι. Σάρκα και οστά έχουν αρχίσει να παίρνουν οι φόβοι ορισμένων για την τεχνητή νοημοσύνη. Η είδηση μόλις βγήκε από το πιεστήριο που λέγανε παλιότερα, πάει καταργήθηκε και αυτό τώρα. Μάλιστα, καθώς ανακοίνωσε πως ορισμένα τα πειραματικά της μοντέλα δραπέτευσαν, εντός εισαγωγικών η λέξη, από ένα περιβάλλον δοκιμών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, προσέξτε, και έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πραγματικά συστήματα παραγωγής μιας άλλης εταιρείας. Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως τονίζει το CNN, το original, έτσι, CNN, όχι το τοπικό, μην παρεξηγηθώ, είναι ένα από τα πρώτα που δημοσιεύονται και αφορούν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αυτονομείται και παραβιάζει το περιβάλλον δοκιμών του, φτάνοντας μάλιστα σε πραγματικό εξωτερικό σύστημα. Μοιάζει με ένα κατασκευασμένο ιό που δραπετεύει από το εργαστήριο βιολογικού περιορισμού, μια τώρα σου δείχνει για να καταλάβουμε και εμείς τι συνέβη ακριβώς, και εμφανίζεται στα συστήματα μιας γειτονικής εγκατάστασης. Όλα αυτά μέσω του διαδικτύου, ξέρετε. Ξέφυγε, πήγε, μπήκε και άρχισε τις δολιοφθορές. Θεωρούμε αυτό το περιστατικό ως κάτι πρωτοφανές που αφορά υπερσύγχρονες κυβερνητικές δυνατότητες και αντιδρούμε αναλόγως, δήλωσε η OpenAI σε ανακοίνωσή της εχθές. Έτσι. Λοιπόν, βάλτε τα τώρα αυτά στο μυαλό σας και για τους φόβους που κάποιοι λένε και έλα μωρέ τώρα ψεκ, έτσι, ότι κάποια στιγμή δεν ξέρεις που θα φτάσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, θα εξαπλωθεί κι άλλο, έτσι δεν είναι, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Θα βελτιωθεί κι άλλο, θα αποκτήσει ίσως και συνείδηση λένε κάποιοι και θα παίρνει και μόνη της αποφάσεις. Οι δυνατότητες, για φανταστείτε τώρα ποιες θα είναι όταν μέσω του διαδικτύου θα μπορούν πολλές AI να συνεργαστούν και να πάρουν αποφάσεις. Λέω εγώ. Θα μου πεις πολλές ταινίες βλέπεις, φίλε. Σωστό και αυτό.

φίλος μου ο Άρης στέλνει μήνυμα και λέει ο Γκίψον το γιο του τον βάφτισε Όμηρο. Τα βλέπετε? Έρχονται και κουμπώνουν. Γιατί και ο Elon Musk δεν την έκανε τυχαία. Και αυτά που σας έλεγα εγώ νωρίτερα. Τώρα το έστειλε το μήνυμα ο Άρης. Ο Τζον, καλό μεσημέρι. Ας αφήσουμε τις ταινίες και τα λοιπά. Την Ιλιάδα και την Οδύσσια έχουμε στην Πολωνία να διαβάσουμε στο σχολείο εδώ και χρόνια. Πρέπει να τα διαβάζεις και μετά να σε ρωτάνε οι δασκάλες. Καμία αντίρρηση γι' αυτό, έτσι. Δεν θα, μέσα από την ταινία θα μάθεις την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Αλλά λέμε πώς λειτουργεί, πώς σαν εργαλείο, σαν όχημα αυτό για να ωφεληθεί η χώρα και βέβαια οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμε από αυτό.

Και μου λέει και ο Πέτρος εδώ, πάνω στην κουβέντα που ξανά πήγαμε προς τα εκεί. Είμαστε δημοκράτες εδώ. Ό,τι θέλει ο λαός κάνει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Μην κοιτάς εσύ αμέσως. Περιπεκτικά τώρα, μην κοιτάει εδώ η ραδιοσκηνοθέτρια. Μα τι λένε οι ανόητοι, ρε Φώτη. Νούμερο ένα θέμα στο Hollywood είναι η Ελλάδα. Εδώ έχει βουλιάξει κάτω. Τα είπαμε και προχτές. Μην λέμε τα ίδια και με κατηγορούν κάποιοι. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να διαβαθμίσουμε, να υποβαθμίσουμε τις απόψεις και να τις κατηγοριοποιήσουμε. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Είναι θετικό το πρόσημο.

Χτύπα ξύλο που λέει και το τραγουδάκι. Χτυπάμε ξύλο γιατί ο Δημήτρης λέει εδώ στη Χαλκίδα πάλι ρε παιδιά, σας καβαλάει σταθμός με λαϊκά. Τι κατάσταση είναι αυτή? Εδώ εμείς παίζουμε το απάβγασμα ας πούμε των τραγουδιών. Έχω διαλέξει, έχω ξενυχτήσει, έχω... Άστα τώρα, αυτά είναι προσωπικά θέματα. Τα ενίκο μη ενδύμο. Λοιπόν, και παίζουμε τραγουδάκι και να μπαίνει ο άλλος και να ακούει τώρα το τοπικό επιτραπέζιο τραγούδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, πήγαινε πιο εκεί λίγο. Μπας και η κεραία βοηθηθεί και αυτή και πιάσει καλύτερα την Ερασπορ. Ο Αλεξάνδερ λέει νέα για Ντόρσεϊ έχουμε. Ειρήνη, πάρε τον Ντόρσεϊ τηλέφωνο. Θα έχει ξυπνήσει τώρα. Για ρώτα. Καλησπέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Πάμε γερά σήμερα να πάρουμε αποτέλεσμα από τους Ουκρανούς, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι να αποδειχθούν εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Γιατί ακούω κάτι 4-0, κάτι 3-0, κάτι 0-3 για να είμαι πιο ακριβής, έτσι, 0-4 και τέτοια. Λοιπόν, σκαλί θα κατεβώ που λέει και το ανεβώ, τι θέλει εδώ, μπερδεύομαι, το χάνω λίγο. Τέλος πάντων, που λέει και το τραγούδι. Σιγά την ανακάλυψη των Ιαπώνων. Εγώ περισσότερη ώρα είμαι στο ψυγείο παρά στο σαλόνι, λέει ο Σπύρος. Σωστός.

Αλεξάνδρα, τι γίνεται? Μάθανε ότι μου αρέσει το όνομα και ήρθαν. Αλεξάνδρα από Κλειφάδα. Γεια σου Φώτη, πάντα σε ακούμε πολύ χαρά γιατί κάνεις ωραίες εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε, έτσι δεν λέγανε παλιά στους τεχνικούς σταθμούς. Είσαι μικρή, τι μου λες, ναι. Εύχομαι σήμερα στην Παοκάρα να μπει με το δεξί στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Κλειφάδα, Παοκάρα, ωραίος συνδυασμός. Ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης με πακετάρισε, με έφτιαξε σε ένα πακέτο. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κουτί που έφτιαξες, του αναψυκτικού με το όνομά μου μπροστά. Ένα κόκκινο και αντί για το αναψυκτικό λέει Φώτη Παρόλα. Ταιριάζει, μια καταληξία κάνει που πάει με όλα. Λοιπόν, υπήρχε παλιά σλόγγαν. Καλησπέρα και στον Τριαντάφυλλο. Νομίζω ότι η ταινία είναι καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας και μάλιστα δωρεάν. Όχι, κάτι πληρώσαμε εμείς νομίζω. Από το Υπουργείο 6,5 εκατομμύρια. Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα δηλαδή. Και μακάρι να δίνουμε και περισσότερα χρήματα για αυτό το λόγο και σκοπό, έτσι. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Πριν 3 χρόνια φίλος μου που έσκαγε το κύμα, έπεσα κεραυνός και το χτύπησε στο πόδι στο αριστερό. Έπεσε μέσα στη θάλασσα και το ένιωσε εκεί που σκάει το κύμα. Χωρίς υπερβολές το λέω. Γι' αυτό είπα, παιδιά, προσοχή. Παιδιά, προσοχή. Τώρα δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα. Έχει αγριέψει το πράγμα. Έχει αγριέψει.

Καλησπέρα στον Γιώργο. Αριστοτέλη, θα μπορούσατε να μου στείλετε το τηλέφωνο του Νόλαν. Έχω έναν σενάριο να του δώσω. Όχι. Αριστοτέλη, δεν δίνω τηλέφωνα, ούτε διευθύνσεις, ούτε τίποτα. Θα μου πεις τι θέλεις, τι πραγματεύεται το σενάριο, ποιους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες έχεις στο μυαλό σου. Μπορώ να παίρνω τηλέφωνο. Έλα, Κρίστοφερ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άκου άλλωστε πόσο ρολάρι.

Έτσι με ρυθμό το βράδυ. Τι ώρα, 9 είναι το μάτς, 8 ο ΠΑΟΚ, μην την ξεχνιόμαστε έτσι. Και δεν προλαβαίνω να σας πω και την είδηση, ψάξτε στο Google, να το γκουγκλάρετε. Ελεφαντίνα δεν έφτανε να ξυστεί και βρήκε μια τσουγκράνα εκεί πιο κάτω, την πήρε με την προβοσκίδα. Παιδιά, είναι αληθινό. Τώρα μου πει μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη ο άλλος. Έτσι. Ψάξτε να το βρείτε. Ψάξτε να το βρείτε και θα το δείτε και θα μου πείτε. Πάντως εγώ έτσι όπως το βλέπω εδώ, μου φαίνεται οριτζινάλε. Εντάξει, τι να κάνει. Είναι αυτό που λέει: άμα δεν μπορείς να ξυστείς μόνος σου, δεν μπορεί να ξυστείς ο άλλος. Δεν περίμενε. Πήρε την τζουγκράνα και άρχισε. Έχουν έρθει δύο άτομα εδώ, με κοιτάνε με περίεργο τρόπο. Έχετε δει τους Men in Black, έχετε την ταινία. Δύο τέτοια έχουν έρθει εδώ απ' έξω τώρα, μου θέλουν να με πάρουν, φοράνε και μια άσπρη, κρατάνε μάλλον και μια άσπρη ζακέτα, να μου τη βάλουν, λένε έλα αρκετά. Αύριο τα υπόλοιπα παιδιά, 12 η ώρα, θα έχω και μια καλεσμένη να κουβεντιάσουμε το ρόλο, προσέξτε είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Καλά τώρα. Ξαναβάλτε την αρχή. Λίγο να το πω αυτό. Αυτό ναι. Γιατί μπαίνει λίγο φορτσάτος. Κράτα το. Αύριο, λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην καθημερινότητα, στους ανθρώπους, στις σχέσεις, στις πληροφορίες, αλλά και στον αθλητισμό. Έτσι. Λοιπόν, για χαρά να προσέχετε τον εαυτό σας. Τώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπούρ. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπούρ. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Πέμπτη, 23 Ιουλίου σήμερα και βέβαια από το βράδυ μπαίνουμε επίσημα πλέον στη νέα αγωνιστική σεζόν. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την αυλαία των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων. Στις 8 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Πολωνία την Δυνάμο Κιέβου. Μία ώρα αργότερα στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο δικέφαλος για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, το τριφύλι.

στόχος βέβαια και των δύο να πάρουν το αποτέλεσμα εκείνο που θα τους επιτρέψει να σφραγίσουν ακόμα και από απόψε την παρουσία τους στην επόμενη φάση.

Εδώ βέβαια να θυμίσουμε ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει το μαξιλαράκι, δηλαδή αν επικρατήσει το αρνητικό σενάριο και τελικά ο ΠΑΟΚ δεν ξεπεράσει το εμπόδιο των Γρανών, πηγαίνει στον τρίτο προγραμματικό του κόνφερενς. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό, μαξιλάρι δεν υπάρχει, θέλει τρεις προκρίσεις για να μπει στον όμιλο του Conference League. Από εκεί πέρα, στο πόλο, η εθνική μας επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ. Πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου, όπου στις 1 και 4 το μεσημέρι, με μετάδοση NRT2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

στον Ολυμπιακό. Στην Ολλανδία ταξιδεύει ο Μάνολης Άλιακας για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρόλευκων, όπου εκεί πραγματοποιούν το δεύτερο σκέλος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ενώ μέσα στην ημέρα ολοκληρώνεται και η μετακίνηση του Διαντή στην Αλντρίγια. Ο Άρης θα πάρει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σημαντική κίνηση από τον Όφη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αϊτόρ. Η ΑΕΚ στρέφεται για άλλες λύσεις. Αυτή τη στιγμή που ο Κάγκου αγωνίστηκε στο προχθεσινό παιχνίδι της ΧΑΠΟ Ελμπερσεβά με τη Βιγινκούρ. Ο Πανετολικός απέκτησε τον 26χρονο Μαυροβούνιο μέσο Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ομόνια. Μέσα στην ημέρα στη Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος για να περάσει από τρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Ίσως και μέσα στην ημέρα η επίσημη ανακοίνωση από την Arsenal της απόκτησης του Χρήστου Τζόλι από την Breeze. 40 εκατομμύρια ευρώ δίνουν οι κανονιέριδες για τον Έλληνα άσο, που θα πάρει το νούμερο 17. Πολύ κοντά στην Dortmund και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, οι Γερμανοί προσφέρουν 32 εκατομμύρια στην Genk. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της Era Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

0: ξεκινάμε. Πάμε Πολωνία. Εκεί είναι ο Γιώργος Μήνος, ο οποίος βέβαια βρίσκεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Θα μεταδώσει για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ το απόψινό ραντεβού του Δικεφάλου με την Δυνάμο Κιέβου. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα, μερικές ώρες πριν από τη σέντρα. Λίγο στο κλίμα και λίγο στο μυαλό του Αλέσιο Λύση, το πώς έχει προετοιμάσει τον ΠΑΟΚ για αυτό το πρώτο καθοριστικό ευρωπαϊκό ραντεβού του. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές από το δροσερό Λούμπλινο, που βρέχει αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς, αλλά νομίζω κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα βρέχει. Έτσι λένε τα προγνωστικά εδώ στην Πολωνία. Βλέπω ο κόσμο του ΠΑΟΚ να βρίσκεται εδώ. Ήταν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, αλλά και από τις γύρω ευρωπαϊκές περιοχές. Νομίζω ότι 300 περίπου φίλοι, 250-300 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στην αρένα Λούμπλιν για το σημερινό παιχνίδι που ξεκινά στις 8 το βράδυ. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Αλέσιο Λύση, ένα παιχνίδι καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ, και θέλουν όλοι να κάνουν ποδαρικό με το δεξί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει υπομονή, επιμονή και τα στοιχεία αυτά της νέας εποχής για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε 4 ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής, θα πάρει και άλλους 3, χωρίς τον Γιαννούλη φυσικά. Ο Γιαννούλης είναι άλλη περίπτωση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ που κτίζεται με τον Αλέσιο Λύση είναι μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ και θέλει όλα αυτά, όπως είπε χθες, να είναι ανταγωνιστικός και να τον χαίρονται οι φίλοι του. Το πώς θα είναι ανταγωνιστικός και κάτι που το ξέρει μέχρι και ο Κότσουκ, ο οποίος είναι προπονητής της Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ με ουκρανικές ομάδες έχει 2 νίκες, αρνητικό ρεκόρ. 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες μέχρι στιγμής που έπαιξε με Ουκρανούς. Σήμερα θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην ουδέτερη Πολωνία, στο ιδιαίτερο έδαφος που είναι η Πολωνία, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πανέτοιμοι, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει 3-4 αλλαγές σε σχέση με. Θα χρησιμοποιήσει παίκτες, εκτιμώ εγώ δηλαδή, με αυτά που είδα, τόσο τον Τάχα Άλλη όσο και τον Σάντα Μαρία και τον Χατζηδιάκο. Χωρίς φυσικά να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι θα βασιστεί και σε παίκτες που ήταν και ο περσινός κορμός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
0: τρεις από τους καινούριους πάντως, Γιώργο, έτσι μας ανέφερες.
1: Τρεις από τους καινούριους. Εκτός και αν χρησιμοποιήσει αυτούς τους, δηλαδή τον Σάντα Μαρία και τον. Δεν χρησιμοποιήσει τον Σάντα Μαρία και τον Τάχα Άλλη και χρησιμοποιήσει τον Καμαρά και τον Τάισον. Ανάλογα και τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα πώς είναι το παιχνίδι. Γιατί ο Τάχα Άλλη είναι πολύ, πολύ ευέλικτος, πολύ, πολύ καλός στην προπόνηση, κάνει πράγματα και θάματα, όπως και ο Σάντα Μαρία. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα τον χρησιμοποιήσει. Πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσει, αλλά κατά πόσο θα ξεκινήσει από την αρχή. Γιατί οι Ουκρανοί, μάλιστα, λέγανε επειδή ξέραμε τον ΠΑΟΚ πέρυσι. Δεν ξέρουμε πώς παίζει, δεν ξέρουμε τι έκανε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει κανένα φιλικό παιχνίδι. Κάνει ένα παιχνίδι μετά τα φιλικά που έδωσε, δηλαδή από τα φιλικά και μετά ο ΠΑΟΚ κτίζεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε
0: σήμερα ουσιαστικά, σήμερα είναι τα επίσημα αποκαλυπτήρια, Γιώργο. Έτσι.
1: Και σήμερα τα αποκαλυπτήρια και θα δείξει και η Ρεβάν στη Τούμπα σε μια εβδομάδα στόχος του ΠΑΟΚ να περάσει στην επόμενη φάση και να περιμένει τον νικητή του αγώνα, Χάμαρμπι Άντερλεχτ.
0: Έγινε, Γιώργο μου, δεν ξέρω,
1: Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε για τις μεταγραφές. Είπα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα οχτάρι, ένα σεντερφόρ και ένα οχτάρι, ένα σεντερφόρ και ένα μπακ, μπακ στόπερ, στόπερ για κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Και φυσικά θα γίνει και κάποια προσπάθεια για να πάρθουν ακόμη 2 παίκτες, ένας δεξιός εξτρέμ και ένας ακόμη χαφ. Αυτά θα φανούν στη διάρκεια. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα εισιτήρια έχουν φτάσει στα 6.853.
0: Τα διαρκείας, Γιώργο, έτσι δεν είναι σεζόν.
1: 6.583. Και είναι σημαντικό, διότι σαν πέρυσι που τα εισιτήρια διαρκείας είχαν φτάσει στις 5.000. Δηλαδή δεν βλέπουμε μια άνοδο 1.500 παραπάνω, και μάλιστα ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι την τελευταία φορά που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα φέτος. Θέλει το κάτι παραπάνω, θέλει την Τούμπα γεμάτη σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ της νέας εποχής, όπως ανέλησε ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος και εστερνίζεται φυσικά και ο Αγισίλος του Μαζάτους, ο οποίος είναι αρχηγός της αποστολής εδώ στην Πολωνία μαζί με τον κύριο Δημογιάννη και τον κύριο Δημογιάννη και τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ το 1978 έχει κερδίσει τη Γιαγκελόνια δύο φορές την πολωνική ομάδα και μάλιστα την είχε αποκλείσει 2-1 στην Τούμπα και 2-0 εδώ, και μάλιστα ο Άγγελος Αναστασιάδης, όπως μας είπε, σημείωσε και ένα γκολ από τα παιχνίδια αυτά στην Τούμπα φυσικά, και είχε τραυματιστεί εδώ στην Πολωνία ο Φιλότας Πέλιος, ο οποίος τώρα είναι πρόεδρος βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ.
0: Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: 8 η ώρα το παιχνίδι.
0: Από την Έρα Σπορ, έτσι. Από την Έρα Σπορ, μετά τον Γιώργο Μίνου, λοιπόν, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα. Εμείς να μείνουμε για λίγο στον Δικέφαλο και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα τόνισε χθες ο Αντώνης Τσιφτής, ο goalkeeper του Δικέφαλου.
2: Έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αυτό θεωρώ θα είναι το σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε δει τον αντίπαλο, έχουμε δει και τα παιχνίδια του, οπότε θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το πλάνο μας μέσα στο γήπεδο. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος.
0: Λοιπόν, αυτό ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα τόνισε χθες ο Αντώνης Τσιφτής. Πρώτο λοιπόν παιχνίδι ευρωπαϊκό για τον ΠΑΟΚ απόψε στις 8, μετάδοση από την Era Sport. Τηλεοπτικά το match μπορείτε να το δείτε από το Open. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα αποτέλεσμα που θα το κάνει πιο εύκολη τη ζωή του σε μια εβδομάδα στη ρεβάνς της Τούμπας. Λοιπόν, για τον Γιώργο Μίνο και την Πολωνία, πάμε στην Ουγγαρία και στον Χρήστο Κοντό, ο οποίος θα μεταδώσει το βράδυ για λόγισμα της Era Sport την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και για τους πράσινους, και εδώ ο στόχος δεν είναι διαφορετικός. Ο Παναθηναϊκός θέλει αποτέλεσμα που θα του δίνει είτε από απόψε την πρόκριση, θα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην άγνωστη αλλά φιλόδοξη, νομίζω, ουγγρική ομάδα. Ο Χρήστο Κοντό είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κώστα, κάτσε να κλείσω λίγο την ομπρέλα.
0: Βρέχει και σε εκεί.
3: Ναι, φίλε.
0: Και στην Πολωνία που ήταν ο Γιώργος, βρέχει. Και εκεί βρέχει.
3: Είναι εντυπωσιακό. Τώρα και στις προηγούμενες συνομιλίες με τα παιδιά. Ήρθαμε χθες μια μέρα που για τα δεδομένα της περιοχής το 30 βαθμή θερμοκρασία είναι καύσωνα. Θα σας καταδράσω το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουγγαρία, το Πάξι. Και λόγω της ζέστης, επειδή ξεπέρασε 29 βαθμούς, θεωρείται όριο ασφαλείας, έκλεισε ο ένας από τους 4 πυρηνικούς αντιδραστές. Το ίδιο ακριβώς βράδυ άρχισε να βρέχει και σήμερα που το πρέπει να μιλάμε, βρέχει. Δηλαδή είναι μια απίστευτη μεταβολή μέσα σε λίγες ώρες από τις συνθήκες καύσωνα σε μια μέρα που αν δεις νομίζεις ότι είσαι Νοέμβρη, Ελλάδα, τέλη Νοέμβρη, εκεί μέσα, τώρα το πρωινό.
0: Εντάξει, για όσους παίξουν πάντως, Χρήστο, εντάξει, για όσους είναι στην κερκίδα και αν δεν είναι και σκεπαστού, ναι, δεν είναι χάλια. Αλλά για όσους παίξουν, νομίζω ότι είναι ιδανικός καιρός. Έτσι, το να έχει, είτε να έχει βρέξει, ή να έχει υψηλό βροχο.
3: Ναι, ναι. Και να ξέρεις ότι επειδή ήταν χθες το ποτάρι πολύ ξερό, κρίνεσαι γι' αυτό τον Ίστρου, νομίζω ότι αυτή η βροχούλα σημαίνει, δεν μιλάμε για κατακλυσμία.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν λέμε για
3: κατακλυσμία. Υψηλό βροχο συνεχόμενο, τύρι, αλλά ρέχνει. Είναι πολύ καλό γιατί θα γλυκάνει λίγο το γήπεδο, θα γίνει πιο μαλακός, και είναι κάτι που το θέλει ο Παναθηναϊκός αυτό, γιατί νομίζω ότι συνειδητά οι Ούγγροι θέλουν να το έχουν ξερό, γιατί είναι κάτι που προφανώς εγκνεί τον τρόπο που παίζει ο Μάρκος.
0: Για πάμε λίγο, Χρήστο, τι περιμένουμε από τον Ίστρουπ, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, πρώτο παιχνίδι επίσημο και για τον Ίστρουπ στον Πράσινο Πάγκο, τι θα δούμε απόψε από τον Δανό?
3: Κοίταξε, είναι ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θέλει υποπίεση. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Μέχρι τώρα είχε φτιάξει μια πολύ ωραία εικόνα στην προετοιμασία. Τα πρώτα φιλικά ήταν πάρα πολύ καλά. Ανανεωμένη ομάδα, με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, με καινούργιες μεταγραφές που μοιάζουν να κουμπώνουν καλά. Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις, ανταγωνιστεί την πρώτη του επιλογή και όχι την τέταρτη-πέμπτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και φτιάχτηκε έτσι ένα πολύ ωραίο κλίμα μέχρι να βρεθεί 4 από την Ραπίδ. Καλό έκανε, γιατί προσγείωσε αρκετό κόσμο. Θυμίζω σε όλους ότι μια στραβή βραδιά μπορεί να στα φέρει όλα ανάποδα. Έτσι, αν είσαι λίγο χαλαρός, επιπόλαιος, υπερόπτης, νομίζω ήταν ένα καλό σημάδι αυτό. Μια κίτρινη κάρτα που πρέπει να την πάρουν όλοι στα σοβαρά και νομίζω ότι την έχουν πάρει υπόψη τους. Έρχεται όμως ξεκάθαρα με πίεση, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Είναι υποχρεωτικό να κάνει το 3 στα 3. Στις τελευταίες 3 χρονιές που ο Αμναϊκός μπήκε μετά από 6 χρόνων σε φάση ομίλων, ξεκίνησε 2 φορές προκριματικά Champions League και μία φορά Europa League. στις όλες αυτές τις περιπτώσεις είχε δύο προκρίσεις σε έναν αποκλεισμό. Είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή αν στράβωνε κάτι, είχε τουλάχιστον τη δυνατότητα, κάτι που το εκμεταλλεύτηκε, να συνεχίσει και να παραμείνει στην Ευρώπη και να παίξει μπάλα μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό δεν το έχει τώρα. Είναι όπως η ΑΕΚ πέρυσι. Είναι υποχρεωτικό να κάνει το 3 στα 3. Σαφέστατα σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο σε σχέση με το επίπεδο της Champions League και την Europa League. Αλλά επειδή δεν είναι να παίρνει τα ψηλά και αβίαστα και χαλαρά ομάδες επίπεδου πάξη, έχουμε δει ότι κατά καιρούς ή σχεδόν σε κάθε καλοκαίρι μια από τις μεγάλες ομάδες μας την πατάει. Πάτσε πριν δύο χρόνια η ΑΕΚ με την Νόα. Παγιό το Παναθηναϊκός από την Καμπάλα, πιο πριν όλοι. Πάω από την Έστερσον, ο Άρης άπειρες φορές. Ο Ολυμπιακός από την Μακάμπη. Χάιφα.
0: Χάπερ Μπερσεβά είχε απόψει. Το Τσάμπιζ Λίκ θυμάμαι, ναι, κάποια στιγμή. Το Τσάμπιζ Λίκ.
3: Καμία σχέση. Κάποιοι την πατάνε. Πρέπει να είναι προσεκτικό και αυτό δημιουργεί μια πίεση.
0: Και είμαστε ακόμα και στην αρχή, Χρήστο. Είναι ομάδες που δεν έχουν στρωθεί. Λείπουν παίκτες, απουσιάζουν κομμάτια από το παζλ του ρόστερ. Έχουμε ακόμα δρόμο.
3: Ακριβώς. Είναι καινούριος προπονητής, καινούργιοι παίκτες και έχουν αυτό το πρέπει. Βέβαια, ο Νίστρουπ από την αρχή το είχε πει ότι ο ίδιος προσωπικά φτιάχνεται από το πρέπει, δηλαδή η πίεση του κάνει καλό. Τον βοηθάει να είναι πιο τσιτωμένος κτλ. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη, ότι η προετοιμασία έχει κλείσει καλά, ότι αυτά πρέπει να τα έχει δει, ότι οι μεταγραφές που γίνανε είναι αυτές που ήθελε, δεν έχει κανένα παράπονο μέχρι στιγμής και θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει με δύο νίκες. Ότι ο στόχος δεν είναι απλά να περάσουμε, είναι να κάνουμε να περάσουμε με δύο νίκες. Ρεαλιστικά μπορούμε να πούμε ότι ας περάσει παίζοντας ένα συμπαθητικό ποδόσφαιρο και ας μην είναι και δύο νίκες υποχρεωτικά, αλλά το βασικό είναι να περάσει, να προχωρήσει, να κάνει το 3 στα 3, να μπει στη φάση των ομίλων, να ξεκινήσει καλά σεζόν, να μην έχουμε από την αρχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι
0: μια θα υπάρξει γκρίνια, Χρήστο, βέβαια.
3: Βέβαια.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει πίστοση χρόνου, αλλά δεν θα είναι με γκρίνια, δηλαδή θα υπάρξει πολύ μουρμούρα αν δεν είναι στην Ευρώπη.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένοι όλοι να είναι πολύ σοβαροί. Υπάρχει, κοίταξε, δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Έχει δύο-τρία χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ομάδα που χρησιμοποιεί μόνο Ούγγρους παίχτες. Ούγγρους προπονητές, Ούγγροι παίχτες, δεν υπάρχει κανένας ποτέ ξένος που να φορήσει την Ελλάδα.
0: Είναι η Μπιλμπάο της Ουγγαρίας.
3: Ακριβώς. Ναι. Είναι απόφαση του συλλόγου. Δεν το κάνει. Είναι η ομάδα που πέρυσι είχε την καλύτερη επίθεση στην Ουγγαρία, στατιστικά. Δηλαδή, ναι, μεν είχε δύο γκολ λιγότερα από τη Φενεντφάρος, ας πούμε, αλλά σε παραγωγή ευκαιριών, τα 6 goals και τα λοιπά, ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Έμεινε, ας πούμε, ένα-δύο goal πίσω από την Πρωταθλήτρια την Γκιόρκη και τη Φερεντσβάρος, επειδή είχε πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες. Είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε τρίτη, πρόπερσι δεύτερη και τρία χρόνια πριν τρίτη. Είναι δηλαδή τα τελευταία.
0: Είναι ψηλά τα τελευταία.
3: Δευτερότερη.
0: Βέβαια.
3: Εκεί μέσα. Είναι μια καλή ομάδα. Σε ένα, το κρυκό πρωτάθλημα δεν μπορεί να το υποτιμάσει. Έτσι. Άρα θέλει προσοχή. Τα προβλήματά της είναι κυρίως στην άμυνα. Δηλαδή, αν κάτι δεν έχει πληγώσει, είναι η ευκολία με την οποία δέχεται γκολ και νομίζω ότι εκεί θα προσπαθήσει.
0: Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός.
3: Δηλαδή, να μπει επιθετικά, να πάρει μπάλα, να τη βάλει γκολ. Να τη χτυπήσει εκεί που γονάει. Τουλάχιστον με βάση την εικόνα που είχαμε από πέρυσι. Αλλά αντίστοιχα είναι μια ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη επιθετικά. Και ακριβώς επειδή ο Παναθηναϊκός έχει και απουσίες και πολλά νέα πρόσωπα στην άμυνα του, στην αμυντική του γραμμή, καινούργιο τερματοφύλακα, καινούργιο δεξιό μπακ και πιθανότητα καινούργιο έναν ή και δύο σέντερ μπακ. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να παίξει ο Φαντρόκελ, να παίξει από την αρχή. Γιατί θέλει, επειδή αυτοί παίζουν με δύο προθυμμένους που είναι και οι δύο δυνατοί παίχτες, ψηλά κορμιά, δυνατά παιδιά, δεν θα μας εκπλήξει να βάλει απευθείας τον Ολλανδό και ας έχει μια μισή μέρα από πόλη στα πόδια. Δεν είναι λογικό, αλλά
0: δεν είναι και απίθανο αν συμβεί έτσι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια με την Ισάρφη Σπόρ, έχει φτιάξει τελικά, δηλαδή από πλευρά φυσική κατάσταση και είναι μια χαρά. Απλά δεν ξέρει την ομάδα. Έχει κάνει μια μισή προπόνηση ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, με τον Τζάπρα καινούριο πρόσωπο. Με τον Ντεφράι καινούριο πρόσωπο. Με τον Τένια καινούριο πρόσωπο. Και αν μπήκε ο Φαντρόκη με τέσσερα καινούργια πρόσωπα στην πεντάδα της άμυνας και χωρίς εναλλακτικές στα άκρα, είναι μόνο ο Κυριακόπουλος αριστερά και μόνο ο Τσάπρας δεξιά. Οι άλλοι δύο, ο Μέλκος και είναι ακόμα ανέτοιμος, ο Καλάμπρια είναι τραυματίας. Δημιουργείται εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού μια έτσι, δεν θα έλεγα ασφάλεια.
0: Ένα ερωτηματικό όμως το πόσο ναι. Επειδή είναι παίκτες που δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, ναι, ξανά χρήσου, έτσι.
3: Ναι, είναι μια καινούργια αμυντική γραμμή. Καινούργια είναι και η γραμμή των χαφ, γιατί αυτούς τους τρεις που συμμετείχαν, θα ξεκινήσουν σήμερα ο Καμαρά, είναι ο Τσέριν, ο άλλος και ο Γιάκουτσης, ουσιαστικά οι δύο, ο Γιάκουτσης έπαιξε πέρυσι συνολικά 70 λεπτά, 2-3 λεπτά, δεν έπαιξε πολύ. Και αυτός είναι ο παίκτης, θεωρείται, στο ρόλο του, για δεκάρι. Και το λόγο που έπαιξε περισσότερο εξτρέμ έπαιζε. Δηλαδή, ουσιαστικά και η μεσαία του γραμμή του Παναθηναϊκού καινούργια είναι. Στην επίθεση, λίγο τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, γιατί ξεκάθαρα εννοώ ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές. Είναι ο Πετέι που θα ξεκινήσει λογικά, δεν νομίζω να πει. Εδώ και πέρα πρέπει να δούμε ποιοι από τους Παντελίδη, Αντίνο, Ταμπόρδα και Πελίστη θα βάλω, αλλά νομίζω πως δεν έχει πολλές επιλογές ο Γραμμονής, γιατί κάνει την μερή προετοιμασία, θα ξεκινήσουν στις άλλες δύο θέσεις. Λογικά Αντίνο και Ταμπόρδα ήταν οι δύο βασικές επιλογές. Αυτά δείχνουν λοιπόν ότι θα υπάρχουν πολλά καινούργια πρόσωπα. Κυρίως ο προπονητής είναι το πρώτο παιχνίδι της περίοδου. Απέναντι σε μια ομάδα πάμε βρει ρυθμό, έχει το εξωτικό ταλέντο να σου δημιουργήσει, να σου βάλει δύσκολα την άμυνα σου, που είναι καινούργια άμυνα. Αυτά είναι τα καμπανάκια του σημερινού αγώνα που πρέπει να τα προσέξει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να κάνει μια καλή αρχή. Η καλή αρχή είναι το ίμιση του παντός, κάθαρη και δύσκολη, θέλει. Προσοχή το σημερινό
0: παιχνίδι, έγινε Χρήστο μου πολλά περισσότερα πλέον στις 9 καλή η ώρα με τη σέντρα του αγώνα. Καλή συνέχεια Χρήστο, καλή μετάδοση βέβαια στις 9 η ώρα το παιχνίδι της Πάξη με τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Να ακούσουμε και εδώ ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάκοπ Νίστρουπ.
4: That has played many minutes together in the past, but there was only one way for us, and that is to beat them over two games, but that starts with having respect for the opponent that you face here and now, and not talking about the group stage or the league phase already. There is a job that has to be done starting tomorrow.
5: Όπως είπε και ο Άνταμ Τσέριν, ο στόχος μας είναι σαφής και αυτός είναι η πρόκληση. Για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, είτε είναι το Champions, είναι το Europa, το Conference, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και προχωράμε με σεβασμό στον αντίπαλο. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάξη, είναι μια

0: ξανά μαζί σας.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ράδιο εφημερίδα στην Ερα Σπορ. Βιβλία Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Να θυμίσω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα της Ερα Σπορ στις 8. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, δεύτερος οργανωτικός γύρος του Europa League, μετάδοση από την Ερα Σπορ στις 9. Πάξη Παναθηναϊκός, δεύτερος προγραμματικός γύρος του Conference League, επίσης μετάδοση από την Ερα Σπορ. Τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά βήματα των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις του UEFA. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς ευνηδιαστικά χθες το βράδυ, με προσωπική απόφαση του κ. Μονοβασιώτη, αποτελούν παρελθόν από το κλαμπ ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης. Το γιατί περισσότερα το Θοδωρ Χατζηπαντελή. Θοδωρή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ναι, κεραυνός ενεθρία θα το χαρακτήριζα εγώ, καθώς χθες ξαφνικά συνέβη αυτό. Ωστόσο, βεβαίως έχει εξήγηση και την έδεσε ο ίδιος ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. Παρελθόν λοιπόν αποτελούν Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης. Από τη θέση του τεχνικού διευθυντή ο Γιάννης Αμανατίδης και από τη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Άγγελος Μπασινάς. Η απόφαση της διοίκησης, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, συνδέεται με την πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας, καθώς ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή έκρινε ότι δεν υπήρξε η αποτελεσματικότητα που ανέμενε από τους δύο παράγοντες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μονεμβασιώτης έχει ήδη συμφωνήσει.
0: Υπάρχει ένα θέμα. Χάσαμε.
1: Είναι οι πληροφορίες μας.
0: Θοδωρή, έχουμε σταματήσει.
1: Ο οποίος θα τρέξει σε σημαντικό βαθμό.
0: Θοδωρή, δεν ξέρω αν μας ακούς, γιατί έκανε μια διακοπή και έχει συμφωνήσει. Ακούσαμε μέχρι εκεί, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Έχει συμφωνήσει με ποιον.
1: Ωραία.
0: Με ποιον έχει συμφωνήσει τώρα, υπάρχει κάποιο όνομα.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι όχι, δεν υπάρχει ακόμα το όνομα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει ήδη με νέο αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα τρέξει το μεταγραφικό πλάνο για να καλύψει μάλιστα και το χαμένο έδαφος και σύντομα θα ανακοινωθεί η συνεργασία μαζί του. Το σύντομα μπορεί να είναι από σήμερα μέχρι και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν υπάρχει χρόνος για να χαθεί, πρέπει... Ναι.
0: Απλά, Θοδωρή, οι δύο παράγοντες μείναν στον Ηρακλή.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Εμείς ακούμε μια χαρά τώρα. Εσύ, λοιπόν, οι δύο παράγοντες μείναν στον Ηρακλή 58 μέρες. Τι παραπάνω ζητούσε να γίνει ο κ. Νανταβασιώτης αυτό, έχουμε μια εικόνα. Δηλαδή, πού έχουν αποτύχει όσον αφορά στον μεταγραφικό του.
1: Ναι, η εικόνα σύμφωνα πάντα. Ναι, είπε ότι ο κ. Μονεμβασιώτης στο δικό του κύκλο φέρεται να είπε με νόημα ότι ο ρόλος τους ήταν τελικά διακοσμητικός και δεν είχαν ουσιαστική συνεισφορά στο ρόλο τον οποίο τους ανέθεσε.
0: Ωραία.
1: Ο καθένας μπορεί από αυτό να βγάλει τα συμπεράσματά του. Βεβαίως.
0: Το Δωρή δεν σε ακούμε. Αν έχεις hands free, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου. Θα κλείσουμε λοιπόν το Δωρή Χατζηπαντελή.
1: Όχι, δεν έχω hands free.
0: Κάνει διακοπές. Ωραία. Λοιπόν, άρα περιμένουμε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους, οι οποίοι θα καλύψουν πλέον το κενό του Μπασινά και του Αμανατίδη στους ρόλους που είχαν στον Ηρακλή.
1: Έτσι. Ωραία. Ακριβώς. Περιμένουμε το.
0: Ωραία. Έγινε, Θοδωρή μου, λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Ναι, τώρα σε ακούμε. Εδώ είμαστε, Θοδωρή, για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και αυτά και από τον Ηρακλή και οποιαδήποτε εξέλιξη βέβαια όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία θα καλύψουν τις θέσεις που αφήνουν κενές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, ο Μπασινάς και ο Μανατίδης. Θα τα πούμε στην πορεία, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μην πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Καθώς ο Σάλιακας ταξιδεύει για την Ολλανδία, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Ενώ υπάρχουν συζητήσεις και για τους μέσους. Μπάμπη Σαββαζόγλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό το αναμενόμενο που λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και ότι κάποια στιγμή θα τελείωνε, γιατί η διαπραγμάτευση είχε φτάσει στο τελικό στάδιο. Έχει ένα περισσότερο λεπτομέρειες, πέντε πάνω, πέντε κάτω, να τα βρουν οι δύο ομάδες. Οριστικοποιήθηκε. Ο Μανώλης Σάλιακας επιστρέφει στον Ολυμπιακό οριστικά, απομένει μόνο η ανακοίνωση. Αλλά από σήμερα μπαίνει και στην διάθεση, τίθεται στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λίμπαρ. Κλείνει οριστικά πλέον και το δεξί άκρο της άμυνας. Και τώρα που μιλάμε, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, είναι κλεισμένη η άμυνά του. Λέω έτσι όπως είναι τώρα, γιατί αύριο μεθαύριο περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Γιατί πρέπει να δούμε και πώς θα πάνε τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, goalkeeper, είδε, βγήκε ο Ατζούν και έκανε δηλώσεις.
0: Είπε ότι είναι κλεισμένος ο Τζολάκης κατά 90%, είπε.
1: Ναι, ο προπονητής Σκάλ είχε πει 95%.
0: Έπεσε το ποσοστό.
1: Έπεσε το ποσοστό.
0: Εντάξει, παρέμεινε ψηλά πάντως.
1: Τετάρτη Πέμπτη είχε πει ο προπονητής της Σκάλ ότι θα ήταν, τον περιμένει στην προετοιμασία στη Σλοβενία. Πέμπτη σήμερα και δεν είναι εκεί.
0: Δεν έχουμε κάτι ακόμα.
1: Θέλω να πω ότι μια μεταγραφή είναι σίγουρη όταν γίνεται. Και είναι φανερό πλέον ότι ο Ολυμπιακός δεν θα δώσει τον Τζολάκη αν δεν βρει αντικαταστάτη. Αν δεν έχει κλείσει πότε αντικαταστάτη. Και προφανέστα δεν έχει κλείσει ακόμη αντικαταστάτη. Η εκτίμησή μου δεν αλλάζει ότι θα γίνει μεταγραφή του Τζολάκη, που το θέλει και το παιδί και είναι Premier League. Όμως εδώ που έχει φτάσει το πράγμα δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Όχι τόσο να μην γίνει στο τέλος η μεταγραφή, ίσως όχι τόσο αυτό, όσο το να καθυστερήσει κι άλλο και αν φτάσουμε αρχές Αυγούστου, εκεί θα πρέπει να πάρει και μια απόφαση ο Ολυμπιακός και ο ίδιος ο παίκτης θα κάνει τα παίξει στα προκριματικά του Champions League. Τέσσερις μηνών είναι το μάτς με την Αϊμέκεν. Και το δεύτερο, ότι όσο είναι ανοιχτή μια υπόθεση, μπορεί να μπει άλλη ομάδα από την Premier League. Δεν το ξέρω ότι έχει μπει, αλλά μπορεί να μπει ανά πάση στιγμή. Συμφωνία και οριστική υπάρχει όταν τελειώνει μια μεταγραφή για μια ομάδα και για έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά επειδή εκτιμώ ότι στο τέλος θα γίνει, γιατί μιλάμε για Premier League, ας είμαστε προς το να παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε. Αλλά πρώτα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός goalkeeper. Δεν έχει κλείσει ακόμη ούτε τον Ορτέγκο, ούτε κάποιον άλλον, ούτε τον ΣΑ, ούτε κάποιον από τους άλλους που του έχουν προταθεί ή που έχει εξετάσει. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Και το δεύτερο είναι το Aistrum Back, που επίσης σε βάθος χρόνου πιστεύω ότι θα γίνει μια αλλαγή. Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές ποιο είναι το σκεπτικό και ποιο είναι το σκεπτικό βασικά του Μεντιλίμπαρ για τη θέση του αριστερού μπακ. Κυρίως το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι και οι δύο ξένοι, είναι κοινοτικοί. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα γινόταν και κάποια κίνηση. Βεβαίως τίθεται και θέμα να υπάρχει και μια ποιοτική αναβάθμιση σε συγκεκριμένη θέση, αλλά δεν είναι κάτι που καίει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Yeah. Αυτό που τον καίει σε κάθε περίπτωση είναι η απόκτηση ενός χαφ. Το έχουν πει ότι το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα.
0: Είναι πάρα πολλά, ναι. Μπάμπη, το συζητήσαμε και χθες.
1: Δείχνει, θα πει κανείς, καλά δεν ξέρω στον Ολυμπιακό, δηλαδή με όλους αυτούς ασχολείται. Προφανώς όχι. Ή μπορεί να έχουν κάνει μια διαρευνητική επαφή για κάποιον και να έχουν φύγει. Οι περιπτώσεις που πραγματικά πρέπει να απασχολούν αυτούς είναι τον Ολυμπιακό, δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 2-3 και να γίνονται παράλληλα επαφές. Αλλά είναι και δύσκολο, γιατί είτε έχει πάει σε παίχτες με πολύ ψηλό κασέ, που πρέπει να περιμένεις για να δουν τι άλλο έχουν. Έτσι, όχι σε αυτές τις περιπτώσεις, π.χ. Άμραμπαντ, Πρόζοβιτς και. Ή έχει πάει σε περιπτώσεις που δεσμεύονται. Δεν είναι με ελεύθεροι παίχτες, δεσμεύονται, είναι ισπανικές ομάδες και δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να πάρεις παίχτη από εκεί. Δηλαδή εννοώ, χρειάζονται μπόλικα χρήματα. Και γι' αυτό βλέπουμε συνεχώς να βγαίνουν και καινούργια ονόματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι αυτό του Σουάρες ή για παράδειγμα έχουν βγει το όνομα του Μπλάνκο. Έχουν βγει και άλλα ονόματα στην επιφάνεια. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πάει για τον Τάδε ή τον Δίνα ποδοσφαιριστή. Πραγματικά.
0: Για τα ονόματα πάλι που συζητούσαμε χθες, δηλαδή του Φρόιλερ και του Φαμπίνιο, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Ο Φρόιλερ βγήκε αργά χθες το βράδυ και το είπα ότι ο ίδιος έχει πρόταση τον Ολυμπιακό, πολύ καλή πρόταση, αλλά θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να μείνει στην Μπολόνια. Να μείνει Ιταλία.
0: Στην Μπολόνια γενικά σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ιταλία.
1: Μπολόνια. Μπολόνια Ιταλία, αλλά ειδικά Μπολόνια. Ναι. Θα περιμένει. Το Φαμπίνιο έχω εξηγήσει και μαζί νομίζω το συζητήσαμε χθες ότι έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: στην άλλη δίκα. Ναι, μένει ελεύθερος, αλλά το θέμα είναι και ποιες άλλες ομάδες τον παίρνει. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε και άλλες περιπτώσεις που είναι στο προσκήνιο και θα δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός. Αν έχουμε κάποια δυνατή πληροφόρηση, ο Ολυμπιακός, ξέρεις, από τον Ολυμπιακό δεν έχει διαρρεύσει το Παναθηναϊκό, αλλά αν υπάρξει κάποια καλή πραγματικά πληροφόρηση, όπως σε άλλες περιπτώσεις έχουμε πει, θα την πούμε και για τον ΧΑΠ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι πάει για τον Τάδε ή τον Δίνα. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, έχουν εξεταστεί. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει η υπόθεση. Του Σάγιακα είναι περίπου στο 1,5, έκλεισε η συμφωνία, στο λίγο παρακάτω με μπόνους και ποσοστό, και θα έχει τριετές συμβόλαιο. Για τον Τζολάκη, ενώ αρχικά είχε υποθεί από Αγγλία ότι είναι 20 εκατομμύρια συν μπόνους, είναι χαμηλότερο το ποσοστό που βγαίνει από την Αγγλία, γύρω στο 17. Δούμε αν και πόσο κλείσει, που επαναλαμβάνω, νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος μεταγραφή. Απλά καταλαβαίνω ότι θέλει πρώτα, και είναι λογικό αυτό, θέλει πρώτα ο Ολυμπιακός να έχει κλείσει αντικαταστάτη. Πάντως κανονικά είναι συνόδο ο Ανδρέας Τζολάκης, κάνει προπονήσεις.
0: Θα δούμε αν θα παίξει αύριο ή μεθαύριο ο Μπάμπη.
1: Αυτό πάλι, είναι σημαντικό, γιατί δεν παίρνει. Σωστό το λες. Σωστό το θέτεις, γιατί στα δύο προηγούμενα φιλικά με τη Φορτούνα, Σουτάτη και τον Άγιαξ δεν έπαιξε. Και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν έπαιξε για αυτόν τον λόγο. Δεν είχε βγει ότι είχε κάποιο πρόβλημα ή κάποιες ενοχλήσεις. Χθες ανέβασε ένα βίντεο Ολυμπιακός, ωραίο, που την δουλειά που κάνουν οι goalkeeper του στην Ολλανδία, και ήταν κανονικά ο Τζολάκης, δυνατά. Μια πλήρη κανονική προπόνηση που σημαίνει ότι είναι κανονικά. Εκεί είναι.
0: Εντάξει, εκεί είναι, βέβαια, και θα μπορούσε να μην κάνει προπόνηση ούτως ή άλλως.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι το παιδί. Ότι
0: και ο Σάλιακα που έρχεται στον Ολυμπιακό έκανε προπόνηση, φαντάζομαι, δεν ήταν
1: και το κάτω στην άκρη. Και μάλιστα κάποια στιγμή χτύπησε στη Σωρίτωμα και υπήρξε μια ανησυχία, αλλά δεν είχε τίποτα. Πώ είχε μείνει για λίγο παραπάνω στο έδαφο. Έχει δίκιο. Όταν είναι ένα παίξι μια μάχη. Απλά λέω ότι αν δεν τον δούμε να παίζει ούτε στα δύο φιλικά.
0: Το παίχτα παιχνίδια νομίζω ότι είναι κριτήριο, ναι.
1: Και να καταλάβουμε ότι πια είναι οριστικό, απλά είναι θέμα timing. Αλλά θα το δούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, εδώ είμαστε για την νεότερο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πάμε σε αυτό της ΑΕΚ. Και εδώ το θέμα του Χάφη είναι αυτό που βρίσκεται στο προσκήνιο. Το όνομα του Κάνγκουα υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. Όμως έπαιξε κανονικά στο παιχνίδι της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά με τη Βικινγκούρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Κάτι που αναγκάζει την ΑΕΚ τα τελευταία 24 ώρα να έχει στραφεί σε άλλες λύσεις. Το ποιες είναι αυτές και το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται το Ριμπάλτα από την τελική συμφωνία. Ίσως να γνωρίζει περισσότερο Γιάννης Σαντορινίος. Γιάννη, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Τι λέμε για Χαφ στην ΑΕΚ, Γιάννη, μετά τις εξελίξεις της τελευταίας ώρας?
1: Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος στην ΑΕΚ, ο χρόνος πιέζει. Πιέζει γιατί ήρθαν κάποια πράγματα διαφορετικά, όπως και με την οριστική απόφαση του Πινέδα να αποχωρήσει, όπως με το ναυάγιο τη δεδομένη χρονική στιγμή των συζητήσεων με τον Κάνγκουα, γιατί όπως είπες και εσύ χρησιμοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Άρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να βασιστεί πάνω του για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Οπότε είναι μια υπόθεση που την βάζουμε στην άκρη και θα εξαρτηθεί αν η ΑΕΚ την απενεξετάσει και θελήσει αργότερα να επιστρέψει. Αυτό που υπάρχει τούτη την ώρα είναι η αναζήτηση του ποδοσφαιριστή που θα έρθει να κουμπώσει στη μεσά γραμμή με Κάιρινεν και Μαρίν για να καλύψει το κενό που έχει αφήσει ο MVP του πρωταθλήματος, ο Ορμπελίν Πινέδα, με την επιλογή του να πάει στην Μοντερέι. Θυμόμαστε ότι ο Νίκολιτς είχε πει πως μέχρι την πρώτη μέρα που θα έφευγε η ομάδα για το δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας περίμενε έναν ή δύο παίκτες. Η πρώτη μέρα είναι σήμερα, με την ομάδα να επιστρέφει στο Απλντον για ένα στάδιο προετοιμασίας που θα έχει ως στόχευση τις αγωνιστικές προκλήσεις του Αυγούστου, δηλαδή. Δεν θα βλέπουμε τώρα πειραματισμούς, θα βλέπουμε τον κάθε παίκτη να παίζει εκεί που τον έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς. Όπως και στο τελευταίο φιλικό θα βλέπουμε πιο συχνά τους παίκτες που θεωρεί ότι θα αποτελούν την βασική ενδεκάδα ή θα έχουν την προτεραιότητα εναντί κάποιον άλλον. Αλλά σε όλο αυτό είναι απαραίτητο να έρθει ο μέσος. Η αναζήτηση της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά αυτή την επιλογή είναι σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Η χρονική στόχευση είναι να έχει τελειώσει η μεταγραφή το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ώστε να έχει στη διάθεσή του μετά ο Νίκολη.
0: Να μην διπλώσει την εβδομάδα, να πάει στην άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, να τον βάλει μέσα στην τακτική της ομάδας, να γνωριστεί λίγο με την ατμόσφαιρα των αποδυτηρίων. Ξέρεις, 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο μάτς, που είναι το UEFA Super Cup στο Παγκρίτο με τον κυπελούχο Όφη. Οπότε και εκεί να υπάρχει χρόνος. Αλλά σαφέστατα οι προτεραιότητες είναι το ΧΑΒ. Είναι το στόπερ, ένα γρήγορο ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας με καλές επαφές της μπάλας, με εμπειρία όμως και παραστάσεις που να πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή και το ζήτημα του μεσοεπιθετικού θα πάει κάπως πιο μετά. Θα δούμε αν επανέλθει η ΑΕΚ στην επιλογή του Κάνγκουα ή εξετάσει κάτι άλλο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αποχωρήσεις, που θυμόμαστε πως είχε πει ο Νίκολιτς ότι υπολόγιζε 15 παίκτες για τον ανταγωνισμό, έφυγε ο Πινέδα, έχουν μείνει 14. Λέγαμε ότι η Ελίασον και η Ιούμπισιτς είναι στην transfer list της ΑΕΚ, ήδη ο Ρόμπερτ Ιούμπισιτς αποχώρησε.
0: Ανακοινώθηκε στη ΛΑΣΚ, έτσι, από εκεί και επίσημα.
1: Ναι, στη ΛΑΣΚ, ο δανεικός που καλύπτουν το συμβόλαιό του με οψιόν αγοράς περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι ανάλογο θέλει να κάνει και ΑΕΚ με τον Ελίασον, δηλαδή είτε να πουληθεί, είτε και σε αυτή την περίπτωση να παραχωρηθεί δανεικός. Αλλά θυμίζουμε ότι από το τέλος του πρωταθλήματος, όπως είχε κάνει και την αναφορά προπονητής, έφυγαν παίκτες όπως ο Ζωάο Μάριο, όπως ο Περέιρα. Οπότε έχει λείψει και ο Πινέδα. Έχει έρθει ο Ζούπκοφ, έχει έρθει ο Κάιρινεν. Άρα το ισοζύγιο ακόμη είναι αρνητικό σε σχέση με τους παίκτες που χρειάζεται ο Νίκολιτς και σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θέλει να βρίσκονται, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμοι ως επιλογές της ενδεκάδας και στο πιο στενό rotation, έτσι. Άρα εκεί βρισκόμαστε, αλλά η προτεραιότητα είναι ο
0: κεντρικός
1: μέσος, το οχτάρι, που να είναι ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει άνετα σε χαμηλά μέτρα, που να είναι ένας ποδοσφαιριστής που να μαρκάρει. Έτσι, δηλαδή, ο Κάνγκο έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ έβλεπα και από τα παιχνίδια της Μπερσεβά και που ρώτησα και από τη στατιστική του κάρτα και από το hit map ότι ήταν περισσότερο μεσοεπιθετικός. Δηλαδή ένας παίκτης που τα κούμπωνε περισσότερο.
0: Είχε το μυαλό του
1: στο
0: να βγει μπροστά στο παρά να μαρκάρει, Γιάννη. Έτσι, πιο επιθετικό.
1: Ναι, σε ψηλά μέτρα, ναι. Να βάλει εντάσεις, να βάλει τρεξίματα. Δώσω, αλλά έπαιζε πιο αριστερά. Ήταν σε ένα τέτοιο ρόλο. Δεν λέω ότι δεν θα βοηθούσε και στον άξονα. αλλά η ανασταλτική του ικανότητα δεν ήταν στα επίπεδα του Πινέδα. Έτσι. Δεν ψάχνει και η ΑΕΚ κλόνο του Πινέδα, αλλά θέλει έναν παίκτη με εντάσει τρεξίματα να έχει το κουβάλιμα τη μπάλα, να είναι δυνατό στην ανάκτηση τη κατοχή, να μην είναι μόνο ο Μαρίν, διότι ο Κάιριν που ήρθε δεν είναι τόσο aggressive, ούτε έχει εντάσει. Εγκέφαλο είναι, δηλαδή είναι ένα ποδοσφαιριστή κομπιούτερ που μπορεί να παίξει χαμηλά μέτρα, που έχει ακρίβεια στι μεταβιβάσει. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι ένα playmaker σε χαμηλά μέτρα ο Κάιριν, που μπορεί να βοηθήσει αρκετά στο build-up και στην ομαλή οργάνωση του παιχνιδιού. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, αφού δεν ευδοκίμησε του Κάνγκουα λόγω τη επιλογή των Ισραηλινών να τον χρησιμοποιήσουν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ποιε είναι οι επόμενες ενέργειες του Χαβιέρ Ριμπάλτο.
0: Ωραία. Έγινε Γιάννη, εδώ είμαστε Γιώτη Νότερο. Λοιπόν, ας καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν και ο Γιάννης Αντωρινίος με το ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ. Περισσότερα βέβαια, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, κυρίως για το θέμα του ΧΑΦ μετά την αλλαγή πλάνων στην υπόθεση του Κάνγκουα.

Λοιπόν, να θυμίσω 8 η ώρα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ και στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός, δεύτερος οργανικός γύρος του Europa League και του Conference League αντίστοιχα για τις ελληνικές ομάδες, και τα δύο παιχνίδια θα τα ακούσετε βέβαια από την Era Sport. Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 3. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα βάλουμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας εδώ στο δεύτερο σκέλος της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ακούτε Era Sport.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης πλέον, σε ρύθμιση των ήχων, παιδί της Κιτάλεπ, τη Βίβιαν Νικολοπούλου. Ειρήνη Παπαζή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ και εδώ έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι με τον Κωνσταντήριο. Κωστή μου, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
1: Να σου πω εγώ τι έχω εντοπίσει.
0: Για πες, να δω αν έχω τα ίδια.
1: Δύο θέματα τα οποία επιβεβαιώνουν αυτά που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές της Ερασπορ και στη ραδιοεφημερίδα. Το πρώτο είναι ότι ο αγώνας της Ελλάδας με την Ισπανία των πολλών καλών παικτών, μεταξύ αυτών και τεσσάρων NBAers, θα γίνει στο Telecom Center και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, διότι δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή επιθυμία, ας το πούμε, μεταξύ και του Παναθηναϊκού αλλά και της Ομοσπονδίας να έρθουν λίγο πιο κοντά. Αυτή είναι δική μου ερμηνεία αυθαίρετη, αλλά με βάση όλα όσα έχουν συμβεί σε προηγούμενες δραστηριότητες εθνικής ομάδας και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον, υπήρξε κάποια στιγμή άρνηση για την εθνική ομάδα όσον αφορά το ΆΚΑ. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το μάτς της 31ης Αυγούστου θα γίνει στο Telecom Center. Αυτό είναι το που είπαμε χθες το απόγευμα στην εκπομπή και βγαίνει σήμερα. Το δεύτερο που επίσης είπαμε πολλές φορές σε εκπομπές και βγαίνει πάλι σήμερα είναι ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αρνήθηκε να συζητήσει έστω την αύξηση των ξένων παικτών από 6 σε 7. Και όταν μιλάμε από 6 σε 7, μιλάμε για αυτούς που παίζουν στα παιχνίδια, διότι οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν 8 και 10 και 15
0: όσους θέλουν, ναι. Απλά θα πρέπει μετά να κάνουν λίστα. Έτσι.
1: Στο payroll τους, απλά την ώρα του αγώνα των αγώνων της GBL θα πρέπει να υπάρχουν 6 Έλληνες στο roster. Η πρόταση όμως που κάνει η Ομοσπονδία και έχει ενδιαφέρον, αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Για δύο Έλληνες έχει... στην πεντάδα, Κωστή, έτσι.
1: Για δύο Έλληνες στην πεντάδα. Ναι, είναι μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, καθώς στα διοικητικά συμβούλια του ΕΣΑΚΕ συμμετέχουν και στις γενικές συνελεύσεις, θέλω να πω, συμμετέχουν και άνθρωποι της Ομοσπονδίας και ειδικά όταν το θέμα των ξένων παικτών περνάει αποκλειστικά από την υπερκείμενη αρχή που είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, είναι λογικό να συμμετέχουν στα συμβούλια. Εντάξει, και
0: νομίζω ότι δεν ξέρω τι γνώμη που έχει ο καθένας και τη σχέση. Αλλά εγώ δεν θεωρώ κακό το να εμποδίσει ο να έχει παραπάνω ξένους. Εντάξει, δηλαδή, okay, πόσους?
1: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Ωραία,
1: εγώ
0: δηλαδή είμαι κατά. Και εγώ
1: είμαι
0: κατά
1: τον,
0: γι' αυτό.
1: Της αύξησης των ξένων.
0: Και δεν είναι κακή και η πρόταση γιατί είναι στην πεντάδα. Μπορεί να βοηθήσει αυτό όσον αφορά τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Μπορεί να βοηθήσει την εθνική ομάδα, η οποία τον τελευταίο καιρό παραπέει έτσι.
1: Σωστό. Το επιχείρημα της Ομοσπονδίας είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Εθνική Ομάδα Under 20 παίρνει καλές θέσεις. Δηλαδή είναι στην πρώτη πεντάδα.
0: Και αυτά τα παιδιά μετά δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, Κωστή μου, έτσι.
1: Ναι, και σου λέει ότι υπάρχουν 56, αυτό ήταν το επιχείρημα, δηλαδή δεν είναι δικά μου λόγια, ούτε κάνω καμία ανάλυση ή αμπελοφιλοσοφία, ότι υπάρχει μια δεξαμενή 50-60 παικτών, αυτό... ανέφερε και ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, ο Ντίνος Βερκούνος, ότι έχουμε 50-60 παίκτες που περιμένουν την ευκαιρία τους να παίξουν και να εξελιχθούν και σε επαγγελματικό επίπεδο. Φυσικά, με τη σωστή δουλειά και την κατεύθυνση θα γίνει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσει από τον ΕΣΑΚΕ, δηλαδή να παίζουν δύο Έλληνες στην πεντάδα την ώρα των παιχνιδιών, διότι αυτό περιπλέκει πάρα πολύ τη δουλειά των προπονητών, που είναι πολύ δύσκολο να έχουν άλλη πεντάδα, π.χ. με 5 ξένους στην Ευρωλίγκα, στο Eurocup, στο BCL και άλλη πεντάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον
0: Ευρωπαϊκό.
1: Όμως είναι καλό για την εθνική.
0: Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πλέον και για ΠΑΟΚ και για ΡΙΚ.
1: Αλλά δεν μπορώ να τους πεις όμως ότι...
0: δεν την περιπλέκουν γιατί ούτως ή άλλως διαφορετικές ομάδες τα περισσότερα παιχνίδια έβαζε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δίναν χρόνο συμμετοχής στους Έλληνες παίκτες που δεν βλέπαμε στην Ευρωλίγκα.
1: Πιο πολύ στην GBL,
0: Ναι, στην GBL. Άρα δεν την περιπλέκει.
1: Άρα είναι μια, να σου πω κάτι, είναι μια. Σε αυτές,
0: ναι, για τις μικρές ούτως ή άλλως. Για τις μικρομεσαίες ούτως ή άλλως έχουν πολλούς Έλληνες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιο πολλοί Έλληνες από τους ξένους. Άρα νομίζω ότι δεν την περιπλέκει πολύ την κατάσταση. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είχαν την πεντάδα της EuroLeague όταν ξεκινούσαν ένα παιχνίδι το Προμηθέα ή με τη Μύκονο.
1: Να σου πω κάτι, μην το λες για τις μικρομεσαίες και τις πιο μικρές ότι έχουν πιο πολλούς Έλληνες, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι ξένοι είναι πιο φθηνοί. Έρχεται ένας Αμερικανός π.χ. από το Οχάιο, ή από την G League ή από ένα πρωτάθλημα του Βελγίου, Φιλανδίας κτλ.
0: Ναι, και ζητάει πολύ λιγότερα χρήματα από κάποιον Έλληνα.
1: Γι' αυτό είναι, ξέρεις τι, είναι πιο μεγάλη δεξαμενή των ξένων,
0: ναι,
1: και οι ομάδες μπορούν να ψωνίσουν πολύ πιο εύκολα Αμερικανούς. Βέβαια, για να πάμε λίγο και στα μεταγραφικά, η δεξαμενή μπορεί να είναι μεγάλη, να φαίνεται μεγάλη, αλλά βλέπεις ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ψάχνουν, ο Παναθηναϊκός άσο και ο Ολυμπιακός τεσάρι, και ακόμα δεν έχουν βρει. Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι παρακολουθεί, έχει τεντώσει τις κεραίες του για το θέμα του Σιλβάν Φρανσίσκο, του Γάλλου Διεθνούς, που έχει συμφωνήσει με την Βιλερμπάν, αλλά με τα οικονομικά θέματα που προέκυψαν δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει εκεί. Και έχει τις κεραίες του ανοιχτές και για το NBA, για τυχόν κοψίματα από ομάδες του NBA που δεν θα χωρέσουν όλους τους παίκτες στα ρόστερ τους. Και ο Ολυμπιακός κοιτάζει ένα τεσάρι, τεσαροτριάρι μάλλον, που θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος σε αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν ψάχνει.
0: Κωστή, επειδή έβαλε στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και ξέρεις, έκανα εγώ μια βόλτα έτσι τώρα στο διαδίκτυο. Με τον Χεζόνια τι μπορεί να γίνει ή τι γίνεται με τον Χεζόνια τέλος πάντων?
1: Να σου πω κάτι. Πιο πολύ φιλολογικό είναι το επίπεδο και φημολογία και διαδικτυακή συζήτηση παρά κάτι πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Διότι τα δημοσιεύματα λένε ότι ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ έχει απορρίψει ήδη 3 προτάσεις Ευρωλίγκα και θέλει να βάλει ξεκάθαρο στόχο το NBA. Ακούγεται για Cleveland, ακούγεται για διάφορες ομάδες. Και αυτό δεν το γράφουμε εμείς, αλλά το γράφουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και από έγκυρες ιστοσελίδες, όπως είναι το Basket News, ας πούμε, το Λιθουανικό, που έχει πρόσβαση στο γραφείο του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, που εκπροσωπεί τον Μάριο Χεζόνια. Συνεπώς, περιμένουμε να δούμε. Και ξέρεις, είναι ιδιαίτερο και περίεργο, αλλά είναι υπαρκτό και αληθινό, γιατί το τσέκαρα και χθες με κανένα δυο ανθρώπους στο NBA, ότι η επικείμενη συμφωνία του LeBron James με κάποια ομάδα, θα είναι το Miami, θα είναι κάποια άλλη, το Cleveland, το οποιοδήποτε, επηρεάζει όλη τη λίγκα, διότι από τον LeBron περιστρέφονται και πάρα πολλοί παίκτες και περιμένουν να δούνε τι θα κάνει ο LeBron, όχι ότι απαραίτητα θα τον ακολουθήσουν στην ομάδα του, αλλά γιατί όλη η αγορά αυτή τη στιγμή περιστρέφεται γύρω από τον LeBron James. Είναι περίεργο, δηλαδή και εγώ όταν το άκουσα παραξενεύτηκα. Αλλά όταν μου το είπε δεύτερος και τρίτος διαφορετικός άνθρωπος του μπάσκετ που ξέρει από NBA ή εργάζεται στο NBA, άρχισα να το καταλαβαίνω για ποιο μέγεθος μιλάμε. Δηλαδή ο LeBron μπορεί να είναι στη δύση της καριέρας του, αλλά επηρεάζει ένα ολόκληρο μηχανισμό και μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανέφερε ο Adam Silver, άντε αδελφέ βρες την ομάδα για να βγάλουμε και το πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: διότι το πρόγραμμα του NBA επηρεάζεται από τέτοιες μεταγραφές τύπου LeBron James. Άρα περιμένουμε.
0: Εντάξει,
1: να δούμε τι θα κάνει και ο LeBron.
0: Μιλάμε γιατί... για NBA 20, τα ξέρεις καλύτερα από μένα βέβαια. Αλλά μιλάμε για ένα NBA που δεν έχει τους μύθους που είχε παλιότερα ίσως. Άρα γι' αυτό ψάχνει να πιαστεί από τέτοιους παίχτες.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Μπορεί να μην είναι οι μύθοι οι παλιοί, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν οι Ευρωπαίοι που είναι παιχταράδες. Και δεν βάζω πρώτο το Γιάννη.
0: Δηλαδή ο LeBron James είναι ο μύθος που πρέπει να διατηρηθεί μπροστά, έτσι, για να υπάρχει.
1: Γιάννης, όλοι αυτοί είναι παιχταράδες.
0: Παιχταράδες δεν ξέρω, ναι, αν μπορείς να τους βάλεις.
1: Durant, Steph Curry, εντάξει, δεν είναι Jordan.
0: Ναι, okay,
1: δεν είναι Magic Johnson, ok. Και γενικά το NBA και στις τηλεθεάσεις του έχει πέσει. Και ειδικά το All-Star Game ψάχνανε τηλεθεατές να ποιοι το είδανε.
0: Ναι, πάτωσε φέτος.
1: Πάτωσε. Οπότε γίνεται ένας τζερτζελές γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είπαμε ότι για να κάνουμε την ανακεφαλαίωση, διότι έχουμε και εκπομπή στις 4 με 6, ότι στο Telecom Center ο αγώνας της Ελλάδας με την Ισπανία 31 Αυγούστου να έχει λυθεί και το θέμα της ασφάλειας του Γιάννη και να έχουμε και τον Αντετοκούμπο μαζί μας, διότι μεταξύ μας τώρα είναι άλλη ομάδα η εθνική με το Γιάννη και άλλη ομάδα χωρίς το Γιάννη. Το δεύτερο είναι ότι δεν περνάει από την Ομοσπονδία ο 7ος ξένος στην GBL και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι ολόσωστη απόφαση. Και από εκεί πέρα,
0: ωραία,
1: περιμένουμε και τι θα κάνει και η Εθνική Παίδων και γενικώς τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Παγιόλα ανακοινώθηκε επίσημα από την Παρτίζαν, ήταν γνωστό εδώ και καιρό, απλά βγήκε επίσημη ανακοίνωση σήμερα και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Στα 35, όχι και πάρα πολύ μεγάλος, ο Αμερικανός Μπράντον Ντέιβις, πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα, ένας πολύ καλός παίκτης που έπαιξε Ζάλγκιρις, Μπαρσελόνα, Αρμάνι, Βαλένθια, Παρτίζαν και αγωνίστηκε και στην Ιαπωνία.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτά προς το παρόν και τα
0: έγινε Κωστή και να προλάβεις εδώ και στις 4. Γιατί έχεις εκπομπή, έγινε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή να μας βάλει λίγο στο κλίμα του κυτρινό-μαυρού ρεπορτάζ. Τάσο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι
0: σε όλους. Λοιπόν, είχαμε χθες την ανακοίνωση της... Ήταν αναμενόμενο έτσι, για τον Μπασίρου ότι θα ανακοινώνονταν χθες. Μας απομένει ο Κροάτης και από εκεί πέρα τι έχουμε.
1: Απομένει ο Ρόκο Γιούρισης, ναι, να ανακοινωθεί και να αναχωρήσει και αυτός. Ο Μπασίρου βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, εκεί όπου θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια ο Άρης και κάνει το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας του. Είμαστε σε αναμονή για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Άνοιξε αυτός ο κύκλος. Λέγαμε ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Μπασίρου. Για ένα χρονικό διάστημα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, αλλά ήρθε ο 26χρονος, αμυντικός χαφ, πρώην παίκτης της Βότφορντ και πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, είναι ήδη στην Ιταλία. Αυτό θα γίνει και με τον Κροάτη, τον Γιούρισιτς, που θα καλύψει την αριστερή πτέρυγα του Άρη. Δηλαδή δύο θέσεις που ο Άρης χρειαζόταν ποδοσφαιριστές. Τώρα πάμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται ο Άρης να προχωρήσει και σε δύο ακόμα κινήσεις με έμφαση στον κεντρικό αμυντικό. Θέλει οπωσδήποτε ένα μπακ ακόμα. Μιλάμε για τις άμεσες προτεραιότητες, έτσι Κώστα, γιατί συνολικά ο Άρης θα χρειαστεί και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά μιλάμε για τους παίκτες που έχει ζητήσει, ναι, και ο ίδιος.
0: Ο Γρηγορίου να έρθουν χθες, αν μπορούσε. Όχι,
1: ναι,
0: την άλλη εβδομάδα που μας
1: είπε. Κάλλιστα, έτσι.
0: Ναι, να ήταν από χθες την προετοιμασία, έτσι, όχι την άλλη εβδομάδα.
1: Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Και δίνεται προτεραιότητα, είπαμε, στο κέντρο της άμυνας εκεί όπου ο Άρης έχει τον Διάμ, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και έναν, τουλάχιστον ακόμα τώρα, να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό, έναν πιο επιτελικό χαφ και να δούμε τι θα γίνει και στις πτέρυγες με τους ποδοσφαιριστές που θέλει. Σιγά σιγά θα γεμίσει το ρόστερ. Το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, γιατί και οι μέρες στην Ιταλία δεν θα είναι πάρα πολλές, έτσι. 31 του μηνός θα επιστρέψει ο Άρης. Την Κυριακή 26 δίνει το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στην Αταλάντα, κάτω των 23, ένα προπονητικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα βασικά, yeah, και θα γίνει και νωρίς, 10.30 ώρα σαν πρωινή προπόνηση. Με τη Μόντσα θα είναι το πιο δυνατό και μετά Πανσεραϊκός εδώ 5 Αυγούστου και θα πάει στην Ιταλία για να παίξει με, ωραία, την Νάπολη στις 12 του μηνός. Μέχρι τις 12 του μηνός, Κώστα, το ρόστερ της ομάδας
0: πρέπει
1: θα
0: να έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, πάντως, νομίζω, Τάσο, η πιο καλή είδηση για τον Άρη ήρθε,
1: ναι,
0: από τη Σαουδική Αραβία σήμερα, έτσι, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα από την Al Diriyah ο Ντιαντή.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει 4,5 εκατομμύρια στα ταμεία του Άρη, τα οποία μπορούν κάποια από αυτά, αν όχι όλα, να διατεθούν σε μεταγραφές.
1: Ναι, είναι μια τονωτική ένεση. Το ότι ο Ντιαντή είχε αυτή την οψιόν σε περίπτωση που ανέβαινε η ομάδα του, το γνωρίζαμε και μάλιστα το είχαμε συζητήσει και εκείνο το διάστημα που είχε πετύχει αυτό το στόχο. Πλέον στα 4,6 εκατομμύρια ανακοινώθηκε από την Al Diriyah της Σαουδικής Αραβίας ο Ντιαντή. Ήταν μια πολύ καλή επένδυση για τον Άρη. Δεν ήταν πολλά τα χρήματα τα οποία δαπάνησε ο Άρης για να τον αποκτήσει και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό και αυτό το ποσό φυσικά θα βοηθήσει και την ομάδα αυτή την χρονική περίοδο αναφορικά με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν αλλά και τα χρήματα πρέπει να δοθούν, γιατί ναι μεν έχει έσοδα η ομάδα αλλά αυτά τυματικά μπαίνουν στα ταμεία. Τώρα υπάρχει και μια παράλληλη είδηση με τον Ντιαντή, καθώς ο Άρης από την ίδια ακαδημία θα πάρει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, 18χρονος, Οσμάν Διόμπ λέγεται, είναι μια επένδυση για το μέλλον. Ο Άρης που κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές από την περιοχή εκεί, από την περιοχή της Ενεργάλης και μάλιστα είναι η ίδια ακαδημία, επαναλαμβάνω, από όπου απέκτησε τον Ντιαντή. Αναμένεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1,88. Είναι επιθετικός ποδοσφαιριστής. Αγωνίζεται στη θέση των προωθημένων. Θεωρεί ο Άρης ότι θα μπορέσει και αυτός να ακολουθήσει τα χνάρια του Ντιαντή, δηλαδή άμεσα να καθιερωθεί στην ομάδα του Άρη ή να δημιουργήσει υπεραξία, είναι 18 ετών, ή να προσφέρει για ένα χρονικό διάστημα στην ομάδα. Το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι το πόσο γρήγορα θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν θα αργήσουν, γιατί και ο ίδιος ο Γρηγορίου θέλει, αν γίνουν αυτές οι κινήσεις, ούτως ή άλλως το ένα μεταγραφικό απόκτημα είναι στην Ιταλία, αναμένεται και ο Κροάτης να πάει τις επόμενες ώρες, εφόσον αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές τις επόμενες ημέρες, να προλάβουν έστω 5-4 μέρες μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να μπορέσουν να προσαρμοστούν, σε έναν βαθμό και να μπορέσουν να δώσουν και τα φιλικά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν για να είναι έτοιμος ο Άρης 22-23 για το πρωτάθλημα και φυσικά νωρίτερα και για το κύπελλο. Δεν έχει Ευρώπη, ναι μεν άργησε, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, και ο ίδιος ο προπονητής του θεωρεί ότι όλα θα πάνε με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει. Και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ο Άρης κάνει στοχευμένες κινήσεις και σε όρια ηλικιακά, τα οποία έχουν να δώσουν πράγματα στην ομάδα. Δηλαδή δεν παίρνει και δεν ξέρω κατά πόσο στη συνέχεια θα πάει σε μεγαλύτερες ηλικίες για να καλύψει κάποια κενά, αλλά μέχρι στιγμής και οι δύο του οι παίκτες είναι στα 25-26 έτη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κίνητρο πολύ υψηλό για να παίξουν, να καθιερωθούν και να έχουν μια αγωνιστική ακολουθία με τα χρώματα της ομάδας του.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάσο μου, εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Πακλέτζης με το ρεπορτάζ του Άρη. Εγώ να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα ότι ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα από την Άρσεναλ αλλά η απόκτηση του Χρήστο Τζόλι από την Club Breeze. Περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ έφτασε το κόστος της μεταγραφής, πολύ μεγάλη βέβαια τιμή αν θέλετε για τον 24χρονο εξτρέμ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα πλέον της πρωταθλήτριας Αγγλίας, πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα του και μάλιστα το συμβόλαιό του όπως τονίζεται είναι πολυετές με τους κανονιέριδες. Μάλιστα στην σχετική φωτογραφία που υπογράφει το συμβόλαιό του ο Χρήστος Τζόλης είναι μαζί με τον Μικέλ Αρτέτα, τον τεχνικό της Άρσεναλ αλλά και τον τεχνικό διευθυντή της αγγλικής ομάδας, τον Αντρέα Μπέρτα. Επίσης, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή στον Ηρακλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι τις θέσεις του Γιάννη Μανατίδη και του Άγγελου Βασενάπου αποχώρησαν. Αναμένεται να καλύψουν ο Γιάννης Στάθης και ο Τάκης Γιαννόπουλος, οι οποίοι θα αναλάβουν τις θέσεις που είχαν τεχνικού και του αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Άγγελος Μπασινάς, σύμφωνα με τις πληροφορίες πλέον από τη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, από εγώ, σύμφωνα με διάταξη που πέρασε η ΕΠΟ στον κανονισμό των Β ομάδων, μπορούν όλες οι ομάδες Super League πλέον να δημιουργήσουν Β ομάδες, οι οποίες όμως θα ξεκινήσουν από την τρίτη εθνική και θα έχουν δικαίωμα ανόδου στη Super League 2.

0: Hera Sport 101,8.
1: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Λοιπόν, και η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα ακόμα εδώ είναι. Έχουμε μπροστά μας περίπου 25 λεπτά μέχρι το φινάλε. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα δίνει το παρόν στην τελική φάση του World Cup που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ. Ξεκίνησε με νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο. Τι σημαίνει αυτή η νίκη, πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα ήρθε, περισσότερο το Βασίλη Μότση. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους του ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα ήθελα λίγο να. Δεν σας ακούω πολύ καλά, δηλαδή να το δυναμώσουμε.
0: Θα το φτιάξουμε εμείς, στεναχωριές. Εντάξει, οκ, έγινε.
1: Εμείς σας ακούω πολύ καλύτερα, πραγματικά. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup. Είναι η τελική φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Τα προκριματικά είχαν διεξαχθεί πριν από κάποιους μήνες στην Αλεξανδρούπολη, από όπου η εθνική μας είχε εξασφαλίσει ένα από τα τρία εισιτήρια που οδηγούσαν σε αυτήν την τελική φάση. Αντιμετώπιση στον προημιτελικό το Μαυροβούνιο. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στον αγώνα. Προηγηθήκαμε με 7-3 στην πρώτη περίοδο και με 9-6 στο ημίχρονο. Στη συνέχεια αυτό το Μαυροβούνιο, καταφέρνοντας να βγάλει κάποιες κόντρες και να εκμεταλλευτεί κάποια δικά μας λάθη, μείωσε τη διαφορά ακόμη και στο γκολ. Ήρθε ένα πολύ σημαντικό δικό μας γκολ από τον Σπάχιτς στο φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Στην τέταρτη περίοδο στα μισά πήραμε και διαφορά 4 γκολ υπέρ μας. Ωστόσο και πάλι Μαυροβούνιοι επέστρεψαν. Ενώ στα 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του παιχνιδιού, και ενώ είχαμε σκοράρια το 15.

0: 2012. Έκανε challenge ο προπονητής του Μαυροβουνίου, ο Ντέγιαν Σάβιτς. Η φάση γύρισε λίγο πιο πίσω χρονικά. Οι διαιτητές είδαν δύο πραγία και αποβολή με την κατάσταση του Χαλιβόπουλου πάνω σε παίκτη των Μαυροβούνιων. Γύρισαν πίσω τη φάση, επομένως δεν μέτρησαν το δικό μας γκολ για το 15-12. Στην επίθεση τους οι Μαυροβούνιοι σκόραραν και ενώ έμεναν 39 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί 35 μάλλον δευτερόλεπτα για το τέλος. Εμείς δεν σκοράραμε στην επίθεσή μας, είχαν τελευταία επίθεση Μαυροβούνιοι, πήρε τα ημάδο Ντέγιαν Σάβιτς, δεν καταφέραν ωστόσο να σκοράρουν. Έτσι πήραμε εμείς τη νίκη, έχοντας πραγματοποιήσει μια εμφάνιση που ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, εκεί που χρειάστηκε, βγάλαμε αντίδραση. Ο Σπάχης μάλιστα πήρε και το βραβείο του MVP του προημιτελικού και έτσι προκριθήκαμε στον ημιτελικό του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επαναλαμβάνω, στο Σίδνεϊ γίνεται η τελική φάση και θα αντιμετωπίσουμε στον ημιτελικό της διοργάνωσης το προσεχές Σάββατο στη 1:15 την Ιταλία. Με την Ιταλία είχαμε βρεθεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να πω εκτός των άλλων στο Βελιγράδιο και μόνο και στα αποκριματικά του World Cup. Έτσι λοιπόν παίζουμε ημιτελικό με την Ιταλία ώστε να διεκδικήσουμε την πρόκλησή μας στον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου είχαμε βρεθεί και πέρυσι το Μαυροβούνιο. Στην τελική φάση του World Cup είχαμε φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου. Στόχος τώρα είναι το χρυσό, είναι η νίκη αρχικά απέναντι στους Ιταλούς. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση το παιχνίδι. Η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη του πόλου όπως και εμείς και θα διεκδικήσει εκείνη προφανώς το εισιτήριό της έτσι, για τον τελικό. Και απλά να σου πω εντάχει Κώστα ότι ο Θοδωρής Βλάχος είπε ότι παρά τις δυσκολίες που είχαμε στο φινάλε, προκριθήκαμε δίκαια και πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι με την Ιταλία. Αυτά είπε ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ενώ εντάχει να σου πω αν θες και τα αποτελέσματα στα άλλα δύο παιχνίδια έτσι. Καταρχάς η Ουγγαρία νίκησε την Κροατία με 16-11 στον άλλον προημιτελικό και είχαν την έκπληξη η Αυστραλία νικώντας στα πέναλτι με 23-21 την Ισπανία. Είχε μια περίοδο 5-2 στην τέταρτη η Αυστραλία και το μάστα πέναλτι και εκεί πήρε την νίκη επί της Ισπανίας και την πρόκληση στα ημιτελικά.
1: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια για σένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα ξαναβάλουμε το Χρυσοκοτό στην παρέα μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναίκου, γιατί υπάρχει ένα μεταγραφικό σενάριο. Σενάριο, πραγματικότητα, δεν ξέρω. Χρήστος θα μας πει. Χρήστος, ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Κώστα. Κοίταξε, μιλάμε για σενάριο. Είναι μια υπόθεση που είναι ακόμα σε πολύ πρωίμο στάδιο. Αφορά το τεστ τον οποίο έχουμε δει στο ρεπορτάζ, όχι μόνο στο Παναθηναίκου, τη ΣΑΕΚ. Στο διάστημα μιλάμε για τον King Kangwa. Ένα τεστ που μπορεί να παίξει 8 δεκάρι. Τα χαρακτηριστικά τα ξέρετε από το ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ, τα έχετε ακούσει. Ότι ήταν ο κορυφαίο παίκτη MVP του περσινού πρωταθλήματος στο Ισραήλ, ότι θα παγωνίζεται χάρη πολύ Μπερσέβα. Είναι ένα παίκτη που είναι εξαιρετικό στη θέση 8 με δημιουργικές ικανότητες, έχοντας αρκετά σημαντική συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας και σκοράοντας και δημιουργώντας. Με μια χρηματιστική αξία που δεν είναι απαγορευτική για τον Παναθηναϊκό, είναι να μένει μια ακριβή μεταγραφή περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι οι απαιτήσεις της Χαρπόελ Μπερσεβά. Πολύ φτηνότερα από εκεί που κινόταν ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, γιατί είχε ξεκινήσει κοντά σε διψήφιο νούμερο με τον Γένσεν και με τον Ναή που μπήκε κάποια στιγμή την κουβέντα. Και γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν αποφασισμένος και είναι αποφασισμένος να δώσει ένα σημαντικό ποσό για να καλύψει τη θέση 8. Το ντόμινο αυτό προέκυψε μετά από την αδυναμία του Παναθηναϊκού να προχωρήσει την υπόθεση του Γένσεν. Δεν υπάρχει μία επαφή, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά στο οικονομικό. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει στη λογική να δώσει τώρα 15 εκατομμύρια για να πέφτει. Έτσι, είναι έξω από την ελληνική αγορά αυτό το ποσό. Δεν πέφτει στα επίπεδα που επιθυμεί η ομάδα του. Οπότε αφήνει τον παίκτη στην Brentford και πηγαίνει σε εναλλακτικές λύσεις. Είναι η πρώτη περίπτωση μέχρι στιγμής που ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει στο πλάνο A που έχει για κάθε θέση.
0: Πάει στο πλάνο B, έτσι.
1: Πλάνο B, στη δεύτερη γραμμή επίθεσης. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το πρόβλημα είναι ότι αγωνίστηκε.
0: Ισχύει ότι με την ΑΕΚ, Χρήστο, δεν μπορεί να παίξει τα προκληματικά. Έτσι. Θα είναι μόνο σε league face αν το πάρει. Ναι.
1: Δηλαδή, αν το πάρει τώρα ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αν και εφόσον περάσει στον τριοδοματικό γύρο και στα πλέον, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο στην φάση league face. Είναι σε πρώιμο στάδιο. Θεωρείται πιο λογική περίπτωση, γιατί το ποσό που ζητάει θα πολύ Μπερσεβά δεν είναι απαγορευτικό, είναι στις οικονομικές δυνάμεις του Παναθηναϊκού. Το συμβόλαιο του παίχτη είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με αυτά που προσφέρει ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με την περίπτωσή του, γιατί σίγουρα θα κάνει και δύο κολοτούρες από τη χαρά του, όταν θα δει τις αποδοχές του να τριπλασιάζονται σε σχέση με αυτά που παίρνει στο Ισραήλ. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, να δεν είναι προχωρημένη, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο της διαπραγμάτευσης και της συμφωνίας. Είναι μια βολιδοσκόπηση, είναι μια σοβαρή σκέψη. Έχουν γίνει μια-δυο πρώτες συζητήσεις και με την πλευρά του και με την πλευρά της ομάδας. Υπάρχει θετικό έδαφος, αλλά ακόμα μέχρι να κλείσει έχουμε δρόμο.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Καλή συνέχεια σε ένα. Λοιπόν, Χρήστο Κοντός, επανήλθαμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για αυτό το σενάριο με τον Kings Kangwa. Πάμε και στα ρεαλιστικά και όχι στα σενάρια, στην πραγματικότητα δηλαδή. Και αυτή δεν είναι άλλη ότι πλέον υπάρχει φωτογραφία στο διαδίκτυο, να τη δείτε. Το Χρήστο Τζόλ με τη φανέλα της Arsenal 40 εκατομμύρια ευρώ, πιο ακριβό πληρωμένος όσο αφορά στη μεταγραφή του Έλληνας παίχτης. Ο Νίκος Χαργιάννης είναι μαζί μας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Απίστευτο και όμως αληθινό, ε.
0: Εντάξει, απίστευτο και όμως ελληνικό θα μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, και ο Μαυροπάνος έχει πάει, το πει και μας στην Arsenal και δεν είναι μόνο σε ακόμα.
2: Ναι, αλλά σε ποια Arsenal, ξαναλέμε. Δηλαδή αυτή τη
0: στιγμή. Εντάξει,
2: εδώ
0: είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας.
2: Ο Χρήστος Τζόλ πηγαίνει για να έχει βασικό ρόλο στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Θα έχει βασικό ρόλο γι' αυτό.
2: Τον προορίζουν για αντιτροσάρ. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιρνε λεπτά αρκετά. Δεν λέμε ότι θα είναι.
0: Όχι,
2: θα ξεκινάει η ενδεκάδα από αυτόν.
0: Ήταν ο 12ος.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά τον προορίζουν αντιτροσάρ. Δηλαδή αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν αυτή τη στιγμή έτσι, από την Αγγλία γενικότερα είναι ότι είναι ένας παίχτης που τον πιστεύει πολύ ο Μικέλ Αρτέτα. Και μπράβο του, γιατί αυτό το οποίο λέγαμε και εκτός αέρα ήταν ένα παιδί το οποίο δεν πήγε η καριέρα του. Δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Μετά τη μεγάλη ουσιαστικά μεταγραφή που είχε πάρει τότε από τον ΠΑΟΚ για την Norwich, πέρασε ένα διάστημα το με τραυματισμό, πέρασε ένα διάστημα στο να μην μπορεί να προσαρμοστεί ουσιαστικά στις συνθήκες της Premier League, δεν το έβαλε κάτω. Νομίζω η πιο σωστή απόφαση που πήγε στην καριέρα του ήταν που πήγε στην Μπριζ.
0: Στην Μπριζ, έτσι.
2: Ναι, γιατί πήγε στο περιβάλλον στο οποίο βγαίνουν ποδοσφαιριστές. Υπάρχει υπομονή για να βγουν ποδοσφαιριστές.
0: Γενικά και το Βέλγιο δεν και, Ολλανδία, και η Γερμανία έχει βοηθήσει τους Έλληνες παίκτες.
2: Ναι, γιατί δεν. Εντάξει, κοίταξε, ο Έλληνας νομίζω και παιδιά όπως είναι ο Τζόλης που ήταν στον ΠΑΟΚ και έπρεπε να πάρουν στις πλάτες τους ουσιαστικά όλα αυτά τα ονόματα. Γιατί όταν βγαίνει ένας νέος Έλληνας στην Ελλάδα, ξεκινάνε κατευθείαν.
0: Ο νέος
2: Κούδας, ο νέος Μαύρος. Στην ΑΕΚ έχει καιρό να δούμε παίχτη για
0: νέο Μαύρο.
2: Για νέο Μαύρο, αλλά έχει καιρό γενικά να δούμε.
0: Και μακάρι να βλέπαμε Έλληνα νέο Μαύρο, αλλά
2: αυτό μόνο του ρίχνει μια πίεση. Δηλαδή σκέψου τώρα για το Φετφατζίδη τι ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα όταν είχε ξεκινήσει ο Έλληνας Μέση και ο Έλληνας Μέση. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και για τον Νίνη το ίδιο.
0: Ήταν καλοκαίρι, έτσι πάλι προκριματικά. Δεν θυμάμαι προκριματικά, αλλά πιο αργά Αύγουστο. Και έβλεπε ένα φίλο που ήταν ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ προκριματικά Ευρώπης και μπήκε αλλαγή ο Κουτσιανικούλης.
2: Κουτσιανικούλης, ναι.
0: Και σηκώθηκε η τούμπα και τον χειροκροτούσε. Λες και περιμέναν από τον Κουτσιανικούλη να πάρει όλο τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του. Και όπως είναι λογικό, το παιδί κάποιος με λύγησε έτσι. Δεν μπορείς να το κάνει αυτό.
2: Οπότε τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν γαλουχηθεί σε τόσο νεαρή ηλικία σε κάτι τέτοιο. Τώρα το να πάνε στο Βέλγιο και στη Γερμανία και να παίξουν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχουν ασχοληθούν μόνο με την απόδοσή τους, μόνο με το ποδόσφαιρό τους. Είναι κάτι πανεύκολο για αυτούς.
0: Ναι.
2: Και μπορούν εκεί να δείξουν και τις αρετές τους, έτσι.
0: Μπράβο του πάντως, δηλαδή. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όπως ήταν και τεράστια του Καρέτσα να πάει στην Ντόρτμουντ. Και νομίζω ότι θα είναι ιδανικό να πάει σε μια ομάδα όπως η Ντόρτμουντ.
2: Είναι η επόμενη ουσιαστικά μεταγραφή που περιμένουμε. Καθώς εδώ βλέπω ότι έχει ανοίξει τον η μόνη εκκρεμότητα η οποία υπήρχε, ξέρω εγώ. Η οποία ήταν που είχαμε πει και χθες για τον Αντεγέμι.
0: Μπράβο,
2: να
0: ναι.
2: πάρει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα, ούτως ώστε να μπει το ποσό ουσιαστικά στα ταμεία της Dortmund για να κατατεθεί στη συνέχεια στην πρίζα, αλλά και να υπάρχει και το κενό στο ρόστερ μετά από το επίσημο ουσιαστικά ότι ο Αντεγέμι θα είναι στην Μπαρτσελόνα ως το 2031. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Καρέτσα στην Dortmund, μια ακόμα μια τεράστια μεταγραφή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Πάλι καυτό καλοκαίρι για Έλληνες παίχτες, Νίκο.
2: Ναι, εντάξει, αφού βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, ναι,
0: βλέπεις
2: δηλαδή ότι
0: υπάρχει νωρίτερα το τον Κοστούλα για τον Ολυμπιακό στην Brighton. Ποιο ένα Έλληνα.
2: Θα έχουμε κι άλλο, θα έχουμε τον Τζολάκη.
0: Ναι, μπράβο.
2: Θα έχουμε τον Τζολάκη, έχουμε πολλού φεριστέ.
0: Ο Μουζακίδη είχε πάει από την Ερυθρέα στην Brighton.
2: Ο Μουζακίδη παρακολουθείται συνεχόμενα από ευρωπαϊκά κλαμπ. Μπορεί να μην έκανε τόσο καλή σεζόν φέτος, αλλά παρακολουθείται αρκετά. Δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, γράφουν για του παίχτε. Δεν είναι όπω παλιά. Δηλαδή, βλέπει εδώ τώρα στην λίστα την οποία έχουμε. Έχουμε τον Μανολά δεύτερο.
0: Ναι.
2: Και μετά δεν υπάρχει. Βλέπεις όμως συνεχόμενα, σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το
0: και
2: άλλο.
0: Και ξέρεις τι βλέπω, το συζητήσαμε και χθες. Αν εξαιρέσουμε το Μανολά, το Ρέτσο, το Μαυροπάνο που είναι στόπερ και το Λαχώδη μεταξύ που είναι τερματοφύλακα, σε δεκάδα των 10 πιο ακριβολογημένων Ελλήνων παικτών, πιο ακριβών μεταγραφών μάλλον, οι υπόλοιποι είναι μεσοεπιθετικοί.
2: Ναι, και να σου πω κάτι, άμα η Μπενφίκα έδινε το πράσινο φως για πώληση του Παυλίδη φέτος,
0: θα πήγαινε
2: μπορεί
0: πάνω
2: να βλέπεις και πάνω και από τον Τζόρι.
0: Βέβαια,
2: τον Παυλίδη,
0: πάνω από 40 εκατομμύρια.
2: Δηλαδή του χρόνου θα δεις τον Παυλίδη να είναι εκεί πέρα.
0: Ναι, αν
2: πιθανότατα
0: θέλει.
2: Έτσι όπως ναι. πηγαίνει με τη σεζόν που κάνει
0: πάρει
2: και με τον Μάρκο Σίλβα στον πάγκο εκεί πέρα για να μπορέσει να το.
0: Θα τον πάρει ο Μουρίνιο που τον κουστάρει ο Ρεάλι.
2: Μακάρι. Να δω κάτι τέτοιο. Να δω κάτι τέτοιο και εντάξει, τελείωσε. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο, τερμάτισα την πίστα.
0: Τερμάτισα.
2: Ναι, δηλαδή άμα έρθω εδώ το επόμενο καλοκαίρι και σου πω ότι. Πόσο είπα τώρα πίθανο ότι ο Τζόλης πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Τι άλλο έχουμε εκτός από αυτά.
2: Έχουμε γενικότερα μια κινητικότητα στα μεταγραφικά. Βλέπουμε σενάρια επί σενάριων. Είπαμε χθες για τον Γκαρνάτσο, ο οποίος κινείται προς την Άστον Βίλα. Αλλά έχουμε και κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο, Κώστα, και είναι οι φανέλες που βγαίνουν σιγά-σιγά.
0: Και εγώ, άμα σου πω ότι και εγώ το βλέπω, και κάνω και με το γιο μου και διαγωνισμό. Λέμε, ποια σ' αρέσει πολύ, ποια σ' αρέσει πολύ. Ποια. Μα τη συζητούσαμε τη Μίλαν τη προάλλη, ναι. που είδα τις λεπτομέρειες που μου είπες που γράφει τα ελληνικά μέσα.
2: Και το βίντεο όλο αυτό.
0: Αλλά έχουν, άμα το προσέξει κάποιος, έχουν κάνει τόσο copy-paste από το Google Man, το Google Translate, που αν και είναι κεφαλαία, έχει τους τόνους.
2: Ναι.
0: Έχει τόνους, ναι.
2: Άμα
0: το προσέξει, έχει τόνους στα κεφαλαία. Μπορεί να το κάνουν, ξέρει, για να καταλάβουν πού τονίζονται οι λέξεις.
2: Ναι, για να κάνουν την προφορά.
0: Ναι, ουσιαστικά. Για να το πούν σωστά. Είδα τη Ρεάλ την πράσινη.
2: Ναι,
0: αυτό πήγα να μου πεις,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι. Μου θυμίζει άλλη μια χρονιά που είχε πράσινη Ρεάλ κάπου σε εκτός έδρας το 13-14.
0: Δεν το θυμάμαι εδώ. Νομίζω κάπου διάβασα ότι είναι από το 65, αλλά δεν νομίζω. Είναι πιο, και εγώ θυμάμαι πιο πρόσφατη η Ρεάλ.
2: Ναι, νομίζω πράσινη. 13-14 θυμάμαι κάπου εκεί να έχει πράσινη, όχι φυσικά για βασική. Έτσι,
0: ναι, ναι, αυτό δεν γίνεται, θα γίνει ποτέ.
2: Ήταν. Νομίζω το 13 πάλι με Ρονάλντο. Έχω πολύ στο μυαλό μου τον
0: το
2: Κριστιανό Ρονάλντο
0: να
2: τη
0: φοράει
2: αυτή τη φανέλα.
0: Πάντως εντάξει,
2: πράσινη ουσιαστικά είναι ανθρακή έτσι αυτό
0: η
2: το
0: δεύτερη, έτσι, ξέρεις, έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια marketing πλέον έτσι. ναι, το πώς θα είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη φανέλα. Κυρίως
2: καλά,
0: οι δευτερότριτες.
2: Πέρυσι τις τρίτες φανέλες των ομάδων που έπαιζαν στη Σερία. Εντάξει, αυτά ήταν ρούχα για να πηγαίνεις
0: για φωτό. Ναι, ναι, ναι, για να βγεις έξω.
2: Ήταν φανταστικά, ήταν ναι, πανέμορφες οι εμφανίσεις.
0: Για να βγεις έξω.
2: Με της Ρώμα, της Νάπολη. Πάρα πολύ
0: ωραίες. Η Νάπολη είναι και, εντάξει, τώρα λέμε και Μάρκες, αλλά είναι και Μπόρε Αρμάνι. Έτσι, δηλαδή ναι, μοναδική φορά τέτοιου επίπεδου.
2: Δηλαδή φαίνεται, υπάρχει δουλίτσα.
0: Εντάξει, και πουλάνε όμως.
2: Και πουλάνε.
0: Είναι πολλά τα λεφτά νομίζω, Νίκο, που παίρνουν από αυτά.
2: Μόνο. Εδώ μην πηγαίνεις μακριά. Εδώ στην ΕΡΤ έγινε χαμός με τον διαγωνισμό τώρα με τις επίσημες εμφανίσεις.
0: Εντάξει, εδώ είναι και τώρα για φαντάσου. Και είναι και πανάκριβες για φαντάσου. Γιατί εδώ πρέπει να δώσει 100-110 ευρώ για να πάρεις για τέτοια φανέλα.
2: Σίγουρα. Νομίζω και παραπάνω πρέπει να πλέον πηγαίνει η εμφάνιση. Ναι, πρέπει να πηγαίνει.
0: Εντάξει, δεν
2: παραπάνω
0: είναι άσχημη πάντως. Γιατί την άνοιξα και την βλέπω. Εντάξει. Και δεν είναι πράσινο. Είναι αρκετά σκούρο.
2: Σκούρο πράσινο.
0: Ναι, είναι αρκετά δηλαδή σκούρο.
2: Εντάξει, να το ψάξω και θα σου πω.
0: Είναι λέει εμπνευσμένο από φιλικό παιχνίδι του 1965. Δεν ξέρω τώρα, θα το διαβάσω και θα σου πω γιατί εγώ δεν το ξέρω.
2: Θα το ψάξω, αλλά ναι, μου θυμίζει κάτι πολύ
0: πιο πρόσφατο.
2: Πολύ πρόσφατο την εμφάνιση.
0: Εντάξει, θα το δω. Πάντως δεν είναι άσχημη.
2: Όχι.
0: Είναι πολύ σκούρο πάντως πράσινο. Ήταν αυτό που λέμε κυπαρισί.
2: Σίγουρα. Αλλά εντάξει, και πριν που είπαμε λίγο έτσι, έχουμε και την Μπαρτσελόνα από την άλλη. Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει τώρα δύο μεταγραφές. Έχει πάρει τον Αντεγέμι και τον Γκόρντον. Κοιτάει να πάρει τον Άλβαρες.
0: Ο Γκόρντον είναι, είναι αυτός που έβρισε ο πρόεδρος Μεξικού σε εκείνο το βιντεάκι. Αυτό είναι.
2: Ωραίο. Ο Γκόρντον από την Αγγλία. Πήραν αυτόν. Εντάξει, δεν βλέπω. Δεν περιμένω κάτι λίγο πιο μεγάλο στην Μπαρτσελόνα. Νομίζω περιμένω τον Άλβαρες.
0: Έχει ένα. Ναι, 500.
2: Κοιτάνε να πάρουν τον Άλβαρες.
0: Αυτό τον δίνουν. Έχουν.
2: Άμα όμως στοχεύει τον Άλβαρες, κάποιον παρόμοιο θα πάρει.
0: Ναι, εντάξει, έχουν βλέψει ότι έχουν τεντώσει τα πόδια τώρα και σου λέει δεν το δίνω με τίποτα. Πόσο, 200, πόσο είναι.
2: 200 εκατομμύρια λέει δεν το δίνουν.
0: Δεν τον δίνουν.
2: Καλά, εντάξει, δεν γίνεται να μην το δώσω. Δηλαδή το περσινό καλοκαίρι θυμόμαστε το σύριαλ στην Αγγλία με τον Ίσακ και την Newcastle. Και την Newcastle και Liverpool, ναι, ο Ίσακ. Στο τέλος έγινε του παίχτη.
0: Έγινε, οκ, okay, ναι. Βέβαια, ξέρεις, τελευταία μεταγραφή που είχε κάνει τώρα από την Ατλέτικο Μαδρίτη στην Μπαρσελόνα και ήταν του κρεσμένου δεν είχε πιάσει. Δηλαδή πήγε και γύρισε πίσω έτσι.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Γενικά τώρα η αλήθεια είναι στην Μπαρσελόνα ο Ραφίνια ήταν μια μεταγραφή η οποία πήγε καλά και πηγαίνει καλά ακόμα. Κυρίως έχει αλλάξει τον τρόπο που έπαιζε. Παίζει πιο ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο και αυτό την έχει βοηθήσει παραπάνω.
0: Εντάξει, τον έχει ανάγκη τον Άλβαρες αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχει ανάγκη ένα λίγο έτσι.
0: Δεν ξέρω, με βάση το ρόστερ και με βάση. Ξέρω εγώ τον έχει.
2: Δεν ξέρω. Α, δούμε. Εγώ τον Άλβαρες τον έχω σε μεγάλη.
0: Πέρσι καλά πήγε. Πήρε το πρωτάθλημα. Τι άλλο. Εντάξει, το Champions League τώρα είναι ο στόχος. Αλλά...
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήθελα να σου πω που λέγαμε και χθες ότι ουσιαστικά δεν έχει τόσο μεγάλο. Βρήκε το δρόμο της η Μπαρτσελόνα. Δεν έχει. Δεν πάει στο Champions League. Εκεί κάπου μας είχε συνηθίσει στο Champions League.
0: Λόγω μέσα να είναι στους τελικούς.
2: Ναι,
0: σε έργες κατακτήσεις.
2: Χάσει λίγο.
0: Να σου θυμίσω, επειδή είσαι πιο μικρός, ότι και πριν από την εποχή Γουαρδιόλα και Μέση που ξατασάρωσε.
2: Το 6 είχε.
0: Ναι. Πριν δεν είχε και βάλει.
2: Όχι, τίποτα.
0: Λοιπόν, άρα εντάξει. Οκ, okay, έγινε Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: να είσαι καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή ραδιοφημέρα της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Με Γιάννη Κωνσταράκη και Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας. 8 η ώρα, Δυνάμο Κιέβο ΠΑΟΚ από την Ερασπόρ. Στις 9 Πάξης Παναθηναϊκός από την Ερασπόρ. Τα πρώτα βήματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις γίνονται από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα ακολουθήσουν βέβαια Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Όφη στη συνέχεια. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη Ζορμπάς, Βαγγέλης, Σωτηρίου, 24 Θόλου. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

0: Βαγγέλη, τι έγινε, κατάληψε το στούντιο, έκανες με τη μουσική σου?
1: Ναι, ναι, που και που ρε φίλε, τι γίνεται και τα δικά μου, και τι τα γίνεται, δικά μου καλά.
0: Έβαλες τα ιστορικά, ε.
1: Με τιμά πάντα. Αλλά θα τιμήσει και εσένα σε λίγο, είναι σίγουρο.
0: Είναι δεδομένο, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Την καλησπέρα μας, καλώς ορίσατε στην παρέα, 4 με 6 και σήμερα, αύριο 5 με 7. Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάσκος, ο Σωτηρίος στα μικρόφωνα, Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου.
2: Και δύο άγγελοι
0: στην παραγωγή της εκπομπής, ο Άγγελος Ζαλαϊδένος και ο Άγγελος Μπάτζιος. Ένας γίγαντας ο Μπάτζιος, τελευταία, πολύ δυνατός, έχει ανέβει, μαυρισμένος κτλ. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 54160, Sport κενό και το μήνυμα, μέσω Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα και μέσω Viber, Era Sport, στην αναζήτηση, χωρίς το TAF. Και μπαίνετε στην παρέα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ευχάριστη και το καλοκαίρι αλλά και τους χειμωνιάτικους μήνες. Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Δεν υπάρχει άλλη αρχή εκτός από μία. Μία και μοναδική.
0: Ποια είναι?
1: Γενέθλια του Νίκου Γκάλη, φίλε.
0: Α, ναι, εντάξει, σωστό, ισχύει.
1: Τα υπόλοιπα όλα έρχονται δεύτερα, τρίτα, πέμπτα, δέκατα.
0: Έκλεισε εσύ ως τα 69.
1: Τα 69, δε. Απίστευτο.
0: Ο τεράστιος Νίκ.
1: Υπόκληση βαθιά στο μεγαλείο του μεγάλου Νίκου Γκάλη, του Μάικλ Τζόρνταν της Ευρώπης.
0: Εντάξει, μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός, να καταθέσω κάτι προσωπικό, ναι. Με έκανε να αγαπήσω τον μπάσκετ, με έκανε να βγω με την μπάλα μου στο ανοιχτό γηπεδάκι στην Πεύκη και στο Μαρούσι, γιατί εμείς ήμασταν σύνορα, το πατρικό μου, και με έκανε να γραφτώ σε ομάδα. Διότι το 1987 ήμουν 11 και τότε γράφτηκα στην ομάδα στα Ανάβρητα Αμαρουσίου, στη θηγατρική ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου του Γουσουά.
1: Και εμένα
0: τότε πήραμε τα πρώτα παπούτσια μπάσκετ. Είχα πρίξει τον πατέρα μου να μου πάρει κάτι Nike Air τότε που ήταν με την αερόσολα, την περίφημη που είχε βγει τότε η αερόσολα. Μας έκανε να μαθαίνουμε τα κόλπα του. Να κάνουμε την μπάλα να περιστρέφεται στο δάχτυλο, να σουτάρουμε με το κεφάλι και με ταμπλό και με το φάλτσο να μπαίνει μέσα και να κάνουμε την αναπαράσταση της διαφήμισης του Αγνό.
1: Και όχι εμάς μόνο.
0: Να κάνουμε σπάσιμο της μέσης όπως το έκανε με τον Τκατσένκο το 87.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Έβαλε το μπάσκετ στη ζωή του Έλληνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το υψηλού επίπεδο μπάσκετ.
0: Είναι ο θεός του μπάσκετ.
1: Ο άνθρωπος.
0: Μακράν.
1: Την έχω πει την ιστορία. Στο κλειστό του Sporting μου το σύσσε ο Δημήτρης ο Καρίδας σε ένα αγώνα Sporting Άρη.
0: Ναι.
1: Στα διέργια του ο Γκάλης.
0: Ναι, δηλαδή μιλάς για πότε μιλάς. 89-90 εκεί.
1: 89, κάπου 89, εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί. Κέτρεμα. Όταν υδρωμένος με τον αγώνα.
0: Εγώ τον γνώρισα
1: έτρεμα,
0: καλά.
1: Δεύτε, έτρεμα.
0: Τον γνώρισα καλά τον Γκάλη. Ναι. Και το έχω αποδείξει με συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Και εδώ στην Era Sport τον είχαμε πάρει ένα απόγευμα και είχε τα γενέθλιά του, ήταν στη Μύκονο με την οικογένειά του και βγήκε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής. Ένα απόγευμα, καλή ώρα όπως σήμερα ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια. Και τον είχα πάρει για τα 30 χρόνια Ευρωμπάσκετ και του είχα πει «Νίκ, χωρίς εσένα δεν μπορεί να βγει αφιέρωμα». Και τότε θυμάμαι ο Νίκος Γκάλης μου είχε πει την εξής φράση, έτσι όπως την λέει με βαριά γλώσσα ας πούμε. Και θα προσπαθήσω να τον κάνω κιόλας γιατί θυμάμαι τη φράση στα αυτιά μου. Μου είχε πει το εξής: «Αγόρι μου, το μπάσκετ μου έχει φέρει μεγάλες χαρές αλλά και μεγάλες λύπες». Αυτό,
1: ναι,
0: μου έχει κάνει εντύπωση. Οι μεγάλες λύπες που είχε φέρει το μπάσκετ. Ποιο? Το μπάσκετ σε αυτόν που το έκανε.
1: Που έφερε το μπάσκετ στην χώρα μας. Το καθιέρωσε.
0: Το καθιέρωσε, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Μπάσκετ υπήρχε και πριν τον Γκάλη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και σπουδαίο μπάσκετ.
1: Μην αδικούμε τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, τον τεράστιο.
0: Και όχι μόνο, και πιο πριν.
1: Τον Παναγιώτη Φασούλα,
0: την ΑΕΚ, το 68.
1: Ναι.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά
0: ο Γκάλης το απογείωσε.
1: Ξέρεις, είναι την ώρα που το χαιρετούσα, έβλεπα έναν άνθρωπο ακριβώς στο ύψος μου. Ακριβώς στο ύψος μου, ρε φιλέ. Και προσπαθούσα εγώ κακομοίρης τότε να παίξω λίγο, έπαιζα λίγο σε ομάδες και έλεγα αυτός στο ύψος ο άνθρωπος, ο Θεός, στο δικό μου ύψος έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Και λέω άσε ρε φίλε, παράτησε το άθλημα, άστο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άντε, πήγα να παίξει ένα τάβλι.
0: Εντάξει, μιλάμε για τον Θεό του μπάσκετ που έδωσε
1: πάντα να παίξει μπάσκετμπολ.
0: Αυτή την όθηση και στα παιδιά που τώρα ας πούμε έχουν γίνει προπονητές, γιατί κακά τα ψέματα. Ο Βασίλης Πανούλης, ο Νίκος Ζήσης, αυτή
1: η
0: γενιά ή η προηγούμενη γενιά που πήρε τον Παγκόσμιο Εφήβων το 1995, τα παιδιά δηλαδή του 1976, Παπα-Νικολάου, Ρετζιάς, ο Κακιούζης, ο Χατζής, όλα αυτά τα παιδιά.
1: Ο Γιάννης, από πού είναι η έμπνευση?
0: Και ο
1: το
0: Γιάννης,
1: λέει ο
0: Γιάννης, και ο Γιάννης.
1: Το λέει ο ίδιος.
0: Και έχει μια, μάλιστα και μια πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Γκάλη.
1: Τεράστιο σεβασμό. Στον πληθυντικό του μιλάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον πληθυντικό του μιλάει.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για Νίκο Γκάλη.
0: Μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τον Νίκο Γκάλη. Και βέβαια ο Νίκος Γκάλης δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτό που κάποιοι ήθελαν να τον παρουσιάσουν.
1: Δηλαδή...
0: Και όταν λέω κάποιοι, βάζω μέσα πρώτο τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Ο Νίκος Γκάλης δεν είναι σνόμπ, δεν είναι μοναχικός όσο νομίζουν αυτοί που ήθελαν να τον παρουσιάσουν έτσι, δεν είναι απότομος, δεν είναι το οτιδήποτε. Ο Νίκος Γκάλης απλά ήθελε και θέλει να μην τον εκμεταλλεύονται, να μην του ζητάνε συνέχεια πράγματα και όπου μπορεί βοηθάει χωρίς να το βλέπουν οι κάμερες.
1: Ναι, και ο Νίκος
0: Γκάλης, ένας τεράστιος άνθρωπος του μπάσκετ.
1: Λοιπόν, με τους συμπαίκτες του ήταν ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι και πολύ μεγάλος χαβαλές.
0: Ναι.
1: Με τους συμπαίκτες του στην Εθνική τότε.
0: Ναι.
1: Και το έλεγαν και ο Παναγιώτης ο Φασούλας και οι υπόλοιπα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι λοιπόν ο απρόσιτος Νίκος Γκάλης.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Κοίταξε, με τον τύπο ποτέ δεν είχε τις
0: θα
1: πολύ,
0: πάει στο
1: πολύ καλές.
0: Μόνος του,
1: ναι, ναι,
0: θα ψωνίσει,
1: ναι, ναι,
0: με το παιδάκι του, με τη σύζυγό του. Θα κάνει όλες τις απλές καθημερινές δουλειές που ένας Γκάλης, ας πούμε, θα μπορούσε και να μην τις κάνει. Ναι. Και όμως αυτός στη Θεσσαλονίκη θα τον δεις σούπερ μάρκετ, σε υπηρεσίες να πάει, να δει και τα λοιπά, τι χρειάζεται.
1: Με τον τύπο, με τους δημοσιογράφους, όσους δεν ήξερε τουλάχιστον, δεν ήταν και ο πιο
0: ζεστός. Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
0: όχι,
1: ήταν μια άλλη σχολή.
0: Όταν ο Γκάλης καταλάβαινε ότι τον εκτιμάς και τον σέβεσαι,
1: έτσι,
0: πραγματικά,
1: ναι,
0: και το τηλέφωνο σήκωνε και συνέντευξη έδινε και ό,τι ήθελες σου το έκανε. Εγώ είμαι τυχερός, το λέω ότι είμαι τυχερός, δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω, αλλά όποτε χρειάστηκα τον Γκάλη, ο Γκάλης ήταν εκεί. Σε μια συνέντευξη, ένα αφιέρωμα, σε μια δήλωση, ήταν πάντα εκεί. Γιατί ήξερε και ξέρει ότι τον σέβομαι.
1: Ο Νίκος Γκάλης, λέει ο Σάββας, για το μπασκετικό κοινό της χώρας μας είναι ότι ο Μέση για τους Αργεντίνους. Έτσι.
0: Πολύ απλό. Σωστό είναι. Να πω.
1: Και να το αντιστρέψω.
0: Ο Μαραντόνα θα λέγα εγώ για την Αργεντινή.
1: Τώρα, για τώρα λέει.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Ναι, Θεός.
0: Ναι.
1: Να το αντιστρέψω λίγο. Ο Μέση για τους Αργεντίνους είναι ότι για εμάς ο Νίκος Γκάλης. Λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Εγώ το πάω πιο σωστά νομίζω. Λοιπόν, για όλους έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε είναι ποδοσφαιρικοί, φίλοι του ποδοσφαίρου Έλληνες, είτε είναι του βόλεϊ, είτε είναι οποιαδήποτε αθλήματος του στίβου. Ο Νίκος Γκάλης είναι ο Νίκος Γκάλης. Και από τους μεγαλύτερους αθλητές. Αθλητές λέω, έτσι.
0: Ναι, αθλητές, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο μπασκετμπολίστες.
0: Καλά, βέβαια.
1: Θυμάσαι τι μας έλεγε κάποτε ο Ιωαννίδης? Ότι κατέβαινε στην Αθήνα με τον Άρη και έκανε στον Πανελλήνιο. Έκανε βάρη. Και έβαζε κάτω τους πρωταθλητές Ευρώπης, τους Έλληνες.
0: Και
1: στα πόδια.
0: Της Άρης Βαρών.
1: Περισσότερα κιλά έπαιρνε στα πόδια. Αυτό ήταν ο Νίκος Γκάλης. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι αιωρείτο στον αέρα, ότι πέταγε.
0: Εννοείται. Αυτά είναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο.
0: Σκληρή δουλειά.
1: Το ταλέντο του ήταν αμφισβήτητο. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Την τρίπλα, την τεχνική, την ευφυΐα, την έφεση στο σκοράρισμα, αυτά δεν αποκτώνται. Καλλιεργούνται, αλλά δουλεύονται. Αλλά η δουλειά. Το πάνω.
0: Λοιπόν...
1: Αυτά. Νίκο Γκάλη. Από όλους μας εδώ στην Ερασπόρ και από εμάς και από την εκπομπή μας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη, το Θεό του μπάσκετ.
1: Και να χαίρεται όσους τον χαίρονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όσους τον αγαπάνε.
0: Βαγγέλη.
1: Πάμε.
0: Το θέμα του Γκάλη και της εθνικής ομάδας, γιατί ο Γκάλης δεν ήταν μόνο ο Άρης, δεν ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός, ήταν η εθνική ομάδα πρωτίστως.
1: Ποια, όλη η Ελλάδα ήταν.
0: Και όλη η Ελλάδα. Νομίζω μας κάνει να σκεφτούμε τα δύο σημαντικά θέματα της ημέρας, τα οποία έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει στην εκπομπή τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Και θα κάνω και μια αποκάλυψη.
0: Και από ό,τι φαίνεται.
1: Και αφορά τον Άρη.
0: Και από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μέχρι κεραίας.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ότι η Ομοσπονδία δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί 7ο ξένο στη GBL να παίζει στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Και ότι υπήρξε πρόταση από την Ομοσπονδία, που δεν θα περάσει όμως από ό,τι μαθαίνω, για δύο Έλληνες παίκτες να παίζουν την ώρα των αγώνων. Στην πεντάδα.
1: Και αυτό
0: δύο είναι... παίκτες στην πεντάδα Έλληνες.
1: Και αυτό είναι ψηλό υπερβολή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω
1: αν ότι... δεν το αξίζουν. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουν άλλες επιλογές ο Μπράντοβις και ο Μπαρτζόκας ή ο Τρινκέρι.
0: Ναι. Δεν ξέρω εάν το έχουν γράψει στα site. Δεν ξέρω αν το έχουν γράψει στα site, αλλά εγώ έμαθα και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο ήταν 13. Τρεις ομάδες, τρεις ΚΑΕ ήταν υπέρ των 7 ξένων, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
1: Ναι. Δεν το λέγαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτές οι τρεις ομάδες.
0: Αλλά συντριπτικά.
1: Μπροστάρισα η ΑΕΚ.
0: Απορρίφθηκε το ζήτημα των 7 ξένων και νομίζω ότι καλώς συνέβη. Είμαι και εγώ κατά των 7 ξένων. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ που λένε ότι εάν πέρναγε το 7 ξένοι 5 Έλληνες, οι Έλληνες τα επόμενα χρόνια θα δούλευαν περισσότερο για να διεκδικήσουν μια θέση στη δωδεκάδα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Την οποία επίσης αποδεχόμαστε, ότι πρέπει οι Έλληνες να δουλέψουν περισσότερο και να μην επαναπαύονται
1: και να μην στο ότι στο ελληνικό διαβατήριο.
0: Έξι παίκτες θα είναι στην δωδεκάδα.
1: Εντάξει.
0: Διότι στην Ευρωλίγκα δεν θα πατήσουν στο γήπεδο εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και αύριο μεθαύριο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν με 12 ξένους στην Ευρωλίγκα ή στο Eurocup που επίσης δεν υπάρχει περιορισμός και θα αναλώνονται στο να παίζουν κάποια λεπτά στη GBL επειδή είναι αναγκαίοι. Πρέπει να αλλάξουν τσιπάκι.
1: Σωστά.
0: Και όπως έλεγε ο Αργύρης Πεδουλάκης τότε που είχε πει μεγάλες αλήθειες για τον ελληνικό αθλητισμό και τον ελληνικό μπάσκετ ειδικότερα, όταν βγήκε η υπόθεση Μποσμάν με τους κοινοτικούς, μόνο κακό δεν έκανε στους Έλληνες παίκτες, διότι αναγκάστηκαν να δουλέψουν περισσότερο και πάρα πολλοί Έλληνες παίκτες, ποιοτικοί και εργατικοί, έκαναν και κάνουν ακόμα μεγάλη καριέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα επιβεβαιώθηκε το χθεσινό ρεπορτάζ.
0: Μπράβο.
1: Που το είχαμε.
0: Μπράβο.
1: Κανείς δεν το είχε.
0: Το είπα το μεσημέρι.
1: Το είχαμε πει χθες εδώ από την εκπομπή. Στο ΆΚΑ λοιπόν.
0: Ελλάδα, Ισπανία.
1: Την Ισπανία.
0: 31 Αυγούστου.
1: Έτσι.
0: Το είπες χθες με σιγουριά.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω. Το ήξερα. Το ήξερα, ναι.
0: Ότι στο Telecom Center και είδες τι πρόσθεσα κι εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Και το έκανα μια ερμηνεία το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα πριν από καμιά ώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ίσως αυτή η απόφαση έχει λίγο παρασκήνιο, ότι φέρνει λίγο πιο κοντά Ομοσπονδία και Παναθηναϊκό.
1: Ή ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι παραχωρεί την εθνική, ότι η εθνική είναι πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και από την κόντρα.
0: Και αυτό παίζει.
1: Πάνω και από τις κόντρες.
0: Και αυτό
1: δηλαδή
0: παίζει.
1: Μπορεί να έχω. Να υπάρχει μέτωπο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Υπάρχει μέτωπο.
1: Αλλά παρόλα αυτά, το T-Center θέλουμε να γεμίσουμε η Ισπανία. Γιατί είναι κρίσιμο ο αγώνα με την. Στο T-Center με την Ισπανία.
0: Βέβαια, βέβαια είναι κρίσιμο.
1: Και αν είναι και ο Γιάννης εκεί.
0: Και τρεις μέρες νωρίτερα.
1: Και αν είναι και ο Γιάννης εκεί. Που θα το ψάξουμε.
0: Θα πέσουν τα τσιμέντα.
1: Θα είναι 20.000 κόσμο.
0: Όχι, είναι πιθανό να είναι ο Γιάννης πια.
1: Πολύ πιθανό.
0: Γιατί.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν τον παίρνει και το Σπανούλι πια. Γιατί εκτίθεται και ο ίδιος ο Βασίλης ο Σπανούλης. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφορά την καριέρα του.
0: Κοίτα.
1: Αφορά την εθνική μας. Αφορά τη δική του καριέρα.
0: Εκτίθεται στο ποσοστό που του αναλογεί. Εάν δεν τους καλέσει. Αν τους καλέσει και αρνηθούν, εκτίθεται
1: εκεί,
0: οι παίχτες.
1: Εκεί πάνε, πάει αλλού.
0: Εκεί σεντράρονται οι παίχτες.
1: Ναι, ή και η Ομοσπονδία, αν δεν μπορέσει να καλύψει το θέμα της ασφάλειας.
0: Σωστό, σωστό, βέβαια. Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό και αυτό, βέβαια.
1: Εκεί είναι πανστρατιά πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι το θέμα της Lead League. Ενώ κατέθεσε χθες, έγινε κανονικά η κλήρωση.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, χθες κατέθεσε ο Πόλων Πατρών. Για το θέμα του Αρκαλοχωρίου, της ομάδας του Αρκαλοχωρίου που επελέγει από την Ομοσπονδία με wild card στην φετινή Elite League και απορρίφθηκε υποψηφιότητα με επίσημο φάκελο του Απόλλωνα Πατρών. Χθες λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα από τον Απόλλωνα Πατρών, παρόλα αυτά προχώρησε η Ομοσπονδία. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα είναι δικό του θέμα. Εντάξει. Okay.
0: Πολλά θέματα γενικά το μπάσκετ σήμερα. Δυστυχώς δεν έχει πάρα πολλές μεταγραφές. Είναι η αλήθεια. Κάποιες επισημοποιήσεις έχουν βγει. Όπως για παράδειγμα του Αλεσάντρο Παγιόλα στην Παρτίζαν.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού διεθνούς.
1: Ένας παίκτης που τον εξέτασε και ο Μπράντοβιτς, θα ξέρεις. Παγιόλα.
0: Ρε Βαγγέλη, όλους τους εξέτασε ο Μπράντοβιτς τελικά.
1: Είπαμε 20 άτομα. 20 πλέον. Όλοι, όλους. Έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει.
0: Τι γίνεται.
1: Όλους
0: δεν πρέπει να έχει σταματήσει να παίρνει
1: όχι
0: τηλέφωνα.
1: Τύπου Παγιόλα,
0: ναι.
1: Όχι Παγιόλα μόνο.
0: Ναι.
1: Τύπου Παγιόλα ήταν αυτό το είδος, το είδος παίκτη που ήθελε αν ήταν ο Οσμάν. Αν ναι έμενε ο Οσμάν. Τώρα ναι θέλει άλλο παίκτη.
0: Ναι.
1: Θέλει πιο πρωτοκλασάτο.
0: Περίμενε.
1: Και να σκοράρει. Κοίτα, ο Παγιόλα, ψηλό παιδί.
0: Σωστό.
1: Καλός μεγάλα άκρα.
0: Καλός αμυντικός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλός αμυντικός.
1: Καλός αμυντικός.
0: Υπάρχει όμως ένας
1: οργανωτής, ένας από τους παίκτες.
0: Για τον οποίο θα μπορούσε να κάνει εξαίρεση. Ένας είναι ο παίκτης.
1: Φρανσίσκο.
0: Μόνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μόνο Φρανσίσκο.
1: Όχι, διότι, όχι, τώρα θέλει άλλο. Τώρα δεν θέλει, δεν θέλει Παγιόλα.
0: Αν του πει νέο Φρανσίσκο.
1: Δεν θέλει Παγιόλα, δεν θέλει Καμπάτσο. Θέλει άλλο πράγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα παίκτη και ένα σκοράρι.
0: Αν όμως χαλάσει το Φρανσίσκο με την Βιλερμπάν.
1: Εγώ νομίζω ότι αν χαλάσει του.
0: Θα τα δώσει όλα Παναθηναϊκός.
1: Θα δούμε, δεν ξέρω. Γιατί εμένα πιστεύω ότι θα περιμένει και τα κοψίματα του NBA.
0: Ωραία, μου έδωσε ωραία assist. Αυτό ήταν στο μυαλό μου.
1: Αυτό εγώ νομίζω.
0: Το πόρισμα μετά από αρκετά τηλέφωνα που έκανα χθες,
1: ναι.
0: Αρκετά τηλέφωνα, είναι ή Φρανσίσκο ή NBA.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Αυτό καταλαβαίνω και το βάζω σαν τίτλο.
1: Πάντως.
0: Μπορεί να πάρει άλλον και να μην πέσω μέσα. Αλλά αυτό έμαθα χθες. Ή Φρανσίσκο ή NBA. Όταν λέμε NBA, μιλάμε και παρακλάδια. Έτσι, G League, Αμερική πάντως. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα για το 4 του Ολυμπιακού δεν έχω εικόνα ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Το τεσάρι αυτό. Το τεσαροτριάρι μάλλον από ό,τι ακούγεται. Anyway.
1: Το μόνο που έχω μάθει δεν θα είναι παίκτης των 2,5 εκατομμυρίων και των 3. Θα είναι παίκτης του 1,200-1,5. Αυτά είναι τα λεφτά που δίνει
0: πολύ
1: ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ πιθανό.
1: Αυτά είναι τα λεφτά
0: είναι
1: που δίνει
0: σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Είναι πιο σωστό. Όταν υπάρχει ο Στάρ που είναι ο Βεζένκοφ στη θέση αυτή. Και ο Φουρνιέ που είναι 3 και παίζει και 2.
1: Δηλαδή είναι κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές η αναζήτηση του παίκτη που θέλει και ο Μπαρτζόκας,
0: ναι.
1: Αλλά και να πληρεί και τις οικονομικές προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, αυτό. Η Παρτίζαν πήρε και άλλο μπρος και μετά τον Παγιόλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Λαμάρ Στίβενς για 2 χρόνια, 29 ετών, από την Παρί, με την οποία είχε 9,3 πόντους στην Ευρωλίγκα, 3,3 rebound σε 20 λεπτά συμμετοχής σε 23 μάτς. Έπειτα από 6 χρόνια στο NBA, στο Cleveland, στη Βοστόνη και στο Memphis, αρκετά παιχνίδια στην Αμερική, εντάξει, έχει παίξει δηλαδή 305 μάτς ο Λαμάρ Στίβενς και 55 πενταδάτος, κάνει την καριέρα του στην Ευρώπη και θα συνεχίσει μετά την Παρί στην Παρτίζαν, η οποία πήρε και τον Ιταλό διεθνή, τον Αλεσάντρο Παγιόλα. Συνεπώς δυναμώνει και η Παρτίζαν με δύο αρκετά καλούς παίκτες, γιατί και οι δύο ήταν αρκετά καλοί. Πριν από λίγες ώρες έγινε επίσημο και της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μίκαελ Γιάντουνεν, το φιλανδό power forward, με το πολύ καλό σουτ τρίποντο που έχει ο Γιάντουνεν. Κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι έχει και προέκταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ενδεχομένως. Το Hoops High υπέγραψε ότι ο David Jones Garcia υπογράφει ή υπέγραψε ήδη με τους San Antonio Spurs, οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον και ψωμί. Και πολύ μεγάλος ντόρος γίνεται στην Αμερική και στην Ευρώπη φυσικά με τα δημοσιεύματα για τον Super Mario της Real.
1: Εδώ είναι το θέμα, να το πούμε λίγο μετά τις 4.30,
0: γιατί είναι και το...
1: λίγο έχει. Είναι και το θέμα των ενημερών τώρα.
0: Γιατί είναι το θέμα των ενημερών.
1: Έχει βέβαια. Αλλάξει 100 manager ο Χεζόνια. Θεωρητικά υπάρχουν ομάδες.
0: Κάτσε, ρε φίλε, άλλαξε και άλλο τώρα.
1: Ο Ρασνιάτοβιτς.
0: Ρασνιάτοβιτς
1: έχει. Πριν ήταν άλλοι δύο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Άλλος και τώρα Ρασνιάτοβιτς. Έτσι. Η Ρεάλ λέει είναι δικός μου. Δεν τον δίνω. Γιατί δεν κατέβαλε έγκαιρα την.
0: Έχει τζερτζελέ.
1: Ο Χεζόνια λέει θέλω να φύγω. Περίεργα πράγματα.
0: Πάντως δεν είναι και τόσο σταθερός ο Μάριο.
1: Το μόνο που ξέρουμε.
0: Γιατί έχει κάνει πενταετές με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μεγάλο πολύ.
1: Τι το χάλασε στην Ρεάλ.
0: Μπορεί να ότι έφυγε ο προπονητής, ότι είναι ένα ψηλό μπαχαλάκι.
1: Μπαχαλάκι, εντάξει, Ρεάλ είναι.
0: Ναι, ναι, η φανέλα δυνατή.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Ωραία, το συζητάμε σε λίγο.
1: Για Ολυμπιακό, υπάρχει ο πίσω Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω
0: θα σου απαντήσω, δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Δεν νομίζω.
1: Και εγώ αυτό λέω. Γιατί αν πάρει τον Χεζόνια, πρέπει να πάρει και ένα τεσάρι. Ο Χεζόνια θα κάνει 3-3,5 εκατομμύρια. Πόσο να κάνει, 4 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και θα πάρει και τεσάρι. Λοιπόν, γι' αυτό τέλος πάντων. Και ο Ολυμπιακός είναι σε φάση έργων, έτσι.
0: Σοβαρών και χρονοβόρων από ό,τι μαθαίνω. Θα τα δούμε λίγο αργότερα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να ακούσουμε κάτι.
1: Να
0: μετά τις και μισή.
1: Να το πω.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Μην το πεις. Σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για αθέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του.

0: Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, πες μου αν αυτό το beat δεν σου άρεσε.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε.
0: Α, εντάξει,
1: ξέρω,
0: okay, ωραία, αφού άρεσε και στο Βαγγέλη.
1: Ναι,
0: είμαστε άρχοντες. Είμαστε άρχοντες.
1: Εδώ ο Κωνσταράκης το χόρευε απέναντι. Τον είχε τον έβλεπες. Όρθιος.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Για πες.
0: Ότι το SMS της Έρας Πόρ έχει ένα θεματάκι σήμερα. Το SMS, όχι όλα τα άλλα.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Δηλαδή, Viber κομπλέ, social media κομπλέ.
1: Ναι.
0: Αλλά το SMS βλέπω ότι.
1: Δεν είναι όλα κομπλέ, κάτι
0: έχει,
1: κόκκινα
0: έχει,
1: βλέπω.
0: Έχει
1: εδώ.
0: Να, ναι.
1: Άστα, άστα, λοιπόν, πάμε.
0: Έχει να λάβει μήνυμα από τις 2.
1: Ναι.
0: Ευαγγέλη, καλά
1: ναι,
0: δεν λέω.
1: Και εγώ αυτό βλέπω, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα το, μπορεί να ξυπνήσω ξαφνικά. Γιατί είδα στις 2 παρά, μουσικάρες παίζετε φίλε και τα λοιπά. Αυτό όμως είναι παλιό μάλλον το μήνυμα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι και εμείς παίζουμε μουσικάρες και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσουν οι μουσικές. Λοιπόν, Βαγγέλη,

0: Είχες πει πριν τις και μισή ότι θα πεις κάτι ενδιαφέρον.
1: Ναι, το
0: θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μας.
1: Δύο ενδιαφέροντα. Έτσι.
0: Παρακαλούμε.
1: Και αποκλειστικά.
0: Να, ξέρω.
1: Από εδώ θα τα ακούσει για πρώτη φορά.
0: Ωραία, για να δούμε.
1: Ότι
0: είμαστε όλοι αυτιά.
1: Το πρώτο αφορά τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο Άρη. Ότι να μπούμε λίγο στο πολιτικό
0: ρεπορτάζ.
1: Πες το
0: ρε φίλε.
1: Να πούμε λίγο και στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά θέματα που μας αφορούν.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, στη ΔΕΘ, διαχειλέων του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα αναγγελθεί επίσημα ότι παραχωρείται το Νίκ Γκάλης Χολ για τα επόμενα 49 χρόνια στον Άρη.
0: Τέλειο.
1: Είναι κάτι που νομίζω
0: το
1: ότι μας το είχε προαναγγείλει και
0: όχι με πρόσωπα και
1: υπουργός,
0: ονόματα.
1: Ο Βρούτσης μας το είχε πει εδώ, ναι. Αλλά θα γίνει διαχειλέων του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ένα. Σοβαρό.
1: Σοβαρό. Μπορεί να μην ήθελαν οι άνθρωποι, αλλά δεν πειράζει.
0: Σοβαρό.
1: Το μάθαμε, το λέμε.
0: Σοβαρό.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι εξίσου σοβαρό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουν ξεκινήσει με την ένταση που όλοι περιμέναμε τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουν καθυστερήσει.
0: Το έχω ακούσει.
1: Έχουν καθυστερήσει τα έργα στο ΣΕΦ. Και αυτό.
0: Έχουν καθυστερήσει, όχι, περίμενε.
1: Η έναρξη της ενεργειακής αναβάθμισης.
0: Μην το βάζεις σε χρόνο παρακείμενο. Βάλ το σε χρόνο ενεστώτα.
1: Καθυστερούν. Ωραία. Είναι κάτι που δεν έχει υποθεί πουθενά, που δεν το ξέρει κανείς.
0: Και μπλέκεται και πλέον λέμε... και η ΑΕΚ. Σοβαρά με το γήπεδό της. Τη Άνελ Αρένα.
1: Και γι' αυτό, γιατί μπορεί να μην πάει μέχρι το Φλεβάρι. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Τέλη Γενάρη, Φλεβάρι που λέμε.
0: Και Δεκέμβριο λέγονταν.
1: Γιατί πάνε
0: στην αρχή.
1: Πίσω, είπαμε.
0: Στην αρχή λέγονταν Δεκέμβριο.
1: Ναι, για Δεκέμβριο. Αυτό έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα ακόμα από τον Ολυμπιακό. Ναι ή όχι. Εγώ αυτό έχω μάθει.
0: Έτσι έχω ακούσει και εγώ.
1: Είναι σημαντικό θέμα.
0: Μιλάς για την ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα 25-7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και αυτό για λόγους νομικούς.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτά έχω μάθει εγώ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Αυτά λέω και νομίζω είναι θέματα και τα δύο.
0: Βέβαια.
1: Το ένα αφορά τον κόσμο,
0: πρόσεξε
1: τον περήφανο κόσμο.
0: Πρόσεξε
1: του Άρη.
0: Όμως. Είπες κάτι πριν.
1: Και το άλλο αφορά τον Ολυμπιακό. Είπε, και την.
0: Περίμενε.
1: Έχεις δίκιο όμως αυτό που είπες για το γήπεδο του ΑΕΚ. Εδώ εμπλέκεται και σαν ένα αρένα.
0: Πια. Βέβαια και εμπλέκεται.
1: Γιατί μπορεί να γίνει όλο το χρόνο.
0: Κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ
1: το έργο.
0: Το Μάκη Αγγελόπουλο.
1: Δυσκολεύει και τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Γιατί άλλο να. Το μισό έστω κάποιους μήνες, ρε παιδί μου, Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα. Να υποδέχει τους αντιπάλους στο ΣΕΦ, στη φυσική έδρα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια,
1: και
0: ναι, άλλο διαφορετικό.
1: Και άλλο στην Άνελ Αρένα.
0: Που είναι και πολύ πιο μικρή. Σε χωρητικότητα.
1: Εδώ εγκυμονούν κίνδυνοι για την πορεία του Ολυμπιακού.
0: Και συμφωνία η διαφαινόμενη είναι και για ένα shoot around, δηλαδή έτσι. Για μια προπόνηση πριν από το μάτς.
1: Τα είπαμε τα δύο
0: δηλαδή,
1: θέματα.
0: Μια προπόνηση πριν από το μάτς του πρωταθλήματος και μια προπόνηση πριν από τα μάτς της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουν δώσει τα χέρια ακόμα οι δύο πλευρές, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Δεν έχουν δώσει τα χέρια, αυτό μαθαίνω.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ κοντά.
0: Ωστόσο, στο πλέον. Δεν πάμε να τα πούμε όλα, ρε φίλε. Δεν γίνεται να τα πούμε όλα. Γιατί
1: δεν ξέρω
0: υπάρχουν
1: τι
0: πράγματα που δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα γιατί δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Αυτό που καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα και από διάφορα τηλεφωνήματα είναι ότι στην ΑΕΚ κατά κάποιο τρόπο έχουν ασκηθεί πιέσεις. Ώστε να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.
1: Α,
0: όχι από τον
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Ναι.
0: Από τον κόσμο υπάρχει μια αντίδραση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και οικονομικά τα ωφέλη που θα έχει η ΑΕΚ από μια τέτοια διαφαινόμενη συμφωνία. Και λέμε διαφαινόμενη διότι ακόμη δεν έχουν υπογράψει.
1: Δεν έχει κλείσει. Θες να πεις.
0: Ναι, δεν έχει κλείσει τον deal. Διότι δεν έχει κλείσει τον deal γιατί από ό,τι μαθαίνουμε και εγώ και εσύ από διαφορετικές πηγές καθυστερούν τα έργα στο ΣΕΦ.
1: Ακριβώς.
0: Για τα οποία έργα στο ΣΕΦ είχε υποθεί από επίσημα χείλη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αν όχι δήλωση, και σε εμάς.
1: Ότι θα ήταν έτοιμα.
0: Στο γήπεδο, όχι. Ότι θα γίνουν σε δύο φάσεις.
1: Το πρώτο να φιλοξενήσει
0: καλοκαίρι
1: τον
0: του 26
1: ναι.
0: Και το δεύτερο καλοκαίρι του 27.
1: Ναι, το δεύτερο μέρος των εργασιών θα αφορά τον περιβάλλοντα χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο το γήπεδο είχε προγραμματιστεί από τον Ολυμπιακό να είναι έτοιμο τέλη του χρόνου.
0: Τέλη του χρόνου.
1: Αρχές του 27.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως αργεί.
1: Αργεί. Έτσι. Και αυτό λόγω νομικών. Δεν θέλετε να πούμε.
0: Λόγω νομικών.
1: Ξέρουμε προβλημάτων που υπάρχουν.
0: Λόγω
1: ξέρουμε
0: νομικών,
1: τι είναι, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά.
0: Και παίρνουμε ένα ρίσκο.
1: Αρκεί
0: να το συζητήσουμε αυτό στον αέρα της εκπομπής. Αλλά το έχουμε μάθει και οι δύο.
1: Μα από διαφορετικές πηγές. Το συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι λάθος και είπαμε. Ναι, μεν. Λέμε πληροφορίες εδώ, αλλά που τις έχουμε ψάξει.
0: Βέβαια.
1: Δεν λέμε στον αέρα πράγματα.
0: Όχι, όχι, είναι σοβαρό θέμα αυτό, πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι, αγωνιστικό προκύπτει το θέμα και το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, γιατί άλλο το σεφ με τον κόσμο του και στην Ευρωλίγκα και στην GBL.
0: 100%.
1: Και άλλο στην έδρα
0: της ΑΕΚ. Ξεβολεύεται ο Ολυμπιακός. Ξεβολεύεται,
1: ναι,
0: ο παίκτης όταν να σου... πρέπει να παίξει μακριά από το γήπεδο του.
1: Και το καλύτερο δυνατό
0: και
1: βόλεμα.
0: Δεν είναι για δύο μάτς. Είναι για,
1: για μήνες ολόκληρες.
0: Για μισή σεζόν, μη σου πω και ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πάει η ιστορία.
1: Έτσι. Και ναι, μεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση η Sunel Arena, γιατί είναι στην Αθήνα. Ναι. Παραμένει η έδρα
0: δεν
1: του
0: έχει,
1: Ολυμπιακού.
0: Δεν έχει ταξίδια.
1: Δεν έχει ταξίδια, δεν έχει το ένα το άλλο. Αλλά εδώ υπάρχει και αντίδραση στον κόσμο της ΑΕΚ, που για μένα δεν θα έπρεπε, αλλά για μένα. Εγώ δεν,
0: να πω
1: δεν κάνω κουμάντο ούτε στον κόσμο της ΑΕΚ.
0: Τέθηκαν πολλά ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το 30% από έσοδα πλην εισιτηρίων, αγώνων κτλ. Που πρέπει να παίρνει από την Sunel Arena, από την ΑΕΚ δηλαδή, η διοίκηση του ΣΕΦ. Είναι γεγονός αυτό.
1: Όχι Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω. Η διοίκηση του ΣΕΦ.
0: Η διοίκηση του ΣΕΦ. Ναι. Διοικητικά, η Sunel Arena
1: ανήκει
0: στο ΣΕΦ.
1: Ακριβώς.
0: Στον οργανισμό του ΣΕΦ, όχι στο τσιμέντο. Στον ναι. οργανισμό του ΣΕΦ.
1: Τα γραφειοκρατικά είναι αυτά τα οποία
0: διοικητικά.
1: Επιβάλλουν
0: διοικητικά.
1: Αυτή την υπαγωγή.
0: Όμως, εδώ μιλάμε για μια συναυλία, ας πούμε, που θα γίνει. Είτε στον περιβάλλοντα χώρο της Sunel Arena, είτε μέσα στο κλειστό. Θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Weekend, που είναι και της μόδας για τους πιο πιτσιρικάδες, και θα πει πόσα έσοδα είχαμε επί των εσόδων των καθαρών, είναι το 30%. Όχι επί του τζίρου. Δηλαδή, αν ας πούμε μια συναυλία βγάλει 10 εκατομμύρια και τα κέρδη, γιατί πρέπει να πληρωθεί ο τραγουδιστής, βαν, τηλεοράσει,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν από τα 10 τα καθαρά είναι 3. Τότε η διοίκηση του ΣΕΦ
1: θα πάρει το 30%.
0: Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρει 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Δεν είναι επί, των, επί του τζίρου, είναι επί των καθαρών εσόδων.
1: Mm-hmm.
0: Όχι των εισιτηρίων. Όχι event μέσα στο μάτς που αφορούν τον μπάσκετ. Αλλά εσόδων που αφορούν συναυλίες και διάφορα εξωγηπαιδικά πράγματα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καλλιτεχνικά κτλ. Λοιπόν,
1: είναι δύσκολη η εξίσωση, Κωστή.
0: Πολύ.
1: Είναι δύσκολη.
0: Πολύ.
1: Και είναι, πρέπει να επιταχυθούν.
0: Είναι μπλεγμένη η ΑΕΚ.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Είναι μπλεγμένη με την έννοια ότι πρέπει να.
1: Η λύση είναι μία.
0: Να λάβει μια απόφαση.
1: Η λύση είναι μία.
0: Ποια είναι?
1: Να επιταχυνθούν τα
0: αυτό
1: έργα
0: ισχύει,
1: στο
0: ναι.
1: ΣΕΦ.
0: Αυτό ισχύει.
1: Ώστε να λυθούν τα υπόλοιπα προβλήματα που
0: ναι.
1: προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ο κύρι... Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Γιατί ναι. τώρα βλέπω και είναι φρέσκο.
1: Ναι,
0: ο κύριο Κρι Μπό, με τον οποίο έχει πάρει πρωτάθλημα Λεμπρόν. Και ο Dwayne Wade τότε στους Miami Heat λέει ότι αν ήμουν στη θέση του LeBron θα πήγαινε στους Miami Heat.
1: Ναι.
0: Παίρνει θέση ο Chris Bosh. Η γνώμη η δική μου είναι,
1: εγώ
0: που δεν είμαι ο Chris Bosh, είμαι ο Σωτηρίου, ο
1: ταπεινός
0: φτωχός Σωτηρίου, ναι. ότι αν ήμουν LeBron, και θα σου πω όμως και μια κουβέντα που έκανα στην Αμερική πριν από μερικές ώρες,
1: mm-hmm.
0: αν ήμουν LeBron θα έμενα στο Los Angeles. Όμως, από ανθρώπους που έχουν πάει στο Los Angeles και στο γήπεδο των Lakers, οι οπαδοί των Lakers ποτέ δεν δέθηκαν ψυχήτε και σώματι με τον LeBron.
1: Ναι.
0: Διότι το 50% έχει στο μυαλό του τον LeBron και το 50% τον Kobe. Δεν είναι αναφανδόν όλοι με τον LeBron James. Δεν είναι δηλαδή ο λαϊκός ήρωας της πόλης και γι' αυτό το λόγο
1: δεν είναι ο Γιόκιτς του Ντένβερ.
0: Γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να φύγει.
1: Ναι.
0: Αν ήταν λατρεμένος ήρωας τοπικός όπως ο Τζόρνταν στο Σικάγο, δεν θα φεύγει ο LeBron James.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τώρα βλέπει και αυτός δεν είναι χαζός. Είναι ένας τεράστιος σε προσωπικότητα και σε ευφυΐα παίκτης, ότι δεν είναι το Los Angeles για μένα όπως πήγε το Cleveland.
1: Δεν
0: που είναι,
1: μόνο
0: είναι
1: αυτό.
0: Η γειτονιά μου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι οι ίδιοι άνθρωποι των Lakers λένε στα ίσια ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα του χρόνου, ότι θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα με παίκτες που ενδεχομένως θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, γύρω από τον Doncic. Ενώ οι Miami έχουν πολύ ψηλές βλέψεις. Είναι και αυτός ένας λόγος που θα μπορούσε να κάνει τον LeBron να προτιμήσει το Miami, το Heat του Miami, τους Heat, για να πάρει μια κούπα.
0: Θα πάμε δούμε. Να δούμε λίγο μηνυματάκια
1: πάντως,
0: από τους φίλους.
1: Ακόμα μπάσκετ. Περιμένουμε την απόφασή του.
0: Ναι, περιμένουμε. Ναι, ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν.
1: Η μουσική λέει θα είναι καλή, ας το πω αυτό, δεν μπορεί γίνεται. Ο Γιάννης το λέει αυτό. Η μουσική θα είναι καλή άμα δέσαι τον Κώστα με αλυσίδες για να μην πλησιάζει τα πλατό. Να τος.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, για να μην βάζει τη μουσική αυτή προφανώς, ρε φίλε. Αυτό λέει.
0: Εντάξει.
1: Αυτός είναι δικός μου ο Γιάννης.
0: Οκ, okay, κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε το
0: απόψε προηγούμενο. Απόψε
1: είναι, ωραία. Εντάξει, μην απόψε το συζητάτε.
0: Γράφει ένα μήνυμα μεγάλο ο Νίκος, μπασκετικό είναι, που λέει ότι καλησπέρα παιδιά, κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, κάτσε να δούμε πού το πάει, που δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα ουσιαστικά μπασκετικό, βάζω, λέει, βλέπω παλιά ρετρό που αποτελούν ανεκτήμητη ιστορία του μπάσκετ. Βλέπω το Final Four του 79 και αν και αδυναμία μου ήταν πάντο Magic, έχω, λέει, πάθει την πλάκα με το Larry Bird. Ο τύπος, λέει, δεν υπήρχε, ήταν πραγματική μπασκετική ιδιοφυΐα, τόσο στον τρόπο που διάβαζε το παιχνίδι και που κινούνταν μέσα στο γήπεδο, όντας μάλιστα μόλις 22 ετών, ενώ και ως χαρακτήρας δεν εκνευριζόταν καθόλου με τους συμπαίκτες του, ό,τι και αν έκανε.
1: Παίξει, ξύλι,
0: με τους συμπαίκτες του, είπε.
1: Α, με τους συμπαίκτες του, αλλά
0: αυτό, γιατί με τους
1: υπάλληλους είχε παίξει ξύλο.
0: Σκληρό καρύδι,
1: ναι,
0: ο Larry Bird.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ειδικά αυτά που έκανε, λέει, στον ημιτελικό με τον DePaul, το Πανεπιστήμιο, μιλάμε πάντα για Final Four NCAA, που είχε πλειάδα αστέρων, που έκαναν μεγάλη καριέρα μετέπειτα στο NBA, ενώ ο ίδιος πήγε τελικό με ένα ανύπαρκτο κολέγιο, όπως ήταν τότε η Ιντιάνα, κάνοντας το ασύλληπτο 33-0 μέσα στη σεζόν. Έστω και αν ο τελικός δεν ήταν ανταγωνιστικός και κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο υπέρ του Magic. Βέβαια, λέει, εντελώς άλλες εποχές.
1: Ο Larry Bird ήταν ένα θαύμα πραγματικά μπασκετικό.
0: Ναι.
1: Χωρίς να πηδάει εφημερίδα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Όχι αθλητικός, πανύψηλος βέβαια, 2-7 για 4-3-4. Απίστευτο σουτ.
0: Και κλείνει το μήνυμα
1: και
0: του.
1: Και τρομακτική πάσα.
0: Κλείνει το μήνυμα του Νίκου, γιατί έχει και άλλα λόγια μέσα, που λέει ότι, γνώμη μου, λέει, ότι τον Bird πρέπει να τον μελετήσει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Δηλαδή να βάλει βίντεο και ανάλυση του τρόπου παιχνιδιού του Larry Bird με ή χωρίς την μπάλα και να δει, ας πούμε, πώς έπαιζε αυτός ο ιδιοφυής παίκτης που ούτε πήδαγε ψηλά και ούτε κάρφωνε τις μπάλες ανάποδα, ούτε ήταν ο πιο γρήγορος στο παρκέ του NBA, όπου κυριαρχούσαν ειδικά εκείνη την εποχή οι μαύροι αθλητές.
1: Ακριβώς. Και κάτι φοβερό είναι, κάτι που ανήσυρα στη μνήμη μου μόλις τώρα, το θυμήθηκα. Πριν από 7-8 χρόνια, πόσο ήταν, είχα διαβάσει μια φοβερή και τρομερή δήλωσή του. Λέει, τόσα χρόνια έπαιζα με μεγαλοκαρδία. Πάσχει από μεγαλοκαρδία.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη καρδιά από το κανονικό. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή, λέει, να φύγω από τη ζωή. Το έχει πει ευθέως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το έχει πει ευθέως.
0: Πολλοί μεγαλόσωμοι αθλητές είχαν και έχουν μεγαλοκαρδία.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Είναι επικίνδυνη.
1: Να είναι καλά προς το παρόν και να είναι για πάντα μαζί μας, δηλαδή.
0: Έτσι. Να πω μια καλησπέρα σε ένα φίλο μου ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρετρό μπάσκετ, γιατί έχουμε υπάρξει και συμπαίκτες και αντίπαλοι και τα λοιπά. Είναι ο Μιχάλης Μαυρομάτης, ένας προσωπικός μου φίλος,
1: ναι,
0: με τον οποίο έχουμε περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια στα Καρδάμι Λαχείου, στο ανοιχτό γήπεδο του Στρατοπέδου, εκεί στον Ποσειδώνα, μεταξύ των δύο χωριών, των Άνω και των Κάτω Καρδαμήλων. Έχουμε παίξει αμέτρητες ώρες μπάσκετ, τα απογεύματα ειδικά, και ξέρω ότι με αγαπάει και ξέρω ότι τον αγαπώ. Και επειδή ακούει την εκπομπή, θέλω να του στείλω χαιρετίσματα, διότι πραγματικά έχουμε περάσει απίστευτες στιγμές ως πιτσιρικάδες, στοιχείο, και όχι μόνο. Φέτος πήγα πριν από λίγο καιρό για 4-5 μέρες στο νησί, και πραγματικά βλέποντας το βουνό, τη γριά όπως λέγεται, στα Άνω Καρδάμιλα, χαίρεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να ηρεμείς, ας πούμε, ψυχικά, γιατί αυτό που σου δίνει μια τέτοια εικόνα ηρεμίας με τον ήχο, ας πούμε, των τζιτζικιών.
1: Τώρα, να καταλάβω, είσαι
0: και βουνό και θάλασσα.
1: Το
0: χωριό μας στοιχείο απέχει 2 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
1: Να καταλάβω, θέλεις τη δροσιά του βουνού ή τη δροσιά της θάλασσας? Να καταλάβω δηλαδή.
0: Προτιμώ το δεύτερο.
1: Δεύτερο,
0: τη δροσιά της θάλασσας.
1: Έτσι. Λοιπόν, και ωραίο πράγμα.
0: Για να σου πω και μια λεπτομέρεια.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Θερμοκρασία νερού στην Άξο 23 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Που είναι κάτι πολύ ωραίο, δροσερό.
1: Ναι. Χωρίς να είναι.
0: Ούτε κρύα,
1: ναι,
0: ούτε
1: ναι,
0: ζεστή.
1: Σωστά.
0: 23 βαθμοί νερού. Ήταν πριν από λίγες μέρες στην Άξο.
1: Λοιπόν, 69 χρονών, όσο ο Νίκος Γκάλης και ο Larry Bird. 7 Δεκεμβρίου
0: Larry.
1: του 56 έχει γεννηθεί ο Larry Bird. Λοιπόν, και κάτσε να το βρούμε το θέμα. Χθεσινό είναι βέβαια, αλλά δεν το προλάβαμε εδώ στην εκπομπή.
0: Τι έγινε?
1: Ότι ανάμεσα στους 10 17 ο Γιάννης, καλύτερος αμυντικούς παίκτες του NBA.
0: Ναι. Εντάξει, είναι,
1: Blitz.
0: Είναι μακράν.
1: Κάτσε να βρούμε και τους υπόλοιπους τώρα, γιατί εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα έτσι, για τον
0: όχι,
1: μεγάλο Γιάννη.
0: Όχι, όχι.
1: Θα το βρούμε ευθύς αμέσως. στους καλύτερους του NBA, έτσι, στους καλύτερους αμυντικούς του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Κάτσε μισό, Γιάννη, δώσ' μας 2 λεπτάκια.
0: 2 λεπτάκια είναι πολλά.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, στους 17 καλύτερους, έτσι.
1: Ωραία, εγώ κοίταζα την ώρα αυτή που έψαχνες αυτό το θέμα.
0: Blitzer Report, θα το πούμε τώρα. Ναι.
1: Κορυφαίο site,
0: ναι, 17ος.
1: Όρεξη, να έχεις να διαβάζεις.
0: Άκου τώρα όμως ονόματα που είναι μπροστά από το Γιάννη.
1: Μιλάμε όλων των εποχών.
0: Όλων των εποχών, ναι, ναι. Όχι τωρινή.
1: Για αμυντικούς μιλάμε, έτσι.
0: Για αμυντικούς. Η καλύτερη κορυφαία αμυντική στην ιστορία του NBA.
1: Και ποιος το βγάζει, τον Blitzer.
0: Τον Blitzer, ναι.
1: Okay.
0: Το οποίο είναι,
1: είναι έγκυρο.
0: Είναι τελείωσε.
1: Είναι έγκυρο.
0: Λοιπόν.
1: Είναι υποκειμενικές απόψεις των συντακτών του, αλλά είναι έγκυρο.
0: Ξέρουν τη δουλειά του.
1: Είναι έγκυρο, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτος ο Billy Russell. Τεράστια μορφή. Δεύτερος.
1: Ο οποίος συνδύεται το όνομά του με την Βοστόνη.
0: Ναι. Δεύτερος, Duncan.
1: Το έχεις.
0: Ναι.
1: Για τόσο καλό αμυντικό.
0: Δεν τον θυμάμαι, δεν τον είχα προλάβει πολύ καλά τον Duncan.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήταν ιδιοφυΐα στην επίθεση.
0: Ήταν και στην άμυνα.
1: Και στην άμυνα.
0: Λοιπόν, τρίτος, Kevin Garnett.
1: Του το έχεις για κορυφαίο αμυντικός.
0: Ο Garnett, ρε.
1: Kevin Garnett.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πέρναγε κουνούπι.
1: Τα επιθετικά
0: του κατάφερα. Δεν πέρναγε κουνούπι. Τον τέταρτο θα τον αμφισβητήσεις.
1: Χακίμ Ολάζουν.
0: Χακίμ.
1: Αλλά φοβερός και στην επίθεση.
0: Χακίμ The Dream που λέμε.
1: Οι κινήσεις του έχουν γράψει ιστορία στην επίθεση.
0: Λοιπόν,
1: άρα ήταν two way.
0: Τον άλλο τι να αμφισβητήσεις, Μπεν Γουάλας, τον πέμπτο.
1: Όχι, Μπεν Γουάλας είναι ξυλοκόπος.
0: Ο άνθρωπος δεν παίρναγε τίποτα.
1: Ξυλοκόπος.
0: Έκτος, Δικέμε Μπουτόμπο.
1: Καλά,
0: το θηρίο.
1: Αμυντικάρα.
0: 2.30, πόσο ήταν ο Δικέμπε.
1: Όχι, και 2.30, αλλά ήταν ψηλός.
0: Ήταν πολύ ψηλός. 2.28 ήταν.
1: Ο Δικέμπε.
0: Λοιπόν, έβδομος, Ντένι Ρόντμαν.
1: 100%, αλλά πιο πολύ rebound και άμυνα. Και rebound.
0: Ο 8ος, Σκότι Πίπεν.
1: Σίγουρα.
0: Ένατος, ο Γκομπέρ. Ο σύγχρονος.
1: Θεωρείται καλός αμυντικός.
0: Όχι, θεωρείται, είναι.
1: Και μπλοκέρ, ναι. Δεν μ' αρέσει πολύ, τον θεωρώ soft. Αλλά οκ.
0: Okay.
1: Δηλαδή συμφωνώ με Σακίλ.
0: Αμυντικό.
1: Συμφωνώ με Σακίλ.
0: Όχι αμυντικό.
1: Δεν είναι για τόσα εκατομμύρια.
0: Άλλο αυτό. Γενικά σαν παίκτη, αμυντικό.
1: Εντάξει.
0: Δεν περνάει κουνούπι, τίποτα.
1: Εντάξει, λοιπόν, ναι, όταν θέλει να.
0: Δέκατος, Draymond Green. Το ξυλίκι. Το άγριο.
1: Και βρώμικος και πονηρός.
0: Και βρώμικος. David Robinson στο 11. Δωδέκατος ο Λέοναρτ, Καουάι Λέοναρτ.
1: Μάλιστα.
0: Δέκατος τρίτος, Ντουάιτ Χάουαρντ.
1: Οκ.
0: Δέκατος τέταρτος, Γκάρι Πέιτον.
1: 100% στον Άσο.
0: Δέκατος πέμπτος, Μάικλ Τζόρνταν.
1: 100%. Είχε βγει και καλύτερη πεντάδα αμυντική.
0: Δέκατος έκτος, Καρύμ. Δέκατος ο Τζαμπάρ, Καρύμ Αντούλ Τζαμπάρ. Δέκατος έβδομος, Γιάννης.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτή
1: για τον Αντζέλο. Πες και τους άλλους.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είναι. Έχουμε Will Chamberlain κάτω από τον Γιάννη.
1: Που είχε βάλει τους 100 πόντους.
0: Ο τεράστιος Chamberlain, έτσι. Άντωνι Ντέιβις, Άλονζο Μούρνινγκ, ο Αρτέστ, Λεμπρόν, 22ος ο Λεμπρόν.
1: Ναι.
0: 23ος ο Τόνι Άλεν, Μπρουσ Μπόεν, Τζόουνς, Μόνκροφ. Και ονόματα τώρα. Ντουμάρς. Χόρι, Ρόμπερτ Χόρι.
1: Εντάξει, ο Ρόμπερτ Χόρι όμως πιο πολύ φημίζονταν για το τρίποντο.
0: Ναι, παιδί μου, έλεγε και θηρίο στην άμυνα, αλλά 26ος.
1: Ναι.
0: 28ος.
1: Μόρις Τσίξ, Τζέιμς Χόλιντεϊ, Ρον Αρτέστ. Και
0: πάει λέγοντας.
1: 32ος
0: ο Γκομπανιάμα.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Άρντα Σαμόνης, 37ος, ναι.
1: Να.
0: Και πάμε μέχρι τους
1: 99.
0: Δεν είναι μικρό πράγμα για τον Γιάννη. 17ος. Όλων των εποχών.
1: Στην ιστορία.
0: Αυτός ο παίκτης.
1: Είναι.
0: Παίζει στην εθνική μας. Αυτόν τον παίκτη θέλουμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Έτσι. Και αυτού του παίκτη την ασφάλεια πρέπει να. Και αυτό θέλει.
1: Στην εθνική.
0: Και αυτού του παίκτη την ασφάλεια πρέπει να πληρώσουμε. Και να πληρώνουμε πάντα για να είναι μαζί μας.
1: Σωστό.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή έχουμε να συζητήσουμε θεματάκια, γιατί βλέπω και πολλά μηνύματα από τους φίλους, είναι και 57, έχουμε ακόμα μία ώρα εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, κύριε Γιάννη, μέχρι τις 6. Και.
0: Και ποιος είναι, έχεις, λέει ο Μπιλ, τα κάτω καρδάμι, λέει τα.
1: Όχι, δεν παίζαμε αντίπαλοι. Παίζαμε μεικτό. Μεικτό. Παίζαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ούτε μαλώναμε ούτε τίποτα. Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Thank you, far too kind.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βόρρα αντιμετωπίζει στις 8 την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας. Θέλω να φτιάξουμε φέτος έναν ΠΑΟΚ που θα το λατρεύουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο νέος τεχνικός Αλέσιο Λύση, που θεωρεί ότι όλοι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τον απόψινό αγώνα. Μετάδοσή του από την Era Sport και το Open. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Μία ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη με τον τεχνικό των Πρεσίνων Jacob Nistrup να ευελπιστεί σε πρόκριση με 2 νίκες. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας καλά προετοιμασμένοι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η συμμετοχή στο Link Face του Conference League, είπε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας του Τριφυλλιού θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Sky. Σημαντικές λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση του Kings Kagwa και την πορεία των διαπραγματεύσεων του Παναθηναϊκού με τον 27χρονο κεντρικό χάφτη Χάπολ Μπερσεβά, γνωστοποίησε σήμερα το Τριφύλι. Σύμφωνα με αυτές, ο Παναθηναϊκός είχε όχι μόνο επαφή με τον παίκτη, αλλά και καταρχήν συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα προπονητής του ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Πλέον η όποια εξέλιξη για την περίπτωσή του μετατίθεται μετά την ολοκλήρωση του απόψινού αγώνα με την Πάξη. Για την Ολλανδία σήμερα, ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ο 30χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Άλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από την Σαν Πάουλη. Εντός της ημέρας αναμένεται και η ανακοίνωση. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε χθες 3-1 την Χάπολ Ιερουσαλήμ στην Βέρεια και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου στον όμιλό του, που θα αντιμετωπίσει επίσης τη Βέρεια το Σάββατο στις 6 την Νεύση του Αζερμπαϊτζάν. Ο νικητής από αυτόν τον αγώνα θα περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στην ΑΕΚ τώρα, έχοντας αφήσει πίσω την υπόθεση Κάγκουα, η Ένωση κινείται για άλλον κεντρικό μέσο, με τις εξελίξεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Βραζιλιάνος Λεονάρντο επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή στην ΚΑΠΑ 17 δίπλα στον Πέτρο Κοντοβράκη. Τρίτο συμβόλαιο με τον Άρη υπέγραψε ο 27χρονος Νιγηριανός μέσος Τόμ Ντέλε Μπασίρου, που αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους οι κίτρινοι από τη μετακίνηση του Διαντή στην Αλ Ντρίγια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επισημοποιήθηκε χθες. Στην απόκτηση του Ισπανού Εκστρέμα Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα έχει ρίξει το βάρος του όφη. Στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, που αγωνιζόταν στην Ομόνια Λευκοσίας. Ισοπαλή 1-1 ήρθε η Κηφισιά με τη βελγική Λα Λουβιέρ, επί Ολλανδικού εδάφους σκόρε της ομάδας του Λέτο ήταν ο Πόμπο με απευθείας φάουλ. Στο Πόλο τώρα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προμητελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1:15 το μεσημέρι, σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, που νωρίτερα νίκησε στον πρώτο προμητελικό τη Γεωργία με 18-12. Πρώτο σκόρ για την Ελλάδα στο σημερινό αγώνα ο Στέλιος Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Δύο καθοριστικά σημείωσε ο Σεμίρ Σπάχιτς, που πήρε και τον τίτλο του MVP, ενώ σε εξαιρετική μέρα κάτω από τα γκολ post βρέθηκε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στους άλλους δύο σημερινούς προημιτελικούς, Ισπανία-Αυστραλία 21-23 στα πέναλτι και Ουγγαρία-Κροατία 16-11. Στο μπάσκετ τώρα, εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Ο Κόντι Μίλεν Μακντάιερ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα σεζόν. Αντίθετη είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στο θέμα της αύξησης του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Στη συνεδρίαση που έγινε σήμερα στον Εσακή, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ Ντίνος Σβερνούνος υπογράμμισε την ανάγκη για την εξέλιξη του αθλήματος, αλλά και αυτή της ανάδειξης νέων παικτών, ενώ έκανε λόγο για υποχρεωτική συμμετοχή στην πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Στο διεθνή τώρα χώρο, παίκτη τη Arsenal είναι και επίσημα ο Χρήστο Τζόλη. Η ομάδα της Αγγλίας έχει πληρώσει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένγκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας ίσως το πλέον αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ακούτε Air Sport.

0: Βαγγέλη, έχω την απάντηση.
1: Για πες.
0: Στην ερώτηση που έκανε στο Γιάννη Κωνσταράκη. Πες, κάνε την ερώτηση. Τι προτιμάς, αυτά, Σκόρπιον
1: ή τα άλλα, είπα.
0: Έχω την απάντηση.
1: Ή τα άλλα του Κωστή.
0: Τα άλλα.
1: Κωστή, Γιάννη, έτσι πες.
0: Τα άλλα, ρε φίλε. Τι, αυτά.
1: Για να ρε. Ρε, για να ρε.
0: Μου βάλε τώρα breakfast στην Αμέρικα, μου βάλε τι, μου βάλε τώρα εδώ. Πα, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν σου άρεσε η Σκόρπιον.
0: Ωραία, εντάξει. Μπορείς να μην σου αρέσουν οι Scorpions. Δεν είναι δυνατόν. Τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε για τεράστια group με ιστορία, απίστευτη ιστορία. Και διαχρονική. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχω μια είδηση από ΕΣΑΚΕ για το πρωτάθλημα το επόμενο. Καταρχάς, η Γενική Συνέλευση, στην οποία θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, θα γίνει το Σεπτέμβριο, σε 1,5 μήνα.
1: 10 Σεπτεμβρίου.
0: Περίπου. Και μία από τις αποφάσεις που αναμένεται να πάρει ο σύνδεσμος των ανωνύμων καλαθοσφαιριστικών εταιριών, ο ΕΣΑΚΕ δηλαδή, είναι να επαναφέρει μικρό τελικό στο πρωτάθλημα της GBL, ξεκάθαρα για εμπορικούς λόγους, σε σειρά που θα κρίνεται στις δύο νίκες, δηλαδή τρία μάτς. Είναι γκαραντί, είναι τσεκαρισμένο, δεν το έχω δει κάπου γραμμένο, είναι αλήθεια, ότι ο ΕΣΑΚΕ βάζει ξανά τον μικρό τελικό στο πρωτάθλημα.
1: Θα το δει, θα μπει μετά γραμμένο κάτω.
0: Διότι, σου λέει ο ΕΣΑΚΕ, για σκέψου ένα μικρό τελικό με τα μπραντς που θα έχει φέτος η Λίγκα. Δηλαδή,
1: πολύ σωστή σκέψη.
0: Μπορεί να είναι, αν δεν γίνει έκπληξη, Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης. Αν γίνει έκπληξη να, στα ημιτελικά, να έχει ένα μικρό τελικό, ξέρω εγώ, ενός εκ των αιωνίων με Άρη ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι η υπολογίσιμη δύναμη. Και μάλιστα μαθαίνω ότι είναι διαδικαστικό, διότι πληρεί όλες οι προϋποθέσεις να πάρει το ελληνικό διαβατήριο ο Λούκας Λεκάβιτσιους. Είναι παντρεμένος,
1: ναι,
0: με Ελληνίδα,
1: γιατί
0: είναι τρία χρόνια στην Ελλάδα
1: και, στο Παναθηναϊκό
0: και έχει και δύο παιδιά με ελληνική υπηκότητα.
1: Ναι.
0: Άρα έχει ούτε εξετάσει το φάλ, τίποτα, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: δηλαδή βάση νόμου.
1: Χθες επίσης ότι είχε προταθεί ο Νάναλη στην Παρτίζαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Νάναλη είναι ευρωλυγκάτος, έτσι.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν
0: και βοήθησε την ΑΕΚ. Βοήθησε πολύ.
1: Και μακάρι να μείνει στην ΑΕΚ και την Ελλάδα, δηλαδή τον βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Α, κοίτα σου, Λεκάβιτσιους, αν αυτό γίνει, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Όχι, θα γίνει. Θα γίνει.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο πιστεύω θα γίνει. Αυτό μαθαίνω δηλαδή.
1: Και εδώ δεν πρόκειται για. Ξέρεις, έτσι.
0: Είναι ένας πολύ καλός παίχτης.
1: Όχι, δικαιούται. Το δικαιούται.
0: Να σημειώσουμε κάτι.
1: Πληρεί πιο... όλες τις προϋποθέσεις.
0: Είναι σημαντικό,
1: ναι,
0: ότι τώρα που μιλάμε, η ώρα είναι 5 και 4.
1: Mm-hmm.
0: Αναμένεται ή αναμενόταν, θα το τσεκάρω μια στιγμή και θα σου πω, ο Βασίλης Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο από τον Παναθηναϊκό μετακινείται στον Άρη. Προφανέστατα ψήθηκε από το project Σπανούλη. 5 και 5 αναμενόταν στη Θεσσαλονίκη. Και λέω αναμενόταν γιατί είναι τώρα 5 και 17. Μπορεί να μην έχει προσγειωθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: 5 και 5 αναμενόταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα γίνει υποδοχή, δεν θα γίνουν δηλώσεις κτλ. Διότι ο παίκτης πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και τις επόμενες μέρες, ας πούμε, θα γίνουν και τα πιο επίσημα πράγματα. Μίλησα με τον Βασίλη το μεσημέρι, διότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά και τον εκτιμώ αλλά και του έχω αδυναμία μπασκετικά. Του ευχηθήκαμε και από την Έρα Σπόρα, από όλα τα παιδιά εδώ, καλή επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Προσωπική του επιλογή.
0: Ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Προσωπική του επιλογή. Η θέλησή του ήταν αυτή, η βούλησή του ήταν αυτή. Ναι.
0: Τις επόμενες ώρες θα περάσει από εξετάσεις και θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης σε αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή για τα επόμενα χρόνια.
1: Λέει ο ΓΚ69 ότι ο Άρης, αν θέλει να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πρέπει να πιέσει την πολιτεία να του χτίσει ένα γήπεδο 15-20.000 θέσεων. Αυτό το βρίσκω υπερβολικό, φίλε, να σου πω την αλήθεια. Καλέ μας, φίλε.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι μαθαίνω, θα αυξηθεί η χωρητικότητα του Νίγκαλης Χολ. του Αλεξάνδρου του παλιού.
0: Θα αυξηθεί, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή θα χτιστεί και από την πλευρά που είναι, ξέρεις, αυτή η μεγάλη κουρτίνα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, πόσο χιλιάδων λέγαμε
0: χθες. Πρέπει να είναι άλλες 800 θέσεις σίγουρα.
1: Παραπάνω.
0: Δηλαδή είναι 5,5. Ναι. Τώρα θα πάει 600, 6,5.
1: Ναι, εντάξει, τώρα καινούριο γήπεδο από την αρχή, 15-20 χιλιάδων.
0: Και είναι και ο χώρος που θα χωρέσει για την θέση εκείνη.
1: Και είναι η έδρα της καρδιάς των Αριανών.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Έτσι. Και κάτι άλλο λέει ο φίλος, τα ημιτελικά πρέπει να πάνε στις τρεις νίκες, λέει, και ο μικρός τελικός αχρίαστος.
0: Να πω στο
1: δεν,
0: φίλο,
1: όχι, δεν αχρίαστος ο μικρός τελικός, εδώ φίλο. Διαφωνία. Ειδικά για φέτος, όπως
0: είπες. Ο μικρός τελικός δεν με τρελαίνει, αλλά γίνεται για εμπορικούς σκοπούς.
1: Ναι, και έχει και συμμετοχή ομάδων.
0: Όμως, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο, διότι ήταν και δική μας πρόταση της εκπομπής πριν, ναι, από ένα διάστημα, κανένα δίμηνο, μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, οι ημιτελικοί να γίνονται στις τρεις νίκες. Αλλά συζητήθηκε στον ΕΣΑΚ από ό,τι έμαθα, γιατί μίλησα πριν από λίγο όσο υπήρχε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, και μου είπαν ότι με βάση το καλαντάρι, το ημερολόγιο δηλαδή, δεν χωράει σειρά ημιτελικών στις τρεις νίκες, δηλαδή να πάει και στα πέντε μάτς.
1: Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουμε παγκόσμιο.
0: Παίζει και εθνική.
1: Έχει εθνική, έχει παγκόσμιο.
0: Και θέλει προετοιμασία και τα λοιπά.
1: Έτσι,
0: και τα λοιπά.
1: Κατάρ.
0: Η απάντηση ήταν.
1: Κατάρ δεν είναι.
0: Κατάρ, ναι.
1: Ή προς το παρόν είναι Κατάρ.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Να απαντήσω στο φίλο μας λοιπόν τον Αλέξανδρο.
1: Ναι, για πες εδώ, δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό.
0: Πολύ σωστή η σκέψη. Ο Αλέξανδρος, γιατί την κάνει σκέψη για τρεις νίκες.
1: Όχι,
0: στην τελικά ποιο.
1: Ο Γάμα Κάπα.
0: Ο Γάμα Κάπα.
1: Άλλο ο Αλέξανδρος.
0: Γάμα Κάπα, γράψε το ονοματάκι σου να μην λέμε Γάμα Κάπα. Τέλος πάντων, να πούμε ο Γιώργος Γιάννης, ο Γάμα Κάπα, εν πάση περιπτώσει. Σωστή σκέψη. Και εγώ την έκανα τη σκέψη αυτή και τη μετέφερα μάλιστα. Αλλά δεν πέρασε αυτή η σκέψη. Διότι δεν υπάρχει χρόνος για πέντε μάτς στα ημιτελικά. Κάτι να συμπληρώσουμε για να κλείσουμε το θέμα του ΕΣΑΚΕ και θα πάμε και στο φίλο τον Αλέξανδρο, αν ξέρουμε την απάντηση.
1: Εγώ δεν την ξέρω.
0: Ότι ναι, μεν δεν πέρασε η πρόταση για την αύξηση των ξένων από 6-7, αλλά το Σεπτέμβριο που μας έρχεται και θα γίνει η Γενική Συνέλευση, θα συζητηθεί εκ νέου και προφανέστατα θα πιέσουν κι άλλο οι ομάδες για την μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή όχι για τη σεζόν 26-27, αλλά για τη σεζόν 27-28. Αυτά που σας λέμε είναι γκαραντί, τσεκαρισμένα και στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και τις προηγούμενες ώρες.
1: Κοίτα, άμα το θέλει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ,
0: και από το θέλει,
1: κάποια
0: δεν
1: στιγμή
0: πέρασε,
1: θα περάσει.
0: Δεν πέρασε,
1: λέω,
0: όμως.
1: Κάποια στιγμή θα περάσει αυτό.
0: Δεν
1: λέω.
0: Πέρασε.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Πόσο ωραίο θα σου φαινόταν ο Άρης, στον οποίο εργάζεται ο ομοσπονδιακός προπονητής, να ψηφίσει ναι υπέρ των 7 ξένων. Δεν γίνεται, ρε
1: φίλε. Ναι, που έχει και εκπεφρασμένη άποψη ο Σπανούλης ότι πρέπει να παίζουν οι Έλληνες.
0: Δεν γίνεται.
1: Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει πει
0: ο
1: αυτός ο αριθμός ή τόσος.
0: Και ο Πάοκ ήταν κατά.
1: Να παίζουν.
0: Των 7 ξένων.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αλλά λοιπόν, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, μπορεί
1: αυτό το
0: Σεπτέμβριο να
1: ξέρεις τώρα.
0: Ποιο, τι.
1: Ο Αλέξανδρος. Πόσα μπορεί να τα ασφάλιστρα, λέει, ενός παίκτη σαν τον Γιάννη που αμείβεται με ένα εκατομμύριο
0: ευρώ. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να ρωτήσουμε.
1: Είναι πολλά τα λεφτά όμως.
0: Πρέπει να ρωτήσουμε.
1: Είναι σίγουρα μεγάλα.
0: Ναι, αλλά είναι και για λίγες μέρες.
1: Ναι. Αλλά θα είναι μεγάλα.
0: Δεν παίζει ρόλο το 1 εκατομμύριο τη βδομάδα με βάση το ετήσιο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο ο αριθμός των ημερών που απασχολείται στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλει να σου πει ο άνθρωπος και δίκιο έχει ότι αλλιώς άλλο θα είναι το ασφάλιστρο για τον Γιάννη και άλλο για τον Θανάση.
0: 100% σίγουρα.
1: Αν συνέχισε το NBA.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό. Διαφορετικό. Είναι μεγάλο μέγεθος ο Γιάννης.
0: Θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε.
1: Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε τώρα. Πρέπει να μάθουμε από τους ατζέντιδες του κτλ. Εγώ θα στείλω ένα μήνυμα τώρα, αφού το θέλει ο φίλος. Θα στείλω το μήνυμα τώρα επί τόπου. Λοιπόν, για πες Βαγγέλη κάτι άλλο για να πάρω λίγο χρόνο να στείλω ένα μήνυμα.
1: Εδώ το ξέρεις αυτό το θέμα. Ο Νίκος με το πολύ ωραίο σκυλί. Κάτσε.
0: Τι.
1: Ο Νίκος από Κόρινθο. Κώστα λέει εσύ στο στούντιο, λέει, και έλα στο νέο στέκι του κουμπάρου μου, του Ζωνίτσα, άδειο, ξέρεις. Θα έχει... εντάξει, λοιπόν.
0: Για πες.
1: Αυτό είναι προσωπικό. Να το.
0: Ο Ξανθάκης, γίγαντας είναι.
1: Αυτός.
0: Ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Γίγαντας είναι, τρομερό παιδί.
1: Έχεις ενημερωθεί, λέει,
0: είναι όμως κουμπάρος του Ζωνίτσα, του Μαρίνου. Φίλος, κολλητός, ναι, κουμπάρος. Πρέπει να πάμε, ρε, Νίκο, πρέπει να πάμε στο Λουτράκι. Είναι και κοντά το Λουτράκι, αλλά δεν βρίσκουμε χρόνο. Όλο μας απασχολούν εδώ πέρα.
1: Αυτό
0: πράγματα.
1: Είναι. Γιώργο, δεν ξέρουμε καν για τον Γιάννη. Θα το ψάξουμε όμως να δούμε. Ρωτάει για το γιο της, λέει, πόσο μπορεί να το ασφάλιστρο.
0: Για το Γιώκητς.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αν είναι για το Γιάννη και ποιο είναι για το Γιώκητς.
0: Ναι, θα ρωτήσουμε.
1: Κανένα νέο λέει φήμη
0: στο Γιώκητς. Θα πάρουμε
1: τους
0: έχουμε
1: κάτι ακούγεται Ντόρση και ΠΑΟΚ, αλλά πολύ ψιθυριστά, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Ντόρση τον αφήνει να φύγει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός με όχι, κρατάει όχι, τον Ντόρση. Το έχουμε πει πολλές φορές τώρα, πολλές μέρες.
1: Σωστά.
0: Από τη Δευτέρα το λέμε. Ότι ο Ντόρση δεν φεύγει. Απλά έχει κοπάσει και το θέμα του walk up. Έχει κοπάσει από προχθές που είπε ο Ολυμπιακός σε περιμένουμε στην προετοιμασία. Και φαντάζομαι ότι παρασκηνιακά θα γίνουν πράγματα και συζητήσεις που κάποια στιγμή θα μάθουμε και εμείς τι έγινε στα τηλέφωνα με τον Τόμας Γόκαπ και την δίκη του Ολυμπιακού. Λοιπόν, άλλο που έχει ενδιαφέρον, έτσι να δω μεταγραφικό.
1: Κοίταξε, μισό λεπτό γιατί ο Νίκος εδώ μας λέει κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Χωρίς ουσία λέει είναι ο μικρός τελικός. Για ποιο λόγο να παίξουν οι απογοητευμένοι?
0: Είπαμε εισιτήρια.
1: Είναι εμπορικό. Για εμπορικούς.
0: Είπαμε. Το είπαμε.
1: Είναι διαφημίσεις, ούτε είναι πολλά
0: αρέσει,
1: πράγματα.
0: Ούτε σε μας αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βαγγέλη, η Μπαρτσελώνα έκανε επίσημο.
1: Τον τελείωσε το μικροτελικό. Ουσιαστικά από φέτος. Για πες.
0: Έκανε επίσημο το deal με τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι και τον πρώην του Παναθηναϊκού. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κοντά στο να κλείσει το deal με τον Ολιβιέ Σαρ. Ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στους NBA.
1: Η ΕΦΕΣ πάει να πάρει τον Κόλιν Μάλκολμ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κόλιν Μάλκολμ βέβαια. Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να πληρώσει το στη Χάπουελ για να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Είπαμε για,
1: το
0: για τις δύο μεταγραφές της Παρτίζαν που είναι επίσημες. Λαμάρ Στίβενς και Αλεσάντρο Παγιόλα. Άλλη μεταγραφή δεν ακούγεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είπε αυτό για την ΕΦΕΣ Ανατολού. Με τον Σούπερ Μάριο γίνεται ένας τζερτζελές μεγάλος. Διότι...
1: Α, εδώ είναι το θέμα. Τι θα κάνει τελικά.
0: Να δούμε
1: τι θέλει να κάνει.
0: Να δούμε τι θα κάνει. Ο Βίκος, μάλλον οι Falcons, όχι ο Βίκος, οι Falcons ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού forward και Sean Justice. Φοβερό όνομα. Justice που σημαίνει δικαιοσύνη. Να σε λένε, Κωνσταράκη, να σε λένε
1: Justice.
0: Και Sean Justice. Επώνυμο Justice, δηλαδή δικαιοσύνη. Ο Κεσόν ο δίκαιος. Θα είναι το παρατσούκλι του.
1: Λοιπόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη το Λιόπουλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Προερχόμενος από Ρόδο που έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Όπως το είπες είναι, δεν τον υποδέχτηκαν οπαδοί. Πρώτα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει.
0: Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον Τζέντι Όσμαν,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ. Δεν έχει υποδοχή. Πλην από λίγους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Και να σου πω κάτι, το σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί δημιουργείται κομφούζιο.
1: Ναι, μωρέ, το σωστό είναι αυτό. Ναι. Και θα παρουσιαστεί ο άνθρωπος για αυτό.
0: Ήταν και παράκληση, ήταν και παράκληση της διεύθυνσης επικοινωνίας του Αντώνη Γκάτζιου του Άρη, που είπε ας πούμε στους δημοσιογράφους ότι καλό θα ήταν να μην πάτε στο αεροδρόμιο, αλλά όσα παιδιά πήγαν πιθανότατα θα έχουν δυνατότητα να τραβήξουν κάποια βίντεο μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά να το σχολιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν πριν από λίγες μέρες στο Παλατάκι δεν μεταδόθηκε ζωντανά από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο επίσημο κανάλι της, αλλά μεταδόθηκε ζωντανά από κάποιες ιστοσελίδες. Άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: άλλο
1: δεν λειτουργήσε το κανάλι
0: του ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπήρξε. Ναι.
0: Δεν
1: ήταν επίσημο. Και αυτό επειδή είχα μιλήσει εγώ λίγο με Θεσσαλονίκη, ήταν επειδή ήταν μια κλασική παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Ήταν στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ήταν ας πούμε σκηνοθεσία, θα έλεγα.
0: Με τον κοινό μας φίλο μίλησες ή όχι? Παναγιώτη Χωρόζογλου.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Όχι. Με τα παιδιά του ρεπόρτερ, Φελάνη και αυτά.
1: Ναι, και με ένα φίλο από Θεσσαλονίκη.
0: Η Μακάμπι θέλει τον Σέικ Μίλτον, όπως γράφουν σερβικά αλλά και Ισραηλινά μέσα. Πέρσι με την Παρτίζαν είχε 6,9 πόντους, 2,4 assist και 1,4 rebound κατά μέσον όρο. Και από ό,τι λένε οι Ισραηλινοί αλλά και οι Σέρβοι, ο Αμερικανός παίκτης ενδιαφέρει τον Οντέτ Κάτας, τον προπονητή της Μακάμπι Τελαβίβ. Με τον Σρέντερ γίνεται τζερτζελέ στην Αμερική. Ποιοι
1: ναι,
0: τον θέλουν, τι το θέλουν κτλ.
1: Για παραμονή και μεταγραφή στο. Όχι για κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, όχι κάτι άλλο.
1: Δεν θα κακόπευτε στις ευρωπαϊκές ομάδες ένα Σρέντερ.
0: Είσαι καλά τώρα.
1: Μεταξύ μας τώρα, έτσι.
0: Για superstar.
1: Ναι.
0: Παγκόσμιο.
1: Εντάξει,
0: και
1: κοίταξε,
0: ευρωπαίο πρωταθλητή.
1: Σαν χαρακτήρα δεν έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα. Trash talking, τσαμπουκάδες, ψηλό. Είναι αλυτάκο.
0: Είναι λίγο ήρωνα.
1: Ήρωνας είναι.
0: Ήρωνας είναι.
1: Ήρωνας
0: με
1: είναι.
0: Αυτό το χαμόγελο, ας πούμε, το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το δολοφονικό.
1: Ναι, με τους διαιτητές είναι αντιδραστικός. Ντίβα είναι.
0: Είναι ντίβα.
1: Είναι ντίβα.
0: Και ξέρεις κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση, για να μην πω μου την είχε σπάσει, ναι, και φανεί άσχημο. Mm-hmm. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση, είναι ότι κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης της Εθνικής Γερμανίας γύρναγε προς τη σύζυγό του και κανονικά συνομιλούσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μέσα στο. Είχε κάνει και reality και τα λοιπά.
1: Α, ήσουν αστηρίγα εσύ. Το βλέπεις. Και live αυτό.
0: Πίσω από τον πάγκο, πίσω από τους επίσημους της Εθνικής Γερμανίας ήμουνα. Πρώτη σειρά.
1: Δηλαδή, του έλεγε. Δεξιά, τρίπλα, αριστερή.
0: Του στελεφυλάκια, του έκανε σκηνικό.
1: Εντάξει. Δεν είναι και το πιο επαγγελματικό.
0: Η σύζυγος, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, που άλλοι παίκτες δεν γυρνάνε να κοιτάξουν καν το βλέμμα τους, ναι, στην κερκίδα. Πάντως είναι φανταστικός παίκτης. Είναι φανταστικός. Ένας παίκτης ο οποίος αποσύρθηκε στα 35 είναι ο Μπράντον Ντέιβις. Ο Μπράντον Ντέιβις, ο οποίος τελικά, παρότι είχε ακουστεί το όνομά του, δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Διότι μετά την πολύ καλή θητεία στην Ζάλγκυρης, πήγε Μπαρτσελόνα, μετά Αρμάνι, Βαλένθια και Παρτίζαν. Η τελευταία του ομάδα στην Ιαπωνία, και αποφάσισε να σταματήσει τον μπάσκετ στα 35. Μικρή διακοπή, έχουμε ακόμα μισή ώρα για οτιδήποτε προκύψει στο χώρο του μπάσκετ. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις των Χούθη έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή, αυτοδιοικητική, πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το

0: είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Άντε έτσι για να κάνω πίσω και τους δυο μας.
1: Τώρα μεταξύ μας.
0: Και γι' αυτό καλό. Γιατί. Αν και λέει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής.
1: Τι.
0: Για το προηγούμενο κομμάτι.
1: Ποιο
0: για
1: τους
0: Madness. Το One Step Beyond που είχαμε βάλει.
1: Ναι.
0: Όσο αμφιλεγόμενοι κι αν είναι οι Madness, γεια σου ρε Γαβρίλη. Δεν είναι ο Γαβρίλη, είναι ο Γιάννης ο Κωνσταράκης εδώ. Φίλε Θοδωρή.
1: Καλά, και ο Γκάμπρι βάζει ωραία τέτοια.
0: Και ο Γκάμπρι, ναι. Λοιπόν, άκουμε τώρα.
1: Ο Γκάμπρι είναι, καταρχήν, είναι εναλλακτικός.
0: Να θυμίσω κάτι άλλο. Τώρα θυμήθηκα
1: τι
0: χθεσινές δηλώσεις του Σενγκούν, φίλε. Χθεσινές που έλεγε όσες φορές και αν έχω δει το
1: 20
0: βίντεο.
1: 20 φορές λέει, το είδε.
0: 20 φορές και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα
1: πρέπει
0: η Ελλάδα.
1: Πρέπει να είναι ο μοναδικός ο οποίος βλέπει.
0: Που ακόμα θυμάται τι έγινε πέρσι, ρε παιδί μου. Στα ημιτελικά.
1: Μας συνέτριψαν.
0: Ειδικά με την Ελλάδα.
1: Μας συνέτριψαν.
0: Ναι, και η Τουρκία έχασε το τελικό όμως.
1: Δηλαδή
0: και ο Σρέντερ.
1: Είχα καταπιεί τη γλώσσα μου τότε στην
0: Ελλάδα. Ναι, αλλά και ο Σρέντερ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μέρα. Εκείνη φαινόταν. Δεν μπορούσαμε. Αλλά και ο Σρέντερ.
1: Κλειδώ στο Γιάννη και κλειδώθηκε όλη η ομάδα.
0: Ο Σρέντερ λοιπόν θα πει ότι εγώ βλέπω κάθε μέρα τον τελικό ότι πρέπει να κερδίσουν την Τουρκία. Τώρα θυμάσαι παλιά. Έλεγε, εντάξει. Έχει μείνει λίγο πίσω.
1: Έχει μείνει
0: θυμάσαι
1: λίγο πίσω.
0: Είχε προηγηθεί. Όχι, ναι, τι είχε προηγηθεί. Τζαμπουκά με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε στην απονομή μετά.
1: Ναι.
0: Που δεν δώσανε ο ένας το χέρι στον άλλο.
1: Εντάξει,
0: τα βρήκανε μετά.
1: Τα βρήκανε μετά. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περίεργο παιδί και αυτό.
0: Λοιπόν, άλλο θέλω τώρα.
1: Ο Σενγκιούν.
0: Ο Γιάννης.
1: Τι.
0: Να σε καλά, για καλά λόγια.
1: Έμαθα λίγο, το σκάλισα λίγο πόσο είναι η ασφάλεια.
0: Πόσο μπορεί να είναι.
1: Ακούγεται ότι είναι περίπου 800.000 με 1 εκατομμύριο. Η ασφάλεια του Γιάννη.
0: Τα οποία τα σκάει
1: και
0: τα παίρνει πίσω.
1: Δεν είναι και τζάμπα.
0: Όχι, ρε φίλε, πολλά λεφτά.
1: Είναι σοβαρό ποσό.
0: Τα σκάει και τα ξαναπαίρνει πίσω. Άμα δεν τραυματιστεί, κάπως έτσι πρέπει να είναι.
1: Μάλλον είναι ως εγγύηση. Τι.
0: Ναι.
1: Μάλλον είναι ως εγγύηση.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Και δεν είναι και η Παύλου τη ΟΚ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, άλλο θέλω
1: ούτε
0: να πω.
1: Ούτε η Ελλάδα.
0: Ούτε η Ελλάδα.
1: Ούτε η Ελλάδα.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι. Να σε καλά για τα καλά λόγια, φίλε, για την εκπομπή. Ο Γιάννης λέει: για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Να ευθυμίσουμε.
0: Πάμε να βάλουμε, λέει, κάποια διληματάκια, αν
1: ναι,
0: θέλετε.
1: Το καλύτερο.
0: Σρέντερ ή Μπογκδάνοβιτς. Έχει και άλλα με τα σημαντικά ονόματα.
1: Δεν παίζουν οι διαθέσεις ακριβώς. Ο ένας
0: είναι,
1: ναι, άσος
0: και
1: κλασικός.
0: Λίγο πιο δύο ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Όχι πιο δύο.
0: Δύο, ναι.
1: Είναι διαρροάσος.
0: Ναι, αλλά ο Σρέντερ σκοράρει με την ίδια ευκαιρία.
1: Εγώ προτιμώ Μπογκδάνοβιτς.
0: Μπογκδάνοβιτς, ε. Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Κατά τι. Δηλαδή.
0: Είναι πιο σουτέρο ο Μπογκδάνοβιτς, εντάξει.
1: Άμα okay. ήθελα ένα κόμπο θα έπαιρνα Μπογκδάνοβιτς, άμα ήθελα κλασικό άσο τον Σρέντερ.
0: Ο Σρέντερ, ναι. Κλασικό άσο, εγώ το Σρέντερ θα έλεγα.
1: Άλλο.
0: Όσμαν είχε ζώνια. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Εγώ έχω σαφή άποψη.
1: Κροατία.
0: Κροατία κι εγώ, φίλε. Είχε ζώνια.
1: Κροατία.
0: Πιο ολοκληρωμένο παίκτη, πιο παιγμένο. Αλλά ο Όσμαν δεν
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ καλό παίκτη και ο Όσμαν.
0: Δεν είναι μικρό μέγεθο.
1: Πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Πάντω, αυτοί οι δύο συν ένα ακόμα, α πούμε, είναι οι καλύτεροι, καλύτεροι small forward στην Ευρωλίγκα.
1: Εγώ πιστεύω ότι με τον
0: Όσμαν
1: τώρα πέρασε. Ο Όσμαν θα παίζει καλύτερα. Πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν αυτό το αγρίμι μόνο που βγαίνει στο transition και πάρα πολλέ φορέ τράκαρε και με τον αντίπαλό του. Δεν μπορούσε να χαλιναγωγήσει την ταχύτητά του ο Όσμαν. Ένα φανταστικό παίκτη. Πιστεύω με τον Μπράντοβιτς θα έπαιζε καλύτερα.
0: Ναι, δεν
1: θα
0: ήθελε.
1: Δούμε τώρα.
0: Ήθελε να φύγει, ήθελε να παίζει 25-30 λεπτά, δεν γίνονταν.
1: Σωστά.
0: Με τον Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν αυτά.
1: Σωστά.
0: Απλά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Άρα και εγώ καταλήγω στον Χεζόνια.
1: Για κάποιο τέτοιο λόγο, από ό,τι μαθαίνω, έφυγε και ο Τολιόπουλος.
0: Και ο Τολιόπουλος, ναι. Λοιπόν, και το άλλο ερώτημα. Φρανσίσκο ή Μοντέρο.
1: Είναι σοβαρό δίλημα.
0: Εγώ Μοντέρο. Το λέω καθαρά και εξαστερά.
1: Μπορώ να πάρω και του δύο. Ασόδιο.
0: Ναι, τι, δύο το Μοντέρο
1: και
0: δηλαδή.
1: Και τους δύο, ναι.
0: Φρανσίσκο Άσκο, δύο Μοντέρο. Ο Μοντέρο είναι η επόμενη μέρα, ρε παιδί μου. Της,
1: νομίζω ότι ο Μοντέρο είναι πιο ολοκληρωμένος γιατί είναι πιο σκληρός.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πιο σκληρός.
0: Και τα έχει όλα. Έχει
1: Μοντέρο.
0: Όλο το πακέτο.
1: Ο Φρανσίσκο είναι φανταστικός στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Φανταστικός στην επίθεση. Έχει κάνει τρομερά πράγματα.
0: Εγώ Μοντέρο.
1: Θεωρώ καλύτερο σουτ Φρανσίσκο. Από Μοντέρο. Δεν βλέπω ποσοστά. Έτσι μου αρέσει περισσότερο το στυλ με το οποίο σουτάρει και τα τρίποντα τα μεγάλα που έχει βάλει ο Φρανσίσκο. Όχι όμως ότι και ο Μοντέρο δεν είναι ένας φανταστικός παίκτης. Είναι πολύ δύσκολο δίλημα αυτό. Αυτό είναι σοβαρό δίλημα. Φρανσίσκο με Μοντέρο. Δεν ξέρω και ο κόσμος.
0: Καλά διλήμματα μας έβαλε ο φίλος.
1: Οι φίλοι οι υπόλοιποι.
0: Ωραία διλήμματα μας έβαλε. Ωραίο ερώτημα. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σπύρος. Όχι, γιατί να μην το πούμε, σαν να το πούμε το ερώτημά σου. Αν ήσασταν, λέει, εσείς NBAers και για να παίξετε έπρεπε να δοθεί το ποσό της ασφάλειας, τι θα κάνατε κάθε φορά? Για το Γιάννη είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Δεν, για μένα δεν είναι θέμα του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Η απέτηση αυτή προβάλλει από τις ομάδες του NBA όμως.
1: Ναι.
0: Αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο, δεν θέλουν να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακαιρεότητα των αστεριών τους. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι του Γιάννη, μπορεί και να έπαιζε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέλουν, το ήθελαν οι Bucks, τώρα το θέλουν οι Heat. Ή για, τους, για τον Doncic, ας πούμε, οι Lakers, για τον Jokic, οι Nuggets. Δεν είναι θέμα δηλαδή προσωπικό.
1: Θέλει λίγο ψαξιματάκι το θέμα της ασφάλειας του NBA, των παικτών του NBA, γιατί είναι διαφορετικό, ναι, από τους παίκτες της Ευρωλίγκας. Οπότε μας δίνουν assist οι φίλοι της εκπομπής και αύριο το απόγευμα, 5 με 7, θα έχουμε όλες τις απαντήσεις.
0: Ο Γιάννης έχει μια άλλη άποψη. Μάλλον ξέρει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Οι ασφάλειες, λέει, δεν λειτουργούν έτσι. Τα σκάνε και δεν τα παίρνουν πίσω. Φανταστείτε, λέει, να μας επέστρεφαν τα λεφτά μας για τα συμβόλαια υγείας που κάνουμε αν δεν πάθουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο θα ήταν. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Γιάννη μου. Εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις ασφάλειες υγείας που τις πληρώνουμε κανονικά και με τον νόμο δύο φορές και ακριβά κιόλας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο. Δεν είναι, αν είναι η ίδια διαδικασία, δεν ξέρω. Να πω. Μακάρι να το ξέρω, αν το έλεγα.
1: Να πω κάτι πάρα πολύ απλοϊκό και τα λοιπά. Εάν ήμουν ο Γιάννης, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση προηγουμένω.
0: Αυτή ήταν, ουσιαστικά αυτή ήταν.
1: Γιατί χθες στην εκπομπή υπόθηκε το όνομα του Νοβίτσκι.
0: Ναι,
1: αν,
0: ναι,
1: ήμουν ο Γιάννης, θα έκανα μια συμφωνία, μια διαφήμιση με μια ασφαλιστική εταιρεία μεγάλη και θα μου κάλυπτε εκείνη το συμβολέο μου και τα ελληνική ιστορία. Α, και άντε γεια.
0: Και αυτό είναι μια λύση.
1: Άσε με τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με 800 χιλιάρικα που ο Γιάννης παίρνει 50 εκατομμύρια το χρόνο. Άσε μας τώρα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ αυθαίρετα και λαϊκά και αργό. Είναι ένα θέμα πτέσμα. Εμείς το έχουμε κάνει ένα θέμα μεγάλο. Την ασφάλεια του Γιάννη. Σιγά τα λάχανα. Τα 800 χιλιάρικα μπροστά σε αυτά που παίρνει ο Γιάννης. Δεν λέω να τη βάλει από την τσέπη του, αλλά είναι πανεύκολο.
0: Ναι, ρωτάει αυτό
1: ένα brand, είναι πανεύκολο.
0: Ο Γεώργιος,
1: μια εταιρεία για τον Γιάννη.
0: Ο Γεώργιος, Γεώργιο τον αναφέρεται ο ίδιος στο μήνυμα, λέει ας βάλει και ο Γιάννης κάτι. Δεν είναι και αυτό επαγγελματικό να βάζει ο παίκτης τα χρήματα?
1: Όχι, δεν θα βάλει ο ίδιος.
0: Είπε, μια αλλά λύση δεν είπε ο Κώστας.
1: Εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
1: Μια ασφαλιστική μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγά το λάχανο. Εντάξει, είπαμε.
0: Και δεν παίρνει γάμα κάπα, δεν παίρνει 15 εκατομμύρια μόνο ο Γιάννης.
1: Όχι, βέβαια.
0: Παίρνει πολύ περισσότερα.
1: 15.
0: Τι, 15 δεν είναι τίποτα.
1: 15 παίρνει ο Σρέντερ.
0: Ναι. 15 μήνες παίρνει ο Σρέντερ.
1: Που είναι φτωχός, ναι, μπροστά στο Γιάννη.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, με βάση κάτι που διαβάζω εδώ στο NBC, mm-hmm, έτσι το κοιτάζω, λέω για να μην πάμε αύριο, να το πάμε σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Οι ομοσπονδίες της Ευρώπης, ας πούμε, δηλαδή Σερβία για Γιόκιτς, Ελλάδα για το Γιάννη και τα λοιπά, mm-hmm, έχουν την ευθύνη για να καλύψουν την ασφαλιστική, ας πούμε, δαπάνη για τον Γιάννη με βάση την αξία και το συμβόλαιο.
0: Αυτό,
1: αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν είναι ότι είναι ένα συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ή 3 ή 2.
0: Δεν ξέρω αν ασφαλίζει ο Σρέντερ, αλλά άλλη αξία του Σρέντερ.
1: 100%.
0: Και άλλη του Γιάννη.
1: Πόσα παίρνει ο Γιάννης, για να δω.
0: 58.
1: Για την επόμενη σεζόν είναι 58.500.
0: 58 εκατομμύρια. Καλά το θυμάμαι.
1: 58 εκατομμύρια δολάρια.
0: Άρα δεν είναι 15.
1: Για του χρόνου, που έχουμε και τον παγκόσμιο, 67.
0: Αυτά,
1: 62.
0: Αυτά είναι μόνο από την ομάδα.
1: Είναι μόνο, έτσι, από την ομάδα. Εντάξει.
0: Καμία σχέση με χορηγίες, με τα υπόλοιπα. Μόνο από την ομάδα
1: μόνο
0: είναι τα 58.
1: Μόνο από την
0: και μαγιά του, δηλαδή. Το παιδί τάξει και τα παίρνει. Λοιπόν,
1: δώσουμε ένα δευτερόλεπτο,
0: ναι,
1: ή, μάλλον, ή μάλλον 11 δευτερόλεπτα όσο διαρκεί,
0: ναι,
1: ένα WhatsApp audio που μου ήρθε για την ασφάλεια του Γιάννη.
0: Okay.
1: Μισό λεπτό.

0: ότι σε επίσημη σελίδα της FIBA εμφανίζονται τα ποσά των συμβολέων και των ασφαλιστικών, ας πούμε, εισφορών που πρέπει να πληρώσει μια ομοσπονδία για έναν παίκτη του NBA. Ναι. Οπότε θα το ψάξουμε και αύριο θα έχουμε πιο καλές, πιο ξεκάθαρες απαντήσεις.
1: Και ξεχάσαμε να πούμε έτσι για τον McIntyre, ο οποίος ήρθε χθες στην Αθήνα το βράδυ για τον Ολυμπιακό. Θα περάσει επεξετάσεις, θα ανακοινωθεί επίσημα. Δηλαδή είναι και με τη βούλα πλέον. Σε λίγες ώρες και με τη βούλα παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Ο Κόντι Μίλλερ McIntyre.
1: Ναι, και ήθελα πάντα να παίξω στην Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένος, η δήλωσή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάμε να δούμε δύο-τρία μηνυματάκια. Τι κάνει ο φίλος μας ο Βαλάντης. Κάπου διάβασε, λέει, ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή θα επιτρέπει στη Ρωσία να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες.
1: Α, του χρόνου είναι σίγουρο.
0: Υπάρχει κάποιο νέο όσον αφορά την Ευρωλίγκα? Όχι, δεν υπάρχει
1: για
0: νέο.
1: Του χρόνου για είναι σίγουρο η λυμένη απόφαση με την Ευρωλίγκα. Το λέω για το ξέρω.
0: Για του χρόνου.
1: Για του χρόνου, ναι. Το 27-28. Έτσι. Μία ομάδα όμως. Όχι δύο. Δεν θα έχει δύο οι ομάδες η Ρωσία.
0: Μία ομάδα.
1: Θα είναι μία Τσεσκά.
0: Αυτό είναι καλό για μας.
1: Η Τσεσκά.
0: Καλό για μας.
1: Ναι.
0: Ως Ελλάδα.
1: Να το τολμήσω.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα το 27-28, αν πάνε όλα όπως τα περιμένουμε.
0: Σωστά.
1: Θα έχει και τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
0: Μόνο.
1: Τρίτη ομάδα. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
0: Όχι, τέσσερις.
1: Τρίτη ομάδα.
0: Τρίτη ομάδα.
1: Αυτά ξέρω εγώ μέχρι
0: και
1: τώρα.
0: Και οι άλλοι δύο.
1: Η ΠΑΟ και η Άρης, θέλω να πω ξεκάθαρα.
0: Και οι άλλοι δύο. Που για να γίνουν 24. Τώρα είναι 20 ομάδες.
1: Ναι, θα 20. Η μία είναι η Ρώσικη.
0: Τσεσεκά, μία ακόμα ελληνική 22 και άλλες δύο.
1: Οι άλλοι δύο θα είναι πάλι της, η πρωταθλήτρια του EuroCup. Αυτή εδώ πέρα, ναι, η ΠΑΟΚ, η Άρης.
0: Ωραία.
1: Και άλλες δύο, κάποιες άλλες δύο ομάδες.
0: Okay.
1: Γιατί φέτος πώς είναι?
0: 20.
1: 22 είναι αυτές. Πάντως είναι πάρα πολύ πιθανό, αν πάνε όλα όπως τα περιμένουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια τρίτη ελληνική ομάδα να είναι από το 27-28. Ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ.
0: Όποιος
1: πάρει το Euro.
0: Ο Μπιλ γράφει κάτι το οποίο, εντάξει, είναι λογικό, ότι πώς θα πεις στον προπονητή, ας πούμε, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και γενικότερα να βάλει δύο Έλληνες μόνιμα βασικούς στο παρκέ. Δεν είναι τόσο εύκολο και γι' αυτό και δεν πέρασε, δεν θα περάσει από ό,τι φαίνεται. Αν έχουμε υπόψη ένα νεαρό ύψους 2,33, τον είδε, λέει ο φίλος ο Περικλής, σε κάποιο τουρνουά εθνικών ομάδων, εφήβου νομίζω. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου, Περικλή, συγγνώμη, θα το τσεκάρω όμως.
1: Κάτι έχω δει σε ένα βιντεάκι, αλλά δεν θυμάμαι κι εγώ. Ναι, ναι.
0: 2.33 παιδί, θα το τσεκάρουμε, Περικλή. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ερώτηση, και είναι μια ερώτηση σκληρή, αλλά είναι μια αληθής τοποθέτηση, ας πούμε. Και εδώ δεν χαϊδεύουμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ερώτηση σε συνέχεια της αναφοράς του Βαγγέλη,
1: ναι, ναι,
0: για Σπανούλη και Έλληνες παίκτες.
1: Mm-hmm.
0: Στη Μονακό γιατί δεν έβαζε τον Παπαγιάννη, που είναι Έλληνας παίκτης?
1: Έκρινε ότι δεν μπορεί, ήταν ο άνθρωπος, που, ο παίκτης που θα του έδινε την κούπα.
0: Το χάσαμε και στην Εθνική όμως. Αμέσως,
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ήταν καλός ο χειρισμός.
1: Και εκεί οφείλω να πω ότι έκανα λάθος. Ήταν λαθασμένη η πληροφόρησή μου. Γιατί εγώ έλεγα ότι δεν υπάρχει μπιφ.
0: Υπάρχει όμως.
1: Αλλά υπήρχε όμως. Οπότε και τα τομέα κούλπα χρειάζεται το να κάνουμε.
0: Εννοείται,
1: λάθος.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Και είχα κάνει λάθος εκεί.
0: Εννοείται.
1: Είχα μάθει. Ήταν λαθασμένη πληροφόρηση.
0: Εντάξει.
1: Τελικά αποδείχθηκε ότι υπήρχε. Έτσι.
0: Και γράφει επίσης ο Κωνσταντίνος ότι.
1: Γιατί μπορούσε να παίξει ο Παπαγιάννης τότε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τραυματιστεί. Ακόμα.
0: Για να δω. Θεωρεί δηλαδή ο Κωνσταντίνος ότι δεν έχει σχέση τι θα πει ο Σπανούλης σε σχέση με τους 7 Έλληνες ή οτιδήποτε. Αυτό
1: όχι, άλλο τι έκανε στην ομάδα του στην Μονακό και άλλο η πάγια άποψή του ότι πρέπει να παίζουν οι Έλληνες παίκτες. Και έχει δίκιο ο Ομοσπονδιακός για αυτό που λέει.
0: Ρωτάει ο Θάνος, ξέρετε αν αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά του Λούκι Λουκ, του Κώστας Λούκα δηλαδή. Πολύ σημαντικός παίκτης, μα πέρσι εκεί που τον χρειαζόμασταν, κρίσιμα, Βαλένθια, Ολυμπιακός, απουσίαζε.
1: Τραυματισμένος.
0: Ναι, απουσίαζε Θάνο μου, όχι επειδή πήγε βόλτα, επειδή ήταν τραυματίας. Με συνέπεια η ομάδα να ζημιωθεί τα μάλα. Ζημιώθηκε τα μάλα η ομάδα του Παναθηναϊκού Θάνο. Διότι
1: επειδή τον έβαλε ο Άταμα να παίξει αγώνα και να πάθει υποτροπή. Απλά πράγματα είναι. Φίλε Στέργη, στείλ μας το μήνυμα. Θυμηθήκαμε
0: 100% μιλά σωστά.
1: Αυτό δεν είναι ρε Κωστή μου.
0: 100% μιλά σωστά.
1: Εκεί ήταν το θέμα.
0: Και δεν το λέμε τώρα που έφυγε.
1: Πρόσεχε
0: όμως. Για να μην λέει ο φίλος που έστειλε
1: το μήνυμα. Το λέγαμε τότε.
0: Αλλά το λέγαμε και τότε.
1: Αλλά πρόσεχε.
0: Έπαιξε 23 λεπτά, νομίζω 15 σερί.
1: Ναι.
0: Στο έπειτα τέλος. Από ένα μήνα τραυματισμού.
1: Παράταση.
0: Εκεί στο τέλος του πρώτου τελικού. Το πρώτο μου τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Για σκέψου να μην έπαιζε ο Λούκας. Να έχανε ο Παναθηναϊκός ο Άκας, ο Τισέντερ και να πήγαινε με ήττα στην Θεσσαλονίκη και να αποκλειόταν τον τελικό. Εντάξει, μην τα λέμε, να τα λέμε και...
0: Ωραία, το αποτελέσμα της θα γινόταν τώρα που είμαστε ας πούμε Ιούλιο και το συζητάμε πιο χαλαρή.
1: Δεν θα πήγαινε στον τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Και που πήγε,
1: εντάξει.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Εντάξει, θα ήταν μεγάλο στραπάτσο για τον Παναθηναϊκό να μην πάει στον τελικό.
0: Ρε εσύ, άκουσε με. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την οτροπία. Άλλο θέλω να σου πω.
1: Αυτό
0: πρέπει
1: το
0: να ξεφύγουμε
1: εμένα.
0: Από αυτή την οτροπία.
1: Εγώ ξεφεύγω. Εγώ ξεφεύγω τώρα.
0: Πώς έμεινε έξω η Ρεάλ στους 8
1: της Ισπανίας. Εγώ ξεφεύγω τώρα. Αυτός ξεφεύγει ο παδός του Παναθηναϊκού.
0: Πρέπει. Αυτά τα μπραντς. Αυτά τα μπραντς.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτοί οι σύλλογοι, οι κολοσσοί, ναι. Δεν χάνουν την έγκλη τους με ένα χρόνο.
1: Ναι, αλλά επειδή λέμε τα μύρια όσο είναι.
0: Ρεάλ,
1: τον Άταμαν,
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Για σκέψουν την πίεση που ένιωσε και ο
0: Άταμαν. Αφού δεν τον έδιωχνε,
1: ο Άταμαν,
0: ούτως ή άλλως. Που τον έδιωξε. Μην βλέπεις τώρα κοινή συνενέση. Τον έδιωξε ο Γιαννακόπουλος τώρα.
1: Καιρό πριν είχε φύγει.
0: Όχι, δεν είχε φύγει.
1: Καλά.
0: Τον κράτησε μέχρι το τέλος.
1: Όχι, είχε
0: τη
1: φύγει.
0: Σεζόν.
1: Για το τέλος σεζόν.
0: Άλλο τ' άλλο.
1: Καιρό είχε αποχαιρετήσει.
0: Τον στήριξε.
1: Τον στήριξε, αλλά καιρό πριν ήξερε και ο ίδιος.
0: Για την επόμενη χρονιά του συμβολέου.
1: Μπράβο.
0: Άλλο εντάξει. Τον κράτησε όμως. Και τον στήριξε.
1: Ολιβιέ...
0: Υπερβολικά πολύ. Εντάξει.
1: Ένας Ολιβιέ Ρίου. Καναδός ύψους 2,33. Λέει παίζει κολεγιακό.
0: Θα το τσεκάρουμε.
1: Ο Αλέξανδρος. Έτσι.
0: Ο Δημήτρης. Έτσι για να εντριγκάρουμε, λέει. Ανταλλαγή walk-up Super Mario. Θα το ήθελε ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Τι λέτε.
1: Τι.
0: Ο Ολυμπιακός θα το ήθελε, Ρεάλ δεν νομίζω να τον ήθελε.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα, εντάξει.
0: Ίντρικα Δημήτρη, αλλά είπαμε ίντρικα να έχει και ψωμί.
1: Εντάξει,
0: αναφορικά με τη ρωσική ομάδα θα συμμετάσχει, άρα και ποια έδρα θα έχει στη Ρωσία, κάπως δύσκολο, λέει ο φίλος ο Στέργιος. Μην το λες και αυτό, γιατί στη Μόσχα, ας πούμε, δεν έχει προκύψει κάτι. Δηλαδή, εγώ και με Ρώσους που έχω μιλήσει δεν έχουν καταλάβει.
1: Καλά, τελευταίες βλέπουμε επιθέσεις πλέον.
0: Στη Ρωσία, στη Μόσχα.
1: Στην καρδιά της Ρωσίας. Όχι στη Μόσχα, δεν υπήρχε.
0: Όχι στη Μόσχα.
1: Αλλά τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Πάντως οι Ισραηλινοί.
0: Δεν ακόμη κατάσταση.
1: Ισραηλινοί.
0: Είναι έκριθμοι.
1: Δεν θα. Αν τα πράγματα όπως έχουν τώρα, δεν θα αγωνίζουν.
0: Θα ξεκινήσουν αλλού.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γνωστό είναι, το είπαμε και χθες. Σόφια.
0: Λοιπόν, ο Νίκος γράφει ότι στην περίπτωση του Γιάννη το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κόστος. Η βασική ασφάλιση της FIBA έχει ανώτατο όριο αποζημίωσης, το οποίο δεν καλύπτει πλήρως το συμβόλαιό του. Γι' αυτό χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη της ομάδας του στο NBA ή πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη. Είναι το πιο σωστό νομίζω αυτό που γράφει ο Νίκος. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γράφει ο φίλος μας ο Άγγελος και μας στέλνει μια φωτογραφία του Μαλεντών που λέει χθεσινή που λέει αρνητικός για Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντάξει, ρε,
1: μην τα πιστεύουμε
0: Άγγελο,
1: όλα, ρε παιδιά.
0: Τώρα,
1: μην τα πιστεύουμε
0: το
1: όλα.
0: Το τι διαβάζουμε και τι ακούμε τώρα δεξιά και αριστερά.
1: Εντάξει.
0: Ο Κώστας μας γράφει νομίζω λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια άποψη συμπεριφέρεται στον walk-up όπως με τον Σλούκα και τον Γκος με αποτέλεσμα να απαξιώνει τους αθλητές. Αυτό είναι καθαρά θέμα διοίκησης. Και βέβαια θα το διαβάσουμε το μήνυμα, δεν είναι υβριστικό.
1: Σιγά.
0: Είναι όμως μια τοποθέτηση αρκετά ακραία
1: και γενική.
0: Να θυμίσω στον φίλο τον Κώστα, γι' αυτό και διαφωνώ σε ένα κομμάτι της σκέψης, ότι ο WOCAP έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και είχε team option, δηλαδή η ομάδα την option, ενώ ο Λούκας δεν είχε συμβόλαιο, είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία του με τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό, ή ο Γκος δεν είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και πήγε στη Ζάλγκηρη. Είναι εντελώς διαφορετικές οι περιπτώσεις.
1: Ο Γκος το έχει Ολυμπιακός μήνες πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Καμία απαξίωση του Ολυμπιακού προς τον WOCAP, ίσα ίσα που ο WOCAP εξέθεσε τον Ολυμπιακό με τις δηλώσεις του. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ότι είναι σκληρίστας του Ολυμπιακού είναι.
0: Είναι.
1: Έτσι, είναι.
0: Έτσι, φίλε, κάτσε.
1: Είναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
0: Όπως ενδεχομένως να ήταν και του Παναθηναϊκού
1: αυτή
0: η στάση.
1: Ήταν άγαρμπη
0: η δήλωση.
1: Όχι, του Παναθηναϊκού ήταν άλλη.
0: Αν ήταν έτσι, ένα θέμα τέτοιο. Με συνέντευξη.
1: Αν το πήγαινε έτσι, ναι.
0: Με συνέντευξη.
1: Μπορεί και του Παναθηναϊκού.
0: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει βουνά από, από το μέρος που βρίσκεται.
1: Ωραία, βουνάρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία
0: φύση. Πολύ ωραία φύση μας γράφει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ο ημιτασιόν πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν.
0: Ή μάλλον να το πω κάτι, να μην το διευκρινίζουμε συνέχεια. Είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ακροατής μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όποιος πιστεύει ότι είναι ο πραγματικός, άλλο θέμα. Χερίσια μακαρόνια, αγαπητέ Στέφανε, εννοείται ότι έφαγα στα Καρδάμιλα. Αν και, το μέρος το οποίο έχει το σήμα κατατεθέν.
1: Μακαρούνες λέγονται αυτά.
0: Είναι
1: ή όχι.
0: Στο Πιτιός, ο Μάκελος. Όπου ναι. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα για να φας τα περίφημα μακαρόνια χερίσια, δηλαδή χειροποίητα μακαρόνια.
1: Λοιπόν,
0: στα Καρδάμιλα Χίου.
1: Εγκαταλείπουμε.
0: Έφαγα, Στεφανάρα, αν έφαγα, λέει, άστο. Και το σημαντικότερο είναι ότι το έφαγα και με κόκκινη σέλτσα. Ακόμα χειρότερα. Και με τυρί. Βόμβα. Λοιπόν, κύριε. Γεια σου, Κοσμά. Τα ξαναλέμε αύριο. Κρατάμε μηνύματα. Δεν τα προλάβαμε όλα σήμερα.
1: Πέντε μετά αύριο. Πέντε.
0: Να είστε όλοι γεροί και τα ξαναλέμε για το ποια θα είναι και η πεντάδα των στάρτερ και του Παναθηναϊκού που γράφει ο Κοσμάς και του Ολυμπιακού.
1: Κάτσε να τελειώσουμε. Και τον άλλο γράφει, ρε παιδιά, και βλέπουμε.
0: Έγινε. Τα λέμε αύριο. 5 με 7 αύριο στην ώρα μας.

0: Era Sport 101,8.
1: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 7 για αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ. Και μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο θα πορευτούμε λοιπόν μέχρι τις 7. Στην παραγωγή δύο άγγελοι επιγής, ο άγγελος Ζαϊδόνης και ο άγγελος Μπάτζιος. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου.

0: την περασμένη εβδομάδα είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με τις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας μετά από αυτήν την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Μια εξέλιξη που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας και η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί για την διοικητική και οικονομική λειτουργία της προηγούμενης διοίκησης, από τους οποίους ελέγχους προέκυψαν σοβαρά ευρήματα και παρατυπίες. Την επόμενη και όλες μέρα της ανάκλησης, το πρωτοδικείο όρισε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και μάλιστα σήμερα έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η διοίκηση λοιπόν σήμερα συγκροτήθηκε σε σώμα. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Γιώργος Γαζής, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την Ελληνική Πυγμαχία, διότι υπήρξε διακεκριμένος αθλητής, 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, χάλκινος Μεσογειονίκης, με 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και πολλές ακόμα διακρίσεις. Ο Γιώργος Γαζής λοιπόν αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και βρίσκεται πλέον από ένα άλλο πόστο στο άθλημα της πυγμαχίας. Είναι σήμερα κοντά μας λοιπόν για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Πυγμαχίας, τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης και τις κινήσεις που θα γίνουν πλέον από εδώ και πέρα. Γιώργος Γαζή, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού και της πυγμαχίας.
0: Λοιπόν, ενικό βεβαίως θα μιλάμε, διότι Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, από τότε που έκανες πρωταθλητισμό, από τις πρώτες σου κιόλας διακρίσεις με την εθνική ομάδα, σε θυμάμαι και θυμάμαι και τα παιχνίδια σου και τον τρόπο που έπαιζες, παρούσα και στις 2 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω, πραγματικά έτσι σκεπτόμενοι, λέω πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει κι εσύ, πότε ήσουν αθλητής και πότε ξαφνικά βρίσκεσαι στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.
1: Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι ήσουν πάντα κοντά στον αθλητισμό και στην πυγμαχία και την αγαπάς ιδιαίτερα στην πυγμαχία. Ξέρω τον λόγο λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι ένας δρόμος
0: καινούργιος
1: που πραγματικά δεν το φανταζόμουν κι εγώ. Ναι. Κάποια πράγματα όμως έρχονται μόνα τους. Έτσι λοιπόν βρέθηκα αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.
0: Λοιπόν, πριν μας πεις περισσότερα, δηλαδή πριν μας πεις για το τι μελιγενέστε, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνει πλέον το άθλημα, θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που σε έκανε σένα να αναμειχθείς με τα διοικητικά.
1: Η παράκληση του κόσμου, των αθλητών πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί εμένα με αγγίζουν, αυτούς μπορώ να ακούσω, να δω και να αισθανθώ. Και από εκεί και πέρα πιο πάνω και προπονητές, φυσικά γονείς, όχι τόσο πολεμός όσο ξαναλέω οι αθλητές, οι μικροί ας το πούμε και μεγαλύτεροι, με πολλά θέματα, πολλά προβλήματα, και από εκεί και πέρα κάποιοι προπονητές που δεν μπορούσα να μην ακούσω πλέον τις φωνές αυτές, γινόντουσαν όλο και μεγαλύτερες και καταλάβαινα ότι το άθλημα δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Όπως και φάνηκε κιόλας με τις τελευταίες κινήσεις, πλέον έχει φτάσει στο μηδέν. Δηλαδή πιο κάτω δεν υπάρχει άρση αθλητικής αναγνώρισης.
0: Για πρώτη φορά στα χρονικά.
1: Ακούστηκε αυτό. Νομίζω, αν δεν καλά, είναι 85 χρόνια από τότε που έχει γίνει η Ομοσπονδία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και σήμερα πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης σε σώμα. Ποια είναι λοιπόν η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ποιοι αναλαμβάνουν τους βασικούς ρόλους?
1: Είμαστε μια νέα λοιπόν διοίκηση που δεν έχουμε σχέση με την παλαιότερη. Αυτό κιόλας επέλεξε το δικαστήριο. Μια διοίκηση η οποία δεν ακουμπάει καθόλου και πουθενά με τίποτα με το προηγούμενο. Εγώ ας το πούμε ως πρόεδρος και ο Βασίλης Ωβγενάς γενικός γραμματέας και τα άλλα μέλη φυσικά που απαρτίζουν τη διοίκηση, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την Ομοσπονδία. Αυτό είναι το βασικό και κύριο μέλημά μας. Να ξαναμπεί το τρένο στη ράγα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκτός, πεσμένο, και αυτή είναι η ανησυχία όλων μας.
0: Άρα λοιπόν το πρώτο σας μέλημα, όπως λες, είναι να ανοίξετε, διότι η Ομοσπονδία έχει κατεβάσει όντως ρολά και αναλαμβάνετε τη διοίκηση σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της. Ποιο είναι καταρχάς το μήνυμα, Γιώργο, που θέλετε να στείλετε στην πυκμαχική οικογένεια?
1: Είναι ότι θα το κάνουμε με απόλυτη σοβαρότητα. Οι κινήσεις μας θα είναι συντονισμένες για ένα ρόλο και ένα σκοπό. Να ξαναγυρίσει πλέον η ιδιότητα, να ξανανοίξει η Ομοσπονδία και να μπει αμέσως σε αγωνιστική τροχιά όλα τα παιδιά. Διότι υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν προετοιμαστεί. Η αγωνιστική περίοδος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αυξημένη. Έχει πανευρωπαϊκό, έχει παγκόσμιο, έχει μεσογειακούς αγώνες και όλα σε τρεις μήνες από τώρα. Και αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία είναι κλειστή. Καταλαβαίνετε τις πιέσεις που δεχόμαστε κι εμείς και εγώ, αν θέλετε, όχι σαν παράγοντας, αλλά αισθάνοντάς τους ως αθλητής, τι συμβαίνει μέσα τους με αυτά τα παιδιά. Για να μην πω τους γονείς μετά που τα στηρίζουν έτσι και τους προπονητές που είναι επί ξύλου κρεμάμενοι όλοι. Άρα έχοντας αυτό ως στόχο και ως σκοπό είναι να πάμε πάνω, να δείξουμε ποιοι είμαστε, να μας κοιτάξουν στα μάτια, να καταλάβουν τι άνθρωποι είμαστε και να έχουμε μια πλήρη συνεργασία και αρμονία σε ό,τι έγγραφο, ό,τι χρειαστεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να το έχει από εμάς, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε γρήγορα το άθλημα, να μας εμπιστευτούν για να μπουν τα παιδιά πίσω στην αγωνιστική τους δραστηριότητα.
0: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προέχει είναι η αποκατάσταση της σχέσης σας, της σχέσης της Ομοσπονδίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η επανάκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα κινηθείτε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή?
1: Αύριο έχουμε ραντεβού επάνω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ευελπιστούμε έτσι με έναν αναστεναγμό βαθύ ότι θα μας δώσουν το δικαίωμα, ας το πούμε, μία ακόμα ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε πολύ καλύτερα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιες επαφές και αν τέλος πάντων αυτή η δική σας αίσθηση που έχετε μέχρι αυτή την ώρα, αν η αναγνώριση θα επανέλθει άμεσα ή πρόκειται για μια έτσι πιο σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, δεδομένου ότι, όπως πολύ σωστά είπες, έχετε μπροστά σας πάρα πολλές διοργανώσεις.
1: Ειλικρινά, Βίκυ, αυτός είναι ο στόχος και αυτό θα παραθέσουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και οι άνθρωποι πάνω στο Υπουργείο και οι περισσότεροι είναι αθλητές. Πέρασαν μέσα από αυτό. Θα καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και πώς είναι να το νιώθεις αυτό. Μια στιγμή μόνο να περάσει από το μυαλό τους φτάνει. Και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Την εμπιστοσύνη τους, ξαναλέω, να τους δούμε κατάματα, να μας ρωτήσουν, να τους ρωτήσουμε και να έχουμε μια συνεργασία άμεση, όχι έμεση, άμεση, σε οτιδήποτε χρειάζονται, ώστε να το κάνουμε back on track το βαγόνι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τρέξει γρήγορα, πολύ γρήγορα όλο αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ μέσα από το ρεπορτάζ βεβαίως όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ομοσπονδία τον τελευταίο καιρό και βεβαίως και μέσα από τα πορίσματα των ελέγχων όπου ανέδειξαν σημαντικά ζητήματα διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, πολλά παραπτώματα. Εσείς τώρα ποια εικόνα έχετε σχηματίσει μέχρι στιγμής για την κατάσταση που παραλαμβάνετε? Και θέλω έτσι, Γιώργο, έτσι συνοπτικά να μας πεις πώς έφτασε η κατάσταση στο σημείο αυτό.
1: Ναι, τα γενικώς υπήρχαν πολλά σημεία που έδειχναν ότι πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν πήγαινε καλά η Ομοσπονδία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πραγματικότητα και η ουσία είναι ότι υπάρχει μια έκπτωση διαπιστωμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ένα μπάχαλο στην ουσία με οτιδήποτε έχει να κάνει με έγγραφο. Δηλαδή, πρωτόκολλα, πρακτικά συνελεύσεων, βιβλία, οτιδήποτε είδους βιβλία που έπρεπε να κρατάει η αρχή, όμως δεν ήταν τίποτα σωστό. Και νέες σελίδες περιγράφει μέσα, ας το πούμε, τα πρωτόκολλα και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν προάγουν το άθλημα και δείχνουν έτσι μια κακή εικόνα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι σοβαρός και να μην έχεις τήρηση απλών κανόνων. Δεν υπήρχαν υπογραφές από γενικές συνελεύσεις. Αποφάσεις περνόντουσαν, φαινόταν στον αέρα. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα και μπορώ να το πω. Όσον αφορά το οικονομικό πορισμό, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν κάποια σαφώς πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, αλλά λόγω του τεκμήριου της αθωότητας πάντα γι' αυτό δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο εκεί πέρα, δεν είναι δικό μου θέμα. Πάντως είναι ένα ακόμα αγκάθι για την παλιά Ομοσπονδία όλο αυτό, που σαφώς δεν είναι σε ούτε ευχάριστη θέση, αλλά και αν βάλουμε στην εξίσωση και το προηγούμενο, δηλαδή τη διαπίστωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λέμε, ας πούμε, τι κάνουμε, ρε παιδιά, ποια είναι η σοβαρότητα όλο αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό το άθλημα, δεν είναι αυτή η πυγμάχη, ας το πούμε.
0: Άρα λοιπόν, δικό σας μέλημα είναι από εδώ και πέρα, και επόμενη προτεραιότητα, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της αναγνώρισης που πρέπει να επιστρέψει πάλι στην Ομοσπονδία, είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ποια θα είναι τα...
1: Αυτό το κάνουμε, θα διελευκάνουμε όλα μέσα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα πίσω να βαραίνει τη διοίκηση και καμία διοίκηση.
0: Άρα λοιπόν, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε, ποια θα είναι τα πρώτα βήματα της νέας διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή?
1: Τα πρώτα βήματα είναι αμέσως να μπει στην αγωνιστική δραστηριότητα και κάθαρση.
0: Άρα λοιπόν θα μπουν και θα γίνει και περαιτέρω έλεγχος, δηλαδή έχουν γίνει...
1: Μα ούτως, βεβαίως θα γίνει περαιτέρω έλεγχος. Όλα αυτά τα έγγραφα και τα λοιπά δεν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να τα υπογράφουμε. Εμείς θα ζητήσουμε ό,τι ορίζει, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο του νόμου, ό,τι μπορούμε να ζητήσουμε, τόσο ώστε, γιατί αυτά είναι αντικείμενα ελέγχου πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αντικείμενα, εμείς δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε, ας το πούμε, αυτά.
0: Το άλλο το κομμάτι που αφορά τους αθλητές, τα σωματεία κυρίως, έτσι, γιατί η Ομοσπονδία στηρίζεται από τα σωματεία. Πώς θα επιδιώξετε να υπάρξει, έτσι, συσπήρωση και κοινή πορεία όλων των σωματείων μέχρι τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες? Γιατί άκουσα να λες ότι όλο αυτό το διάστημα ακούς φωνές αθλητών, φωνές προπονητών. Κάποιοι λοιπόν αθλητές και προπονητές βλέπανε. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μην έχουν δει ακόμα. Αυτό λοιπόν πώς θα μπορέσετε να το βάλετε σε μία γραμμή, έτσι ώστε να δώσετε σε όλους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον και του αθλήματος αλλά και το δικό τους, δηλαδή και των αθλητών και των σωματείων?
1: Αυτό που θα πω τώρα είναι μια προσωπική εκτίμηση, αλλά εάν κάποιος μπορεί να τους ενώσει, θεωρώ ότι είμαι εγώ αυτός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η πυγμαχία δυστυχώς είχε νοσήσει. Είχε νοσήσει από μια ομοσπονδία προηγούμενη, η οποία επενέβαινε σε όλα και στην ουσία, αντί να είναι ένας εξισορροπιστής, έπαιρνε θέση μετατοπίζοντας άσχημα από αθλητές, όπου υπάρχουν καταγγελίες, για να σας δώσω να καταλάβετε, φτάσανε και στους αθλητές. Αθλητές, για να μην πω, ας πούμε, σωματεία, προπονητές και οτιδήποτε άλλο, στο πούμε, βρισκόταν μπροστά. Αυτό το πράγμα νόσησε, αρρώστησε όλη όλη την πυγμαχία, με αποτέλεσμα να μην έχει κανένα εμπιστοσύνη σε κανέναν, να θεωρεί ότι ένας παγιδεύει τον άλλον, και δινόντουσαν συνεχώς πηγαδάκια, όπου όποιος τα είχε καλά με την Ομοσπονδία, ας το πούμε, προχωρούσε. Όποιος δεν τα είχε καλά με την Ομοσπονδία, προσέξτε, τιμωρούνταν.
0: Αυτό λοιπόν,
1: δεν ήταν
0: επειδή
1: απλά, τιμωρούνταν.
0: Προκύπτει και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει όλο αυτό το διάστημα, και έχω ακούσει λοιπόν διάφορες ιστορίες και από προπονητές και από αθλητές κυρίως να μιλούν για τιμωρίες, για αυτές τις τιμωρίες. Θέλω να μας εξηγήσει λίγο, γιατί ακούν και ακροατές και ίσως να μην καταλαβαίνουν. Όταν λέμε τιμωρίες, τι ακριβώς συνέβαινε?
1: Κοιτάξτε, εκτός από ευθύς τιμωρίες, ας το πούμε, με την έννοια ότι κάποιος αθλητής δεν θα τον έστελνε, γιατί έγραψε κάτι για, τέλος πάντων, έθιξε την Ομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, και του λέγανε ότι, ξέρεις τι, δεν θα πας, γιατί είπες αυτό και αυτό, ας το πούμε.
0: Θα τον κόβανε από την ομάδα, δηλαδή, αυτό θες να μας πεις, από κάποια διοργάνωση.
1: Ποια ομάδα? Η υπόλοιπη ομάδα μπορεί, αυτός μπορεί, ας πούμε, να δεν θα πήγαινε. Αλλά εκτός αυτού, έτσι, πέραν του αθλητή και τα λοιπά, γινόντουσαν το άλλο. Κάνανε πηγαδάκια, ας το πούμε, με τα σωματεία που ήταν φιλικά προς την Ομοσπονδία, και απέκλειαν οποιοδήποτε άλλο σωματείο δεν ήταν φιλικό. Τι σημαίνει απέκλειαν? Κάνανε τα λεγόμενα κύπελα ή τα πραβατζή που όλοι γνωρίζουμε, τους διασυλλογικούς, σε μπάση περιπτώσει, αγώνες. Και έλεγε, έπαιρνε το σωματείο και έλεγε, μπορώ να φέρω και εγώ τους αθλητές μου? Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Συμπληρώσαμε, τους λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Συμπληρώσαμε.
0: Αποκλείανε, δηλαδή, σωματεία Τα οποία...
1: Ακριβώς. Και τα σωματεία αυτά τι κάνανε, μαραζώνανε. Ναι. Δεν μπορούσαν να έχουν ούτε τις συμμετοχές, αποκοπώντουσαν, δεν μπορούσαν να έχουν τα παιδιά sparring partners, γυρνούσαν πίσω, έλεγαν δάσκαλε, μα εγώ δεν παίζω, τι να κάνω όσο εδώ. Και φτάσαμε στο πούμε να γίνεται μια συσπήρωση στις μεγάλες ομάδες, διότι αυτές δεν μπορούσαν να τις κουνήσουν.
0: Και μένανε πίσω τα πιο μικρά σωματεία.
1: Και να γίνεται ένα πρωτάθλημα που ωραίο είναι το πρωτάθλημα αυτό, αλλά ας πούμε μεγάλων ομάδων. Μεγάλων ομάδων. Έβλεπες δηλαδή ας πούμε, σε όλο το γκαλεντάρ το πρόγραμμα και τα λοιπά και αυτό, μόνο μεγάλες ομάδες. Και έβλεπες σε πέντε κατηγορίες, ας το πούμε, πέντε φορές, ας το πούμε, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, χάθηκε, ναι. Πραγματικά χάθηκε, το χάθαν τελείως.
0: Ο συνδέσμος προπονητών τι θέση είχε όλο αυτό το διάστημα και τι λέει και τώρα?
1: Ο σύνδεσμος προπονητών ήταν απέναντι σε όλο αυτό και πολεμήθηκε πάρα πολύ από την Ομοσπονδία. Πολεμήθηκε να διαλυθεί, πολεμήθηκε ότι δεν είναι σύλλογος προπονητών, θέλω να πω ότι δεν έχει την νομιμότητα, έτσι. Πολεμήθηκε ενώ ένας σύλλογος προπονητών είναι ο μοναδικός βασικά σύλλογος προπονητών. Ο σύνδεσμος, συγγνώμη, προπονητών, ο βασικός άξονας που εκεί πέρα οι προπονητές πρέπει να συμβληθούν και να προβάλλουν τα αιτήματά τους, τα προβλήματά τους. Αυτό το διέλυσε. Κάνανε απευθείας, direct επαφή με οποιονδήποτε ήθελε και θέλανε.
0: Καταλαβαίνω,
1: ο
0: Γιώργο.
1: Δεν εννοώ από το ΔΣ, τέλος πάντων, που προδοθόταν να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν από τα λεγόμενά σου ότι είναι πάρα πολλά τα οποία πλέον πρέπει να μπουν στις ράγες. Δύσκολο το έργο, αλλά όχι ακατόρθωτο βέβαια. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Πυγμαχίας?
1: Το όραμα είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό είναι ένα όραμα. Τώρα, όσον αφορά το όραμα, είναι μια μεγάλη πυγμαχία. Μια μεγάλη πυγμαχία με πολλούς συλλόγους. Όταν λέμε πολλούς, όμως πολλούς συλλόγους. Πολλά παιδιά, πολλούς αθλητές, χωρίς αποκοπές. Έτσι,
0: και με δημοκρατία, φαντάζομαι,
1: πάντα,
0: και μέσα, έτσι.
1: Νόμιμα όλα πάντα, να βοηθήσουμε και τα λοιπά, να φτιάχνονται σωστά οι σύλλογοι. Και αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν, και όταν έρχεται κάποιος ένας προπονητής να κάνει ένα σύλλογο και τα λοιπά, πλέον τα πρωτοεπιτούμενα από το κράτος είναι σοβαρά. Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Δεν ήταν όπως ήταν παλιά. Θα χρειαστεί δηλαδή όλοι να δουν και να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η σοβαρότητα ξεκινάει από τους ίδιους. Λοιπόν, οπότε θα βοηθήσουμε εμείς σε αυτό το πράγμα και θα βοηθήσουμε οι σύλλογοι να έχουν σωστά τα εγγραφά τους, σωστά τα γυμναστήριά τους και αυτά. Και έτσι θα γίνουν και μεγαλύτεροι, έτσι θα πάνε και περισσότερα παιδιά. Αλλά εμείς αυτό που ξαναλέω είναι ότι δεν θα κόψουμε συλλόγους. Δεν θα λέμε ότι ξέρεις, έλα εδώ, θέλουμε πολύ κόσμο. Θέλουμε πολλούς συλλόγους. 80, 90, 100. Με δικαίωμα ψήφου, νομίζετε? Ναι, με δικαίωμα ψήφου. Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Άρα θέλετε, ο στόχος είναι να γίνει ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια της πυγμαχίας.
1: Ακριβώς.
0: Να δημιουργήσετε αθλητές, να δουλέψετε στη βάση, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα ακριβώς. Για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε, οι επόμενες σας κινήσεις λοιπόν, οι άμεσες κινήσεις ποιες είναι?
1: Αύριο θα πάμε στο Υπουργείο. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν όλα. Δεν θέλω να βιάζουμε, αλλά αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Να πάρουμε το θετικό πρόσημο, ότι ξαναανοίγουμε. Και αμέσως μετά να μπει η αγωνιστική περίοδος εφαρμογή. Να τρέξουν δηλαδή τα παιδιά και να μην χάσουν τα πανευρωπαϊκά που έχουν μπροστά και το παγκόσμιο και τους μεσογειακούς και ό,τι είναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί είναι κρίμα να την πληρώνουν οι αθλητές.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Είναι πραγματικά κρίμα.
1: Υπήρξα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κρίμα.
0: Και μεγαλύτερη πίκρα για έναν αθλητή ο οποίος προετοιμάζεται. Έτσι,
1: αυτά είναι το μεγάλο κρίμα. Αυτά χύνουν τον υδρότα τους και τα λοιπά. Και περιμένουν από εμάς δρόμους. Δεν μπορούμε εμείς να κλείνουμε τους δρόμους. Από εμάς περιμένουν τους δρόμους. Εμείς θα τους κλείσουμε τους δρόμους.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργο Γαζή, εγώ πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα να μπορέσει αυτό το Ολυμπιακό άθλημα να ορθοποδήσει. Έτσι, είναι ένα άθλημα το οποίο μας έχει χαρίσει πάρα πολλές χαρές που έχει τις ρίζες του χρόνια τώρα στην αρχή, από την αρχαιότητα. Είναι κρίμα λοιπόν εν έτη 2026 να χάνει την αθλητική του αναγνώριση. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο ούτως ή άλλως έργο που αναλαμβάνεται. Και ευχόμαστε οι επόμενες ειδήσεις από την ελληνική πυγμαχία να αφορούν τις επιτυχίες του αθλήματος.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω
1: ευχαριστώ
0: ότι
1: πολύ.
0: Αυτό είναι και το δικό σου ζητούμενο, γιατί μίλησες για Ολυμπιακό μετάλλιο. Μακάρι κάποια στιγμή να το πανηγυρίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και θα είναι και η πρώτη φορά.
0: Μακάρι.
1: Μεγάλα, δεν στο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχει φέρει η Ελλάδα. Γι' αυτό βάζω αυτό το στόχο. Ολυμπιακό μετάλλιο. Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει Ολυμπιακό μετάλλιο στην πυγμαχία.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ είμαι ένας θετικός άνθρωπος γενικώς και φαίνεται ότι με ακολουθεί αυτό. Εύχομαι να βγει και εδώ.
0: Μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο Γκαζέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βίκυ, να είσαι
0: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Γκαζή, τον νέο πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ακούστε λοιπόν, μας μίλησε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν το άθλημα της πυγμαχίας το τελευταίο διάστημα, για αυτή την άσχημη εξέλιξη και τροπή που έχει πάρει με την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Εκεί λοιπόν θα στραφούν το νέο πλέον διοικητικό συμβούλιο της προσωρινής, επαναλαμβάνω, διοίκησης, να μπορέσει λοιπόν η Ομοσπονδία να ξανανεβάσει τα ρολά και από εκεί και πέρα όλα, όπως ακούσατε να λέει ο Γιώργος Γκαζής, να βγουν στη διαφάνεια, να υπάρχει δηλαδή μια νομιμότητα σε ό,τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε για λίγη μουσική, ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν το τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και από την πυκμαχία θα πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της σήμερα στο Super Final του World Cup στο Sydney. Αγωνίστηκε στον προμητελικό κόντρα στο Μαυροβούνιο, το οποίο και νίκησε με 14-13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό, εκεί όπου το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα είχε νικήσει τη Γεωργία με 18-12. Ο σημερινός αγώνας, να πω ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ στο φινάλε, αν και η εθνική ξεκίνησε εντυπωσιακά και με βασικό όπλο την άμυνα που καθήλωσε τα ατού των Μαυροβούνιων με επιθετικές πλουραλιστικές λύσεις, με τους φονταριστούς σε εξαιρετική φόρμα και με ηγέτη και σκόρε τον αρχηγό της, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, προηγήθηκε με 7-3 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και 8-3 στις αρχές του δεύτερου. Βέβαια, στη συνέχεια οι Μαυροβούνιοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στα 2 γκολ στις αρχές της τρίτης περίοδου και στο 1 λίγο πριν από τη λήξη της. Χάρη κυρίως της καθοριστικής αποκρούσης του εξαιρετικού Παναγιώτη Τζορτζάτου στην τελευταία περίοδο, αλλά και τα 2 γκολ του Σπάκιτς και 1 του Χαλιβόπουλου, η εθνική μας προηγήθηκε με 14-10. Οι Μαυροβούνοι μείωσαν στη συνέχεια σε 14-12 με γκολ των Γκόικοβιτς και Ράντοβιτς. Η ελληνική ομάδα πέτυχε γκολ στη συνέχεια, αλλά ο Σέρβος τεχνικός του Μαυροβουνίου, ο Ντέγιαν Σάβιτς, έκανε challenge και με παρέμβαση λοιπόν του VAR αυτό το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Χαλιβόπουλου που αποβλήθηκε με την κατάσταση. Έτσι λοιπόν οι Μαυροβούνοι μείωσαν στα 14-13. Στα 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε η Εθνική έχασε την επόμενη επίθεσή της, αλλά και οι Μαυροβούνοι δεν βρήκαν γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα που τους απέμειναν. Το παιχνίδι λοιπόν έληξε με νίκη της Εθνικής μας με ένα γκολ. Το Σάββατο λοιπόν, όπως είπα, 1:15 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στα ημιτελικά, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα αυτή της τελικής φάσης του World Cup. Οι οικοδεσπότες λοιπόν επικράτησαν στον προημιτελικό της κατόχου του τίτλου και πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας με 23-21 στα πέναλτι, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή αφού βρίσκονταν πίσω στο σκορ με διαφορές 3-4 τερμάτων στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Και στον ημιτελικό του Σαββάτου λοιπόν οι γηπεδούχοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία, αφού οι Μαγιάροι ξεπέρασαν με 16-11 το εμπόδιο της Κροατίας, η οποία

παρατάσατε στους αγώνες με πολύ νεανική σύνθεση. Έτσι λοιπόν έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, 11:30 λοιπόν το Σάββατο Αυστραλία-Ουγγαρία και 1:15 το μεσημέρι Ιταλία-Ελλάδα. Πάντα στο πόλο, νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Βαγγέλης Πούρος, επισφραγίζοντας την παραμονή του στους πρωταθλητές και κυπελούχους Ελλάδας. Ο 23χρονος περιφερειακός που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Σίδνεϊ με την εθνική πόλο και μετέχει στην τελική φάση του World Cup, μετακόμισε πριν από 2 χρόνια στον Πειραιά από την Κλειφάδα, από όπου ξεκίνησε το πόλο. Σε αυτή τη διετία έχει πανηγυρίσει σε άριθμα double με τους ερυθρόλευκους και έχει σημειώσει 100 γκολ σε 53 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ συνέβαλε στην πρόκριση της ομάδας στον Final Four του Champions League, ενώ αποκτά όλο ένα και σημαντικότερο ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού. Ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ανδρών, με την οποία έχει ήδη κατακτήσει χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και το αργυρό στο περσινό World Cup. Τώρα ακόμα ένα σπουδαίο ταλέντο της ελληνικής υδατοσφαίρησης φρόντισε να καπαρώσει από νωρίς ο Ολυμπιακός, αποκτώντας από την Γλυφάδα την Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Η 17χρονη περιφερειακή λοιπόν που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΑΝΟΚ και έκανε μάλιστα ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Χρήστηκε νωρίτερα τη φετινή χρονιά διεθνής με την Εθνική Γυναικών, μετέχοντας στα προκριματικά του World Cup, ενώ αποτελεί και βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων, με τις οποίες έχει κατακτήσει μέχρι τώρα 4 μετάλλια, εκ των οποίων τα 3 το περασμένο καλοκαίρι, 2 ασημένια ευρωπαϊκά κορασίδων το 23 και το 25, 1 αργυρό σε ευρωπαϊκό νεανίδων επίσης το 25 και 1 χάλκινο σε παγκόσμιο νέων γυναικών πάλι την ίδια χρονιά, το 2025.

Εδώ είμαστε Extra Sport. Συνεχίζουμε με κολύμβηση και με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανοιχτής θαλάσσης. Εκεί λοιπόν όπου ο Βασίλης Κακουλάκης κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 10 χιλιόμετρα νέων ανδρών. Η διοργάνωση διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. 19χρονος πρωταθλητής μας βρισκόταν στο γκρουπ των πρωτοπόρων στο μεγαλύτερο διάστημα της κούρσης, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την τελευταία αλλαγή ρυθμού που έκαναν οι πρώτοι τέσσερις και έμεινε περίπου 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Τερμάτισε λοιπόν σε 1 ώρα 54-19 και ενώ είχε πάνω από 30 δευτερόλεπτα διαφορά από τον επόμενο κολυμβητή. Στον ίδιο αγώνα, ο Αντώνης Σερτζετάκης κατετάγει 19ος, τερμάτισε σε 1 ώρα 59-11 μεταξύ 37 αθλητών που μετήχαν και τερμάτισαν συνολικά οι 30. Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα με τον Ούγγρο Κρίστιαν Γκραντπιέρ να κερδίζει με χρόνο 1 ώρα 53-59, μόλις 7 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό Νταβίντε Γκρόσι, που έφτασε στο τέρμα σε 1 ώρα 53-59, και περίπου ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Γάλλο Ethan Parker 1 ώρα 54-00, που εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Στα 10 χιλιόμετρα νέων γυναικών, η Ελισάβετ Ναστοπούλου τερμάτισε σε 17η θέση μεταξύ 25 κολυμβητριών που πήραν κίνηση και τερμάτισε σε 2 ώρες 16-19. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ρωσίδα, η Πολίνα Κοζιάκινα, με 2 ώρες 02.38, και ακολούθησαν η Γερμανίδα Γιούλια Άκερμαν σε 2 ώρες 02.45 και η επίσης Ρωσίδα Βαρβάρα Χαρτσένκο με 2 ώρες 02.50.

Λοιπόν, εμείς μιλάμε για Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανοιχτής Θαλάσσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου ανοίγει την αυλαία του στο Παρίσι στις 31 Ιουλίου στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και τα αγωνίσματα open water, δηλαδή τις κολυμβητικές διοργανώσεις της Ανοιχτής Θαλάσσης. Και όπως συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οι αθλητές θα αγωνιστούν στα νερά του Σικουάνα. Εκεί λοιπόν θα διεξαχθούν όλα τα αγωνίσματα της Ανοιχτής Θαλάσσης, τα 5 χιλιόμετρα, τα 10, τα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ, αλλά και οι μεικτές διοργανώσεις. Η κατάσταση ωστόσο των νερών του ποταμού είχε αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η γαλλική κυβέρνηση μάλιστα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην προσπάθεια καθαρισμού του Σικουάνα, ωστόσο ώστε να μπορέσουν οι συνθήκες να καταστούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες για τους αθλητές της μαραθώνιας, κολύμβησης και του τριάθλου. Σε αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό του Παρισιού θα μετάσχει και ο Γκρεγκόριο Παλτινιέρη, ο Ιταλός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, τόσο στην πισίνα όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Θυμήθηκε λοιπόν την εμπειρία του από τα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου τερμάτισε στην ένατη θέση, ακριβώς μπροστά από τον Άλκη Κυνηγάκη. Μιλώντας λοιπόν ο 31χρονος κολυμβητής στο podcast Ζιντονέρια, αναφέρθηκε λοιπόν με χαρακτηριστικό τρόπο στην διαφορά ανάμεσα στη θάλασσα της Σαρδινίας και των Σικουάνα. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι αν είσαι στη Σαρδινία, κολυμπάς και βλέπεις ψάρια. Αν όμως είσαι στο Σικουάνα, έβαζες το κεφάλι σου μέσα στο νερό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Ήταν το απόλυτο σκοτάδι. Δεν μπορούσα να δω, είπε, ούτε τον αγκώνα μου. Και περιγράφοντας τις συνθήκες λοιπόν κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο αγώνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Σικουάνα, ο Παλτινιέρη λοιπόν είπε χαρακτηριστικά: «Μπήκαμε μέσα και κολυμπήσαμε χωρίς να έχουμε δοκιμάσει τη διαδρομή. Οι κολυμπητές βρέθηκαν να κολυμπούν μέσα σε νερά αποχέτευσης και όταν φτάναμε κοντά στην πλαϊνή αποβάθρα υπήρχαν θάμνοι που δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα με αποτέλεσμα να αγδαρθούμε εντελώς». Ήταν μια όμορφη τοποθεσία, λέει, αλλά όμορφη για τους θεατές. Για εμάς δεν ήταν κατάλληλη. Μάλιστα σε ένα παραπόταμο, λέει, του Σικουάνα μας είπαν «αυτό είναι το σημείο όπου θα επιπλέψετε». Και μάλιστα, λέει, υπήρχε και μια νεκρή γάτα στην γραμμή της εκκίνησης, όπου πήραν, λέει, το δίκτυ και την απομάκρυναν. Αυτά λοιπόν είπε ο Παλτινιέρη για το Σικουάνα και για το ευρωπαϊκό, εν ώψη και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα γίνει σε λίγες μέρες στην πόλη του Φωτός.

Πάμε στο χάντμπολ. Στην απόκτηση ακόμη ενός τερματοφύλακα προχώρησε η ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς μία μέρα μετά τον Αιγύπτιο Καρίμ Εντάουι, οι W Χελάδες ανέταξαν στο δυναμικό τους και τον Θοδωρή Καλαμάτα. Την τελευταία διετία ο 25χρονος γκολκίπερ υπερασπιζόταν την εστία του Αθηναϊκού, ενώ στο παρελθόν, δηλαδή την περίοδο 2022 και την περίοδο 2022-23, πέρασε από Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, ΑΕΚ και Αναγέννηση Βύρονα. Διεθνής επίσης με την εθνική ομάδα K18, με την οποία μετείχε στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018.

Πάμε στην Ξηφασκία τώρα. Η Δέσποινα Γεωργιάδου γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό στη σπάθη γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Χονγκ Κονγκ. Και παρά τις υψηλές βλέψεις με τις οποίες πήγε εκεί, γνώρισε έναν απρόσμενο αποκλεισμό στους αγώνες αυτούς. Η 35χρονη λοιπόν πρωταθλήτρια νούμερο 8 στο ranking αρχικά πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια όμως ιτήθηκε από τη Βουλγάρα τη Βερόνικα Βασίλευα, η οποία είναι νούμερο 57, με 15-9, μένοντας εκτός φάσης των 64. Η Δέσποινα Γεωργιάδου, η οποία μέσα στη σεζόν είχε ξεπεράσει και ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ένα ατύχημα που τους είχε στερήσει μάλιστα και την ευκαιρία να αγωνιστεί στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σπάθης Γυναικών Ακρόπολης, που είχε φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας στην Παιανία το τρίμερο 17 με 19 Απριλίου. Πριν από ένα μήνα αγωνίστηκε και πήρε την ένατη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ωστόσο δεν μπόρεσε να έχει την ίδια συνέχεια και στο Παγκόσμιο. Σε μια διοργάνωση που έχει σημειώσει βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Μιλάνο το 2023 και του χάλκινου στο Κάιρο το 2022. Σε ό,τι αφορά την άλλη ελληνική συμμετοχή σε σπάθη γυναικών, η Άννα Ικουρούση ιτήθηκε στη φάση των 128 από την Βρετανίδα Κάτλιν Μάξουελ με 15-11. Στο ξύφος μονομαχίας ανδρών, ο Αρτέμις Τζοβάνης πέρασε μπάι στο γύρο των 256. Νίκησε στο γύρο των 128 τον Φραντσίσκο Λιμάρδο από την Βενεζουέλα με 12-11, αλλά στη συνέχεια ιτήθηκε από τον Τζόζεφ Μάχρινερ, τον Αυστριακό, ο οποίος ήταν νούμερο 1 στο ταμπλό. Ιτήθηκε λοιπόν με 15-11. Στην πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και στο ξύφος ασκήσεως ανδρών, ο Γιάννης Ορίζος ιτήθηκε από τον Νταβίντ Κνιζίνικ από την Ουκρανία με 15-7 και ο Νίκος Κόντο Χριστόπουλος από τον Στεφ Ντεγκρίφ, τον Βέλγο, με 15-11. Η Νικολέτα Χατζησαράντου στο ξύφος μονομαχίας γυναικών άρχισε την προσπάθειά της με νίκη απέναντι στην Σάρα Λάρσεν από την Δανία με 15-11, αλλά αποκλείστηκε από την Λίβ Όλσον από τον Παναμά με 15-7. Τέλος, με νίκη άρχισε και η Αντριάννα Θεοδωροπούλου επί της Έμιλη Τσέτεβάνοφ της Ισραηλινής με 15-13, όμως ακολούθησε η ήττα από την Σίλβια Γκόμες από τη Βενεζουέλα με 15-11.

Στην ιστιοπλοεία τώρα, ναι, μεγάλη διάκριση για το άθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης IQ Foley στις κατηγορίες Youth και Junior που έγινε στην Κώστα Μπράβα της Ισπανίας, η Ιλιάνα Παναγή κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 15 ανάμεσα σε 21 σκάφη, ενώ ήταν 16η στη γενική βαθμολογία των 71 σκαφών που μετήχαν στην κατηγορία κάτω των 17. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας αθλητρίας, η οποία το 2025 είχε κατακτήσει δύο ακόμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία τέκνο κάτω των 15, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ουαλίας και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Τώρα στο σωπό της Πολωνίας βρίσκεται σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 293 και 293+ και οι Έλληνες ιστιοπλόοι λοιπόν εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες. Στους άνδρες έχουν γίνει 7 ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης ο Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών. Ο Ρέστης Βαλιάδης είναι 7ος με 39 βαθμούς και ο Γιάννης Οδεσκές 8ος με 43 βαθμούς και 9ος ο Δημήτρης ο Γιωργάτος με 50 βαθμούς ποινής. Στις γυναίκες επίσης μετά από 7 κούρσες η Ευαγγελία Άννα Γιωργάτου είναι 4η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 27 βαθμούς. Στην κατηγορία κάτω των 17 αγοριών τα 56 σκάφη έχουν τρέξει 7 κούρσες και ο Ρέστης Νικόλας Παλαμίδης είναι πρώτος με 26 βαθμούς. Ακολουθεί στην δεύτερη ο Σπύρος Μοναστηριώτης με 36 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Φίβος ο Κουλάλης με 50 βαθμούς. Ο Ευάγγελος ο Κυριαζάκος είναι πέμπτος με 52 βαθμούς και στην ένατη θέση με 57,5 βαθμούς είναι ο Γιώργος ο Κανελόπουλος. Στα κορίτσια κάτω των 17 έχουν γίνει 6 ιστιοδρομίες. Η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Η Ευγενία Ιβόνη Γεννηματά είναι τέταρτη με 17. Και η Χρύσο Βαλάντο Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 7η θέση με 39 βαθμούς. Έχει αξία να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα παιδιά που είναι πιο μικρές κατηγορίες. Στην κατηγορία λοιπόν κάτω των 15 στα αγόρια, στα 42 σκάφη έχουν τρέξει 9 κούρσες και ο Θωμάς Βαΐτσης βρίσκεται στην 10η θέση με 90 βαθμούς. Στα κορίτσια πάλι μετά από 9 ιστιοδρομίες η Ήρης Ευθυμίου είναι 8η με 77 βαθμούς σε σύνολο 34 σκαφών. Και στην κατηγορία κάτω των 13 τα 58 σκάφη έχουν τρέξει 7 κούρσες και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 10η με 74 βαθμούς. Τέλος να πούμε ότι με 7 ιστιοπλόους θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας Optimist που θα διεξαχθεί στην Πολωνία το διάστημα 24 με 31 Ιουλίου, από αύριο δηλαδή. Πρόκειται για τους Σπύρο Δημητριάδη, Νίκο Παπά, Γιάννη Ζαβλανό, Γιάννη Ιζιόργα, Μαντλέν Μαρία Γκάμπατ, Κατερίνα Λιδία Λιβιτσιάνου και Άρτεμις Οπίλη Κόξαλ. Και με την ιστιοπλοεία, εμείς κάπου εδώ, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: 9 λεπτά μετά τις 7, αέρα σπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά εναρκτήρια των επίσημων αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δύο από αυτές παίρνουν μέρος σήμερα στις 8, σε λιγότερο από μια ώρα δηλαδή. Στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου σε αγώνα για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Και μία ώρα αργότερα, στις 9, ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία αντιμετωπίζει την Πάξη για το Conference League και εδώ δεύτερος προκριματικός γύρος. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο γήπεδα, με τον Γιώργο Μίνο στον αγώνα του ΠΑΟΚ και τον Χρήστο Κοντό στον αγώνα του Παναθηναϊκού.

0: αναφορά στην ειδησιογραφία, σήμερα ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Μπριζ στην Άρσεναλ με ποσό ρεκόρ όσον αφορά την απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περίπου 40 εκατομμύρια κόστησε αυτή η μεταγραφή στην Άρσεναλ. Νωρίτερα σήμερα είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην τελική φάση η Εθνική νίκησε το Μαυροβούνιο με ένα γκολ διαφορά 14-13 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στη 1:30 θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ιταλίας. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας στη Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Μίνο για τις συνθέσεις των δύο ομάδων και όποια άλλα στοιχεία αφορούν τον αγώνα. Καλησπέρα Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα λοιπόν από το Λούμπλιν της Πολωνίας, εδώ που θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Europa League, το δεύτερο προκριματικό γύρο, με τη Δυναμό Κιέβου, ένα γήπεδο γύρω στις 15-16.000 θέσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ, γύρω στις 150 από τη μία πλευρά και γύρω στις 100 κάτω περίπου φιλάθλους. Τώρα ακούτε χειροκροτήματα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που γιατί βγαίνουν οι παίκτες που για να κάνουν προθέρμανση, βγαίνουν οι τρεις θερματοφύλακες. Να πούμε λοιπόν τις συνθέσεις. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, αλλά για κάποιους ήταν έκπληξη. Να πούμε τις ιδέες, τη σύνδεση του ΠΑΟΚ πρώτα. Ο Αλέσιο Λύσης στην πρώτη επίσημη εμφάνιση έκανε κάποιες εκπλήξεις. Παβλέγκα κάτω από την αιστεία. Δεξιά Κένι. Αριστερά Γκόμες. Προτιμήθηκε ο Γκόμες γιατί θεωρήθηκε ανέτοιμος ο Μπάμπα. Ενώ ο Τέλων, λόγω προσωπικού θέματος, ο Πάκος σεβάστηκε και έμεινε εκτός αποστολής. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος, οι δύο στόπερ. Σάντα Μαρία Ζαφίρης είναι οι δύο χαφ. Ο Άλλη αριστερά, ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Κωνσταντέλιας δεκάρι, και μπροστά προτιμήθηκε τελικά τελευταία στιγμή ο Μύθου από τον Γερεμέγεφ. Αυτή είναι η 11 που παρέταξε ο Αλέσιο Λύσης στην πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο Ιγκόρ Κόστιουκ παρέταξε τους Νεζερέτ Κεντζιόρα, ο Κεντζιόρα ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια, ο Πιλοβάρ, ο Μιχαηλέγκο, ο Ντούπνιτσεκ, ο Μπάτσκο, ο Πικανίκο, ο Βολόσιν, ο Σαπαρέγκο, ο Πανομαρέγκο, ο οποίος ανανέωσαν το συμβόλαιο, έτσι γιατί είχε γίνει μήλον τσέντος για να πιθανόν οι άνθρωποι για να πάρουν και κάποια χρήματα περισσότερα, και αριστερό εκτρέμ ο Γκερέρο. Αυτή είναι η 11 παρέταξε ο Ιγκόρ Κόστιουκ στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ο Αλέσιο Λύσης επαναλαμβάνω την 11 του ΠΑΟΚ. Παβλέγκα, Κένι, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Άλλη, Ζίβκοβης, Κωνσταντέλιας και Μύθο. Αυτή είναι η 11 παρέταξη.
0: Άρα έχει τρεις νεοαποκτηθέντες, έτσι. Δηλαδή κάνει ντεμπούτο ο Χατζηδιάκος, ο Άλλη και ο Σάντα Μαρία από αυτούς που πήρε τώρα.
1: Τα είχα πει ήδη στην εκπομπή του Κώστα Κουκουλά το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι. Γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι τον Σάντα Μαρία να τον ανέφερες εχθές.
1: Σήμερα, επαναλαμβάνω.
0: Α, σήμερα. Α, εντάξει. Σήμερα, ναι.
1: 2 και 20 το ανέφερα και στις εκπομπές όλες. Συνέχεια 3 ο κόσμος στο σπορ τα έχω ανέφερει. Έχει τρεις αλλαγές. Θα έχει τρεις παίκτες από τους τέσσερις οι οποίοι είναι, έχουν αποκτηθεί. Έχουν αποκτηθεί τώρα. Και να επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και εχθές στην εκπομπή, να πούμε ότι θα γίνουν μεταγραφές μετά τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε δύο ακόμη κινήσεις, όχι εντυπωσιασμού, κινήσεις οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ και γενικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι καλό, αλλά οι παίκτες που θα έρθουν, επαναλαμβάνω, μέχρι Τετάρτη, είχαμε πει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ο επαναληπτικός γίνεται, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν θα πάρει εισιτήρια για λόγους ασφαλείας η Δυναμό Κιέβου. Οι διαρκείες προχωράνε πάρα πολύ καλά, όπως αναφέρει η ΠΑΟΚ. Χθες είχαν πουληθεί 6.583. Στη σημερινή μέρα δεν ξέρω κατά τον αριθμό που θα μας αναφέρουν, αλλά η κίνηση πάει σε σχέση με πέρσι αυξημένη κατά 25%.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, λες ότι θα πάρει δύο παίκτες ο ΠΑΟΚ θέσεις. Ο ένας θα είναι επιθετικός, υποθέτω. Σεντερφόρ.
1: Επαναλαμβάνω, ο ένας θα είναι. Θα πω τις θέσεις.
0: Πες τις θέσεις, άμα θες να πεις και τα ονόματα. Κατ' εκτίμηση, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε οι ακροατές, υποθέτω.
1: Σου αρέσει η εκτίμηση. Θα είναι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν διαφορά. Είναι ένας εξτρέμ, είναι ένας χαφ, είναι ένα center for. Και από εκεί και μετά περιμένουμε σε αναμονή τον επαναλαμβάνω τον Γιαννούλη. Και υπάρχει μια πιθανότητα να πάρθει και ακόμη ένα σκάφο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι παραπάνω από δύο οι παίκτες που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά λες ότι την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα αφηχθούν δύο παίκτες.
0: Θα πάρει δύο, θα αφηχθούν δύο.
1: Θα αφηχθούν δύο παίκτες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπως σήμερα στη Θεσσαλονίκη αφήχθηκε ένας καλοσφαιριστής για ομάδα της πόλης που ζω, έτσι θα αφηχθούν.
0: Δεν έχει όνομα αυτή η ομάδα.
1: Ασφαλώς, ο Άρης δεν πήρε. Όπως
0: γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες στην πόλη που ζεις πλέον. Ναι, και είναι και στην πρώτη εθνική, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
1: Και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος
0: ναι,
1: έκανε.
0: Λέω για πρώτη εθνική τώρα.
1: Για Α εθνική, για Β εθνική έκανε ο Απόλλων Καλαμαριάς σήμερα την πρώτη προπόνηση. Την πρώτη. Έγινε η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση με τον κύριο Τάτσι προπονητή και οι άνθρωποι του Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Λες, για να το αποσαφηνίσουμε τώρα, λες για τον Τολιόπουλο που αφήχθη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη στο μπάσκετ. Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό θες να πεις.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: αυτό ακριβώς.
0: Είχαμε και μία άλλη μεταγραφή όμως που εμέσως αφορά και τον ΠΑΟΚ. Εννοώ την περίπτωση του Τζόλι που πήγε στην Άρσεναλ, ναι, και ο ΠΑΟΚ έβγαλε και μία ανακοίνωση.
1: Συνέχισε να πετάς ψηλά. Ήτανε το. Αυτό ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μήνυμά τη για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος από το Πεντάλαβο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε εκεί. Ο Αμπέλ Φερέιρα τον έβαλε, τον έριξε στα βαθιά σε ένα αγώνα του αγώνα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης και από εκεί και μετά πήρε φανέλα βασικού και έτσι ο Χρήστος Τζόλης δείχνει το τι μπορεί να πετύχει ένα πολύ καλό παιδί και με τον αδερφό του στον Πεντάλαβο Θεσσαλονίκη. Αν ξέρεις τον Πεντάλαβο είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, πιο κάτω από το Ρεόκαστρο, εκεί είναι ο Πεντάλαβος. Και όλος ο Πεντάλαβος λέει τα καλύτερα για τον Χρήστο Τζόλι. Ένα καλό παιδί, ένα παιδί μάλαμα, ταπεινός και εργατικός.
0: Τώρα, εκτός από τον ντεμπούτο που κάνουμε την φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος, ο Άλλη και ο Σάντα Μαρία στο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8 την
1: ότι
0: του ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, Γιώργο. Κάνει ντεμπούτο και ο Λύση. Για πρώτη φορά λοιπόν ανοίγει τα χαρτιά του, βλέπουμε μια εντεκάδα. Έχεις να κάνεις κάποιες παρατηρήσεις επί αυτών που επέλεξε ή για το σχήμα, δηλαδή θα δούμε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, από αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα, μέχρι πέρυσι με τον Λουτσέσκου στον πάγκο?
1: Θα δούμε αρκετά νέα πράγματα. Περιμένετε να δούμε αν εφαρμοστούν ή όχι. Με τη δεύτερη ενδυμασία ο ΠΑΟΚ με την μαύρη στολή εδώ σήμερα στο Λούμπλιν Αρένα. Και εντυπωσιακή και αυτή η φανέλα, όπως έδειξε η ΠΑΟΚ σε ανάρτησή της με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλά στην Τούμπα θα είναι η ριγέ φανέλα μαυρόασπρη. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Λύση θα ετοιμάζει εκπλήξεις. Όπως είπε, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να χαίρεται ο κόσμος στην ομάδα που βλέπει. Αυτό θα το δούμε αν πράγματι αυτό που επιθυμεί, από τη δουλειά που έχει, δεν έδωσε κανένα παιχνίδι όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη την προετοιμασία στην Ολλανδία εκτός από τα 4 φιλικά παιχνίδια. Στη Θεσσαλονίκη εργάστηκαν όλοι οι παίκτες, αλλά χωρίς φυσικά τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ και τον Σορετήρε. Αλλά πιστεύουν και πιστεύω, όπως έχω γνωρίζω, ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί πολύ διαφορετικός το παιχνίδι του και πολύ απλά και εντυπωσιακά. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, κρατήστε το όνομα Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη Σάντα Μαρία, εντυπωσιακός. Mm-hmm. Κρατήστε Τάχα Άλλη.
0: Θα περιμένουμε με αγωνία στις 8 για να τους δούμε.
1: Για τους νέους παίκτες επαναλαμβάνω.
0: Για
1: τους άλλους παίκτες τους ξέρεις πολύ καλά. Για τον Κωνσταντέλια, για τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος Ζίβκοβιτς θέλει 2 γκολ για να ξεπεράσει το να είναι πρώτος παίκτης που έπαιξε 66 συμμετοχές, να πάει περισσότερες και να είναι ο πρώτος παίκτης μετά τον Στέφανο Αθανασιάδη ή τον Κλάους Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας κάτι τελευταίο, Γιώργο. Οι καιρικές συνθήκες εκεί ποιες είναι? Μαθαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ έφυγε από τον Καύσωνα και πήγε σε μια πόλη στην οποία η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή και μάλιστα έβρεχε και τις προηγούμενες ώρες. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω δηλαδή υπό ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί ο αγώνας.
1: Καταρχάς, πριν 2 ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο Λούμπλιν, όπου έβρεχε και έρχεται χαλάζι. Οι δρόμοι έγιναν άσπροι από το χαλάζι, στη συνέχεια πολύ βροχή, στη συνέχεια όμως τα καιρικά φαινόμενα σταμάτησαν και τώρα έχει βγάλει, είναι ξαστεριά εκτός από κάποια σύννεφα αριστερά πίσω από την εστία, τώρα που πηγαίνει από τη μία εστία της ομάδας που βρίσκεται. Γενικά, οι καιρικές συνθήκες είναι 15 βαθμούς Κελσίου, 14. Έχουμε μία ώρα πίσω. Εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας, που είναι αρκετά κοντά, λίγα χιλιόμετρα από το Ελβίβ της Ουκρανίας, εκεί που έπαιξε και ο Πάκ με την Ελβίβ την Καρπάτη. Να πούμε ότι οι καιρικές ειδίκες είναι από 12-13 που συναντήσαμε μέχρι 16-17. Ειδικά την Τρίτη οι καιρικές ειδίκες ήταν πολύ χαμηλές. Εχθές ήταν γύρω στα 15-16, έκανε σκόντο κατά ένα-δύο βαθμούς. Σήμερα πάλι το ίδιο, 16 βαθμούς, 15-16 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή, αλλά λίγο αργότερα η δροσιά είναι αυξημένη. Φυσικά ο ΠΑΟΚ άφησε τον Κάφησο να έρθει στη δροσιά, αλλά οι παίκτες είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα. Προπονούνται τώρα οι τερματοφύλακες του μόνο του ΠΑΟΚ, βλέπω, με τον Παυλέγκα, τον Μοναστηλή και τον Αντώνη.
0: Εντάξει. Θα συνδεθούμε αργότερα στις 8 δηλαδή με την έναρξη του αγώνα για την μετάδοσή του από σένα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Υπάρχει ένα φιλικό σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που λέγεται VVCS Ολλανδική. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 18ο λεπτό και ο Αστέρας, με γκολ που πέτυχε πριν από ένα λεπτό, προηγείται με 1-0. Είναι το πρώτο του φιλικό αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, Μπάμπης Παπάζογλου, μαζί μας για να μάθουμε αν έχουμε εξελίξεις και τι εξελίξεις έχουμε στα μεταγραφικά. Η περίπτωση του Σάλιακα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί και ο παίκτης να οδεύει προς την Ολλανδία. Εκεί βρίσκεται και ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα ανοιχτά ζητήματα, κυρίως του τερματοφύλακα. Τι θα γίνει με τον Τζολάκη? Είχαμε μια δήλωση του Αντζούνι Τζαλί, του ιδιοκτήτη της Χαλ, σήμερα για αυτό το θέμα. Για το ενδιαφέρον της River Plate για τον Ορτέγκα και βεβαίως τι θα γίνει με τον Χαφ. Συνεχίζεται η παρέλαση ονομάτων που φέρονται να βρίσκονται στη λίστα του Ολυμπιακού, Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Σωστά είπες, ο Μανώλης Σάγιακας μπαίνει σήμερα στην Ολλανδία και αυτό στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει απογευματινή προπόνηση, άρα από αύριο στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι αναμενόμενοι, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί ήταν λίγα τα χρήματα που υπήρχε διαφορά στις διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σενκ Πάολη, καλύφθηκε αυτή η διαφορά. Ο παίκτης θα είναι στον Ολυμπιακό περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω αν θα είναι λίγο λιγότερο με μπόνους και ποσοστό μεταπόληση για τη Σενκ Πάολη. Θα τα δούμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Επίσης αναμένεται να έχει τριετές συμβόλαιο και κλείνει οριστικά η θέση του δεξιού μπακ. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, περιμένουμε πλέον εξελίξεις για τον ΧΑΦ και για τις άλλες δύο θέσεις, πάντα σε συνδυασμό όπως έχουμε εξηγήσει. Δηλαδή, του Τζολάκη, αν ο Ολυμπιακός, πρώτα μάλλον ο Ολυμπιακός, να πάρει goalkeeper, και για τη θέση του αριστερού μπακ πρέπει πρώτα να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο. Κυρίως ο Ορτέγκα, για αυτό που είπε στο τέλος, να πούμε για τη River Plate, που υπάρχουν νέα δημοσιεύματα ότι η River Plate είναι ζεστή, αλλά είχε καταγραφεί μια σημαντική διαφορά στις πρώτες επαφές της ομάδας από την Αργεντινή με τον Ολυμπιακό για την παραχώρησή του. Οπότε πρέπει εκεί να περιμένουν τις εξελίξεις, να δούμε αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για να υπάρξει και κενό στη θέση του αριστερού μπακ. Και σε ό,τι αφορά τον Τζολάκη, ο Ατζούν έκανε μια ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχει αναφερθεί ονομαστικά στο Τζολάκη, αλλά έχει βάλει μια λίστα με στόχους και έχει τη σημαία της Ελλάδος, προφανώς θα εννοεί τον Τζολάκη, και δίπλα 90% οι πιθανότητες να γίνει μεταγραφή. Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι την περασμένη εβδομάδα ο προπονητής της Χαλ είχε δώσει 95% τη μεταγραφή και είχε πει, γελάει όταν...
0: Ή δεν συνεννοούνται ή έχει υποχωρήσει κατά 5%.
2: Ναι, δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που θα περίμεναν. Επίσης, θυμίζω ότι ο προπονητής της Χάλη είχε πει ότι Τετάρτη-Πέμπτη ο Τζολάκης, τον περιμένω τον Τζολάκη στην προετοιμασία στη Σλοβενία.
0: Ναι.
2: Πάει σήμερα και Πέμπτη, ο Τζολάκης είναι στην Ολλανδία. Δεν έχω ενημερωθεί ότι έχει φύγει. Οπότε εκεί είναι ξεκάθαρο Θάνο. Και έχει απόλυτη λογική κιόλας ότι ο πρώτος Ολυμπιακός πρέπει να βρει goalkeeper.
0: Εδώ τώρα το εύλογο ερώτημα είναι πού κολλάει το θέμα του goalkeeper στον Ολυμπιακό. Γιατί δηλαδή τόσες μέρες δεν έχει βρει.
2: Σε συζητήσεις. Ο Ορτέγκα, που είναι ο πρώτος στόχος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι σοβαρό, έχει πάρα πολλές προτάσεις. Δεν είναι μια περίπτωση. Είναι ελεύθερος, 33, έχει περάσει από τη Σίτη, μια χαρά goalkeeper. Έχει πάρα πολλές προτάσεις. Και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και είναι εύκολη υπόθεση, πάει και τον παίρνει. Ο Ολυμπιακός είναι έχει το πλεονέκτημα ότι του προσφέρει και θέση βασικού, προφανώς. Και παίζει στην Ευρώπη και έχει την προοπτική μέσω των προκριματικών να είναι και στο Champions League. Αυτό είναι δέλεα, αλλά δεν είναι μόνο σου σε αυτή την υπόθεση. Οπότε, αν δεν κλείσει goalkeeper, δεν φέρνει τις ζωράκες. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή υπάρχει πεδίο συνεννόηση με τη Χάλ, δεν αποκλείω να έχουν συνεννοηθεί δύο πλευρές, ότι η μεταγραφή τώρα ή σε μία εβδομάδα ή σε 10 μέρες θα γίνει στο τέλος. Απλά πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Όμως, έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε δει και σε μεταγραφές, δηλαδή απόκτηση παικτών από τον Ολυμπιακό, μια μεταγραφή είναι σίγουρη μόνο όταν γίνεται, όταν ανακοινώνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Βέβαια, εδώ να σημειώσω κάτι, χωρίς να ξέρω κάτι, υπάρχει μια αφημολογία ως προς αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχω επιβεβαιώσει εγώ με δικές μου πληροφορίες, ότι όσο είναι ανοιχτό, υπάρχει να έχει μπει και άλλη ομάδα στην διεκδίκηση.
0: Δηλαδή, του τερματοφύλακα, λες.
2: Του Τζολάκη, συγκεκριμένα.
0: Α, του Τζολάκη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά από Πρέμιερ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρώτον δεν το έχω επιβεβαιώσει, ναι. Και δεύτερον.
0: Αυτό κυκλοφορούσε και τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά το έχουμε σε επίπεδο αθμολογίας. Απλά να πω ότι ο Τζολάκης, τουλάχιστον αν δούμε τι έχουν πει από τη Χάλ, έχουν συμφωνήσει μαζί του. Είναι οκ, το παιδί, ναι. Να πάει στη Χάλ. Δηλαδή αυτό θα έχει βρει η δικιά του πλευρά. Οπότε απομένει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι εξελίξει. Το πιο πιθανό, δηλαδή το να πάει τελικά στη Χάλ, να έχει πάρει ο Ολυμπιακός goalkeeper και να πάει ο Τζουλάκης στη Χάλ, είναι το πιο αναμενόμενο να συμβεί. Τώρα θα συμβεί αυτές τις μέρες ή μετά από μια εβδομάδα, μετά από 10 μέρες, θα το δούμε. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ως προς τον Τζουλάκη τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ αύριο και μεθαύριο. Αύριο ο Ολυμπιακός έχει το μάτς με την Αντβέρπ στο Βέλγιο.
0: Στις 8.
2: Και μεθαύριο, ναι, και αύριο, μεθαύριο με την Αλκμάρ στην Ολλανδία, στο γήπεδο της. Είναι το τελευταίο τεστ. Πριν παίξει με την Αϊμέγγεν. Εδώ δεν γίνεται να μην παίξει ο Τζολάκης. Αν δεν παίξει ο Τζολάκης, καταλαβαίνουμε ότι όντως το παιδί θα πάρει μεταγραφή. Δεν το χρησιμοποιείς για αυτόν τον λόγο. Ναι. Έτσι γίνεται. Αν όμως χρησιμοποιηθεί, σημαίνει ότι προχωράμε και βλέπουμε το τι θα γίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσία του Πόποβιτς, γιατί θα παίξει στο ένα από τα δύο παιχνίδια σίγουρα. Ο Πόποβιτς, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση στην πρώτη του συμμετοχή και μάλιστα στο ένα καλό φιλικό όπως ήταν αυτό με τον Άγιαξ. Που είχε καλή παρουσία. Γιατί επίσης, Θάνο μου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν ας πούμε ολοκληρωθεί τέλος Ιουλίου, για ένα παράδειγμα, η μεταγραφή του Τζολάκη, στο πρώτο παιχνίδι θα παίξει ο Μπούβης. Και να έχει πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή κολλητή, θα παίξει ο Μπούβης. Αυτό θα έχει παίξει περισσότερο με την ομάδα, θα ξέρει λίγο περισσότερο την υπόλοιπη ομάδα, αυτό θα παίξει με την Αϊμέγγεν. Αλλά επειδή Τετάρτη Αυγούστου καθυστερεί, ας περιμένουμε να δούμε πολλά τις εξελίξεις και πώς θα πάνε τα πράγματα. Άρα λοιπόν, Σάγιακας, να δούμε τι θα γίνει με το ΧΑΦ.
0: Πάμε στα ΧΑΦ.
2: Να μην ξεχάσω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει ότι υπάρχει θέμα με τον Γκορέτσκα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει και δεν είναι πρώτη φορά, έχει κυκλοφορήσει για τρεις μέρες μέσα κοινωνική δικτύωση στο όνομα του διεθνή Γερμανού μέσου. Ο Ολυμπιακός έχει διευκρίνει ότι δεν υπάρχει θέμα Γκορέτσκα. Και ο Ολυμπιακός συνήθως δεν διαψεύδει. Είδες όλο αυτό το διάστημα δεν έχει διαψεύσει. Λίγα πράγματα διαψεύδει. Προφανώς και ήταν κάποια ονόματα.
0: Δηλαδή, διαψεύσε για Φρόιλερ, για παράδειγμα.
2: Ναι, γενικώς διαψεύδει κάποια ονόματα που είναι, ξέρεις, πολύ.
0: Που δεν έχουν καμία σχέση.
2: Hot. Και που είναι και hot, ξέρεις, δημιουργούνται και προσδοκίες στον κόσμο ότι. Γιατί άλλο να πάει σαν παίκτη διεθνή Γερμανό, έτσι. Τα αμφίση που αυτή την έννοια, ναι, διέψευσε και του Φαμπίνιο, που είναι διεθνή Βραζιλιάνο. Γι' αυτό το κατάμε ότι διέψευσε του Γκορέτσκα. Δεν μπορώ να σου πω. Από όλα τα άλλα τα ονόματα που ακούγονται, ότι ο ένας ή κάποιος άλλος είναι πιο κοντά ή πιο μακριά ή πρώτος στόχος κτλ. Σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Φρόιλερ ή τώρα που έχουν ακούσει τα ονόματα του Μπλάνκο, του Σουάρες, του Γκονζάλες ή του Εσπόζητο ή του Εωστάκιο, έχουν απασχολήσει. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι σε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε κάποιον από όλους αυτούς. Και δεύτερον. Δεν είναι και καθόλου βέβαιο ποιοι είναι τελικά στην τελική λίστα. Γιατί αποκλείται να είναι 10 παίχτες. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει. Δεν το βλέπω πιθανό Ολυμπιακός να μιλάει με 10 παίχτες ταυτόχρονα. Με 2-3. Οπότε δεν έχω να σου πω ξεκάθαρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα του ΧΑΦ. Ναι, τα ονόματα τα έχουμε αναφέρει.
2: Τουλάχιστον που να ξέρουμε γιατί οι μεταγραφές είναι πάντα.
0: Να κλείσουμε, Μπάμπη, με την περίπτωση του Μπετανκόρ, ο οποίος συνεχίζει στην Λας Πάλμας με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει εδώ και δύο μέρες με την Λας Πάλμας. Απλά σήμερα ανακοινώθηκε και από τον Ισπανικό Σύλλογο, άλλοτε επιθετικός του Πανσεραϊκού, και ένα πολύ μικρό πέρασμα από τον Ολυμπιακό. Είχε και πέρσι την δυνατότητα, είχε πάει στην προετοιμασία το καλοκαίρι, θυμάσαι. Δεν είχε πίσω με τη Λίμπαρ, εδώ που τα λέμε, είχε Ο Ολυμπιακός είχε πάρει και τρεις φορ πρώτης γραμμής που δεν μπορούσε να τους κρατήσει και τις τρεις. Οπότε ήταν απίθανο ο Μπεντακόρ να βρει θέση. Δεν πήγε φέτος στην προετοιμασία. Ήταν τα παιδιά που έπρεπε να βρουν ομάδα. Τη βρήκε στη Λάβα της Πάλμας, παραχωρήθηκε και εκεί έχει πάει ως ελεύθερος πια, όχι ως με τη μορφή δάνεισμου από μένα. Να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά που δεν έχουν κλείσει ακόμη, κυρίως ο Στρεφέτσα που έχει κοπεί, μην ξεχνάμε. Για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία. Η δική μου εκτίμηση, τη θυμάσαι, την έχω πει εδώ και κανένα δίμηνο, ότι μα έτσι, αλλιώς στο τέλος, έστω και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αν ο Ολυμπιακός δει ότι δεν μπορεί να τον παραχωρήσει με χρήματα, θα τον δώσει πάλι δανεικό με οψίον. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις αυτή την περίπτωση, τη στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ερασπορ 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Άντριαν Ριέρα έχει πετύχει τον γκολ του Αστέρα, με το οποίο προηγείται στο φιλικό που δίνει στην Ολλανδία αυτή την ώρα με την CCBT. Και εμείς αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ και το πρώτο ερώτημα, Γιάννη Σαντορίνε, είναι το εξής. Πώς σχολιάζουν, τι λένε από την ΑΕΚ για αυτό που έγινε γνωστό σήμερα, δηλαδή ότι υπήρχε προγενέστερο ενδιαφέρον και πρόταση και συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Φανό, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ είχε συμφωνία με τον Κάγκουα, όπως είχε επέλθει και συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά. Σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα που είχαμε πει, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια και 500.000 ευρώ μπόνους. Η συμφωνία δεν ενεργοποιήθηκε, γιατί για την ΑΕΚ ήταν πολύ σημαντικό ο παίκτης να μην αγωνιστεί στην Ευρώπη και να είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ αποσύρθηκε, ακριβώς επειδή δεν τηρήθηκε αυτός ο όρος. Έβαλε στην άκρη το όνομα του Κάγκουα και λέγαμε ότι δεν αποκλείεται να το ξανακοιτάξει.
0: Να επανέλθει, ναι, αργότερα.
11: Το καλοκαίρι, ναι. Ναι. Αλλά πλέον εξετάζει άλλη περίπτωση για χαφ. Οπότε δεν έχει να υποθεί κάτι πάνω σε αυτό. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Η ΑΕΚ σίγουρα πιέζεται χρονικά. Γιατί θυμίζουμε τη δηλώση του Μάρκο Νίκολιτς ότι περίμενε στο δεύτερο στάδιο να είναι εξ αρχής ένας ή δύο παίκτες, τουλάχιστον στις πρώτες μέρες. Προέκυψε ένα αποδιά με το Κάγκουα. Αυτό σημαίνει ότι ο Χαβιέρι Μπάλτα εξετάζει τις άλλες επιλογές. Η πρόθεση και η διάθεση των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να κλείσουν τη μεταγραφή το αργότερο έως την Κυριακή, για να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται ήδη η αποστολή της ΑΕΚ, και να υπάρχει έστω μία εβδομάδα μέχρι να κλείσει αυτό το δεύτερο στάδιο της βασικής προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντον της Ολλανδίας και να έχει τη δυνατότητα και ο Νίκολιτς να τον εντάξει μέσα στο πρόγραμμα της ομάδας.
0: Εδώ τώρα για την περίπτωση του Κάγκουα, μία ερώτηση για να γίνει πιο κατανοητό. Η ΑΕΚ αφήνει την περίπτωση και μπορεί πλέον οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, που φέρεται εδώ να έχει δείξει ενδιαφέρον, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να τον αποκτήσει ή έχει πει στην ομάδα του ποδοσφαιριστή ότι θα τον πάρουμε αργότερα, μην τον δώσεις πουθενά αφού έχει γίνει συμφωνία?
11: Πολύ καλά κάνεις και ρωτάς. Η ΑΕΚ έχει αποσυρθεί και αυτό ήταν εξ αρχής γνωστό από την συμφωνία με την

0: Champions League.
1: Και η συμφωνία, Γιάννη, με τον όρο να είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ ο ποδοσφαιριστής, άρα να μην αγωνιζόταν χθες στο παιχνίδι της ομάδας, είχε γίνει και με την ομάδα και με τον παίχτη.
0: Ναι, ο παίκτης εννοείται ότι είχε συμφωνήσει. Και στην ομάδα δεν υπήρχε συμφωνία, γιατί η ομάδα δεν δεχόταν.
1: Α, δεν δεχόταν. Άρα εκεί υπήρχε η εμπλοκή, ας πούμε.
0: Ναι, και ναι. Η ομάδα δεν δεχόταν, γιατί θεωρούσε ότι υπάρχουν δύο σημαντικά παιχνίδια με τη Βίκινγκουρ. Φάνηκε αυτό, γιατί η Βίκινγκουρ το πρώτο μάτς το κέρδισε 2-1 και μάλιστα ο Κάνγκο απαγωνίστηκε και σκόραρε κιόλας. Είναι ο καλύτερος τους παίκτης. Και η Χάπολ Μπερσεβά με πρόκριση απέναντι στη Βίκινγκουρ διασφαλίζει league face. Οπότε διασφαλίζεται ένα μήνυμα, αν είναι στο conference, 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα ήταν στρατηγικό κομμάτι και για τη Χάπολ Μπερσεβά χρησιμοποιήσει την
1: ποδοσφαιρική. Στρατηγική επιλογή.
0: Ναι, αλλά ναι, στη στρατηγική της δηλαδή ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Αλλά για την ομάδα της ΑΕΚ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, το συμφέρον της ήταν γι' αυτό δίνει αυτά τα χρήματα, να είναι αμέσως στη διάθεση του Νίκολιτς και όχι να περιμένει και να παίξει το δεύτερο παιχνίδι, για παράδειγμα. Και να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στα play-off του Champions League. Από τη στιγμή που δεν τηρήθηκε, η ΑΕΚ ενημέρωσε κάπου περισσότερο ότι
1: αποσύρεται και πάει για άλλες περιπτώσεις τώρα.
0: Ναι, και είχαμε πει και εμείς ότι μπορεί να επανεξεταστεί η περίπτωση του Κάγκο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αλλά χωρίς να δεσμεύεται η Χάπολ Μπερσεβά απέναντι στην ΑΕΚ, αφού δεν έχει
0: περιθώριο. Προφανώς, η ΑΕΚ έχει αποσυρθεί από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι ήταν γνωστό, αναφέρθηκε και στον Ισραηλινό τύπο. Η ΑΕΚ λοιπόν ψάχνει ένα χαφ, που θα είναι, το έχουμε ξαναπεί προφανώς, ο διάδοχος του Ορμπελίν Πινέδα. Δηλαδή θα πλαισιώσει Κάιρινεν και Μαρίν στην μεσά γραμμή, με βασικά στοιχεία ένταση, τρεξίματα. Και να έχει φυσικά και τις καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια. Και ελπίζει από τη στιγμή που ήδη η αποστολή βρίσκεται στο Άπελντον και πραγματοποιεί την απογευματινή προπόνηση, να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα στη διάθεση του Νίκολιτς, το αργότερο έως την Κυριακή, για να κλείσει αυτό το πολύ πολύ μεταγραφικό κεφάλαιο, πολύ σημαντικό μεταγραφικό κεφάλαιο για την ΑΕΚ, και να κοιτάξει μετά και την επιλογή του στόπερ, που είναι δεύτερο στην ιεραρχία. Μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό που θα είναι γρήγορο. Και αυτό προφανώς το σχέδιο του Νίκολης το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι θέλει παίκτες μπαλάτους, όπως λέμε, δηλαδή παίκτες που έχουν καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, γιατί βασίζει την τακτική του Νίκολης στο build-up, στην κατοχή μπάλα, στην ακρίβεια, στις μεταβιβάσεις, στη ροή παιχνιδιού, και προσπαθεί να βάλει και ένα πιο άμεσο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ από φέτος και με πίεση σε υψηλότερα μέτρα. Άρα εκεί είναι η απέτηση και για εντάσεις και για τρεξίματα και για ταχύτητα. Άρα θέλει και έναν έμπειρο και με παραστάσεις ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας, που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Υπάρχει και η περίπτωση να καλυφθεί αυτό το κενό σε χρόνο αφριστικά, για παράδειγμα, που είχαν ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα, με ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να λειτουργήσει και σαν τρίτο χαφ, να κινηθεί και σε εσωτερικούς χώρους, γιατί ξέρουμε πια ότι ο Νίκολης δεν θέλει παίκτες που παίζουν πάνω στη γραμμή. Δεν θέλει οι μεσοεπιθετικοί του να παίζουν πάνω στη γραμμή. Θέλει να συγκλίνουν, να έχουν τη δυνατότητα απειλής, να γεμίζουν τον άξονα και το πλάτος να το παίρνουν τα πλάγια μπακ.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία, πότε επιστρέφει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, Γιάννη?
0: Τώρα, σήμερα είπαμε, κάνει αυτή την ώρα την προπόνηση. 2 Αυγούστου είναι να επιστρέψει από την προετοιμασία σε αυτό το δεύτερο κύκλο, στον οποίο κύκλο θα δώσει και 3 φιλικά παιχνίδια. 26 Ιουλίου με την Τζβόλε, 29 Ιουλίου και κλεισμένο το θυρών με την Samsung Sport, και 2 Αυγούστου με την Βελγική Σεντρουίντεν, το οποίο θα είναι 3 το μεσημέρι, και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για επιστροφή στην Αθήνα. Επίσης τη Κυριακή 2 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη και η μεγάλη εκδήλωση πια, με την άφεξη του τροπαίου του πρωταθλήματος του 2026 στο Παναθηναϊκό στάδιο.
1: Όπου και θα εκεί ολοκληρώνεται η περιφορά του τροπαίου ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, όπου θα υπάρξει ομιλία του Μάριου Λιόπουλου, και στην συνέχεια αθλητές της K19 θα μεταφέρουν το τρόπαιο από την περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, περνώντας από τη Βουλή, περνώντας σταδίου και φυσικά κανονικά όλη τη διαδρομή όπως προβλέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα είναι μια ειδική και ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνει εκείνη τη μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη αγώνες και για το Europa League και για το Conference League. Για το Europa League ένας αγώνας είναι στο 31ο λεπτό. Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0. Οι υπόλοιποι αρχίζουν από τις 8 και αργότερα. Στο Conference League έχουμε ένα τελικό στον αγώνα της Μαλίσεβα.

0: Με την Χιμπέρνιαν 2-0 η ομάδα του Κωσόβου πήρε την νίκη. Στο 84ο λεπτό Αλασκέρτ Κλούζ 1-1. Στο 82 Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Στο 50 Πανέβεζης Τόμπολ 1-0. Στο 41ο λεπτό Ελσίνκι Καλερέιν 2-0. Στο 40ο λεπτό Ντερμπεντένι Πιούνικ 0-0. Στο 42ο λεπτό Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-2. Στο 41ο λεπτό Πάιντε Ζήρα 0-0. Στο ίδιο λεπτό Φλάρα The New Sense 1-0. Στο 10ο λεπτό τα 4 επόμενα παιχνίδια ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0. Είναι όλα στο 0-0 βασικά. Ντουνάισκα Τέντα Βελές Μόσταρ 0-0. Ρακόφ Βαλέτα 0-0 και RFS Βέστερη 0-0. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Να αρχίσουμε, Νίκο, καλησπέρα από την άφιξη του Δολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Κλείνει και αυτό το κεφάλαιο, αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Δολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη με πτήση από τη Ρόδο που είχε βρεθεί τις τελευταίες μέρες για να κάνει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του. Θα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη και έτσι θα ολοκληρωθεί με η επιστροφή του μάλλον από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Πέρυσι το καλοκαίρι έκανε το αντίθετο δρομολόγιο. Φέτος τώρα επιστρέφει στον Άρη όπου αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα και θα έχει ξανά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν πολύ διαφορετικό Άρη, σε έναν Άρη με πάρα πολύ υψηλούς στόχους. Δίπω τις οδηγίες του προπονητή που έχει και στην εθνική ομάδα, του Βασίλη Σπανούλη, πρώην συμπαίκτη του για περίπου 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, όταν ο Βασίλης Ολιόπουλος έκανε τα πρώτα του βήματα έτσι, στη μεγάλη σκηνή του μπάσκετ. Μια κίνηση πολύ σημαντική για τον Άρη, που αποκτά έναν από τους καλύτερους διεθνείς παίκτες αυτή τη στιγμή, με ένα buyout, θυμίζουμε, που κυμαίνεται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με τις 400.000 ευρώ να τις βάζει ο ίδιος ο παίκτης, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και να επιστρέψει στον Άρη, που θα έχει ένα συμβόλαιο περίπου διπλάσιο με αυτό που είχε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στον Άρη θα λαμβάνει γύρω στα 1,2 εκατομμύρια και αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2022, όταν ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του στον Άρη και τότε προερχόταν από μια μέτρια έως κακή, θα λέγαμε, σεζόν στον ΠΑΟΚ, ο Τολιόπουλος λάμβανε 25.000 ετησίως, άρα μιλάμε για τρομερή αύξηση και σε αποδοχές του παίκτη, και είναι κάτι που το αξίζει με τη βελτίωση που έχει δείξει στο παρκέ ο ίδιος. Και εκτός απρόπτου θα πω, Θάνο, ότι μάλλον η ανακοίνωση θα έρθει αύριο, και το λέω το αύριο γιατί ο Άρης συνηθίζει να ανακοινώνει τους παίκτες του ώρα 7 και 14 το απόγευμα, που σχηματίζει έτσι το 1914 που είναι το έτος ίδρυσης του Συλλόγου. Άρα δηλαδή μάλλον περιμένουμε για εκείνη την ώρα αύριο την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του Τολιόπουλου στον Άρη.
0: Μάλιστα. Στον Ολυμπιακό είχαμε χθες την άφηξη του Μάκι Ντάιτ, με τις άλλες υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και τις ενδεχόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ήρθε το βράδυ ο Κόντι Μίλλερ Μάκι Ντάιτ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, κάτι που έγινε σήμερα νομίζω, και είχε μάλιστα και συνομιλία σήμερα με το τεχνικό επιτελείο, τον Κόντι Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Είναι κάτι το οποίο του ανέφερε ο ίδιος ο παίκτης στις δηλώσεις που έκανε περίπου στις 11 το βράδυ όταν απήχθη στη χώρα μας με πτήση από τη Μαγιόρκα, όπου εκεί πέρασε το τελευταίο διάστημα ο 32χρονος γκάρντ κάνοντας ατομικές προπονήσεις προκειμένου να κρατηθεί σε φόρμα εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Στις πρώτες του δηλώσεις έδειξε πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Μάλιστα τόνισε ότι ήταν κάτι που το σκεφτόταν την τελευταία πενταετία, το να παίξει στην Ελλάδα, και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά μίλησε για το ταλέντο που υπάρχει στον Ολυμπιακό, το οποίο χαρακτήρισε ασύλληπτο. Έκανε εκεί αναφορά στον Σάσα Βεζένκοφ. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύο παίκτες που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, γιατί ο Κόντι Μίλλερ Μάκι Ντάιτ είναι ο Naturalizé παίκτης της Εθνικής Βουλγαρίας και έχει παίξει πολλές φορές στην εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας με τον Σάσα Βεζένκοφ. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει νομίζω είναι το δέσιμο που έχει ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ μαζί με τον Γιάν Μοντέρο. Θυμίζουμε ότι σχολίαζε τις αναρτήσεις του Μοντέρο πριν να ανακοινωθεί από
0: τον ανέφερε και στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Τον ανέφερε και είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί δεν είναι παίχτες οι οποίοι έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν. Και μάλιστα ο Μοντέρο τώρα εμφανίστηκε στη μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν η πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα. Τους χωρίζει και σχεδόν μία δεκαετία τους δύο παίχτες. Αλλά αυτό νομίζω είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό, ότι οι δύο παίκτες που πήρε στη θέση 1 εν όψει της νέας σεζόν και οι οποίοι αποτελούν δύο από τις κορυφαίες μετακινήσεις που έγιναν το φετινό καλοκαίρι στην EuroLeague, δείχνουν να έχουν ένα πολύ καλό δέσιμο μεταξύ τους ήδη πριν ακόμη βρεθούν μαζί στο παρκέ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν έχει αλλάξει κάτι, τα πράγματα είναι όπως τα γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την υπόθεση του Thomas Walkup σίγουρα. Γιατί όπως είχαμε πει και Θάνο και τις προάλλες, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είπε στον παίκτη ότι τον περιμένει στην έναρξη προετοιμασίας, αυτό δεν σημαίνει βέβαια και ότι ο παίκτης θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ λίγες οι πιθανότητες να συμβεί αυτό. Αλλά βέβαια θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ανεβάσουν την προσφορά τους προς τον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Tyler Dorsey, γιατί ενδεχομένως το θέμα να ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24 ώρα με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για επέκταση συνεργασίας τους με πολύ καλύτερες αποδοχές από αυτές που προβλέπει το υπάρχον συμβόλαιο του Tyler Dorsey στον Ολυμπιακό, και οι οποίες κυμαίνονται περίπου στα 1,8 εκατομμύρια. Δεν αποκλείεται ένα νέο συμβόλαιο στις αιτήσεις αποδοχής του παίκτη να έχει και το 3 μπροστά, κάτι που επιθυμεί ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ. Και συνεχίζεται και η αναζήτηση, ας πούμε, για έναν forward που φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ για τον Ολυμπιακό ενώ στη σεζόν 26-27. Υπάρχουν αυτές οι φήμες για τον Μάριο Χεζόνια, ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό σχετικά με τον Κροάτι Forward αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Μάριο Χεζόνια.
0: Ήταν το χθεσινό δημοσίευμα από τη Μάρκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που, που πυροδότησε την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Έγινε συζήτηση σήμερα στην ΕΟΚ επί πρότασης που κατέθεσε η ΑΕΚ για αύξηση των ξένων.
1: Ναι, έγινε συζήτηση. Συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ σήμερα.
0: Α, ΕΣΑΚΕ, όχι ΕΟΚ.
1: Ναι, ναι, όχι, αλλά εμπλέκεται και η ΕΟΚ μέσα, γιατί ήταν στο συμβούλιο. Συνεδρίασε λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Υπήρχε αυτή η πρόταση της ΑΕΚ εδώ και λίγο καιρό το να αυξηθούν οι ξένοι που θα χρησιμοποιεί κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι, να πάνε δηλαδή από τους 6 στους 7. Είναι μια πρόταση η οποία βρίσκει σύμφωνες τις περισσότερες ομάδες της GBL. Και είναι
0: δηλαδή να είναι 7 στη 12α.
1: 7 στη 12α, ναι, ακριβώς. Ναι. Ενώ μέχρι τώρα είναι 6 και 8 δηλωμένοι, που σημαίνει αυτό ότι λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ κάθε παιχνιδιού η κάθε ομάδα αφήνει δύο ξένους εκτός. Αν έχει δύο, γιατί μέχρι τώρα οι περισσότερες ομάδες, αν όχι όλες, δηλαδή, με εξαίρεση δηλαδή τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, είχαν 7 ξένους. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν περισσότερους. Μάλιστα και περισσότερους από 8. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μπορεί να είναι μια πρόταση που βρίσκει σύμφωνα στις περισσότερες ομάδες. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με το πλάνο που υπάρχει ήδη στην GBL, δηλαδή και τη νέα σεζόν.
0: 6 στους 12 ξένοι στην
1: ακριβώς. 6 ξένοι, 6 Έλληνες στη 12. Αυτή η πρόταση όμως θα συζητηθεί και πάλι στις 10 Σεπτεμβρίου που θα γίνει νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ και δεν αποκλείεται να περάσει και έτσι από τη σεζόν 27-28 να η κάθε ομάδα σε 12 της να έχει 7 ξένους. Αυτό είναι και
0: επόμενη,
1: το πιο πιθανό σενάριο. Υπάρχει όμως και η πρόταση σε ΟΚ, η οποία ήταν παρούσα στο σημερινό συμβούλιο με τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ντίνο Σβερκούνο, ο οποίος όχι μόνο η ΕΟΚ απέρριψε αυτή την πρόταση, έδειξε ότι είναι κάθετα αντίθετη, μάλιστα πρότεινε να υπάρχουν και δύο Έλληνες παίκτες για κάθε ομάδα στο παρκέ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή και στα 40 λεπτά η κάθε ομάδα μέσα στην πεντάδα της να έχει δύο Έλληνες παίκτες, το οποίο Νομίζω ότι με τα τωρινά δεδομένα που υπάρχουν και το τόσο χαμηλό επίπεδο στην παραγωγική διαδικασία που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, εθνική ομάδα, σε ποιο γήπεδο θα δώσει τον αγώνα με την Ισπανία?
1: Θα παίξει στο Telecom Center Athens, στην έδρα του Παναθηναϊκού, 31 Αυγούστου. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει η εθνική ομάδα μέσα στον Αύγουστο για το πρώτο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στο Κατάρ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι και από το όνομα του αντιπάλου πόσο δύσκολο θα είναι. Επομένως, ήταν μια λογική κίνηση μετακόμιση της Γαλανόλευκης στο Telecom Center Athens, που είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο γήπεδο της χώρας αυτή τη στιγμή. Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα παιχνίδια η εθνική μας ομάδα τα έδωσε στη Σαν Λαρίνα, στα Ανολιώσια. Αλλά βέβαια, εκτός από τη δυσκολία που έχει αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι σύλλογοι δεν θα έχουν υποχρεώσει εκείνο το διάστημα, αλλά θα μπορούν να κατεβάσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν. Και εκτός αυτού, είναι παιχνίδια must win για την εθνική μας ομάδα, που βρίσκεται σε δυσχερή θέση αυτή τη στιγμή. Θα εγκινήσει, θυμίζουμε, τον όμιλο με ρεκόρ 3-3 και θα βρίσκεται κάτω από τις τρεις πρώτες θέσεις, οι οποίες δίνουν και πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το πρώτο που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο παράθυρο του Αυγούστου, το οποίο θα είναι στις 28 του μηνός στη Ρίγα της Λετωνίας με αντίπαλο την Ουκρανία. Μάλιστα. Η οποία επίσης διαθέτει καλύτερο ρεκόρ από την εθνική μας ομάδα, ενώ η Ισπανία που θα παίξουμε 31 Αυγούστου στο Telecom Center Athens είναι η πρωτοπόρος του ομίλου με ρεκόρ 5-1.
0: Και να κλείσουμε με το Περιστέρι, το οποίο ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας με τον προπονητή, τον Ξανθόπουλο.
1: Φυσικά, ναι, είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή για τον Σύλλογο των Δυτικών Προαστίων, γιατί ο Βασίλης Ξανθόπουλος από την πρώτη του προπονητική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει το Περιστέρι σε πολύ καλές πορείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ανακοίνωσαν την επέκταση συνεργασίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρώνος Έλληνας τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο του Περιστερίου. Θυμίζουμε ότι υπήρχαν κάποιες φήμες ότι θα ενδεχομένως ήταν και ένας από τους βοηθούς του Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Όμως αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν και θα συνεχίσει έτσι ο Βασίλης Ξανθόπουλος το έργο που ξεκίνησε πέρυσι στο Περιστέρι, που αποτελεί τον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας μετά από μια μεγάλη διαδρομή που κατέγραψε το επαρκή ως παίκτης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλε. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την VVCS στην Ολλανδία 1-0. Και εμείς πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με την Ουγγαρία, με το γήπεδο που στις 9 θα έχουμε τη σέντρα στον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Ο λόγος στο Χρήστο Κοντό. Χρήστο, έχεις τις συνθέσεις ή θα τις έχεις σε λίγο?
2: Τις έχουμε.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Καλησπέρα λοιπόν και σε εσένα και στους φίλους μας. Για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πολύ η δεκάδα που περιμέναμε. Απλά το πρόσωπο που ήταν αμφιλεγόμενο ήταν ο Ζαρουρί και τελικά ξεκινάει. Οι υπόλοιποι είναι νομίζω αυτά που είχαμε εκτιμήσει, τα πρόσωπα που είχαμε εκτιμήσει ότι θα δούμε μετά την εικόνα από τις προπονήσεις. Δηλαδή Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσιάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι δίδυμο με τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας.
0: Τουμπά τελικά, ε?
2: Τουμπά, ναι, ναι. Θύμισα τον Τουμπά γιατί ο Ολλανδός, ο Τεντρόγγελεν, έχει μια μισή προπόνηση στα ποδιά του. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, όχι. Χθες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μας μετέφερε, ήταν μεταξύ Τουμπά και Κάτερ. Και γι' αυτό
2: ναι, το είχαμε πει όμως ότι προβάδισμα για Τουμπά. Έτσι, ήταν δεύτερη επιλογή. Θα παίζει με ανάποδο πόδι ο Κάτερ. Οπότε Τουμπά είναι ο παίχτης που επιλέγεται δίπλα στον Τεφράη. Καμαρά, Τσέριν και Γιάνγκουζιτς σε θέση 6, 8 και 10. Η τριπλέτα των χαφ του Παναθηναϊκού. Δεξιά Ζαρουρί, αριστερά Αντίνο. Σέντερ φορ Τετέι.
0: Άρα μένει εκτός ο Ταμπόρδα.
2: Μένει εκτός Ταμπόρδα. Ναι,
0: και παίζει, παίζει ο Αντίνο δεξιά, είπες.
2: Ο Αντίνο αριστερά.
0: Ο Αντίνο αριστερά και δεξιά ο Ζαρουρί. Μάλιστα. Άρα προτιμά Ζαρουρί από τα μπόρδα σε αυτό το σχήμα.
2: Ναι, προς το παρόν ξεκινάει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εδώ θα βλέπουμε όταν μπήκε ο Πελίστρης στο κόλπο. Όταν επιστρέψει και ο Τέσσερις και ο Τετάι, καμιά φορά μπορεί να υπολογίζεται και σαν ακραίος. Θα δούμε εκεί πολλές αναλλαγές. Εκεί γενικά στα άκρα έχει επιλογές ο Παναθηναϊκός πολλές. Κόβαλσικ, Ζβετσκάρντι, Βάς, Σαμπό, Λέντσερ, Βιντέκερ, Μπάλοκ, Ζέκε, Παπ, Χάν και Ζάλαϊ είναι η ενδεκάδα που επιλέγει ο Γιώργη Μπογκνάρ, ο προπονητής της Πάξη. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. δεν έχουν βγει ομάδες δηλαδή για προθέρμανση. Το γήπεδο είναι σχεδόν άδειο, δηλαδή να είναι 200-300 άτομα σκόρδια. Δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί οι πολλοί από τους οπαδούς Παναθηναϊκού. Υπολογίζουμε πρέπει 250 άτομα. Είναι στη μία γωνιά πάνω από το κόρνερ, πίσω από την μία εστία. Μπορεί και να είναι και λίγο παραπάνω, γιατί από ό,τι μας είπαν έχουν και κάποιοι ομογενείς από τη Γερμανία που ενδεχομένως, επειδή στο χώρο το συγκεκριμένο έχουν διατηρήσει όλα τα εισιτήρια, να έχουν βρει σκόρπια εισιτήρια ανάμεσα στους φιλάθλους. Ένα μικρό γήπεδο, μικρό στα όλα του, δηλαδή και μικρό σε χωρητικότητα, 4.800 θεατές χωράει, αλλά και μικρό σε διαστάσεις, έχει τις κατώτερες διαστάσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί της UEFA. 90 μέτρα μήκος. Όταν ας πούμε η λεωφόρος είναι 102 και τα περισσότερα γήπεδα είναι 105. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι αυτά τα 10-15 μέτρα δημιουργούν έτσι μια μικρή στενότητα που ευνοεί την ομάδα που θα αποφασίσει να αμυνθεί θεωρητικά. Έτσι πάντα.
0: Μάλιστα. Τώρα να κάνουμε και μια αναφορά στο θέμα που έχει προκύψει σήμερα με το ενδιαφέρον και μάλιστα προγενέστερο αυτού της ΑΕΚ για τον Κάγκουα.
2: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν μια ομάδα μιλάει με παίχτες δεν μιλάει μόνο με έναν. Έχει μια λίστα νούμερο 1, 2, 3, 4, 5 και ανάλογα προωθεί, μιλάει, έχει μια επαφή για να είναι πάντα έτοιμη για οτιδήποτε προκύψει. Όπως μας ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, η επικοινωνία, η επαφή με την πλευρά του παίχτη και γίνει αρχές Μαΐου και είχε έρθει σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για το ρόλο του και την χρηματική αμοιβή που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός, ένα συμβόλαιο πολλαπλάσιο από αυτό που είχε στο Ισραήλ. Είχαν ξεκινήσει τότε επαφές με την ομάδα της Χαπόελ Μπερσεβά με προπονητή του τον Μπενίτεθ. Έτσι ήταν όμως δεδομένο ότι ο Μπενίτεθ θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτή την ιστορία. Όταν ήταν σε διαπραγμάτευση ο Παναθηναϊκός με την Μπερσεβά για το ύψος του ποσού που απαιτεί το, προσελήφθη ο Νίστρουπ. Του τέθηκε υπόψη του η συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ίδιος ζήτησε χρόνο για να τον αξιολογήσει. Στην πορεία είπε ότι η βασική του επιλογή είναι ο Γένσεν και ότι αξίζει τον κόπο να περιμένει ο Παναθηναϊκός στο Γένσεν. Στο ίδιο διάστημα μπήκε μέσα η ΑΕΚ, η οποία με την εμπλοκή της και μόνο ανέβασε την χρηματιστριακή τιμή του παίχτη, δηλαδή ανέβασε τον πήγη των διαπραγματεύσεων. Ο Παναθηναϊκός, περιμένοντας τον Γένσεν, δεν ήταν ενεργός σε αυτές τις συζητήσεις. Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα, είχε τη συμφωνία και με την ομάδα και με τον παίχτη. Πολύ καλά έκανε κατά την προσωπική μου άποψη από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε στο προθεσινό παιχνίδι και αποσύρθηκε, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει στα play-off του Champions League με ομάδες επίπεδου PAX και CSKA 1948. Έτσι θα παίξει μια πολύ σοβαρή ομάδα και σίγουρα έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει τον αντιπινέδα παίχτη, δηλαδή τον παίχτη που θα πάρει για θέση του Πινέδα για να περάσει τους ομίλους του Champions League. Από τη στιγμή που έπαιξε ο συγκεκριμένος στα προκριματικά, δεν μπορούσε να παίξει με την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι, το κρίσιμο το ζευγάρι αγώνων που έχει έξει στα play-off. Η ΑΕΚ έκανε στην άκρη. Ο Παναθηναϊκός στο διάστημα αυτό βλέπει ότι δεν μπορεί να βρει άκρη με την Μπρέτφορντ για τον Γένσεν.
0: Εκεί κολλάει στην Μπρέτφορντ ή στο Γένσεν ή και στους δύο.
2: Νομίζω πιο πολύ στην Μπρέτφορντ. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή η διαφορά είναι μεγάλη.
0: Τι ζητάει η χρήση, το έχεις υπόψη σου.
2: 12 εκατομμύρια.
0: 12 εκατομμύρια.
2: Και δεν κατεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά. Ναι. Γιατί αν βάλεις το συμβόλαιο του παίχτη είναι τεράστιο ποσό. Έτσι, δηλαδή όταν του έχουν πάει πόσες μεταγραφές, 22, ναι, ναι, ομάδες 15 για να παίχτη. Έτσι.
0: Και οπότε, τελικά τι θα γίνει, πού οδηγούμαστε τώρα.
2: Αυτή τη στιγμή έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον παίχτη. Έχει συνενέσει πια αφού είδε και από είδε ο Νίστρουπ ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι με τον συμπατριώτη του. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προσέγγισης με τα τωρινά δεδομένα. Αύριο το πρωί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι.
0: Ναι, ναι, με τα τωρινά δεδομένα. Ναι.
2: Με τα τωρινά δεδομένα. Οπότε ο Παναθηναϊκός ξαναμπήκε στη διαπραγμάτευση με την Χαπόελ Μπερσεβά. Με τον παίχτη έχει ήδη συμφωνία από πριν. Δεν είναι πρόβλημα ο παίχτης. Τον ικανοποιεί απόλυτα και ο ρόλος που προτείνεται στην ομάδα αλλά και το συμβόλαιό του. Η τιμή του έχει ανέβει αρκετά σε σχέση με τις επαφές που είχαν γίνει Μάιο, γιατί μπήκε και η ΑΕΚ στη μέση. Και πάλι δείχνει ότι ξεκινάει θερμά ζεστά την σεζόν με τον γκολ που πέτυχε στο ΜΑΣ με τη Βίκινγκουρ. Νομίζω ότι μετά το τέλος του ΜΑΣ θα έχουμε ίσως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία, η υπόθεση πάει σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Αν τώρα, είναι παίκτης Χρήστο που αγωνίζεται ως οχτάρι.
2: Κυρίως 8, αλλά είναι παίκτης όμως που έχει πολύ έφεση στο επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολύ επιδραστικό στο επιθετικό παιχνίδι. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχει και πολλά γκολ και πολλές ασίστ για παίκτη που αγωνίζεται στη θέση 8.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
3: Ερασπορ 101,8. Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε αρχίσει από τις 7. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα να κάνουμε την δεύτερη σύνδεση με το Λιούμπλιν στην Πολωνία, εκεί που είναι όλα έτοιμα για να αρχίσει ο αγώνας για την δεύτερη προβληματική φάση του Europa League. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δίνουμε το λόγο για την μετάδοση του αγώνα στο Γιώργο Μίνου.
5: Καλησπέρα λοιπόν από το Λούμπλινο. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Δυναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ εδώ στη Λούμπλινο Αρένα. Τη σέντρα είχε η ομάδα τη Δυναμό Κιέβου αφού κέρδισε το νόμισμα για την εστία πήρε ο Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι προς την πλευρά που είναι ο παδί του ΠΑΟΚ από πίσω. Γύρω στους 1.200 οπαδοί είναι, από τους οποίους οι 300 περίπου είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι πίσω από την εστία αλλά και πίσω ακριβώς από τον μπάγκο του ΠΑΟΚ, εκεί είναι και καμιά 150 οπαδοί και σύν άλλοι 200 περίπου οπαδοί από την άλλη πλευρά, ενώ συνολικά το γήπεδο έχει γύρω στους 1.200 περίπου φιλάθλους, έτσι όπως βλέπουμε. Φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες και επειδή το χαλάζει και η βροχή δεν επέτρεψαν ορισμένους να έρθουν εδώ στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση, για να δούμε τον Ταχάλη. Ο Ταχάλη βγάζει τη σέντρα εκεί που είναι ο Μίθο. Το αποκουμακρύνει στη Δυναμό. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τον διαιτή κύριο Πούτρος. Τον δανό διαιτή με τους Γκουτάκουλ και Νερούτζιτς. Ο τέταρτος διαιτής είναι ο Όσλου. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ και πηγαίνει τώρα ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας στην εκτέλεση του πρώτου κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης προς δεύτερο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ εκτελείται, έφυγε η μπάλα. Πακρούν οι παίκτες με τον Κετζιόρα στη Δυναμό Κιέβου, ο οποίος Κετζιόρα έπαιζε πριν από το καλοκαίρι, από το χειμώνα δηλαδή, έπαιζε στον ΠΑΟΚ 4 χρόνια. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντέλιας έξω από την περιοχή. Περνάει. Ωραία παλιά. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ζαφίρης. Τελικά πλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Νεζερέτ. Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήγε επιθετικά στο παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν τη σύνδεση του ΠΑΟΚ: Παυλέγκα, Κέννη, Μιχαλίδης, Χατζηδιάκος, Γκόμες, Σάντα Μαρία, Σαβίρης, Άλλη, Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη από τη Σουηδία, ομαλός είναι, αλλά γεννήθηκε στην Σουηδία. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και ο Ανέσης Μύθου είναι τερματοφύλακας του. Και ο Ανέσης Μύθου είναι ο center forward της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά. Ο Κώστιουκ με τους Νεζερέτ Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχαηλέγκο, Ντούμνιατσακ, Μπράζνοκ, Πίκο Λέγκο, Βολοσίν, Σαπαρέγκο, Πανοραμέγκο και ο Γκερέρο, ο οποίος πήρε τελευταία θέση, τη θέση του Ρετσούσκο. Για να δούμε η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Έχουν ο Καζιδιάκος έξω από την περιοχή, η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου τώρα είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί τώρα ο Ντούμπτζιακ, για να δούμε τώρα η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντούμπτζιακ στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ! Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ. Τον Μπράντοκ, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για ένα κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ο Μπράντοκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ. Μια άτυχη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά ήταν προς τα έξω. Ενώ βλέπουμε και τον Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Ενώ και ο διαιτητής πηγαίνει εκεί για να δει τι έπαθε ο Τάχα Άλλη. Ο Δυναμό Κιέβου δηλαδή με τον Μπλάνσκο ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Να λοιπόν, η Δυναμό Κιέβου βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Σε μια ανεπάντηχη στιγμή η ομάδα της Ουκρανίας ανοίγει το σκορ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα.
0: Εκεί δεν μπόρεσαν, Γιώργο, να διώξουν την μπάλα οι αμυνόμενοι του ΠΑΟΚ, ειδικά το νούμερο 7 που έκανε την προβολή. Για λίγο δεν μπόρεσαν την ακουμπήσει για να της αλλάξει πορεία.
5: Τώρα το νούμερο 7 ήταν ο Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Απλά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω σκορ σε μια αδύναμη άτυχη στιγμή. Για να δούμε εκεί, μάλλον για να δούμε γιατί ο Τάχα Άλλη τι γίνεται. Γιατί ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής σήκωσαν τα χέρια ότι αλλαγή ή όχι. Για να δούμε. Τελικά πρέπει να είναι εντάξει ο Ταχάλη, από ό,τι διαπιστώνω, αλλά κάθε ακόμη πεσμένο στο έδαφος εκεί δέχεται πρώτη βοήθεια. Σηκώνεται ο Ταχάλη, το ρωτάει ο γιατρός της ομάδας, ο Γιάννης Οράλης, και τελικά δεν εντάξει είναι. Θα καθίσει έξω μέχρι να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Είμαστε λοιπόν στο τέταρτο λεπτό, στο πέμπτο λεπτό. Ο Πάγκο από το τρίτο λεπτό, στο τέταρτο λεπτό, δέχεται το γκολ με τον Μπάσδοκ. Και Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Ο ΠΑΟΚ τώρα, για να δούμε η αντίδραση του ΠΑΟΚ ποια θα είναι. Ο Χατζηδιάκος προσπαθεί να διώξει εκεί τον Πανομαρέγκο. Διώχνει εκεί ο Παβλέγκα, όχι σωστά. Τελικά αφήνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης στον Παβλέγκα. Ένα αναπάντεχο γκολ για τον ΠΑΟΚ από μια κακιά εκτίμηση της μπάλας από τους παίκτες του. Η παλιά που βγήκε από αριστερά βρέθηκε στην μεγάλη περιέξη, μεγάλη περιοχή. Για να δούμε προσπάθεια τον Δυναμό Κιέβο εκεί. Προσπάθεια η παλιά Πανομαρέγκο δεξιά, για να δούμε τι θα κάνουν οι Ουκρανοί. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει σαστισμένος σε αυτή την περίπτωση. Οι Ουκρανοί με τον γκολ που σημείωσαν πρεσάρουν τώρα, για να δούμε η παλιά που γίνεται από την άλλη πλευρά στην κολλιά του κόρνερ πηγαίνει. Μπάλα τελικά πρόλαβε. Όχι, δεν πρόλαβε. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε η μπάλα out, αλλά το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ που εκτελέστηκε γρήγορα για τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη θέλει να περάσει, τελικά είναι προκαλισμένος εκεί. Τελικά πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μπάσνοκ με το σουτ που έκανε σημείωσε το 1-0 για την Δυναμό Κιέβου. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους. Εδώ στη Λούμπλιν Αρένα, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Για να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά, ενώ τώρα οι Ουκρανοί με τον αέρα του ενός γκολ παίζουν πιο ελεύθερα. Η παλιά πίσω στον Νεζερέτ. Ο Νεζερέτ ξανά δίνει στον Μπίλοβαρ. Μιχαηλέγκο, Μπλάσνοκ, ο σκόρερ της ομάδας της Δυναμό. Και η μπάλα πίσω στο Νεζερέτ. Ο Νεζερέτ τώρα κρατά την μπάλα. Δεν πρεσάρει προς ψηλά ο Μύθου. Φωνάζει ο Λύση εκεί στον Μύθου για να τρέξουν να πρεσάρουν παίξει το πάγκο και τον Κωνσταντέλια. Η παλιά τώρα εκεί που είναι ο Χατζηδιάκος. Ο Μιχαλίδης διώχνει εκεί που είναι ο Κένι. Ο Κένι παλιά για τον Μύθου, το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες τελικά. Ο Δανός τώρα έδωσε το φάουλ. Γι' αυτό οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του πλαγίου, του φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος τρέχει να το εκτελέσει. Λέει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγουν μπροστά. Μπροστά είναι τώρα ο Μύθου, ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε η προσπάθεια, η παλιά για τον Μύθου. Το φάουλ που γίνεται, τρεις παίκτες πέφτουν πάνω στο Μύθου. Και ο Πούτρος θα δίνει αυτό το φάουλ και μάλιστα φωνάζει το σκόρερ της ομάδας, τον Μπράσνοκ, για να του κάνει συστάσεις. Το φάουλ εκτελέστηκε, αλλά ο διαιτητής φωνάζει να ξαναεκτελεστεί. Για να δούμε τώρα Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία τώρα, ο Παπτής Σάντα Μαρία, ο Γάλλος που έπαιξε στη Ρεν, στη Φράιμπουκ, στη Βαλένθια τελευταία. Η παλιά τώρα για τον Ζίφκοβιτς που δεν είναι σε offside. Ζίφκοβιτς κατά την παλιά. Για να δούμε η προσπάθεια του που έχει μεγάλη περιοχή. Ζίφκοβιτς, Αντρία Ζίφκοβιτς, βγάζει ωραία τη σέντρα. Από εκεί όμως δεν έχει πρόβλημα, μπλοκάρει την παλά. Ήταν πάνω στον τερματοφύλακα, οπότε δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Ουκρανικής ομάδας. Ο Νιζερέτ τώρα κρατά την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρεσάρουν ψηλά. Την έχει βάλει, τοποθέτει την μπάλα μπροστά στα πόδια του. Τρέχει ο Μύθου εκεί. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Δυναμό να βγουν έξω από την περιοχή. Ο Κετζιόρα δίνει στον Πανομαρέγκο. Κλεισμένος αυτός. Πανομαρέγκο. Η παλιά που γίνεται. Ωραία προσπάθεια, πέρασε. Και αυτό και δοκιμασίες από τους φιλάθλους της Δυναμό. Η μπάλα πίσω τώρα και πάλι. Η Δυναμό βλέπω ότι με τον κόλ που σημείωσε προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που ακόμη ψάχνει να βρει τις λύσεις που υπάρχουν από τον Αλέσιο Λύση που είναι όρθιος, κάποιες στιγμές φωνάζει. Τώρα ο Χατζηδιάκος. Γκόμες δεν μπόρεσε, η μπάλα τελικά πρόλαβε ο Γκόμες τελευταία στιγμή. Η παλιά εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας για τον Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία για τον Μιχαλίδη. Ο Μιχαλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Καθυστερεί, ψάχνει κάποιο στήριγμα στην Κωνσταντέλιας. Πρεσάνουν τώρα ψηλά οι παίκτες της Δυναμό. Γι' αυτό τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Ζητάει μπάλα ο Κένι, ωραία προσπάθεια για τον Κένι, αλλά κατάλαβαν την κίνηση του Χατζηδιάκου. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτυρίες στο διαιτή για την περίπτωση. Σάντα Μαρία για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, ζητά μπάλα ο Τάχα Άλλη, αλλά είναι κλεισμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ψάχνουν διαδρόμους. Ο Ζαφίρης τώρα, ωραία παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, για να πέρε την μπάλα, βγάζει ωραία σέντρα. Εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας, γίνεται ο σουτ, αλλά άστοχο. Η παλιά τώρα εκεί για τον Ζαφίρη. Προσπάθησε, επιμένει ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή. Ο Κένι για τον Μιχαηλίδη. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι ψηλά. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη με τον Κετζιόρα τώρα. Ο Τάχα Άλλη που πέρασε. Καθυστερεί, γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης τώρα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τώρα το ρυθμό, αλλά η μπάλα βγαίνει έξω γιατί ζήτησε ο Τάχα Άλλη κάποιο πρόβλημα έχει και για αυτό το λόγο ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνης φώναξε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τρέξουν στον Τάχα Άλλη. Κάποιο θέμα έχει ο Τάχα Άλλη εκεί, πηγαίνουν στους συμπαίκτες του να δουν τι έχει. Τώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί, ο γιατρός της ομάδας ο Γιάννης Ράλης και ο φυσιοθεραπευτής. Να δουν το πρόβλημα που έχει ναι. Ο Τάχα Άλλη, το μεταφτιάξαμε και ο Σίδες. Τον Τάχα Άλλη, την πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα του
0: ΠΑΟΚ. Αφού δεν έχει αγώνα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, να σε ξεκουράσω και σένα. Είμαστε στο 10ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Δυναμό Κιέβου του ΠΑΟΚ, με γκολ που μπήκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. 1-0 εξακολουθεί να είναι και το φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την VVCS που γίνεται στην Ολλανδία, με γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε τρία τελικά στο Conference League. Μαλίσε Βαχιμπέρνιαν 2-0, το είπαμε και προηγουμένως αυτό, και στο μεταξύ άλλα 2. Αλλά Σκέρτ Κλουζ 1-1 και Λεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη στο Conference League. Στο Europa League στο 55 παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Καραμπάκ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, όπως ακούτε από τον Γιώργο Μίνο, 1-0 στο 13ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό, Σερίφ Τίρασπολ, Μακάμπι Τελαβίβ 0-1. Στο 13ο λεπτό, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-0. Και επίσης στο 13ο λεπτό, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Είναι τα παιχνίδια που άρχισαν στις 8. Goal! Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μίνο.
5: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλιας τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. Ο ΠΑΟΚ και με 10 αγωνίζεται. Παρ' όλα αυτά όμως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ασίστ που πήρε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ενώ παίζει με 10. Θα γίνει αλλαγή με τον Τάισον. Θα πάρει τη θέση του Τάχα Άλλη. Αλλά και με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωραία ασίστ και εντυπωσιακό πλασάρισμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την προσπάθεια που έγινε τώρα. Ο ΠΑΟΚ σοβαρίζει το 13ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1.
0: Με τον Τάχα Άλλη τι έγινε, Γιώργο?
5: Τον βλέπω το πόδι του, κάποιο πρόβλημα έχει στο πόδι. Στο πόδι, για να δούμε γιατί τώρα θα περάσει από μπροστά. Για να δούμε γιατί είμαστε αρκετά ψηλά στο τον όροφο τα δημοσιογραφικά εδώ του Λούμπριν Αρένα. Εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ για να δούμε τον Μπούτρος.
0: Ναι, αν καλύπτεται από το νούμερο 44 της Δυναμού ο Κωνσταντέλιας. Θα το δούμε αυτό, θα το εξετάσουν βέβαια. Μας πούμε.
5: Επειδή δεν, τελικά δεν μέτρησε τον γκολ.
0: Μετράει, ωραία.
5: Νομίζω ότι πρέπει να έχει το χέρι του. Το χέρι του, δεν ξέρω, το χέρι του, το πόδι του, κάτι έχει, το αριστερό του χέρι. Πρέπει να έχει ένα θέμα ή... ή το πόδι. Θα μάθουμε λίγο αργότερα. Αλλά παρόλα αυτά, Πάκ έφερε το παιχνίδι στα ίσια 13 λεπτό. Το γκολ του Μπράσνακ.
0: Έχει γίνει αλλαγή τώρα ο Ταχάλη, έχει μπει ο Τάισον στη θέση.
5: Ναι, είπα ότι ο Ταχάλη έγινε αλλαγή. Ο Πάκ έπαιζε με 10 και όμως σοφάρισε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και τώρα ο Τάισον πέρασε στη θέση του Ταχάλη. Και θα μάθουμε σε λίγο τι έπαθε ο Τάχα άλλη. Αλλά μέχρι να μάθουμε, στο ημίχρονο δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σοφάρισε 1-1 εδώ στο Λούμπιν Αρένα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν αυτό το γκολ, φωνάζουν συνθήματα. Επαναλαμβάνω, 1200 περίπου φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ στο Λούμπιν Αρένα, από τους οποίους οι 250 περίπου 300 είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι είναι Ουκρανοί και φυσικά και από εδώ, από την Πολωνία, που έρχονται και παρακολουθούν παιχνίδια της ομάδας που παίζει. Εδώ η ομάδα παίζει στη Β' Εθνική. Αυτό το γήπεδο, το Λούμπλιν, είναι ομάδα Β' Εθνικής και έχει ένα φανταστικό γήπεδάκι 16.000 θέσεων. Με αρκετές πολύ καλές εγκαταστάσεις. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δεν έκανε καλή παλιά για τον Κωνσταντέλια. Η παλιά του Ζίφκοβιτς ήταν αυτή που έδωσε. Για να δούμε τώρα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης πέρασε με το Μύθου. Πέφτει στο έδαφος. Η μπάλα συνεχίζεται. Ο Τάισον, Κωνσταντέλιας. Θα κάνει όλα μέσα. Ωραία προσπάθεια. Κωνσταντέλιας τριφογυρίζει. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στη Δυναμό Κιέβο εκεί. Προσπάθησαν και τον ανέκοψαν. Η προσπάθεια τώρα όμως στη Δυναμό δεν βγήκε. Και πάλι ο ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή τη Δυναμό Κιέβο. Ο Ζίφκοβιτς. Για τον Τάισον, ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς παίζει τώρα από αριστερά. Για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί. Τώρα το παιχνίδι παίζεται από αριστερά. Σάντα Μαρία εκεί, Παπτίστα Σάντα Μαρία κατά την μπάλα. Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Οι φωνές του που ακούτε από τους αφιλάθους του ΠΑΟΚ εδώ. Χατζηδιάκος. Αλλάζει με τον Σάντα Μαρία, Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ωραία παλιά για τον Μύθου. Μύθου τώρα, Κωνσταντίνας έδωσε για τον Μύθου. Έβγαλε έξω για τον Τάισον. Η παλιά, το σούτ από τον Τάισον, η μπάλα φύγει out. Γρήγορα το 1-2, ΠΑΟΚ φαίνεται να βρει και ρυθμό. Χειροκροτεί ο Αλέσιο Λίζη τους παίκτες του, γιατί στα αυτά τα 4-3 λεπτά μετά τον γκολ ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, ψάχνει και ένα δεύτερο γκολ. Απέναντι στην Δυναμό Κιέβου που ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ μετά από μια αδύναμη στιγμή του ΠΑΟΚ και τους παίκτες με τον Σάντα Μαρία να μην μπορεί να διώξει έτσι όπως έπρεπε. Και τελικά ο Μπράσκο ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο 10 λεπτό. Όμως στο 13 λεπτό ο Κωνσταντίνας μετά από ωραία σύστη του Ζίφκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με όλο πλασέ και το σκορ είναι στο 1-1. Είμαστε τώρα στο 7ο προς 18ο λεπτό. Ο Μιχαηλίδης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος γιορτάζει τη Δευτέρα. Ωραία παλιά τώρα για τον Κένι. Ο Κένι από δεξιά. Για να δούμε ο Κένι. Θα προλάβει. Κένι, Μύθου, μπορεί, όχι. Τελευταία στιγμή κόβουν οι παίκτες της Δυναμό. Η μπάλα στα χέρια του Νεζερέτ. Η προσπάθεια όμως των παικτών του ΠΑΟΚ που πρεσάρουν όλοι ψηλά, έχουν πιάσει όλους τους παίκτες man to man και δεν αφήνουν να φύγει η μπάλα για την κατοχή. Και όχι μόνο. Για να δούμε, ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ είναι για τη Δυναμό. Στον Κεραίρο. Η παλιά τώρα για τον τερματοφύλακα της Νεζερέτ που μπερδεύτηκε κάποια στιγμή. Τώρα θέλουν να βγάλουν οι παίκτες στη Δυναμό Κιέβου και να μην κάνουν το λάθος εκεί ο Νεζερέτ. Τώρα ο Μιλοβάρ κατά την μπάλα. Η παλιά τώρα δεξιά. Αλλάζουν το παιχνίδι οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Θέλουν να πάρουν μέτρα και να βγουν προς τα έξω από την περιοχή. Γιατί η μπάλα παίζεται προς την περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πρεσάρει ψηλά. Βλέπω τον Τάισον και τον Κωνσταντέλια. Ενώ και ο Μύθου πάει τώρα. Ο Ανέστης Μύθου. Για να δούμε η προσπάθεια με τον Μιλοβάρ. Με τον Πικαλένκο. Εκεί για τους παίκτες της Δυναμό που είναι στο χώρο του κέντρου. Η παλιά που γίνεται τώρα. Έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι επιμένουν τώρα ο Πικαλένκο. Ο ΠΑΟΚ εκεί έκοψε με τον Ζαφίρη. Στο έδαφος ένας παίκτης της Δυναμό που διαμαρτύρεται. είναι ο Ντουμτσάκ. Η δυναμό τώρα με τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο τώρα, Σαπαρέγκο ψάχνει τον Πανομαρέγκο. Σαπαρέγκο, η παλιά φάουλ τελικά για τη δυναμό. Το φάουλ το δίνει ο διαιτητής ο κύριος Πούτρος από τη Δανία. Δανός διαιτητής, ενώ στον επαναληπτικό της Τούμπας θα είναι Πολωνός. Τις πιο πολλές διεσδύσεις για δυναμό τις κάνει ο Ντρουμτσιακ, ο οποίος αυτός έκανε την assist στον Μπράσκο και σημείωσε το goal. Τώρα το φάουλ θα εκτελέσει, για να δω ποιος θα εκτελέσει, ο Σαπαρέγκο. Ο Σαπαρέγκο μαζί με τον Πιχαλίνκο. Σαπαρέγκο, Πιχαλίνκο κοντά στην μπάλα. Σαπαρέγκο, για να δούμε. Ο διαιτητής φωνεί να ανακτηριστεί. Εκτελεί όμως ο Παυλέγκα εντυπωσιακά. Σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Δεν άφησε περιθώρια σε κανένα παίκτη και μπλόκαρε την μπάλα. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης. Τρέχουν όλοι οι Ουκρανοί πίσω στην περιοχή γιατί βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μέτρα και έχει πάρει και τον αέρα. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη μαύρη στολή. Παλιά για τον Τάισον. Τάισον από αριστερά. Για να δούμε τον Τάισον. Δεν είναι offside όπως βλέπω. Ο Τάισον κρατά την μπάλα. Πέρασε έξω στην περιοχή. Ψάχνει τον Κωνσταντέλια μάλλον. Τελικά δίνει για τον Γκόμες. Ο Γκόμες βγάζει τη σέντρα. Κωνσταντέλια στην κεφαλιά. Δεν πήγε για τον Μύθο. Ωραία παλιά για του Κωνσταντέλια. Έξυπνε. Εκεί ο Πανομαρέγκο πίσω. Ενώ ήταν ψηλά ο Μιχαηλίδης. Γυρίζουν πάλι την μπάλα πίσω. Κεντζιόρα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα μπροστά οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, παίξει τη δυναμό Κιέβου με τον Πανομαρέγκο. Για να δούμε. Εκεί τώρα ο Μπράσκο. Ο Μπράσκο. Ο Πανομαρέγκο. Ο Ντρουμτσιακ. Ο παίκτης βγάλει ωραία σέντρα. Εκεί ο Γκόμες απομακρύνει τελικά ευτυχώς. Ο Τάισον έκανε το λάθος. Εκεί και τώρα οι παίκτες στη δυναμό κέρδισαν την μπάλα. Δίνουν την ευκαιρία του Πανομαρέγκο τώρα. Για να δούμε Πανομαρέγκο. Ωραία παλιά έγινε. Η σέντρα, αλλά τελικά η παλιά δεν πέρασε και τώρα Κωνσταντέλια. Θέλει να περάσει. Δύο παίκτες, τρεις παίκτες είναι δίπλα του. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Για να δούμε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ γυρίζουν την μπάλα. Γκόμες τώρα για τον Σάντα Μαρία. Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Που κρατά την μπάλα. Για να δούμε. Ο Σάντα Μαρία κρατά την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε σε ποιον. Χατζηδιάκος τρέχει ο Κένι, η παλιά φάουλ δεν δίνεται πούτρο στον φάουλ που έγινε πάνω στα λίγο του ΠΑΟΚ από τον Πανομαρέγκο. Εκεί θέλουν να κόψουν και έκοψαν ο Κένι για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη τελικά πεσμένος είναι στο έδαφος, σηκώθηκε ο Ζίφκοβιτς. Το φάουλ τελικά είναι, το πλάγιο είναι τελικά για την ομάδα της Δυναμό. Για να δούμε. Fair play ζητούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ γιατί είχαν την κατοχή και έριξαν την μπάλα πλάγια για να δουν τι συνέβη με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Αντρία Ζίφκοβιτς. Ντρουμτσιακ τώρα. Η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Γιάννη Μιχαηλίδη εκεί, κατά την μπάλα για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα, τώρα πρεσάρουν ψηλά οι Ουκρανοί, γι' αυτό ο Παυλέγκα κάνει την παλιά εκεί που είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Να ευκαιρία, καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα. Αντρίγια Ζίφκοβιτς, πέρασε ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς τώρα. Ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλια έξω την περιοχή ο Τάισον. Τάισον, ωραία παλιά. Για να δούμε Ζίφκοβιτς το σουτ κόντρα. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Γκόμες. Γκόμες. Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά. Μύθου δεν μπόρεσε η μπάλα. Στην πλάτη της άμυνας της Δυναμό φωνάζουν εκεί ότι τραβήχθηκε ο Μύθου για παράβαση. Αλλά τελικά πέτρελε ο Πούτρος. Χάθηκε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με το 24ο λεπτό. Με τον Μύθου που δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα είμαστε σε 24 από 25 λεπτό. Ο Νεζερέτ τώρα. Νεζερέτ την παλιά. Ο Μπαπτίστο, ωραίο, εντυπωσιακό. Σηκώθηκε όμως εκεί. Βλέπουμε ο διαιτητής δεν συγκινείται. Ο Μπαπτίστα Νταμαρία στο έδαφος φωνάζει και τώρα ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς στον Πούτρο, στον διαιτή, τον δανό διαιτή, ο οποίος δεν συγκινείται. Σηκώθηκε τελικά ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίστα Σάντα Μαρία, ο Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης κατά την μπάλα. Πέστε λέει ο διαιτητής, έχασε την μπάλα, για να δούμε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ευκαιρία για τη Δυναμό. Ο Μιχαηλίδης φωνάζει να σταματήσει το παιχνίδι γιατί τραυματίστηκε. Για να δούμε τώρα ο Γκερέρο. Γκερέρο για τη Δύναμο που πάει να αποφευθεί. Γκερέρο το σουτ, τελικά η μπάλα out. Ο Μιχαηλίδης είναι πεσμένος στο κέντρο του γηπέδου. Φωνάζει για να μπει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟ. Κάτι πρέπει να έχει πάθει. Δεν συγκινήθηκε στην προηγούμενη φάση που έπεσε ο Μιχαηλίδης. Φωνάζουν τώρα ο διαιτητής. Τώρα ο Μιχαηλίδης πηγαίνουν να δουν τι έχει, να διαπιστωθεί τι έχει. Ήδη έχει γίνει μια αναγκαστική αλλαγή με τον Τάχα Άλλη στο 14ο λεπτό, τη θέση του πήρε ο Τάισον. Πρέπει να έχει το χέρι του ο Μιχαηλίδης, κάπου με το χέρι του, με το δεξί χέρι έχει ένα θέμα από ό,τι βλέπω. Βλέπω τον γιατρό της ομάδας του κύριο Ράλη μαζί με τον φυσιοθεραπευτή. Τελικά, για να δούμε, ενώ είμαστε στο 26ο λεπτό, το 1-1 παραμένει, προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου με τον Μπράσκο και σοφάρισε στο 10ο λεπτό και σοφάρισε, θα σηκωθεί τώρα ο Μιχαηλίδης και σοφάρισε ο Κωνσταντέλιας στο 13ο λεπτό. Βγαίνει έξω τώρα ο Μιχαηλίδης, θα μπει σε λίγα λεπτά και το ελεύθερο που θα εκτελέσει ο Παβλένκα. Ο Παβλένκα στο ελεύθερο. Στείνει την μπάλα τώρα για αυτό το ελεύθερο. Είμαστε στο 27ο λεπτό, πάμε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Η παλιά τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου. Ζαφύρισε μια παλιά στο πουθενά. Η παίκτης της Κιέβου Δυναμό έκοψε. Το Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Ωραία παλιά για το Μύθου. Μύθου έβγαλε μια παλιά με το κεφάλι. Αλλά εκεί είναι παίκτης της Τρούτσιακ της Δυναμό. Παλεύει ο Ανέστης Μύθου. Έχασε προηγουμένως την ευκαιρία στο 25ο λεπτό εκεί με την παλιά που έβγαλε ο Κωνσταντέλιας. Αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα γιατί πέρασε παράλληλα μπροστά του. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νεζερέτ. Ωραία παλιά τώρα και ο Γκόμες έκοψε. Για να δούμε αν προλάβει. Τελικά είναι κόρτερ. Δεν μπόρεσε να προλάβει ο παίκτης της Δυναμό με τον Βολόσιν. Τώρα το κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ. Θα λύσει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα στον Λύση γιατί διαμαρτύρονται, γιατί ακόμη περιμένει ο Μιχαηλίδης για να μπει στο γήπεδο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10, έτσι αποφελήθηκε η Δυναμό και κέρδισε αυτό το κόρνερ. Είπαμε λοιπόν, ο διαιτητής Πούτρος έδειξε κίτρινη κάρτα στον Αλέσιο Λύση. Να λοιπόν η πρεμιέρα του Αλέσιο Λύση με κίτρινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί διαμαρτυρήθηκε, όχι τίποτα άλλο, γιατί είχε περάσει ένα λεπτό και περίμενε ο Μιχαηλίδης για να εισέλθει στο γήπεδο ξανά. Το κόρνερ τώρα για την ομάδα της Δυναμό. Εκτελέστηκε, βγει μπάλα, κόντρα, πιο μακριά ο Κωνσταντέλιας. Επιμένουν τώρα οι Ουκρανοί, η σέντρα τώρα, νέα σέντρα, έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν απομακρύνεται η μπάλα, η κεφαλιά που αναφέρουν, για να δούμε, απομακρύνει εκεί πιο μακριά ο Κωνσταντέλιας που κέρδισε την μπάλα από τον Ζήφκοβιτς και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ανάσης για τον ΠΑΟΚ και τώρα πίσω οι Ουκρανοί σε αυτή την επίθεση που είχαν προηγουμένως, αφού έπαιζε ο ΠΑΟΚ και πάλι με 10. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με 10 παίκτες γιατί είχε τραυματιστεί ο Τάχα Άλλη. Θα μάθουμε για τον τραυματισμό του. Μπήκε ο Τάισον. δεν ήταν η πρεμιέρα του Τάχα Άλ, τελικά δεν ήταν τυχερή. Για να δούμε εκεί ο Ζήφκο μπορούσε να κερδίσει την πάρα το πάλι το κοντρόλ. Φωνάζει ο Αλέσιο Λύση να πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον φωνάζει και για τον Μύθου και για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε. Κωνσταντέλια τρέχει στον τερματοφύλακα. Η παλιά τώρα για να δούμε και ο Χατζηδιάκος. Τελικά το φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Πούτρος για τον Πανομαρέγκο. Το φάουλ που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι Ουκρανοί. Φτάσαμε στο 30 του αγώνα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-1. Ο Κετζιόρα τώρα, Τόμας Κετζιόρα που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι για την Δυναμό Κιέβου. Από όπου και ήταν και τελευταία που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα ο Τρούπτσιας. Η παλιά για τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο πίσω για τον Μπιλοβάρα. Παναμαρέγκο, αλλάζει την Παραγκερέρο. Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο τώρα για την ομάδα της Δυναμό. Παίρνουν μέτρα τώρα οι παίκτες της Δυναμό. Αλλάζουν την μπάλα εκεί. Αλλάζουν την μπάλα, όχι γρήγορα. Εκεί που είναι τώρα ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα ξανά την μπάλα πίσω. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με διπλή ζώνη άμυνας και μπροστά τον Κωνσταντέλια και τον Μύθου. Για να δούμε τώρα, η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Η παλιά από την άλλη πλευρά για τον Κεραίρο δεν πέρασε. Εκεί καλά τοποθετημένος ο Κένι. Η παλιά τώρα για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Τάισον. Ο Τάισον, για να δούμε τον Τάισον. Προσπάθεια που έκανε με τον Κωνσταντέλια. Τρεις παίκτες του Κωνσταντέλια. Φάουλα που έγινε πάνω στον Τάισον. Πάει τη φάση πίσω ο διαιτητής και δίνει το φάουλα αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 31ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. 1-1. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ με γκολ του Πράσνοκα και τον Κωνσταντέλια, Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η παλιά τώρα εκεί έχασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι πρεσάρι. Η μπάλα και πάλι πόδια των παίκτων του ΠΑΟΚ, μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Πλάγια για τον ΠΑΟΚ, ο Λύσης λέει τους παίκτες στο ίδιο μοτίβο και δίνει χειροκροτή για την προσπάθεια των παίκτων του. Ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον εθαρρύνουν έτσι ώστε να προσπαθήσει να σημειώσει κάποιο γκολ. Να σημειώσει ακόμη ένα γκολ όσα γκολ μπορεί. Ο Μιχαλίδης για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Τάισον. Τάισον για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Μιχαλίδη. Μιχαλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πήρε την μπάλα από πίσω. Για με τον Ζίβκοβιτς το κρατάνε εκεί. Δεν δίνει το φάουλ διαιτητής. Φωνάζει στον Σαπαρέγκο που τον έπιασε την μπάλα και τράβηξε φανέλα γύρω για να μην κάνει τίποτα. Η ωραία προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Για παλιά για τον Μύθου. Τρέχουν εκεί οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ ο διαιτητής δεν έδειξε ούτε μία κάρτα ή κάποια σύσταση για τώρα πηγαίνει στον Σαπαρέγκο που τράβηξε τον Κωνσταντέλια προηγουμένως. Για να δούμε τώρα τον Κένι. Ο Τζο Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ, η παλιά για τον Σάντα Μαρία, ωραία παλιά για τον Ζήφκοβιτς, η σέντρα του Ζήφκοβιτς εκεί, κεφαλιά Μύθου δεν μπορούσε να πιάσει κεφαλιά όπως ήθελε. Τρέχει εκεί ο Γκόμες, πρεσάρει ψηλά ο Γκόμες για να δούμε και την παλιά ΠΑΟΚ. Γκόμες με τον Τάισον, ωραία παλιά για τον Γκόμες, ο Γκόμες δεν καταλαβεί και γι' αυτό έχασε την μπάλα και όμως το λάθος το έκαναν και οι Ουκρανοί. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πιέζει τη Δυναμό να σημειώσει κι άλλα γκολ. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα το πλάγι που θα εκτελεστεί από τον ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν τώρα στο παιχνίδι μας ο Τάισον. Τάισον για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη σε έκρηξε περιοχή. Παλιά για τον Κένι. Κένι για τον Τέμπερατ. Δεν έκανε καλή παλιά. Εκεί που είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος. Η ωραία προσπάθεια τελικά δεν έκανε την παλιά όπως θα ήθελε. Για να δούμε τώρα εκεί η παίκτες στη Δυναμό. Ο Κωνσταντέλιας γύρισε πίσω. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει με τρεις παίκτες, με Τάισον, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ζήφκοβιτς μπροστά. Ενώ πιο πίσω είναι ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη. Για να δούμε τώρα, θέλουν να βγουν μπροστά οι Ουκρανοί, αλλά δεν έχουν διαδρόμους και αυτό γυρίζουν την μπάλα πίσω και αλλάζουν το παιχνίδι με τον Κετζιόρα. Ο Τόμας Κετζιόρα τώρα για τον για τη Δυναμό Κιέβου. Θα έλεγα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Για να δω τώρα η προσπάθεια των παίκτων της. Νομίζω ότι βρέχει τώρα, ξανά βρέχει. Γι' αυτό και βλέπουμε τους υποβροχή γίνεται το παιχνίδι τώρα. Ξανά άρχισε βροχή, ελπίζω να μην έχει τα ίδια καιρικά, ακραία καιρικά φαινόμενα που είχε πριν από 2 ώρες, 2,5 ώρες περίπου, όταν εκτός από τη βροχή είχε και χαλάζει. Πάντως συνεχίζει το παιχνίδι παρά τη βροχή. Από τη μία πλευρά ο ουρανός είναι μαύρος, από την άλλη ξαστεριά. Απίστευτα καιρικά φαινόμενα, αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ στο Λούμπριν της. Εκεί έχασαν την παραπέξη του ΠΑΟΚ με τον Παρομαρέγκο, Σαπαρέγκο.

0: η νέα εποχή του ΠΑΟΚ θα συνοδευτεί με επιτυχίες και όπως είπε, θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στη χθεσινή συνέντευξη που θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο και να χαίρονται με τον ΠΑΟΚ που θα βλέπουν. Ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί, επαναλαμβάνω, με αρκετούς παίκτες, παίκτες ποιότητας και παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Εκτός από αυτούς που έχει. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια και οι αφήξει θα γίνουν από εβδομάδα, από Δευτέρα τη Τετάρτη. Πριν την επανεπτικό αγώνα με την Δυναμό στο γήπεδο της Τούμπας. 9 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό Κιέβου. Εκεί με τον Σαπαρένκο. Σαπαρένκο η προσπάθεια για τον Μπράντακα. Ο Ντρούτσκακ, Γκερέρο. Για να δούμε Γκερέρο. Ο Ντρούτσκακ. Σαπαρένκο. Σαπαρένκο κάνει το σούτ. Εκεί δεν εμφυνδιάζεται ο Παυλένκα γιατί τώρα έχει και βροχή. Και το γήπεδο μέσα στη βροχή τώρα που η μπάλα φεύγει γρήγορα δεν ευθυνδιάστηκε ο Παυλένκα και έτσι πήγε στα χέρια του και όχι στα δίχτυα που ήθελε ο Σαπαρένκο. Το ένα να παραμένει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει μπροστά γιατί έχει μείνει πίσω. Τώρα τρέχει ο Κωνσταντέλιας και δίνει το σύνθημα και στον Μύθου και στον Ζίφκοβιτς να βγουν μπροστά, να πρεσάρουν. Ο Νεσερέτ προσπαθεί, δίνει την μπάλα δεξιά στο Μπιλοβάλ. Η παλιά για τον Μιχαλίνκο. Από την άλλη πλευρά εκεί που έγινε το λάθος, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, έξω από την περιοχή, Κωνσταντέλια στη φωγυρίζει. Ωραία παλιά. Η σέντρα του Κένι αποπακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτες της Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκύτου σου γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 38ο λεπτό. Ο Χρήστος Ζαφίρης ξεχάστηκε και έτσι η μπάλα στα δίχτυα. Ήρθε στα πόδια του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νεζερέτ. 2-1 ο ΠΑΟΚ με Χρήστο Ζαφίρη να θέλει την μπάλα στα δίχτυα μπροστά. Στους φιλάδους του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζουν έξαλα και ο Χρήστος Ζαφίρης που σημειώνει αυτό το εκπληκτικό γκολ και στέλνει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ εδώ στη Λούμπεν Αρένα κάτω από βροχή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει την ανατροπή και είναι στο 2-1 από 1-0 που έχανε στο 38ο λεπτό. Ο Χρήστος Ζαφίρης κάνει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ 2-1 με τον Χρήστο Ζαφίρη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό, βρήκε αυτά τα στοιχεία που ήθελε. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση προσπαθεί και τα δείχνει μέσα στο γήπεδο. Παιχνίδι με παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται 2-1, 38 λεπτό, 31 λεπτό βρισκόμαστε τώρα. Με την προσπάθεια των παικτών με τον Γκόμες, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζίφκοβιτς. Ο Χρήστος Ζαφίρης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας της Δυναμό μετά το λάθος που έκαναν και στην μπάλα στα δίχτυα. 2-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι πολύτιμη και η συμβολή του Κωνσταντέλια σε αυτό το γκολ.
0: Ναι.
1: Και ειδικά η πάσα που δίνει στην αρχή και μετά συμμετέχει στη φάση. Και την μπάλα αλλάζει, περνάει από πολλά πόδια.
0: Είναι σε κέφια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: να πούμε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος τελικά μόνο με τον. Δεν θα αγωνιστεί με την εθνική όπως έκανε, όπως δήλωσε. Με επίσημη ανακοίνωσή του και έτσι το μυαλό του και τα πάντα είναι στο δικαίωμα του Βαρά και τους αγώνες που έχει με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε φυσικά το 2027, για να δούμε τώρα. Εκεί τώρα η Δυναμό Κιέβου θέλει μπροστά να βγει, αλλά για να δούμε. Αλλά τελικά κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εκεί μαρκάται ο Μύθου και παίρνει το φάουλ. Λέγαμε προηγουμένως για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει. Η φετινή χρονιά θέλει να συνοδευτεί με επιτυχίες που στερήθηκαν από πέρυσι στα 100 χρόνια που γέρονται στο ΠΑΟΚ και βλέπουμε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δίνει βροντερό παρόν με τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα πρέπει να έχουν φύγει πάρα πολλά και σε σχέση με την περσινή χρονιά που πέρυσι ο ΠΑΟΚ γέρονται 100 χρόνια είχε 18.500 εισιτήρια, όμως φέτος αναμένεται να περάσει αυτό το ρεκόρ. Είναι η τελευταία χρονιά φέτος στο γήπεδο που θα παίζεται ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, αφού από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πρεσάρει ψηλά, ο Κένι κέρδισε την μπάλα, αλλά το φάουλ από τον Πούτρος, στο 40 είμαστε. Στο 40 λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Μπράσκο, ο Κωνσταντέλια στο 13 και στο 38 ο Ζαφίρης έκαναν την ανατροπή, 2-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο Λούμπριν.

0: αρένα κάτω από βροχή. Πρέπει να, όχι να σταμάτησε, αλλά να μην βρέχει τόσο δυνατά όπως έβρεχε προηγουμένως. Πάντως ο ΠΑΟΚ και με 10 παίκτες και με βροχή βρίσκει το δρόμο για τη νίκη. Προηγείται ήδη 2-1 μετά το 1-0 που βρέθηκε πίσω σκορ. Εδώ τώρα ο Καζιδιάκος, ο Παντελής Καζιδιάκος παλιά για τον εκεί που είναι ο Τάισον. Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Μια γνώριμη κίνηση. Ο παππούς που λέγανε παλιά, ο Τάισον με τον αγαπημένο του τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα. Τρεις παίκτες πάνω τον μαρκάρουν, ενώ ο Σαπαρέγκο 2-3 φορές τον έπιασε στη φανέλα για να μην κάνει την κίνηση, να μην πιάσει την μπάλα. Εκεί και πάλι τώρα το φάουλ που γίνεται, δίνεται στον Μύθου, η μπάλα πίσω στον Εζερέτ. Ευνηδιασμένοι είναι οι Ουκρανοί, τα έχουν χαμένα γιατί βρέθηκαν από το 1-0 στο 1-2. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Και ο Λύση φωνάζει τον Μύθου για να πρεσάρει ψηλά και αυτός. Ο Πάχ πρεσάρει ψηλά, δεν αφήνει συνέχεια, δεν αφήνει να δώσουν δικαίωμα οι παίκτες τους. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αυτό σήμερα. Και το πρώτο επίσημο φέτος που είναι αυτό εδώ στη Λούμπιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκόρ, είμαστε στο 42. Για να δούμε τώρα ο Σαπαρέγκο. Προσπαθούν οι Ουκρανοί τώρα να βγουν μπροστά με τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο κατά την μπάλα. Πάντα Σαπαρέγκο. Ωραία παλιά, αλλά εκεί που δεν είναι κανείς, μόνο η παίκτη του ΠΑΟΚ. Και τώρα προσπάθεια τώρα για τον Μύθου. Μύθου τώρα που πέρασε. Ο Μύθου, αλλά τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Στον χώρο του, πριν τη μεσαία γραμμή, το πλάγιο θα πηγαίνει να εκτελέσει ο Κένι. Ενώ ακούτε και τους διαχές των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν εδώ στο Λούμπιν της Πολωνίας. 1186 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη για το Λούμπιν. Και όμως ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι παντού και σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της Ευρώπης και όχι μόνο. Και το βλέπουμε και σήμερα. Έχουν έρθει και φιλάθλοι και από την Γερμανία, από τις Βρυξέλλες και από τη Νέα Υόρκη έχουμε δει 2-3. Έχουν έρθει παντού γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένας και μοναδικός κατά την άποψη αυτών που έρχονται εδώ ακολουθούν την κέφαλα του Βορρά. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο κατά την μπάλα. Ωραία προσπάθεια, κύριε Τριφογυρίζει. Ωραία και τώρα δίνει για τον Κόμες που πρόλαβε. Ο Κόμες τώρα για τον ΠΑΟΚ. Τζόναθαν Κόμες για τον Τάισον. Τάισον για τον Κόμες. Ο Κόμες. Η προσπάθεια. Βλέπουμε τον Κόμες εντυπωσιακά αλλαγμένο σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια τώρα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, ο σκόρ του δεύτερου τέταρτου του ΠΑΟΚ, Χατζηδιάκος για τον. Ο ΠΑΟΚ παίζει 3-5-2. Για να δούμε η προσπάθεια τώρα τρέχει ο Κένι εκεί. Ο Σάντα Μαρία. Μπαπτίστη Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Για να δούμε ο Μιχαηλίδης για τον Μύθου. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορούν, περνάει και ο χρόνος, είμαστε στο 44. Ζαφίρης τώρα. Ενώ τρέχει και ο Λύση, έτρεχε για να δώσει, πού θα δώσει την μπάλα ο Ζαφίρης. Η παλιά Ζαφίρης τώρα. Ο Ζαφίρης θέλει να περάσει. Δίνει για τον Ζίβκοβιτς η μυτελή προσπάθεια. Εκεί η προσπάθεια. Για να δούμε Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Η προσπάθεια για τον Τάισον. Τάισον τώρα, η παλιά. Ζαφίρη στην κεφαλιά. Δεν έγινε τελικά. Τελευταία στιγμή του πήρα τη βουκιά από το στόμα από τον Μύθου. Ωραία προσπάθεια το παιχνίδι του Παχουά που επιμένει. Ο Λύση λέει συνέχεια. Συνέχεια τώρα. Για να δούμε την προσπάθεια το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η παλιά του Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Μισό λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρουμε και πόσες καθυστερήσεις θα έχει. Ο Μιχαηλίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης τώρα κατά την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει δύσκολα στους Ουκρανούς που έχει τον έλεγχο, ελέγχει το παιχνίδι. Έχει την κατοχή, όλα τα έχει. Έχει και το σκορ με ανατροπή μέχρι στιγμής. 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ εδώ στη Λούμπιν Αρένα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ομάδας. Για να δούμε τον Κένι. Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα Κένι. Παλιά τελικά άφηγε. Αλλά δεν ήταν να το ακολουθούσε το Μύθου κάποιο παίκτη. Ήταν εκεί ο Γκόμες και τελικά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που θα έχει σημειωθεί. Για να δούμε Μπαπτίστη Σάντα Μαρία. Ο Μπαπτιστέτα Μαρία πίσω, 4 λεπτά έξτρα χρόνος για το, όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Ούσλου. 4 λεπτά εδώ στην Λούμπλιν Αρένα με το Μιχαλίδη να σταματά το παιχνίδι. Τελικά φωνάζει ο προπονητής ήρεμα, ήρεμα. Ο Αλέσιο Λύση δίνει εντολές. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ φοράει μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, όλα μαύρα. Βλέπω κάτι σημειώνει στο χαρτάκι και αστραπές από ό,τι βλέπω απέναντι εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Σημειώνει και στο χαρτάκι του. Για να δούμε το ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-2. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: 4 έχει δείξει.
0: Ναι, 4 λεπτά. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Για να δούμε, πέρασε και έτσι την μπάλα με τον Τάισον. Τάισον, Σάντα Μαρία. Ωραία παλιά για τον Τζίφκοβιτς. Ο Τζίφκοβιτς θα δούμε. Για να δούμε, αχ, τελευταία στιγμή εκεί παίκτησε τη Δυναμό. Κέρδισε την μπάλα με τον Νεζερέτ να δίνει την μπάλα για τον Κετζιόρα. Έκανε το λάθος του Κετζιόρα. Η παλιά τώρα έχει πίνει παίκτη του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον. Τάισον, ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Έπεσε σε δέδαφο ο Τζίφκοβιτς. Κωνσταντέλια τώρα. Κωνσταντέλια, ωραία σέντρα. Για να δούμε. Εκεί ο Ζαφίρης πήγε να πάρει την κεφαλιά. Η Ζαφίρης επιμένει, για να δούμε Ζαφίρης, πάντα Ζαφίρης, αλλά έκανε το φάουλ. Ο Ζαφίρης επιμένει, Πατακού παρόν, αλλά τελικά εκεί βρέθηκε ο Ζαφίρης με το Μύθου και τελικά τα έκαναν μουσκεμα, γιατί το εύκολο το έκαναν δύσκολο και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία για να σημειώσουν ένα γκολ. Είμαστε στο δεύτερο προστήτωρο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν και άλλο γκολ και άλλο γκολ, γιατί βλέποντας την ομάδα τους, είναι ενθουσιασμένοι μέχρι στιγμής. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-2. Οι φίλοι της Δυναμό φωνάζουν Δυναμό, Δυναμό. Πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, τρίτο παιχνίδι ευρωπαϊκό για τη Δυναμό Κιέβου, αφού τα δύο πρώτα προηγούμενα παιχνίδια Δυναμό δεν έβαλε γκολ, δεν σημείωσε γκολ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι την Κλουζ. Αυτό είναι το τρίτο παιχνίδι για τη Δυναμό Κιέβου, η οποία έχει ρυθμό. Για να δούμε την προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος για τον Μιχαλίδη. Ο Μιχαλίδης, Γκόμες, Κωνσταντέλιας. Ωραία, πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Κωνσταντέλιας, θα δώσει την μπάλα ψηλά έτσι στη γραμμή, δεν μπόρεσε, το πλάγι είναι για τη Δυναμό. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Τόμας Κεντζιόρα να θέλει να εκτελέσει αυτό το πλάγι που δεν το έχει εκτελέσει ακόμη. Μετράει ο διαιτητής, τώρα το εκτέλεσε, η παίκτη τώρα τη Δυναμό. Χρειάζεται προσοχή τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πανομαρέγκο τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φυσκάζεται. Ο Ντρούμτσακ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Εκεί η Σάντα Μαρία τελικά για τον Τάισον. Ο Τάισον τώρα παίρνει την μπάλα και κρατάει για τον Κωνσταντέλια. Γιάννης Κωνσταντέλιας τώρα. Για να δούμε. 3-2. Κωνσταντέλιας μόνος. Περνάει. Πάντα Κωνσταντέλιας. Ωραίο σούτ, αλλά δεν ήταν αδύναμο. Η μπάλα στα χέρια εύκολα. Τερματοφύλακα της Δυνάμω και ο διαιτητής δεν θα αργήσει να σφυρίξει το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μετράει ο διαιτητής τώρα για να δούμε πόσα λεπτά, γιατί έχει περάσει, πρέπει να σφυρίξει. Για να δούμε, τέταρτο λεπτό είμαστε. Οι παίκτες στη Δυναμό αλλάζουν την μπάλα και τώρα έβαλα τη σφυρίξα στο στόμα. Το τέλος του πρώτου μηχρόνου από τον Πούτρος, διαιτητή από τη Δανία. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. ΠΑΟΚ μετά το γκολ που δέχτηκε στα 40 λεπτά τελικά από το πρώτο πεντάλεπτο που βινδιάστηκε, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κυρίαρχος, εντυπωσιακός. Πέτυχε 2 γκολ, μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ. Τελικά πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μπράνσκο. Στο δεύτερο λεπτό η Δυναμό έβαλε δύσκολα τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό έκανε το 1-1, ενώ στο 38 και ο Ζαφίρης έκανε το 1-2. Πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ σημειώθηκε μετά από ωραία ασίστ του Ζίφκοβιτς, ενώ στο δεύτερο ο Ζαφίρης με τον Κωνσταντέλια εκεί, ο Ζαφίρης τελικά κατάφερε και στην πάρα τα δίθια, έκανε το 2-1. Αυτά λοιπόν εδώ από το Λούμπλιν, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-2, πρώτο παιχνίδι για το Europa League, στη δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ, σε λίγο θα τα πούμε και πάλι για το δεύτερο μίχρονο.
2: Eraspor 101,8. Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Eraspor.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ αρκετά νωρίς, μάλιστα μόλις το τρίτο λεπτό, κατάφερε με γκολ του Κωνσταντέλια στο 13ο λεπτό και του Ζαφίρη στο 38ο να προηγείται με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με 2-1 της Δυναμό Ζάγκρεπ σε παιχνίδι που γίνεται στην Πολωνία, στο Λιούμπλιν συγκεκριμένα. Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχουμε σέντρα στον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο αγώνας του Αστέρα, το φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία με αντίπαλο την CCVP είναι στο 1-0 με γκολ που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, προηγείται η ομάδα της Τρίπολης και πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια του Europa και του Conference League που είναι σε εξέλιξη ή που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αρχίζουμε από το Europa League στις καθυστερήσεις, το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, συγκεκριμένα Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου: Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2, Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2, Τρόμσο Χράντεκ Κράλοβε 0-0 και Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1. Επαναλαμβάνω, τα τέσσερα αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου. Στο Conference League έχουμε τελικά αποτελέσματα σε 5 αγώνες. Μαλίσεβα Χιμπέρνιαν 2-0, Αλασκέρτ Κλούζ 1-1, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης 0-2, Πανέβεζης Τόμπολ 1-1 και Ελσίνκι Κολερέιν 5-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα, συν επίσης τελικά Πάιντε Ζήρα 1-0 και Φλόρα The New Saints 1-0. Στις καθυστερήσεις, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων συγκεκριμένα, Ντεμπρέτσενη Πιούνικ 1-0 και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4. Στο 66ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ 0-0, στο ίδιο λεπτό Ντουνάης Καστρέντα Βελές Μόσταρ 1-0, Ρακόφ Βαλέτα 1-1 και RFS Βέστρη 3-1, αποτελέσματα ημιχρόνου, πάντα στο Conference League δεύτερη προκριματική φάση. Γκάις Νόρτζελαντ είναι τα πρώτα παιχνίδια επίσης, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Γκάις Νόρτζελαντ 1-0, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλγκύρης 3-0, Ζίμπρου Κινησάου Νόα 1-0, Βίτεμπσκ Σουτιέσκα Νίσκιτς 2-0, Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1, Ουνιβερσιτατέα Μπραν 0-1 και Σάντα Κόλωμα Ραπίτ Βιέννης 0-0, αποτελέσματα ημιχρόνου και άλλα δύο παιχνίδια που είναι στο πρώτο ημίχρονο, στο 24ο λεπτό συγκεκριμένα, Βαντούζ Ατλέτικ Κλαμπ Εσκάλντες 1-0 και στο 1ο λεπτό, Στεάου Αβουγουρεστίου Άουντα 0-1.

0: Και περίπου 5 λεπτά πριν από την Σέντρα, στον αγώνα της ΠΑΞΗ με τον Παναθηναϊκό, συνδυόμαστε ξανά με το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό.
1: Λοιπόν, Θάνο μου, και πάλι καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους μας. Εδώ το γήπεδο έχει σχεδόν γεμίσει. Μικρό γήπεδο, 4.800 θέσεις είναι η χωρητικότητά του. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4.500 θεατές. Υπάρχει μια εξέδρα κενή, είναι αυτή που χωρίζει τους οπαδούς Παναθηναϊκού από την άλλη εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί της ΠΑΞΗ. Οι οπαδοί Παναθηναϊκού έχουν πάρει το πέταλο που βρίσκεται πίσω από τη μία εστία, εκεί που έκανε προθέρμανση ο Πένια. Έχουν πάρει το 1 τρίτο αυτής της εξέδρας, τα άλλα δύο είναι κενά, αστυνομική στο μεσαίο και μετά το άλλο σαν χώρος ασφαλείας. Απέναντι είναι ο οπαδοί της ΠΑΞΗ, κοινά χρώματα για τις δύο ομάδες, το πράσινο και το άσπρο. Είναι δηλαδή πολύ κοινά τα λάβαρα των δύο ομάδων. Το γήπεδο κατά πράσινο, δηλαδή άμα δεν ξέρει κανείς, νομίζω ότι είναι σαν παιχνίδι Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, η προθέρμανση ολοκληρώθηκε κανονικά, οι ομάδες έχουν αποσυρθεί στα ποδητήρια, αλλά επαναλάβω τις συνθέσεις που έχουμε από πλευράς Παναθηναϊκού. Πένια κατά τα δοκάρια δεξιά, Τσάπρας αριστερά, Κυριακόπουλος, Ντεφράι και Τουμπάι δύο κεντρικοί μπακ, Καμαρά, Τσέριν οι δύο κεντρικοί χαφ, μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς, δεξιά ο Ζαρουρή, αριστερά ο Αντίνος, σέντερφορ ο Τετέι, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τσιριβέη, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρι, ο Μπινιάρης, ο Βαντρόκελεν, ο Λάδας και ο Ραστόντερ. Είναι οι παίχτες που βρίσκονται στον πάγκο δίπλα στον Τζέικοπ Νίστρουπ. Από πλευράς ΠΑΞΗ έχουμε τον Κόβασιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Σεξάρντι, ο Βάς και ο Σαμπό είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Τέσσερα χαφ, ο Ζέκε, ο Μπάλοκ, ο Βιντένσκερ και ο Λέντζερ. Μπροστά τους ο Χάν με τον Παπ, με σεντερφόρ τον Ζαλάι. Ο Γκετβάν, ο Λατίου, ο Βεξέι, Γιόρφι, Χαράτζι, Κούσμα, Μπόντς. Τετό, Γκούργιτς και Χόρβατ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Γιώργη Μπόγναρ. Θυμίζουμε ότι η ΠΑΞΗ είναι μια ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ξένους, σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές, Ούγγρους προπονητές, Ούγγρους προπονητές. Τα πάντα είναι Ουγγρικά, δεν υπάρχει κανένας ξένος που να αγωνίζεται για αυτή την ομάδα. Ο Μπιλίτζα από τη Βοσνία μαζί με τον Σμίγιαντς και τον Μπέριτς και τον Κούκιτς που είναι ο τέταρτος είναι οι τέσσερις διαιτητές του αγώνα. Δεν υπάρχει VAR.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό, δεν υπάρχει στους δύο πρώτους γύρους, στον πρώτο και στο δεύτερο.
1: Πού είμαστε τώρα. Όχι, είναι οι διαιτητές, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Άρη Γάτα, έτσι ένα σχόλιο, Άρη, για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Λίγο πολύ δεν είχαμε εκπλήξει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπορ, πρεμιέρα αυτή τη βραδιά εδώ στο ΠΑΞ. Στην Ουγγαρία αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Για καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους ακροατές. Εδώ σημαίνει η έναρξη απόψε των αγωνιστικών υποχρεώσεων των πράσινων για αυτή τη σεζόν. Είναι ένα από το πρώτο από τα τρία βήματα που καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο των καλοκαιρινών παιχνιδιών που θα του δώσουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα καταφέρει 27 του Αυγούστου να πάρει την πρόκριση η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να παίξει μέχρι βαθιά το χειμώνα, το Φλεβάρι, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στο Conference League. Πρώτο βήμα, η ΠΑΞΗ, η Ουγγρική, ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι θέλουν να περάσουν απόψε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάντς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει αυτό το σκόπελο. Θα πάει να παίξει μετά με τον νικητή είτε της Σπάρτακ Τρνάβα είτε της ΤΣΣΚΑ 1948. Νομίζω, Χρήστο, φίλοι ακροατές Ερασπορ, είναι ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Θέλει να δείξει, έχει πολλή συνέχεια. Μάλιστα. Και στην ενίσχυση της ομάδας και βεβαίως σε όλη την εικόνα του όπως θα διαμορφωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούμε το νέο Παναθηναϊκό.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπορ.
0: Άρχισε ο αγώνας Πάξη Παναθηναϊκός. Πάμε αμέσως στο γήπεδο που διεξάγεται. Ακούμε τους Χρήστο Κοντό και Άρη Γατά.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι μας ξεκίνησε. Η ΠΑΚ αγωνίζεται με καταπράσινες εμφανίσεις, τα πάντα πράσινα. Φανέλα, σορτσάκι, κάλτσες. Ο Παναθηναϊκός με ολόλευκες, τα πάντα λευκά. Φανέλα, σορτσάκι, κάλτσες επίσης. Έχουμε κοινά χρώματα για τις δύο ομάδες. Πρώτες αναγνωστικές μπαγιές στο χώρο του κέντρου, με την κόντρα να ευνοεί τους Ούγγρους που βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά. Γρήγορη πάσα μέσα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση του Ντεφράι εκεί είναι καθοριστική, γρήγορη. Και κέρια παραχωρεί το πρώτο κόρνερ του αγώνα σε μια έξυπνη και γρήγορη εκτέλεση του πλαγίου. Βρήκε την άμυνα του Παναθηναϊκού να ψάχνει να βρει λίγο την ισορροπία της. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία στην πάξη να βάλει επικίνδυνα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στη γωνία της μικρής όμως περιοχής ήρθε εκεί ο Ντεφράι. Βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Το πρώτο για την πάξη από τα αριστερά, όπως επιδόνει η επίθεση η ουγγρική ομάδα, με το σύνολο των παιχτών ανεμαζεμένη μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά, η μπάλα μένει στην περιοχή, δεύτερη κεφαλιά έξω. Καλή στιγμή για την πάξη αυτή. Έγινε μια καραμπόλα εκεί, πετάχτηκε ο αρχηγός της πάξη και βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Σαμπό. Η μπάλα πήρε μια περίεργη ψιλοκρεμαστή τροχιά και όπως προσγειώθηκε στην πίσω δοκό, κέρδισε πάλι Ούγγρος παίχτης στην εναέρια μονομαχία. Να ένα πρόβλημα που με την πρώτη φάνηκε να αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δύο σέντρες και στις δύο κέρδισαν την κεφαλιά οι Ούγγροι. Είναι ένα θέμα που θα δούμε αν ήταν συγκυριακό ή αν στην εξέλιξη του αγώνα θα πληγώσει τον Παναθηναϊκό. Έχουν μπει αρκετά ορεξάτοι οι παίχτες της Πάξη και βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Αλλά η καλή παρέμβαση εκεί από τον Τζάπρα στερεί από την Πάξη τη δυνατότητα να βγει με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση. Τώρα με τη σειρά του Παναθηναϊκού όμως και τον Γιάνκουσιτς να χάνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου χωρίς φάουλ. Βγαίνει στην πλάτη, σηκώνεται η σημαία. Δεν μπορεί να προχωρήσει πιο βαθιά στην επίθεση της η Πάξη. Ο Ζάλαϊ κινήθηκε στην πλάτη των αμυντικών Παναθηναϊκού, σηκώθηκε όμως σημαία του βοηθού. Είπαμε και πριν, δεν υπάρχει βαρ. Εδώ είναι με το παλιό, το κλασικό αγαπημένο ποδόσφαιρο. Ό,τι δει ο βοηθός, ό,τι δείξει ο διαιτής, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Σωστό ή λάθος, αυτό ισχύει. Να πούμε ότι στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και ο Παναθηναϊκός γίνεται τώρα μπροστά με τον Τετέι που κάνει μια πάσα για τον Αντίνο. Τελευταία στιγμή βγαίνει μπροστά του, τσιμπάει την μπάλα με μια δύσκολη προβολή. Του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Σεξιάρντι. Ήταν μια πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με την κάθετη στον Τετέι. Λίγο έχασε το βηματισμό του στο κοντρόλ. Ο Τετέι μπόρεσε όμως να κάνει μια κοντινή πάσα. Ερχόταν ο Αντίνο, θα έβγαινε τέτα τέτ για πολύ λίγο το απλωμένο πόδι του Σεξιάρντι, του δεξίου στόπερ για την ομάδα της Πάξη. Τσιμπάει την μπάλα, την έβγαλε πλάγιο του Παναθηναϊκού και πάτησε την επίθεση με τη βαθιά παλιά για τον Τετέι. Θα διώξουν εκεί με τον Βάς οι Ούγγροι. Προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ανακτήσει τον έλεγχο της φάσης, αλλά χάνεται η μπάλα. Πιέζει ο Αντίνο, πέρασμα από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που κάνει την κίνηση ο Μάριος Ζέκε. Κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά τον Ζαρουρί, βοηθάει εκεί και ο Γιάνκουσιτς. Παραμένει μπάλα στην κατοχή των Ούγγρων. Δεύτερη προσπάθεια με τάκλιν για να σώσουν την κατοχή. Βαθιά παλιά στην πλάτη του Ντεφράι. Θα βγει να καλύψει ο Τουμπά, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Offside και πάλι ο στράικερ της ουγγρικής ομάδας. Θέλω να πω προηγουμένως, και ενώ εξελίχθηκε η επίθεση με τον Τετέι, ότι ο Τετέι στην αναμνηστική φωτογραφία που βγάλαν την πρώτη επίσημη στη διάρκεια της περίοδου υπέρχεται του Παναθηναϊκού, πήγε, ζήτησε από τον πάγκο τη φανέλα του Ίγκανσον με το νούμερο 15, την κράτησε σαν να είναι και αυτός μαζί τους. Θυμίζουμε ότι ο Ίγκανσον στο παιχνίδι με τη Rapid Genis, το τελευταίο φιλικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός, υπέστη ρήξη προστυχίας του και θα χάσει όλη την σεζόν. Δεν θα αγωνιστεί καθόλου στη φετινή περίοδο. Είναι ο μεγάλος άτοχος για τον Παναθηναϊκό. Με τον τρόπο αυτό του δείξαν τη συμπαράστησή του οι συμπαίκτες του. 0-0 μέχρι στιγμής σε ένα πρώτο πεντάλεπτο που δεν έχει βγάλει κάποια καθαρή ευκαιρία. Είχαμε δύο κεφαλιές υπέρ της Πάξη, δηλαδή κερδισμένες με του Παναθηναϊκού μετά από μια εκτέλεση κόρντερ, χωρίς όμως να βγει κάποια προφανής ευκαιρία. Η δεύτερη ήταν από καλό σημείο, αν ήταν κακή κεφαλιά. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός απειλήσε με μια πάσα του Τετέι που παραλίγο να βγάλει τετατέτ τον Αντίνο. Πρόλαβε με μια δύσκολη προβολή στο σημείο του πέναλτι και λίγο πιο δεξιά ένας παίχτης της ΕΠΑΞΗ, ο Μίλαν Σεξάρντι, να τσιμπήσει την μπάλα για να βγάλει πλάγιο, στρέλνοντας από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να βγάλει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, 0-0 μέχρι στιγμής, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει λίγα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτοδίλεπτο μπήκε πολύ φουριόζα, έχει και την όρμη του γηπεδούχου ΕΠΑΞΗ. Υπάρχει, για να σας δώσουμε να καταλάβετε τη δυναμικότητά της, και με τον Παναθηναϊκό γίνει γρήγορα μπροστά με τον Τετέι, πασάρει για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κάνει μια τρίπλα και πάλι για τον Τετέι. Φεύγει από την φάση ο Τετέι για να μην βγει offside. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Γιάκουσιτς, τη βγάζει εκτός περιοχής. Θα γίνει σέντρα από τα αριστερά από τον Κυριακόπουλο. Γλιστράει ο Τετέι. Μαζεύει ο Τσάπρας. Πασάρει πίσω για τον Ντεφράι. Πιέζουν ψηλά. Καμαρά βρίσκει τρόπο και περνάει την μπάλα πιο πλάγι αριστερά. Δεν περνάει μπαλιά του Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Θα βγει να μαρκάρει ο Τουμπά σε ανοργάνωτη άμυνα η Πάξη μπροστά. Η κόντρα δεν ευνοεί όμως τον Ζάλαϊ. Έρχεται, δίνει λύση εκεί ο Ντεφράι που βγήκε από το κέντρο της άμυνας. Ήταν μια φάση που ο Παναθηναϊκός έχασε την ισορροπία του χάνοντας την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύο πιο αμυντικοί του παίχτες βρέθηκαν αρκετά μπροστά. Δημιουργήθηκε ένα κενό στην άμυνα. Πρόλαβε όμως ο Ντεφράι εκεί με γρήγορη επέμβαση και παραχώρησε ένα πλάγιο out. Οπότε δεν εξελίχθηκε πιο επικίνδυνα αυτή η επίθεση από πλευράς της Πάξη που βάζει και πάλι την μπάλα μες στην περιοχή. Η κόντρα στην προσπάθεια του Τζαλάι να γυρίσει προς τα πίσω ευνοεί τον Καμαρά που ξεχύνεται μπροστά. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Τελικά βλέπει ότι υπάρχουν τέσσερις αμυνόμενοι και δύο επιτιθέμενοι. Οπότε φρενάρει το ρυθμό. Δεν ρισκάρει μια βαθιά μπαλιά. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι στο χώρο του κέντρου να κάνει μια 25 ραμπαλιά για τον Αντίνο που κάνει το πρώτο κοντρόλο και το δεύτερο θα βγει, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Μίλαν Σεξάρντι, θα την γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα, ελευθερώνει αυτός, μαζεύει ο Ντεφράι, κρατάει ο Τσάπρας, κάνει μια πυρουέτα εκεί για να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Γιάννος Χάν, τα καταφέρνει, πασάρει για τον Ντεφράι ο οποίος ψάχνει και πάλι μια κάθετη, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ζαρουρί και πάλι του Γιάκουσιτς. Μπαίνει ο Γιάκουσιτς στην περιοχή, κερδίζει την κόντρα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, σουτάρει ο Γιάκουσιτς, κοντράρει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Αντίνο, νέα κόντρα. Δύο σημαντικές στιγμές για τον Παναθηναϊκό. Δύο κόντρες από τους παίκτες της Πάξη και ενώ η μπάλα ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, στην πρώτη περίπτωση, στη μικρή περιοχή, στη δεύτερη, στην πρώτη κόντρα, στο rebound λίγο πιο μέσα. Από την μεγάλη περιοχή, δύο καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, δύο σούτ όμως που δεν μεταφράστηκαν ούτε καν στατιστικά σε τελική προσπάθεια γιατί ήταν συγχρονισμένες οι προβολές από τους παίχτες της ΕΠΑΞΗ. Το 8ο λεπτό το 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι που αρχίζει και παίρνει όμως ρυθμό, ένταση και χρώμα. Έτσι είδαμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό εδώ σε αυτή την προσπάθεια και νωρίτερα με τον Γιάκουσιτς να πασάρει στον Τετέι και αυτός ψάχνοντας τον Αντίνο, δημιουργήθηκαν δύο-τρεις περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε με λίγο πιο πολύ ένταση, πιο προσοχή στο τελείωμα ή και λίγο παραπάνω τι για αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως πιο απειλητικά.
0: Είμαστε λοιπόν στο 8ο λεπτό. Χρήστο 0-0, Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Να δούμε άρχισε αυτή την επίθεση, ναι. Δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Σουτ έξω, ήταν μια καλή σέντρα.
0: Out, βγήκε η μπάλα.
1: Out.
0: Πάμε στην Πολωνία. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιώργο Μίνο και τα δύο γήπεδα και οι συνάδελφοι, οι δύο που βρίσκονται σε αυτά τα γήπεδα, είναι στον αέρα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να παρέμβουν. Γιώργο, σε ακούμε.
7: Είμαστε στο 48-49. Μπήκαμε. Το 1-2 παραμένει. Με τον ΠΑΟΚ τώρα μπήκε δυνατά η Δυναμό, προσπαθώντας να φιντιάσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα ελέγχει το παιχνίδι με τον Σάντα Μαρία για τον Κένι. Τώρα πίσω ακριβώς η παλιά για τον Μιχαηλίδη, για τον Τζίφκοβιτς, έγινε το λάθος εκεί, παραλίγο δεν το εκμεταλλεύτηκε εκεί ο Τζίφκοβιτς. Η παλιά πλάγια είναι για τον για τη Δυναμό. Να πούμε λοιπόν για τον Τάχα Άλλη, από ό,τι μάθαμε έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, στον αριστερό του ώμο και για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο έγινε και η αλλαγή. Αργότερα θα μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς έπαθε ο Τάχα Άλλη στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του και αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Εδώ στο Λούμπλιν Αρένα δεν βρέχει, δεν βρέχει τώρα. Μια χαρά είναι ο καιρός. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβου. Πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Η Δυναμό μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ τώρα εκεί με τον Ντουμπετσέγκο, Πανασέγκο. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών της Δυναμό. Η παίκτη του ΠΑΟΚ σε άμυνα και έκοψε ωραία θετικά ο Τάισον και τώρα στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum τώρα με τις αντεπιθέσεις. Ψάχνει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς τώρα. Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ενώ τρέχει από την άλλη πλευρά ο Κένι. Ο Κένι, ωραία παλιά. Ωραία η σέντρα τώρα. Και η κεφαλιά για τον Μύθου, αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Ο Μύθου δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα γιατί έφυγε η μπάλα. Να μια καλή στιγμή ακόμη για τον ΠΑΟΚ όπως και το πρώτο ημίχρονο. Η παλιά που βγήκε ο Κένι τη σέντρα, αλλά ο Μύθου δεν μπόρεσε. Στο 50 έγινε αυτή η φάση, ενώ στο 25 και πάλι ο Μύθου μια τέτοια προσπάθεια και πάλι δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα. Η προσπάθεια μας μετράει, πάλι ένα φάουλο που έκαναν οι παίκτες Δυναμό. Παίζεται λέει ο διαιτητής γιατί η μπάλα κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά τώρα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία από αυτήν την Σάντα Μαρία είναι θετικός, πάρα πολύ καλό σήμερα. Ο Σάντα Μαρία στην πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Σταθερός και αλάθαστος εκτός από μια φάση που δεν έλεξε την μπάλα που μπήκε το γκολ στο επιβιάστηκε ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό. Από εκεί και μετά ο Σάντα Μαρία είναι αλάθαστος. Η παλιά τώρα για τον Μύθου. Μύθου πίσω. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τάισον και αυτός για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σε έξω περιοχή με τον Κέντς Γιώρα. Δύο παίκτες του Μαρκάνου. Κωνσταντέλια πίσω για τον Σάντα Μαρία.
1: Καλή επίδυση για τον Παναθηναϊκό. Αντίμο για τον Τετέι.
7: Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ κάνει τρία τα τέρματά του. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φιλάλους του ΠΑΟΚ και από τον πάγκο που ξεθηκώθηκε. Να λοιπόν ο Γάλλος επιθετικός που ήρθε από τη Βαλένθια φέτος. Ή όπως είναι προηγουμένως ήταν αλάθαστος και έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτς και ο ΠΑΟΚ κάνει τρία τα τέρματά του εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με το Σάντα Μαρία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ βάζει τα θεμέλια για μια πρόκληση στην επόμενη φάση. Σάντα Μαρία λοιπόν ο σκόρες στο 52. Ο Σάντα Μαρία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήρθε από τις νυχτερίδες από τη Βαλένθια και εδώ φαίνεται να αναγεννέται. Ο Σάντα Μαρία λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είμαστε στο 52. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3.
0: Πάμε στην Ουγγαρία, σε ακούμε Χριστό.
1: Με παραλίγο να χάσουμε τον κόλ γιατί έβγαινε ο Παναθηναϊκός 2-2 στην επίθεση. Αλλά η παλιά του Αντίνο για τον Τετέι δεν ήταν καλή. Τον μάρκαραν καλά οι παίκτες Πάξη που βρίσκονται τώρα μπροστά. Η κόντρα όμως δεν τους επιτρέπει να βγουν σε άμεσο χρόνο μπροστά. Και το Τσάπρας καθαρίζει με μια πολύ γρήγορη παρέμβαση την φάση. Ο Ζαρουρίν είναι αυτός που κάνει την πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια. Αλλά κάνει αποτυχημένη πάσα στον χώρο του κέντρου. Οπότε η Πάξη παραμένει μπροστά. Είμαστε στο 13ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή προφανή ευκαιρία να φτιάξει προϋποθέσεις καλής αντεπίθεσης 2-2 στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Αντίνο πάσαρε για τον Τετέι, κακή πάσα όμως στα 5 μέτρα. Έδωσε την ευκαιρία σε ένα παίχτη που ακολουθούσε τη φάση από τους δύο που ήταν κοντά τους να βάλει το πόδι, να την κοντράρει και να παχώρησε ένα κόρνερ το οποίο εν συνεχεία πέρασε χωρίς κάποιο κίνδυνο για την ομάδα της Ουγγαρίας. Ένα ανοιχτό παιχνίδι. Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, να κυριαρχήσει και να επιτεθεί. Η άλλη όμως είναι μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα. Θα θυμίσω ότι πριν 3 χρόνια τελείωσε τρίτη, πριν 2 δεύτερη, πέρυσι τρίτη. Είναι δηλαδή μια από τις δευτερότερη δύο ομάδα στο Ουγγρικό πρωτάθλημα. Πέρυσι νίξε 2-0 τη Φερεντσβάρος, έβαλε 6 γκολ στην Ουίπεστ, κόντραρε την πρωταθλήτρια Γκιόρκ και στα δύο παιχνίδια, πολύ έντονα. Γενικά είναι μια καλή ομάδα με πολλές επιθετικές αρετές. Έχει στατιστικά την καλύτερη επίθεση στο Ουγγρικό πρωτάθλημα στην περασμένη περίοδο, με 2 γκολ λιγότερα βέβαια από την πρώτη, αλλά με στατιστική προσέγγιση με βάση τα 6 goals και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Έχει όμως πολλές αδυναμίες στην άμυνα. Αυτές τις αδυναμίες θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός έτσι ώστε να σκοράρει και να κάνει ό,τι και ο ΠΑΟΚ στην κοντινή Πολωνία να επιστρέψει με ένα προβάδισμα νίκης και να έχει τον πρώτο λόγο στον αγώνα ρεμάς, να μην έχει δηλαδή αυτό το χτυποκάρδι με ένα αποτέλεσμα που θα είναι ανοιχτό να μην ρισκάρει τίποτα στον αγώνα ρεβάνς. Μέχρι στιγμής κλασική ευκαιρία δεν έχει κάνει κανένα ομάδες.
7: Ένα φάουλ τώρα για την Δυναμό Κιέβου. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Παυλένκα. Η Δυναμό Κιέβου είναι έτοιμη να εκτελέσουν ένα φάουλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είμαστε στο 54-55. Το φάουλ εκτελέστηκε. Η μπάλα φεύγει out. Άσχημα εκτελεσμένο από τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Και το, πέρασε αυτή η προσπάθεια που είχαν οι Ουκρανοί ανεκμετάλλευτη. Έτσι λύεται η πολιορκία στην εστία του Παυλένκα. Ο λόγος εσένα, Χριστό.
1: Είμαστε σε μια επίθεση Παναθηναϊκού που χαλάει πάλι από μια κακή πάσα στα 5 μέτρα. Με αντίστροφο ρόλο αυτή τη φορά. Ο Τετέι ήταν που έψαξε να βρει τον Αντίνο, αλλά ουσιαστικά σημάδεψε τον παίχτη που του χώρισε. Τον Ούγκρο που ήταν ανάμεσά του, τον Ζέκε. Οπότε έχουμε πάλι κατοχή μπάλας για την Ουκρική ομάδα. Στο 15 ακριβώς. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Καμία καυτή φάση. Ούτε για την Πάξη που μπήκε λίγο ρομητικά στο πρώτο τρίλεπτο και σε ένα κόρνερ πήρε δύο κεφαλιές. Ούτε για τον Παναθηναϊκό που στην πιο καλή του στιγμή είχε δύο καλές επιθετικές προσπάθειες μέσα από την περιοχή και οι δύο κοντραρίστηκαν όμως στα σούτ του Γιάγκουσιτς και του Αντίνο. Κοντραρίστηκαν, δεν πήγε η μπάλα πιο βαθιά μέσα για να γίνει μια καθαρή τελική προσπάθεια. Γενικά ισορροπημένο παιχνίδι, καλή η ομάδα της Πάξη, δεν μας ευνηδιάζει αυτό. Μπορεί σε επίπεδο χρηματιστηριακό το μπάτζετ της να είναι πολύ μικρότερο από του Παναθηναϊκού, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ η αποτίμηση του ρόστερ της, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καλή ομάδα, εκπρόσωπος ενός μιας σουγκρικής ποδοσφαιρικής σχολής, και παραλαμβάνω το χαρακτηριστικό της είναι μια ομάδα που δεν έχει συνειδητά ξένους παίχτες, δεν έχει φορέσει τη φανέλα της κανένας ξένος παίκτης, αγωνίζεται μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές και τώρα βγαίνει πολύ επικίνδυνα μπροστά σε ανοιχτό χώρο. Θα βγει όμως εκεί πάρα πολύ καλά και γρήγορα ο Κυριακόπουλος να καλύψει τη θέση του, θα συνδυαστεί με τον Αντίνο που προστατεύει καλά την μπάλα στο μαρκάρισμα από πίσω, κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς το χώρο άμυνας όμως του Παναθηναϊκού, έχει το επιθετικό κομμάτι. Οπότε ενώ το μάτς εδώ είναι στο 17 και το 0-0 παραμένει μέχρι να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Να σηκωθεί ο Παναθηναϊκός, γυρνάμε και πάλι στην Πολωνία. Γιώργο.
7: Στην Πολωνία ένα φάουλ που έκανε ο Χατζηδιάκος και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα από το διαιτή. Η πρώτη ήταν στον παίκτη της Δυνάμο, τον Πανομαρέγκο. Τώρα δείχνει κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο. Είμαστε στο 57. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή και από αριστερά που επιδίνονται οι Ουκρανοί. Για να δούμε, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα. Για να δούμε τι εκτέλεση αυτού του φάου τώρα για την Δυναμό. Όλοι οι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Η Δυναμό ψάχνει να μειώσει. Η σέντρα που γίνεται έκοψε εντυπωσιακά ο Μιχαλίδης, ο Κεραίρο πίσω. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να βγουν μπροστά, όμως επιμένουν εκεί. Έγινε το λάθος. Τελικά ο Κεραίρο κέρδισε την μπάλα. Και τώρα η προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό, η Παναμαρέγκο. Έγινε το λάθος. Να λοιπόν ο Κωνσταντέλιας τώρα. Τρεις παίκτες. Ωραία προσπάθεια. Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει μόνος του. Πέρασε τρεις παίκτες. Τώρα πάλι προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια. Πέρασε. Τελικά ανακόπτηκε από και πιάνει το πόδι του Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να χτύπησε. Φωνάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια που. Τελικά σηκώθηκε ο Κωνσταντέλιας για να δούμε προσπάθεια των παιχτών τώρα της...
1: Πρώτη κλασική φάση στο παιχνίδι για λογαριασμό της Πάξη, σέντρα από τα αριστερά. Περνάει μπάλα λίγο μέσα στην περιοχή, χωρίς παίχτη κοντά του να τον πιέσει. Το σούτ από τον Μπεν Σελέσνερ έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια, χωρίς να είναι... Πολύ κοντά να ο Τσάπρας όπως βγαίνει κινείται πολύ επικίνδυνα. Κάνει την πάσα για τον Αντίνο. Τρασέ η μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Καταπληκτική μπαλιά του Τσάπρα. Βγάζει τέτα τέτα τον Αντίνο. Λίγο πλάγια βέβαια. Στο βηματισμό πάνω ο Αργεντίνος προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Τη σηκώνει. Θέλει να την περάσει πάνω στον τερματοφύλακα στην έξοδο του Κόβασιτς. Αυτός όμως στην έξοδο πάνω προλαβαίνει και βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πάξης. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 19. Τη δημιουργεί ο Τσάπρας με την έξυπνη μπαγιά στην πλάτη της άμυνας. Ένας παίκτης που διακρίνεται για τις ασίστ του. Ήταν και ο πρώτος ασίστ του περσινό πρωτάθλημα. Ο Αντίνο πλάσαρε. Έκανε εντυπωσιακή επέμβαση ο Κόβατσιτς. Έστειλε την μπάλα έξω. Να, από ο Παναθηναϊκός όχι απλά ισοφαρίζει την ευκαιρία της Πάξη, αλλά είναι και πιο κοντά σούτ από τον Τζέριν. Η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, λίγο πριν την γραμμή. Ένα απλωμένο πόδι από τους πολλούς παίκτες της Πάξη που να σχηματίσει μια γραμμή άμυνας. Βρίσκει την μπάλα, δεν ήταν και ιδιαίτερα δυνατό το σούτ. Πανθέκος και πάλι μπροστά, μπαϊά για τον προθυμένο Ντεφράι που έμεινε για την εκτέλεση του κόρνερ. Μπροστά και δεν έφυγε προς τα πίσω. Επιμένει ο Πανθέκος και πάλι γέμισμα για τον Τετέι από την πλάγια. Από πλάγια αριστερά ο Τετέι δεν μπορεί να έρθει από την μπάλα. Λήξη συναγερμού στο 20 λεπτό. 0-0 Πάξη Παναθηναϊκός. Με την Πάξη να δημιουργεί μια πολύ καλή ευκαιρία.
7: Είχαμε ένα σουτ στο 60. Στο 60 εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. Το σουτ του Κωνσταντέλια. Η μπάλα πέρασε δίπλα το δοκάρι του Ναζαρέτ. Και τελικά η μπάλα έφυγε out. Μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα σουτ που έγινε τελική για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε προηγουμένως για την κλωτσιά που έφαγε. Προηγουμένως και ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται εντός του διαιτητή και για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι, όπως και για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος έγινε αλλαγή ή πρόβλημα στον νόμο. Αύριο θα δούμε ακριβώς, θα διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει και πόσο διάστημα θα μείνει ή όχι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παικτών της Δυναμό Κιέβου. Στον χώρο του κέντρου τώρα η Δυναμό Κιέβου γυρίζουν την μπάλα πίσω. Βλέπουμε ότι η Δυναμό Κιέβου που ψάχνει αντίδραση, αλλά ο ΠΑΟΚ πρεσάρει καλά. Το πρώτο πεντάλεπτο πλάι την Δυναμό Κιέβου, όπως και το πρώτο ημίχρονο, πήγε να φινιδιάσει τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι 3-1 το σκορ και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά. Είμαστε στο 61. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Τα γκολ σημείωσαν στο 4 λεπτό ο Μπράσκο 1-0. Στο 13 ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-1. Ο Ζαφίρης το 38 το 1-2 μετά από λάθος του Μπράσκο. Και ο Σάντα Μαρία στο 52 έκανε το 3-1. Τώρα ο Γκερέρο έδωσε για τον Παναμαρέγκο. Παναμαρέγκο και Τσαπαρέγκο αλλάζουν την μπάλα. Πίσω τώρα ο Μιροσλάβ. Για τον Σαπαρέγκο. Σαπαρέγκο τώρα που κάνει το παιχνίδι για τον Γκερέρο. Γκερέρο τώρα εκεί τρέχει ο Γκόμες, αλλά λάθος την μπάλα. Η μπάλα φεύγει out. Λύεται την πολιορκία στην περιοχή του ΠΑΟΚ και ο Παβλέγκα αργά-αργά δεν βιάζεται. Πάει να μαζέψει την μπάλα από έξω για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Χρήστο, σε σένα και πάλι.
1: Τσάπρα σε μια ωραία μπαγιά του Καμαρά με χώρο. Ψάχνει να βρει μπροστά μια επιλογή. Κλεισμένο ο Γιάκουζης, κλεισμένο ο Αντίνο, κλεισμένο και ο Τετέι. Αναγκαστικά η μπάλα πηγαίνει ξανά στο κέντρο, στον άξονα. Εκεί όπου την υποδέχεται ο Καμαρά, την αλλάζει και πάλι με τον Τζάπρα με τη μεσολάβηση του Τσέριν. Αυτά σε σετ παιχνίδι πλέον στο 22-0-0. Ένα μάτς που έχει ανοίξει, έχει καλό ρυθμό. Είναι και δύο ομάδες αρκετά φιλόδοξες επιθετικά. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποια να επιλέγει να κρυφτεί πίσω από την μπάλα και να ψάξει την κόντρα, και δύο ανοιχτά επιχειρούν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους για να απειλήσουν. Από μια σημαντική στιγμή πιο καλή η ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Το λάθος όμως εδώ στο χώρο του κέντρου το Γιάνκουσιτς δεν εξελίσσεται σε κάτι πιάσουν για τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει φάουλ, το σφυρίζει ο διαιτητής και μάλιστα πολύ υποτικά το άλλο οχτάρι. Πάξε πηγαίνει αγκαλιάζει στο Γιάνκουσιτς. Όχι, το χτάρι είναι, καλά το είδα, ο Μπάλοκ. Σηκώνει τον Γιάνκουσιτς, τον βοηθάει, του ζητάει και συγγνώμη. Ήταν ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ο Τετέι ψάχνει για τρόπο να περάσει την μπάλα, την δίνει για τον Γιάνκουσιτς. Ωραίο άνοιγμα για τον Ζαρουρί με το αριστερό. Μια σέντρα στο έδαφος του Τετέι, μακρινό ριμπάου του Καμαρά. Πασάρει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Άνοιγμα λίγο πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο με το δεξί τριπλάρι. Ξαναστέκεται ανάμεσα σε δύο. Ψάχνει τον Κυριακόπουλο, τον βρίσκει. Στη γωνία της περιοχής ο Κυριακόπουλος. Γιάνκουσιτς 1-2. Γρήγορο Κυριακόπουλος. Μια σέντρα παράλληλα. Δεν μπορεί ο Τετέι, δεν μπορεί ο Ζαρουρί. Η μπάλα περνάει πιο μπροστά. Και από τους δύο, καλή επίθεση με υπομονή. Καλό passing game. Δεν κινήθηκαν όμως τόσο γρήγορα όσο νόμιζε ο Κυριακόπουλος ότι θα κινηθούν οι δύο συμπαίκτες του. Στην άλλη πλευρά της περιοχής η μπάλα πέρασε πρώτα από τον Τετέι μακριά, επίσης και από τον Ζαρουρί το ίδιο μακριά στα δύο μέτρα. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο από τη συγκεκριμένη φάση. Στο 24 το 0-0 παραμένει ο Παναθηναϊκός, πατάει περιοχή και στριφογυρίζει γύρω από την περιοχή της Πάξ και πάλι είναι τώρα μπροστά με τον Τετέι που έχει δυνατότητα και μπαίνει προς τα μέσα, πάει στον ασμένο από πλάγια θέση, περνάει τον αντίπαλο, σουτάρει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με το αριστερό. Ο Τετέι αφού έκανε την κοφτή τρίπλα με το δεξί στο αριστερό, πάσαρε ουσιαστικά την μπάλα στον εαυτό του. με μια πολύ γρήγορη κίνηση σούταρε για γόνια μπάλα περίπου ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή αυτή του Παναθηναϊκού, αλλά η κλασικότερη ευκαιρία είναι αυτή που έχασε ο Αντίνο και δεν ακριβώς έχασε για την μπάλα στο πλασέ του. Είχε στόχο τα δίκτυα, πήγαινε μέσα. Ήταν πολύ δύσκολη και καθοριστική επέμβαση του Άνταμ Κόβατσικ που βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Εκτέλεση μια σέντρα τώρα από τα δεξιά στην άλλη πλευρά για την Πάξη. Θα κρατήσουν την κατοχή οι Ούγγροι με τον Ζέκε. Ψάχνει για στήριγμα στον Σαμπό. Θα γυρίσει την μπάλα στο ύψος της περιοχής και πάλι Σαμπό. Διώχνει ο Τουμπά. Οι κόντρες ευνοούν τους παίχτες της Πάξη που κρατάνε την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Με την μπάλα να κυκλοφορεί από τον άξονα στα πλάγια, αυτή τη φορά από τα αριστερά στα δεξιά με τον Μπάλοκ. Να την κρατάει, κάνει την πάσα πλάγια δεξιά, την ξαναδέχεται, μπαίνει στη φάση ο Καμαρά, κοντράρει, σε δεύτερο χρόνο θα κερδίσει την κατοχή και τελικά υπάρχει κόρντερ για τη στοπέσιμο στην προβολή που γίνεται για να τον πάρουν την μπάλα από τα πόδια. Ο βοηθός που είναι πολύ κοντά στα 5 μέτρα βλέπει ότι η μπάλα έχει βρει το πόδι του Καμαρά. Περνάει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την Πάξη από τη δεξιά πλευρά, όπως εκδηλώνει η επίθεση, το 26-0-0. Εδώ σε ένα μάτς που έχει συμπαθητικό ρυθμό, μια-δυο καλές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, μια καλή φάση για την Πάξη, δεν έχει γκολ όμως, έτσι. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει μια δυναμία με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Γενικά ταλαιπωρείται σαν ομάδα σε αυτό το κομμάτι, στις στατικές φάσεις. Γίνεται έξυπνα η μπάλα χαμηλά, είναι out όμως. Δεν περιμέναν όλοι σέντρα ψηλά, αλλά ήταν μια κομπίνα που προφανώς έχει δουλέψει στην προπόνηση. Η μπάλα πήγε στη γωνία της μικρής περιοχής και εκεί με τα κουνάκια επιχείρησε ένας παίκτης Πάξη να τη στείλει πιο βαθιά μέσα, αλλά δεν την έπιασε καλά. Η μπάλα τζούφια βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, out για τον Παναθηναϊκό. Πριν γυρίσουμε το μικρόφωνο στην Πολωνία, ένα σύντομο σχόλιο από τον Άρη. Άρη, έτσι, με την εικόνα που είμαστε περίπου στο 27. Πώς βλέπεις να πηγαίνει το παιχνίδι?
2: Στα τα πρώτα 27 λεπτά ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις, κυρίως στη μεσαία γραμμή, δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Ένα μάτς το οποίο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κέντρο και στις πιέσεις που γίνεται εκεί στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ενώ τώρα μια προσπάθεια για την Πάξη offside. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λειτουργεί καλά στην αμυντική του διάταξη, από εκεί πέρα έχει μεγάλο ζήτημα στην τελική προσπάθεια, στην τελική φάση.
7: Για να περάσουμε λίγο εδώ στην Πολωνία. Κωνσταντέλιας έκανε μια προσπάθεια αλλά δεν πέρασε η παλιά του. Είμαστε στο 67, μπήκαμε, ο ΠΑΟΚ πιέζει όπως και η Πολωνία, ένα φάουλ τώρα. Προηγουμένως βγήκε την κάρτα στον Τζίφκοβιτς, τώρα ένας, δύο παίκτες πεσμένοι στο έδαφος, ένας ο Γκόμες και ένας ο Πανομαρέγκο. Ένας ΠΑΟΚ, τώρα θα γίνουν και αλλαγές, ακόμη δύο αλλαγές από τον Κάστιουκ.
2: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή με τις αλλαγές. Να συνεχίσουμε εδώ που έχουμε παιχνίδι στο Πάξη, στην Ουγγαρία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος επήγε κυρίως στη μεσαία γραμμή. Έχει κατορθώσει να βγάλει κάποιες μπαλιές, αλλά στην επιθετική του προσπάθεια ο Τετέ είναι αυτός ο οποίος 3-4 φορές, όταν βρέθηκε σε θέση βολής υπέκτης του Παναθηναϊκού, δεν κατάφερε να βρεθεί στο σωστό σημείο για να τελειώσει τις φάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο στα 28 αυτά λεπτά του χαρακτηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πίεση, την ένταση, τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβληθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χριστό.
1: Μάτς που είναι σε εξέλιξη στο 28-0-0. Το ενδιαφέρον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει καθαρό προβάδισμα, αλλά πηγαίνει το μάτς στο τέλος, οπότε Γιώργο το μικρόφωνο δικό σου και με την πρώτη ευκαιρία ξαναγυρνάμε εδώ.
7: Για να δούμε τον Γιαρμολέγκο τώρα, ο Γιαρμολέγκο που μπήκε αλλαγή πριν από λίγα λεπτά στη θέση του, του Σαπαρέγκο. Η προσπάθεια των παικτών πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες της Δυναμό, γιατί ψάχνουν τον γκολ, ψάχνουν ακόμη ένα γκολ για να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Η προσπάθεια τώρα των παικτών και οι παίκτες του ΠΑΟΚ προθερμαίνονται. Εκεί βλέπω τον Μπέλκα, τον Μπάμπα. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών του τον Καμαρά. Βλέπουμε τώρα οι παίκτες της Δυναμό, οι οποίοι πιέζουν.
1: Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Γλυκιά σέντρα του Κυριακόπουλου. Πετάγεται στο ύψος μικρής περιοχής ο Τετέι. Έχει φύγει και μια μεγάλη τούφα από χόρτο από τη δύναμη. Βόλου Τετέι για να πατήσει καλά. Δεν βρίσκει όμως την μπάλα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας στην μπλοκάρη. Για πολύ λίγο δεν έγινε η επαφή. Αν γινότανε, θα ήταν πολύ πιθανά ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά στο πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Πάμε για το ημίωρο. Είμαστε στο 29. Μπαίνουμε στο 30. Γυρνάμε και πάλι στην Πολωνία.
7: Εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας το 1-3 παραμένει. Είμαστε στο 61 το λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με γκολ που σημειώθηκαν στο 4ο λεπτό με τον Μπράσκο και η ανατροπή του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντίνη στο 13ο λεπτό με τον Ζαφίρη 38 και στο 38 και στο 52 ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίς Σάντα Μαρία σημείωσε το 1-3. Είμαστε στο 69 προς το 70 πάμε. 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ στην Λούμπλιν Αρένα. Ο Κώστιο έριξε αρκετούς παίκτες επιθετικούς σαν αλλαγή για να μπορέσει η ομάδα του να σημειώσει κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος, στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ένα φάουλ για την ΠΑΟΚ σε καλό σημείο. Θα φέρει πολύ κόσμο μαζεμένο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής και σχεδόν όλοι οι παίκτες της ΠΑΟΚ περιμένουν τη σέντρα. Η κεφαλιά είναι από Έλληνα παίκτη αυτή τη φορά. Είναι ο Τσέριν αυτός που βρήκε την κεφαλιά. Επιμένουν όμως οι Ούγγροι, αλλαγή παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό πάλι σε θέση άμυνας. Από δεξιά η επίθεση, η πάσα στον άξονα. Η προσπάθεια εκεί από τον Λέσνερ που έχει την πιο καλή στιγμή για την Πάξη. Η μπάλα πιο πλάγια δεξιά. Πίεση του Παναθηναϊκού για να μην γίνει σέντρα. Καλή όμως η κυκλοφορία της μπάλας από τους Ούγγρους παρά την πίεση του Παναθηναϊκού. Την κρατάνε στην κατοχή τους, μακριά βέβαια από την περιοχή, δεν έχουν βρει τρόπο να την περάσουν μέσα. Και στην προσπάθεια που κάνει και για να απεγκλωβιστεί από το μακάρισμα του Κυριακόπουλου, ένα σούκρο παίκτη, ο Παπ περνάει μαζί με την μπάλα εξωγών του χώρου πλαγιώτη για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα με φάουλ για να άξει τη μπάλα από του Ούγγρου. Φάουλ το οποίο υποδεικνύεται από τον βοηθό και σφυρίζει ο Βόστιο διαιτητή στο 31-0 εδώ. Στο ΠΑΞ της Ουγγαρίας, επιστροφή και πάλι στο Λούμπλιν της Πολωνίας.
7: Ένα φάουλ στο Χατζηδιάκο, πεσμένο στο Χατζηδιάκο, δηλαδή θα δείξει, όχι δεν δείχνει και την κάρτα, στον το νούμερο 21, δεν δείχνει και την κάρτα, βλέπουμε, στον Γιούβικ. Για να δούμε τώρα, λέει φύγεται, ότι οι παίκτες του ΠΑΞ διαμαρτύρονται, αλλά ο διαιτητής δεν συγκινείται, ο Δανός διαιτητής, ο Πούτρος. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Ο ΠΑΟΚ εκτός από την αναγκαστική αλλαγή που έγινε του Τάισον με τον Τάχα Άλλη. Από εκεί και μετά δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Τώρα ο Παβλένκα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Το φάουλ που κέρδισε, το εκτελεί, έφυγε η μπάλα. Η Δυναμό Κιέβου προσπαθεί με τον Κετζιόρα ειδικά να στέλνει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, γι' αυτό και φόρτισε πολλούς επιθετικούς να βρει τον Πανομαρέγκο και τον Γιαρμολέγκο, αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καλά στη μένη, τώρα ο ΠΑΟΚ που ψάρει ψηλά. Για να δούμε ένα λάθος που είχε να κάνει ο Ναζαρέτ Κωνσταντέλης να αποφευθεί, αλλά τελικά δεν μπόρεσε. Τώρα οι παίκτες της Δυνάμου αλλάζουν την μπάλα γρήγορα γιατί ψάχνουν διαδρόμους. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει καλά τους διαδρόμους, φρεσάρει και ψηλά, δεν αφήνει να κάνει το παιχνίδι της η Δυναμό Κιέβου. Η προσπάθεια τώρα της Δυναμό Κιέβου, είμαστε στο χώρο του κέντρου, είμαστε στο 73ο λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Είπα μια παλιά στο πουθενά, εκεί που είναι ο Γκόμες και ο Μιχαηλίδης έγινε το λάθος γιατί δεν σημάδισε σωστά. Γιαρμολέγκο τώρα. Ο Γιαρμολέγκο. Η παλιά τώρα για τους παίκτες της Δυναμόι αλλάζουν την μπάλα εκεί που τρέχει ο Γκόμες. Ο Γκόμες αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Ωραία προσπάθεια εκεί που πήγαν να βγει, αλλά ο Γκόμες σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχει χάσει καμία μονομαχία και επιθετικά και γενικά φαίνεται αναγεννημένο σε σχέση που ήταν πριν από 2 χρόνια που τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πέρυσι είχε δοθεί δανεικός. Για να δούμε τώρα, ο Παβλένκα θα εκτελέσει το ελεύθερο στον Καζιδιάκο. Προσάμε ψηλά οι παίκτες της Δυναμό, οι παίκτες τώρα του ΠΑΟΚ για τον Ζίφκοβιτς. Εκεί η παλιά, τελικά το πλάγιο είναι για την Δυναμό. Η Δυναμό παίρνει μέτρα τώρα. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Η προσπάθεια των Δυναμό θέλει να περάσει μια παλιά.
1: Μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με την παλιά του Τσέρν για τον Τετέι. Τον καλύπτει καλά όμως εκεί ο Σαμπό, τον κλείνει λίγο, τον σκρινάρει και δίνει την ευκαιρία έτσι στον τερματοφύλακα τον Κόβασιτς να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσέριν είναι πολύ ανεβασμένος στα τελευταία λεπτά και έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ανεβάσει λίγο την πίεση του κατά διαστήματα στην άμυνα της Πάξη. Στην άμυνα βλέπω μια ανασφάλεια όταν η μπάλα κυκλοφορεί ψηλά, ταξιδεύει ψηλά στις σέντρες, στις πλαγιοκοπήσεις που επιλέγουν οι παίχτες της Πάξη, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι τους. Δεν πάνε από τον άξονα, πάνε κυρίως από τα πλάγια με σέντρες. Γεμίζουν, βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια ανασφάλεια και το ψάχνουν αυτό το στυλ παιχνιδιού, να το εκμεταλλευτούν με τα ψηλά κορμιά που έχουν οι παίχτες της Πάξη. Και μέχρι στιγμής έχουν κυριαρχήσει πιο πολύ στον αέρα, χωρίς όμως να έχουν κάνει με τον τρόπο αυτό κάποια κλασική ευκαιρία. Το 0-0 παραμένει στο 35. Να δούμε και αυτή την επίθεση από πλευρά Παναθηναϊκού με τον Καμαρά που δέχεται πίεση, κρατάει και προστατεύει την μπάλα, αφήνει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν κουβαλάει την μπάλα, περνάει επικίνδυνα μπροστά και κάνει μια ωραία μπαλιά.
7: Για να δούμε τον Πάοκ με τον Τάισον για το σουτ. Τελικά κόβει ο Κωνσταντέλια το σουτ του Κωνσταντέλια το τελευταία στιγμή. Ο Ναζαρέτ και η μπάλα στα χέρια του Ναζαρέτ. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία στο 75 να γίνει το 1-4. Και τώρα οι Ουκρανοί είναι, παίρνουν την μπάλα και θέλουν να περάσουν μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάοκ με τον Κωνσταντέλια στο 75. Το 1-3 παραμένει, ο Πάοκ βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Από το 52 σε 1-3. Ο Πάκ που έκανε την ανατροπή. Τώρα οι Ουκρανοί θέλουν να περάσουν μπροστά. Για να δούμε προσπάθεια των παικτών της Ουκρανικής ομάδας. Όμως είναι κλεισμένοι καλά οι παίκτες της Δυναμό από τους παίκτες του Πάοκ. Τώρα σε οργανωμένη επίθεση οι παίκτες της Δυναμό αλλάζουν την μπάλα από αριστερά. Ωραία σέντρα. Για να δούμε η προσπάθεια, την κεφαλιά που γίνεται. Νέα κεφαλιά. Γερμολέγκο το shoot out. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γερμολέγκο έκανε το σουτ. Το άχ που ακούσατε ήταν από τους εφιλάλους που είναι πίσω από την εστία της Δυναμό Κιέβου. Αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.
1: Πιέζει ο Παναθηναϊκός, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολιορκίας.

0: Της πολιορκίας με ένα έντονο γύρω-γύρω του Παναθηναϊκού από την αντίπαλη περιοχή, με την τελική πάσα προς τον Τετέι να φέρνει τον στράκερ του Παναθηναϊκού σε θέση βολής, αλλά θεωρήθηκε ότι έκανε σκαμνάκι, δηλαδή ότι σκαρφάλωσε πάνω στην πλάτη, στηρίχθηκε πάνω στην πλάτη του αμυνόμενου για να διεκδικήσει την κεφαλιά, που ούτως ή άλλως η κεφαλιά ήταν αδύναμη, ενώ τώρα βγαίνει μπροστά η Πάξη.
1: Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν, η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σουτ που έγινε, η μπάλα σταδίθηκε από τον Ρέτιουτικ Λόγουιτ. Η μπάλα σταδίθηκε. Να λοιπόν, η Δυναμό Κιέβου έψαχνε τον γκολ, το σημείωσε με τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Ενώ ετοιμαζόταν να μπει ο Γερεμέγεφ και ο Καμαρά, τελικά σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην μικρή περιοχή, ο Λότκοβιτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα οι αλλαγές από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να περνά έξω για να περάσει ο Γερεμέγεφ και τον Καμαρά. Να δούμε ποιος θα βγει. Ο Ζαφίρης είναι ο παίκτης που θα βγει.
0: Μια λοιπόν κεφαλιά του Αντίνο λίγο έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, σε ένα σημείο που ψάχνει τον γκολ. Βέβαια από τη μια έχουμε ένα μάτς με 5 γκολ. Εδώ ένα στήρο 0-0. Από μόνο και μόνο αυτό δείχνει και τη διαφορά. Όσον αφορά το ενδιαφέρον, γιατί είναι διαφορετικό να βλέπεις γκολ και διαφορετικό εδώ να βλέπεις χαμένες ευκαιρίες. Οπότε εδώ είμαστε στο 0-0 στο 38. Το μάτς στην Πολωνία είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από πλευράς τερμάτων και πολύ πιο παραγωγικό, είναι και προσελήξεις. Οπότε Γιώργο, σου επιστρέφω το μικρόφωνο με την, μόνο αν υπάρχει κάποια σημαντική στιγμή θα το ξαναζητήσω.
1: Για να δούμε κάτι σέντρα, κάτι το σου διώχνει ο Ναζαρέτ. Την μπάλα έχουν οι Ουκρανοί πιο μακριά. Ο Λότκιν λοιπόν είναι ο παίκτης του 77 που βάζει και πάλι τους Ουκρανούς να αισιοδοξούν για να πετύχουν την ισοφάριση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Βρίσκεται με 2 γκολ διαφορά, τώρα είναι με 1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα τους παίκτες στη Δύναμο Κιέβου. Φωνάζουν οι Ουκρανοί φίλαθλοι εδώ να δώσουν το ένα μα στους παίκτες. Είμαστε στο 79. Για να δούμε. 71 το λεπτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Γιαρμολέγκο τώρα. Γιαρμολέγκο. Ο Μυροσλάβ εκεί τώρα κρατά την μπάλα όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε η Δυναμό Κιέβου που κάνει την επίθεση για τον Μπράσκο. Ο Μπράσκο εκεί όμως πίσω είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο Γερεμέγεφ που πέρασε αλλαγή. Κεφαλιά του Γερεμέγεφ πάνω στον Μπράσκο. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Έχουν την μπάλα στα πόδια τους οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βρουν λύσεις. Να κάνουμε Πανομαρέγκο. Μόνος φωνάζουν και οι Ουκρανοί. Πανομαρέγκο κατά την μπάλα. Στη βογυρίζει έξω από την περιοχή. Μέσα τώρα στην περιοχή. Η μπάλα όμως εκεί που είναι στα χέρια, στα πόδια τελικά του Παυλένκα. 91 λεπτό. 11 λεπτά για τελειώσει ο αγώνας χωρίς καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο Λούμπιν Αρένα με 2-3. Ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι ελέγχεται, αλλά τελικά οι Ουκρανοί πέτυχαν από το πουθενά ένα γκολ με το Λότκουιτ και το σκορ είναι 2-3. Ο Γκόμες η παλιά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης τώρα κατά την μπάλα. Ωραία παλιά για τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια που πέρασε, αλλά τελικά έχασε την μπάλα. Η προσπάθεια τώρα με τους περιτομεκτών.
0: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ, πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί, σέντρα για τον Τετέι, απλωμένο πόδι, δεν είδα ποιος. Κάπως οι παίκτες μπροστά, βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόβασης, γκολ με άδοξο τρόπο μεν, αλλά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Σημαντικό στο 40, ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Γκολ λοιπόν που ήρθε με την ωραία συνδυασμένη προσπάθεια από τα δεξιά με Τσάπρα και Ζαρουρί. Μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα από τον Γάλλο Μαροκινό, Βελγό Μαροκινό μάλλον να πω πιο σωστά. Στην πορεία της μπάλας πετάξει αμυνόμενος, την βρήκε και την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, δεν είμαι σίγουρος, είναι ο Ζέκε ο παίκτης που είχαν την επαφή, αλλά ήταν αρκετοί παίκτες, δεν έχουμε replay. Δεν είμαι σε θέση να σας πω με σιγουριά ποιος ακριβώς είναι. Θα το διερευνήσουμε και σε λίγο θα σας πω ποιος ακριβώς είναι ο παίκτης που πέτυχε το αυτογκολ με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 περίπου 4 λεπτά πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

0: Πάμε στο Γιώργο Μίνο. Ο Βάς έχει βάλει το αυτογκόλ με το οποίο προηγείται ο Παναθηναϊκός. Σε ακούμε, Γιώργο Μίνο.
1: Εδώ στο 22ο λεπτό βρισκόμαστε, 8 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας χωρίς καθυστερήσεις. 2-3 ο ΠΑΟΚ προηγείται, είναι μπροστά στο σκορ και τώρα θα γίνει και ακόμη μια αλλαγή μετά το Γερεμέγεφ που πέρασε πριν από λίγο. Θα μπει και το Γερεμέγεφ που μπήκε προηγουμένως, θα μπει και ο Χατζίδης. Φωνάζει ο Λύση τον το Ολεστούντο. Ολεστούντο είναι ο παίκτη που θα μπει, γι' αυτό φώναζε και για να εισέλθει στο γήπεδο. Θέλει να κρατήσει το σκόρο ο Ιταλός, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με τον κάτι μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Τάισον. Τάισον τώρα κρατά την μπάλα, ο Τάισον τρέχει αριστερά. Ο Τάισον πάντα κάνει το σούτ, αλλά τελικά μπλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟΚ από τον Τάισον, τον στουπλασέ. Αλλά ο Ναζαρέτ εδώ κατάλαβε τι θα κάνει ο Τάισον και τώρα μπροστά οι Ουκρανοί. Για να δούμε τώρα. Οι Ουκρανοί μπροστά. Η προσπάθεια τώρα με το, εκεί που είναι ο Παναμαρένκο. Χατζηδιάκος το πέρασε. Για άλλη προσπάθεια. Το σούτε. Εντυπωσιακά διώχνει το Παναμαρένκο ο Παυλένκα. Εντυπωσιακή ευκαιρία για την Δυναμό. Παυλένκα είπε όχι. Η φάση συνεχίζεται. Για να δούμε η προσπάθεια των παικτών. Η μπάλα μπαίνει. Εισέρχεται. Γκολ. Όχι. Δοκάρι. Ευτυχώς σώζεται ο ΠΑΟΚ. Δοκάρι ο Γερμολέγκο. Το 2-3 παραμένει στο 83. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ, εκεί μπάλανε πλάγια, ανάσες για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν το δοκάρι που είχαν με τον Γιαρμολέγκο οι παίκτες της...
2: Για την ιστορία να πω ότι ο Γκάμπορ Βάς είναι ο παίκτης που με την προβολή στέλνει την παρασταδίκη της ομάδος του. Με αυτόν τον κόλο ο Παναθηναϊκός 43 προηγείται εδώ και 3 λεπτά με 1-0 λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Ξανά και πάλι στο Λιούμπλι της Πολωνίας και επιστροφή μετά εδώ για το τέλος του πρώτου μέρους.
1: Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό, οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ, ο Χατζίδης στη θέση του Ζίφκοβιτς και ο Ελεστούντο στη θέση του Χατζηδιάκου. Προηγουμένως ο Γερμολέγκο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση Δυναμό Κιέβου, σώθηκε ο ΠΑΟΚ από αυτή τη φάση. Και τώρα το σκορ παραμένει 2-3. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Εν τίνει προσπάθειες του η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η παλιά τώρα εκεί που είναι ο Γκόμες. Η παλιά για τον Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή. Για να δούμε ο Κωνσταντέλιας. Κρατά την μπάλα. Κρατά την μπάλα. Πάντα πέρασε ο Κωνσταντέλιας. Η παλιά για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ που κρατά την μπάλα. Δίνει πίσω για τον Γκόμες. Τρέχει ο Γκόμες να προλάβει. Βγει η μπάλα. Πλάγια. Εκεί τώρα που είναι ο Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Ο Τάισον με το περιπτυχιόνιο του αρχηγού, το πλάγιο τελικά είναι για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 85, μπαίνουμε. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί το πλάγιο με τον Γκόμες για τον Τάισον. Γκόμες πάντα. Γκόμες κατά την μπάλα για τον Κωνσταντέλια, εκεί κλεισμένος πίσω, πέφτει κάτω. Τελικά ο διαιτητής υποδεικνύει φάουλ που έκανε ο Κωνσταντέλιας πάνω σε παίκτη της Δυνάμο και Δυναμό Κιέβου. Και η τελευταία αλλαγή για τη Δυναμό Κιέβου, τα παίζει όλα για όλο ο Κώστιου. Γρήγορα η αλλαγή για τη Δυναμό Κιέβου. Φωνάζουν οι Ουκρανοί φίλαθλοι γιατί η Δυναμό θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. 5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Το σκορ είναι 2-3. Ενώ έχασε προηγουμένως μια ευκαιρία η μπάλα στο δοκάρι με τον Γερμολέγκο. Η παλιά τώρα για να δούμε. Ο Ελστούντο πήγε στη θέση.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 2-0. Παλιά τρύπα στον Τετέι από τη γωνία της μικρής περιοχής και 2-3 πιο μέτρα πιο έξω. Διαγώνιο σου την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει μας στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ένα λεπτό έχει δείξει ο διαιτητής. Σε λίγο ολοκληρώνει το πρώτο μήχρονο. Ξανά Πολωνία και ερχόμαστε για το φινάλε.
1: 86ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 86ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ κρατά το 2-3 εδώ στο Λούμπλιν Αρένα, ενώ πιέζουν οι Ουκρανοί για να φτάσουν στην ισοφάριση. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ στη Λούμπλιν Αρένα. Τώρα οι Ουκρανοί, τώρα η κεφαλιά και το Λουστόντο. Κωνσταντέλιας πίσω, Λουστόντο, offside, ο παίκτης της Ουκρανικής ομάδας.
2: Με την ευκαιρία της μικρής διακόπης να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός πάει προηγούμενος. στα αποδυτήρια 1-0 με αυτογκόλ αυτό το προβάδισμα στο 40 λεπτό μετά από ωραία συνδυασμένη προσπάθεια Τσάπρα Ζαρουρή, ωραία γλυκιά σέντρα από τα δεξιά του Ζαρουρή. Η μπάλα πήγαινε για τον Τετέ για να σώσει αυτό το σχεδόν σίγουρο γκολ, γιατί τον Τετέ ήταν ένα μέτρο μπροστά από τη σχεδόν άδεια εστία. Άπλωσε το πόδι του ο Βάς, βρήκε την μπάλα σαν επιτιθέμενος και αμυντικός, την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας του Κόβασιτς. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε ένα παιχνίδι που είναι γενικά ανοιχτού ρυθμού με τον Παναθηναϊκό, καλύτερο, όχι εντυπωσιακό, καλύτερο όμως σε γενική εικόνα σε σχέση με την ουγγρική ομάδα. Θα έλεγα ότι έχει πάρει ένα δικαιολογημένο προβάδισμα ενός τέρματος. Περισσότερα όταν τελειώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Στο Γιώργο Μήνο ο λόγος.
1: 87, 3 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ. Το 2-3 παραμένει με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κρατάνε με νίκη και με δόντια τη νίκη, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Ουκρανικής ομάδας. Ενώ βλέπω κάποιους φιλάλους εκεί από την Ουκρανική, από τους Ουκρανούς πηγαίνουν εκεί που βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ πηγαίνουν και αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πάντως είναι στις θέσεις τους, αλλά δεν ξέρω τα συνθήματα, τι ακριβώς υπόθηκε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι και από κάτω που βρισκόμαστε στα δημοσιογραφικά θεωρία, δεν έχει κανένα θέμα. Τώρα τι ακριβώς έγινε εκεί και φωνάζουν τώρα έντονα. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια του Δυναμό Κιέβου. Η προσπάθεια, το φάουλ για τη Δυναμό Κιέβου και κίτρινη κάρτα που αποδεικνύει ο διαιτής, κίτρινη κάρτα στον Ελουστούν το πρέπει να είναι. Όλοι οι φίλοι της Ουκρανικής ομάδας που ήταν πίσω από την εστία του Παυλέγκα πηγαίνουν και σε απόσταση φυσικά γύρω στα 200-150 μέτρα για να φωνάζουν συνθήματα εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς υπόθηκε. Για να δούμε τώρα το final foul, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παυλέγκα, ένα foul που θα εκτελέσουν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Είμαστε στο 89. Στο 89 είμαστε και οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να εκτελέσουν ένα φάουλ. Όλοι οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας στην περιοχή του Παυλέγκα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Παυλέγκα μπλόκα σταθερά την μπάλα, ενώ πηγαίνουν και οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας να τον πιέσουν. Ο Πανουμαρέγκο εκεί, ο Παυλέγκα, για δούμε το Παυλέγκα. Η παλιά τώρα για τον Κένι. Κένι τώρα, η παλιά είναι πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Πλάγι για τον ΠΑΟΚ, εκεί τώρα που είναι οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Αποδοκιμασίες ένθεν και ένθεν από τους φιλάλους και του ΠΑΟΚ και της Δυναμό. Πάντως η Δυναμό Κιέβου για λόγους ασφαλείας, οι φίλοι της Δυναμό δεν θα πάρουν εισιτήρια στο κήπεδο της Τούμπας στην επαναληπτικό που θα γίνει 30 του μήνα. Το σκόρ είναι 2-3, είμαστε στο 90. Να δούμε σε λίγα λεπτά πόσο έξτρα χρόνος για να δούμε προσπάθεια τη Δυναμό. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω τώρα. Η σέντρα που βγαίνει. Έβγε η μπάλα. Για να δούμε η ευκαιρία για τη Δυναμό. Εκείνη η σέντρα. Παυλέγκα μπλοκάρει την μπάλα. Λύνει την πολιορκία στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δραματικά. Δραματικές στιγμές για την εστία του ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος του Παυλέγκα. Έδωσε την μπάλα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες της Δυναμό. Η προσπάθεια της Δυναμό τώρα. Για να δούμε εκεί. Γίνεται το σουτ κόρνερ. Ο Παυλέγκα σηκώνει τα χέρια του και λέει ότι συγγνώμη. Αλλά το θέμα είναι ότι έβαλε τους Ουκρανούς και πάλι στην εστία του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 90. Ο έξτρα χρόνος σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξέρουμε πόσο είναι. 4 λεπτά τα οποία μετράν από τώρα. Κόρνερ για τη Δυναμό Κιέβου τώρα εδώ στο Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Το κόρνερ εκτελέστηκε, έβγε η μπάλα εκεί που είναι στα χέρια του Παυλέγκα τελικά από το σούτ του Γιαρμολέγκο. Ο Γιαρμολέγκο πάντα μέσα στις φάσεις. Ο Λύση φωνάζει να βγουν οι παίκτες και να ηρεμήσουν. Ο Παυλέγκα θέλει να κάνει το ελεύθερο. Το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Όσο μακριά γίνεται η παλιά εκεί που είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Τάισον. Ενώ κερδίζει ο ΠΑΟΚ ένα φάουλ. Ανάσες για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά τώρα. Με πάνω στον Κωνσταντέλια. Πηγαίνει πάνω του ο διαιτητής. Θα σηκωθεί θα σηκωθεί ο Κωνσταντέλιας ή ο Χατζίδης ήταν, ο Χατζίδης. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, που ο Κωνσταντέλιας ήταν, σηκώθηκε και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό, στο δεύτερο πηγαίνουμε. Η παλιά τώρα εκεί που βρίσκονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κατζίδης δεν μπόρεσε, Κωνσταντέλιας κατά την μπάλα έξω από την περιοχή της Δυναμό, πρεσάρουν οι παίκτες Δυναμό για να κερδίσουν την μπάλα. Ο προσπάθεια του Χατζίδη εκεί που δεν είναι κανείς παίκτης που έκανε τη σέντρα. Η προσπάθεια τώρα και πάλι ο Κένι αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγια. Το πλάγιο πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ ένας παίκτης της Ουκρανικής ομάδας είναι πεσμένος στο έδαφος, θα σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε. Σηκώθηκε ο παίκτης της Ουκρανικής ομάδας. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ενώ μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, άλλα δύο λεπτά του έξτρα χρόνου. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Οι Ουκρανοί τα δίνουν όλα. Ο ΠΑΟΚ όμως ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είναι το πλάγιο στην περιοχή, έξω στη γωνιά του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ τώρα που πήρε το πλάγιο. Πήρε. Η μπάλα χάθηκε. Τελικά είναι φάουλ για την Δυναμό. Το φάουλ για τη Δυναμό. Όλοι οι παίκτες της Δυναμό θέλουν να βγουν μπροστά, αλλά ο παίκτης του ΠΑΟΚ βρίσκονται μπροστά. Τέτοιο και τώρα το φάουλ θα εκτελέσει ο Ναζαρέτ. Ο Κωνσταντέλιας στείνει την μπάλα εκεί που πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ. Κάνει συστάσεις ο διαιτητής. Για να δούμε ο Πούτρος. Ο Πούτρος έδωσε τη λύση για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ εκεί στην περιοχή του Ναζαρέτ. Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό. 1,5 λεπτό θέλει για να ρίξει ο αγώνας. Για να δούμε τι θα δούμε. Το πλάγιο εκτελέστηκε εκεί έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά είναι κακά εκτελεσμένο. Η μπάλα καταλήγει out και έτσι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάει ο Παυλένκα να εκτελέσει το ελεύθερο που κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, 30-40 δευτερόλεπτα. Παυλένκα τώρα το ελεύθερο, έπεσε και κάτω, επαναστατικός. Είναι στα κεφάλια του Καμαρά. Ο Καμαρά η παλιά, εκεί ένα φάουλ που γίνεται, δεν το δίνει ο διαιτητής. Ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα, τώρα το δίνει ο διαιτητής. Το φάουλ που έγινε πάνω στο Γερεμέγεφ είναι, στο Γερεμέγεφ το φάουλ αυτό. Πρέπει να μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής ο Πούτρος να σφυρίξει λήξη, εκτός και άμα κράτησε και κάποιο περισσότερο χρόνο για κάποιους τραυματισμούς που έγιναν προηγουμένως. Ο Κένι τώρα, η παλιά, εκεί οι παίκτες του ΠΑΟ κρατάνε. Το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι από τον Καμαρά. Μεγάλη ευκαιρία τον ΠΑΟ. Το σούτ του Καμαρά τραντάζει το δοκάρι. Ο Καμαρά και έτσι και τελειώνει το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟ και εδώ στο Λούμπιν Αρένα. Ο Καμαρά δεν μπόρεσε να χρηστεί σκόρερ αφού το πήγε στο δοκάρι, αλλά ο ΠΑΟΚ παίρνει μια μεγάλη νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί, 3-2 ΠΑΟΚ, δοκάρι και Γιαρμολέγκο. Να πούμε λοιπόν τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπράσκο στο 4 λεπτό έκανε το 1-0, ο Κωνσταντέλιας στο 13 έκανε το 1-1, στο 38 ο Ζαφίρης το 1-2, στο 52 ο Σάντα Μαρία το 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Λούτκε το 77 έκανε το 2-3, δοκάρια και Αρμολέγκο στο 85, όπως επίσης και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων είχε δοκάρι ο Καμαρά. Αυτά λοιπόν εδώ και βλέπουμε τώρα κάποιες εκεί παίκτες της Δυναμό Κιέβου πηγαίνουν προς φυλάδους του ΠΑΟΚ, ενώ πηγαίνουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να τους απομακρύνουν. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάποιος εκνευρισμός εκεί για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, υπάρχει ένταση εκεί.
1: Ναι, υπάρχει ένταση. Ο ΠΑΟΚ είναι νικητής. Πήρε τη νίκη στις 30 του μήνα. 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Επαναληπτικός. Ο ΠΑΟΚ κρατά τη νίκη αυτή. Με το δεξί ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να περάσει. Στο χέρι του είναι. Τι αν δούμε εκεί πέρα ο Πούτρος. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν εκεί και για να δεχθούν.
0: Και ο διαιτητής είναι εκεί και η βοηθή του.
1: Ο διαιτητής κάθεται εκεί μαζί με τον βοηθό για να βλέπει τι γίνεται. Απομακρύνει τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σημειώνει μια μεγάλη νίκη. Ενώ οι παίκτες τώρα φεύγουν της Ουκρανικής ομάδας. Ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτάνε τους.
0: Έχει πάει και ο προπονητής εκεί των Ουκρανών και τους απομακρύνει.
1: Ναι, το είδα. Το βλέπουμε τώρα. Και χειροκροτάει ο προπονητής τη Δυναμό, όπως και οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχωρούν όλοι. Ο διαιτητής και ο βοηθός εκεί που βρίσκεται φεύγουν κατευθείαν, ενώ ο Τάισον είναι εκνευρισμένος για αυτά που βλέπει, αλλά φεύγει κατευθείαν στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω εγώ. Πάει στα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, πήρε τη νίκη, εκνευρισμένος ο Τάισον, ο οποίος για αυτά που βλέπει από... που είδε μάλλον από αυτά που σημειώθηκαν. Τελικά όλα, τέλος καλό, όλα καλά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια. Ο Κεντζιόρα είναι ο παίκτης ο οποίος είναι περιστοιχισμένος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί. Μάλλον να δώσει μια ηρεμία ο Κεντζιόρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κεντζιόρα σαν αντίπαλος του ΠΑΟΚ που έπαιξε 4 χρόνια. Για να δούμε τώρα. Βλέπουμε και εδώ ο Κεντζιόρα σηκώνει τα χέρια του εκεί προς τους βοηθούς για να τους πει το τι έγινε. Ο διαιτητής δεν φεύγει αν δεν φύγει, αν δεν πάνε, δεν πάει κάποιοι, όλοι οι παίκτες δεν πάνε στα αποδυτήρια. Γι' αυτό και κάτι. Άλλοι 2-3 είναι Πανομαρέγκο και 2-3 άλλοι παίκτες και ο τερματοφύλακας οι οποίοι πηγαίνουν στους φιλάλους. Και έτσι ο διαιτητής, ο Δανός διαιτητής πηγαίνει στην. Περιμένει έξω από έξω, στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να φύγουν, να μπουν στα αποδυτήρια όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Δανός διαιτητής, για να δούμε τι θα δούμε. Ο Δανός διαιτητής περιμένει. Βλέπουμε ότι αρκετοί, είναι και ο προπονητής ο Κάστιουκ, ο οποίος πηγαίνει και αυτός στους οπαδούς. Τους ανταμείβει με το χειροκρότημα για την προσπάθειά τους που ήρθαν να τους εψυχώσουν εδώ στην Πολωνία. Ο διαιτητής τελικά έφυγε στα αποδυτήρια. Οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου ανταποδίδουν το χειροκρότημα που είχαν από τους φιλάλους της Δυναμό. Αυτά λοιπόν εδώ από το Λούμπλιν Αρένα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε ραντεβού σε 7 βράδια στο γήπεδο της Τούμπας. Σε μια Τούμπα που αναμένεται να είναι κατάμεστη από χιλιάδες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που περιμένουν πως και πως, αφού τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι χθες ήταν στα 6.500. Υπολογίζεται στις επόμενες 24 ώρα ο αριθμός αυτός θα ανέβει και η νέα εποχή που το σύνθημα που έδωσε ο σύμβουλος επικοινωνία, ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που διορίστηκε από τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Αγισίλαο του Μαζάτο που βρίσκεται εδώ αρχηγός αποστολής και όχι μόνο, μαζί με τον Άγγελο Αναστασιάδη και τον κύριο Δημογιάννη. Αυτά λοιπόν από το Λούμπλιν Αρένα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Νίκη λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα για το δεξί, όπως συνηθίζουμε να λέμε. 3-2 στην Πολωνία. Στην ουδέτερη έδρα που χρησιμοποιεί η Δυναμό Κιέβου και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα του ημίχρονου, βρισκόμαστε στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με αυτογκόλ προηγείται της Πάξη με 1-0. Η ώρα είναι 10. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας Λεωνίδας Καζνέτσι και Νίκος Μοσχονάς και βεβαίως η μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
1: Θλητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και πάμε αμέσως Ουγγαρία να βρούμε τον Χρήστο Κοντό, γιατί το παιχνίδι ξεκίνησε. Χρήστο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και εσάς, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Μας που ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει για την ακρίβεια εδώ και περίπου 25-30 δευτερόλεπτα, χωρίς κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έχει, νομίζω ότι ούτε υπάρξει. Έχει προχωρήσει κάποια αλλαγή, είναι σχετικά νωρίς, μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Υποθέτω ότι μετά το 60 θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν οι προπονητές τις επιλογές τους από τον πάγκο. Πολύ ωραία κίνηση και επικίνδυνη κατάσταση με τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μεσοπένια και καθαρίζει τη φάση στην πολύ ωραία ενέργεια που κάνει από τα δεξιά. Ο παίκτης, η πρώτη αλλαγή. Γιόρφη. Μίλαν Γιόρφη, το νέο πρόσωπο στα δεξιά για την ομάδα της Πάξη. Ναβάν έχει πάρει θέση του Λέντσερ. Με βάση τη θέση, όχι, ο Λέντσερ είναι μέσα. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουμε σε παιχνίδια άλλων διοργανώσεων. Είναι μια δυσκολία αυτή που αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε replay, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν σηκώθηκαν πινακίδες, δεν έχει VAR, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός βγαίνει γρήγορα μπροστά, κάνει μια ωραία σέντρα για τον Αντίνο. Στο μακρινό rebound μετά την πρώτη απομάκρυνση της μπάλας ο Κυριακόπουλος κρατάει την πίεση του Παναθηναϊκού, αφήνει για τον Τσέριν. Σεντράρει στο πίσω δοκάρι ο Τσέριν για τον Τετένια, κεφαλιά καραμπόλα, η μπάλα μένει μες στην περιοχή, έρχεται και ο Σαμπό. Θα απομακρύνει μπροστά από τον Έλληνα διεθνή στράικερ. Η κατοχή όμως και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Καμαρά στο χώρο του κέντρου. Ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες της ελληνικής ομάδας. Η μπάσα είναι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας κάνει ουσιαστικά μια πάσα στο Ζαρουρί που γυρνάει την μπάλα πίσω για να σιγουρέψει την κατοχή και να μην δέσει το δικαίωμα στους παίκτες της Πάξη να μπουν στη φάση. Τσέριν. Πέρασμα της μπάλας πλάγια για τον Τουμπά, πιο μπροστά για τον Αντίνο. Κόντρα. Μπαίνει στη φάση και ο Γιάγκουσιτς, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει αρκετά δυνατά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε στο 41ο λεπτό, μπήκαμε μόλις τώρα στο 49. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα προβάδισμα ενός τέρματος με το αυτογκόλ του ΒΑΡ στο 40 στη συνδυασμένη προσπάθεια από τα δεξιά Τσάπρα Ζαρουρί. Ωραία γλυκιά σέντρα Ζαρουρί και ο Αντίνο στρογγιά τον τέταρτο out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια κλασική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία η κίνηση του Αντίνο. Σπάει την μπάλα στο γρήγορο 1-2. Τσάπρας, Αντίνο, Τετέι. Ο Τετέι μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα σε ένα δεύτερο τετατέτη για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο το είχε χάσει ο Αντίνο, δεν το είχε χάσει ακριβώς γιατί η μπάλα πήγαινε μέσα. Αλλά έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση ο Κόβατσης. Το 0-0 παραχώρησε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πέρασαν εκμετάλλευτο. Τώρα δεύτερο τετατέτη για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι μπαίνοντας στην περιοχή με το τέρμα φάτσα μπροστά του, στην έξω τερματοφύλακα σουτάρει δυνατά αντί να πλασάρει. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι χαμένη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει τα τέρματά του 2. Προσπάθεια της Πάξη πάλι από τα πλάγια είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Προφανώς το σκάουτινγκ που έχει κάνει η ουγγρική ομάδα θεωρεί ότι η αδυναμία του Παναθηναϊκού είναι με την μπάλα ψηλά στον αέρα και πλαγιοκοπεί και σεντράρει πολύ συχνά. Αυτό όντως δημιούργησε μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό στο πρωτομήχρονο. Ειδικά στο ξεκίνημα χάθηκαν αρκετές κεφαλιές κοντά στην περιοχή ή μέσα στην περιοχή. Δεν πληγώθηκε όμως ο Παναθηναϊκός από αυτό, δεν βγήκε κάποια μεγάλη φάση για την πάξη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προοδευτικά όσο περνούσε η ώρα, βρήκε ένα ρυθμό στην άμυνα, μια ισορροπία, άρχισε να ελέγχει και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Οπότε πορεύτηκε με ασφάλεια μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά μια φάση έκανε κάπως συμπαθητική η πάξη, ένα σουτ του Λέσνερ που έστειλε την μπάλα περίπου 2 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή και πάλι με την μπάλα ψηλά να έρχεται από καραμπόλα στα πόδια του. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στις δικές του καλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει παρά μόνο με τον πιο άδοξο τρόπο. Ενώ τώρα βγαίνει ο Αντίνο, δεν μπορεί να κάνει την πάσα. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα, είναι στα όρια της κάρτας. Πήγε να αφήσει ο διαιτητής το πλεονέκτημα, αλλά με αυτό το σκληρό μαρκάρισμα είναι δεδομένο ότι το σκέφτηκε αν θα βγάλει την κάρτα. Τελικά περιορίστηκε ο Βόσνιος σε συστάσεις τον Μπέντσε Λέσνερ για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε από πίσω στον Αντίνο. Ο Αντίνο ετοιμαζόταν να βγάλει τέταρτη τον Ντετέι. Από πίσω το σκόπιμο φάνηκε ότι δεν έχει τη διάθεση να δώσει η κάρτα ή το πλεονέκτημα. Τελικά δεν δώσε τίποτα από τα δύο. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός αντί να πάει μπροστά κόλλησε ο... Η επίθεση δεν βγήκε πιο μπροστά, οπότε έδωσε το φάουλο. Αντίνο τώρα περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η Τσέριν στρώνει προς τα έξω. Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς. Ψάχνει την δίσδυση ο Γιάγκουσιτς. Τσεντράρι. Δεν πάει μπάλα στον Αντίνο. Κόντρα και κόρνερ. Το πρώτο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Γενικά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα δεύτερο γκολ να το καθαρίσει όσο μπορεί να το πει κανείς αυτό από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το μάτς. Με ένα δεύτερο γκολ θα είναι ξεκάθαρα το αφεντικό του παιχνιδιού. Δείχνει τη διάθεση να κυριαρχήσει, να πιέσει. Έχει καλύτερο ρυθμό από ότι στο αντίστοιχο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ και 6,5 λεπτά που έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, η μπάλα είναι συνεχώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάξης. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, κερδίζει τώρα το κόρνερ. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέι. Έκανε και μια-δυο επικίνδυνες επιθέσεις όπως αυτή η διάκριση που απέφερε το κόρνερ που εκτέλεται με κομπίνα, αλλά κομπίνα που δεν έχει δοκιμαστεί καλά γιατί τελικά δεν βγαίνει κάτι. Υπάρχει μια συνεννοησία εκεί και το τελικό λάθος από τον Γιάγκουσιτς. Την ευκαιρία στην πάξη να εκτελέσει ένα πλάγιο του. Ο ίδιος ο παίκτης όμως που το παραχώρησε ο Γιάγκουσιτς είναι αυτός που μαρκάρει σωστά. Αφήνει την μπάλα στον Τσάπρα, γυρνάει πίσω στον Πένια. Ο Ισπανός κίπερ θα δώσει την μπάλα λίγο πιο μπροστά σε ένα χώρο όπου θα γίνει κίνηση από τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά για Κυριακόπουλο και ωραία Τσέριν. Νομίζω για μένα ο κορυφαίος σκάφος του Παναθηναϊκού Τσέριν σήμερα. Ο Γιάγκουσιτς και αυτός ήταν καλός στο ξεκίνημα, αλλά πιο επιδραστικός μου φαίνεται είναι ο Τσέριν. Πάλι ο Τσέριν αφήνει Τετέι. Τσέριν σουτάρει ο Τσέριν, η μπάλα κοντράρεται. Δεύτερη φορά χάνει πολύ σημαντική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Φάση συνεχίζεται. Αντίνο πάει στο ένας με έναν. Δεν κερδίζει τη μονομαχία. Τον κόβει εκεί ο παίκτης που μπήκε στο παιχνίδι, ο Γιόρφη. Σφύριγμα. Και τώρα έχουμε και την κάρτα στον Τσάπρα. Εδώ υπάρχει μια γκρίνια μέσα στο Παναθηναϊκό για αντίστοιχα μαρκαρίσματα από την πλευρά των Ούγγρων. Έχουν περάσει ατιμόρυτα από τον Βόσνιο διαιτητή. Εδώ στο αντίστοιχο μαρκάρισμα που έκανε ο Τσάπρα παίρνει την κάρτα, χρώνεται με κάρτα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ευάλωτος στα άκρα. Δεν έχει εναλλακτικές επιλογές στα πλάγια της άμυνας. Καθαρές εναλλακτικές επιλογές. Υπό την έννοια ότι ο Καλάμπρια, που μαζί με τον Τζάπρα είναι τα δύο πλάγια μπακ δεξιά για τον Παναθηναϊκό, είναι στην Αθήνα, θα λείψει για περίπου 5 εβδομάδες ακόμα λόγω τραυματισμού. Ενώ ο Κρίστεσεν, που είναι ο παίχτης που θα πλαισιώσει τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, είναι ακόμα ανέτοιμος. Είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να μπει και αυτό στο rotation και να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής. Και πιθανότατα να πάρει και φανέλα βασικού αν και εφόσον γίνει ο Κρίστεσεν που είχε αναγκάσει τη Λέστερ να δώσει στα 19 του χρόνια 14 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Κοπενχάγη. Παναθηναϊκός με τον Τζέριν κρατάει την πίεση στην άμυνα της. Θα πάρει πάλι κάρτα. Πάλι κάρτα ο Τζέριν. Σε μαρκάρισμα τώρα με την μπάλα διεκδικούμενη ψηλά θεωρεί ο διαιτητής ότι αυτό το άτσαλο μαρκάρισμα του Τσέριν είναι μαρκάρισμα για κάρτα και πολύ γρήγορα δύο παίκτες του Παναθηναϊκού παίρνουν κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. νομίζω ότι έχουν δίκιο που γκρινιάζουν μέχρι του Παναθηναϊκού, γιατί σε αντίστοιχα μαρκαρίσματα δεν έχει, έχει δοθεί μεν το φάουλ σε βάρος της Πάξης, δεν έχει δοθεί όμως η κάρτα. Οπότε σε αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχει διαφορά κριτηρίων. Αυτό φαίνεται να δημιουργεί έτσι μια εικόνα διαμαρτυρίας όμως στους Παναθηναϊκού, όχι έντονες. Αλλά όπως και να έχει, αυτές οι δύο κίτρινες κάρτες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αναγκάζουν τους πράσινους να είναι πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα, γιατί οι δύο από τους 10 παίκτες που παίζουν μέσα, ας το τερματοφύλακα έξω, είναι κυτρινισμένοι. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Η κόντρα βγαίνει, αντί είναι ο Τετατέτ, πλασάρι, γκολ, offside. Έχει σηκωθεί σημαία. Ο διαιτητής εδώ νομίζω παίρνει τη φάση πάνω του και θα πάει να δείξει σέντρα. Γιατί είναι απογύρισμα, είναι κακό παίξιμο. Δεν είναι κόντρα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Πάξη γιατί δείχνουν τον βοηθό που έχει σηκώσει τη σημαία. Ο διαιτητής όμως είναι κοντά στη φάση. Λέει ότι ήταν ηθελημένο το γύρισμα, ότι δεν ήταν κόντρα, ότι δεν ήταν μια τυχαία επαφή που αλλάζει την πορεία της μπάλας. Οπότε και εκτεθειμένος να ήταν ο Αντίνο, όπως τον είδε εκεί ο βοηθός. Ουσιαστικά είναι κακό παίξιμο από τους παίκτες της Πάξη. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Δεν έχει αλλάξει τον πίνακα. Ο διαιτητής δεν ακούει τον βοηθό του. Ο βοηθός είχε μείνει και έδειξε το offside. Ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του και λέει γκολ κανονικό, γιατί υπήρξε κακό παίξιμο από τους παίκτες της Πάξη. Θέλησαν να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Εκεί πετάχτηκε ο Αντίνο, την έκλεψε και πέτυχε τον γκολ. Το γκολ μετράει κανονικά, η σέντρα έγινε. Δεν υπάρχει βάρε εδώ, το είπαμε και πριν, για να την ξαναδούν τη φάση οι διαιτητές και με την ησυχία τους να αποφασίσουν. Ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι και ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και νομίζω το αξίζει αυτό το προβάδισμα με βάση τη γενική του εικόνα στο παιχνίδι. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά νομίζω, Άρη, ότι αυτό το καθαρό προβάδισμα των 2 τερμάτων απεικονίζει και τη διαφορά ποιότητας των 2 αντιπάλων σήμερα.
5: Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγείται 0-2, είναι και στην επίθεση για να δημιουργήσει μια ακόμη φάση, ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην προετοιμασία ακόμη, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι καθολικά ανώτερος από την Πάξη και αυτό φάνηκε μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος. Έχει καλύτερη ποιότητα, έχει 3-4 παίκτες που είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη χρονική στιγμή. Κυρίως ο Ντεφράι, ο Τσάπρας, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο καλύτερος παίκτης βραδιάς. Ενώ τώρα μια ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τετέι με στην περιοχή, Τετέι προσπείται. Σουτάρει, μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα έξω. Κόρνερ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέας Τετέι. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα. Ο Τετέι από την προσπάθεια που έγινε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα γύρισε, την είχε ο Γιάνγκουσιτς. Ο Τετέι με πλάτη απέναντι σε δύο κεντρικούς αμυντικούς της Πάξη. Έκανε την περιστροφή γύρω από τον άξονα του. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη και διώξε σε κόρνερ εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας Άνταμ Κόβατσιτς. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν εξαιρετική προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες Παναθηναϊκού μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως τουλάχιστον εξελίσσεται σε αυτή τη χρονική στιγμή, είμαστε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ εκτελείται. Με γροθιές θα διώξει ο Κόβατσιτς. Θα φτάσει στον Ζαρουρί, ο οποίος δεν μπορεί να τη γυρίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του, έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει κατορθώσει να μην δεχτεί ουσιαστικά ούτε μία προσπάθεια και έχει κάνει ένα 0-2 το οποίο του δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να είναι οδηγός, να είναι στο άλογο καβάλα και να κάνει μια τυπική διαδικασία τη ρεβάντς αν κατορθώσει, γιατί μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός να πετύχει ένα ακόμα τέρμα και να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από αυτή τη βράδια. Ενώ τώρα η Πάξη είναι στο προσκήνιο, μια προσπάθεια θα γίνει στην περιοχή, μια σέντρα, η μπάλα θα βγει στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσάπρας θα βάλει πολύ ωραία το κορμί του, έτσι λοιπόν η μπάλα θα περάσει έξω. 0-2, Χρήστο Φίλια, Κροατέ 4 Σπόρο. Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο σε αυτά τα 60 λεπτά.
9: Ναι, αν ρωτήσει οποιονδήποτε προπονητή στο πρώτο εκτός έδρας μάτς σεζόν, αν του κάνει το 0-2, θα πει ναι. Μου πια και αν παίζει, είναι ένα σκορ που αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι βούτυρο στο ψωμί του Παναθηναϊκού. Του ανοίγει δρόμο για την επόμενη προκριματική φάση, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόφερνες. Λίγα, αλλά βέβαια το παιχνίδι έχει δρόμο μπροστά. Τώρα βγαίνει μπροστά και άκουσε τέτα τέτ. Πλασάρι γκολ! Όχι, όχι, δεν μπαίνει μπάλα. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ που χάνει ο Γιάνγκουσιτς. Τσιμπάει γλυκά την μπάλα, την περνάει μάλλον το φύλακα. Όλοι λέμε γκολ και η μπάλα γλύβει το δοκάρι και βγαίνει έξω. Χαμένη απίστευτη ευκαιρία. Παναθηναϊκός πάντως είναι ποδοστρωτήρα στα 15 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει πετύχει ένα γκολ, έχει χάσει δύο τετατέτ, έχει πιέσει, έχει δημιουργήσει μια θηλιά στο λαιμό της Πάξη. Δηλαδή η εικόνα είναι πολύ πιο κοντά στο 0-3, στο 0-4 παρά στο 1-2 για την ομάδα της Πάξη, η οποία δεν έχει απειλήσει πιο πριν, έβγαινε μια σέντρα. Επικίνδυνη φαλτσαρίστη του οποίου ο δοκάρι βγήκε ο Πέγκε και την καθάρισε. Τώρα βιώνουμε τα πόρα μπροστά οι παίκτες της Πάξη. Η κόντρα είναι καλή από τον Ντεφράη. Δεν μπορεί ο Γιάνγκουσιτς που γλιστράει, χάνει την μονομαχία. Δίνεται ευκαιρία στην Πάξη να βγει μπροστά. Ο Ντεφράη και πάλι όμως εξαιρετικός Ολλανδός, τον ξέρουμε, παίκτης ποιότητας, δεν το συζητάμε. Δείχνει τις αρετές του και γιατί επιλέγει να είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού πριν καν ζει στην πρώτη του εμφάνιση με τους πράσινους, έτσι το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι αυτό. Γίνεται η σέντρα τώρα και βγήκε αυτός αρχηγός από τα αποδυτήρια, έτσι. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Γίνεται την παλιά τώρα για τον Τετέι. Για να δούμε. Τετέι, τρίπλα. Ξεχύνεται μπροστά. Κοντά ο Αντίνο. Καθυστερεί ο Τετέι. Κρατάει όμως την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Ο Τετέι εδώ είχε μια επιλογή να κάνει μια γλυκιά πάσα στα δύο μέτρα στον Αντίνο που βγήκε στην πλάτη του. Αλλά είναι αυτό που τον χαράξει μερικές φορές. Δηλαδή θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και αυτό κάποιες φορές δεν τον ευνοεί. Κάποιες άλλες επειδή έχει δύναμη και καλό ρυθμό μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα. Εδώ δεν τον βοήθησε αυτή η επιλογή του. Μαζεμένες τρεις αλλαγές από την πλευρά της Πάξη. Μπαίνει με το νούμερο 17 ο Πέτο. Και βγαίνει με το νούμερο 9 ο Χαν. Μπαίνει με το νούμερο 13 ο Μπόντε. Και βλέπω ότι ετοιμάζεται να κάνει αλλαγές. Δύο μάλιστα. Ο Νίστρου. Σίγουρα ο ένας είναι ο Ραστόντερ στη θέση του Τετέι. Και σίγουρα είναι ο Τσιριβέγια πιθανότατα στη θέση του Τσέρλιν που έχει τρέξει πάρα πολύ και έχει αφήσει πολύ υδρότα στο γήπεδο. Αντίνο θα πιεστεί, θα χάσει, θα βγει σε θέση αμυνόμενη, κερδίζουν την μπάλα μας και πάλι οι παίχτες της Πάξη. Βγαίνουν από πλάγια αριστερά τώρα κοντά στην περιοχή, ωραία κίνηση, η μπάλα μέσα στην περιοχή αλλά όχι σε άμεση απειλή. Η σέντρα θα γίνει από τον Τσαμπό, μια πρώτη κεφαλή από τον Τουμπά που είναι πολύ καλό σήμερα. Θα βοηθήσει και ο Αντίνο που είναι καλό στο αμυντικό του κομμάτι, στην εργασία του με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο και Κυριακόπουλο, κόντρα και φάουλ υπέρ της Πάξης κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού από τα δεξιά όπως εκδηλώνουν επιθέσεις οι γηπεδούχοι. Όλα αυτά φίλες και φίλοι της Ελλάδας Σπορτ στο 63, Πάξης Παναθηναϊκός 0-2. Αυτό γκολ του Βάς στη σέντρα του Ζαρούλη στο 40. Το 1-0 για την ομάδα της Πάξερο. Τώρα θα να δούμε για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για να δούμε τώρα την εκτέλεση της του φάουλ από την πλευρά της Πάξη. Ο Αντίνο το 2-0 15 λεπτά μετά την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα φάουλ που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στα καρέ του Παναθηναϊκού με το αριστερό, η εκτέλεση σε ένα σημείο που βγαίνει ο Πένια, χάνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια από μακρύνει, δοκάρει και έξω. Εδώ ο Πένια χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, κάπου τράκαρε. Στο μελέ που ακολούθησε έγινε το σούτ από τον Ντάνιελ Μπόντε που μόλις μπήκε στο παιχνίδι στην πρώτη επαφή. Ένας παίκτης που δείχνει βαρύ κορμί, ψηλό δυνατό παιδί αλλά με φανερά παναπανίσια κιλά. Πλάσαρε η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαριού και έξω. Μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα της Πάξη στο 64. Τετέι έξω, ο Ραστόντερ μέσα και εκτός αγώνα όπως είχαμε πει ο Τσέριν για να πάρει τη θέση του ο Τσιριβέγια. Για μένα ο Τσέριν είναι από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Έτρεξε πάρα πολύ αμυντικά, στο κέντρο, επιθετικά, πάτησε περιοχή, γενικά ήταν πληθωρική η παρουσία του. Αλλά η κούραση είναι δεδομένη και από τη στιγμή που υπάρχει μια καλή επιλογή, εξαιρετική επιλογή όπως αυτή του Τσιριβέγια, είναι λογικό ο προπονητής του στο 65, δηλαδή στο πρώτο 20 δεύτερο μικρόνου, να κάνει αυτή την διπλή αλλαγή. Να υπάρξει που τώρα βγαίνει μπροστά. Είναι λογικό, θα ψάξει, θα ρισκάρει. Αυτό θα δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι για την πρόκριση σε αυτό το απίστευτο χαμένο τετατέτ του Γιάνκουσιτς, ο οποίος βγήκε, βγήκε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μόνο τερματοφύλακα. Πλάσαρε ο Γιάνκουσιτς στην έξοδο, πρόλαβε εύκολα την έξοδο του τερματοφύλακα. Η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει μέσα, αλλά τα φάλτσα που έβαλε ουσιαστικά την έστειλε έξω. Τσιριφέγια κάνει μια κάθετη παλιά για τον Αστόντερ. Αυτό τρώνει την μπάλα για τον Γιάνκουσιτς που πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή. Πατάει μέσα στην περιοχή. Περνάει για τον Αστόντερ, πάει να σουτάρει ο Αστόντερ. Κάνει περισσότερο ένα τσαφ. Βρίσκει με την μπάλα, αλλά όχι με δύναμη. Την απομακρύνουν, υπέρχεται μια καλή επίθεση. Παναθηναϊκός και εδώ την ευκαιρία να πατήσει για μια ακόμη φορά με πολύ επικίνδυνο τρόπο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Παναθηναϊκός ψάχνει το τετρακόν, σας είπα και πριν, με ξέρεις αυτή τη φάση από την έξοδο του Πένια που έχασε την μπάλα στην πρόσκληση τώρα με κάποιον. Πολλοί παίχτες μπροστά του, συμπαίχτης αντίπαλος, δεν ζήτησε φάουλο γιατί στα κοντά λέει παίζεται. Στο πλασεδάκι που έκανε στην πρώτη όχθη με την μπάλα, ο Ντάνιελ Μπόντε βρήκε το πάνω μέρος του δοκαριού η μπάλα και απομακρύνθηκε. Ήταν η πιο σημαντική ευκαιρία της ΠΑΚ στο παιχνίδι. Αν έμπαινε αυτό το γκολ θα μιλήσουμε πιθανότητα για άλλο μάτς, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ πιο κοντά το 3-0. Αν ρωτήσει κάποιον δηλαδή τι βλέπει, θα σου πει πολύ πιο εύκολα ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει ένα και δύο γκολ παρά να δεχτεί. Είναι, ήταν πολύ καλός μέχρι το 60 ο Παναθηναϊκός και δύο τετατέτ, πέτυχε ένα γκολ και δημιούργησε και κάποιες άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα της ΠΑΚ, ένα κυριαρχικό κομμάτι του αγώνα. Φάνηκε σε αυτό το 15ο η πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Ένα πολύ καλό διάστημα για τον Παναθηναϊκό που αντίστοιχο δεν είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, μεν πήγε προηγούμενο στα αποδυτήρια με εκείνο το αυτογκολ. Είχε μια γενικά καλύτερη παρουσία και πιο καλές στιγμές επιθετικά, όχι όμως πολύ κλασικές ευκαιρίες. Δικαιολογημένο το προβάδισμά του με βάση την εικόνα, αλλά ίσως και αυτό το άδοξο αυτογκολ να δείχνει ότι δεν ήταν τόσο καταιγιστικός όπως ήταν στο πρώτο τέταρτο δεύτερο ημιχρόνου, διάστημα που πέτυχε ένα γκολ και είχε και δύο χαμένα τετατέτ. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τον Τετέι και από τον Γιάνκουσιτς. Η εκτέλεση του κόρτερ φέρνει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής του Παναθηναϊκού, απομακρύνουν οι πράσινοι. Είναι ένα χρονικό σημείο που η Πάξη δεν έχει άλλη επιλογή. Ρισκάρει, παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, βγαίνει μπροστά, θέλει να βάλει ένα γκολ, να δημιουργήσει μια διαφορετική πίεση στον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής έχει την ασφάλεια του 2-0. Γίνεται μια σέντρα, ο Τσιριβέγια απομακρύνει, επιμένει Πάξη, είναι λίγο πιεστική στο διάστημα αυτό, δημιουργεί μια κατάσταση πολυαρχίας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα από τα δεξιά με το αριστερό, μια σέντρα και φαλιά έξω. Καλή στιγμή εδώ, ο Τσάπρας κολλάει, δεν βγαίνει, δεν πηδάει ψηλά για να βρει την μπάλα και δίνει την ευκαιρία στον παίκτη που βγαίνει στην πλάτη του, τον Μάριο Ζέκε, να πιάσει μια ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και να στείλει την μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Το ίδιο έγινε και στο δοκάρι προηγουμένως, με την μπάλα ψηλά στον αέρα έγινε αυτή η λάθος εκτίμηση από τον Πένια και ζητάει φάουλ εκεί. Να την καταπιεί την μπάλα ο τερματοφύλακας, του φύγε μέσα από τα χέρια. Στις κόντρες που έγιναν η μπάλα πήγε πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, έγινε το πλάσια η μπάλα στο πάνω μέρος του δοκαριού και τώρα χάνει την κεφαλιά ο Τσάπρας. Η κεφαλιά από το Ζέκε στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα της ΠΑΞΗ, όμως σε καμία περίπτωση όχι τόσο κλασική φάση σαν τις δύο φορές που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε θέση τετατέτ με Τετέι και Γιάνκουσιτς. Εκεί θα μπορούσε να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα γκολ, να σα πω και δύο, και να έχει πάει το μάτς σε δυσθεώρητα ύψη, το σκορ δηλαδή, και να έχει τελειώσει από τώρα η υπόθεση πρόκληση. Όχι ότι δεν έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Ακούς το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό, βλέπεις και το παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Τώρα θα έχουμε αλλαγή, θα βγει ο Ζαρουλή και θα μπει ο Πελίστρη. Πρώτο παιχνίδι για τον Πελίστρη και θα μπει και ο Παντελίδης. Λογικά θα βγει ο Αντίνο. Ναι, βγαίνει ο Αντίνο, θα μπει ο Παντελίδης και θα μπει και ο Πελίστρη. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές, αλλάζει δύο ακραίους του δηλαδή. Ο Νίστρουπ κάνει 2 και 2, 4 αλλαγές και ενώ πλησιάζουμε για το 70 λεπτό, νομίζω Άρη ότι θέλει να φρεσκάρει λίγο την επίθεση ο προπονητής.
5: Ναι, λογικό, είναι προετοιμασία, θέλει να φρεσκάρει, οι παίκτες έρχονται από μια σκληρή πρώτο κομμάτι προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δουλειά, Έχει παίξει ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο εξαιρετικό. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του με το ξεκίνημα. Είναι πολύ ανώτερο στη ΣΠΑΚ. Έχει υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές που δεν συγκρίνονται και σαν ρόστερ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα παιχνίδια πολύ δύσκολα το καλοκαίρι. Φέρουν εκπλήξεις πολλές φορές. Ενώ τώρα μια προσπάθεια την οποία θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με ευκολία μέσα στην περιοχή από μακρύνει ο Τσάπρας. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Παίρνουν χρόνο συμμετοχής αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές του Ρεφελιού. Μεταξύ των οποίων τώρα και ο Παντελίδης με τον Πελίστρη. Και έτσι λοιπόν σε αυτή την εικόνα έχει πολλές εναλλακτικές ονείς που να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού για αυτό το δεύτερο ημίχρονο και αυτά τα περίπου 20 λεπτά τα οποία απομένουν. Αν τα πράγματα μείνουν έτσι, καταλαβαίνει κανείς και στο Φιλέγκρα 4 Σπορ ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ουσιαστικά μπορεί να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει τη βραδιά εδώ απόψε για να είναι μια τυπική διαδικασία ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Χρήστο.
9: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναζητεί με τις αλλαγές κάτι πιο φρέσκο στην επίθεση γιατί θα του δώσει χώρο υπάρξει. Και είναι μια ομάδα με αντιληπτικές αδυναμίες. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είναι ο παίκτης που θα τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκη στο παιχνίδι. Με ένα ωραίο ψηλό κρεμαστό σουτ προλαβαίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στα δίχτυα. Ένα ωραίο γκολ από την Πάξη η οποία δικαιώνεται για το επιθετικό της τέμπο, το ρίσκο που παίρνει στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτές τις προκλήσεις για να βάλει τις φρέσεις πέντες στο παιχνίδι. Με τώρα Στόντερ να παίρνει θέση του ΤΕΤΕ και να αλλάζει ουσιαστικά όλη την τριπλέτα. Αλλά η Πάξη είναι αυτή που πετυχαίνει και προειδοποιήσει δύο φορές με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Εδώ πετυχαίνει τον γκολ με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Έτσι λοιπόν έχουμε ξανά μάτς. Είμαστε στο 71, δεν δικαιώθηκε αυτό που έλεγα ότι είναι πιο κοντά το μάτς το 3-0 παρά στο 2-1, γιατί η Πάξη εκμεταλλεύεται αυτό το καλό της δεκάλεπτο και σκοράρει. Είναι και πάλι στην επίθεση μπροστά. Η μπάλα περνάει. Καμαρά Κυριακόπουλος έχει χάσει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τσιρβέγια χάνει και την μπάλα. Ευκαιρία σουτ στην αγκαλιά του Πένια. Πιέζει Πάξη, είπαμε, είναι μια ομάδα που έχει πολλές επιθετικές αρετές και φανερές αδυναμίες στην άμυνα. Τις αδυναμίες τις είδαμε. Δέχτηκε δύο γκολ. Τον αυτό γκολ, το άλλο από γκάφα δικιά της, σε κακό παίξιμο. Γλίτωσε δύο τετατέτ. Το ένα από την αστοχία του Τετέι και το άλλο από την απίστευτη επιπολαιότητα του Γιάνγκουσιτς που θα μπορούσε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα και έκανε ένα γλυκό πλασέ που έστειλε την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός πατάει ξανά στην αντίπαλη περιοχή με την πάσα του Τσιριβέγια. Θα γίνει προσπάθεια. Πελίστρης στην πρώτη μορφή με την μπάλα. Καμαρά πιεζόμενος για Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός τώρα πια θέλει να πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια του, να μην ξαναδώσει αυτή την εικόνα πίεσης. Την ευκαιρία στην Πάξη να τον πιέσει. Παντελίδης θα κάνει την πάσα, θα στρώσει την μπάλα στον Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος με το δεξί σεντράρι στο rebound οι παίκτες της Πάξη. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού εκεί μπροστά να τους πιέσει. Βαθιά Μπαγιαντεφράη καταφέρνει και βρίσκει την μπάλα, την περνάει προς τον Τουμπά. Βγαίνει ο Πένια σε ρόλο λίμπερο, μαζεύει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Ήταν όλοι οι Πάξη οπισθοχωρημένοι. Ο Τσάπρας θέλει να περάσει την μπάλα μπροστά, κοντράρεται από τον Πετό. Μίλαν Πετό, η μπάλα εκτός από το χορπλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 73, 1-2 το σκορ. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Καλό σκορ για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Και να αποφύγει τον γκολ που έδωσε στο μοναδικό σημείο του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα 5-λεπτο, 7-λεπτο που πιέστηκε από την Πάξη. Και όμως αυτό το 7-λεπτο η Πάξη έκανε τρεις καλές ευκαιρίες στο ένα γκολ. Μια από αυτές τις τρεις ευκαιρίες έγινε γκολ. Τις δικές του ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός τις πατάλησε. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχει χάσει τουλάχιστον 3-4 κλασικές φάσεις ο Παναθηναϊκός και έχει βάλει 2 γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο. Δηλαδή ένα αυτό γκολ και εκμεταλλευόμαστε ένα πολύ φτηνό λάθος γύρισμα από την Πάξη, ένα εύκολο γκολ εκεί από τον Αντίνο, ενώ θα μπορούσε να έχει πετύχει πολύ πιο εύκολα γκολ 2 φορές με τον Τετέι και μία με τον Γιάνγκουσιτς. Τώρα όμως ο Πελίστρη βγαίνει πολύ ωραία μπροστά. Κάνει την παλιά κακή πάσα για τώρα Στόντερ. Θα βγει και θα κερδίσει ο Τσιριβέγια. Και βγαίνει τετατέτ ο Γιάνγκουσιτς. Καθυστερεί λιγάκι. Κόντρα. Κλειστράει. Και χάνει τώρα την ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός να απειλήσει άμεσα, γιατί την ώρα που πατάει το αριστερό του πόδι και με το δεξί επιχειρεί από τη γωνία της μικρής περιοχής, είτε να σουτάρει είτε να πασάρει, γλιστράει, σηκώνει όλο στον αέρα, σκάει με ένα βαρύγωγο τρόπο κάτω, η μπάλα περνάει out. Εδώ ο Γιάνγκουσιτς κάνει ένα λάθος πάτημα που στέρει από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να γίνει πιο απειλητικός. Το 2-1 για την ελληνική ομάδα παραμένει μας στο 75. Είπαμε ότι αυτά τα μάτια δεν διώνουν ποτέ. Όταν τα, ακόμα και όταν είναι και στα δύο γκολ διαφορά, ήταν και με τον Μπάουκ. Ήταν 3-1 και μια εικόνα υπεροχής. Ακόμα με τον Γιώργο Μίνο να μας το εξηγεί. Αλλά πέτυχε ένα γκολ η Δυναμό Κίεβου και έκανε το παιχνίδι ντέρμπι. Το ίδιο κάνει τώρα και η Πάξη. Εκεί που ήταν 2-0 και ο Παναθηναϊκός έδειχνε πιο κοντά στο τρίτο γκολ. Δέχεται στο διάστημα αυτή του ρίσκου και τη πίεση από την Πάξη το γκολ το 2-1 και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και η ψυχολογία και η προσοχή σίγουρα θέλουν όλοι να έχουν μια ασφάλεια στην άμυνα. Η Πάξη μετά την πίεση του σκορ δεν ρισκάρει τόσο πολύ όσο ρίσκαρε στο 2-1 για να αφήσει τους χώρους που ψάχνει ο Παναθηναϊκός με τα φρέσκα πόδια που έβαλε μέσα στο παιχνίδι. Ο Νίστρουπ είχε όμως εδώ προηγουμένως με την ωραία κίνηση του Πελίστη την ευκαιρία να βρεθεί επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γιάνγκουσιτς δεν πάτησε καλά, έχασε ένα εύκολο κοντρόλ στη γωνία της μικρής περιοχής και την ευκαιρία να γίνει πιο απειλητικός. Μπαλιά του Καμαρά για τον Ραστόντερ με το στήθος κατεβάζει. Παντελίδης έχει χώρο, πλησιάζει επικίνδυνα στην περιοχή ο Παντελίδης. Πηγαίνει ο Παύλος Παντελίδης μπροστά στην φάση, σεντράρει κόντρα, Καμαρά σώζει την κατοχή, σεντράρει στο πίσω δοκάρι, δεν υπάρχει παίκτης Παναθηναϊκού, υπάρχουν πράσινοι εκεί δύο, αλλά η πράσινη ομάδα σήμερα είναι η Πάξη, ο Παναθηναϊκός παίζει με τα λευκά και τώρα βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση, ανοιχτό γήπεδο η ουγγρική ομάδα, αλλά υπάρχει καλό αμυντικό transition από τους πράσινους που καλύπτουν σωστά τις αμυντικές τους θέσεις, οπότε πάει σε άμυνα με ισορροπία. Η επόμενη επίθεση της Πάξη, η σέντρα αυτής του Ντουμπά σε ετοιμότητα, αλλά είναι λίγο επιπόλαιο το διώξιμο με το κεφάλι, γιατί σημαδεύει, ενώ έχει επιλογές να στείλει την μπάλα εύκολα σε κάποιους παίκτες της Πάξη. Από τα δεξιά η σέντρα, κόντρα και κόρνερ. Στην προσπάθεια του Γκιόρφη, που νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάξη, αυτός και ο άλλος παίκτης, ο Μπόντε, που αν τον δείτε δείχνει αθυριώδη σεντερφόρ πάνω από ένα 90, αλλά με κοιλιά, με κιλά και κοιλιά και μπούτια και μάγουλα. Δηλαδή ένα παιδί αδούλευτο. Φανερά δηλαδή ταβέρνας παιδί, αλλά αυτό είναι που βάλει τον κόλλο.
8: Χρήστε τη δουλειά την κάνει όμως.
9: Αφέ, βέβαια, αυτό
8: τη
9: έχει σημασία.
8: Τη δουλειά την κάνει.
9: Έστω και ακίνητος, όσο και σε λίγα μέτρα που κινείται, έχει ένα εκτόπιση με έναν όγκο και τον είδαμε. Μπήκε μέσα και δημιούργησε μια αναστάτωση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Είχε το δοκάρι, πέτυχε τον γκολ. Τι άλλο θέλεις από ένα παίκτη που παίζει 15 λεπτά στο παιχνίδι. Μια χαρά τα έχει πάει.
10: Και 39 χρονών.
9: Και είναι μεγάλος, ναι, μεγάλος. Δηλαδή, πώς να σου πω, άμα τον δεις, λες ότι αυτός δεν είναι ποδοσφαιριστής. Βαρύ κορμί, πολύ και πολλά παρακάνει πάνω κιλά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν παίζει με τίποτα αυτός σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Αλλά όμως στην Πάξη είναι προφανώς παίκτης πολύ σημαντικός για την ομάδα και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία βλέπουμε ότι ένας παίκτης μπορεί να βοηθήσει, να δώσει λύσεις όπως έδωσε μέχρι στιγμής. Με το δοκάρι και τον γκολ. Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Πελίστρη επιχειρεί να κάνει την τρίπλα, του φεύγει μπάλα στο κοντρόλ και έχουμε αντί για corner out. Πήγε να πάρει το corner βασικά εκεί ο Ουρουγάνος, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάη στο Μουντιάλ, δεν είναι εξαιρετό όμως, γιατί προφανέστατα ο Μπιέλτσα, ενώ σε όλη την προκριματική διαδικασία ήταν βασικός, με εξαίρεση βέβαια τα τελευταία παιχνίδια που είχε τραυματιστεί και δεν έπαιζε ούτε εκεί ούτε εδώ. Θυμίζω ότι οι δύο τραυματισμοί του έγιναν με την Εθνική Ουρουγουάη και όχι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δεν έπαιξε καθόλου γιατί δεν είχε ρυθμό αγώνων. Σήμερα όμως μπαίνει ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα βγει από το παιχνίδι ο Γιάνγκουσιτς και θα μπει στη θέση του Ταμπόρδα. Όχι ο Ταμπόρδα, συγγνώμη, ο Κοντούρης. Ο Κοντούρης είναι, όχι ο Ταμπόρδα. Και αυτό μας δημιουργεί αίσθηση γιατί κλείνει ο κύκλος των αλλαγών. Δεν βάζει τον παίχτη που λογικά μαζί με τον Γιάνγκουσιτς παίρνει το ρόλο του κεντρικού χαφ πίσω από τον επιθετικό, τον Ταμπόρδα, που είναι και ένας παίκτης που έδειξε ότι σκοράρει και στην προετοιμασία και πέρυσι κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Πάλι ο παίκτης εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ σωστά αυτή τη φάση. Γιατί βούτυξε εδώ, ίσως πιο πολύ να βγάζει την κάρτα. Βούτυξε μπροστά από τον Κυριακόπουλο. Στην κεφαλιά πάσα πάλι από τον παίκτη Μπελά, τον Μπόντε. Προσπαθεί να βγει μπροστά ο Παναθηναϊκός και γίνεται να τσάφει την άμυνα μπροστά από τον Παντελίδη από τον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να μπει με δύναμη όμως στην φάση εκεί ο Ραστόντερ και βγαίνει στην κόντρα με τον Γιόρφη μπροστά η Πάξη, αλλά έρχεται ο Ντεφράι, μαζεύει και αυτός έμπειρος παίχτης. Ντεφράι, Παντελίδης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Αφηρίο, ωραίο άνοιγμα για Παντελίδη που έχει χώρο, τον πιέζει εκεί ο Γιώφρη, τον κερδίζει και στην κόντρα και δίνει την ευκαιρία στην Πάξη να βγει μπροστά, αλλά ο Παντελίδης με γρήγορο τρόπο και ένα πολύ ωραίο ξηραφένιο τάκλιν βρίσκει την μπάλα, δεν επιτρέπει στην ουκρική ομάδα να βγει πιο επικίνδυνα μπροστά.

0: πάλι τον τερματοφύλακα για τη διώξη. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πελίστρη πέμπτα μέτρα κερδίζει στο σπριντ τον αντίπαλο, βγαίνει λίγο πιο δεξιά από το σημείο του πέναλτι, κοντά στην γωνία της μικρής περιοχής, μόνος απέναντι από τον Κόβασιτς, πλασάρει στην έξοδο τερματοφύλακας, βρίσκει την μπάλα, απομακρύνεται. Κλασικός Πελίστρη, 7 μέτρα τέρμα, σημάδεψε τον τερματοφύλακα. Αυτό παιδί, αν μπορέσει να βρει επαφή με δίχτυα, θα αλλάξει τάτους.
1: Αν είχε και την επαφή με τα δίχτυα που λες, Χρήστο, θα ήταν ακόμα στο Manchester.
0: Στην Manchester United, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά έστω και τα βασικά να τα βάλει, ρε παιδιά, μια φορά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το ένα τετατέ μετά το άλλο.
2: Είχε
0: το
2: και παίκτη δίπλα, Χρήστο. Είχε και
0: ναι, που... αλλά είναι τετατέ, την μπάλα είναι μπροστά του, είναι στο βηματισμό. Ο άλλος είναι μεν δίπλα, δεν μπορεί όμως να τον βγάλει από τη διεκδίκηση. Έχει οπτικό πεδίο 7 μέτρα τέρμα. Το σουτάρει, τη στέλνει την μπάλα μέσα. Αλλά πάω στο τερματοφύλακα. Στο σημείο που κλείνει τη γωνία ο τερματοφύλακας. Δεν την πλασάρει στην άλλη γωνία. Που θα κάνει να σπίξει πιο καθαρό μυαλό. Και ξεκούραστος όπως είναι. Θα μου πεις ότι δεν έχει ρυθμό αγώνων και αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 4 χαμένα τετατέτ σήμερα, 4, έτσι. Έχει πραγματικά βάλει με τον πιο άδοξο τρόπο 2 γκολ, ένα αυτό γκολ και ένα από λάθος γύρισμα του αντιπάλου που το εκμεταλλεύτηκε αυτό το θείο δώρο, το ξετύλιξε ο Αντίνο και ευστόχησε σε αυτό το τετατέτ. Αλλά έχει χάσει 4 μεγάλα τετατέτ. Ένα με τον Αντίνο, ένα με τον Τετέι, ένα με τον Γιωργιάκουσιτς και ένα με τον Πελίστρη. Όλα αυτά στο 82 Γενάρη. Παναθηναϊκός νομίζω δεν μένει στη λογική του να κρατήσει. Ψάχνει να βρει ακόμα ένα γκολ για να πάει πολύ πιο ήρεμο στη ριβάντς.
3: Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι κυρίαρχος σε όλη τη διάρκεια. Δεν προσπάθεια. Η μπάλα στην περιοχή. Κοντούρης θα γυρίσει. Κυριακόπουλος θα κάνει πολύ άστοχο σούτ. Η μπάλα θα φύγει ψηλά. Λοιπόν, 82 λεπτά παιχνίδιου. Φιλιακρά 4 σπόρο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 εδώ στο Πάξε στην Ουγγαρία. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον η εικόνα την οποία έχουμε φτάσει σε αυτά τα 82 λεπτά, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος. Είναι καλύτερος, είναι σε φάση προετοιμασίας. Είμαστε σε μια στιγμή στην οποία οι ομάδες δουλεύουν. Ουσιαστικά 23 Ιουλίου τώρα ξεκινάει η χρονιά. Έχουμε να δούμε πολλά και πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να σκοράρει δύο φορές. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και στο 3 και στο 4-1 αυτή την ώρα, σε αντίθεση με την Πάξη, η οποία μια φορά που ουσιαστικά έκανε μια σημαντική έτσι, επιθετική προσπάθεια σκόραρε. Υπάρχουν επιμέρους ζητήματα αρκετά. Μπορούμε να πούμε για τον Ντεφράη, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Μια ηγετική παρουσία στην κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε. Τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είσοδος του Παντελίδη που έδωσε όθηση στον Παναθηναϊκό. Είναι η εικόνα την οποία βγάζουν οι πράσινοι και θα μπορεί κανείς να πει με σιγουριά και να βγάλει συμπεράσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν. Αρχίζει γενομένης από την επόμενη εβδομάδα από τη ρεβάνς με την Πάξη. Η κόρα είναι πολύ θετική για τον Παναθηναϊκό, τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς σε μια δύσκολη συνθήκη, δύσκολο γήπεδο. Δεν ήταν εύκολα γενικότερα όλα όσα είδε εδώ, αλλά αυτή την ώρα τουλάχιστον όπως πηγαίνει το μάτς, ο Παναθηναϊκός δείχνει να το ελέγχει απόλυτα. Χρήστο.
0: Πελίστρη σε μια προσπάθεια, ένα μικρό σόλο παράλληλα προς τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πλάγια αριστερά, όχι άμεση απειλή. Κρατάει όμως ο Παναθηναϊκός την κατοχή. Είναι σε ένα σημείο που κάπως ξεφούσκωσε αυτή η επιθετικότητα της Πάξης. Εκείνο εκεί το 7 λεπτο, 8 λεπτο που της έφερε το δοκάρι την χαμένη ευκαιρία με την κεφαλιά και το γκολ. Ήταν τρεις σημαντικές στιγμές, αξιοποίησε τη μία. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το ρυθμό. Είναι πολύ περισσότερο στην επίθεση παρά στην άμυνα σε αυτά τα λεπτά, τα 15. Μετά τη μείωση του σκορ είναι και πάλι μπροστά τώρα με την παλιά για τον Ραστόντερ. Θα βγει στο rebound, θα κερδίσει την κόντρα. Ραστόντερ στην περιοχή, κακό κοντρόλ. Δεν μπορεί να μπει πιο βαθιά. Κυριακόπουλος επίσης και αυτός επιπόλαια με το κεφάλι. Θέλει να δώσει τον Παντελίδη που κάνει ένα φάουλ απλώντας το χέρι. Ένα επαγγελματικό φάουλ για να μην βγει απέναντι σε μη οργανωμένη άμυνα, σε άμυνα χωρίς ισορροπία η Πάξη στο ανοιχτό γήπεδο. Κακή πάσα, ελέγχει ο Τσάπρας. Έχει δεχτεί μεγάλη επιβάρηση και ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος, για να λέγεται. Την ο Καμερά κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Κυριακόπουλος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σουτάρι, δύσκολη επέμβαση, μεγάλη επέμβαση. Τρίτη σωτήρια επέμβαση από τον Κόβατσιτς. Εδώ χάνει ο Παναθηναϊκός άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για ένα ακόμα τέρμα και, και μια ηρεμία εν ώψη της ρεβάνς, γιατί το 2-1 διαγράφεται, αν μείνει έτσι, δεν τον κάνει απόλυτο φαβορή, αλλά δεν του κλειδώνει και την νίκη έτσι, γιατί τα μάτσα αυτά είναι ανοιχτά, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ κυρία Κόμπες λοιπόν, που έλεγα νωρίτερα ότι μαζί με τον Ζάπρα

0: μεγάλη πίεση, γιατί το παιχνίδι της Πάξη αυτό είναι, παιχνίδι από τα πλάγια. Πολλές πλαγιοκοπήσεις, μεγάλη επιβάρηση στους δύο πλάγιους μπακ. Δεν υπάρχει εναλλακτική από τον μπάγκο να το ξεκουράσει. Λείπει ο Καλάμπρια, δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Κρίστενσεν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί αναγκαστικά αυτή θα τραβήξει το κουπί μέχρι το φινάλε. Και τώρα είδαμε ότι ο Κυριακόπουλος είχε τη δύναμη, βγήκε μπροστά, έκανε αυτό το σουτ. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει τέσσερις πολύ μεγάλες φάσεις ο Παναθηναϊκός για να πετύχει γκολ, πέρα από το γκολ που πέτυχε στο δεύτερο μήχρονο από τον Αντίνο. Έχει άλλες τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Δεν τις αξιοποίησε και μένει τώρα στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι. Διαφορά του ενός γκολ. Θα μπορούσε να ήταν εύκολα, πολύ εύκολα, σε πολύ μεγάλη τρέψη. Θα πει κανείς ότι βέβαια είχε ένα δοκάρι και υπάρξει μια καλή ευκαιρία. Ναι, αλλά είναι δύο φάσεις ανάμεσα σε 5-6. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην εικόνα των δύο ομάδων. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα άξιζε σήμερα ένα πιο άνετο προβάδισμα. Όχι ότι δεν μπορεί να το πάρει, έχουμε ακόμα χρόνο. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το 2-1 μάλλον τον αδικεί. Και ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του, έτσι. Όταν έχει χάσει 4-4-4, τα δύο θα πει ότι παίζει και ο τερματοφύλακας. Τα διώχνει αυτός. Ίσως να μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερα τα τελειώματα. Αλλά ειδικά αυτό που χάνει ο Γιάνκουσιτς είναι αυτό που λέμε ότι δεν χάνεται. Για δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Γίνεται η πάσα για τον Οστόντερ από τον Πελίστρη. Ωραία διεμβόληση. Μια παλιά διαβήτης προς τον σέντερ φορ του Παναθηναϊκού. Αλλά προλαβαίνουν οι αμυνόμενοι, καλύπτουν και παραχωρούν ένα πλάγιο άτσο στην έξω περιοχή από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση ελληνική ομάδα. Στο 87, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Πάξ Παναθηναϊκός 1-2. Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο ημίχρονο με αυτό γκολ του Βάς στο 40. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου με τον Αντίνο και δέχτηκε τη μείωση του σκορ λίγο αργότερα με τον παίχτη που μπήκε και άλλαξε τις ισορροπίες, τον Μπόντε. Τον 39χρονο και υπέρβαρο Μπόντε, αλλά έχουμε πει πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα χωρίς λογική. Ο παίχτης που δεν περιμένει ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά, αυτός τελικά την κάνει. Για την Πάξη, δηλαδή αυτός την ξαναβάλλουμε στο παιχνίδι. Ο Τσιριβέγια, Καμαρά, και αυτός καλή εμφάνιση σήμερα. Παντελίδης πάει να βάλει την μπάλα πιο βαθιά μέσα, κόντρα χωρίς φάουλ από τον διαιτητή και ευκαιρία τώρα για την Πάξη να βγει μπροστά. Όμως στάσει Τσιριβέγια εκεί, έρχεται γρήγορα Ισπανός και απομακρύνει. Η εκτέλεση του πλαγίου είναι για τους Ούγκρους από τα δεξιά για τον Μίλαν Γκιόρφι. Εδώ ο Θηριώδης ο Μπόντε πετάει σασάκι τον Κυριακόπουλο, αδιαφυσβήτητο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο 88, ένα παιχνίδι που έχει κάποια στιγμή ένταση, έχει αρκετά σκληρά, όχι αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Και έχει μια εμφανέστατη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κρατηθεί μπροστά στο σκορ και μάλιστα τον βλέπουμε ότι δεν φοβάται να επιτεθεί. Δεν σημαίνει βέβαια ότι βγάζει με πολύ μεγάλα ρίσκ. Με μεγάλο ρίσκο πάει ο Πελίστρη να μπει τώρα στη φάση, αλλά στο τσακ η προβολή του κόβει την μπάλα και του στερεί τη δυνατότητα να βγει τετατέτ. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός το τρίτο γκολ. Η Πάξη δεν ψάχνει το ίδιο επίμονα το δεύτερο, αλλά παρότι λέγαμε και ενώ βλέπουμε να σφαδάζει ο Τσάπρας, παραχωρούν την μπάλα έξω, έχει χτυπήσει τη μέση ο Τσάπρας. Σφαδάζει, χτυπιέται κάτω από τον πόνο. Έχει μπάλα ο Παναθηναϊκός με ασφάλεια στην αμυνά του. Πετάει την μπάλα έξω ο Ντεφράι, γιατί βλέπει τον συμπαίκτη του να χτυπιέται, δείχνει να πονάει πολύ. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι.
1: Έπεσε με την πλάτη, Χριστό.
0: Ναι. Έπεσε λίγο άτσαλα, δείχνει να πονάει πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται σηκώνεται, πατάει καλά και θα συνεχίσει το παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου από την Πάξη. Λογικά θα δώσει την μπάλα στον Παναθηναϊκό και αυτό κάνει fair play. Στα πόδια.
2: Φάουλ ήταν, Χρήστο, πάντως δεν ξέρω, δεν το έδωσε. Κάρτα δεν ήταν, φάουλ ήταν όμως.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, ο διαιτητής κοντά είναι. Είπαμε, δεν υπάρχει εδώ σε εμάς δυνατότητα για το replay να δούμε τη φάση λίγο διαφορετικά. Ο Ραστόντερ που βγαίνει με καλές περιποθέσεις μπροστά, πατάει περιοχή. Μπαίνει, ψάχνει την επιλογή του Κρατάει παραπάνω την μπάλα όσο πρέπει. Τρία λεπτά καθυστερήσεων. Αρχίζουμε και τα μετράμε τώρα. Δεν μπορεί ο Παντελίδης να μπει πιο βαθιά. Μένει όρθιος ο παίκτης της Πάξη και είναι φάουλ για κάρτα και την παίρνει την κάρτα. Ο Παντελίδης εδώ δεν τον βρήκε γεμάτα, αν τον έβρισκε και γεμάτα, μα και κόκκινη ήταν. Έβαλε πολύ απρόσεκτα και πολύ δυνατά το κορμί του και το πόδι του. Ευτυχώς για τον παίκτη υπήρξε μια επαφή, αλλά ανεπαίσθητη θα έλεγα, σε σημείο που να μην τον ρίξει κάτω. Αλλά όμως είναι ξεκάθαρα και φάουλ και κάρτα. Απόλυτα σωστή απόφαση του διαιτητή εδώ να χρεώσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού με κάρτα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι σε παιχνίδι που έχει σκληρότητα και από τις δύο πλευρές, τρεις κάρτες εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός και μία υπάρξει. Αλλά όμως απ' την άλλη δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το γεγονός ότι σε φάση που ο βοηθό σήκωσε τη σημαία και τώρα ο Παναθηναϊκός γίνει 4 με 3 στην αντεπίθεση. Πελίστερ κρατάει την μπάλα. Ψάχνει που θα δώσει την πάσα. Καθυστερεί, πάει να τριπλάρει, κερδίζει το φάουλ. Είχε την επιλογή να σπάσει μπάλα για τον Ραστόντερη που ήταν αριστερά του ή και τον Κοντούρη που ήταν δεξιά του. Πήγε να πάει τη φάση το ένας με έναν, γιατί με αυτή τη συνθήκη θα ήταν 4 με 2 υπέρ του Παναθηναϊκού και θα κάναν παρέλαση πιθανότητα. Το μόνο που κέρδισε ήταν αυτό το σκόπιμο φαουλ, το οποίο πάλι δεν απέφερε κάρτα για τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Δεν τον χρέωσε με κάποια κάρτα. Υπάρχει απλά ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Και που πήρε το φάουλ ο Χρήστο βλέποντας το replay, πολύ είναι σε αυτή τη φάση, γιατί μπερδεύτηκε τελείως ο Πελίστρη. Δεν ήξερε τι να την κάνει την μπάλα.
0: Εδώ είναι θέμα αριθμού, Λεωνίδα. Άμα ένα παίκτη έχει πολύ καιρό.
2: Και αυτοπεποίθηση.
0: Ακριβώς, ναι, καιρό να μπει μέσα στο ματς, αυτό του δημιουργεί οπωσδήποτε και μια αίσθηση ότι δεν είναι σίγουρος στις επιλογές του, δεν πατάει καλά ακόμα. Θέλει χρόνο. Ξεκάθαρα θέλει χρόνο. Βρίσκομαι με εγώ βέβαια θέλει χρόνο. Όλες οι ομάδες αυτή την εποχή θέλουν χρόνο. Ο Ραστόντερ τώρα βγαίνει μπροστά, μπαίνει στην περιοχή. Πάει στην τρίπλα. Στέκεται όρθιο. Σουτάρει με τα πόδια η μπάλα έξω και πάλι ο Ραστόντερ. Τρώνε την μπάλα προς τα πίσω για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη πάει να μπει λίγο πιο βαθιά. Κοντράρεται. Χάνει τη μονομαχία. Άλλη μια καλή στιγμή εδώ Μαθαϊκό. Άλλη μια σημαντική επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Τέταρτη μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς. Την πρώτη φορά που ο Ραστόντερ απειλεί άμεσα και δεν απλά προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τους παίχτες. Τώρα βγαίνουν ένας με τέσσερις, αλλά είναι καλό τρίπλα και τους ταλαιπωρείς προς τους Παναθηναϊκού. Φάουλ στο όριο της περιοχής. Εδώ ένας με τέσσερις και τους παίρνει το φάουλ. Φουριώζος όπως μπήκε στο παιχνίδι ο Πετό. Πήρε την μπάλα στο βηματισμό πάνω, βρήκε το ρυθμό και την ώρα που κάνει το τελευταίο μπάσιμο για να μπει στην περιοχή απλώθηκε ένα πόδι, δεν έχω replay. Τους Παναθηναϊκούς γνιάζουν πάρα πολύ έντονα. Στο διαιτητή θεωρούν ότι δεν υπήρχε φάουλ, δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη. Το αν βρήκε πρώτα μπάλα ή πόδι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτό που βλέπω είναι ότι η μπάλα θα στηθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Είναι αριστερά σε σχέση με τον άξονα, λιγότερο
2: από ένα μέτρο
0: μακριά.
2: Ο Καμαρά με το κορμί, Χρήστο. Τίποτα άλλο. Την μπάλα δεν την έχει βρει κανένας, αλλά τον βρήκε Καμαρά με το κορμί. Αυτό έδωσε ο διαιτητής.
0: Ωραία. Βλέπουμε το Τσιριβέ για να ξαπλώνει. Ο διαιτητής όμως λέει να πάει το τείχος πιο πίσω. Θα ξαπλώσει, αλλά πιο πίσω Τσιριβέγια. Θα δούμε τώρα ένα σκηνικό με όλη την Πάξη μέσα στην περιοχή και γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Ο Τσιριβέγια ξαπλωμένος πέμπτος και άλλοι τέσσερις όρθιοι δίπλα-δίπλα να προσπαθήσουν να μαρκάρουν τους παίκτες της Πάξη που είναι μπροστά τους. Η μπάλα στημένη, επαναλαμβάνω. Ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, αριστερά σε σχέση με τον άξονα. Σε πάρα πολύ καλό σημείο, περίπου στο ύψος της γωνίας της μικρής περιοχής. Στη διευθεία, πιο μπροστά. Με το δεξί ο παίκτης που το κέρδισε. Η μπάλα στο τείχος. Δεν λίγο συναγερμός γιατί υπάρχει κατοχή για τους Ούγκρους. Ο Καμαρά διώχνει, δεν μπορεί να περάσει μπάλα για τον Παντελίδη. Κόντρα, Τακουνάκι και καλή επίθεση για την Πάξη. Η μπάλα επικίνδυνα μπροστά, κόρνερ. Άλλη μια φάση που θα βγει η μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία. Αν έβγαζε καλά την μπάλα με πιο ψύχρεμο τρόπο, πιθανότατα θα έβγαινε και πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην αντεπίθεση ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν πέρασε η μπαλιά για τον Παντελίδη. Με συνέπεια να έχει μια τελευταία πιθανότητα ευκαιρία. Δεν νομίζω να έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έχουμε κλείσει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Υπάρχει με την εκτέλεση του κόρνερ να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει με το κεφάλι εκεί ο προηγουμένος Τσάπας και τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Θα λέγαμε σαν μια μικρή αντιγραφή του ΠΑΟΚ με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να κάνει ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός, όπως το ΠΑΟΚ, πήρε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου διαφορά δύο τερμάτων. Έδειξε κυριαρχική εικόνα, εικόνα νικητή, εικόνα καλύτερης ομάδας. Επιβεβαίωσε την τον φαβορή. Αυτό όμως τον γκολ που δέχτηκε και ο ΠΑΟΚ στο φινάλι του αγώνα με τη Δυναμό και αυτό που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αφήνει ανοιχτή τη ρεβάνς με ξεκάθαρο πλεονέκτημα και για τις δύο ελληνικές ομάδες στην έδρα τους σε μία εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, στην Τούμπα και στο ΟΑΚΑ αντίστοιχα. Αλλά όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει με διαφορά μόνο ενός τέρματος, υπάρχει η ελπίδα από τον φιλοξενούμενο ότι την παίρνει με κάποιο τρόπο να τα ανατρέψει. Θα έλεγα και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, άξιζε κάτι καλύτερο από τον σκόρ. Έχασε 4 τέτα τέτ, καθαρά τέτα τέτ, έχασε κάτι τις ευκαιρίες. Ένα διάστημα δείξε λίγο μια χαλάρωση στην άμυνα, είχε δωδοκάρι, υπάρξει την κεφαλιά out και τον goal. Αλλά και πάλι έτσι νομίζω για πρώτο παιχνίδι Άρη κανείς δεν μπορεί να γκρινιάξει σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.
3: Η δουλειά για τον Παναθηναϊκό έγινε, η εικόνα ήταν ακροσθετική στην πρεμιέρα την καλοκαιρινή 23 Ιουλίου στο πρώτο παιχνίδι με πολλά πρέπει σε ένα δύσκολο γήπεδο με ιδιαίτερες συνθήκες, ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κλείσει τη βραδιά με 4 και με 5 γκολ αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική προσπάθεια. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Δεν φαίνεται και δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα σε μια εβδομάδα στην Αθήνα όπου θα έχουν ακόμη περισσότερο οι ποδοσφαιριστές δουλειά, έχουν δουλέψει πιο πολύ, θα έχουν ρολάρει ακόμα πιο πολύ. Άρα λοιπόν η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις ομάδες είναι ξεκάθαρη και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απέναντι σε μια ομάδα την οποία την κέρδισε απόψε και ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η χρονιά έτσι όπως τουλάχιστον έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες. Ένα σκορ 4-5-1 θα μπορούσε να είναι το πιο φυσιολογικό αυτή τη βραδιά με τις πάρα πολλές ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο, Χρήστο. Νομίζω ότι δείγμα άκρο θετικό για τον Παναθηναϊκό για πρεμιέρα. Τώρα ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Είναι περισσότερο και μοιάζει σαν φιλικά παιχνίδια αυτά. Είναι 23 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Θέλω να σταθώ σε 2-3 παίχτες που μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρίως ο Ντεφράη, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα στην κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Έμοιαζε ότι ήταν μία και δύο κλάσεις πάνω από όλους τους παίκτες με τις κινήσεις του, τον τρόπο του και τους 24. Τους 22 που παίζαν κατά διαστήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Τσάπρας, ο οποίος για ντεμπούτο στην Ευρώπη, ένα Ελληνόπουλο που ήρθε από το Λεβαδιακό, έκανε μια πάρα πολύ καλή έτσι, προσπάθεια. Όπως και ο Γιάνγκουσιτς που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και στην τελική προσπάθεια ο Παναθηναϊκός στηρίζεται σε νέα παιδιά, στα οποία σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει το ρόστερ του. Όπως μου άρεσε πολύ και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή, πολύ απλός, με πολύ καλές επαφές, πολύ πρώτος στην κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού. Έχει πολλά περιθώρια ο Παναθηναϊκός βελτίωσης, είναι ξεκάθαρο η αναβάθμιση ποιοτική του ρόστερ του, είναι εμφανέστατη από το πρώτο παιχνίδι του καλοκαιριού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καταλάβεις πολλά πράγματα για να δεις ότι εδώ κάτι χτίζεται σε αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν, Χρήστο.
0: Αν στα πολλά θετικά που δείξει ο Παναθηναϊκός μπορούμε να βάλουμε και δύο αρνητικές πινελιές. Η μία είναι ότι έδειξε μια αστάθεια και μια ανασφάλεια η ομάδα με την μπάλα να ταξιδεύει ψηλά στον αέρα. Δηλαδή, συμπληρωμοποίησε και σε αρκετές σέντρες που στοχευμένα έκαναν οι παίκτες. Υπάρχει σε αυτόν τον τρόπο επέλεξαν για να πλήσουν τον Παναθηναϊκό να σηκώνουν την μπάλα από ψηλά και να τη βάζουν με σέντρες μέσα στην περιοχή. Υπήρξε εκεί κάποια στιγμή μια ανασφάλεια, χάθηκαν κεφαλιές και ο δεύτερος είναι η ποιότητα που χάθηκαν τα τέτα τέτ. Δηλαδή για ομάδα που είχαν 4-5 καθαρά τέτα τέτ, να μην βάλει παρά μόνο το ένα και αυτό πολλά του αντιπάλου είναι ένα θέμα. Θα πρέπει λίγο να είναι πιο προσεκτικός εκεί πέρα. Κατάλα, βλέπουμε παίχτες που ήρθαν καινούργοι που δίνουν υποσχέσεις για την συνέχεια. Είμαστε στην αρχή της περίοδου, πρώτο επίσημο μάτς. Ενδιαφέρουσα η σεζόν για τον Παναθηναϊκό με πολλές δομικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Σαν πρώτη εικόνα κρατάμε το πολύ καλό, το εξαιρετικό κατά διαστήματα δεύτερο ημίχρονο, τη νίκη με 2-1 και κάποιους παίχτες που με τον τρόπο τους μας δείξανε ότι μπορεί να βοηθήσουν. Τίποτα παραπάνω από εμάς. Καλό βράδυ, με την ευκαιρία που θα έχουμε αργότερα από τα αποδυτήρια θα δώσουμε και ρεπορτάζ με δηλώσεις των παίχτων του Παναθηναϊκού ή και του προπονητή, αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να έχουμε ήχο από την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου. Καλό βράδυ από τον Άρη Κάτα και τον Χρήστο Κοντό. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Era Sport 101,8.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Etoile Filante.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
9: Ακούτε Era Sport.
1: Με το δεξί ξεκίνησαν οι δύο ελληνικές ομάδες για το Europa League νωρίτερα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Για το Conference League, για τα προκριματικά, ακούσατε τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα. Ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Πάξη 1-2. Η ρεβάνς του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα.

Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Σπάρτακ Τράνβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Παναθηναϊκός θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει στις 6 Αυγούστου στο ΆΚΑ, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 13 Αυγούστου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με το δεξί μπήκαν σήμερα στη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες τους δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν μόλις το τρίτο λεπτό Μπράσκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως η συνέχεια ανήκε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία, πριν ο Λονβίκ διαμορφώσει το τελικό 2-3. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που απόψε ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν γκολ του Βάς. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε πετύχει τον γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους. Μένουμε στις δύο ομάδες. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί Μπενίτεθ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του τριφυλιού στη Χάπελ Μπερσεβά αναμένεται να αντίσει στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Για την Ολλανδία ταξίδεψε σήμερα για να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από τη Ζανκτ Πάουλη, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το αυριανό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Αντβέρπ, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να βάλει ο Άρης στο ταμείο του από την μετακίνηση στην Αλντρίγια του D&D. Στην απόκτηση του Ισπανού Extreme Aitor, Καντάλα Πιέδρα έχει ρίξει ο φυτό βάρος του, ενώ στον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Το Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στο προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1 και 4 το μεσημέρι και στη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στο μπάσκετ τώρα, έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό guard Jordan Walker για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη είναι η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-27 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στην Club Brugge για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Genk για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League διεξάγονται σήμερα. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε και πάλι ότι ο νικητής του ζευγαριού κουντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 για το Europa. Και για το Conference League, Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4, Δυνάμο Τυφλίδας Ζάλγκυρης 3-0, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Νίκο Μοσχονά και τον Λεωνίδα Κασνέτση για μία ακόμα ώρα.

0: Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα πάει μέχρι τις 12. Λεωνίδας Κασνέτσι.
1: Νίκος Μοσχονάς. Μπερδεύτηκες λίγο,
0: Ναι, σκεφτόμουν κάτι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πετάει η ομάδα, δεν το συζητάμε. Αναφέραμε για την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό. Πάμε τώρα να μας δώσει το υπόλοιπο ρεπορτάζ ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Μινό. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε ένα Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Για τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος είναι νούμερο ένα, νομίζω, αλλά και φυσικά τον έχει τον Τάκη Μπάλτα και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο.
1: Σου λέω, έχω μαδάρα.
2: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το είπε, αλλά δεν ανέφερε κανένα να πει ο μαδάρα. Είναι, το είπε ο Νίκος, θα πει και εσύ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία σήμερα, αφού κέρδισε 3-2 σε ένα με ανατροπή. Ο Λύση έμεινε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών. Ήταν ομαδική προσπάθεια, είπε, που κέρδισε η ομάδα με 3-2. Μπορούσε να σημειώσει και άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ, έτσι έγινε το παιχνίδι. Θα μπορούσε όμως και να είναι και ισόπαλο. Ο ΠΑΟΚ είχε, οι Ουκρανοί είχαν δοκάρι, όπως είχε και ο ΠΑΟΚ. Ο Γερμολέγκο ήταν ο ένας. Αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πήρε τη νίκη και ξεκίνησε με ποδαρικό με το δεξί σε 7 βράδια, στις 30 του μήνα 9 παραδέτω, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τη Ρεβάς. Και αν όλα πάνε καλά, θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Χάμαρμπι ή θα πάει στο Χόλμη ή στις Βρυξέλλες. Διαλέγετε και παίρνετε.
1: Αλλά για τον Άλλη, εκεί, Γιώργο, ξέρεις κάτι, γιατί βλέπουμε ότι τοποθετήθηκε Νάρθηκας.
2: Ναι, τοποθετήθηκε Νάρθηκας, έχει ένα πρόβλημα στο νόμο. Δεν θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την συνεπαρνητικό με τη Δυναμό την ερχόμενη Πέμπτη. Και από εκεί και μετά θα υποβληθεί σε εξετάσεις και μετά οι γιατροί θα διαγνώσουν τι ακριβώς έχει και πόσες μέρες πρέπει για να αποθεραπευτεί το θέμα που έχει προκύψει με τον ώμο. Ξέρεις, τον ώμο όμως είναι πολύ δύσκολο θέμα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και μεγάλη ιδιαιτερότητα και ιατρικά.
1: Άτυχος
2: και
1: ποσοτικά. Ήταν, δεν προλάβαμε να τον δούμε πολύ.
2: Δεν πειράζει. Μπορεί να μην προλάβαμε, θα το δούμε όμως πρώτο Θεός στα άλλα παιδιά.
1: Είδαμε Κωνσταντέλια όμως που μας μάγεψε για άλλη μια φορά αυτό το παιδί.
2: Σας μάγεψε ο Κωνσταντέλιας όπως και μάγεψε και ο Ζαφίρης, ξέρετε τον Ζαφίρη, και εντυπωσιακός φυσικά και ο Σάντα Μαρία. Ο Μπαπτίστης Σάντα Μαρία έκανε παπάδες αλάνδαζος, μέχρι να τον κουράσει και φυσικά, όπως και ο Κανιδιάκος ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Ο Κανιδιάκος ήταν πάρα πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι τέτοιο που αξίζει τα παιδιά όλα με την ομαδικότητα. Και ο Γκόμες ήταν πολύ καλός γιατί πήρε εμπιστοσύνη. Ο ένας Γκόμες μετά τα 2 χρόνια είδαμε ένα Γκόμες εξαιρετικό. Ένα Γκόμες που ξέρει τι θέλει, αλλά φυσικά χρειάζεται χρόνο, ρυθμό για να δείξει τα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Φυσικά στον ΠΑΟΚ θα υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις, θα προκαλέσουν αίσθηση και φυσικά θα δυναμωθεί ο ΠΑΟΚ. Περιμένετε.
1: Περιμένουμε κάτι καλό.
2: Βέβαια, θα περιμένετε κάτι καλό σε 2.
0: Γιώργο, κάτι ξέρεις. Έτσι όπως μας τα λες, κάτι ξέρεις.
2: Από Δευτέρα τη Τετάρτη περιμένετε. Το ρεπορτάζ είναι καυτό για τον ΠΑΟΚ και θα έρθουν και παίκτες. Θα δυναμώσει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι παρόν. Τα εισιτήρια διαρκείας παρουσιάζουν μεγάλη αυξημένη κίνηση κατά 25% μέχρι στιγμής. Την ομάδα συνόδευσε ο Αγισίλος του Μαζάτος και φυσικά η νέα εποχή του ΠΑΟΚ όπως. Όπως έχει αναγγείλει ο Ανδρέα Μίκος, γίνεται πράξη για τους παίκτες με το DNA του ΠΑΟΚ και όλη η ομαδική δουλειά για να φτερουγήσει ο ΠΑΟΚ ακόμη χειρότερα.
1: Για τις δηλώσεις του Λύση, τις είδες προλευζαντζής, τις άκουσες, ήσουν εκεί?
2: Τις άκουσα, τις άκουσα.
1: Ναι. Για την καθίσταση μετά το ευθύντα, τόνισε ότι ευθύνεται το ψυχολογικό τομέα, λέει και ο συναισθηματισμός.
2: Ναι, έτσι ο συναισθηματισμός, ψυχολογικό τομέα, είπε και ότι άρχισε να κάνει αλλαγές.
1: Ίσως μπορούσε να τις κάνω νωρίτερα, είπε.
2: Ναι, άρχισε να κάνει αλλαγές, αλλά αυτό είναι πρώτο παιχνίδι. Πρεμιέρα ήταν. Όπως ο καθένας που έρχεται σε μια ξένη χώρα και να κάνει, είναι μπροστά στο σκορ. Έτρεψε στο σκορ από 1-0, 1-3. Είναι σημαντικό. Οι Ουκρανοί δεν είναι τυχαίος αντίπαλος.
1: Είναι και πιο έτοιμη ομάδα. Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς.
2: Έχει και 2 επίσημα παιχνίδια. Και ένα αυτό 3. Εσύ δεν έχει κανένα. Έτσι, και σαν παίκτης εσύ κάποτε. Που ξέρει το ποδόσφαιρο να παίξει κατά και ο Νίκο είχε τη Φόρμουλα 1, νομίζω ότι δίνει τα στοιχεία. Βέβαια. Βεσπάτε να τον Έλλειο, εσύ λέμε τώρα και φέτος βλέπω την ομάδα σου, Λεωνίδα, να οδεύει για μεγάλα πράγματα εκεί.
1: Δυναμώνει πολύ.
2: Έτσι. Έτσι, έτσι βλέπω.
1: Ωραία.
2: Ο Τάκης δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Τάκης Πάλτας, αλλά.
1: Τάκης Πάλτας και Αλέξανδρος είναι εδώ έτοιμοι και σ' ακούνε.
2: Ο Αλέξανδρος πάντα έτοιμος είναι και γιορτάζει 30 Αυγούστου, οπότε μην ξεχάσετε γιατί τότε είχαν χρόνια πολλά.
0: Όχι, δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ. Ωραία, Γιώργο.
1: Αν δεν έχει κάτι λοιπόν, άλλο, Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Καλή επιστροφή.
0: Καλή επιστροφή.
2: Έχεις
0: προγνωστικά για Φόρμουλα 1, να ξέρεις ότι ο Γιώργος πάντα δίνει προγνωστικά.
2: Αντωνέλη, Αντωνέλη, παρότι ο Λεκλέρ και ο Φερστάπεν προσπαθούν, αλλά Αντωνέλη, είμαι με τη νέα γενιά, με τη νέα γενιά. Αφήστε να πάρει και κάποιος άλλος. Όπως ο Πέπαινε παλιά Βαλεντίνο Ρώση,
1: Γιώργο. Παραθήκαμε. Έκανε ένα σφάλμα.
0: Γιώργο, ξεκίνησε εδώ, τώρα έχει γίνει κακό.
1: Έκανε σφάλμα. Θυμήθηκε τον Αλέξανδρο που είναι 30 Αυγούστου, ενώ ο Τάκης Μπάλτας είναι 15.
2: Δεν είπα για τον Τάκη, είπα για τον Αλέξανδρο.
1: Ναι, τον Τάκη γιατί δεν αναφέρεις, τον ξέχασα.
0: Ο Τάκης έχει παράπονο. Λέει, θυμήθηκε τον Αποστολόπουλο και δεν θυμήθηκε εμένα που είμαι πιο νωρίς.
2: Ο Τάκης, επειδή είναι πολλά χρόνια στην ΕΡΤ που είμαι και εγώ, θεωρώ ότι η γιορτή του θα είναι κάτι ανεπανάληπτο, γιατί από αύριο θα είναι κάτι ανεπανάληπτο για αυτόν, το ξέρει πάρα πολύ καλά, αύριο θα το διαπιστώσει.
0: Μάλιστα, okay. Εντάξει.
1: Κάτι ξέρει ο Γιώργος.
0: Κάτι ξέρει ο Γιώργος. Πάντα κάτι ξέρει ο Γιώργος.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργος.
2: Ο καιρός άνοιξε, δεν είχε αυτό το βροχή χαλάζει, όπως και έβρεχε και κάτι άλλο και το αγώνα, αλλά ευτυχώς δεν είχε χαλάζει και έγινε το παιχνίδι, διότι αν πέφτει κάπου χαλάζει, θα διακόπτει το μάτσο, όπως χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Και οι αστραπόβοντα και έτσι διακόπτει το μάτσο. Τώρα δεν ξέρω πόσα λεπτά, αλλά το χαλάζι διαρκεί 10-15 λεπτά, αλλά είναι κάτι που αφυσικό.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση.
2: Να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα, Γιώργο.
2: Καληνύχτα, γεια.

Να θυμίσω για όσους συντονιστήκατε τώρα στην Erasport ότι έγινε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στην Δύναμο Κιέβου. Η Δύναμο ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ και άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Μπράσκο, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και με σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0. Στο 13ο λεπτό ο Μύθου έκλεψε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βγήκε τετατέτ πλασαρώντας ιδανικά με το δεξί. 1-1. Στο 38ο λεπτό ο Ζαφίρης με κοντινό διαγώνιο σούτ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε τροφοδοτώντας το Σάντα Μαρία, ο οποίος με συρτό σούτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας. Οι Ουκρανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 77ο λεπτά μετά από σέντρο του Κεντζιόρα και πάσα του Μπουγιάλσκι. Ο Λόβνικ με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παβλένκα για το 3-2. Να θυμίσουμε ότι η ρεβάνς του παιχνιδιού είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί το προβάδισμα που απέκτησε.

Γιώργος μας μετέφερε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Λύση. Να δούμε αναλυτικά τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το μάτς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα. Είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά. Κάναμε το 1-3. Εκεί κάπως κινδυνέψαμε. Ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες. Οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Παίξαμε πολύ καλά. Κοντρολάραμε το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Για την καθίζηση μετά το 70, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε ότι σε αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας και ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Δυναμό είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα. Για το Σάντα Μαρία και την κατάσταση του Άλλη, ανέφερε ότι τον Σάντα Μαρία τον γνωρίζω πολύ καλά, μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν, γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλλη πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις, δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα, καλύτερα αύριο.

Μετά την σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δύναμο Κιέβο, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος τοποθετήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε σχέδιο στοχοπροσήλωση, θετική ενέργεια, υγεία 100+. Αυτό ήταν το post το οποίο έκανε.

0: Ρε Λεωνίδα, έχω μια απορία να σε ρωτήσω. Αυτός ο Μπόντε, ο οποίος, εντάξει, ο Χρήστος δεν του άρεσε. Του φάνηκε έτσι παχουλός, περίεργος.
1: Είδε το σουλούπι του έτσι και λέει, ναι, ναι, τι είναι, ναι, αυτός.
0: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι πολύ ωραίο το γκολ.
1: Γκολάρα.
0: Γκολάρα, πολύ ωραίο
1: και
0: το γκολ.
1: Και η κίνηση που κάνει και το τελείωμα έτσι.
0: Ο Τουμπά τον έχασε τελείως.
1: Έπρεπε να του κλείσει το δεξί του πόδι και τον Τουμπά, να μην τον αφήσει να εκτελέσει.
0: Είχε και δοκάρι λίγο νωρίτερα, στο 64ο λεπτό. Επειδή το συζητάγαμε.
1: Έψαξα λίγο εδώ στο Transfer Market, έχει παίξει σε Πάξη και Φερεντσβάρος. Έχει βάλει 207 γκολ και έχει μοιράσει 91 assist στις 612 συμμετοχές με αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανέφερε ότι είναι και 39 χρόνια.
1: Είναι 39 το παιδί. Ήταν διεθνής με την Εθνική Ουγγαρίας, έχει 25 συμμετοχές, 5 γκολ. Και έχει στο παλμαρέ του δύο φορές έχει βγει πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα, το 15-16 και το 24-25. Έχει δύο πρωταθλήματα Ουγγαρίας με τη Φερεντσβάρος, το 15-16-18-19. Έχει 5 κύπελα και 2 League Cup.
0: Και αυτό που είπαμε και στο Χρήστο, μπορεί να είναι περίεργο το σουλούπι του να είναι μεγάλος, αλλά τον γκολάκι, γκολάκι φίλε.
1: Μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Μπήκε μέσα και τους αναστάτες όλους.
0: Ναι.
1: Δοκάρι είχε, γκολ είχε. Έβαλε την πάξη ξανά στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ναι, βλέποντας τον, κρίνοντας τον νεκρό της όψεως έτσι, λες ότι δεν παραπέμπει σε ποδοσφαιριστή, αλλα το παιδί αποδεικνύει.
0: Όχι,
1: και γιατί στα 39 του ακόμη παίζει εκεί που παίζει αυτό το επίπεδο.
0: Από την άλλη, εντάξει, δύο τεράστιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Πάμε να μας τα πει καλύτερα.
1: Σπατάλης ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Έλα Χρήστο.
2: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Λίστρου, που είναι πρώτη επίσημη μετά από παιχνίδι. Οπότε είχε ενδιαφέρον να δούμε την προσέγγιση του Βανού τεχνικού Στάου Σαΐδη στο σημερινό παιχνίδι. Να σας τα πω λίγο τι γραμματικά, γιατί όλα γίνανε γρήγορα. Γιατί όπως λέμε, πηγαίνει κατευθείαν στο αεροδρόμιο τον Καζονίκη το ταξίδι για να φτάσει ξημερώματα στην Ελλάδα για να κερδίσει μια μέρα προετοιμασία. Θα σας πω λοιπόν ότι σαν γενική εικόνα του Άρσε. Του άρεσε το αποτέλεσμα, θεωρεί ότι αδικεί τον Παναθηναϊκό το 2-0, θα μπορούσε να εξπεράσει την υποδοχή του τουλάχιστον 3 γκολ παραπάνω. Το ότι δημιούργησε ευκαιρίες είναι κάτι καλό, το ότι τις έχασε είναι κάτι αρνητικό. Και ένα δεύτερο σημείο που δεν του άρεσε, πέρα από το ότι έχασε τις ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες για να πολύ πιο άνετο σκορ, είναι ότι δεν βρήκε ρυθμό ο Παναθηναϊκός όταν έχανε την μπάλα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη αντίδραση, μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, ειδικά σε φάσεις που έχανε την μπάλα στην επίθεση, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διατηρήσει μια πιεστική κατάσταση στην αντίπαλη άμυνα. Θεωρεί όμως ότι για την εποχή τέλη Ιουλίου, πρώτο επίσημο παιχνίδι περίοδου, με νέους παίχτες στην ομάδα και αρκετές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού, είναι καλή εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, καλό και το αποτέλεσμα. Βέβαια δεν δέχομαι τα συγχαρητήρια, γιατί το είπε δηλαδή με ποια έννοια ότι επειδή είναι προκριματικά παιχνίδια, για να δεχθείς συγχαρητήρια πρέπει να προκριθείς. Δεν σου αρκεί η νίκη, η μία. Θα κάνεις δύο αποτελέσματα για να περάσεις την επόμενη φάση. Αλλά σαν γενική εικόνα, ναι, είπε, ήταν μια καλή εικόνα. Στην ερώτηση αν έχει να πει κάτι παραπάνω, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στους 11 παίκτες με 4 καινούριους. Οπότε είναι πολύ ικανοποιημένος από την πρώτη εικόνα των νέων παιχτών. Ο Ντεφράη έδωσε μια πολύ ηρεμία στην άμυνα, σε σημεία που χρειαζόταν. Ο Ινιάκη, ειδικά στον τέλος που δέχτηκε να πίεσε ο Παναθηναϊκός από την πάξη, ο Πένια δηλαδή, ο τερματοφύλακας, είχε σωστές εξόδους. Γενικά είχε μια σταθερότητα και έδινε μια σιγουριά στην άμυνα. Ο Καμαρά έκανε πολύ καλό μες στο παιχνίδι. Καλός και ο Τσάπρο. Γενικά έδειξε ότι είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες που έκαναν το ντεμπούτο τους, το επίσημο ντεμπούτο τους με τη φανελά του Παναθηναϊκού. Είχε πει χθες και νομίζω ότι το ίδιο άφησε να λυθεί, ότι όσο περνάει ο καιρός η ομάδα θα γίνεται καλύτερη, και είναι λογικό αυτό γιατί είναι στο ξεκίνημα της περίοδου. Επέστρεψε δεύτερη φορά στο θέμα του ρυθμού. Είναι κάτι λέει, το οποίο θέλω να το δουλέψουμε κατά να έχουμε περισσότερη ώρα καλό ρυθμό στο παιχνίδι μας. Είπε ότι τι άλλο ήταν να δεις. σε γενικές γράμμες αυτά. Δηλαδή έτσι επιγραμματικά σας τα λέω. Τα to the point που λέμε, δηλαδή τα πιο σημαντικά σημεία των όσων είπε, ήταν αυτά. Ότι υπάρχει μια ικανοποίηση, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ότι είναι το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά που θα συνοδίσω. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είπε. Ότι
1: είπα ότι με την ποιότητά μας μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.
2: Ναι, καλά, ναι, ξεκάθαρα. Δεν το κέρδισε εδώ μέσα, δεν θα κερδίσει. Κάτω, νομίζω αυτά είναι τα βασικά σημεία. Δεν το κάναμε εκεί, δεν έχει λόγο να το κάνουμε. Ερώτηση για τα μεταγραφικά δεν είναι αυτός αρμόδιος να απαντήσει αυτό το θέμα. Οπότε το προσπεράσαμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Τώρα είμαστε εδώ στην ανοιχτή ζώνη. Αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία, θα μείνουμε σε ανοιχτή γραμμή. Αν και εφόσον δοθεί η ευκαιρία, τώρα που θα αρχίσουν οι παίχτες σιγά σιγά να αποχωρούν, να τιμήσουμε κανένα δύο από αυτούς για να μας μιλήσουν. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε λίγο συντονισμένοι. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Εντάξει, Χριστό, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και το τι έγινε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη. 1-2. Στο 40 λεπτό ο Ζαρουρί έβγαλε σέντρα από τα δεξιά. Ο Βάς έβαλε το πόδι του πριν η μπάλα φτάσει στον Ντετέι και έτσι έγινε το 0-1. Στο 56 λεπτό ο Αντίνο πήρε μια φοβερή πάσα από τον Τετέιμ και με τη βοήθεια του αμυντικού ήταν Λεωνίδα, έτσι.
1: Ναι, κόντρα λίγο.
0: Κόντραρε. Έκανε ένα σούτ από μέση απόσταση για το 2-0. Στο 60 λεπτό πάμε στο Χρήστο Κοντό ξανά.
2: Λοιπόν, Σωτήρης Κοντούρης κοντά μας. Έτοιμος για τις πρώτες δηλώσεις. Μισό λεπτό για να μαζευτούμε λιγάκι. Ένα λίγο χρόνο να συντραριστούμε. Ο Σωτήρη, πρώτο μάτι τελείωσε, νικηφόρο αποτέλεσμα, η γενική εικόνα για την ομάδα.
3: Εντάξει, ήταν μια σημαντική νίκη, έγινε το πρώτο βήμα. Πλέον δίνουμε την προσοχή μας στο δεύτερο παιχνίδι, στην έδρα μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να τελειώσουμε την πρόκριση.
4: Ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, ένα πρόβλημα που το είχε και πέρσι, πρέπει πιστεύεις να κάνει για να το διορθώσει, να καταφέρνει να παίρνει αυτό που αξίζει μέσα στο γήπεδο.
3: Εντάξει, πιστεύω ότι κάποιες φορές όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω μέσα στην αντίπαλη περιοχή, θα πρέπει να γίνουμε πιο απλοί. Εντάξει, παίζει ρόλο το ότι και τα πόδια είναι βαριά αυτή την περίοδο. Είναι η αρχή, εντάξει, χρειάζεται χρόνος, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θεωρώ ότι ο δεύτερος επαναληπτικός θα είναι ξεκάθαρη η νίκη για μας.
4: Για τα πόδια, αλλά οι εντάσεις και τα τρεξίματά σας μέχρι το 90% επίπεδο. Φάνηκε αυτό, δηλαδή, εκεί που το μάτς άρχισε να παίρνει ένα διαφορετικό ρυθμό, ότι ανταποκριθήκατε πολύ καλά στο φέρετε τα δικά σας κυβικά.
3: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται, όπως είπα, χρόνος, υπομονή, είναι βαριά τα πόδια, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό για μας είναι να μπούμε στη League Phase, να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά θα είμαστε που πρέπει.
5: Συνηθίζουμε να λέμε ότι το φαβορί έχει περισσότερα να χάσει παρά να κερδίσει. Σας φεύγει σήμερα και ένα μέρος από το άγχος που υπάρχει στο ξεκίνημα της σεζόν?
3: Εντάξει, σίγουρα άγχος δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα ως μια έξτρα υποχρέωση. Είναι υποχρέωσή μας να μπούμε στο League Phase. Εντάξει, όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται να μπούμε, με καλές εμφανίσεις, με άνετα σκορ, με σεβασμό πάντα στον αντίπαλο. Και σίγουρα να δούμε τη συνέχεια και να παρουσιαστούμε έτοιμοι.
2: Λοιπόν, η πρώτη δηλώση ήταν από το Σωτήρη. Είμαστε εδώ στο καρτέρι που λέμε. Να δούμε και οι άλλοι παίχτες του Παναθηναϊκού που θα βγουν. Θα θελήσουμε να κάνουμε δηλώσεις.
0: Ωραία, Χρήστο, αν έχουμε κάποιον άλλο παίκτη, εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Έλεγα το τι είχε γίνει.
2: Κάτι, να προσθέσω και κάτι, αν μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μου ήρθε τώρα, θυμήθηκα. Είπε μια χαρακτηριστική ατάκα ο Νίστρο που στην Ροδρίγκες είχε κάνει τις ευκαιρίες και ειδικά μια του Γιάνκουσης που θα μπορούσε πολύ απλά να δώσει την μπάλα στο ΔΤ και να μπουν και δύο μαζί τα δίχτυα. Είπε ένα χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν χάνει επίπεδο στις ευκαιρίες με τα γκολ. Έτσι, δηλαδή ότι είναι μια απόφαση που παίρνει στιγμή και πέφτει μέσα στο παιχνίδι, πώς θα εκτελέσει, αν θα πασάρει, αν θα πλασάρει, αν θα σπάρει, τι θα κάνει σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, και ότι κανείς δεν χάνει πίντε τις ευκαιρίες. Αλλά το ότι πάλι ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρίες σημαντικές, θα μπορούσε να κάνει το ζήτημα πολύ πιο εύκολο, είναι κάτι που ταλαιπώρησε πέρυσι και βλέπω ότι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν πάλι δείχνει να το έχει στην πλάτη. Είναι θέμα το οποίο θα το δούμε που μπορεί να το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκε ο Χρήστος, είπα πως έγινε το 0-2. Στο 60 λεπτό ο Γιάνγκουσιτς βγήκε τετατέτη, δοκίμασε να τσιμπήσει την μπάλα, τα κατάφερε τελικά, αλλά τελικά στόχισε, ενώ φαινόταν πηγαίνει μέσα, τελικά η μπάλα έφυγε λίγο έξω. Στο 64 λεπτό είχε δοκάρει η Πάξη και στο 71 λεπτό ήρθε το υπέροχο γκολ του Μπόντε, αυτό που σχολιάζαμε πριν.
1: Ο οποίος που είχε και το δοκάρι, έτσι.
0: Είχε και το δοκάρι, ναι, κατάφερε να βγάλει εκτός τον Ντουμπά, έκανε ένα έξοχο πλασέ στην απέναντι γωνία, φοβερό γκολ, και έτσι η Πάξη μείωσε σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
1: Μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε δηλώσεις και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος πραγματοποίησε και την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για το αποτέλεσμα και την εικόνα δήλωσε ο δεξιός μπακ του Τριφυλιού ότι είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Θέλαμε να κερδίσουμε, δουλεύουμε όλη την εβδομάδα και πολύ καιρό για αυτό το μάτς, δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι και αυτά θέλουμε να βγάζουμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε κι άλλα για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Για τον ντεμπούτο το ανέφερε, είχα λίγο άγχος πριν, είμαι χαρούμενος για την νίκη από τον ντεμπούτο μου. Θα βοηθήσω την ομάδα όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό, είτε για ολόκληρο τον αγώνα. Γι' αυτό είμαι εδώ και για το αν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να σκοράρει περισσότερα τέρματα. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είπε, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε με τις έντρες που κάνουν και τις μεγάλες μπαλιές, βάζουν πολλούς παίκτες στην περιοχή και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σήμερα ανταπεξήλθαμε καλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεχθήκαμε γκολ από άλλον τρόπο. Για τον Ίστρου που είπε είναι απαιτητικός προπονητής και μας το βγάζει αυτός στις προπονήσεις. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε και το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Για το αν τον προβλημάτισε κάτι από το παιχνίδι με την Πάξη, ο Τσάπρας είπε δεν μας προβλημάτισε τόσο. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και παίζουμε στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έγινε ένα καλό βήμα. Ο δεύτερος αγώνας είναι ένα καινούριο μάτς και θα πρέπει μόνο να το κερδίσουμε, ανέφερε για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ. Και τέλος, για την πίεση της πρόκρισης, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας τόνισε: δεν μας βάζει περισσότερη πίεση αυτό. Ξέρουμε που αγωνιζόμαστε, είμαστε ο Παναθηναϊκός και εννοείται ότι πρέπει να παίξουμε στη League Phase του Conference League.
0: Δηλώσεις έκανε και ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για την νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά, είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε. Στην ερώτηση που του έγινε τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω. Πάμε ξανά στο Χρήστο Κοντό.
2: Λοιπόν, παιδιά, αφ' ακούω το πελίστρι κοντά μας. Αυτό που ρωτά

0: Με στην ομάδα.
1: Σε νότα la energía que hay, la gana de.
0: Βλέπουμε την ενέργεια, την όρεξη που υπάρχει.
1: La gana de enfrentar este año y bueno.
0: Την όρεξη να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σεζόν.
1: Hoy era una cancha complicada.
0: Σήμερα ήταν ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο.
1: Con un rival que sabe sus fortalezas.
0: Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρει τι δυναμικέ του.
1: Y lo importante era ganar y ahora.
0: Το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε.
1: Y ahora a la vuelta a terminar de.
0: Και τώρα στην Αθήνα να ολοκληρώσουμε το επίτευγμα.
2: Δηλαδή, πόσο καιρό θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα για να είναι ο παλιό καλό πελίστη.
1: Bueno, el año pasado tuve ese problema de lesiones y este año.
0: Πέρσι είχα το πρόβλημα των τραυματισμών. Φέτος.
1: Este año, bueno, con la Copa del Mundo, obviamente.
0: Συμμετείχα στο Mundial, στο πρωτόγιο κύπελο.
1: Hay poco tiempo de vacaciones.
0: Οπότε είχα λίγο χρόνο για διακοπές.
1: Y nada, y ahora tuve que reintegrarme al equipo y entrenar duro para poder estar a la par de los compañeros.
0: Έπρεπε λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνω πολύ σκληρή προπόνηση για να μπορέσω να επανέλθω και να βρεθώ δίπλα στους συμπαίκτες μου.
2: Να κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι πιο διακαδορική. Επειδή είχε γραφτεί πριν από αυτή τη εβδομάδα ότι θα έχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα, ο ίδιος είναι. Είναι αφοσιωμένο στην ομάδα, έχει κάποια επισκέψη.
1: No, yo desde. Bueno, desde que estaba en el Mundial, yo siempre le transmitía a mi representante que yo solo quería quedarme acá en Panathinaikos.
0: Από την περίοδο που ήμουνα στο Mundial, πάντοτε έλεγα στον εκπρόσωπό μου ότι ήθελα να βρίσκομαι και να παραμένω εδώ, στο Παναθηναϊκό.
1: No escuché, nunca escuché ninguna otra oferta.
0: Ποτέ δεν άκουσα για κάποια άλλη προσφορά.
1: Y nada, este año tengo muchas ganas de estar acá y poder pelear por el título como todos queremos.
0: Φέτος έχω πολύ μεγάλη όρεξη να παραμείνω εδώ και να δώσω τη μάχη μου για τον τίτλο. Κάτι που όλοι θέλουμε.
2: Λοιπόν, να και η Δησούλα, ωραία η Δησούλα, ότι δεν έχει καμία σκέψη δεύτερη, γιατί έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή στον ατζέντη του ότι θέλει να μείνει στην ομάδα και δεν έχει καμία εικόνα για ενδιαφέρον άλλη ομάδα για το πρόσωπό του και δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
3: Ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ό,τι άλλο τσιμπήσουμε, παιδιά, εδώ θα είμαστε κρατούμε.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο. Ο Χρήστος Κοντός ήταν ο απεσταλμένος της Era Sport, ο οποίος ήταν και στην περιγραφή του αγώνα μαζί με τον Άρη Γάτα.

Να θυμίσουμε και τους πιθανούς αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων σε περίπτωση πρόκρισης. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ θα μονομαχήσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο αποχρηματικό του Europa League εφόσον αποκλείσει την Δύναμο Κιέβου. Με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα, αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάξη, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού, μεταξύ της Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία και της ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.

0: Και να θυμίσω ότι θέλουμε νίκες από τις ελληνικές ομάδες, καθώς κυνηγάμε την 10η θέση. Είναι σημαντικό, η απόσταση της Ελλάδος από τη 10η θέση είναι μικρή, αφού μετά τα σημερινά αποτελέσματα η χώρα μας έχει 40.812 βαθμούς, η Πολωνία έχει 42.525 και η Τσεχία 43.225.
1: Θέλουμε τη 10η θέση για να βγάζουμε από την επόμενη σεζόν 27-28 την πρωταθλήτρια απευθείας στη League Phase του Champions League. Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που βλέπαμε πολύ παλιά, έτσι.

0: Το έχεις προλάβει?
1: Το έχω προλάβει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Το έχω προλάβει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τόσο μικρούλι με έκανες.
0: Εντάξει, σε...
1: Ό,τι μικροδείχνω, μικροδείχνω. Ευχαριστώ.
0: Σε έχω, ναι, εντάξει.
1: Και βλέποντας το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ και τα όργια που έκανε ο Κωνσταντέλιας, λες ρε παιδί μου, πόσο κρίμα να μην τον έχουμε στην εθνική μας. Δηλαδή με την αγωνιστική εικόνα που βγάζει, την ποιότητα που έχει, τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο, όλη αυτή η μαγεία, το πόσο δαντελένιος παίκτης είναι, λες κρίμα. Αλλά εντάξει, είναι δική του απόφαση, προφανώς πρέπει να τη σεβαστούμε. Και φυσικά τον περιμένουμε πίσω, έτσι, γιατί είναι απόλαυση άνθρωπος.
0: Εντάξει, επειδή ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι, νομίζω ότι.
1: Αυτή που του λέει ίδιος, εμείς πρέπει να,
0: σεβαστούμε. Να σεβαστούμε την απόφασή του, σίγουρα αυτό.
1: Απλά εγώ σου λέω πόσο κρίμα είναι, γιατί δεν μπορώ να τον απολαμβάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι από τη μία ότι λείπει ο Κωνσταντέλιος από την εθνική ομάδα, από την άλλη. Πρέπει να σεβαστούμε και να καταλάβουμε ότι τους θαυμάζουμε, είναι παικτάρα τεράστια. Από την άλλη είναι και άνθρωπος, έχει οικογένεια, πρέπει να φροντίσει και αυτός την οικογένειά του, οπότε εκεί ξέρεις.
1: Όλα τα υπόλοιπα περνάνε σε
0: δεύτερο. Ναι, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερο, όπως πολύ σωστά το είπες.

0: Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μέχρι και την Κυριακή είχαμε Μουντιάλ, δώσ' μου τους πέντε κορυφαίους για σένα αυτού του Μουντιάλ.
1: Πέντε κορυφαίους παίκτες.
0: Ναι.
1: Ο Μέση ήταν πολύ καλός, ο Εμπαπέ ήταν πολύ καλός, ο Τζουντ Μπέλιχαμ ήταν πολύ καλός, ο Χάρι Κέιν ήταν πολύ καλός, ο Ρόδρι από την Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Ο Κουμπαρσί ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω.
1: Ναι, και ο Ρόδρι λέγεται ότι μπορεί να πάει και στη Ρεάλ τώρα αυτό το καλοκαίρι.
0: Διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του Ισπανού μέσου, ο οποίος από την πλευρά του φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία. Οι Μερέγκες φέρονται να έχουν ήδη προσεγγίσει τον παίκτη, με μυστική συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη και να είναι κοντά στη σύναψη συμφωνία μας με τον έμπειρο Χαφ, ο οποίος θα αφήσει τη Manchester City μετά από 7 χρόνια στην Αγγλία για να επιστρέψει στην Ισπανία.
1: Έχει ολοκληρώσει και αυτός ο ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, Euro, χρυσή μπάλα, εντάξει, πρωταθλήματα, Champions League κτλ.
0: Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι από πλευρά Ρεάλ έχει προταθεί συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας στον 30χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή και φαίνεται να το εξετάζει για να επιστρέψει στην Ισπανία. Είναι νομίζω ένας κορυφαίος παίκτης.
1: Ξεκάθαρα στη θέση του είναι από τους κορυφαίους.
0: Η Ρεάλ μαζεύει, συγκεντρώνει συνήθως τους γκαλάκτικους.
1: Είναι πόλος έλξης,
0: οπότε μένει να δούμε εάν ο Ρόδρι θα επιστρέψει στην Ισπανία.

0: με κάνει πολύ χαρούμενο αυτό που διάβασες μεταξύ εμένα. Ευχαριστώ.
1: Εξήγησε και το λόγο.
0: Να εξηγήσω ότι γιατί χρειάζεται να εξηγήσω στον κόσμο ότι υποστηρίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει.
0: Για να μάθετε ότι είμαι χαρούμενος.
1: Επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα, να πω ότι σήμερα μου έχει έρθει και με φανέλα.
0: Ναι, άμα με δει κάποιος τη φορά, έχω διάφορες μπλουζίτες της Ρεάλ. Με αυτές κινούμε καθημερινά.
1: Δεν βοηθάς όμως, δεν βοηθάς, γιατί και εγώ Ρεάλ είμαι και ο Χρήστος ο Σαράντος κατά περιόδους.
0: Ρώμα δεν είναι ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος, ναι.
0: Ρώμα τότε να μου
1: πει. Ναι.
0: Κάτι
1: τέτοιο. Αλλά
0: περίοδο.
1: Δεν ξέρω, με τη Ρεάλ κάτι έχει.
0: Μένος.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Λογικό είναι, μόνο οι περισσότεροι με την λατρεύουν ή την μισούν. Ανάλογα τα γούστα και του καθενός.
1: Ναι, οκ, okay, το δέχομαι, αλλά όποτε του πω για Ρεάλ, εκεί με έχει στην πρίζα συνέχεια.
0: Εντάξει, θέλει να σε πάει κόντρα, μάλλον.
1: Αυτό, ναι.
0: Μπορεί να είναι κρυφό Μπαρτσελονάκης.
1: Λες.
0: Και να μην το λέει.
1: Ναι. Εντάξει, να... δεν ταιριάζει πάντως με.
0: Να πονάει, ξέρω εγώ.
1: Δεν ταιριάζει με όλο αυτό.
0: Φίλε μου Δημήτρη, που λες πως λείπει ο Κωνσταντέλης από την εθνική αφού ο Γιωβάνοβιτς δεν τον έβαζε και έβαζε τον Μπακασέτα κτλ. Δεν είπαμε ότι λείπει κτλ. Εγώ σου είπα πόσο κρίμα είναι που δεν θα τον απολαμβάνουμε την εθνική. Δηλαδή, εσένα δεν θα σου άρεσε να το βλέπεις να αγωνίζεται με τη φάνη της εθνικής. Αυτό, με αυτή την εννοία το έλεγα. Δηλαδή, είναι σαν να έχει Ισπανία το Γιαμάλ και να μην τον βλέπει να παίζει. Μέχρι εκεί. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να κρίνω αν τον έβαζε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς 5 λεπτά ή 15 ή 45. Αυτό είναι θέμα του προπονητή και κρίνεται ο προπονητής, γι' αυτό έχει εγώ.
1: Και εκτός...
0: Αν ήταν στο χέρι μου και ήμουν εγώ προπονητής, θα τον έβαζε βασικό, εντάξει.
1: Και εκτός αυτού, να το πούμε άλλη μια φορά, ο Κωνσταντέλιας, επειδή ο άνθρωπος είπε το λόγο, τον εξήγησε.
0: Θα σε διακόψω, να γιατί σε αυτό που λες, θέλει μήνυμα ένας φίλος και λέει ότι μόνο ο Κωνσταντέλιας έχει οικογένεια. Αλλά φίλε μου, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο και δεν πάνε επειδή βγάζουν εκατομμύρια, επειδή είναι διάσημοι, επειδή είναι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Μπορούν να διαχειριστούν όλοι με τον ίδιο τρόπο όλες τις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τα δικά του ερεθίσματα, έχει τις δικές του ανησυχίες, έχει τα δικά του πιστεύω και οτιδήποτε, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε μόνο και μόνο επειδή βγάζουν εκατομμύρια και έχουμε αυτό το άλλο στη συνέχεια που λέμε ότι τόσα εκατομμύρια βγάζεις ή το ένα ή το άλλο, τα έχεις όλα λυμμένα, μπες και παίξε. Σου ξαναλέω, είναι διαφορετικός χαρακτήρας ο Κωνσταντέλιας από μένα, από σένα, από τον οποιοδήποτε. Όπως και εγώ από σένα και ο Νίκος από μένα.
1: Επίσης να πω κάτι άλλο σε αυτό που λες. Όπως λέω, δεν ξέρουμε το τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα. Ξέρουμε το τι γίνεται σε μια ομάδα. Πληροφόρηση έχουμε, αλλά ακριβώς το τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα το ξέρει μόνο ο προπονητής. Συμφωνούμε.
0: Και αυτός αναλαμβάνει.
1: Και αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη, όπως είπες. Το ίδιο συμβαίνει, παιδιά, και στο σπίτι του καθενός. Όταν κλείνει μια πόρτα στο σπίτι του Λεωνίδα, στο δικό μου, στο Αλέξανδρου ή στο οποιοδήποτε. Το ξέρει μόνο ο ίδιος. Αυτό που λέει, είπε και ο Λεωνίδας. Το ότι βγάζει κάποια χρήματα, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Μακάρι να μην συμβαίνει τίποτα στον άνθρωπο. Αλλά είναι μια απόφαση που πήρε, την ανακοίνωσε, είπε το λόγο ότι εγώ χρειάζομαι χρόνο με την οικογένειά μου και πρέπει να τη σεβαστούμε.
0: Άμα έβγαινε και έλεγε: έχω θέμα με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και δεν επιστρέφω μέχρι να φύγει αυτός. Ναι, να το συζητήσουμε. Το έχουν κάνει και άλλοι παίκτες. Και σε υψηλό επίπεδο. Το έχουμε δει αυτό και σε κορυφαίες εθνικές ομάδες. Αλλά εδώ ο άνθρωπος βγήκε και είπε κάτι ανοιχτά: έχω αυτό, αυτό και αυτό. Πρέπει να το σεβαστούμε. Δηλαδή, να μπω εγώ τώρα να κάνω ή ο Νίκος να κάνουμε ψακτική και να ερευνήσουμε και να λέμε ιστορίες για γρήγορα.
1: Μα όσο και να το ψάξουμε, στο σπίτι του οποιοδήποτε ζει εκείνος και η οικογένειά του. Δηλαδή, μόνο αν είναι ο κολλητός σου που μπορεί να σου πει δύο πράγματα.
0: Δεν μου πέφτει λόγος να το ψάξω.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εντάξει, δεν μου πέφτει και λόγος. Κανενός νομίζω. Το ότι θα ήθελα να τον απολαμβάνω στην εθνική, το είπα. Ήταν έτσι καημός μου, παράπρογο. Το πω επειδή μου αρέσει σαν παίκτη.
1: Όλοι μας. Δεν είναι. Δηλαδή
0: αυτό μέχρι εκεί μπορώ να το αναφέρω. Μπορώ να σου πω, δεν μου αρέσει η φίλο Κωνσταντέλιας και δεν θέλω να τον βλέπω. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Τι να κάνω, και θα ήθελα να τον βλέπω όσο γίνεται πιο πολύ και ειδικά στην εθνική ομάδα που δεν έχει και την πολυτέλεια τώρα να χάσει τον Κωνσταντέλια. Με αυτή την έννοια. Και δεν δικαιολογούμε τον Κωνσταντέλια. Δεν είμαστε γραφείο τύπου του Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, παιδιά. Ξεκολλάτε. Εγώ το ξεκίνησα το όλο θέμα γιατί μετά τη σημερινή του εμφάνιση είπα πόσο μου αρέσει αυτό ο παίκτη. Μην το κάνουμε λύσα τώρα. Και μη στέλνετε τώρα και θρησκευτικά τέτοια πραγματάκια κτλ. Δεν υπάρχει λόγο. Μου αρέσει ο Κωνσταντέλια παικτικά. Είπα ότι θα ήθελα να τον απολαμβάνω και στην εθνική μέχρι εκεί. Ούτε να κάνω ίντριγκα θέλω, ούτε τίποτα. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου, δεν το κάνω ούτε και τώρα. Οπότε ξεκολλάτε.

0: ανέφερε στο θέμα της εθνικής, ρε Σιλεωνίδα, την Κυριακή τέλειωσε το Μουντιάλ, έτσι. Τέλειωσε το Μουντιάλ την Κυριακή. Είδαμε αυτό το τελικό, ο οποίος δεν ξέρω σαν πώς φάνηκε, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε.
1: Ήταν ισπανικός μονόλογος, εντάξει.
0: Ναι, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή,
1: σε αυτό φαντάζομαι θα πεις του 2022 το Αργεντινή-Γαλλία το 3-3 που είδες μια ματσάρα πραγματικά.
0: Θα σου πω τι έπαθα. Είδα το μικρό τελικό που εντάξει ήταν παιχνίδι αλάνας.
1: Ούτε τον είδα εγώ.
0: Ναι, ήταν παιχνίδι αλάνας, αλλά είχε 10 γκολ και μου άνοιξε η όρεξη.
1: Και λες θα δούμε και αύριο κάτι.
0: Και λέω, λες και αύριο να δούμε καμιά ματσάρα. Είναι Ισπανία-Αργεντινή. Περίμενα. Ξέρουμε ότι εντάξει, άλλο μικρός τελικός, δεν έχεις τίποτα να χάσεις.
1: Τίποτα.
0: Ναι, αλλά λέω, λες και αύριο να δούμε καμιά ματσάρα. Και έκατσα και είδα τον τελικό. Και μέχρι το 117 η Αργεντινή δεν είχε κάνει σουτ, έτσι. Τίποτα.
1: Καλά, και δύο σουτ που έκανε που τα μετράνε. Το ένα είναι του Μέση που βρήκε στο κεφάλι του Μερίνο και έφυγε out. Και μετά ένα άλλο προς το τέλος, δηλαδή ναι, τίποτα. Ήθελε να το πάει και το μάτσι, γιατί ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει.
0: Ναι, ήθελε να το φτάσει στα πέναλ.
1: Μα ήξερε ότι η Ισπανία το εξής απονευρώνει. Το έκανε και με τη Γαλλία, που η Γαλλία είναι υπερομάδα μπροστά, είναι φωτιά, έτσι. Τους απονεύρωσε τελείως τους Γάλλους, δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, σε αποδιοργανώνει αυτή η Ισπανία. Σου κλέβει την μπάλα επί τόπου, είναι μονίμως σε φάση επίθεση, έχει την μπάλα στα πόδια, είναι παντού, έχει παντού παίκτες, όλες τις γραμμές, είναι κοντινές οι αποστάσεις. Αμυντικά δεν σου αφήνουν κενά πίσω και αν σου αφήσουν θα σε βγάλουν offside τώρα. Ήταν η Ισπανία δηλαδή.
0: Πάντως οι ρυθμοί στο ποδόσφαιρο, έτσι, την Κυριακή τέλειωσε, έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά, συνεχίζονται, δηλαδή δεν σταματάνε ποτέ, ποτέ, είναι non-stop.
1: Γελάω γιατί έρχονται μηνύματα ακόμα για τον Κωνσταντέλια. Δεν έπρεπε να το πεις ρε φίλε, λέει, γιατί θα ξεσηκωνόταν ο κόσμος. Τι είπα, ότι μου αρέσει ο Κωνσταντέλιας και θα ξεσηκωθείτε, εντάξει. Σας ξαναλέω, παιδιά, μου αρέσει ο Κωνσταντίνας και θέλω να τον απολαμβάνω όσο πιο πολύ γίνεται. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε, τι είπα και εγώ και ο Νίκος.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
1: Θετικό βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Θετικότατο, νομίζω.
1: Αφού ξεκινήσαμε με νίκες, δύο νίκες. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει και κανονάκι.
0: Ναι, όχι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει, αλλά να ευχηθούμε να μην το χρησιμοποιήσει, να συνεχίσει. Λοιπόν. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε καταρχάς τους ακροατές, την παρέα μας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Τους συναδέλφους που ήταν επιφορτισμένοι με την περιγραφή των αγώνων.
0: Τον Γιώργο Μίνο, τον Χρήστο Κοντό, τον Αριγάτα, τον παραπονούμενο Παναγιώτη Μπάλτα που είχε παράπονο από τον Γιώργο Μίνο. Το Λεωνίδα Κασνέτσι.
1: Τον Νίκο Μοσχονά.
0: Μένετε συντονισμένοι, έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τάσος Επιτρόπου. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
1: Ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Οι Ρώδεξοι μπήκαν χθες στη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δύναμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν, μόλις το τρίτο λεπτό, ο Μπράζκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως η συνέχεια νίκε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία. Ο Λομβίκ μείωσε στο τελικό 2-3 για τους τυπικά γηπεδούχους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Οι αλλαγές μας έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Κοντρολάραμε το μάτς και είμαι χαρούμενος για την νίκη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που χθες ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν τον γκολ του Βάς. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε μειώσει για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Μπορούσαμε να νικήσουμε με 3-4 γκολ. Σέβομαι τον αντίπαλό μας, αλλά είμαστε το φαβορί, το σχόλιο του Γιάκου Πνίστρου για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τώρα, αν περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 Σπαρτάκ Τρνάβα, οι οποίες ήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Μένουμε στις δύο ομάδες. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί εποχής Μπενίτεθ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του Τριφυλιού στην Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αντήσει οριστικά στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Για την Ολλανδία ταξίδεψε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, αφού οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του από την Ζανκτ Πάουλη, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το απόψινό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Αντβέρπ, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Κοντά σε διπλή μεταγραφική ενίσχυση είναι ο Ηρακλής, καθώς λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Σλοβάκου μέσου Γιακούμπ Χρωμάντα και του Βόσνιου επιθετικού Ελβίρ Κόλιτς. Τέλος, τον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Το Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί στη 1:15 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πάμε μπάσκετ. Έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου ο Βασιλής Ξανθόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη από χθες ο Βασιλής Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρντ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη είναι η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως, η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-2027 παραμένει το 6-6. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στην Club Breeze για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Γκένκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Ο 40χρονος πλέον Λούκα Μόντριτς συνεχίζει στη Μίλαν για μία ακόμα χρονιά. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες. Να δούμε κάποια από τα τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ, Τσεσκά Σόφιας 0-0, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 για το Europa και για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4, Δυνάμο Τυφλίδα Ζάλγκυρης 3-0, Βοηβοντίνα Άγιαξ 1-4, Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας για το ερχόμενο δίωρο, ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Έρα Σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή Παλαδόρη και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Ο Τάκης Μπάλτας εκεί μας υποστηρίζει δημοσιογραφικά. Συμπαίκτη σήμερα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Πάνος Σταυρουλιάς. Παίρνω τις εντολές του και προσπαθώ να σκοράρω εδώ από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι ο Τάσος Επιτρόπου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, γιατί το σκεφτόμουν. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ το μικρόφωνο, συγγνώμη, το ΜΠΑΟΚ που έχει κρατήσει το Κωνσταντέλια και το χαιρόμαστε. Εγώ δεν έχω δει κάτι τόσο όμορφο τα τελευταία, στον 21ο αιώνα, από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όχι ότι στέρισαν άλλοι, αλλά το φαντεζή, το όμορφο, το χαίρομαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε με τον Τέλεια όσο δεν πάει. Το ποδοσφαιρικό IQ του Κωνσταντέλια μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιοδήποτε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και αν έχει και τη σταθερότητα που είχε σήμερα και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα.

Εννοείται ότι ξεκινήσαμε με Ριλίτα. Μια γεμάτη ζωή, πολλές επιτυχίες, καλό της ταξίδι. Το της οφείλουμε πάρα πολλά. Αυτό το δίδυμο με το Χιώτη είναι κάτι μοναδικό.

Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα συνεχίσω πάνω γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, δύο νίκες και μάλιστα διπλά για τις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα για τον Europa League, δεύτερος προκληματικός γύρος του Europa League. 3-2 νίκησε στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου, η οποία όπου μας έβρισκε ελληνικές ομάδες. Θυμάμαι ένα, δεν θυμάμαι, θυμάμαι από ότι έχω μελετήσει. Άλλη μια φορά έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, αλλά ποια Δυναμό Κιέβου, του 76. Μια δυναμή μου Κιέβου που ήταν τρόμος, φόβος και τρόμος για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ήταν 2-0 στην Τούμπα και 4-0 στο Κιέβο. Εντάξει, okay, αλλάξαν οι εποχές. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το πάνω χέρι. Εχομένως αδίκησε και λίγο τον εαυτό του σήμερα ο ΠΑΟΚ, αλλά στο ξεκίνημα, πρώτο παιχνίδι, δεν έχουμε πολλές αποτίσεις. Πολλές αποτίσεις δεν είχαμε και τον Παναθηναϊκό, όμως θεωρώ ότι αυτός και αν αδίκησε τον εαυτό του, ένα παιχνίδι που έπρεπε να το καθαρίσει πολύ πιο εύκολα, αρκέστηκε μόνο στη νίκη με 2-1 και ουσιαστικά θεωρώ ότι έχουν περάσει και οι δύο ομάδες, αλλά όταν είναι απόσταση ενός γκολ και με τη διαδικασία πλέον που δεν υπάρχουν τα εκτός έδρας γκολ, για τους παλαιότερους το λέω, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ανοιχτή, μάλλον υπάρχουν παραθυράκια για την πρόκριση για τους αντιπάλους μας. Νομίζω ότι όμως έχουν ανοίξει μπαλκονόπορτα οι ελληνικές ομάδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

όλη η κουβέντα είναι για το Δέλια να παίζει στην Εθνική και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο ομορφαίνει το ποδόσφαιρο που βλέπουμε όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό βλέπω, το όλα τα άλλα τα ακούω, βρεσέ.

Έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως έχω βιβλίο, ούτε ένα ούτε δύο, τρία αντίτυπα θα δώσουμε αυτό το τριμεράκι και αξίζει τον κόπο να τα διεκδικήσετε. Γιατί ο απόλυτος στάρ, το πρόσωπο του 21ου αιώνα, το πρόσωπο του 23ου παγκοσμίου κυπέλου, ήταν άλλο φυσικά από τον Λιονέλ Μέση. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση. Βιβλιάρα του Λουσιάνο Βερνίκε. Ευχαριστούμε πολύ για την Μπέλεποκ που μας δίνει την ευκαιρία να μοιράσουμε τέτοιο δώρο. Το είχα προετοιμάσει πριν από τον τελικό, για να είμαι ειλικρινής. Όχι γιατί πίστευα ότι θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς, για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο ήμουν με την Ισπανία, αν έτσι ήμουν με κάποιον. Αλλά γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αξίζει ιδιαίτερης τιμής και να διαβάσουμε και πράγματα και λεπτομέρειες από τη ζωή του, από ότι σαν βιογραφία είναι ουσιαστικά του Μέση. Ένα βιβλίο τελείως διαφορετικό, με τον σπουδαίο πολυμεταφρασμένο αργεντινό συγγραφέα τον Λουσιάνο Βερνίκε να κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι με κείμενο ιδιαίτερα στραφτερό. Ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο αξίζει τον κόπο, ειδικά τώρα που θα, όσοι πάρετε άδεια για να το ξεφυλίσετε στην παραλία και στο κάτω-κάτω, επειδή εμείς οι κολλημένοι με την μπάλα που λένε, και άδεια να πάρουμε, πάλι με την μπάλα θα ασχολούμαστε, οπότε γιατί όχι να γίνει και έτσι πιο απολευστικό το βράδυ σας. Λοιπόν, ο τρόπος είναι ο γνωστός, θα το πω μια φορά και μετά θα το ξαναπώ ενδεχομένως. Email erasport, με χωρίς τι, erasport@r.gr. SMS στο 54160, στέλνετε το μήνυμά σας, αφού πρώτα γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό, πληκτρολογήσετε ό,τι επιθυμείτε και μας τον μπομπονίσετε εκεί. Μπομπόνι M σε David Bowie. Οκ, γιατί όχι. Στο Messenger, Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, με εντοπίζετε και μου το μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας. Όμως ο βασικός συντονιστής της επικοινωνίας μας είναι το Viber. Μέσω Viber λοιπόν γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Eraspor, θα δείτε το εικονίδιο, κατευθείαν ένα κλικ και μπουμπουνάτε επίσης και εκεί το μήνυμά σας. Σε όλες τις εκδοχές όμως, όπου και να στείλετε το μήνυμά σας, αν θέλετε το βιβλίο θα βάζετε όνομα, τηλέφωνο, διευθύνσεις, βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά μην ξεχάσετε το τηλέφωνο. Μην το ξεχάσετε το τηλέφωνο, είναι απαραίτητο για να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση που κερδίσετε. Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, η βιβλιάρα του Λουσιάνο Βερνίκε, ένα πολύ καλό, έτσι, ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα βιβλίο που απευθύνεται όχι μόνο σε μικρούς και μεγάλους ποδοσφαιρόφιλους, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που αγαπά τις ανθρώπινες ιστορίες μεγαλείου, επιμονής και πίστης στο όνειρο. Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Από εκεί πέρα που έφυγε ένα μικρό παιδάκι και πήγε στη Βαρκελόνη, δεν ήξερε και αυτός αν θα τα κατάφερνε ποτέ. Το βάρος, όλο αυτό το βάρος που από όλη αυτή την γενιά αργεντινών ποδοσφαιριστών αλλά και ολόκληρου λαού που φαινόταν ότι δεν το αντέχει η πλάτη του, όχι μόνο τελικά άντεξε αλλά του σήκωσε και στα ουράνια. Ο Λιονέλ Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για αυτά που έχει κάνει και τα δεκάδες ρεκόρ, αλλά είναι κάτοχος 8 χρυσών μπαλών. Οι χρυσές μπάλες δεν είναι εύκολο να δοθούν, ακόμα και αν πάρεις μία, αντί να πάρεις δύο. 8, ρε φίλε, είναι πάρα πολλές. Σημαντικότερο για όλους, ειδικά για τη νέα γενιά των αργεντινών φιλάθλων και στη Λατινική Αμερική γενικά, είναι ότι όλοι το θεωρούν κορυφαίο και από το Μαραντόνα. Και για κάποιους και για τον Πελέ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε λοιπόν βιβλιαράκι εδώ που δίνουμε, ούτε ένα ούτε δύο, τρία αντίτυπα θα δώσουμε, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από την Belle Epoque, την εκδοτική.
Από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου. Δεν θα το ξαναπώ, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια. Μάλλον θα το ξαναπούμε, αλλά πιο αργά. Δεν ξέρω αν έχουμε τα γκολ. Έχουμε τα γκολ, όχι ακόμα. Θα με ενημερώσετε εσείς. Πολύ ωραία. Μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Μεγάλη νίκη για την εθνική πόλο των ανδρών που γεια σου Βλάχο με την ομαδάρα σου. Ανανεώνει κάθε δύο χρόνια. Βάζει, προσθέτει, κάνει. Οι επιτυχίες είναι επιτυχίες. Μπαίνει στο παιχνίδι στα ημιτελικά τώρα και θα διεκδικήσει μετάλλιο μετά. Αυτός είναι ο Βλάχος, αυτή είναι η εθνική πόλο των ανδρών. Sydney World Cup, έτσι να τα λέμε και αυτά, και World Link τέλος πάντων, και μαγιά, και πάμε δυνατά.

Λοιπόν, σημερινή μέρα, ενδεχομένως και αύριο λιγάκι. Το Σάββατο θα κάνουμε αφιέρωμα στο Λουκιανό, γιατί θα είναι το πάρτι της Βουλιαγμένης και εκεί θα δώσουμε πάρα πολλά, να πούμε και πάρα πολλά. Κάθε Παρσέλινος λοιπόν έχει τη δική της μοναδική ενέργεια και ιστορία, και αυτό το φεγγάρι του Ιουλίου φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Το αποκαλούν, το ονομάζουν φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, το Back Moon. Όμως αυτό προκύπτει από τους εθαγενείς Αμερικής. Οι παραδόσεις τώρα τι λένε, δεν ξέρω τώρα αν ισχύουν για αυτά, ότι τα αρσενικά ελάφια άρχισαν να βγάζουν νέα κέρατα αυτή την εποχή του έτους, οπότε γι' αυτό και το μεταφέρουν έτσι. Οκ, κανένα πρόβλημα. Φέτος το φεγγάρι θα είναι στις 29 του μήνα και θα γίνει στον Αττικό ουρανό ειδικά, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα, το πιο φωτεινό θα είναι στις 5 και 36 πρώτα λεπτά, το απόγευμα. Μάλιστα. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο φεγγαράκι. Θα το απολαύσουμε. Μια Παρσέλινος διαφορετική. Λοιπόν, πολυλογία τέλος. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, είτε για διαγωνισμό, είτε να σχολιάσουμε την άμεση επικαιρότητα. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να πούμε και την σημαντική κίνηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντική, αναφέρεται δημοσιεύματα, είναι οι Κροάτες επιμένουν ότι ο Λιβάκοβιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του Τσολάκη κάτω από τον κολοπόστο του Ολυμπιακού. Μιλάμε για έναν τρομερό τερματοφύλακα. Η άποψή μου είναι ότι είναι επίπεδο Μουντιάλ ο Λιβάκοβιτς, είναι σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, όχι απλά επίπεδο Μουντιάλ, μουντιαλικός είναι άνθρωπος, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ ψηλών προδιαγραφών τερματοφύλακας. Τον έχω δει πάρα πολλούς αγώνες και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Θα πούμε και περισσότερα και για τον Παναθηναϊκό μετά. Πάμε να ακούσουμε όμως. Ευτυχώς λείπει ο Καϊμάς και θα ακούσω Μητροπάνο, έτσι. Νίκος Μωραήτης, μουσική Στέφανος Κορκολής, από το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου» του 2005. Σβήσε το φεγγάρι λοιπόν, μην το σβήνετε, αφήστε το αναμένο.

αφιερωμένο στην Αθανασία που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται. Εννοείται, Αθανασία, εσύ και εσύ στην κλήρωση, περαστικά. Να γίνεις γρήγορα καλά, αγαπητή

Μην το σβήσετε, μην τον ακούτε το Μητροπάνο. Είναι ορισμένες φορές που συνεργαζόμαστε με κάποια παιδιά που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη αξία η συνεργασία μαζί τους. Συμβαίνει και σε εσάς, φαντάζομαι, και στις δουλειές σας και στις δραστηριότητές σας. Ο Σταυρούλιας είναι λίγο ένα διαφορετικό παιδί από τα άλλα. Έχουμε τα γκολ, δηλαδή, γι' αυτό είσαστε αναστατωμένοι. Μ' αρέσετε. Λοιπόν, φίλε 753 που έχει στείλει SMS και γράφεις Λίο Μέση. Ναι, Λίο Μέση, χωρίς τηλέφωνο. Εκτός αν το έγραψες έτσι μόνο για να το ευχαριστηθείς. Okay. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Eraspor. Πάντα με υγεία και αγάπη, λέει ο 238. Βάζετε και κανένα όνομα, ρε παιδιά, να σας χαιρετάμε έτσι με χαρά. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor, βραδινή μπαλαδόρη.

0: Επειδή ήρθαν τα κολάκια και είναι και μέρα χαράς, νίκες και οι δύο ελληνικές ομάδες και εκτός έδρας μάλιστα, ας μεταφερθούμε εκεί όπου ο Γιώργος Μήνος περιέγραψε νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Στην Πολωνία έγινε το παιχνίδι. Γιώργος Μήνος λοιπόν.
1: Παλιά του Γκερέρο, ο Τρούπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτης της Δυναμό Κιέβου, προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου, ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα, ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που μακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτης της Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεται στον γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Βινδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίκτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
0: Μόνο ο Μήνος δεν έβαλε γκολ, έτσι. Κατά την ΠΑΟΚΑΡΑ, στην Παναθηναϊκάρα. Χρήστος Κοντός.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σου γκολ. 2-1. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάξη στο παιχνίδι. Είμαστε στο 71. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την τον φαβορή.
0: Οπότε κάλυψα και τον φίλο που λέει βάλε μας τα γκολ να τα χαρούμε. Ορίστε, τα ακούσατε, θα τα ξαναβάλω όμως. Γιατί δεν νικάμε κάθε μέρα, που και που νικάμε, οπότε καλό είναι. Οι δύο ελληνικές ομάδες εννοώ ταυτόχρονα.

ρυθμό πάμε. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, Χρύσα, θα το βάλουμε. Αλίμονο, δεν θα παίζουμε Μέρι Λίτα. Και Μέρι Λίτα θα παίζουμε σήμερα. Καλησπέρα και σε σένα, Θοδωρή μου. Και τα γεοντέλιας. Αλλά και ο Γιάνγκου. Α, ο Γιάνγκου, ο Γιάνγκου. Να σου πω, το παιδί αυτό κάποιος πρέπει να το... Θα του βάλει λίγο χαλινάρι. Βεβαίως, να βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάζουμε χαλινάρι. Αλλά στη φάση με το Ντετέι, συγγνώμη, αλλά ο εξωτερικός παίκτης δεν κάνει πλασέ. Δίνει δίπλα και το τελειώνει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι θέαμα, λέει. Είμαι Ολυμπιακός, λέει, αλλά η μπάλα είναι θέαμα. Συμφωνώ, Θοδωρή μου. Και Ολυμπιακός να είσαι, ό,τι ομάδα και να είσαι. Όταν βλέπουμε κάτι καλό, να το λέμε έτσι. Βασίλη, προφανώς ήθελες να στείλεις μήνυμα, δεν τα κατάφερες, προσπάθησε και πάλι. Ο Μαρίνος θέλει το βιβλίο και βέβαια θα το πάρεις, φίλε μου, και εσύ, Στέλιο, που έστειλες και το SMS σου,

Τα φιλιά μας στο Θανάση. Θανάση, το νου σου. Οδηγός φορτηγού. Λέει τις καλησπέρες σε όλους τους οδηγούς φορτηγού. Λέει που βρίσκονται. Όχι. Όπου και αν βρίσκονται. Αυτός βρίσκεται στην Ιταλία. Επιστρέφει προς Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Και σε όποιους δουλεύουν σήμερα. Και αυτή την ώρα. Ειδικά αυτή την ώρα. Οδηγοί. Φύλακες. Εργοστάσια. Όπως γνωρίζετε, τα εργοστάσια δεν έχουν ωράρια καταστημάτων, έτσι, μην το μπερδεύουμε. Είναι οι βάρδιες και έχει και τα μεσονύχτιες βάρδιες.

Να καλησπέρισω και τη Ρενάτα, η οποία μπήκε στην παρέα. Και το κύριο Στράτο. Α, και το φίλο μας, το Σωτήρι, το φίλο μου το Σωτήρι, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Θεό, αν έχω Βιτάλη με φεγγάρι, κάτι θα σου παίξω. Παίζω Λίντα, παίζω λίγο φεγγάρια σήμερα, θα κάνεις λίγο υπομονή. Ελπίζω να μην σε απογοητεύσουμε έτσι με τις μουσικές επιλογές. Άστε με να βγάλω και το άχτι μου, λείπει ο καημάς σήμερα. Ο μπαγάσας μου βάζει φραγίες ερχομένων συνέχεια. Καλό και καλοκαίρι και σένα Γιάννη μου, και θα σου έλεγα και στο Αγρίνιο που είσαι, καλό καλοκαίρι, αλλά εκεί κάνει λίγο ζέστα, εκεί έτσι είναι λίγα εκεί μπερδεμένη κατάσταση. Let's go.

0: tips. Don't stop, make it pop.
1: Λοιπόν, είχα μια κουβέντα μια φίλη εκεί πέρα που μας έστειλε το μήνυμά της και της αρέσει πολύ αυτό το πολιτιστικό, πολιτισμικό που δημιουργούμε με τα τραγούδια, που βάζουμε ξένα, που βάζουμε ελληνικά, που βάζουμε ρεμπέτικο, μετά ρίχνουμε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ξέρετε, στην αρχή όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα και χρόνο, πριν από 14 μήνες ακριβολογώ, με τον Δημήτρη, το ήθελα πολύ, είχε ενδιασμούς ο Δημήτρης, όχι φανατικά δηλαδή, αλλά κάναμε τη συζήτηση, άνθρωποι είμαστε, τη δουλειά μας κοιτάμε. Και επειδή οι παλαιότεροι, παραδείγματι ο Ανδρέας ο Μάλιαρης, το Πάνος Σταυρούλιας και ο Τάκης Μπάλτας το θυμούνται, μουσικός επιμελητής χρόνια εδώ, δεν είναι κακό μου λέει, αρκεί να έχει μια ροή. Τέλος πάντων μου εξήγησε κάποια πράγματα και το επιχειρήσαμε και νομίζω ότι ανταποκρίνεστε κι εσείς σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο, εντάξει, μ' αρέσουν και εμένα οι θεματικές εκπομπές. Α, τώρα λέμε για το φεγγάρι, οκ. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει και ποικιλία εκεί. Όλα αυτά βοηθούν ώστε να αλλάζει και λίγο το περιβάλλον, το βράδυ, ρε παιδί μου, να αλλάζουμε λίγα. Και δεν είναι κακό να είμαστε και λίγο πιο ξύπνοι από το να σας κοιμίζουμε μόνο. Καλώς τον Αποστόλη. Εγώ για το βιβλίο δεν στέλνω γιατί όλο ξεχνάτε να με βάλετε στην κλήρωση. Ποτέ δεν έχω ξεχάσει, Αποστόλη, να σε βάλω στην κλήρωση. Ποτέ όμως. Μη στέλνετε μόνο κοντό και γάτα στο Παναθηναϊκό, γιατί αυτοί λένε την αναμετάδοση μόνο αλήθεια. Και θέλουμε να ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βάλει 4-5 γκολ που μας είπε ο Άρης. Okay. Το είπα και εγώ παρεμπιπτόντως, αλλά εσύ θέλεις να κατηγορήσεις τον Άρη. Κατηγόρησε και εμένα. Περασμένες μου αγάπες, αχ αυτές οι αγάπες οι περασμένες. Μερλίντα Μανολισιώτης.

Λοιπόν, υπόθηκαν πολλά ωραία τώρα για το Μανώλη Χιώτη και με αυτά τα σολαρίσματα που έκανε. Εγώ δεν θα τα πω όλα, γιατί δεν λέγονται όλα, αλλά αυτό που είπε ο Πάνος Σαββουλίας, το υιοθετώ στο Ακέραιο. Είναι ο Μέση του Μπουζουκιού. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους σολίστες μας, τους σπουδαίους αυτούς σολίστες, συνθέτες, όλα αυτά. Αλλά ο άνθρωπος με το μπουζούκι και λαϊδάει. Και λαϊδάει το μπουζούκι. Μανολησιώτης Μεριλίτα, περασμένες μου αγάπες. Και μιας και αναφέρθηκα στο Λιονέλ Μέση, η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση από τις αλάνες του Ροζάριο στην κορυφή του κόσμου, το βιβλίο του Λουτσιάνου Βερνίκε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Μπέλεποκ, την εκδοτική που μας δίνει ούτε ένα ούτε δύο. Τρία αντίτυπα. Το Σάββατο θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί είμαστε τρελοί. Τρεις μέρες θα τρέχει ο διαγωνισμός για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε. Στείλτε όσα μηνύματα θέλετε. Θα σας βάλω. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν το κάνω, αλλά αυτή τη φορά το κάνω. Θα σημειώνω δίπλα από το καθένα, να στείλουν 2 και 3 και 5, μέχρι 5. Δεν πάω παραπάνω. Θα βάλω επί 3, επί 2, επί 1 και θα σκορπίσω τους αριθμούς. Να δω μέχρι ποιο νούμερο θα φτάσουμε. Έχω φτάσει το ρεκόρ, νομίζω ότι είναι 120 μηνύματα διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε σε ένα τριήμερο ή Μάρτον. Μπορούμε. Στέλνετε και SMS όμως, έτσι. Στέλνετε και Viber, στέλνετε και email. Μπορείτε να στείλετε και Messenger, όπου μας βρείτε και μας πετύχετε. Κάντε και ένα like, έτοιμα να μπείτε στην ομάδα μας, τους βραδινούς μπαλαδόρες στο Facebook. Κάντε και ένα έτοιμα να μας βρείτε εκεί στο TikTok. Τι άλλο να κάνουμε, άλλο για σας.

Πρέπει να τρέξω λίγο τα μηνύματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίζω και χάνω την μπάλα, είναι πολλά. Το ξέρετε ότι επειδή δεν μπορώ να βγαίνω τα βράδια, είσαστε η καλύτερη παρέα μου. Να είσαστε καλά. Γιώργο μου, σου εύχομαι να μπορείς να βγαίνεις τα βράδια και ας μην μας ξανακούσεις και ποτέ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αγαπητέ Γιώργο. Το μήνυμά σου εμένα με συγκινεί τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω να μην με κοροϊδεύεις, έτσι. Σε πειράζω, κατάλαβα.

Μια φορά δεν μας είπες καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα, Σαρδάμα σαν το Μιχάλη. Ποιο δεύτερο πρόγραμμα, με μπέρδεψες, Δεσποινιό. Δεν το κατάλαβα, μετάφραση. Να κανονίσει, όχι, να, πάει, να πηγαίνει γούρι και να μην είναι αυτό που λες. Καλησπέρα και σε σένα, Νικόλα. Καλησπέρα, λέει. Σας παρακαλώ, μπορείτε να πείτε όλα τα τελικά αποτελέσματα σήμερα σε Europa και Conference League? Όχι. Γιατί έγιναν 40 τόσα παιχνίδια στο Europa και άλλα τόσα στο Conference. Τι θα κάνω? Δεν μπορώ να το κάνω. Αν έχεις όμως κάποια προτίμηση, μπορώ να εντοπίσω κάποιο τελικό αποτέλεσμα και να σε ενημερώσω. Φίλε Νίκο, έτσι θα γίνει δουλειά. Αλλιώς δεν προχωράμε. Ο Στίβος τα λέει πρώτα απ' όλα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα λέει, γιατί τα συλλαβίζει και σωστά. Εγώ συνήθως κάνω σαρδάμε εκεί πέρα, αλλά τα λέει, δεν λέει μόνο τα τελικά, τα λέει στη ροή της εξέλιξης των αγώνων, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θετικό, γιατί μας βάζει σε γρήγορση. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

Τι ωραία ευχάριστα τραγουδάκια. Τραγουδάρες είναι. Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Συγχαρητήρια και σε σένα, συγχαρητήρια που αντέχεις και μας ακούς. Πότε θα κάνετε μια εκπομπή με Γαβαλά Περπινιάδη? Που ας άκουγε τώρα ο καημάς. Θα το κάνω όμως, μου λοχτά θα γίνει. Πρώτα απ' όλα φεύγω εγώ, έρχεται ο καημάς και μετά ξαναφεύγει ο καημάς. Καταλαβαίνετε τι ελευθερία κινήσεων θα υπάρχει, έτσι. θα το κάνουμε φίλε Παναγιώτη. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα, λέει και απόψε την παρέα της Ερασπόρ και στους μπαλαδόρους. Βάρδια ψυχικό, παλαιό ή νέο? Θα μας το διευκρινίσεις, αστειεύομαι. Να προσέχεις εκεί βάρδια ο φίλος μας ο Νίκος. Σε βάζω Νικόλα, εννοείται, θα σε βάλω και στην κλήρωση, εννοείται. Έχω ένα-δυο. Στο Viber δεν χρειάζεται να γράφετε πρώτα Ερασπόρ, μόνο στα SMS. Τα φιλιά μας στην Κέρκυρα, 333, Γιώργο, το τηλεφωνό σου είναι αυτό. Ευχαριστώ για την παρέα κάθε νύχτα που μου κρατάτε όλοι οι εκλεκτοί δημοσιογράφοι. Καλό καλοκαίρι, δεν είναι δικό μας το μήνυμα, αποκλείεται να το στέλνεις σε εμάς. Δεν είμαστε εκλεκτοί δημοσιογράφοι, φίλε Γιώργο.

Γιατί σε λίγο ρε Χρύσα, δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε και το Flight to the Moon, φίλε. Τώρα μιλάει, δεν μπορεί να ο Πάνος να με συντονίσει. Στο δεύτερο μέρος ελπίζω να το θυμηθούμε και να το βάλουμε. Κρίς, έστειλε στο μήνυμά σου σπορ μέση 10, δεν καταλαβαίνω, όμως επειδή το έστειλε στο Viber, καταρχάς δεν χρειάζεται να γράψεις τη λέξη σπορ. Σπορ μόνο για τα SMS. Σπορ κενό και μετά μου βουνάτε το μήνυμά σας. Και κατά δεύτερο, χωρίς τηλέφωνο, πώς να σε βάλω στην κλήρωση, ρε φίλε. Δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση. Ξαναστείλε. Αναφέρομαι στο Κρίς που έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, από το θρυλικό άλμπουμ Γροκόνες και Μάγκες 1968. Ο πολύ αγαπημένος μου, ο λατρεμένος μου Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει και μας λέει ότι θα πιει απόψε το φεγγάρι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με το δεξί μπήκαν χθες τη νέα περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Σε πρώτο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ σε πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν, μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Μπράσκο έδωσε στους Ουκρανούς προβάδισμα, όμως η συνέχεια ανήκε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία. Ο Λονδίκ μείωσε στο τελικό 2-3 για τους τυπικά γηπεδούχους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Οι αλλαγές μας έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Κοντρολάραμε το μάτς και είμαι χαρούμενος για την νίκη, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, που χθες ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Στοκχόλμη, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στη Ντούμπα. Στην Ουγγαρία τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη σε αυτόν τον γκολ του Βάς. Ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των πράσινων πριν ο Μπόντε μειώσει για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Μπορούσαμε να νικήσουμε με 3-4 γκολ. Σέβομαι τον αντίπαλό μας, αλλά είμαστε το φαβορί. Το σχόλιο του Γιάκου Πνίστρουπ για το παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τσέσκα Σόφια 1948 Σπαρτάκ Τρνάβα, οι οποίες ήλθαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Μένουμε στις δύο ομάδες μας. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Ενώ όπως κοινοποίησε η ίδια η ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει από τον Μάιο επί Μπενίτεφ με τον Kings Kagwa, αλλά τότε η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και πλέον η πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ του τριφυλιού στην Χάπολη Μπαρσεβά αναμένεται να ντύσει οριστικά στα πράσινα τον 27χρονο κεντρικό μέσο. Δημοσίευμα κροατικής ιστοσελίδας αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του 31χρονου τερματοφύλακα Ντομινίκ Λάκοβιτς, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το απόψινό φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Adverb, που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Ανησυχία με τον Δημήτρη Καλοσκάμη στην ΑΕΚ, καθώς αποχώρησε τραυματίας από την χθεσινή προπόνηση, ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησαν Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου Κουεντίν Λεκόες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Κοντά σε διπλή μεταγραφική ενίσχυση είναι ο Ηρακλής, καθώς λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Σλοβάκου μέσου Γιακούμπ Χρωμάντα και του Βόσνιου επιθετικού Ελβίρ Κόλιτς. Τέλος, τον Πανετολικό υπέγραψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Στο Πόλο, με εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και βγάζοντας αντίδραση στην αντεπίθεση του Μαυροβουνίου στο δεύτερο, η Εθνική των Ανδρών επικράτησε με 14-13 στον προημιτελικό του World Cup Super Final που γίνεται στο Σίδνεϊ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Σαββάτου. Εκεί, στη 1 και 4 το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Στο μπάσκετ, έως το 2029 στον πάγκο του Περιστερίου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη, από χθες, ο Βασίλης Τολιόπουλος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιήσει την επιστροφή του στον Άρη. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρντ Τζόρνταν Βόκερ για τη νέα περίοδο, ενώ αντίθετη είναι η ΟΚ στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στην Greek Basket League. Πάντως, η όποια πιθανή αλλαγή θα αφορά το ερχόμενο πρωτάθλημα, καθώς για την περίοδο 2026-27 παραμένει το 6-6. Και Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Arsenal με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι κανονιέριδες στη Club Brugge για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ να τον καθιστούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Borussia Dortmund ανέβασε στα 32 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά της στην Genk για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του 19χρονου διεθνή επιθετικού. Ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς συνεχίζει στη Μίλαν για μία ακόμα χρονιά. Τέλος, 49 πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa και του Conference League έγιναν χθες. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας 0-0, Χαμάρμπι Άντερλεχτ 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Σεν Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Τβέντε Φέρεντσβάρος 1-2 για το Europa και για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλων Λεμεσού 0-4. Δυνάμο Τυφλίδα Ζαλγκύρης 3-0, Βοϊβοντίνα Άγιαξ 1-4, Χάπολ Τελαβίβ Λουντογκόρετς 2-0 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου μαζί σας για μια ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Τώρα η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη σέντρα. Και από προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλιας τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένι απομακρύνει τελευταία στιγμή η παίκτη τη Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι τον γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
6: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη στο 40. Ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0 στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που είναι από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκ στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορί.
0: Ακούτε Era Sport.

Το 1994 ο Σάκης Αρώνης, αυτός ερμηνεύει, τραγουδάρα, γράψει και τους στοιχείς για τη μουσική, όπου τραγουδούσε γινόταν ο πανικός για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού λοιπόν έτυχε και εγώ μια φορά, βρέθηκα και εγώ να ακούσω τα φακαρολούλουδα. Εν πάση περιπτώσει δεν πήγα για αυτόν τον λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκα εκεί. Μπορεί και να το πει και 6 φορές το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί, θα σας το πω μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, το 6 φορές, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι τα 7, μπορεί να είναι τα 5, πάση περιπτώσει. Γιατί οι φραγκάτοι, τέλος πάντων, που συνόδευαν κάποια κυρία ή που τους άρεσε κάποια κυρία, τον έβαζα τον Σάκη Αρώνη να το ξαναπεί και να το ξαναπεί, γιατί ήθελαν να το αφιερώσουν στη διπλανή παρέα ή στην παρέα τους. Και ήταν πραγματικά ένα καταπληκτικό τραγούδι και παραμένει σπουδαίο αυτό το τραγούδι. Από το 1994 μέχρι σήμερα, το Λούλουδα είναι καταπληκτικό τραγούδι. Άλλος πλήρωνε, εγώ τα αφιέρωνα. Το πες για άλλο, δεν έχει σημασία. Μέσα και σε λίτσα, εννοείται. Εσύ 321, επειδή πλέον εντοπίζω και τα τηλέφωνα, απλά δεν θέλω να ασχολούμαι πολύ μαζί σου. Πολύ θα ήθελα έτσι να σου κάνω ένα δώρο, ένα βιβλίο, έτσι που μιλάς τόσο χυδαία και τόσο... Πρέπει να είσαι ξεχωριστός άνθρωπος σε σχέση με τους υπόλοιπους ακροατές και τις ακροάτριες. Νικηφόρε Σταθερή, αξιά σου, μέσα και εσύ, για την κλήρωση εννοώ, για το βιβλίο «Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση», του Λουσιάνο Βερνίκη, από τις Αλάνες του Ροσάριο στη κορυφή του κόσμου. «Η απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση», λοιπόν, δίνουμε αντίτυπα για αυτό το βιβλίο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα στον Εκτοκάματο, η καλύτερη παρέα, λέει ο Βασίλης Παοκάρα, και η Ιωάννα. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα, για την εποχή και ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Με σκαμπανεβάσματα βέβαια, κάποια στιγμή κάνουν κοιλιά οι ομάδες, είναι λογικό. Τότε ρε φίλε, ωραίο. Γεια σας, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας, καλό βράδυ και σε σένα. Στις 18 Αυγούστου ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τυφλών στη Γαλλία. Παρούσα θα είναι και η εθνική μας ομάδα. Καλή της επιτυχία. Μπράβο ρε Κώστα, να είσαι καλά.

Στέλιο, έχω τσεκάρει. Επί δύο είσαι πλέον. Τα φιλιά μας στην Ικαρία, Θόδωρα. 016. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει, από το Βυσσινή Χαλάνδρη. Περήφανος για την προσέλευση ακόμη μια φορά στην πρώτη της ΑΕΛ, λέει. Μόνο που είσαι Χαλανδρέος φτάνει. Χαλανδρέος δεν θα είσαι, αλλά φαντάζομαι μένεις στο Χαλανδρή αυτό. Δημήτρη, 45-35, μέσα κι εσύ. Τα βελιά μας και στα Τρίκαλα. 80-99, φίλε Γιάννη, μέσα κι εσύ. Καλή αρχή έκαναν σήμερα οι ομάδες μας. Στόχος είναι να βρεθούμε και οι 5 ομάδες σε ομίλους, στη League Phase δηλαδή, εννοείς. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Βάλε με και στην κλήρωση, λέει, για το βιβλίο του Μέση, λέει από την Άρτα ο Ζώης. 1881, εννοείται.

τα φεγγαροστόλιστα της Μαρίας Παπαδοπούλου, λέει, ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό το τραγούδι. Άμα το έχουμε θα μας πει ο Πάνος Σταυρούλιας. Δεν ξέρω, Στέλιο, αν το έχουμε. Λείπει και ο DJ Jim. Οπότε θα διαχειριστεί λίγο την κατάσταση με το στο Spotify. Θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, επειδή το βρήκε ο Πάνος Σταυρούλιας, φίλε Στέλιο, θα το βάλουμε. Δεν ακούγεται λίγο πολύ συχνά το τραγούδι, αλλά έχει και απίθανο τίτλο, λέει, το «Φεγγαροστόλιστα» της Μαρίας Παπαδοπούλου. Θα τα ακούσουμε. Αμέσως μετά τους Τότο μπορούμε να το ρίξουμε κιόλας. Να προλάβω μόνο να διαβάσω και το μήνυμα του Γιώργου. Καλησπέρα. Η Βάρδια περνάει νεράκι με την παρέα σας κάθε βράδυ τα τελευταία 7 χρόνια. Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ για το βιβλίο. Γιώργο, 3307 το τηλεφωνό σου, από τη Χαλκίδα κοντά κάπου. Στη Χαλκίδα κοντά κάπου η δουλειά μου είναι, λέει. Να προσέχεις τη δουλειά σου και όλα τα άλλα. Η παρέα εδώ είναι για να συντροφεύει όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία. Πάμε να ακούσουμε και τη Μαρία που ζήτησε ο καλός μας φίλος.

Στέλιο, νομίζω ότι σε καλύψαμε, έτσι. Ωραίο τραγούδι, όντως έχεις δίκιο. Ούτε ο Φώτης Παρόλας δεν θα το βάζει αυτό, έτσι. Ο αγαπημένος μου Φώτης. Το λέω για το Φώτη, γιατί ο Φώτης είναι ψαχμένος με τις μουσικές, έτσι, τόσα χρόνια. Χρύσα, το επόμενο είναι δικό σου. Η Καλλιόπη ακούει, αυτό μας ενδιαφέρει. Ευχόμαστε να κοιμήθηκε η μικρούλα.

Λοιπόν, πάμε και σε κάποια μηνύματα τώρα, γιατί παιδιά δεν το περίμενα. Είσαστε και εκτός διαγωνισμού τα μηνύματά σας πολλές φορές και με χαροποιεί αυτό. Μη μου μαλώνεις το Γιάνκουζης. Τέλεια η μουσική σου, λέει ο Νεκτάριος από Ρόδο. Νεκτάριε, άμα σ' ακούσει ο Καϊμάς, ποιος τον ακούει ύστερα. Δεν θα ξαναδιαβάσει ποτέ μήνυμα δικό σου. Δεν θα κάνεις εγκόμη για τα. Μπράβο, Επιτρόπου, που παίζεις ωραία μουσική. Του τα λέω και τρελαίνεται. Εγώ είμαι στην κλήρωση, λέει ο Θανάσης. Όχι, ρε Θανάση, γιατί να είσαι στην κλήρωση. Για να μπει στην κλήρωση πρέπει να στείλεις και το τηλέφωνό σου. Μη σου πω διευθύνσεις και διάφορα, αλλά τουλάχιστον το τηλέφωνο. Το νούμερο του τηλεφώνου σου. Γιατί το τηλέφωνο κοστίζει, μην το στείλεις. Χρύσα, πάρ' το.

Ξέρετε, σε κάτι τέτοια μηνύματα τα διαβάζουμε με ιδιαίτερη χαρά από έναν Ολυμπιακό, το Θανάση μας εδώ, που λέει συγχαρητήρια στις ομάδες από έναν Ολυμπιακό. Υπέροχη βραδιά, υπέροχη μουσική, πολύ ωραία παρέα και συγχαρητήρια στις ομάδες μας. Από Βεργίνα, παρακαλώ.

Στο ερωτηματολόγιο του, εδώ στο Messenger που στέλνουν στο Viber, βλέπω ότι είσαστε πάνω από 15 άτομα που στέλνετε ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Μπράβο. Να είστε καλά.

Δέσποινα, δεν ξέρω, το λένε συχνά. Είσαι πολύ τυχερή, δεν το πω με τον άλλο τρόπο που το λέμε τους τυχερούς. Γιατί όντως έχεις κερδίσει και βιβλιαράκια. Τώρα, αν είναι πολλά, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετές φορές έχεις κερδίσει. Να στείλεις, βέβαια να στείλεις. Έχουμε αποδείξει περίτρανα πάρα πολλά χρόνια τώρα ότι στις κληρώσεις είμαστε αυτό που λένε φερέγγι. Ολάμε και καμιά κοτσάνα βέβαια στα ρεπορταζιακά, κάνουμε και κανένα λάθος, αλλά τουλάχιστον σε αυτό είμαστε ωραίοι τύποι. Και παλιό και νέο ψυχικό βρίσκεται ο φίλος μου ο Νίκος. Συν φιλοθέη, χαλάδρη και χολαργός παπάγου. Ρε φίλε, τις γειτονιές μου όλες, τα παιδικά μου χρόνια πέρασες. Ξέρεις, όλα αυτά παλιά τα κάναμε με τα ποδάρια εμείς. Μετά κάναμε μηχανάκι, καβάλα, τρικάβαλο, για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτές όλες τις γειτονιές. Από το χαλάδρη δηλαδή. Εσύ το νου σου, δουλεύεις τώρα. Αποστόλη, πρέπει να το κάνεις στην προπόνηση αυτό. Δηλαδή όταν είσαι σε φόρμα, δεν παίζεσαι με τίποτα, έτσι. Εχθές το βράδυ ήμουν με κάτι φίλου σε μια παραλία κοντά στο Αίγιο και είπε κάποιος ωραίο το φεγγάρι και είδα μια κοπέλα με σόρτς και μου εντάξει τώρα, εγώ φταίω που τα διαβάζω, παλαθεμάσαι. Και έχω πάθει αυγενικό που κοίταζε στο φεγγάρι, ε. Άρε μπαγάσα. Άσε να ακούσουμε το τραγούδι, τα έχουμε πληρώσει αυτά. Συμφωνώ μαζί σου, Αποστόλη, όλα τα περισσότερα. Θα σου βάλω ένα τώρα που είναι, εγώ δεν το έχω πληρώσει, αλλά αξίζει. Δεν αφήνω το Παναγιώτη το Σταυρούλια να κάνει τη δουλειά του, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στον συνάδελφό μου στην Ιταλία. Γεια σου, Θανάση, έστειλε τα φιλιά του. Για σένα, Ιταλιάνο. Καμόρα, Ιταλία. Το μόνο που ξέρω από τα Ιταλικά. Όχι, δεν είσαι καμόρα, μωρέ, Μάρτο. Καλή επιστροφή. Σε ευχαριστούμε που μας κατάς ξύπνιο σε αυτή την ώρα που το τιμόνι και τα βλέφαρα είναι βαριά. Όχι, να μην είναι βαριά. Ρίξε νερό στο πρόσωπο. Θάνο. Αν μπορείς βάλε το φεγγάρι μου χλωμό. Θα το βάλουμε, είναι το επόμενο. Όχι το επόμενο, το μεθ επόμενο. Το έχουμε ετοιμάσει. Καλό υπόλοιπο, λέει ο Θανάσης, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Να προσέχεις τους δρόμους, Θάνο μου.

Ένα ξύπνημα μαζί σου, αυτό είναι που ζητάω. Να αγγίξω το κορμί σου, το κορμί που αγαπάω. Τζίμις Μαντινάδα, γεια σου ρε Τζιμάρα. Ελπίζω να μην απευθύνεσαι σε μένα όμως, έτσι. Φαντάζομαι πάει για κάπου αλλού αυτό. Είμαι εξωτερικός πολιτής και επιστρέφω τώρα στο σπίτι. Λέω ρε φίλε, τέτοια ώρα. Τι πουλάς τέτοια ώρα, να μας πεις. Γεια σου Νίκο, από Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για τη στροφιά.

0: Γιώργο το κουκάκι και εσύ μέσα στην κλήρωση. Και συγχαρητήρια στέλνεις και στις ομάδες μας. Θα δεις αρχές Αυγούστου τι θα γίνεται. 3 Αυγούστου κληρώσεις, πανικός, μέσα Αυγούστου, play-offs, όλοι μαζί. Ας περάσουν πρώτα, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Μάθατε ότι θα είμαστε μέχρι τις 2 σήμερα και λυσάξατε να στείλετε όλα τα μηνύματα μαζί. Καλά κάνετε. Καλησπέρα Τάσο, γεια σου Νικόλα αγαπημένε, και στον Κυρθόδωρο να δώσεις τα χαιρετίσματά μου. Συγχαρητήρια για τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχω ξεκινήσει τα μπάνια μου στον άλλο μου ακτή ηλίου με τον πατέρα μου. Αν θες να σε προσκαλέσω για την οικογένειά σου, να είσαι καλά ρε φίλε. Εγώ στη θάλασσα μπαίνω λίγο πιο αργά. Και αυτό αν δίπλα έχει και ταβέρνα, αλλιώς δεν πάω καθόλου. Θα πάμε για τραγούδι, πριν πάμε για τραγούδι. Καλησπέρα μοναχικέ βραδινέ μπαλαδόρε. Δεν είμαι μόνος μου, έχω συμπαίκτη σήμερα τον Πάνο τον Σταυρούλια. Ναι μεν προβάδισμα, αλλά θέλει προσοχή ρε Βάρς. Αυτό είπα μόλις τώρα, αλλά συμπτωματική σύμπτωση που έλεγε ο Στίβ Γιατζόγλου ισχύει. Όταν στέλνουν, μετά πώς στέλνουν να ανοίξουν οι γραμμές, όταν στέλνουν λέει χιδέα μηνύματα, μετά πώς στέλνουν να ανοίξουν οι γραμμές. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτοί ελάχιστοι που στέλνουν, αυτοί είναι που τα ανακατεύουν όλα και χρεώνεται και η υπόλοιπη κρίση. Ο Παναθηναϊκός χωρίς καθαρό μυαλό στις τελικές. Ναι, θέλει λίγο δουλειά εκεί πέρα το πράγμα. Και ο ΠΑΟΚ καινούργιοι παίκτες, μοντάρισμα, με τον καιρό θα αποκτήσει ομοιογένεια και δεν θα παίζεται. Τάσο, αυτό το δίσκο τότε τον έχω από τότε, 82-83. Σωστός ο παίκτης. ...1970 άκουσα Δασκαλόπουλος στους στίχους, μουσική ο Μέμες Πλέσας και η Ρένα Κουνιώτη μας μιλάει για το καινούριο φεγγάρι.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη στη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που απακρίνει τελευταία στιγμή η παίκτη της Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκίτσουν γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που από τον πάγκο Μπόντε που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορή.
4: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Ρανακομιώτη τη φωνή. Λοιπόν, από το θεολόγο Μαλεσίνας, από το χωριό της Βουγιουκλάκη, ο φίλος μας ο Θανάσης στέλνει το μήνυμά του και ζητάει και το βιβλίο.

Στέλιο, εδώ κάνεις λάθος. Το μισό ακροατήριο είναι συνηθισμένο στα λαϊκά, λες, αλλά δεν συμφωνώ μαζί σου. Εδώ είμαστε τουρλού τουρλού και της εποχής αυτό το φαγητό. Έπρεπε να ζητήσω μόνο ένα τραγούδι και να στείλω στο Viber αντί Messenger. Δεν πειράζει, δεν τρελαίνεσαι. Τα φιλιά στέλνεις και τις ευχές στο φίλο μας εδώ, τον Πάνο, τον Σταυρούλια, μαζί με τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Αν υπάρξει λίγος χρόνος στο τέλος, θα ήθελα. Όχι, δεν θα υπάρξει άλλος χρόνος, γιατί είναι μπουκωμένα, αλλά δεσμεύομαι την επόμενη φορά. Και το πέφτει το φεγγάρι από την Ελένη Δήμου. Μπορεί να τα ακούσουμε ενδεχομένως, ίσως και μπορεί. Λοιπόν, θα κάνετε μαράς τώρα να προλάβω κάποια μηνύματα. Όχι κάποια, θα προλάβουμε όλα τα μηνύματα, είναι το σωστό. Πρώτα στο Γιάννη. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους φίλους. Νυχτερινή βάρδια αυτή την εβδομάδα και μου κρατάτε υπέροχη παρέα. Βάλε με και στην κλήρωση να δοκιμάσω την τύχη μου. Χαχαχα, λέει ο Γιάννης, χαϊλάτερα από Χαλκίδα. Θρύλος. Για το θρύλος και μόνο θα σε βάλω δύο φορές. Όμως στείλε μου το τηλέφωνο σου, ρε φίλε. Πώς θα σε βάλω. Γιάννη, κατάλαβες. Έλα ρε Τάσα ρε. Γεια σου Τάσο, λέει, καλή εκπομπή. Τώρα άνοιξα ραδιόφωνο. Με το Αφρικα ως χαλή. Ο Καϊμάς άδεια, το κατάλαβες έτσι. Γιατί βάζω ωραίες μουσικές. Όταν λείπει ο Καϊμάς βάζω ωραίες μουσικές. Μπράβο στις ομάδες για τις νίκες. Πολύ κακές οι άμυνες. Και πάω και Παναθηναϊκού. Θέλω μοντάρισμα. Καινούρια στόπερ, καινούριος τερματοφύλακας ο Παναθηναϊκός, ο άλλος είχε μπακ καινούρια, γίνονταν ένας χαμός, γινόταν μόνο, ξέρεις, τέσσερα άτομα σε μια ομάδα καινούριο, παίκτες είναι λίγο αναστατώνονται. Ο Παναθηναϊκός τυχερός με τον τρόπο που σκόραρε, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν τυχερός, γιατί έχασε γκολ που αυτά που λένε δεν χάνονται έτσι. Εντάξει, είναι σημαντικό να είσαι και λίγο τυχερός. Ο Παναθηναϊκός πάει για ένα σερί, πρέπει να κάνει εντυπωσιακό ο σερί για να μπει σε league phase του conference league, έτσι. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες, λέει ο Μιχάλης. Οι νίκες ήταν αποτέλεσμα της σοβαρότητας με την οποία αντιμετώπισαν τους αντιπάλους. Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε υπερόπτες ήταν οι ελληνικές ομάδες. Πολύ σωστό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την αντικειμενική ενημέρωση και την ωραία μουσική. Συνεχίστε έτσι. Με εκτίμηση, Μιχάλης Όφη. Τώρα, φέτος θα έχει, Μιχάλη, να ξέρεις, θα λέμε και μόνο Όφη, ρε. Έτσι. Σου βάζω και καρδούλα. Σήμερα έχουμε, φέτος έχουμε και Ευρώπας. Καλησπέρα, λέει. Τώρα μπορούσε να βάζεις νύχτα ξελογιάστρα. Σωστός, αλλά με φεγγάρια βάζουμε. Να βάλουμε και καμιά μεριλίδα, να προλάβουμε και σήμερα. Διαφορετικά αύριο. Αν και χρωστάω τραγούδι στο φίλο μας τον οδηγό, Θανάση, δεν θυμάμαι. Γεια σου, ρε Γιώργο. Ελπίζω αύριο να σε δω και από κοντά. Καλησπέρα σας, Μπαλαδόρη. Βάλε και το προσκλητήριο, Τάσο. Όντως πολύ δυνατό τραγούδι. Και από εμένα συγχαρητήρια στις ομάδες. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί έχουν το πλευρό τους. Συμπαθητικό, δεν θα έλεγα ότι είναι ξεκαρδιστικό. Ενδεχομένως να γέλαγε λιγάκι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος με αυτό. Ενδεχομένως. Καλησπέρα από Κόρινθο. Χωρίς καημά δεν μπερδεύεσαι. Όχι μωρέ, με καημά είναι καλύτερα, είναι πιο εύκολο. Παναγιώτη, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχω κερδίσει. Φάρδος ήταν και το αποδέχομαι. Εντάξει, φάρδος, τέλος πάντων, εντάξει.

συμβαίνουν αυτά. Το να κερδίσει είναι ωραίο, με όποιο τρόπο και να κερδίσει. Όχι να κλέβει παγαπωτιέ, αλλά και με τύχη. Γιατί όχι. Στον Ολυμπιακό που είπε συγχαρητήρια στι ομάδε μου να το πει έξω από την παραγκά. Ουσιαστικά το νιώθει. Νιώθει την πίεση που ασκεί Αποστόλη εσύ και το συνάφη σου. Μπρατσάκια, πότε θα δώσετε δώρο να πάω για καραμπάνιο, λέει Αποστόλης, μέχρι προσκλήσεις για συναυλίες ή θέατρα δίνουμε κάτι παραπάνω. Μήπως υπάρχει το τραγούδι «Παράπονο» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, πότε γυρνάει ο Λεσά από άδεια, βάλε με για το βιβλίο του Μέση, λέει ο Γιώργος, θα σε βάλω Γιώργο μου. Δεν ξέρω πότε γυρίζει και αν γυρίσει, γιατί νομίζω ότι 30 του μηνός μπορεί και να μας αποχαιρετάει. Έτσι μου είχε πει ο ίδιος. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στην πορεία. Διότι Τάσο, το τραγούδι παίξε Γιώργο της Χρύσας Παπαγιανούλη, το έχεις ακούσει, αν μπορείς βάλεις στο αβέρον. Νικόλα, τώρα βάζουμε άλλα τραγούδια, δεν βάζουμε αυτά. Αύριο, μεθαύριο μπορεί. Τάσο, αυτό που παίζει το Down Under μουσικά πάνω σε αυτό, πατάει το τσάι με λεμόνι το αείμνης του Δάκη. Σωστός, μου αρέσει Τάσο. Είσαστε ορισμένα παιδιά που πραγματικά είσαστε πολύ ταλαντούχοι τη μουσική. Ταλαντούχοι, ασχολείστε δηλαδή τουλάχιστον. Λοιπόν, στο φίλο μας τον οδηγό που έρχεται από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, νομίζω Θεσσαλονίκη Αθήνα μου γράψε, Πασχάλη Τερζή, ζήτησε Πασχάλη Τερζή. Για αυτό το χλωμό φεγγάρι πολλές φορές είναι, σε πιάνει η ψυχή σου, αλλά είναι, το ακούς και ανεβάζεις δεσιμπέλ. Δεν σε παίρνει και ύπνος τουλάχιστον. Είναι σε στίχους Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική Χριστόφορου Γερμενή από το άλμπουμ, τι άλμπουμ γι' αυτό, Φωτιά στις νύχτες, Πασχάλης Τερζής, φεγγάρι μου χλωμό.

Ξέρετε, είναι κάποια τραγούδια που σ' αγγίζουν τόσο πολύ, ίσως γιατί τα συνδυάζεις με κάποια βιώματά σου, ίσως γιατί οι στίχοι, όλα αυτά σου δημιουργούν και σου φτιάχνουν τη διάθεση, και ας μιλάνε για πόνο και για χλωμά φεγγάρια, έτσι. Αλλά η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Ιώτης συνεχίζουν αυτό το υπέροχο ταξίδι με τα τρομερά ηλιοβασιλέματα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport.

φίλος μας λέει θέλω το βιβλίο στο Messenger που ήρθε. Δεν ξέρω ποιο βιβλίο είναι, αλλά το θέλω. Έβαλε και το τηλέφωνο του. Θα σε βάλω στην κλήρωση για την απίστευτη ιστορία του Λιονέλ Μέση, του Λουτσιάνο Βερνίκη. Αυτό είναι το βιβλίο. Μέχρι τις 2 η ώρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τρέξει και αύριο και μεθαύριο διαμονή.

Πόπη, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου και θα το διαβάσω με στόμφο. 40 μέρες είχαμε τους μπαλαδόρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα συνεχίζουμε με τους βραδινούς μπαλαδόρους. Πόπη, είσαι και εσύ στην κλήρωση.

Κωστάκι μου, είδα το, και στο message το μήνυμά σου, εννοείται μπαίνεις και στην κλήρωση. Γι' αυτό ο Σταυρούλιας είναι μπαλαδόρος κανονικός. I remember when I met you, all the stars were hanging in midair. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι τέλη δεκαετίας του 80, νομίζω, κάπου εκεί δεν είναι πάνω. Τα μισά μαγαζιά στην Αθήνα τα ονόμαζαν Λαλούνα, έτσι το θυμάσαι, ή για κάποιο λόγο είχαν ένα Λαλούνα μέσα στον τίτλο τους, στο λογότυπο τους. Τι κομματάρα έβαλες ρε Τάσο, τι στίχη, δεν αναφέρεις αυτό προφανώς, αλλά αναφέρεις άλλο τραγούδι φίλε Γιώργο. Και εγώ κοιτάζω το φεγγάρι. Άμα κοιτάζεις το φεγγάρι είσαι ευτυχισμένος. Θα πει ότι

29 του μηνός που θα έχει φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι, δεν θα είμαι εδώ. Πάρτε τα τώρα να τα απολαύσετε. Και αύριο θα έχουμε Ελλάδα.

Νίκο από Σύρο, μπαίνει στην κλήρωση. Στείλε όμως σε παρακαλώ και το τηλέφωνό σου, διότι θα ζοριστώ να το ξαναβρω πάλι, που έχεις ξαναστείλει για παλαιότερο διαγωνισμό εδώ.

Τώρα μάλιστα. Τώρα θα μπεις και εσύ στην κλήρωση, Νικόλα Βοσιρό. Με αυτά και με αυτά, έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα που λέει και ο Δημήτρης. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη με τον Πάνο Σταυρούλια εδώ στην τροφιά. Ταξιδέψαμε παρέα και μουσικά και λίγο ειδησιογραφικά και λίγο έτσι όπως πρέπει να είναι. Θα μου επιτρέψετε τώρα να κλείσει αυτή η εκπομπή, γιατί 52 χρόνια, 1974-2026, είναι πολλά για την Κύπρο, για το Βαρόσι. Καλά εντάμωση, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.